Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία του λαϊκού τραγουδιού είχε το βυζαντινό που έχει τις ρίζες σε αρχαιοελληνικά μέλη. Εδώ εντάσσεται και το μεγαλύτερο μέρος του μικρασιατικού λαϊκού τραγουδιού με το Τσιφτετέλη και τον Καρσιλαμά, τον Αντικριστό. Ρυθμοί αναφίβολα ελληνικότατοι. Το βυζαντινό τραγούδι μακρόσυρτο και έχει στίχους πονεμένους. Είναι γραμμένο κατά κανόνα σε δρόμους, σαφώς δε είναι επηρεασμένο και από το δημοτικό τραγούδι. Αυτό δείχνει ποιος είναι ο μεγάλος σύνδεσμος μεταξύ λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι μεγαλούργησε στη δεκαετία του 49 μέχρι το 60, οπότε και γίνεται πιο πολιτικό και κοινωνικό συνειδητά. Τραγούδια γραμμένα μέσα από το συμμορητό πόλεμο, παίρνοντας σαφή προοδευτική θέση, όπως το νύχτο σε χωρίς φεγγάρι, σε ένα βράχο φαγωμένο του Καλδάρα, κάποια μάνα να στενάζει, το κάνε λιγάκι υπομονή, ή το μπρόστο ρημαγμένο σπίτι του Τσιτσάνη, το για στάσου χάρη να σου μιλήσω, και το χτυπούν καμπάνες θλιβερά τον μπακάλι Βίρβου, έχουν γραφτεί τα περισσότερα σε δρόμους, όπως και αρκετά άλλα.

Τότε οι στιχουργοί έχουν γίνει πιο επαγγελματίες, με πρώτος εμφάνιση κατά τη γνώμη του Βίρβου το Λελάκι από την Τραπετσόνα. Είναι ίσως ονόματα τα οποία δεν τα ξέρετε, αλλά ευκαιρία είναι, μιας και κάνουμε αυτή την δημοσιογραφική αναδίφιση στο ελληνικό τραγούδι, που αυτός είναι ο στόχος μας, η δημοσιογραφική παρουσίασή του, να μάθουμε και κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν οι πιο νέοι, γιατί εμείς οι πιο παλιοί τους έχουμε ακούσει. Μετά, κυρίες και κύριοι, εμφανίζεται ο Μπάμπης Βασιλιάδης, ο Τσάντας, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Είχαμε αφιέρωμα στην προηγούμενη εκπομπή μας. Εγώ λέω Βίρβος και ύστερα ο Κολοκοτρώνης. Ο Λελάκης και ο Βασιλιάδης δεν έγραψαν τραγούδι με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου επίσης κάτι πολύ λίγα αργότερα, όπως τα στριμματοπλέγματα βαριά, σε μουσική του Μπάμπη Μπακάλι, και το Φάτε Πλούσιοι Παράδες σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη. Το βάρος πέφτει σε μένα, λέει ο Βίρβος, αρχικά και μετά όταν γράφαμε για την εξαθλίωση του λαού εξαιτίας του Συμμοριτοπόλεμου και στον στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη. Στιχουργοί υπήρχαν και μερικοί άλλοι τότε που εμφανίστηκαν από το 1955 και μετά, όπως ο Δαλέζιος και ο Ζήτης. Τους άλλους, αναφέρει ο Βίρβος στα απομνημονεύματά του, δεν τους θυμάμαι. Πολλοί στιχουργοί του λεγάμενου ελαφρού τραγουδιού γράφουν και λαϊκούς στίχους, προπαντός ο Κώστας Μάνεσης.

Στη δεκαετία του 50, εκτός από τραγούδια που αναφέρονται έμεσα στον συμμορητό πόλεμο, εμφύλιο τον αναφέρει αυτός, συμμορητό πόλεμο, εμείς δεν θα τα χαλάσουμε, άρχισαν μετά να γράφονται σε απελπισμένο ύφος στίχοι που διεκτραγωδούσαν και τραγουδούσαν την εξαθλίωση του ελληνικού λαού συνειδητά και ξεκάθαρα. Είναι, κυρίες και κύριοι, η εποχή των μετεμφυλιακών παθών. Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 50 αρχίζει η τρομερή αιμορραγία της μετανάστευσης, κάτι που δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε και να μην το τραγουδήσουμε. Τότε, λέει ο Βίρβος, έγραψα πολύ μεγάλα τραγούδια, γιατί είχα την τύχη να έχουν τα περισσότερα για ερμηνευτή το Στέλιο Καζαντζίδη, το Πιθηκότσι και ακόμα την Γκρέι, το Χαβαλά, την Πόλη Πάνου και άλλους. Η δεκαετία του 50, εκτός από την ουσιώδη θεματολογία της, φημίζεται και για τους θαυμάσιους τραγουδιστές και τραγουδίστες που είχε. Μαζί με τους παραπάνω κρατούσαν ακόμα ο Τσαουσάκης, η Μπέλου, η Νίνου, η Χρυσάφη, η Μεριλίντα, ο Τζουανάκος και τόσοι άλλοι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Αναφέρει στην εξομολόγησή του και στις συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Κώστας Βίρβος, από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Θεσσαλός, σκληρός αριστερός, έχει καμία σημασία αυτό, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος της προσφοράς στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Λέει ο Βίρβος, και ο Βίρβος θα είχε πει αυτά πριν από αρκετά χρόνια, έχει φύγει από τη ζωή, όμως ήταν προφητικός. Τώρα, δυστυχώς, στο λαϊκό τραγούδι επικρατεί ένα τεράστιο χάος, για το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν φταίνε οι καλοί στιχουργοί, συνθέτες και ερμηνευτές. Το πιο μεγάλο φταίξιμο έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες για να πουλήσουν ρίχνουν στην αγορά οτιδήποτε που αυτές το θεωρούν εμπορικό. Και έχουμε το φαινόμενο τραγούδια αξιόλογα, γιατί υπάρχουν τέτοια να πνίγονται και να ακούγονται άλλα τραγούδια καταστροφικά. Αυτά που σας είχαμε πει και εμείς νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στις προηγούμενες εκπομπές μας. Ευθύνη, και τεράστια ευθύνη, έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν τοποθετήθηκαν κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Παράδειγμα, στα διοικητικά συμβούλια της ΕΡΤ δεν υπάρχουν εκπρόσωποι στιχουργών και συνθετών και άλλα πολλά. Για να μην μακρηγορώ, λέει ο Βίρβος, υπάρχουν σήμερα αξιόλογοι στιχουργοί, συνθέτες και τραγουδιστές. Και πρέπει να παλέψουμε μέσα από τους συνδικαλιστικούς μας φορείς, ακόμα και ο καθένας μόνος του, να μπουν τα πράγματα σε τάξη και να ξανακουστεί το καλό λαϊκό τραγούδι.

Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε βάσει των όσων αλλιεύσαμε από τις πηγές τις οποίες εξαντλήσαμε για την απόψινή εκπομπή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν με βαρύτατη σφραγίδα, ανεξίτηλη σφραγίδα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ένας εξ αυτών, ο Απόστολος Καλδάρας. Ο Απόστολος Καλδάρας ανήκει στους μεταπολεμικούς καλλιτέχνες, συνέδεσε λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια και σε ηλικία 22 χρόνων συνέδεσε το τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», θέλοντας να περάσει το μήνυμα για μια λιγότερο εξευτελιστική ζωή. Το τραγούδι αυτό το έγραψε όταν έμενε στη Θεσσαλονίκη το 1944, όπου εκείνη την εποχή συλλάμβαναν τους αριστερούς. Και ο Καλδάρας αριστερός ήταν. Τώρα, για να συνοηθούμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη, αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγάλα μετεμφυλιακά συμπλέγματα, συλλαμβάναν, λέει, τους αριστερούς. Ερώτημα είναι αν η ελληνική βασιλική χωροφυλακή συλλάμβανε αριστερούς που δεν είχαν κάνει τίποτα. Άρα, κάτι θα είχαν κάνει για να τους συλλαμβάνουν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Είναι και αυτές οι γνωστές 200 φωτογραφίες από την Κεσαριανή. Είναι και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι της ώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην πολιτικοποιήσουμε αυτή την εκπομπή, οι αριστεροί πάντα έβρισκαν μια αφορμή για να κάνουν την προπαγάνδα τους. Για να γράψουν την ιστορία με τη δική τους πένα και το δικό τους μελάνι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν συνελάμβαναν ειδικά οι μεταξικοί χωροφύλακες και αστυνομικοί αριστερούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα. Έτσι, άλλοι έκρυβαν ασύρματους, άλλοι έσκαβαν την άσφαλτο, άλλοι έκρυβαν πιστόλια. Αλλιώς και βάλει χειροβομβίδες. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν όλοι τρελοί να συλλαμβάνουν ανθρώπους και πολίτες χωρίς να φταίνει σε τίποτα. Ο Καλδάρας, κυρίες και κύριοι, μετά από μια βόλτα στην Άνω Πόλη το 45, εκεί που είχε τελειώσει ο Σιμωτοπόλεμος, κοίταξε το γεντί κουλέ και τώρα εδώ μιλάμε για αναμνήσεις γύρω από το λαϊκό τραγούδι και αναρωτήθηκε για τη ζωή των κρατουμένων. Έτσι εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι. Ο άνθρωπος που γνώρισε τον Καλδάρα στο Μήνο Μάτσα ήταν ο μεγάλος Παπαϊωάννου, όπου ενθουσιάστηκε με τα τραγούδια «Νύχτος χωρίς φεγγάρι» και «Εβίβα ρεμπέτες». Κατά τη διάρκεια που ήταν στην Κολούμπη, ο Καλδάρας έγραψε τις επιτυχίες «Πετραδάκι, Πετραδάκι», «Όνειρο απατηλό», «Σου αξίζεις εσύ» κλπ. Τα από αρκετές επιτυχίες στην Κολούμπια, αλλά αρκετά δυσαρεστημένος από τις στάσεις εταιρείας απέναντί του, επέστρεψε στη Μήνος. Το 63 μέχρι το 68 υπογράφει με το Μάκη Μάτσα συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Ο δίσκος 33 στροφών Μικρά Ασία σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και σε στίχους του Πυθαγόρα και με ερμηνευτές του Νταλάρα και Αλεξίου είναι ο πρώτος δίσκος στην ελληνική μουσική που έγινε χρυσός. Και αυτό διότι πούλησε σχεδόν 100.000 αντίτυπα. Ο Καλδάρας ήταν ένας άνθρωπος τίμιος, υπερήφανος, αφοσιωμένος στην τέχνη του, μορφωμένος και σοβαρός. Έγραψε τραγούδια και με μοντέρνο τρόπο, αλλά με επίκαιρα θέματα της εποχής του. Τέλος, στα τραγούδια του χρησιμοποίησε στοιχεία από τη βυζαντινή και τη δημοτική μουσική. Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να σας πάω λίγο και στο Μανώλη Χιώτη. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον έξοχο αυτό Μανώλη Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος έσπηρε το δικό του δυνατό σπόρο στο λαϊκό τραγούδι, γεννήθηκε το 1920 στη Θεσσαλονίκη και, για να μην τα απολυλογούμε, το 1954 παντρεύτηκε με την τραγουδίστρια Ζωή Νάχη και απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1959 παντρεύτηκε τη Μέρη Λίντα, δημιουργώντας ένα μνημειώδες μουσικό δίδυμο εκείνης της εποχής που παρέμεινε αγαπητό ως και σήμερα. Το 1953 ο Χιώτης πρόσθεσε στο ήδη υπάρχον τρίχορδο μπουζούκι μία ακόμα χορδή και εδώ έκανε τη Μεγάλη Επανάσταση. Μάλιστα, μέσα από αυτή την κίνηση του Χιώτη, αρκετοί μουσικολόγοι θεωρούν πως η προσθήκη της τέταρτης χορδής στο μπουζούκι σηματοδότησε το τέλος της ρεμπέτικης μουσικής. Ακόμα εκείνη την περίοδο, οι οργανοπαίχτες μπουζουκιού είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, στους τρίχορδους και τους τετράχορδους. Επιπλέον ο Χιώτης μετέτρεψε το μπουζούκι και σε ηλεκτρικό. Να μια ακόμα καινοτομία. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν αυτός που προσδιορίσε ξανά την ταυτότητα του μπουζουκιού και την αποδέχτηκαν όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Μαζί με τη Μέρη Λίντα ερμήνευσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και εμφανίστηκαν στην Αμερική, γνώριζαν σπουδαίες προσωπικότητες. Ο Χιώτης μαζί με τη Λίντα συνεργάστηκε με όλα τα μουσικά ονόματα της εποχής, τον Βακάρη, τον Παπαϊωάννου, τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Καζαλτζίδη, τον Πιθηκότης και πολλούς ακόμα. Η Μέρη Λίντα, η Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Μπύργο το 1935 και ήταν το 18ο παιδί της οικογένειας. Όταν ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι, ήταν μόλις 7 ετών. Ο Ρέστης Λάσκος, ο σκηνοθέτης, ήταν αυτός που τη βάφτισε με το καλλιτεχνικό της όνομα Μέρη Λίντα, καθώς ήταν ένα από τα ταλέντα του Αλκαζάρ στο σταθμό Λαρίσης. Σε ηλικία 12 ετών γνωρίζει το Χιώτη. Εδώ αρχίζουν κάποια παρατράγουδα που δεν θέλουμε να επεκταθούμε.
ηλικία 12 ετών. Ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ερωτεύεται το Μανολιχιώτη. Δεν θέλω να επεκταθώ, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά τα οποία είχαν υποθεί και είναι τερατώδη για τη σχέση του Μανολιχιώτη με τη Μεριλίντα. Θα κρατήσουμε μόνο τα 10 χρόνια στο ντουέτο του Χιώτη και της Λίντα, οι οποίοι μεγαλουργούν στη σκηνή του λαϊκού τραγουδιού με τεράστιες επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περιοδίες στην Αμερική. Επίσης, θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο Χιώτης κάποια στιγμή χωρίζει με τη Μεριλίντα, γιατί σύμφωνα με όσα είχε πει ο Καζατζίδης σε μια συνέντευξη την οποία είχα ακούσει, η Μεριλίντα έμεινε στην Αμερική γνωριζόμενη και συμβιούσαμε έναν Έλληνα γκάνγκστερ εκείνης της εποχής. Αλλά αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μπορούμε μέσα από τη σημερινή γιορτινή αποκριάτικη εκπομπή υπό τον τίτλο «Με αυτά τραγούδια μεγάλωσα» να μην πούμε και δύο πράγματα για τον Ζαμπέτα και τον Καζαντζίδη. Ο Ζαμπέτας παίζει μπουζούκι το 59 σε μεγάλες συνθέσεις του Χατζηδάκη και στο Θεοδωράκη. Έχουμε κάνει μεγάλο αφιέρωμα, εκτενές αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Ενώ ο Καζαντζίδης, ο οποίος είναι γνωστός από τα αφιερώματα που του έχουμε κάνει, έμαθε να τραγουδάει από τη γιαγιά του και τη μητέρα του, περνώντας τα τραγούδια τον πόνο, τον αναστεναγμό και το μυρολόι. Στο εργοστάσιο που δούλευε το αφεντικό του, του δώρησε μια κιθάρα και όλα αυτά τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε δει και στην ταινία η οποία βγήκε στους κινηματογράφους. Για τον Καζαντζίδη, κυρίες και κύριοι, αυτό που αξίζει να πούμε είναι τα αντίπεινα τα οποία έριξαν επάνω του οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο Καζαντζίδης έκανε τα μεγάλα και σοβαρά λάθη του να υπογράφει διαρκώς συμβόλαια τα οποία δεν τα τηρούσε. Όμως, αυτό ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης και αυτή ήταν η προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Μια προσφορά που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί με οποιονδήποτε άλλο Έλληνα τραγουδιστή.

Κάποιοι άλλοι κυρίες και κύριοι που χάραξαν τη δική τους πορεία και βοήθησαν πάρα πολύ στην ανέλυξη, στη στερεοποίηση και στην υπόλοιψη του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ήταν ο Γιάννης Καλατζής, ο οποίος γεννήθηκε το 1943 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε το 2017. Ο Καλατζής ήταν μια σημαντική φυσιογνωμία στο λαϊκό τραγούδι. Ξεκίνησε να ασχολείται το 1960 ως μέλος του συγκροτήματος Τρίο Μορένο. Υπήρξε λαϊκός τραγουδιστής για πάνω από 15 χρόνια. Και μαζί με αυτόν ο Γιώργος Μητσάκης, που απετέλεσε τον κρίκο της γνωριμίας μεταξύ του Καλατζή και του Μάτσα, οι οποίοι γνωρίστηκαν το 1967. Ξεκίνησαν να ηχογραφούν τραγούδια μαζί, αλλά δεν έγιναν επιτυχίες. Ώσπου ο μεγάλος απομηχανής θεός Κώστας Βίρβος και ο τεράστιος Θόδωρος Δερβενιώτης επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Καλατζή και να κάνουν επιτυχία το τραγούδι «Τα Χρυσά Κλειδιά». Καλατζής έμεινε το τραγούδι του Μητσάκη «Πού σε καημένε Περικλή», αλλά και τραγούδια του Μανολοίζου όπως το «Δελφίνι Δελφινάκι» και το «Παλιό Ρολόι». Ο Γιώργος Μητσάκης γεννήθηκε το 1921 στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε το 1993 στην Αθήνα. Αν παρατηρήσετε τις ημερομηνίες θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έζησαν πάνω από 70 χρόνια. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ο Μητσάκης ήταν συνθέτης και στιχουργός που μεσουράνησε δεκαετία του 60. Μερικά από τα τραγούδια του είναι «Όπου Γιώργος και Μάλαμα», «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», «Φτωχό κουμπολογάκι», «Βαλεντίνα», «Παλαμάκια», «Συννεφιές», «Η πρώτη αγάπη μου ήμουν εγώ», «Νίτσα Λενίτσα», «Πού σε καημένε Περικλή». Μια αγάπη δεν τελειώνει.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Εμείς δεν είμαστε ούτε τραγουδιστές, ούτε καλλιτέχνες, ούτε τραγουδοποιοί, ούτε συνθέτες και πάνω απ' όλα δεν έχουμε γνώσεις, ενώ θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και δεν θέλω να υπάρχει καμία παρεξήγηση ανάμεσά μας. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Ανάμεσα στους συνεργάτες μας και στους ακροατές μας. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να στηρίξουμε εν έτη 2026 ένα ελληνικό λαϊκό τραγούδι που αντιμετωπίζει σοβαρότατα εμπόδια στο να διαιωνίζεται και να μεταφέρεται στα παιδιά μας και να μεταφέρεται στους πιο νέους ανθρώπους. Δυστυχώς, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι έχει πάρει μια πολύ μεγάλη κατρακύλα. Σε αυτό ευθύνονται οι πολυεθνικές εταιρείες, όπως ακούσατε νωρίτερα αυτά που ανέφερε ο αείμνηστος Κώστας Βίρβος και ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Κουγιουμτζής και ο Απόστολος Καλδάρας και ο Θόδωρος Δερβενιέτης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν γράψει και μπορείτε να αναζητήσετε στο ελληνικό διαδίκτυο όλα όσα είχαν γράψει όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. Ένας από τους τελευταίους που συνεχίζει να παράγει καλό λαϊκό τραγούδι είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Και στον Χρήστο Νικολόπουλο θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, αλλά τουλάχιστον αυτό που του αξίζει. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε επαγγελματίες μουσικοί, απλώς προσπαθούμε μέσα από την άντληση ιστορικών αξιόπιστων πηγών και αναφορών να σας μεταφέρουμε στοιχεία από τους μεγάλους δημιουργούς, συνθέτες, τραγουδιστές, τη ρίζα του καλού λαϊκού ελληνικού τραγουδιού, τη ρίζα του αξεπέραστου λαϊκού τραγουδιού. Και προσπαθούμε τουλάχιστον να μπούμε φράγμα ανάμεσα ως ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί το ραδιόφωνο ήταν πάντα ένα μέσο το οποίο ήταν πιο κοντά στο τραγούδι. Περισσότερο έχει συνδυαστεί και έχει ταυτιστεί το τραγούδι και το λαϊκό τραγούδι με το ραδιόφωνο και τις ραδιοφωνικές εκπομπές και λιγότερο με τηλεόραση. Άρα λοιπόν η μοναδική μας πραγματικά έφεση για να κάνουμε αυτές τις εκπομπές είναι να στηρίξουμε το λαϊκό τραγούδι ως δημοσιογράφοι, ως παραγωγοί και ως ηχολήπτες ή ως συντάκτες και μέλη μιας μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομέρων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε,
17: ναι,
16: μα να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
17: Τέλος.

Έλα, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στις επάλξεις και το ραδιομάχη στους 99,8. Στο πρωινό της Παρασκευής 5 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας μέχρι και τις 8 θα βαράμε εδώ αλίπητο ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έθριος ο ουρανός της πόλης μας με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 81%, με 21 ξημερώνει Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Βλέπω θα έχουμε σήμερα συννεφιά με κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες, τριαντάρια όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ανέμους 5-6 μποφόρ. Έλα μόλι, εντάξει. Καλημέρες, καλημέρα στην Κύρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα στον Τάσο. Ξεκίνησε, λέει, ο προεκλογικός αγώνας από χθες. Επίσημα ο λαός πρέπει να τους τιμωρήσει όλους αυτούς. Γιατί από χθες, εδώ και πόσο καιρό έχει ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας? Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Σούλα, όμορφη Παρασκευή Ελληνία. Έχουμε καλημέρα στην Εμιλία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Την ελληνική λύση μου λέει τη βάζουν με δόλο στην 5η-6η θέση στις δημοσκοπήσεις, γιατί στα τηλεοπτικά πάνελ καλούν μόνο τους 3 πρώτους ονοώ. Γενικά αυτό το οποίο παρατηρώ όσον αφορά τον Βελόπουλο είναι ότι ακόμη και σε πολιτικές συζητήσεις, σε διάφορα πάνελ και τέτοια, ούτε καν αναφέρονται. Ούτε καν αναφέρονται. Σου λέει αυτό που θα πολεμήσουμε, θα τον αγνοήσουμε πλήρως για να πιστεύουν οι άλλοι ότι δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Τίνα σου, έχω ευχάριστα νέα. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, αγαπημένη μέρα πολλών, όμορφο πρωινό με υγεία, καλή εκπομπή και περιμένω να ακούσω ευχάριστες ειδήσεις. Καλά, περίμενε. Ευχάριστη ένδυση θα υπάρξει όταν θα πέσει ο Μητσοτάκης από εκεί και πέρα. Μην περιμένετε μετά κάτι άλλο. Καλημέρα στη Μαρία. Α, και άμα κερδίσω κανένα τζόκερ και δεν με ακούστηκε κανένα πρωί, και αυτό ευχάριστη είδηση. Όχι, βέβαια. Και τζόκερ να κερδίσω, πάλι θα συνεχίσω να κάνω εκπομπές. Απλά θα τις κάνω από την Καραϊβική, τις Μαλδίβες. Θα είμαστε σε αναμετάδοση με κάποιο ραδιόφωνο από εκεί. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημερίζει την παρέα των Focus και Μάχη με υγεία και ψυχραιμία, λέει. Γιατί εκτός των άλλων, έτσι όπως δείχνουν, το καλοκαίρι θα έρθουν τα τζιτζίκια με τις ζακέτες τους μαζί. Λες να έχουμε δροσερό καλοκαίρι. Λες να μην μπορέσουμε να πάμε στη Μύκονο φέτος. Να μην κάνει καλό καιρό. Κάτσε ρε, και πού θα τα φάμε τόσα λεφτά? Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην Χριστίνα στην Καλαμαριά. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Κωνσταντίνος από τη συννεφιασμένη Αστυπάλια, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στη Δέσποινα, όλοι παρόντες, λέει. Το εύχομαι, γιατί οι σαλιάριδες που είναι της παρέας δεν ξέρω, έχω να τους δω μέρες. Ο Κωνσταντίνος εδώ ήταν χθες. Το Στέλιο έχω να δω μέρες. Καλημέρα στη Δέσποινα, ας αλλάξουν, λέει, πλευρό αυτοί που πιστεύουν ότι ο Βελόπουλος δίνει την επόμενη κυβέρνηση. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών.
Καλημέρα στη Χρύσα, καλημέρα στο Σπύρο, στη Γιάννα. Ωραία, καλά πάμε. Όλοι εδώ είστε τελικά. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Θα τους βρω όμως, θα τους βρω. Δεν είναι. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει: άστο τους αλιάλιντες, έχουμε και ζάχαρο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα, με συννεφιά όμως να σκεπάζει πολλές περιοχές, ειδικά τις πρωινές ώρες. Στον καιρό θα εκδηλωθούν ακόμη και τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά με τοπικές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένουμε από το απόγευμα. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βορειοηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 από φόρ, ενώ στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

θα βρέξει και λίγο για να μαζέψουμε λίγο δροσιά. Μην πάμε τώρα κατευθείαν στους καύσονες και τις ζέστες και από τη μια άκρη στην άλλη. Εντάξει, λίγο να είμαστε κι εμείς. Έχει φροντίσει και γι' αυτό η κυβέρνηση. Τι άλλο θέλετε να κάνει? Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Καλό και ευλογημένο σου, cool, hey. Καλημέρα στη Μαρία. Ζέστη, λέει, δε θέτε. Με τον Γιονάκη, ζέστη δε θέτε. Κρύο δε θέτε. Βροχή δε θέτε. Τι θέτε, τέλος πάντων? Στα κομμάτια. Ευχαριστημένοι δεν είστε με τίποτα. Μια δημοκρατία δε θέτε. Πασόκ δε θέτε. ΣΥΡΙΖΑ δε θέτε. Τι θέτε, τέλος πάντων?

Καλημέρα, Πέτρο, καλό πρωινό, καλημέρα. Πολύ ησυχία βλέπω σήμερα, τι έχει. Είναι Παρασκευή. Ελπίζω να μην ξεχαστήκατε το προηγούμενο τριήμερο και νομίζετε ότι πάλι έχουμε τριήμερο. Κάθε μέρα Πασχαλιά δεν είναι. Και ωραία θα ήταν, ρε παιδί μου, να καθόμασταν τρεις μέρες την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, πολλές χώρες που το έχουν δοκιμάσει αυτό, το τετραήμερο και το εφτάωρο, έχει αυξηθεί η αποδοτικότητά τους. Εδώ στην Ελλάδα όμως εκεί, 6 στα 7, 7 στα 7, 425 μέρες το χρόνο, 172 ώρες την ημέρα. Πώς έλεγε ο Καρβέλας ένα τραγούδι, 25 ώρες τη μέρα, 8 ημέρες την εβδομάδα, 5 εβδομάδες το μήνα, 13 μήνες το χρόνο. Αλλά αυτός τη σκεφτόταν, εμείς τα δουλεύουμε, δεν έχει να κάνει. Σε φτύλα στο μεγαλείο του. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Σελινιάς και η Σελήνη. Χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο σήμερα ξέρετε, φραπέ, φρέντο και τα λοιπά μόνο με χάρτινο καλαμάκι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Ιούνιου, αλλά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ το Δεύτερου. Σαν σήμερα το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής και φίλος του Κονδύλη, πετά το κάθισμα του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον ώμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Σαν σήμερα το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ τα οποία εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή των 6,71 μέτρων από το καλάθι. Σαν σήμερα το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1646 έρχεται στην ζωή η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός και η πρώτη γυναίκα η οποία αναγορεύτηκε διδάκτορ. Σαν σήμερα το 1883 έρχεται στη ζωή ο Τζον Μέινάρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, ο οποίος έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ σαν σήμερα το 1898 έρχεται στη ζωή ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι, οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1688, φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάν. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μπραντ Μέρι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, γνωστότερος για το έργο του Fahrenheit.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Εν τω μεταξύ, όπου πάει ο Άδωνης να ανακαινήσει νοσοκομεία, πτέρυγες, πάντα τον υποδέχονται έτσι με αγάπη, ρε παιδί, με στοργή, με. Έβλεπα εκεί τι έγινε στο Αχέπα. Χάμος, χάμος. Κάποιος του είπε για τα μαλλιά του και λέει ο Άδωνης, τα μαλλιά τι σε φταίνε το. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων παρασκευιάτικα. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε έτσι όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγετε τριβές με τους συνιδιοκτήτες. Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ ποιος είναι ο φάκελος. Ελληνικό στρατό κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Πολιτικό παρασκήνιο. Έρχονται μικρές αλλαγές στο υπουργικό και νέο αίτημα κλήτευσης του Ντίλια. Ευαλωτότητα. Μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις. Για παράδειγμα, τι να κάνετε αν πέφτετε εύκολα. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτιν και Ζελένσκι. Δράση για παιδιά. Καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Μάριαν Σατράπη 1969-2026. Αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν και η Περσέπολης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις μόνο στο τετράμινο. Ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Πολίτες.gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Ιστορική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. Περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος μήκους 23 χιλιόμετρων στο δάσος του Σέιξου. Εφημερίδα Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Νόμος Κατσέλη. Ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ. Όλες οι αντιδράσεις. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αδιέξοδα και αντιφάσεις στη σκιά του υπερεαλιστικού πολέμου. Η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες προσπαθεί να επιβάλλει τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Λαϊκή συσπήρωση περιφέρειας Δήμων Αττικής. Τεράστιοι κίνδυνοι για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος ξεκινάει σήμερα το 14ο συνέδριο. Κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή, το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, η διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Έκθεση της επιθεώρησης εργασίας πάνω από 20.000 τα εργατικά ατυχήματα το 2025. Λίβανος και Ισραήλ, άλλη μια εύθραυστη εκεχηρία. Εφημερίδα Κόντρα. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γαύδο. Εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Μπάχαλο από το σύστημα EES. Μεγάλη αναμονή και ουρές στα ελληνικά αεροδρόμια. Συμπαράταξη. Φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι στις κάλπες ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβρη. Έκτη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους εξεργαζομένους σε καθεστώς προσωρινής ημερικής απασχόλησης. Ανησυχία από κομισιόν. Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Καλαμάτα. Διέξοδο με τα δύο παιδιά της 39χρονης Βασιλικής. Καμπανάκι από Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ανησυχητικά στοιχεία για εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Έρευνα προράτα για την Ευσύν. Τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνει η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Βρυξέλλες. Η κοινότητα προσφυγικών ξεξικώνει τους ευρωβουλευτές. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 48ωρο φωτιά. Αναθεώρηση συντάγματος. Η περίεργη αλλαγή του άρθρου 24. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Μπλόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Τραμπ. Κατάργηση νέων προγράμματα στο Βρόντο. Κώστας Ανεστίδης δικαιωμένος αλλά οργισμένος. Εφημερίδα Δημοκρατία. Άριος Πάγος. Βρώμικες κινήσεις των φανς για να ακυρώσουν την απόφαση του Πανεπιστημίου. Σε μνημόνιο νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές θέλουν κομισιόν και όσα. Έκθεση καταπέλτη στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Αλμυρός Βόλο. Αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του δημοσίου για την ευλογιά. Συντάξεις μέχρι 10% η παρακράτηση της αχρεωστήτως κατά βληθέντα. Βάρκια απώλεια. Η δημοκρατία θρηνεί για το χαμό του Θάνου Καραγρηγόρη. Εφημερίδα Απογευματινή. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Τέλος το χάος σε μια πλατφόρμα όλη πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Ο υποδιοικητής και η Ελλάδα ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΑΕΠ υπό τον Τσίπρα. Εφημερίδα One Voice. Ο Μητσοτάκης φροντίζει τους κομματάρχες του. Λεφτά υπάρχουν για τους ολιγάρχες του ρεύματος. Το δημόσιο θα τους προπληρώνει τους λογαριασμούς. 5.000 το μήνα στους Φαρισαίους. Μόνο του Κουκουέ και ο κεντροδεξιός Νίκος Νικολόπουλος αντέδρασαν στο σκάνδαλο. Κακώς έβαλε την υπογραφή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σενάριο Τσίπρας φτιάχνει κοινοβουλευτική ομάδα με τους ανεξάρτητους. Allwin εκτινάχθηκαν στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα, στα 169 ευρώ τα καθαρά, εκατομμύρια ευρώ τα καθαρά κέρδη. Άβαξ το υψηλό ανεκτέλεστο των 2,6 δισεκατομμυρίων σηματοδοτεί τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Άριος Πάγος αποφάσισε σταθμός για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Εφημερίδα Μανιφέστο. Πασόκ Ελλάς θα τρέξει αίμα στην κοκορομαχία των λαϊκιστών. Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί το Φάμελο να μην βάλει το κόμμα σε αναστολή. Silver Alert. Χάθηκαν οι Ροβεσπιέρη της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις στο όνομα της Τυχεροπούλου. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Δικαιώνονται όσοι λένε ότι η Κοβέση έχει πολιτική ατζέντα. Γκρίζα σημεία στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον κουβά η τουρκοφάγη για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βαρβιτσιώτη Δενδρινού υψηλού επιπάδει το ντοκιμαντέρ του Sky. Εφημερίδα Πολίτικα. Λανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Βίνουν τόκι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές στους οφειλέτες. Δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση του Αριοπάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρεών και συμψηφισμού. Νέος κώδικας χωροταξίες. Ερωτικές αλλαγές σε δόμηση αυθαίρετα και αρτιότητες οικοπαίδων. Γιάννης Μπρατάκος. Μεγάλο εθνικό στοίχημα. Η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Νίκος Χαρδαλιάς. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κοινή βούληση για ενίσχυση πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Εφημερίδα Εστία. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς διαρκώς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δαχτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας. Θα ενωθούν με σύραγγα το Βερίγγιο Πορθμό. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες. Αξίζει να διαβάσετε Μαρινάκης. Δεν είναι σκευωρία όπου και πέ. Αθώος ο Ντίλιαν. Λάθος η επιθέση στον Σαμαρά. Τριπλή αναδιάρθρωση. Πρώτη σε δημοφιλία η Μπραντέλα και Μαρίν Λεπέν. Εδημοσιεύθη η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια. Φόρεσαν χακί 72 Ελληνίδες οι οποίες κατετάγησαν στο στρατό. Η Ευρώπη έχει 12 μίλια. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική τεκμαρτά εισοδήματα. Οι πέντε παγίδες που κοστίζουν ακριβά στους αυτοαπασχολούμενους. Διαβούλευση νέο χωροταξικό για βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens. Καυτός Ιούνιος με άμεση εισαγωγές και free flow. Ποσειδόνια 2026, πολυεπίπεδη συμμαχία Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έλληνο-Κινέζικες σχέσεις, ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας. Νόμος Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Εολικά πάρκα, mega deal της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εξαγορά ύψους 237 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά και πάει και 34. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέμε. 5 του Ιούνιου του 2026 το Σωτήριον έτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε με μηνύματα στο 69-07-483-48-4 για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την παρέα μας. Μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί πέρα, μην διστάζετε. Γι' αυτό το έχουμε φτιάξει το Viber και είναι και τζάμπα, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε. Σπαθιά να καταπιούμε σε αυτό το ραδιόφωνο πια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Κάντε μια υπομονή. Ακόμη Παρασκευή είναι. Σήμερα σηκωθείτε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα περάσουμε. Ωραία και αυτό το σούκου, δεν μπορώ να πω. Ξεκινώντας την εκπομπή, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλες εκείνες τις κυρίες, σε όλες εκείνες τις γυναίκες, οι οποίες πήραν την απόφαση να καταταγούν εθελοντικά στο στρατό. Η χθεσινή μέρα ήταν μια ιστορική μέρα για τις γυναίκες, οι οποίες για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες μέσα στο στρατό και κυριολεκτικά οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν βάλει τα γυαλιά στους άντρες. Σε μερικούς άντρες, τέλος πάντων, οι οποίοι με το που θα έρθει το χαρτί του στρατού αρχίζουν, αχ Παναγία μου και δεν μπορώ και τι θα κάνω και πώς θα πάω εκεί πέρα, και αρχίζουν να μιξοκλαίνε και αρχίζουν να λένε αχ θα πάρω αναβολή και δεν μπορώ και θα πάρω γιωτό χαρτό και τρελό χαρτό και όλα αυτά, τέλος πάντων τα ωραία. Καθότι δυστυχώς η νέα γενιά έχει γίνει πολύ μαλθακή, ρε παιδί μου. Έχει γίνει πολύ. Μην την ξεβολέψουν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα κάτι παιδάκια, ας πούμε, 18-19 ετών που κυκλοφορούν έξω στους δρόμους με τα τατουάζ, με τη μαγιά, με το τσιγάρο στο χέρι. Και μαγιά τώρα μιλάμε πολλών καρδιναλίων, όχι αστεία. Και με το που θα έρθει το χαρτί για να πάνε φαντάρι. Ωρε Παναγιά μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί να δεις τι γίνεται. Τρέχουν κάτω από τα φουστάνια της μαμάς τους. Κάνε κάτι μαμά, κάνε κάτι μπαμπά. Να βάλουμε κανένα βίσμα. Να μην πάω φαντάρος και τι θα κάνω. Και να μην με πάνε και πουθενά μακριά. Μην με στείλουν στην παράμεθο. Τι είναι αυτά, ρε, δεν τρέπεστε λίγα. Τι παιδιά μεγαλώνετε που να πάρει και να σηκώσει. Να φοβούνται να πάνε φαντάρι. Και εδώ πέρα οι κυρίες μας βάζουν κυριολεκτικά τα γυαλιά. Γιατί θέλουν από μόνες τους, εντελώς εθελοντικά και μπράβο τους και μαγιά τους, να καταταγούν στον ελληνικό στρατό και να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, την πατρίδα την οποία σέβονται και αγαπούν. Τώρα, η διοικήτρια του τάγματος των νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε σε αυτήν την ιστορική μέρα και είπε ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθότι έχουμε τη χαρά αλλά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Πάμε λίγο να την ακούσουμε τα όλα όσα είπε.
1: Είμαι η αντιδοματάρχης υλικού πολέμου Κλονάρη Κωνσταντίνα. Είμαι η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών. Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Οι εγκαταστάσεις διαμορφώθηκαν κατάλληλα σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία που έχουμε διανύσει στις ενόπλες δυνάμεις και με γνώμονα την αρτιότερη και σύγχρονη διαβίωση των νεοσυλλέκτων.
2: Καλημέρα σας. Είμαι η ανθιπολογαγός υλικού πολέμου Καρατάσου Αναστασία Ελένη. Η διάρκεια παραμονής του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική εκπαίδευση θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Στη συνέχεια θα λάβουν μία εβδομάδα άδειας ορκωμοσίας και με την επιστροφή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα διεξαχθεί εκπαίδευση μαχητή διάρκειας 5 εβδομάδων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δευτέρου σταδίου, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ειδικότητα συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων. Τέλος, μετά την εκπαίδευση στην ειδικότητα θα μεταβούν στις μονάδες για να διέλθουν το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εκπαιδεύσεώς τους, που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Η εκπαίδευσή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα πραγματοποιείται παράλληλα με των υπόλοιπων νεοσυλλέκτων, χωρίς καμία διαφοροποίηση.
0: Μεγάλο μπράβο στις κυρίες. Πραγματικά. Δηλαδή, μας έχουν βάλει τα γυαλιά και καλά κάνουν και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Και είναι, ρε παιδί μου, έχουν μαγκιά για να το κάνουν. Αυτό έχουν πυγμή. Και πάμε λίγο να ακούσουμε και τι λένε οι ίδιες οι εθελόντριες, οι οποίες είναι έτοιμες να καταταγούν.
3: Είμαι λίγο αγχωμένη γιατί καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε καταταχτώ είναι ότι θέλω να πάω σε αυτό, να μπω υπόπ μετά.
4: Ποια είναι τα συναισθήματά σας? Λίγα λεπτά πριν κόσμο περάσει την πύλη στρατοπέδη.
5: Ήταν η επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου. Τίποτα, καλή επιτυχία να έχει.
6: Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.
0: Και τις δείχνει και το σχετικό βίντεο να πηγαίνουν να παίρνουν την ενδυμασία, να ετοιμάζονται και να ξεκινήσουν την διαδικασία να υπηρετήσουν την μαμά πατρίδα. Πολλά μπράβο στις γυναίκες αυτές, πολλά συγχαρητήρια, πραγματικά δείχνουν ότι για ακόμη μια φορά ότι η γυναίκα είναι πολύ ανώτερη του ανδρός, και το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, γιατί όλα όσα μπορεί να κάνει μια γυναίκα εμείς οι άντρες δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε.

0: Τώρα πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εγκαινίασε την οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου, όπου τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου για να τον αγκαλιάσει, να του σφίξει το χέρι και να του πει πόσο φανταστικό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο δημιούργησε. Βέβαια επικράτησε μια σχετική ένταση, γιατί ήταν προκλητική, μπορώ να πω, η στάση του Υπουργού, την ώρα που οι υγειονομικοί δίνουν μια καθημερινή μάχη σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα. Εκείνος βέβαια επιλέγει να τους απαντά με έναν εντελώς ειρωνικό τρόπο και ένα εντελώς ειρωνικό ύφος. Και δυστυχώς η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν θεραπεύει ασθενείς, ούτε μπορεί να λύσει την κατάρρευση του συστήματος υγείας. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιδεικνύεται τέτοιο μεγάλο θράσος απέναντι και στους ασθενείς, αλλά και στους υγειονομικούς, αλλά κυρίως στους ασθενείς οι οποίοι περιμένουν χρόνια στις λίστες αναμονής για να μπορέσουν να κάνουν ένα χειρουργείο, και την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Και πάμε λίγο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το τι συνέβη κατά την άφιξη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
1: Σου καλύτερη του καρίστρα, δεν υπάρχει άλλη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Κάτσε
1: το καλύτερο. Παλαιολινάτσα, το συγκεντρικό κεφάλαιο. Είσαι καλός.
3: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε. Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε.
1: Δεν σας τα λεφτά.
3: Πας και ακούσεις τίποτα, γιατί έχεις πουλωμένα τα πια στα αιτήματα του λαού.
1: Οι κλινικάρχες, πώς τα λεφτά σου δίνουν. Θα φτιάξεις ωραίο μαλλί, θα φτιάξεις και καινούργια πια.
2: Το μαλλί τι σε πειράζει. Καλά όλα τα, το μαλλί τι σε πειράζει.
4: Η διάλυση της υγείας μας πειράζει. Η διάλυση της υγείας μας πειράζει.
1: Οπότε θα μιλήσει ο γιατρός, Ιταλία γιατρός, θα ακούσεις.
4: Να είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για τη διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι ανεπιθύμητος
5: και γι' αυτό φωνάζει ο κύριος. Από 4 χρόνια αναμονής για χειρουργείο στο Ιπποκράτειο έχουμε 4 μήνες.
4: Θέλουμε τα χειρουργεία να είναι δωρεάν στο δημόσιο σύστημα υγείας για όλο το λαό. Για όλους.
5: Δωρεάν.
4: Είναι δωρεάν προς το παρόν. Δεν θα είναι δωρεάν στη συνέχεια. Και θέλουμε να γίνονται στην πρωινή λειτουργία και όχι.
5: Μας αρέσει ο ίδιος το δίλημα.
4: Καλά, ωραία, ευχαριστώ.
5: Αφού ακούσατε τις διαφωνίες μας, θα πάμε τώρα μέσα να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Για να διαπιστώσετε ποιος από τους δύο μας λέει την αλήθεια, λέει ξανά. Ως προς το αν είμαι ανεπιθύμητος, αν τα λούδια που είναι εργαζόμενοι κατεβαίνουν το λεωφορείο, μια χαρά επιθυμητός είμαι.
4: Πάντα υπάρχουν οι πρόθυμοι, καλά.
5: Υπάρχει πάντα μια μειοψηφία.
4: Ποιος είναι πλειοψηφία, το δεν ξέρουμε.
5: Κάνουμε και εκλογές στον τόπο και κάποιοι τις κερδίζουν. Άρα πλειοψηφία είμαστε εμείς που τις κερδίζουμε. Όχι, που χάνατε, δεν είμαι.
4: Άρα αφήστε. Εκλογές είναι μπροστά. Και εμείς κερδίσαμε εκλογές. Είμαστε εδώ εκλεγμένοι.
5: Εγώ εκλεγμένα
4: σήμερα.
5: Πώς θα
4: βρούμε
5: για έναν
4: εκλογμένο.
0: Χαμός γενικότερα από ό,τι αντιλαμβάνεστε με την άφιξη του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Βέβαια τον πείραξε το σχόλιο που του κάνανε για τα μαλλιά του, γιατί λέει καλά όλα τα άλλα. Τα μαλλιά όμως τι σου φταίνε. Γενικότερα όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά βρίσκεται υποκατάρρευση, και αυτό το γνωρίζουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται μέσα σε αυτό, αλλά και εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς χρειάστηκε να το επισκεφθούν και να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το τέρας. Γενικότερα ατέλειωτες ώρες αναμονής μέχρι να, όταν θα πάει κάποιος στα επίγοντα, ατέλειωτοι μήνες αναμονής μέχρι να χειρουργηθεί κάποιος. Φάρμακα πολλές φορές δεν υπάρχουν, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί, και δεν είναι ότι τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι υγειονομικοί και σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και τα λένε. Μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Μιλάμε για ατέλειωτες εφημερίες. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εφημερεύει ένα ολόκληρο 24ωρο και δεν ξέρω και πόσο ασφαλές μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, να εφημερεύει κάποιος 24 ώρες συνεχόμενες, ούτως ώστε να κάνει μια σωστή διάγνωση, να μην γίνει και κάποιο λάθος. Και όλα αυτά λοιπόν τώρα που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα πράγματα εδώ και 7 χρόνια και έχουμε τον καλύτερο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί πραγματικά να μπαλώσει όλα αυτά, να συμμαζέψει τα ασημάζευτα του Υπουργείου του, που πραγματικά νομίζω ότι δεν συμμαζεύονται, για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό εδώ πέρα το χάλι το οποίο έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιβάλλεται να αλλάξει η κυβέρνηση και να αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι το διαχειρίζονται, να αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στα μεγαλύτερα σκάνδαλα πολιτικά, οικονομικά και τα λοιπά αυτής εδώ της χώρας. Έχουν διασπαθήσει δεξιά και αριστερά δημόσιο χρήμα, το οποίο θα μπορούσε να είχε δοθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτως ώστε να έχουμε μία έστω μερική ανάκαμψή του και να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες ντροπής, να μην χρειάζεται να υπάρχουν ράντζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, να μην χρειάζεται να περιμένουν οι ασθενείς ατέλειωτες ώρες, να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούν οι ασθενείς, να έχεις τώρα το πρόβλημα της υγείας σου, να πηγαίνεις στα επίγοντα και να περιμένεις 5, 6, 8 ώρες σε κάποιες εκ των περιπτώσεων για να σε πάρουν μέσα, να σε εξετάσουν. Μια κατάσταση όχι απλά τριτοκοσμική, γιατί θεωρώ ότι ακόμη και στις τριτοκοσμικές χώρες η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη από ό,τι βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν, αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξει κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να αλλάξουμε από τη βάση, πρέπει να ξεριζώσουμε από τη ρίζα όλο το πρόβλημα και όχι απλά να κόψουμε τα κλαδιά του. Και στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι η ίδια η κυβέρνηση η οποία δεν έδωσε την δέουσα προσοχή, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα νοσοκομεία, να γίνουν προσλήψεις γιατρών, προσλήψεις νοσηλευτών, γιατί όχι να φτιάξουμε καινούργια νοσοκομεία αν δεν επαρκούν αυτά, και να μπορούν να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούν τον Έλληνα πολίτη.

0: Για να δείτε τώρα το πόσο καλά λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θέλει να μας παρουσιάσει ο Άδωνης, συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Ο Πέτρος Κουσουλός κάλεσε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής του το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Γιατί? Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έπεσε, χτύπησε, είχε απίστευτα δυνατούς πόνους, και ενώ ο άνθρωπος είχε καλέσει το 166 από τις 12 το μεσημέρι, η ώρα είχε πάει 3 και παρόλα αυτά ασθενοφόρο δεν πήγε. Για να μην τα πολυλογώ, ο δημοσιογράφος, απειβδισμένος κυριολεκτικά από όλες τις αοριστίες που άκουγε από το Εθνικό Σύστημα, από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αναγκάστηκε να δώσει εντολή στους συνεργάτες του να καλέσουν ιδιωτικό ασθενοφόρο, και είναι προς τιμήν του αυτό που έκανε, με δική του δαπάνη, και μπράβο του, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτή η λύση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία οικονομική δυνατότητα για να μπορέσουν να καλέσουν ιδιωτικό ασθενοφόρο ή για να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, και δυστυχώς αναγκάστηκαν να υποφέρουν. Στη δική τους περίπτωση τη λύση την έδωσε ο Πέτρος ο Κουσουλός και όχι το κράτος, όπως το ίδιο όφιλε. Πληρώνουμε, δουλεύουμε μάλλον από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώνουμε δυσβάσταχτους αλλά και άδικους φόρους, έχουμε ένα σωρό κρατήσεις και δεν μας παρέχει αυτό το κράτος πλάκα ούτε καν τα αυτονόητα. Στη Σαλαμίνα έχουν μόνο 2 ασθενοφόρα. Αυτή την Ελλάδα λοιπόν έφτιαξαν για εμάς όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη στιγμή, οι προηγούμενοι οι οποίοι έχουν κυβερνήσει και θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Και αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν σας αφορά, υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι είναι αλάργα το σκοτάδι, κλείστε τα μάτια και έφτασε. Και πάμε να δούμε λιγάκι, να ακούσουμε μάλλον όλη τη στιχομηθεία και το τι ακριβώς έγινε εχθές στην εκπομπή.
1: 5 και 9 λεπτά πήρες.
2: Παρακαλώ.
1: Τι κάνετε?
2: Γεια σας.
1: Είμαι ο Πέτρος Κουσουλός, δημοσιογράφος. Είμαστε ζωντανά στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και έχω και φιλοξενώ στη τηλεόραση. Πώς σας λένε, κυρία μου?
2: Ιωάννα Ρούπη.
1: Ιωάννα, μια κυρία Ιωάννα Ρούπη από τη Σαλαμίνα. Έχει καλέσει το ΕΚΑΒ. Ο πατέρας της αυτή τη στιγμή σφαδάζει στη Σαλαμίνα από τις 12 η ώρα και μέχρι τις 3 και 5 δεν έχει πάει στον οφό.
2: Πώς λέγεται ο πατέρας της, να το βρούμε λίγο? Ρούπης Μαρίνος.
1: Πώς?
2: Ρούπης Μαρίνος.
1: Ρούπης Μαρίνος. Από τις 12 η ώρα, 3 ώρες, τι συμβαίνει, αγαπητή μου κυρία? Δεν φταίτε εσείς βέβαια.
2: Εγώ, ακούστε με, ναι. Εγώ έγραψα εδώ Ρούπης Κωνσταντίνος, δεν υπάρχει κάτι.
1: Μαρίνος, Μαρίνος, Μαρίνος.
2: Μαρίνος, Ρούπης Μαρίνος.
1: Ρούτης, Ρούτης. Ρούτης. Ρο. Όμικρον.
2: Ρούτης Μαρίνος.
1: Ναι. Τον βρήκατε τώρα?
2: Ναι, βεβαίως. Έχει τι... καλέσει 1 η ώρα η κυρία.
1: Ναι, τι ώρα είναι τώρα, είναι 3 και 11.
2: Ναι, έχει πάρα πολλά τροχαία, πάρα πολλά περιστατικά επίγοντα. Τώρα είναι ανοιχτή από τον διαβιβαστή.
1: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνει?
2: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω σε πόσο.
1: Για ρωτήστε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Ρούτη. Ναι. Έχει πολλά τροχαία σήμερα, τι να κάνουμε? Πέσατε εσείς σε μέρα τροχαίων. Ναι. Ο πατέρας σας μάλλον έπεσε σε μέρα τροχαίων.
3: Κακός.
1: Κάτσε.
3: Δεν νομίζω να μου το κλείσω.
4: Θα το ψάξω.
1: Με έχει βάλει σαν αμονή, κυρία Ρούτη, κάντε λίγο υπομονή.
3: Άνοιξε την τηλεόραση.
1: Ναι. Ο πατέρας σας πώς έπεσε και πού χτύπησε?
2: Ζαλίστηκε και έπεσε στην αυλή.
1: Και πού έχει χτυπήσει αυτή τη στιγμή?
2: Πριν από 10 μέρες είχε κάνει κιόλας και χειρουργείο στο ίδιο πόδι, ανέβρισμα.
1: Ανέβρισμα.
2: Πριν από το γόνατο.
1: Έχει χτυπήσει το πόδι ή στο κεφάλι τώρα?
2: Το πόδι. Στο πόδι είχε το ανέβρισμα, πίσω από το γόνατο.
1: Τώρα
2: στο
1: που...
2: ίδιο πόδι χτυπήσει.
1: Έχει χτυπήσει. 1 η ώρα λέει καλέσατε, όχι 12.
2: 12 η ώρα κάλεσα.
5: Μ' ακούτε κύριε Κουσουλέ?
1: Σας ακούω.
5: Λοιπόν, ρώτησα τον ασύρματο και μου είπε έχει μία ανακοπή 50 χρονών,
1: ναι.
5: Είναι και τα 2 τα ασθενοφόρα πάνω στο καράβι και επιστρέφουν Σαλαμίνα,
1: ναι.
5: Πρώτα θα πάει στην ανακοπή και μετά θα πάει στον κύριο Ρούπη.
1: Σήμερα ή αύριο?
5: Τώρα, σήμερα.
1: Τι ώρα?
5: Και δεν μπορώ να σας πω χρόνο.
1: Άλλα ασθενοφόρα δεν υπάρχουν?
5: Στη Σαλαμίνα 2 ασθενοφόρα είναι.
1: Συγχαρητήρια. Δεν φταίτε εσείς βέβαια. Συγχαρητήρια.
5: Θα σας πω.
1: Δηλαδή τι ώρα εκτιμάτε τώρα, γιατί ο άνθρωπος έχει πάθει και πριν από ένα μήνα, πριν από μια εβδομάδα έκανε χειρουργείο, ανέβρισμα στο πόδι. Και χτύπησε το ίδιο πόδι.
5: Ναι, 3 στεντ λέει κάτω άκρο από ένα πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
5: Μόλις θα έχει ελεύθερο θα πάει, εννοείται ότι θα
1: Η
5: πάει.
1: Τι ώρα υπολογίζετε εσείς τώρα που είστε και έμπειροι.
5: Δεν μπορώ να σας πω χρόνο, σε κανένα δεν μπορούμε να πούμε χρόνο, γιατί αν βγει μια ανακοπή ή ένα τροχείο θα πάει προηγούνται τα πιο πολύ επίγοντα.
1: Εντάξει.
5: Και δεν κάνω εγώ τη διαλογή, κύριε
1: Πρόεδρε. Δεν το αντιλαμβάνουμε. Δύο ασθενοφόρα όλα και όλα, ε. Ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά.
5: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Κυρία Ρούτη, έχει δύο ανακοπές. Λοιπόν, δεν θα έρθει σήμερα, δεν το βλέπω. Μ' ακούτε?
5: Αυτό βλέπω και εγώ και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να σας βοηθήσουμε, ένα ταξί, κάτι να στείλουμε, μπορεί να μετακινείται? Ποιος θα τον πάρει?
5: Δεν μπορώ, υπάρχει αυτοκίνητο, δεν μπορώ να τον κουνήσω.
1: Δεν μπορεί να σηκωθεί.
5: Δεν μπορεί να σηκωθεί να πεταπήσει.
3: Τελειφορείο.
4: Δεν έχουν όλοι.
1: Γάμο, τι.
6: Ιδιωτικό ασθενοφόρο να το χρησιμοποιήσω.
1: Έχετε εκεί πέρα ιδιωτικό κάποιον να καλέσετε ασθενοφόρο, κάτι υπάρχει στην περιοχή?
5: Δεν 150 ευρώ.
1: Πόσο?
5: 150 ευρώ παίρνει το ίδιο.
1: Λοιπόν, κλείστε την κυρία Ρούτη, βοηθήστε την οικονομικά να τελειώνουμε. Δεν θα βρει ασθενοφόρο δημόσιο. Δεν θα βρει. Εντάξει. Κυρία Ρούτη, θα το κανονίσουμε εμείς. Ευχαριστώ.
5: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτό είναι λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο λειτουργεί άψογα και το οποίο μας παρουσιάζει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μία γυναίκα να περιμένει ώρες ατέλειωτες σε ένα ασθενοφόρο στην περιοχή της Σαλαμίνος, όπου υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα και τα οποία ήταν επιβιβασμένα στο καράβι και μέχρι να φτάσουν ήταν να πάει σε περιστατικό ανακοπής. Ποιος ξέρει πόση ώρα περίμενε και ο άνθρωπος εκεί πέρα με την ανακοπή και τι έγινε, και μετέπειτα να πάει για να παραλάβει τον άντρα της συγκεκριμένης κυρίας, όπου έπεσε και χτύπησε σε ένα πόδι το οποίο είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες χειρουργείο. Και όπως είπα και προηγουμένως, στην προκειμένη περίπτωση άντε δώσανε την λύση ο Πέτρος ο Κουσουλός, η δημοσιογραφική του ομάδα κτλ. Γενικότερα όμως, τι θα γίνει, τρέμω να σκεφτώ τι θα γινότανε εάν ήταν ένα σοβαρότερο περιστατικό, ένα εγκεφαλικό, ένα έμφραγμα, κάτι ο Θεός να φυλάει ας πούμε, και περίμενε κάποιος από τις 12, 1 η ώρα το μεσημέρι, έχει πάει 3 και περίμενε το ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο δεν πήγε ποτέ. Κύριε Άδων Γεωργιάδη, είστε υπόλογος για αυτή την κατάσταση, για το πώς λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν γίνεται στη Σαλαμίνα να υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα. Δεν γίνεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας να υπάρχουν ασθενοφόρα αλλά να μην υπάρχουν οδηγοί, ιδιαίτερα σε νησιά όπου δεν ήταν λίγες οι φορές που ακούσαμε πως τα ασθενοφόρα είναι παροπλισμένα και δεν υπάρχει προσωπικό ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί το ασθενοφόρο. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Σε μια χώρα στην οποία πληρώνουμε απίστευτους φόρους ή απίστευτα άδικους φόρους, να μην μας παρέχει ούτε τα αυτονόητα, να μην έχουμε ούτε νοσοκομεία, ούτε ασθενοφόρα, ούτε γιατρούς, ούτε τίποτα. Πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά τα οποία πληρώνουμε και τα οποία μας κρατάτε κάθε μήνα από τον μισθό μας για να μπορούμε δήθεν να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Στην τελική, εφόσον θέλετε να διαλύσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί για εκεί πάει το πράγμα, μην μας κάνετε αυτές τις κρατήσεις, αφήστε μας να επιλέξουμε έναν ιδιώτη να κάνουμε μια ασφάλιση που να πάρει και να σηκώσει και τουλάχιστον να έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και γιατρό και ασθενοφόρο και οτιδήποτε χρειαστούμε, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να ταλαιπωρούμαστε, να αγχωνόμαστε, θα προλάβει να έρθει το ασθενοφόρο, δεν θα προλάβει. Μια κατάσταση τραγική, μια κατάσταση η οποία σε ένα δημοκρατικό κράτος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί στις δημοκρατίες δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Στις δημοκρατίες είναι πρώτα ο λαός και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και ο λαός αυτό που απαιτεί, και είναι λογικό να το απαιτεί γιατί το πληρώνει, είναι να έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα τον καλύπτει ανά πάσα ώρα και στιγμή, και όχι ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα είναι εξουθενωμένο, το οποίο οι γιατροί δεν θα προλαβαίνουν τα εκατοντάδες περιστατικά τα οποία μπορεί να φτάνουν καθημερινά, το οποίο οι γιατροί διαμαρτύρονται και για τα χρήματα που παίρνουν και για τις ώρες που δουλεύουν, οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι γενικότερα, όλοι όσοι δουλεύουν μέσα σε αυτό το έρμεο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο καταραίει μέρα με την ημέρα, και δυστυχώς εσείς εκεί πέρα στην κυβέρνηση αρνείστε να κάνετε το οτιδήποτε, γιατί τα χρήματά μας πηγαίνουν σε καπιανόν τις τσέπες και δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν για να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Λυπάμαι πραγματικά.

Όχι, πραγματικά πάντως θα ήθελα να βγει ο κύριος Γεωργιάδης να το σχολιάσει αυτό το πράγμα. Να δω τι έχει να πει, ρε παιδί, όλο και κάτι θα έχει να πει, εννοείται. Για το πώς δουλεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το πώς δουλεύει το ΕΚΑ. Επιτρέπεται τώρα ή βλέπεις νησιά, έτσι, τουριστικά νησιά που διαφημίζουμε τον τουρισμό εδώ πέρα στην Ελλάδα και είμαστε πρώτοι στον τουρισμό και είμαστε αυτόνο και δέρνο και τα λοιπά. Σε πόσα νησιά είναι που λείπουν γιατροί, τα έλεγα προχθές. Είχα και τα χαρτιά μπροστά μου. Σε πόσα νησιά δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχουν χειρούργοι, παιδίατροι. Σε νησιά που είναι τουριστικά, που πηγαίνει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμος από το εξωτερικό, που επισκέπτεται τη χώρα μας για να αφήσει τα ωραία του λεφτάκια, όσα αφήνει τέλος πάντων. Και δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις καλύψεις ιατρικές. Ασθενοφόρα παροπλισμένα. Ωραία πράγματα. Για όλα αυτά έχει να πει τίποτα ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεν τα λέω εγώ, επειδή δεν γουστάρω τη Νέα Δημοκρατία ή τον Άδων ή δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί. Αλλά τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα λένε οι πολίτες, τους οποίους πολίτες δεν τους ακούτε, δυστυχώς. Δεν τους ακούτε. Η ώρα είναι σχεδόν 7 όμως. Δεν θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Πριν πάμε όμως, θα σας πω ότι η εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car αλλά και του leasing αυτοκινήτων, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar έχει ένα νέο στόλο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία, αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το www.digicar.gr, και γιατί όχι, να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Η ώρα είναι 7, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό πρωινό, επανήλθαμε. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 5 Ιουνίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα. Και επειδή είχα πιάσει προηγουμένως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά είναι στο σύνολο της χώρας, θα πάμε λίγο στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Στο νοσοκομείο της Κορίνθου, το οποίο νοσοκομείο δυστυχώς βρίσκεται υπό ένα καθεστώς διάλυσης. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ για να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρόβλημα, είναι και στην Κόρινθο, είναι και στη Λάρισα, είναι και στη Λαμία, είναι και παντού.
1: Το νοσοκομείο της Κορίνθου λοιπόν θα λέμε ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα.
2: Στα όρια της διάλυσης βρίσκονται τμήματα του νοσοκομείου Κορίνθου, με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών να ακρούει τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και σημαντικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμες δομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.
1: Το νοσοκομείο Κορίνθου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσής του, εμφανίζει πολύ σοβαρή δυσλειτουργία.
3: Και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, έτσι, που ήρθε πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο μας, πριν από ένα χρόνο περίπου, και μας είπε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αυξηθεί. Είναι περισσότερο από την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια και οι παροχές είναι μια χαρά και όλα πάνε μια χαρά. Τα στοιχεία όμως το διαψεύδουν αυτό. Φεύγουν 10, παίρνουν 5.
2: Σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς ιατρούς, το ακτινολογικό εργαστήριο εφημερεύει μία μόνιμη ακτινολόγος, ενώ τις περισσότερες ημέρες του μήνα πραγματοποιούνται πέρα από τις απλές ακτινογραφίες μόνο αξονικές τομογραφίες, οι οποίες γνωματεύονται online από εταιρεία εκτός του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας υπεροχογραφημάτων, εξετάσεων που είναι κρίσιμες για τη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων.
4: Παράλληλα, η μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ενώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών οι εφημερίες καλύπτονται οριακά.
1: Αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ είναι κλειστή. Η ΜΕΘ είχε 4 κρεβάτια και εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες του νοσοκομείου σε διασωληνωμένους ασθενείς, όσο και ανάγκες άλλων περιοχών. Φυσικά υπάρχει γκρίνια από τον κόσμο, γιατί υπάρχει αναμονή μέχρι να εξεταστούν. Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες, θα πω, όπως τραυματιοφορείς, βοήθεια λάμου, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε αυτό το χρόνο αναμονής. Εξουθενωτικό, είναι παράλογο, είναι επικίνδυνο, μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Και οι εφημερίες είναι 24 ώρες.
4: Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στην παθολογική κλινική, όπου υπηρετούν μόλις 3 μόνιμοι παθολόγοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν συχνά περισσότερους από 60 νοσηλευόμενους ασθενείς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παιδιατρική κλινική, με 3 παιδιάτρους να πραγματοποιούν 10 ή και περισσότερες εφημερίες κάθε μήνα.
1: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, λόγω αναρωτικής άδειας, είχε κλείσει η παιδιατρική κλινική και έρχονταν παιδάκια με προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
3: Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο σε ένα νομό που μέσα στο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
1: Ότι είμαστε μια ορολογιακή βόμβα, θα πω. Και δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αν και πότε θα ανοίξει.
4: Από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου Κορίνθου, σε επικοινωνία που είχε το Ιόνιαν με τον διοικητή Γρηγόρη Καρπούζη, δεν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση για τα ζητήματα που θέτουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Ο ίδιος ανέφερε ωστόσο ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκήρυξη για την πρόσληψη 8 μόνιμων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων η ακτινολογία, η παθολογία και η παιδιατρική.
0: Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου παραμένει κλειστή, που έχει μόνο 4 θέσεις και μάλιστα στην Κόρινθο, όπου πέρσι το καλοκαίρι ήμουνα στην Κόρινθο, έχει απίστευτο κόσμο, τουρισμό και τα λοιπά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Να μην είναι ανοιχτή η μονάδα εντατικής θεραπείας γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τη στελεχώσει. Να μην υπάρχουν γιατροί, να υπάρχουν μόνο 4 παθολόγοι για να μπορούν να διαχειριστούν πάνω από 60 νοσηλευομένους. Κατά τα άλλα όλα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί άρτια με βάση τα όλα όσα μας λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε αηδιάσει όλοι οι νοήμονες άνθρωποι, βλέποντας όλες αυτές τις καταστάσεις, βλέποντας τα χρήματά μας από τους φόρους να διασπαθίζονται δεξιά και αριστερά και να μην πηγαίνουν τουλάχιστον έστω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν τω μεταξύ θέλω να θα φύγω εντελώς από το θέμα. Θέλω να πάω στο στημένο του πράγματος με τον Τσίπρα και τη Θεοπούλα. Έκαναν τη Θεοπούλα από το παραπέντε αυτό, δεν θυμάμαι το όνομα. Έφη Παπαθεοδόρου το όνομα της, το θυμήθηκα. Έφη Παπαθεοδόρου, ηθοποιός. Την κάλεσαν από τα γραφεία του Τσίπρα γιατί την ήθελε ο Αλέξης, το καλό παιδί. Και τελικά αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι η κυρία Παπαθεοδόρου ή αλλιώς η Θεοπούλα δεν εμφανίστηκε και τόσο τυχαία μπροστά στην κάμερα του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, υπήρξε συνεννόηση, προγραμματισμός και ένα οργανωμένο γύρισμα ούτως ώστε να βγει όλο αυτό το βιντεάκι το οποίο είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς δηλαδή όπως μπορεί να συμβεί σε κάθε επαγγελματική παραγωγή προώθησης προϊόντων. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Τσίπρας. Τώρα προσπαθεί να προωθήσει το δικό του προϊόν, το κόμμα του δηλαδή. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αντίστοιχες έτσι επικοινωνιακές δράσεις έκαναν κι άλλοι, όπου είναι οι άνθρωποι που σήμερα μιλούν για επιτυχία και τότε μιλούσαν για σοου, για πολιτική του TikTok και ότι θολώνει τάχα μου δίθεν το αφήγημα της αριστεράς. Αλλά όλη αυτή η υποκρισία κάποια στιγμή βγαίνει στον αέρα και οι υποκριτές νομίζω ότι ξεβρακώνονται.
5: Είχα έρθει στην Αθήνα εγώ από το χωριό για να δω το μάτι μου. Είχα ένα πρόβλημα, πήραν τηλέφωνο, λέει ο Αλέξης Τσίπρας σε θέλει. Εντάξει, λέω, θα έρθω να τον δω.
6: Άρα από την πλευρά του Ινστιτούτου του Τσίπρα σας πήρανε τηλέφωνο, εκείνοι σας πήραν και σας είπανε θέλει να σας δει ο Τσίπρας και έτσι έγινε η επικοινωνία, η επαφή.
5: Αυτό απλό, πολύ απλό.
6: Την ακούσατε. Μας είπε ότι την πήραν τηλέφωνο από το Ινστιτούτο. Είναι αυτό που λέμε. Ο Τσίπρας το ετοίμαζε καιρό και το ετοίμαζε στοχευμένα με όρους επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό.
0: Ό,τι κάνει και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Απλά η Νέα Δημοκρατία το κάνει με τις δημοσκοπικές, το κάνει με στημένες έτσι πώς να το πω, αντιδράσεις του λαού, του τύπου κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης και του την πέφτει άλλη και του λέει μα την κόμενος είσαι. Όχι, να ήμουν άντρας της εκείνης, να τη χωρίσω εκείνη την. Αυτό ήταν αιτία διαζυγίου. Δεν θέλω να βάζω ιδέες, αλλά ήταν αιτία διαζυγίου. Να πει η γυναίκα μου να συναντήσει τον Μητσοτάκη και τον πει την κόμενος είσαι. Εκείνη την ώρα τηλέφωνο το δικηγόρο, εκείνη την ώρα. Αλλά γενικότερα όλα αυτά της πολιτικής τα βλέπετε είναι άκρος στημένα αυτά τα βιντεάκια που κάνουν με τον κόσμο, με το να δείχνουν ότι α, κοίτα να δεις πόσο πολύ μας αγαπάνε και τα λοιπά. Και επειδή ο ρόλος της Θεοπούλας ήταν ένας αγαπητός ρόλος και εξακολουθεί να είναι ακόμη, σου λέει ο Τσίπρας ότι για κάτσε λίγο να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, γιατί τώρα είναι και προεκλογική χρονιά το 2026, βαδίζουμε προς ολοταχώς προς τις εκλογές, οι οποίες μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν ξέρω, μετά από τη ΔΕΘ. Μακάρι, το εύχομαι. Και σου λέει κάτσε να εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορούμε. Και στήσαν ένα σκηνικό, ας πούμε, ότι τάχα μου δήθεν και η Θεοπούλα ψηφίζει Τσίπρα και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάω όμως σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να πάω στον κύριο Ανεστίδη. Ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος ήρθε μάλλον η δικαίωση μετά από όλα όσα του σούραν, ότι τάχα μου δήθεν πήρε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως είπε και ο δημοσιογράφος, ο Ανεστίδης είναι πλέον καθαρίδης, διότι απεδείχθη πως όλο αυτό ήταν μια μεγάλη σκευωρία η οποία στήθηκε εναντίον του. Μια σκευωρία λοιπόν η οποία στήθηκε γύρω από τον κύριο Ανεστίδη, ο οποίος όπως είπε στις δηλώσεις του ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο, διότι έδειξε την σαπίλα η οποία υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα το σχολιάσουμε ευθύς αμέσως.
7: τον κύριο Ανεστίδη, ο κύριος Κώστας Ανεστίδης Πεντακαθαρίδης, με βούλευμα απαλλάχθηκε για όλα αυτά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τις αγροτικές κινητοποίησεις.
8: Βέβαια, είχε καλέσει μέχρι και τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Θεσσαλονίκη να του εξηγήσει ναι. κτλ. Δήλωνε ότι είναι αθώος. Τώρα υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα. Κύριε Ανεστίδη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας, ταιριασμένος.
7: Τι γίνεται?
9: Πολύ καλά.
7: Σήμερα όλα καλά.
9: Ξημέρωσε άλλη μέρα.
7: Για πείτε μας λοιπόν, δηλαδή, τι μέρα ξημέρωσε.
9: Ξημέρωσε, εξαστέρωσε ο ουρανός, αθωώθηκε από το εφετείο. Με ρητήριξη της κυρίας Κιβέλου και της κυρίας Θάνου. Θέλω να συγχαρώ και να δώσω τα συγχαρητήρια στην κυρία Κιβέλου για την εισήγηση, γιατί πήρε την απόφαση στα χέρια μου και διάβασα όλο το σκεπτικό της μέσα. Πράγματι υπάρχουν εισαγγελείς στην Ελλάδα με κάκαλα. Κάποιοι τολμούν και μιλάνε και βγάζουν σωστά πορίσματα. Όχι γιατί με συμφέρει, και γιατί αυτά που γράφουν μέσα είναι τεκμηριωμένα και ξεσκυπάζει όλη τη βρωμιά που πήγε να πέσει εναντίον μου και στο όνομά μου. Ναι, και αυτό ναι. κατάφεραν για 6 μήνες. Τι εννοώ με αυτό? Τους βουλώνει τα μάτια όλους, τους λέει ότι αυτά που κάνατε ήταν έκτροπα. Δεν το λέει ότι είσαι εγκληματική οργάνωση, εγώ το λέω αυτό, γιατί αυτό ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Εντεταλμένοι κάποιοι μέσα από το Μαξίμου, μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σπηλώσουν το όνομά μου εν όψη των κινητοποιήσεων και να κάνουν αυτά που έκαναν, να δεσμεύουν τους λογαριασμούς.
7: Ναι.
9: Και αν κάτι προέκυπτε, λέει.
7: Οι λογαριασμοί αποδεσμεύονται τώρα.
9: Θα δούμε τώρα ποιο θα το κινήσει αυτή τη διαδικασία. Θα το δούμε. Το εφετείο, γιατί έχουμε και το ελεκτικό συνέδριο. Προτού 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, μου ζήτησε και το ελεκτικό συνέδριο να μου κάνει έλεγχο και το ελεκτικό συνέδριο. Και δεν ξέρω τώρα νομικά το εφετείο καλύπτει το ελεκτικό συνέδριο, το ελεκτικό συνέδριο είναι πιο πάνω.
7: Θα σας τα πούν τώρα, έρχονται οι δικηγόροι για να τα πούν τώρα αυτά.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, καλημέρα, το παρακολουθούμε, εμείς το είχαμε πει τότε ότι θα ξαναβγεί.
6: Να είστε καλά, κύριε Ανεστίδη.
7: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη με τον κύριο Ανεστίδη συνέβη για να παραδειγματιστούν όλοι όσοι θέλουν ή σκεφτούν να έρθουν αντιμέτωποι με όλο αυτό το σύστημα, το οποίο θέλει τους Έλληνες φτωχούς, το οποίο θέλει να δημιουργούνται σκάνδαλα χωρίς να ανοίγει ρουθούνι και όλα να βαίνουν καλώς. Τώρα από ό,τι φαίνεται θα αποδεσμευθούν και τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή του κ. Ανεστίδη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως ακούσατε, το Συμβούλιο Εφετών εξέδωσε ένα σχετικό βούλευμα και έκρινε ότι ο ελεγχόμενος αγρότης είχε δηλώσει νόμιμα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα τα οποία έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Να υπενθυμίσουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κυρίου Ανεστίδη είχαν δεσμευθεί και μάλιστα την παραμονή των Χριστουγέννων του 2025 με διάταξη του εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI του κυρίου Δημήτρη Γκίζη. Όλο αυτό λοιπόν έγινε για να τιμωρήσουν μέσα σε εισαγωγικά τον κύριο Ανεστίδη για όλα αυτά τα οποία έβγαινε και έλεγε και για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζουν να συμβαίνουν, γιατί η διαφθορά δεν έχει σταματήσει. Το ότι γίνονται έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να τρώνε χρήματα. Ακόμη και τώρα που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχουν καμία δουλειά με αυτά εδώ πέρα. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση, όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στα πράγματα, αυτά τα χρήματα να διεκδικηθούν και να τα πάρουν πίσω. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι μετήχανε σε αυτό το τεράστιο οικονομικό έγκλημα να ζητήσουν χρήματα πίσω και να ανοίξουν μετέπειτα στόματα και ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Μάλιστα, ο κύριος Ανεστίδης έχει προαναγγείλει ότι θα προβεί και στην υποβολή μήνυσης εις βάρος όλων εκείνων οι οποίοι τον ενέπλεξαν στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Μάλιστα είπε ότι εννοείται, λέει, ότι θα κάνω μήνυση. Θα ζητήσουμε τον φάκελο να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ λέει ευθύνονται πολλοί. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οικονομική υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, Όλοι αυτοί ευθύνονται. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και τον έλεγχαν για 122.000 ευρώ και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ. Αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανεστίδης στις δηλώσεις του και νομίζω ότι μετά από τη δικαίωσή του αξίζει να επιβάλλεται μάλλον να παίξει και το παρακάτω ηχητικό.
10: Αυτά τα ματσούκια από τα γόση του Μητσουτάκη.
11: Καλά.
10: Τα γουροπηδάει ο
11: Τι γράφετε και παίξετε
10: Και αν παίξουν να. Και αν μην κάνουν. Όχι δεν μην κάνουν με έκαναν. Τα καθήκη.
11: Παιδιά είστε όλοι εκείνοι. Ωραία πάμε.
0: Με αγάπη από τον κύριο Ανεστίδη, τον οποίον πραγματικά τον τραβήξατε στα δικαστήρια, προσπαθήσατε να τον διασύρετε ότι δήθεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς να σας πω, δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, να το πάρουμε με τη λογική έτσι, ο οποίος θα ήταν εμπλεγμένος μέσα σε αυτό το σκάνδαλο, το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο και έγκλημα βασικά, για κακούργημα πρέπει να εκδιωχθούν όσοι μετήχαν σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να βγαίνει μπροστά και να μιλάει και να λέει όλα όσα λέει, για ποιο λόγο να το κάνει, για να πάει φυλακή? Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθαρός και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως, θα βγει και θα μιλήσει και θα ξεμπροστιάσει όλους εσάς που τους φάγατε τα λεφτά, όλους εσάς που αυτά τα χρήματα αν πηγαίνανε στον αγροτικό κόσμο τώρα δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει. Δυστυχώς όμως κάποιοι θέλανε να τους φάνε τα χρήματα. Κάποιοι βρήκανε μια πολύ καλή ευκαιρία να δηλώσουν παράνομες εκτάσεις, να δηλώσουν βοσκοτόπια, να δηλώσουν χίλια δυο τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να φάνε τα λεφτά των αγροτών και τώρα να βγαίνουν κάποιοι και να κουνάνε μάλιστα και το δάχτυλο και να μιλάνε για σκευωρία και όλα αυτά. Εύχομαι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει την δουλειά της και να σας δούμε όχι απλά στη φυλακή, γιατί δεν είναι μόνο το να πάτε φυλακή, είναι το να επιστρέψετε πίσω τα κλεμμένα χρήματα, τα χρήματα τα οποία δεν σας ανήκουν, χρήματα τα οποία ανήκουν στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, και αντί να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι για να επενδύσουν στην εργασία τους, για να μπορεί να υπάρχει πρωτογενής τομέα στη χώρα, τα πήρατε εσείς, τα κάνατε βίλες, τα κάνατε Πόρσε, τα κάνατε Φεράρι, τα κάνατε γαρίφαλα στα μπουζούκια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο τα κάνετε. Εύχομαι πραγματικά η δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση να κάνει το καθήκον της.

0: ο Πάνος Καμένος λοιπόν μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής και ετοιμάζεται να μας πει και αυτός για να κάνει νέο κόμμα. Λέει, μάλιστα είπε ότι θα συνεργαζόταν λίγο με τον Βελόπουλο. Το Βελόπουλο τον ρώτησε. Μετά είπε θα συνεργαζόμουν και με την Καριστιανού. Και με ποιον δεν θα συνεργαζόταν ο Πάνος, ο Καμένος, ο ογκόλιθος αυτός της πολιτικής.
1: Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαζόταν.
2: Α, και με τον Βελόπουλο.
1: Βεβαίως.
2: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
3: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Μόνο με τον
1: Σαμαρά. Μόνο με τον Σαμαρά.
2: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Λένε ότι μπορεί να είναι
1: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές.
0: Συνεργάσουμε τον Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Αρχικά τον Βελόπουλο τον ρώτησε άμα θα συνεργαστεί μαζί σου. Κατά δεύτερον, τώρα πας εκεί πέρα κολλάς την Καριστιανού. Γιατί το κάνει αυτό τώρα? Γιατί σου λέει ότι το σύστημα την προωθεί, τη θέλει έτσι να είναι στα πάνω της. Οπότε κάτσε να κολλήσω κι εγώ εκεί πέρα, αν κατέβω στην πολιτική, να πω ότι να θα στηρίξω την Καριστιανού, να με βάλουν και εμένα μέσα στη Βουλή. Άσε ρε Σιπάνο τώρα, τα είδαμε και τα δικά σας τότε που ήσασταν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τι ωραία που περάσαμε. Δηλαδή τώρα ο Καμένος θέλει να εμπλακεί στην πολιτική μόνο και μόνο για να μην καταφέρει να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή. Και να πω ότι είσαι και κανένας άνθρωπος που άμα θα κάνεις κόμμα θα έχει τέτοια δυναμική που να μπορεί να ανατρέψει κάτι τέτοιο από κομμάτια να γίνει. Άτσι. Αλλά άστο, δεν σε βλέπω Βουλή, δεν βλέπω να μπαίνεις ούτε με το κιάλι. 7:30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. 7 και 35 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη στους 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό της Παρασκευής, 5 του Ιούνιου του 2026, μέχρι και τις 8. Θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο 69-074-83-484 με τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: είχαμε μια σφοδρότατη επίθεση στην Βουλή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, για τα όσα αφορούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος απέναντι στην γείτονο χώρα την Αλβανία, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζήτησε άμεσο βέτο όσον αφορά την πορεία ένταξης του ναρκοκράτους του Έντι Ράμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα αναφέρθησαν από το βήμα της Βουλής.
1: Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του Ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Μητσου Τσίπρα ο Ράμα. Πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου ΑΚΑ και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο Ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνετε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το Ουκρανικό. Το Ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξαναπάρει ευρώ ο Ράμα, ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος. Και μας κουνάει και το δάχτυλο.
0: Επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο και για το Predator και όλο αυτό το θέμα των υποκλοπών και ζήτησε ευθέως από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και το στενό του περιβάλλον να βγουν και να απαντήσουν εάν γνωρίζουν τον Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, η οποία εταιρεία πούλησε το λογισμικό Predator για να παρακολουθείτε, για να παρακολουθούνται μάλλον όλοι όσοι παρακολουθούντουσαν από τον από τον Πρωθυπουργό, όπως όλα δείχνουν.
1: Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει: δεν γνωρίζω τον Ντίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος τον ξέρουν ή δεν τον ξέρουν. Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξένο επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ούτε πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιοδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει το μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να το παρακολουθούν. Που είναι προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει: ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν τον ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος τον ξέρουν ή δεν τον ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα, υπομονή μου και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει: δεν γνωρίζω τον Ντίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι από όποια πλευρά και αν το πιάσει το θέμα των υποκλοπών, τελικά καταλήγει σε ένα και μόνο πρόσωπο. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα ήταν αυτός που παρήγγειλε το Predator για να παρακολουθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, για να παρακολουθεί ανώτατους αξιωματούχους της χώρας, για να παρακολουθεί δημοσιογράφους, πολιτικούς, ακόμη και τον Άδωνη. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Και πείτε μου τώρα εσείς πραγματικά σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαιναν τόσα πολλά σκάνδαλα και η κυβέρνηση θα ήταν ακόμη στην θέση της και δεν θα είχε πέσει. Σε ποια χώρα θα συνέβαιναν όλα αυτά, σε ποια σοβαρή χώρα, και η δικαιοσύνη δεν θα αντιδρούσε. Δεν θα επενέβαινε κάποιος εισαγγελέας ούτως ώστε να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση και οι υπεύθυνοι να βρεθούν στη φυλακή. Τώρα ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ερωτήθηκε από δημοσιογράφο για τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θα πληρώσει τα χρέη της. Και τον ρώτησε αν, μάλλον τον είπε ότι είχε επικαλεστεί ο ίδιος κάποιες περικοπές τις οποίες έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και ότι είχε υποστηρίξει στην πραγματικότητα ότι πληρώνει το κόμμα τους τόκους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι τόκοι είναι υπέρογγοι. Και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας για αυτό, όπως είπε ο δημοσιογράφος, γιατί το κοινό είναι υπέροχοι και το βιώνουν, λέει, οι άνθρωποι, αλλά το κάνουν πολύ φτωχοί άνθρωποι αυτό. Δηλαδή, γενικότερα, ο κόσμος κάνει ματηρές οικονομίες. Η Νέα Δημοκρατία κάνει ματηρές οικονομίες, πληρώνει τους υπέρογκους τόκους και μετά πηγαίνουν στα services, φάνε τράπεζες και τους παίρνουν τα σπίτια. Συνολικά, πέρσι είχαν γίνει κάτι παραπάνω από 5.000 πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πάνω από 5.000 οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους για χρέη, μιλάμε τώρα για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια τα οποία χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν ο δημοσιογράφος ρώτησε, ο κύριος Χρήστος Αβραμίδης είναι ο δημοσιογράφος, ρώτησε τον κύριο Μαρινάκη πώς πληρώνονται τα χρέη αφού αυξάνονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα συνέδριο το οποίο κόστισε πάρα πολλά χρήματα και πραγματικά κανείς δεν ξέρει από πού βρέθηκαν. Και γενικότερα πώς ακριβώς πληρώνει τα χρέη της όταν αυτά αυξάνονται. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ερώτηση την οποία δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το τι ακριβώς απάντησε.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, δεν θα πληρώσει τα χρέη της. Εσείς επικαλεστήκατε περικοπές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και υποστηρίξατε στην πραγματικότητα ότι πληρώνετε τους τόκους αυτή τη στιγμή που είναι υπέρογγοι. Να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας γι' αυτό, γιατί οι τόκοι είναι όντως υπέροχοι και το βιώνουν οι άνθρωποι. Αλλά το κάνουν πολύ φτωχοί άνθρωποι αυτό. Δηλαδή κάνουν ματηρές οικονομίες, πληρώνουν τους υπέρογκους τόκους και μετά πηγαίνουν servicers, fund και τράπεζες και τους παίρνουν τα σπίτια. 5.000 πληστηριασμοί το χρόνο γίνονται, ολοκληρώνονται περίπου. Δηλαδή 5.000 σπίτια χάνονται για χρέη. Και έχω εδώ μπροστά μου τόσες υποθέσεις. Τώρα καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκεφαλικό, χάνουν τα σπίτια τους στο Μοσχάτο, στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι. Για να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, σκέφτεστε να κάνετε κάτι ώστε το νομικό πλαίσιο να μπορεί να ισχύει και για τα δύο αυτά νομικά πρόσωπα?
3: Καταρχάς, για την κατηγορία των συμπολιτών μας, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά νομικά πλαίσια, που πρέπει να καταλάβετε ότι είναι λογικό που είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι στη μία περίπτωση μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα όπου έχει άλλους τρόπους λειτουργίας, έχει κρατική επιχορήγηση, δεν έχει το σπίτι ή την περιουσία με την έννοια που έχει ένας ιδιώτης ή αν μιλάμε για μια επιχείρηση. Στην περίπτωση λοιπόν των συμπολιτών μας, είμαστε κυβέρνηση που έχει πάρει τα πιο υποστηρικτικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει για ευάλωτους δανειολήπτες. Απόδειξη ότι ο κόκκινος δανεισμός, τα κόκκινα δάνεια έχουν υποχωρήσει από το 41% ή 43% κάτω από το 5% τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχουν υποχωρήσει, αλλά των ανθρώπων τους έχετε πάρει τα σπίτια. Όταν κάθε χρόνο γίνονται 5.000 πληστηριασμοί και 5.000 άνθρωποι τους πετάτε έξω από τα σπίτια σας, από τα σπίτια τους, δηλαδή αυτό είναι μια τραγική κατάσταση. Και τι πάει να πει δηλαδή, έχει διαφορετική αντιμετώπιση ένα κόμμα με έναν απλό πολίτη? Γιατί δηλαδή, χρέος το ένα, χρέος το άλλο. Το ένα μπορεί να είναι χρέος 30-40 χιλιάδες ευρώ και εδώ πέρα μιλάμε για χρέη εκατομμυρίων τα οποία δεν εξοφλούνται. Και είναι απορίας άξιο πώς γίνεται τη Νέα Δημοκρατία να μην την ενοχλεί καμία τράπεζα, να μην γίνεται καμία κατάσχεση και φυσικά να μην πηγαίνει κανένας φυλακή.
3: Έχουν προχωρήσει συμπολίτες μας σε 60.000 ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει αυτοί οι 60.000 πολίτες που λέτε, κύριε Μαρινάκη, είναι τόσο ευνοϊκές ρυθμίσεις όσο και οι ρυθμίσεις των δανείων της Νέας Δημοκρατίας?
3: Δεν είμαστε κυβέρνηση που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας ή έδωσε τα δάνεια στα φάνη.
0: Ναι, αλλά είστε η κυβέρνηση η οποία συνεχίζει αυτόν τον οριμαγδό στους φτωχούς πολίτες να τους παίρνει τα χρήματα και συνεχίζει να στηρίζει τα φάντς, τα οποία φάντς έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας.
3: Η προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς το έκανε αυτό.
0: Και βέβαια εσείς δεν αλλάξατε τίποτα.
3: Αν περιμένετε από εμάς να κινηθούμε με όρους λαϊκισμού, για να είμαστε συμπαθείς σε έναν κόσμο που απολύτως αντιλαμβανόμαστε τι τραβάει.
0: Αρχικά δεν αντιλαμβάνεστε τίποτα απολύτως για το τι τραβάει ο κόσμος, γιατί δεν σας έχουν χτυπήσει, κύριε Μαρινάκη, ποτέ την πόρτα να σας πούνε ότι ξέρετε τι, πρέπει να φύγετε σε μία ώρα από το σπίτι σας, γιατί το σπίτι πλέον δεν σας ανήκει. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γλιτώσει, έχουν αντιδράσει και γλίτωσαν τα σπίτια κάποιων άλλων ανθρώπων. Και δεν είναι λαϊκισμός το να χρωστάει το κόμμα σας μισό δισεκατομμύριο ευρώ και να σας ρωτάνε τι γίνεται με αυτά τα χρήματα και εσείς να μην απαντάτε ευθέως ότι ξέρετε τι, δεν τα πληρώνουμε, δεν θα τα πληρώνουμε. Αυτά τα οποία λέει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Και πόσο δύσκολο είναι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με το να συμπεριφερθούμε ως άλλα κόμματα που τάζουν από λεφτά που δεν υπάρχουν ή υπόσχονται μέτρα που δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Από εμάς δεν θα το ακούσετε αυτό. Τώρα, ως προς τη Νέα Δημοκρατία, έδωσα στην συνάδελφό σας, την κυρία Τζίμα, μία νομίζω ξεκάθαρη απάντηση. Τα τελευταία 10 χρόνια, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ ο δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το θέμα είναι, δεν είναι αν δεν έχει αυξηθεί, αν έχει αυξηθεί ή δεν έχει αυξηθεί. Το θέμα είναι πώς δανείζεται η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που δεν έχει πιστοληπτική εικόνα. Γιατί εγώ, άμα χρωστάω για παράδειγμα 500 ευρώ σε μια κάρτα, έτσι, μια πιστοτική κάρτα, και με βάλουν μέσα στον τηρεσία, δεν μπορώ να πάρω από την τράπεζα ούτε ένα ευρώ δάνειο. Η Νέα Δημοκρατία με μισό δισεκατομμύριο χρέος, πώς τα κομμάτια μπορεί και συνεχίζει και παίρνει δάνεια.
3: Αντιθέτως, πληρώνει με το μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί το κοχρεολύσια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που υπήρχε συνολικά στη χώρα και στα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, την οποία κληρονόμησε η παρούσα ηγεσία.
0: Και βέβαια δεν έκανε κάτι για να μπορέσει να την αλλάξει.
3: Όσοι είχε υποχρέωση μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, τα κόστη, αυτά είναι δεδομένα, υπάρχουν από το 2016, τα επισημάνω και εγώ, και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με βάση και τις μειωμένες σωστά κρατικές επιχορηγήσεις, ώστε να πληρώνει μέρος των τόκων οι οποίοι έχουν απομείνει.
0: Μέρος των τόκων, όχι τους τόκους. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν εφόσον χρωστάτε να συνεχίσετε να παίρνετε κρατική επιχορήγηση και να μην πηγαίνει όλη η κρατική επιχορήγηση απευθείας στα δάνειά σας. Γιατί εγώ τώρα, άμα χρωστάω για παράδειγμα στην εφορία, θα μου βάλετε χέρι στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς και θα αρχίσετε να μου τραβάτε νταϊλίκι λεφτά. Σε εσάς γιατί να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή?
3: Ο δανεισμός ως προς το ποσό δανεισμού και κάποιοι τόκοι έχουν αποπληρωθεί. Το να μπορούμε να ταυτίσουμε, το να θέλουν κάποιοι να ταυτίσουν νομικά τις δύο περιπτώσεις για προφανείς αντικειμενικούς λόγους, όσο ευχάριστο και αν ακούγεται και λαϊκίστικο, γιατί προφανώς κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστο αλλά είναι ανέφικτο, έχει τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του λαϊκισμού.
0: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορούν να τρώνε λεφτά και να πηγαίνουν σε κάποιον τις τσέπες, και άμα τολμήσεις να πεις κάτι είναι λαϊκισμός. Αλλά άμα έρθουν και σου πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και τα φαν που συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα μια χαρά. Βαρέθηκα να τους ακούω πραγματικά. Βαρέθηκα και συχάθηκα να τους ακούω. Ο κόσμος έξω υποφέρει, χάνει τα σπίτια του και οι κύριοι αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια, με 10 μασέλες και δεν τους αγγίζει τίποτα. Έχουν αυγατήσει οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, έχουν αυξηθεί τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, και το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και να λέει ότι είναι λαϊκισμός να μιλάμε για αποπληρωμή των χρεών αυτού του κόμματος. Μόνο κόμμα δεν είναι, εγκληματική οργάνωση είναι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 69-074-83-484. Ο Τάσος για τον Άδωνη λέει, που ήρθε στην πόλη μας για τα δύο νοσοκομεία, μόνο καλό δεν θα μας φέρει. Πρέπει να κάνουμε, λέει, στην πόλη μας από αυτούς τους ανεπιθύμητους τρισάγιο για να μην μας πιάνει το στραβό μάτι. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Ο Σπύρος λέει είναι ο καταλληλότερος για να διαλύσει το σύστημα υγείας. Γι' αυτό τον έβαλε, λέει ο Μητσοτάκης. Το είχαμε δει και την άλλη φορά το 2012-2013, τότε εκείνη τη χρονική περίοδο που πάλι ήταν υπουργός υγείας, που πάλι τα νοσοκομεία υπέφεραν. Τότε είχε κλείσει και πόσα νοσοκομεία. Εδώ το νοσοκομείο Παναγία στη Θεσσαλονίκη, ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. το οποίο το κλείσανε. Και τώρα το, εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο ότι το κλείσανε. Μπήκανε μέσα η γνωστή ευπαθής ομάδα, ξυλώσαν από μέσα αξονικούς τομογράφους, ακτινολογικά μηχανήματα, όλα αυτά τέλος πάντων, γιατί είχαν χαλκό, είχαν μέταλλο, είχαν ποιος ξέρει τι είχαν μέσα. Το αφήσανε κουφάρι το νοσοκομείο και το κτίριο από τότε μέχρι σήμερα χρόνια ολόκληρα παραμένει έτσι ανεκμετάλλευτο. Ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεχόταν στις εφημερίες του εκατοντάδες περιστατικά και αυτό. Αλλά δυστυχώς με απόφαση του Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, έκλεισε και αυτό. Στον Γρηγόρη καλημέρα από τη Χαλάστρα. Πριν 2 μήνες λέει το παιδάκι μου είχε ένα ατύχημα, έπεσε και έσπασε και τα 2 του τα πόδια, είναι αμαία, δεν περπατάει και περιμέναμε στο Ιπποκράτιο 7 ώρες για να το βάλουν πάνω στο δωμάτιο και αν δεν μάλωνα δεν θα μας εξυπηρετούσαν σε 7 αλλά σε 10. Τον άνθρωπο που έπαθε ένα κόπι, σιγά μην τον πρόλαβαν, μακάρι δηλαδή, αλλά δεν νομίζω. Τι να πω πραγματικά. Είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Λυπάμαι για αυτό που συνέβη στο παιδάκι σας, Γρηγόρη μου, εύχομαι ταχύ ανάρρωση και ό,τι καλύτερο. Και πραγματικά δηλαδή όσες φορές έτυχε να επισκεφθώ νοσοκομείο και να δω το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα, αγανακτώ και λέω δεν μπορεί να είμαστε τόσο ηλίθιος λαός, αγάμοντο, δεν μπορεί. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάνουμε σε σημείο να βλέπεις τώρα κάτι γεροντάκια στα ράντζα πάνω να πονάνε, να... τραγικό έτσι, και να μην τους δίνει κανένα σημασία, τραγικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Αφού οι οδηγοί στο ΑΙΚΑΒ λέει βγήκαν στη σύνταξη και στα νησιά δεν πηγαίνουν γιατί το πρόβλημα είναι ότι τους διώχνουν οι νησιώτες για να νοικιάσουν δωμάτια από 1η Μαΐου βράς. Δεν είναι μόνο το ότι δεν ξέρω αν τους διώχνουν οι νησιώτες και δεν πιστεύω τώρα να διώχνουν τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ οι νησιώτες, αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι ο μισθό, πόσα λεφτά να παίρνει ένας ΕΚΑΒΙΤΕΣ, πόσα χρήματα να παίρνει ένας οδηγός ασθενοφόρου ή το πλήρωμά του. Επαρκούν αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνει για να πει ότι εγώ θα πάω να μείνω σε ένα νησί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι τουριστικό νησί, που αυτό συνεπάγεται ότι είναι ακριβό νησί και να μπορέσω να ανταπεξέλθω για να κάνω το λειτουργήμα αυτό, γιατί λειτουργήμα είναι. Όταν δεν βγαίνει λοιπόν σου λέει ότι δεν θα επιλέξω να πάω εκεί πέρα, γιατί να πάω, να τραβάω όλα αυτά για να μην μπορώ να βγω, να μην βγαίνει ο μήνας, οπότε δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι, οπότε δεν υπάρχει προσωπικό και υπάρχουν δυστυχώς παροπλισμένα στενοφόρα. Καλημέρα στον μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στον Χρήστο. Εύχομαι λέει τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και καλή συνέχεια. Η Ορδάνα στέλνει την καλημέρα μας, την καλημέρα της από το βροχερό Βούπερταλ. Καλημέρα στέλνει και η Κατερίνα από την Γερμανία, η οποία πριν από λίγο σηκώθηκε και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την ημέρα τους και να πάνε στις εργασίες τους. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, καλό που σου κου λέει. Φαντάζομαι εννοείς καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όχι καλό Πασόκ. Καλημέρα στον Σπύρο. Από την Ελαφρά συνεφιασμένη Αλώνης. Ο Άδωνης λέει προσπαθεί να φτάσει στο σύστημα το σύστημα υγείας στην εξαθλίωση και να μας στρέψει στον ιδιωτικό τομέα υγείας, στις κλινικές. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη για αυτούς. Μα να σου πω κάτι, στην τελική άμα θέλουν να το διαλύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τουλάχιστον να έχουμε, πείτε, ας βγουν να μας το πούνε και ας μας αφήσουν να επιλέξουμε, να σταματήσουν εννοείται να μας κάνουν κρατήσεις και να μας αφήσουν να επιλέξουμε έναν φορέα, να πάμε να ασφαλιστούμε, να τελειώνει δηλαδή, δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Ένας γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο παίρνει 1100, λέει. Δεσποτάδες και ο Αρχιεπίσκοπος πήραν αύξηση έως 95% ή 5.000 ευρώ το μήνα. Μπράβο. Δεν ξέρω αν παίρνουν τόσα χρήματα οι Δεσποτάδες και ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος, θυμάμαι, κάποια στιγμή είχε βγει και είπε ότι παίρνει 2.000 ευρώ τον μήνα. Υπέρογκα χρήματα. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα για να είσαι Αρχιεπίσκοπος. Αλλά όταν ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο παίρνει 1.100 ευρώ και με τις εφημερίες και όλα αυτά να φτάσει με τα βία στα 1.500, νομίζω ότι είναι τραγικά τα χρήματα. Στον Κώστα καλημέρα. Παρόμοιο περιστατικό λέει συνέβη και το στις 2 Φεβρουαρίου του 2022. Καλός μου φίλος με κατάστημα με υπολογιστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατέβαινε την Ιασονίδου στις 12 το μεσημέρι με το αυτοκίνητο. Έχοντας πράσινο ήρθε από Φιλίππο ένας αλλοδαπός έγχρωμος με πατίνι. Παραβίασε το κόκκινο που είχε καρφωθεί στο μπρος μέρος του αυτοκίνητου. Είναι μακροσκελές το μήνυμα. Αν θέλετε, λέει, μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία του ανθρώπου για να σας μιλήσει ο ίδιος σχετικά με το απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι πάρα πολλά. Μα έχει συμβεί και εμένα να μου χτυπήσουν το αυτοκίνητο και να μην έρχεται η αστυνομία. Πριν από κάποια χρόνια ήμουνα στην μοναστηρίου, ήθελα να στρίψω για Αγίων Πάντων και έρχεται ένα αυτοκίνητο και καρφώνεται από πίσω από το δικό μου και μου κάνει ζημιά. Κατεβαίνω κάτω και ο τύπος λέει: βιάζομαι να προλάβω το αεροπλάνο και σηκώνεται και φεύγει. Και προλαβαίνω και παίρνω την πινακίδα του, παίρνω την τροχιά, το περιπολικό δεν ήρθε ποτέ. Και μετά πήγα στην τροχιά και λέω ότι θέλω τα στοιχεία του για να με αποζημιώσει. Η τροχιά με έστειλε στην ασφαλιστική του, βρήκε την ασφαλιστική του, έχει καμιά δεκαετία που έγινε αυτό. Πηγαίνω στην ασφαλιστική του, η ασφαλιστική μου λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία, λέει, αυτά από την τροχιά. Μα η τροχιά, λέω, με έστειλε εδώ πέρα. Όχι, λέει, εμείς δεν απαγορεύεται να δώσουμε στοιχεία. Ξαναγυρνάω στην τροχιά. Μου λέει, ναι, μα μου, αστυνομικός μου τα μάσαγε, δεν ξέρω γιατί. Μου λέει, για να σας δώσω τα στοιχεία του, πρέπει να του κάνετε μήνυση. Εντάξει, λέω, θα του κάνω μήνυση. Μα άρχισε να μου τα μασάει. Θέλω να του κάνω, λέω, μήνυση τώρα αυτή τη στιγμή. Να το δούμε, λέει, να μην τρέχετε στα δικαστήρια. Βρε, θέλω να του κάνω μήνυση, λέω, μου έχει κάνει ζημιά στα αμάξι. Και μετά από λίγο τάχα μου δήθεν τον βρήκανε και θα κάνει δήλωση. Δικός τους ήταν τελικά, αυτό απεδείχθη. Ότι ο τύπος ο οποίος μου χτύπησε το αυτοκίνητο και σηκώθηκε και έφυγε ήταν αστυνομικός. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Βέρα. Νομίζω ότι η αιτία διαζυγίου είναι μόνο να ακούσεις από την καλή σου. Θέλω να δω το Μητσοτάκι. Αν ακούσεις μάλιστα και το τι ωραίος γκόμενος είσαι, τότε να σκεφτείς σοβαρά την εισαγωγή της σε ψυχιατρική κλινική λόγω παρεστήσεων. Καλημέρα στον Αλέξη. Ο δημοκράτης είναι η έννοια της αληθείας. Τι φλανάχη λέει τον Νεπάλ. Καλημέρα στην Νικολέτα από την όμορφη Κόρινθο. Παρασκευούλα σήμερα. Συνεφιασμένη βλέπω πάντως και η Κόρινθος. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Στο Μάνο καλημέρα. Άντε, λέει, έρχεται και ο Καμένος να ντυθεί πάλι κομάντο, να τα κάνουν πάνω τους οι Τούρκοι. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ώστε στυλίτευσε ο Ευαγγελάτος ότι ήταν στημένο, λέει, με τη Θεοπούλα, ενώ ο Κούλης που πήγε ποδηλατάδα και βρήκε νιόπαντρο ζευγάρι στην Πάρνηθα μέσω COVID και ολόκληρο καουμπόι στην Ερμιά, ήταν όλα τυχαία. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλημέρα στον Φάνη. Καλό που σου κούμε υγεία. Νουδού και Πασόκλη καταστροφή της Ελλάδος. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Γεμίσαμε κόμματα από κόμματα, λέει. Όλοι να βολευτούν, όλοι για τη μάσα. Δυστυχώς, αν δεν ξυπνήσουμε τους Έλληνες, να τους στείλουμε στον Αγύριστο, θα τελειώσουν οι συμμορίες, ό,τι έχει απομείνει. Στον Κώστα, καλημέρα. Κουραστήκαμε με όλους αυτούς. Ειλικρινά, λέει, δεν έχω άλλα λόγια, μα την Παναγία. Ο Κώστας από το γυμνό της Ευβοίας. Στον Χρήστο, καλημέρα. Μην ξεχνάμε και το Λιμωδόν. Είναι αποθήκη εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, το οποίο Λιμωδόν έχει κλείσει και αυτό. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Χωρίς μέσο στο ΓΕΣ δεν μπαίνεις ούτε από τη Χαραμάδα στο στρατό. Από προσωπική εμπειρία για το παιδί μου το έζησα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ξέρω ότι κάποιες Ελληνίδες πήραν την απόφαση να καταταγούν στο στρατό και είναι προς τιμήν τους. Στο Σάγκη, καλημέρα. Δεν είμαστε χαζιλέοι, αλλά απλά μια δουλειά στο ποδάριο. Ο Γρηγόρης μου στέλνει αυξήσεις 60 έως 95% στις αποδοχές. Μάλιστα, θα το δω μετά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι αισχρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέει, της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να πληρώσουν. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Και 1500 ευρώ να παίρνει, λέει, δεν πηγαίνουν στα νησιά. Πώς αλλιώς να στο πω, έχω παραδείγματα. Να είσαι καλά, με έκανες και γέλασα με αυτό που σου είχε συμβεί. Άστα να πάνε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο Σάββατο στις 7 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς άξονες ήδη από το πρωί, με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, συγκεκριμένα στη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρια έως τα Δηληστήρια. Επιβαρημένη είναι η εικόνα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Καρέα, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας σε δρόμους όπως η Βασιλίση Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού. Σταδιακά αυξημένος φόρτος και δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων θα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Με ευρεία πλειοψηφία 35 προς 12 ψήφους, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσίευσε την οριστική της απόφαση που ορίζει ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείνοντο κεφαλαίου. Η ετοιμιγορία αυτή δικαιώνει περίπου 350.000 υποχρεωμένα νοικοκυριά. Η απόφαση προορίζεται να βάλει φρένο στις καταχρηστικές μεθοδεύσεις στο ΦΑΝΣ και ανοίγει παράλληλα το δρόμο για την αναδρομική διεκδίκηση των επιπλέον ποσών που είχαν χρεωθεί παράνομα σύμφωνα με νομικούς συμβούλους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετίου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 10ετή κάθειρξη για τον βιασμό 2 17χρονων. Ο καλλιτέχνης, που παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, καθώς η εισαγγελία εφετών ζητά με δική της έφεση να επανεξεταστεί η αθώωσή του για την υπόθεση ενός 16χρονου και να αυξηθεί η συνολική του ποινή. Ολοσχερός καταστράφηκε ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, από το οποίο οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κασετίνες με χρήματα. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία εξετάζει αν ο ταυτόχρονος εμπρισμός τριών οχημάτων στην περιφέρεια Αττικής, κυρίως στο Μαρούσι, αποτέλεσε οργανωμένο αντιπερισπασμό για την υλοποίηση της ληστείας. Στη σύλληψη και προφυλάκηση ενός 44χρονου τραγουδιστή προχώρησαν οι αρχές στη Σύρο μετά από επίσημη καταγγελία των γονέων μιας 14χρονης για υπόθεση αποπλάνησης ενηλίκου. Η δικογραφία σχηματίστηκε με βάση γραπτά μηνύματα που φέρεται να αντάλλασαν το 2025, ενώ ο κατηγορούμενος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, θα οδηγηθεί στις φυλακές Γρεβενών μετά από σύντομη διακομιδή στο νοσοκομείο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας του. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισε υπέρ του περιορισμού των προεδρικών εξουσιών του Προέδρου Τραμπ έναντι του πολέμου στο Ιράν. Η Γερουσία πάγωσε το Ταμείο Αποζημιώσεων ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Εκεχηρίας για το Λίβανο, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον, παραμένει μετέωρη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Νότο και η Χεζμπολάχ την απορρίπτει κατηγορηματικά, παρά τις εκκλήσεις μάλιστα του Λιβανέζου Προέδρου Ζωζέφ Αούν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει το πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίου σε ανοιχτή επιστολή που του δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε στο ίδιο κείμενο. Με μαθήματα προς ανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026 για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τη χημεία για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και την πληροφορική για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8 αυτήν την ώρα. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες. Έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες από γιατρούς και νοσηλευτές αντιμετώπισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στα απογευματινά χειρουργεία και το χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ο καιρός είναι αίθριος, αλλά σταδιακά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι έως το απόγευμα, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

σας ημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα στα νησιά μας. Καλημέρα στους γειτονικούς νομούς. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8.

Παρασκευή. Παρασκευή 5 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026 και είμαστε μαζί εδώ ακόμα ένα πρωινό ηλιόλουστο. Σήμερα φύγανε οι χτεσινές, οι συννεφιές και η Μουντίλα. Τα λέω για να ξέρουν τι γίνεται και αυτοί που είναι εκτός, γιατί έχουμε εδώ πέρα ήδη καλημέρες από Γερμανία, καλημέρες από τα εξωτερικά. Να ζηλέψουν λίγο. Να ζηλέψουν. Μπορεί να ζουν σε χώρες, ας πούμε, που είναι πιο ανθρώπινες, με την έννοια ότι δεν έχουν το κράτος από πάνω να τους κυνηγάει όπως κυνηγάει εμάς.

8 και 10 πρώτα λεπτά. Έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές. Άκουγα και ένα Gloria όπως ερχόμουν έτσι. Στον ήχο να βγαίνουμε έξω σαν άνθρωποι και όχι σαν χαύρα Ιουδαίων. Και στα ψηφιακά, διότι μπορείτε εκτός από τους 99,8 να μας ακούτε και μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας www.mahfm.gr. Μπαίνετε μέσα, διαβάζετε την επικαιρότητα, είναι όλα εκεί. Έχει όμως και το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και μας ακούτε όπου και αν είστε, σε όλο τον κόσμο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, προκειμένου να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Και έχει πολιτικά κουλούρια πρωινιάτικα, ε. Τα φουρνίσανε από το μαξί μου πρωί-πρωί. Και περιμένω να εντυπωσιαστούμε κιόλας πάρα πολύ, να τα σχολιάζουμε για πολλή ώρα, να γίνει έτσι πολιτική κουβέντα. Γιατί λέει επέλεξε ο Μητσοτάκης τον καινούριο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πω, συγκινηθήκαμε. Και άμα σας πω ποιος είναι, όλοι εσείς, ειδικά οι ταξιτζίδες, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες. Θα πέσετε στο πλάι. Διότι μετά την επιτυχημένη καριέρα του ως αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, που εξυπηρέτησε τα συμφέροντα αυτών που έπρεπε να εξυπηρετήσει, που έβγαλε τους ταξιτζίδες στον δρόμο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να έχουν τόσες ημέρες απεργίας στα ταξί. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τον άνθρωπο που θα πάρει επόμου την προεκλογική εκστρατεία, θα τα πάρει όλα επόμου υποτίθεται, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην το έχετε ακούσει πουθενά αλλού, τώρα θα αρχίσει να βγαίνει. Κλείδωσε, λέει, την άλλη Τετάρτη 10 Ιουνίου θα αναλάβει και άλλο ρόλο ο Κυρανάκης. Θα είναι και αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα καθαρίζει τους σταθμούς του μετρό, θα τρέχει δεξιά και αριστερά για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν συνάνταγε που δεν συνάνταγε τους ταξιτζίδες. Ξέρεις, για να κάνουν ένα ραντεβού μαζί του είχαν φάει 4 φορές ξυλό, 8 φορές δακρυγόνα κτλ. Τώρα μην τον είδατε τον Παναή. Διότι λέει, ακούστε τώρα, έχει και πηγή, είναι οι πηγές, η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ταρατατζούμ, δεν το γράφει αυτό, το κάνω εγώ σαν ηχητικό, για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κλείδωσε, λέμε. Τσουτσουριάσατε όλοι μαζί μου, στέλνετε τώρα μηνύματα. Δεν είναι, λέει, μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Προφανώς δεν είναι μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων, γιατί ο προηγούμενος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έφυγε με τον Επεκεπέν, α πούμε. Δεν είναι ούτως ή άλλως μια απλή αλλαγή. Είναι, λέει, μεγάλη απόβαση, διότι θα φέρει εις πέρα στον προεκλογικό αγώνα. Θέλουν να επανασυνδέσουν τη Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες, λέει, οι οποίοι εξακολουθούν, λέει, να την επιλέγουν εκλογικά, αλλά δεν συμμετέχουν πλέον στις κομματικές διαδικασίες. Κόψανε λάσπη, το λένε εμένα στο χωριό μου αυτό. Κόψανε λάσπη και προσπαθούν να βάλουν τον Κυρανάκη τώρα να ξαναμαζέψει τα γύρια στο Μαντρί. Α, το βλέπω σιγά σιγά βγαίνει και στα πρωτοσέλιδα έτσι των ενημερωτικών ιστοσελίδων, που αναρωτιέμαι αν ξέρεις δεν το έχουν βγάλει και μαζί με το τι ώρα το έστειλε το μαξί μου το non-paper για την ενημέρωσή σας. Φυσικά μεταφέρεται απευθείας, δηλαδή όπως το δίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου έτσι ανεβαίνει, παιδιά, σε δευτερόλεπτα. Θυμάμαι μια φορά πριν από κάποιο καιρό, νομίζω ότι ήταν στο πρώτο θέμα, δεν θυμάμαι,
για ένα ζήτημα. Ρε παιδί μου, είχε φύγει ένα non-paper από Μαξίμου και έλεγε από κάτω, είχε και οδηγίες προς την τάκτα να δοθεί προσοχή σε αυτό, ότι αυτή είναι η πολιτική γραμμή της κυβέρνησης. Αυτό το χαρτί πήγαινε στους συνεργάτες του μεγάλου Μαξίμου, στους βουλευτές, τι θα πρέπει να λένε στις τηλεοράσεις κτλ. Και προφανώς πάνω στη βιασύνη τους να το βγάλουν πρώτοι, είχαν αφήσει στο δημοσίευμα να δοθεί προσοχή κτλ. Και βλέπαν όλοι οι πολίτες, διαβάζανε για το πώς ενημερώνονται. Τσουτσουριάσαμε όλοι μαζί με την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει και έναν ασχηματισμό, μαθαίνουμε. Τετάρτη 10 Ιουνίου, νομίζω, θα γίνει και επισήμως η εκλογή. Βέβαια, είναι τόσο δημοκράτες στη Νέα Δημοκρατία που βγαίνουν Μητσοτάκης και λέει: επιλέγω τον Κυρανάκη, στηρίζω τον Κυρανάκη. Και είναι όλοι βέβαιοι ότι θα βγει. Είναι τόσο δυνατές οι εσωκομματικές διαδικασίες. Κατά τα άλλα, μας φέρανε συνταγματική αναθεώρηση, λέει, που θα ελέγχουν κατά πόσο είναι δημοκρατικά τα κόμματα στο εσωτερικό τους. Αλλά εδώ πέρα το έχουμε δέσει όλοι αυτό από Μητσοτάκης. Τέλειωσε, θα βγει ο Κυρανάκης. Όχι, η αλήθεια, γιατί με κοιτάς έτσι? Αν είναι στη συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση. Τα διαβάζαμε χτες. Πλέρια η δημοκρατία στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείται σίγουρη η εκλογή λοιπόν του κυρίου Κυρανάκη. Και μετά Πέμπτη Παρασκευή θα έχει έναν ανασχηματισμό. Θα έχει έναν ανασχηματισμό στον οποίο υποθέτω ότι κάποιοι υπουργοί θα επιστρέψουν στην κυβέρνηση που είχαν απομακρυνθεί για περιπτώσεις όπως αυτή του ΟΠΚΕΠΕ με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί κάτσανε, λέει, οι επικοινωνιολόγοι του Μεγάρου Μαξίμου, αυτοί που ακριβοπληρώνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παιδιά, ε. Φυσικά και δεν τους ακριβοπληρώνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, για να μην τα βάλει την τσέπη του. Εμείς τους πληρώνουμε, είναι και κάποιοι εξ αυτών, ο Σάντο Γκρίνμπεργκ, ε. Μεγάλες μορφές του παγκόσμιου διαφημιστικού επικοινωνιακού τομέα. Τους πληρώνουμε και του είπαν ότι, ξέρεις τι, δεν φάνηκε καλά που τους έδιωχνες λόγω ΟΠΚΕΠΕ και έχεις αδυνατήσει και το πιο βασικό, δεν έχει πιο να βάλει υπουργό, ρε παιδί μου. Είδατε τι έγινε στους τελευταίους ανασχηματισμούς με Μακάριους Λαζαρίδηδες και τέτοια. Οπότε θα επιστρέψουν κάποιοι εξ αυτών που απομακρύνθηκαν κυρίως για τον ΟΠΚΕΠΕ. Θεωρείτε ότι θα επιστρέψουν αυτοί για τους οποίους, ας πούμε, δεν υπήρχαν βαριά στοιχεία? Τώρα μέσα σε αυτούς μπαίνουν και όσοι, ας πούμε, δεν κάνανε για πάρτι τους εξεταστικές και προανακριτικές, διότι το αρνήθηκε η πλειοψηφία της Βουλής.

δυναμικά ξεκινάει η Παρασκευή λοιπόν. Δεν ξέρω πόσοι θα προλάβουν βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία να το επεξεργαστούν, συγγνώμη, πολιτικά, διότι ξεκινάει, άκουσα τον Ιωάννη να λέει στις ειδήσεις τώρα και η δίκη του Λιγνάδη. Τι να πρώτο κάνεις, να πας τηλέφωνο να παίρνεις τον Μαξίμου Μπάς και ξαναγίνεις υπουργός ή να πας να υπερασπιστείς αυτόν τον άνθρωπο που η Νέα Δημοκρατία τοποθέτησε στη θέση που τοποθετήθηκε και από την οποία είχε πρόσβαση να κάνει, που έλεγε, φροντιστήρια σε ασυνόδευτα ανήλικα, έκανε ο κύριος Λιγνάδης. Που κατηγορείται για όσα κατηγορείται.

Μόλις τρεις αναβολίτσες είχε πάρει ο καημένος ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Φυσικά είναι ελεύθερος όλο αυτόν τον καιρό με αναστολή. Υπάρχει και μία έφεση βέβαια του της εισαγγελίας. Είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμούς ανηλίκων. Τότε, αρχικά το 22, όταν είχε γίνει η πρωτόδικη καταδίκη του, του είχε επιβληθεί συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών, είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία για το βιασμό δύο ανήλικων αγοριών ηλικίας 17 ετών, πράξεις που τελέστηκαν το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο. Ήτανε δύο ακόμα περιπτώσεις βιασμού, ενός 16χρονου και ενός ενήλικα, δεν είχαν εμφανιστεί, εκεί πέρα βγήκε αθώος. Έφαγε 12 έτη κάθριξη, αλλά πήρε ανασταλτικό αποτέλεσμα, είχε η έφεσή του. Οπότε ήταν έξω μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, που ξεκινάει τώρα.

στο εφετείο. Εδώ πέρα υπάρχει μια, υπήρξε παρέμβαση της, της εισαγγελίας εφετών που ζητάει ουσιαστικά πιο αυστηρές ποινές. Γιατί σου λέει, εντάξει, το παρακάνατε παιδιά, θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Είναι που είναι η δικαιοσύνη σε όλες τις έρευνες, παιδιά. Ε. Έχει καταβαραθρωθεί, δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε... Ούτε 4 στους 10. Νομίζω είναι γύρω στο 30% η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Άρα 3 στους 10 έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ζητάει λοιπόν η εισαγγελία εφετών από τους δικαστές την επανεξέταση της αθωωτικής απόφασης για ένα από τα δύο θύματα για τα οποία αθωώθηκε. Υποστηρίζονται ότι τα στοιχεία δεν αξιολογήθηκαν ορθά σε πρώτο βαθμό. Ζητάει όμως και την αναθεώρηση του ύψους της ποινής των 12 ετών για τους δύο βιασμούς. Γιατί τους λέει δύο βιασμοί, 12 έτη, 6 χρόνια δηλαδή ο καθένας για τον κάθε βιασμό. Τα 3 πέμπτα των 6 ετών είναι 4, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια. Ε, παιδιά, σε λίγο θα τους ζητήσουμε για συγγνώμη, ας πούμε. Δεν ξέρω να σας πω τι θα γίνει, δεν είμαι στο δικαστήριο, δεν ήμουν ούτε στο πρώτο δικαστήριο. Πάντως υπήρξαν αντιδράσεις. Είναι πολύ πιθανό ο Λιγνάδης στο μεταξύ να φάει ποινή μικρότερη από αυτή που θα φάει αυτός ο έρμος στην Καλυθέα χτες που του μπήκανε σπίτι, είδατε. Είχε πολύ ωραία γεγονότα χτες στην Καλυθέα, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένας άνθρωπος, καθόταν σπίτι του, νομίζω ήταν γύρω στα 50 ο άνθρωπος, καθόταν σπίτι του. Είχαν δει το σπίτι του δύο Αιγύπτιοι και αποφάσισαν να μπουν μέσα. Όχι για να του πάνε ένα κέρασμα, όχι για να κάνουν κουρμπάν μπαϊράμ, ξέρω εγώ, στο σπίτι του, γιατί αποφάσισαν με σκοπό τη διάρρηξη. Θέλανε να μπουν να τον κλέψουν τον άνθρωπο. Μπαίνουν λοιπόν μέσα και τους παίρνει χαμπάρι αυτός. Δεν έκανε ότι κοιμάται, κυρίες και κύριοι, ντροπή του. Ντροπή του, ντροπή του. Τους παίρνει χαμπάρι και τι είχε? Είχε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, ήταν αθλητής του baseball, δεν ξέρω, δεν έχει και τόσο μεγάλη... Άμα όσα ρόπαλα του baseball που λάγαμε στην Ελλάδα είχαμε αθλητές, θα κατεβαίναμε στους Ολυμπιακούς, παιδιά, να ξέρετε. Τέλος πάντων, είχε ένα ρόπαλα του baseball, γι' αυτό άμυνα, γι' αυτό άμυνα, εγώ δεν το καταδικάζω. Και τους παίρνει χαμπάρι όταν μπαίνουν μέσα στο σπίτι, βγάζει το ρόπαλο του baseball... Πού τον πονεί και πού τον σφάζει. Είναι τώρα, άμα τη φάζα από ρόπαλο του μπέιζμπολ, είναι καλημέρα κύριε, καλώς σας βρήκα. Υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν το στιγμιότυπο της συμπλοκής. Τους παίρνει, τους πιάνει, τον συλλαμβάνει κιόλας τον έναν, τον κρατάει στο έδαφος, στη συμβολή Ελευθερίου, Βενιζέλος και Αχιλλέως. 22 και 23 ετών οι Αιγύπτιοι, νταυραντωμένοι νεαροί, θα μπορεί να ήταν και πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα συνόδευτοι ανήλικοι, άμα είχαν έρθει εδώ και κάποια χρόνια. Και σου λέει, έσωσα το σπίτι μου, ήταν και περήφανος, έβγαζε βίντεο, φωτογραφίες τον βγάζανε και τα λοιπά. Ρε φίλε, πού είσαι, στην Ελλάδα είσαι, τα έχουν πει αυτά από καιρό, πρέπει να κάνεις ότι κοιμάσαι. Πάει η αστυνομία και τους λέει, όλοι μέσα παιδιά. Τι όλοι μέσα, τους λέει, παιδιά, μπήκανε σπίτι, ήμουν σπίτι μου. Όλοι μέσα, όλοι μέσα. Κατηγορήσε για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Αυτοί οι δύο τύποι, οι Αιγύπτιοι, 22 και 23 ετών, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα για να μας εμπλουτίσουν, προφανώς ήρθαν με κάποια βάρκα, κατεβήκαν στην Κρήτη. Την ξέρετε, την ιστορία χιλιάδες φτάνουν κάθε μέρα. Τι έχουν να αντιμετωπίσουν? Απόπειρα διάρρηξης. Μην τον είδατε, λέμε τον Παναή. Θα τους ρίξουν 6 μήνες, ξέρω εγώ, με αναστολή. Πάλι αύριο, δηλαδή. Όχι. Αυτό, ναι, λογικά τώρα είναι ήδη έξω. Αυτό έγινε την Πέμπτη, σήμερα το πρωί. Όχι ήδη. Σε μερικές ώρες θα είναι έξω. Παρασκευή πρωί θα περάσουν τον εισαγγελέα τους. Θα πει ο εισαγγελέας, εντάξει, παιδιά, σας πιστεύουμε, ό,τι και να μας πείτε. Ότι μένετε εκεί, μένετε εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, δέκο έχεις λογαριασμό. Δεν έχω στο όνομά μου λογαριασμό. Θα πει ο άλλος, εντάξει, μωρέ, είσαι καλό παιδί, σε πιστεύουμε. Θα τους αφήσουν να φύγουν, θα κυκλοφορούν. Αυτοί 11-12 η ώρα θα είναι έξω. Θα είναι για καφέ στην Καλυθέα. Μπορεί να πάνε και στο σπίτι του. Και καλά θα κάνουν να πάνε στο σπίτι του 55χρονου για εκδίκηση, διότι αυτός θα είναι μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει. Και βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Τον βλέπω αυτό στο αυτόφορο, το θα το φάει έτσι, παιδιά. Θα Παρασκευή περνάει εισαγγελέα. Μπορεί να την γλιτώσει το Σάββατο. Άμα πάει και δικαστή, ξέρω εγώ, ή περάσει εισαγγελέα το Σάββατο το πρωί, μπορεί και να βγει. Αλλιώς από Δευτέρα, Τρίτη και θα έχει πολύ πιο βαριές κατηγορίες. Δηλαδή αυτοί είναι να φάνε μέχρι 6 μήνες. Αυτός θα φάει 5 χρονάκια. Μέσα στο νερό, παιδιά, άμα καταδικαστεί. Δηλαδή, τι μήνυμα σου στέλνει η αστυνομία της, η αστυνομία της Καλυθέας στο μεταξύ, που στην Καλυθέα γίνεται στην Καλυθέα, παιδιά, τι, από πού να ξεκινήσεις, από τα παράνομα καζίνο, οι γυναίκες, πού να πρωτοπάς εγκληματικότητα, εκεί πέρα δεν ήταν με το Ούζι που έβγαλε ο άλλος και τους πυροβόλησε, δεν είχε πάρει, εκεί ήταν ένας τύπος, κυκλοφορούσε με Ούζι, δεν έτρεχε τίποτα. Αλλά καταφέρανε και συλλάβανε τον 55χρονο που καθόταν πέμπτη βράδυ σπίτι του. Είσαι και εσύ σπίτι σου, βγες έξω να ληστέψουν ή να κάνουν τη διάρρηξη με την ησυχία τους οι Αιγύπτιοι. Πας τώρα να χαλάσεις, ξέρεις τη ζημιά κάνεις στη βιομηχανία. Αυτοί θα κλέβαν τα πραγματάκια όπως είναι, θα πήγαιναν, θα τα πούλαγαν. Θα τα πούλαγαν σε ένα κλεπταποδόχο. Αυτός θα τα πούλαγε σε ένα μαγαζί. Να το ΦΠΑ! Έκανε κακό στο κράτος. Κανονικά πρέπει να τον πάνε μέσα ότι ενθαρρύνει, ξέρω εγώ, τη διαφυγή κρατικών εσόδων. Να του βάλουν και άλλες κατηγορίες. Αν είναι δυνατόν να μπουν σπίτι σου και να βγάλεις εσύ το ρόπαλο του μπέιζμπολ και να τους περιλάβεις. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η χώρα, Ιωάννη Βασιλιάδη, άμα ο καθένας δεν επιτρέπει στους διαρρήκτες να τον διαρρήξουν? Και άμα μένανε στη διάρρηξη, ξέρεις, είναι το καλό σενάριο. Μπορεί να είχαν και άλλες ωρέξεις οι άνθρωποι. Κάνουν 55χρονος ότι κοιμάται. Πάει ο άλλος 22 χρόνων Αιγύπτιος, έχει και ορμές. Έχει και ορμές. Έτσι. Δεν μιλάς. Πρέπει να το βουλώσεις. Να το βουλώσεις, να μην μιλάς. Κάνουν το κέφι τους τα παιδιά, ρε παιδί μου, αφού ήρθαν στην Ελλάδα. Καλές σχέσεις έχουμε με την Αίγυπτο. Δεν δέχεται πίσω λάθρομετανάστες η Αίγυπτος, το ξέρεις, Παρά το ότι βέβαια έχουμε εταιρική σχέση σημαντική, ΑΟΣ, ΔΟΣ και τέτοια, αλλά μετανάστες παράνομους που έρχονται στη χώρα δεν παίρνουν πίσω. Και λέει ότι η παιδιά μη μας πιέζει κιόλας, γιατί αλλιώς θα τα βρούμε με την Τουρκία. Κάτι τέτοια λένε οι Αιγύπτιοι, να ξέρεις. Ή θέλουμε να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 30 τρισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, των δισεκατομμυρίων ευρώ για να τους δεχτούμε πίσω, και σιγά το πρόβλημα που είναι οι Αιγύπτιοι λαθρομετανάστες. Οπότε θα πω ότι πολύ δίκαια ο 55χρονος συνελήφθη, πολύ δίκαια ο 55χρονος θα καταδικαστεί, διότι λέει ο 22χρονος Αιγύπτιος ο ένας τραυματίστηκε κιόλας. Του έκαναν ράμματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Να τους πληρώσει κιόλας, παιδιά. Να βάλουμε τον 55χρονο που ήταν σπίτι του να τους πληρώσει. Κάντε ό,τι κοιμάστε, παιδιά, να μην ενοχλείτε. Τώρα σκέψου, τώρα πήγε αυτός εκεί πέρα, αντιστάθηκε. Έτρεχαν οι καημένοι αστυνομικοί αντί να είναι στη βάρδια τους, να είναι ήσυχοι, να έχουν να κάνουν. Έτρεχαν τώρα να βρούνε τους Αιγύπτιους και τον 55χρονο. Και πού να τους βάλουν, θα μου πεις, έχει χώρο στις φυλάκες. Ας τους μωρέ, να κυκλοφορούν έξω. Πού έξω θα κυκλοφορούν? Ωραία πράγματα. Υπάρχει στο YouTube το βίντεο της συμπλοκής. Άμα πάτε να ψάξετε να το δείτε. Εκεί πέρα με το ρόπαλο του baseball. Θολωμένα πράγμα, θολωμένα πρόσωπα και τα λοιπά. Λογικά θα βγει και το βίντεο που θα οδηγείται σιδηροδέσμιος ο άτυχος 55χρονος. Όχι άτυχος, τα ήθελε και τα άπαθε. Παιδιά, η κυβέρνηση σας το λέει ξεκάθαρα. Άμα μπαίνουν σπίτι σας, άμα τους δείτε να μπουκάρουνε, μην κάνετε τίποτα, κάντε ότι κοιμάστε. Και το θεωρούμε φυσιολογικό, έτσι, γιατί έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Αντί να πάνε και να τους λένε τι κάνετε, ρε, ο άνθρωπος μπήκανε σπίτι του, ρε. Το θεωρούμε φυσιολογικό, εντάξει, μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα. Λοιπόν, 69-43, 63-54-51 είναι η μηνυματιέρα του σταθμού, είναι το Viber, όπου περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, στείλτε καλημέρα, παιδιά, έχετε μπει όλοι με επιθετικές διαθέσεις, πείτε πρώτα μια καλημέρα, ρε παιδί μου, πριν τα υπόλοιπα. Την καλημέρα σας, λοιπόν, από πού μας ακούτε, τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε, κάτι που δεν έχουμε πιάσει ακόμα
αλλά θέλετε να το συζητήσουμε εδώ πέρα, ανοιχτοί είμαστε σε συζητήσεις. Στείλτε μου κιόλας να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς με δεδομένο αυτό ότι σας συλλαμβάνουνε άμα μπουκάρανε. Είχε μπει ο 22χρονος και 23χρονος σπίτι σας. Είστε μόνος σας, έχετε τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, τι θα κάνατε? Θα τους αφήνατε να κάνουν ό,τι θέλουν για να μην σας συλλάβει η αστυνομία? Θα βγάζατε το ρόπαλο του μπέιζμπολ? Τι θα κάνατε, αναρωτιέμαι. Ευπρεπώς και κόσμια, τώρα μην μου στέλνετε καφριλίκια πρωί πρωί. Εδώ πέρα είμαστε ένας σταθμός αξιοσεβάστος. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, 69-43-63-54-51. Θα κάνατε ότι κοιμόσασταν ή όχι, ή θα αντιδρούσατε? Καλημέρα να στείλουμε Μόναχο, καλημέρα στο Φάνη. Πιστεύετε, λέει, θα διαγραφούν ο Φάνης τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Άκουσε, μπορεί να διαγραφούν, μπορεί και να μην διαγραφούν. Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ. Τώρα, αν θα διαγραφούν ή όχι, δεν έχει ουδεμία σημασία. Τα είπε και ο Γεωργιάδης προχθές, ότι δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδιά, και που χρωστάμε λεφτά. Σαν πως τα πληρώνουμε, ούτε τα πληρώνουμε και δεν τα διαγράφουμε για να μην κλαίνε οι λαϊκιστές, δεν είπε, ε? Οι λαϊκιστές. Εμείς δηλαδή, για να μην φωνάζουμε εμείς, για να μην μας δώσουν αφορμή. Είτε διαγραφούν είτε όχι, δεν τρέχει τίποτα. Αυτοκτόνησε, λέει, χθες ο Φουκαράς ο ταξιτζής στον Πειραιά. Δραματικό. Το αναφέρεται στην περίπτωση του που τη συζητάγαμε κιόλας μόλις είχε γίνει το πρωί. Πήρε με το ταξί, έβαλε μπροστά και έπεσε στη θάλασσα. Επίτηδες πνίγει και ο άνθρωπος τον έβγαλαν πνιγμένο. Καλά, τώρα τις αυτοκτονίες όλες αυτές δεν τις συζητάμε καν. Δηλαδή έχουν γίνει σχεδόν μέρος της καθημερινότητας εδώ και 10-15 χρόνια. Άνθρωποι αυτοκτονούν, άνθρωποι βάζουν τέλος στη ζωή τους διότι θεωρούν ότι έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό πάρα πολλές φορές είναι και οικονομικό, ή τουλάχιστον το οικονομικό είναι μέρος του αδιέξοδου. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από τα Τρυπάνια. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Δημήτρη με τις ωραίες του τις φωτογραφίες. Καλημέρα στέλνει Δέσποινα, τώρα έχει εσωτερική πληροφόρηση για τον Κυρανάκη. Μάλλον, λέει, τον κάνει γραμματέα διότι θέλει να τον βγάλει, λέει, από το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί τα έχει κάνει μπάχαλο και για να χρυσώσει το χάπι τον κάνει γραμματέα. Ο Κυρανάκης, λέει, στο Υπουργείο έχει πλακωθεί με ό,τι κινείται και αναπλέει, μέχρι και με δημοσιογράφους, ρεζιλίκια, λέει. Κοίτα, ξέρω όντως ότι έχει συγκρουσιακή σχέση ο Κυρανάκης. Από την άλλη έχει και κάτι άλλο φορτωμένα. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Όλο αυτό θυμάστε τις κάμερες, τον διαγωνισμό που ακυρώθηκε κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδεχομένως κάποιοι του το προσάπτουν. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Θυμάστε που ήταν τώρα με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Λέει ενδεχομένως να είχε εμπλοκεί και το Υπουργείο Μεταφόρων. Τώρα τι να σας πω, να του έχουν χρεώσει τα λάθη σε εισαγωγικά που έγιναν και οδήγησαν στο διαγωνισμό να νευρίασε τόσο πολύ κανένας, δεν ξέρω. Εσείς θα τα ξέρετε αυτά. Δέσποινα, εσείς πρέπει να μας πείτε, οι ταξιτζίδες που έχετε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα και στην Τίνα. Να πω, λέει, που να τους βάλουν όλους λαφρομετανάστες ή θα με πείτε ρατσίστρια, να μην πεις. Ο Γιώργος στέλνει, έχει μεγάλη φωτιά κάπου στη Λούτσα, στο Πόρτο Ράφτη. Α, όχι, αυτό είναι χτεσινό, εμπερδεύτηκε παιδιά από κάτω. Είναι καλημέρα, έχει κάτι ωραία πηγάδια, λέει, στην Καμάριζα. Δεν ξέρω τι εννοείς, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα, καλημέρα, έχω μια κόρη 21 μηνών και γυναίκα μέσα στο σπίτι. Καλύτερα εγώ φυλακή παρά να πάθει κάτι η οικογένειά μου. Καλημέρα στέλνει και ο Γιώργος από Νέα Πέραμο. Αν δεν με προλάβαιναν, έχω κι εγώ σπίτι, λέει η Ρόπαλο. Φανταστείτε, λέει, τι θα γινόταν αν είχε μπει σε σπίτι δικαστικού. Σκέψου να είχε μπει στο σπίτι κανενός προέδρου, κανενός εισαγγελέα, αυτοί οι Αιγύπτιοι, τι ποινή θα τρώγανε. Εκεί θα παίζανε ισόβια, ξέρω εγώ. Τους φιλάνε αυτούς, λέει, όμως 15 αστυνομικοί στα σπίτια τους, δεν έχουνε πρόβλημα. Καλημέρα στέλνει και ο Σταύρος. Εάν ο Τσίπρας φτάνει στη Θεσσαλονίκη δημοσκοπής 16%, πρέπει να αλλάξουμε χώρα. Αν πιάνει ο Τσίπρας 16% στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, εδώ πέρα ακούσε τι γίνεται. Αυτό με τις δημοσκοπήσεις, επειδή το συζήταγα, εδώ πέρα αυτό με τις δημοσκοπήσεις δεν βγάζει νόημα. Εάν παρακολουθήσει κανένας, είτε έχει συμβεί κάτι τρομερό στη χώρα που δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας και έχουμε μια τεράστια μετατόπιση προς συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις, είτε απλά έχει δίκιο ο Βελόπουλος που μίλαγε χτες για μπαλόνια στη Βουλή. Βγήκε και είπε ο άνθρωπος, φουσκώνουνε μπαλόνια, λέει, ρίχνουνε αέρα για να φουσκώσουνε μπαλόνια. Περιμέντε λίγο. Να δείτε πώς θα είναι οι δημοσκοπήσεις και τον επόμενο μήνα, διότι εγώ δεν το πιστεύω ούτε αυτό που δίνει στον Τσίπρα, τον οποίο προσπαθούν να τον φουσκώσουν. Όποιοι δεν το έχετε ξαναδεί. Δεν το είχατε δει με την Κωνσταντοπούλη κάποια στιγμή που είχε φτάσει, πώς είχε 19%, 17%, 18% και τώρα είναι πάλι στο 4%. Μην τα παιδιά, μην τρελαίνεστε με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Να είσαστε πάρα πολύ σκεπτικοί, να κρατάτε αποστάσεις. Θα δείτε, θα ξεφουσκώσουν. Τώρα τα βγάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Καλημέρα, λέει, φεύγει ο Κυρανάκης, ο Νίκος, μάλλον είναι ταξιτζής και ο Νίκος. Η μεγάλη πολιτική μορφή όμως, ο Δήμας, είναι ακόμα κοντά μας. Ο Δήμας έχει ένα εξαιρετικό προσόν, κυρίες και κύριοι, για πολιτικό. Δεν ακούγεται πουθενά, έχετε ακούσει εσείς. Ο Κυρανάκης είναι αναπληρωτής υπουργός, ο Δήμας είναι υπουργός. Ποιον ακούς πιο συχνά, τον Κυρανάκη? Ο Δήμας δεν εμφανίζεται, παιδιά, λέμε πουθενά. Πουθενά, είναι κρυμμένος, είναι χαμελέοντας, δεν τον βλέπεις. Ο Γιάννης, λέει, δεν θα βγαίναν από το σπίτι. Ο φίλος ο Stranger, λέει, έχω πολλά κι εγώ σπίτι, είμαστε πολλοί που προστατεύουμε τα σπίτια μας. Προσοχή στις δημοσκοπήσεις, είναι ψέματα. Όλη η ελληνική λύση δίνει τη δικιά του πρόταση ο Stranger, ο φίλος. Όταν περνάς, λέει, όταν πας να ανανεώσεις το δελτίο κατοχής κυνηγετικού όπλου και περνάς ψυχιατρό, η βασική ερώτηση είναι τι θα κάνεις αν μπει κάποιος στο σπίτι και εσύ κοιμάσαι. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πεις θα πάρω το όπλο. Κάνε ότι κοιμάσαι. Σκέψου, το έχουν πιάσει, σου κάνουν και conditioning, έτσι το λένε, σε προετοιμάζουνε. Άμα έχεις κυνηγετική άδεια για κυνηγετικό όπλο και μπει κάποιος σπίτι σου, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάνεις ότι κοιμάσαι. Πρέπει να κάνεις ότι κοιμάσαι, να μην ενοχληθεί κανένας. Κανονικά θα πρέπει, εγώ να σου πω κάτι, θα το έκανα, θα το προχώραγα ένα βήμα παραπέρα, να έχεις ένα γλυκό. Δηλαδή κάθε βράδυ πέφτεις για ύπνο, άσε στην μπαλκονόπορτα. Κάποιοι από εμάς ζούμε και σε ισόγεια. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα πρέπει να πιάσω να βάλω σε όλες τις πόρτες ένα φοντάν, ρε παιδί μου, θα μπει ο άλλος να τον γλυκάνεις. Τουλάχιστον να μην είναι βιαίος. Να πάρει ό,τι θέλει να πάρει, ένα ουισκάκι, ρε παιδί μου, να κάτσει, να το πιει, να χαλαρώσει.

Έτσι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, επειδή η ώρα είναι, είναι και 39. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται στους δρόμους της Αττικής. Πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση. Μπας και κανένας χριστιανός

0: γλιτώσει τίποτα. Ιωάννη, πες μας ποια είναι η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τα δορυφορικά δεδομένα και από τους οδικούς χάρτες που έχω μπροστά μου, η κατάσταση εξελίσσεται όλο και περισσότερο με όλο και περισσότερη συμφόρηση. Επομένως, τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως και η χθεσινή ημέρα. Παρατηρείται κίνηση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα περισσότερα και δυσκολότερα καταγράφονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεο αυτή την ώρα. Κίνηση έχουμε κατά μήκος όλου του δρόμου της λεωφόρου Αθηνών, ήδη από το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στις αρχές του δικού άξονα έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση, έντονη κίνηση, ίσως τη περισσότερη για όλη τη βδομάδα στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα έως και πιο κάτω από την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στη Πανεπιστημίου, βλέπω, στην οδό Τσαλδάρη, στη περιοχή της Ομόνιας, στο Μεταξουργείο, στη Πατησίων. Έχουμε κίνηση από την Αρδιτού και συνεχίζεται και εντείνεται έως και την λεωφόρο Κηφισίας και φτάνει έως και την Αγία Βαρβάρα, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Μετά τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ελαφρά, αλλά ξαναπυκνώνει η κίνηση στο ύψος στο Χαλάνδρι. Κίνηση έχουμε στη Μεσογείο, κυρίως στη κάθοδο προς την Αθήνα. Κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Καρέα, ενώ ασφικτική είναι η κατάσταση παραλιακά σε όλους τους κεντρικούς δρόμους παραλιακά στο νότιο τομέα. Βλέπω ότι ασφικτιούν οι πολίτες που βρίσκονται στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδόνος, ήδη από την αρχή εκεί από το Πειραιά έως και τη λεωφόρο Αλίμου.

παρασκευιάτικα τα κομμάτια σήμερα που έχει επιλέξει ο Ανδρέας ο Αγιαννιτόπουλος, έτσι. Λοιπόν, ο άλλος τα έχει μπλέξει όλα τώρα εδώ πέρα. Ο Σταύρος, μόνο ο Βελόπουλος λέει και πρωταθλητής ο Άρης στο μπάσκετ με Σπανούλη. Ο καθένας έχει τα δικά του. Έχουν ενθουσιαστεί πάντως με το Σπανούλη στον Άρη. Είναι έτοιμοι, θα ξαναχτιστεί η αυτοκρατορία. Και να πω την αλήθεια, από το μπάσκετ λείπει ένας Άρης, ρε παιδί μου. Γιατί εμείς είμαστε γεννημένοι το 80, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι γεννημένος το 80. Αγιαννιτόπουλε, πότε είσαι γεννημένος? 78. Μεγαλώσαμε με Άρη. Δεν είμαι Άρης, αλλά μεγαλώσαμε. Λείπει αυτό ένα χρώμα, ένα κίτρινο, τέτοιο κίτρινο μαύρο του Άρη όμως. Λείπει. Ο Γιάννης λέει σοκολατάκι να τους έχουμε τους διαρρήκτες σαν την Ντόρα. Έχουν κλείσει, λέει, την έξοδο προς Αλίμου Εϊδάπ λόγω έργων στο Καλαμάκι. Προσοχή εκεί πέρα, λοιπόν. Αν κινείστε εκεί πέρα στην παραλία και θέλετε να βγείτε προς Αλίμου, δεν θα τα καταφέρετε. Έχει κλείσει. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Είδες, άμα έχεις φορτηγατζίδες, άμα έχεις ταξιτζίδες, άμα έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ναι, ναι, θα μας χαιρετήσει από την κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οπότε θα κληθεί τουλάχιστον δύο θέσεις να αναπληρώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τη θέση του Κυρανάκη και τη θέση του εκλειπώντος, του Νίκου Ταγαράηφ, υπουργός περιβάλλοντος. Στο μεταξύ έχω την εντύπωση ότι δεν θα θέλει κανένας να πάει στο μετά. Δεν θα θέλει να πάει. Σίγουρα θα θέλουν να πάνε, απλά θα είναι πιο. Θα θέλουν όλοι. Θα προτιμούν όλη τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος παρά του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, να ξέρετε. Είναι διαφορετικού κινδύνου, να το πω έτσι, θέσεις.

0: φοντανάκι, σοκολατάκι, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να θέλει ο άλλος να αφήσει και κάτι αλμυρό, ρε παιδί μου, να έχετε όλες τις όδους, να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Μην τυχόν μπει, έχω μία τσάπα, λέει ο άλλος, μέσα στο σπίτι για ώρα ανάγκης. Ευτυχώς, λέει, εκεί πέρα είναι καλά στην περιοχή του. Δεν έχει, λέει, η Αιγύπτιο τέτοιους, έχει όμως πολλούς της ευπαθείς ομάδες. Καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε πάντως, γιατί πρέπει να το πούμε, πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, θα επιστρέψουμε και στο θέμα του διαρρήκτη να το συζητήσουμε. Έχουμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται, παιδιά, δημοσιεύθηκε η απόφαση, δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα, η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ξέρετε, να μην γίνεται ο τοκισμός σε ολόκληρο το δάνειο, αλλά να γίνεται ο τοκισμός μόνο στη συγκεκριμένη δόση. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, το έχουν πιάσει, λέει, τράπεζες, servicers, funds κτλ. Κτλ. Και εξετάζουν εάν μπορούν να, πώς θα την ερμηνεύσουν έτσι ώστε να βγάλουν όσο να μην επιτρέψουν στους δανειολήπτες να πάρουν ανάσα. Εξετάζουν την αναδρομικότητα, παιδιά, εξετάζουν την αναδρομικότητα. Αυτό θα πάει και πίσω, αν πάει πίσω αλλάζουν πολλά πράγματα. Και πέρα μπορεί ακόμα και πληστηριασμοί, δεν ξέρω κι εγώ, άνθρωποι που έχουν έρθει στο χείλος του γκρεμού να πάρουν ανάσα, αλλά έχουν πέσει και προσπαθούν να βρουν παραθυράκια. Έχουν προφανώς την υψηλή προστασία του κυρίου Στουρνάρα, έτσι, που είναι της Τράπεζας Ελλάδας, που τους έχει δώσει το πράσινο φως να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν όπως θέλουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Περιμένουμε να δούμε πότε θα καθαρογραφεί. Αφορά αυτή η υπόθεση 195.000 δανειολήπτες. Οι τρεις μεγαλύτεροι services, λέει, διαχειρίζονται πάνω από το 75% των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Και έχουν βγει και γκρινιάζουν και αναδημοσιεύεται έτσι, παιδιά, βλέπω συναδέλφους κυρίως στα οικονομικά site, με πολύ άγχος, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στα funds, λέει, να χάσουν, μπορεί να χάσουν από αυτήν την απόφαση μέχρι 1,1 δις. Έχουν βγάλει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεφτά, δεν ξέρω, γιατί όταν υπάρχουν σπίτια που αξίες 200.000 ευρώ βγήκανε, ας πούμε, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το πήρανε τα funds, το πήρανε οι servers για 4.000 ευρώ, δεν τα λέω εγώ, μας τα λέγε πριν μια εβδομάδα, πριν Παρασκευή, ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, που τα ξέρει. Δάνειο 100.000, το πήρε το fund με 4 χιλιάρικα η Ιωάννη Βασιλιάδη. Και πρόσεξε, δεν σου επιτρέπει καν να το δώσεις πίσω με 100. Θέλει τους τόκους από την αρχή. Θέλει να δώσεις 150. Δηλαδή βγάζει με 4 χιλιάρικα επένδυση, μπορεί να βγάλει 140 χιλιάρικα κέρδος. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Και αν στο πάρει, το κέρδος του είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν θέλει να το ξεπληρώσεις, γιατί τώρα η αξία αυτού του σπιτιού μπορεί να έχει φτάσει, να έχει ανέβει στα 200 χιλιάρικα, στα 250 χιλιάρικα. Και να βγάλει κέρδος με επένδυση 4.000 ευρώ, 200 και 250 χιλιάρικα από ένα σπίτι. Σκέψου τώρα, 195.000 είναι μόνο αυτοί που είναι στο νόμο Κατσέλη. Σκέψου αυτούς που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, πόσοι είναι. Σκεφτείτε γιατί λεφτά μιλάμε. Και ψάχνουν, λέει, τρόπο, ψάχνουν να βρούνε παραθυράκια ερμηνείας έτσι ώστε να μην εφαρμόσουν. Γιατί τώρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να μην εφαρμόσουν ούτε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου, συγγνώμη. Ναι, του Αρείου Πάγου. Του Αρείου Πάγου ήταν, όχι τη Συμβουλή τη Επικρατεία. Για το αν θα υπολογίζουν τους τόκους επί της δόσης ή επί του συνόλου του δανείου. Μιλάμε για τόσα λεφτά. Εάν κάνουν καναστείο, είτε δικαστές είναι, είτε ο Άριος Πάγος είναι, είτε τα φαντζ είναι, είτε οι σέρβισερς είναι, και αυτούς τους ανθρώπους που τους δόθηκε ένα παραθυράκι να αναπνεύσουν, όχι ότι σωθήκανε, ένα παράθυρο είναι, ακόμα τρέχουν όλα τα προβλήματα, πάνε ακόμα και αυτό να τους το κόψουν, παιδιά, θα γίνει ο κακός χαμός, να ξέρετε, επειδή έχω μιλήσει με 3-4 ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση, εάν τους το κόψουν αυτό θα γίνει το μαύρο χάλι. Μπράβο, στέλνει εδώ πέρα ο φίλος για την κυβέρνηση που δίνει αυξήσει 120% στους μισθούς των αρχιερέων. Ε, ναι, δεν θα τους δώσει και παραπάνω στους αρχιερείς. Για να μπορέσουν να πάνε να βγάλουν. Είδα μία φωτογραφία. Την κυρία Βολουδάκη. Γονατιστεί μέσα σε μία εκκλησία. Εντάξει, θες να πας στην εκκλησία να γονατίσεις την Πεντηκοστή. Ήταν γονατιστή έτσι κάτω. Ποιος την τράβαγε φωτογραφία, ρε παιδιά. Τα λέγαμε ξανά. Πάνε με τον προσωπικό φωτογράφο. Πάνε με το BR, πάνε με το social media manager, πάνε με τον HR τους, πάνε με ποιο, πόσοι πάνε μαζί για να τραβήξουν τις φωτογραφίες αυτές, να δείξουν πόσο ευλαβείς είναι. Πόσοι πια πάνε, τι, και είχε και φωτισμό, δεν ξέρω πώς στήσαν και φώτα μες στην εκκλησία, δεν ήταν σκοτεινή. Εγώ πάω στην εκκλησία, ρε παιδί μου, εντάξει, και να έχει πολύ, έλα πάνω, η εκκλησία κάτω είναι σκοτεινή. Αυτή ήταν, λες και την έλουζε το φως, λες και δηλαδή είχανε. Όχι Πεντηκοστή, λες και ήταν η ανάληψη της Βολουδάκη ήταν αυτή η φωτογραφία, παιδιά. Εντάξει, το παρακάναμε. Νομίζω ότι εκεί το παρακάνατε, κυρία Βολουδάκη. Εντάξει, είστε καλοί χριστιανοί. Τι ψήφισε η Βολουδάκη, για δες, με τους γάμους των ομοφυλόφιλων. Μπερδεύτηκα. Τι ψήφισε η κυρία Βολουδάκη, για να δούμε. Έχουν να φάνε μαύρο, λέει ο Θωμάς, από τους ταξιτζίδες ο Κυρανέακης και η παρέα του. Μόνο ελληνική λύση. Θα να τους δώσουν αυξήσεις στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, του Μητροπολίτη και του Τιτουλάριου Μητροπολίτη. Να τους δώσουν, γιατί αλλιώς θα έχουν πρόβλημα. Και εγώ, άμα. Α, 118 ακίνητα πάντως έχει Βολουδάκη, στείλανε που μιας και το θέσαμε το ζήτημα. Τι είχε ψηφίσει?
1: Ναι, είχε υπερψηφίσει.
0: Είχε υπερψηφίσει το γάμο των ομοφυλοφίλων. Εντάξει, μπορεί να πήγε να ζητήσει μετάνοια, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει μετανιώσει, απλά ας το πήρε, παιδί μου. Αλλά είχε, λέει, έχει και 118 ακίνητα. Αριθμός που σπάνια συναντάται σε δηλώσεις βουλευτών. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας, κυρία Βολουδάκη. Καλημέρα σας, λέει από Νίκια. Δεν θα γίνει τίποτα, να είστε σίγουροι, έχουν όλοι τους το ακαταλόγιστο. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον, για ποιον μιλάς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σπίτι στον κεραμικό, πέμπτο όροφο, το πουλάνε με πληρωτικό διαγωνισμό με αρχή της 200.000 του 2004. Τσάμπα, γιατί το έχουν κατασχέσει τράπεζες φυσικά. Προφανώς. Χαμός γίνεται. Α, για τα δάνεια, λέει, δεν θα γίνει τίποτα. Εντάξει, παιδιά, να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ το λέω, έχω ακούσει κόσμο ο οποίος είναι στα κάγκελα με αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, αν πάνε με διάφορες μεθόδους να παρακάμψουν και την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για πολύ κόσμο που ελπίζει, που κάνει υπομονή, που προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ανταπεξέλθει, παιδιά. Να ανταπεξέλθει, όχι να του το χαρίσουν. Να πληρώσει, θα πληρώσει παραπάνω. Δηλαδή, να πληρώσει τα 120-130 χιλιάρικα σε αυτούς που το αγόρασαν για 4 χιλιάρικα, το οποίο είναι απαράδεκτο. Κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε επιλογή να το αγοράσεις από το φαν. Όσο το πήρες είναι ένα κέρδος, 10% κέρδος, 15%. Δώσ' του την καλύτερη απόδοση, ρε φίλε, που έχει το επιτόκιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, δώσ' του. Δώσ' του ένα κέρδος. Αλλά όχι, αυτά τα πράγματα είναι παρανοϊκά. Αλλά τώρα με 4 χιλιάρικα επένδυση σε εισαγωγικά, να βγάζει 250 χιλιάρικα χωρίς να κάνεις τίποτα. Παιδιά, λίγο, okay, μαζευτείτε, ξέρω εγώ. Τι θα γίνουμε τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει πέσει στους ταξιτζίδες. Βλέπω εδώ πέρα από τα μηνύματα που έρχονται. Μεγάλη στεναχώρια που φεύγει ο Κυρανάκης από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών. Μεγάλη στεναχώρια. Επιμένει ο Θανάσης, λέει, τα έχουμε δει και στο παρελθόν τι έγινε με τα δάνεια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό. Ενώ ο φίλος εδώ πέρα, δεν βλέπω το όνομά του. Στο Χολαργό και στη Μεσογείο δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πολλά φανάρια. Πολλά φανάρια δεν λειτουργούν στη Μεσογείο. Για ποια είναι η κατάσταση στη Μεσογείο, Ιωάννη, τι είπαμε πριν?
1: Ότι είναι ασφυκτικά, ιδίως προς την κάθοδο. Όπως
0: βέβαια. Μην παραξενεύεστε. Έχω κάνει ρεπορτάζ, παιδιά, να γνωρίζετε ότι για περίπου 10 μέρες σερί δεν λειτουργούσαν στην πλατεία Καραϊσκάκη τα φανάρια. Ό,τι φανάρια είχε πριν και μετά εκεί πέρα, που είναι και η τροχιά και τα λοιπά, δεν λειτουργούσαν φανάρια. Ρε, 10 μέρες. Είχε γίνει μια φορά κάτι και μετά τσακωνόντουσαν. Θυμάμαι, είχα κάνει ρεπορτάζ, είχα πάρει περιφέρεια, είχα πάρει δήμο. Και αυτοί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ποιανού ευθύνη είναι να φτιαχτούν τα φανάρια. Διότι λέει, αν είναι πρόβλημα, έχει χαλάσει η λάμπα του φαναριού, είναι υπεύθυνος, ξέρω εγώ, ο Δήμος. Αν έχει χαλάσει όμως το σύστημα ηλεκτροδότησης, έχει εκεί πέρα κάποιο βραχύκλωμα, τότε είναι η περιφέρεια. Η τροχιά είναι υπεύθυνη. Υπομονή, υπομονή, κυρίες και κύριοι, αν κινείστε στη Μεσογείο, στο ύψος του Χολαργού, δεν λειτουργούν τα φανάρια, να το ξέρετε.
1: Στη Μεσογείο αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη συμφόρηση, να φανταστούν δηλαδή εκεί που γίνεται η συμβολή με την Λεωφόρο Δημοκρατίας και τη Ζωοδόχου Πηγής. Εκείνο το χωρίο λοιπόν προς την κάθοδο είναι μποτιλιαρισμένο.
0: Πόσο έχουμε σήμερα, 5 Ιουνίου. Στις 6 Ιουνίου έχει διαδήλωση στο Σύνταγμα, λέει, καλούνται Αλβανοί να διαμαρτυρηθούν με σύμβολο το ροζ φλαμίγκο για την υπόθεση αυτή που έχει γίνει στα ελληνικά χωριά πάνω στην Άρτα και στη Σβέρνητσα, που δίρανε και τον Έλληνα. Έχει διαμαρτυρία, λέει, στο Σύνταγμα στις 6 Ιουνίου. Μάλιστα, στις 6 ώρα το απόγευμα. Στέλνουν εδώ πέρα και φωτογραφίες από τη Μεσογείο. Ένα ατέλειωτο πάρκινγκ. Να την πούμε την ατάκα, να την ακούσει ο άλλος, να έρθει να σε φορολογήσει, να σου ζητήσει λεφτά. Άμα είσαι στη Μεσογείο και δεν προχωράς, κάτσε ρε φίλε, μας πιάνεις το χώρο. Πάρε το κάτι της παραπάνω και εσύ.

Εντάξει, θέλω να αναφερθούμε σίγουρα και στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία τις ημέρες αυτές με την εξαφάνιση μιας 11χρονης, όπου βασικός υπόπτω είναι ο 41χρονος πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, ο οποίος κυκλοφορούσε, γιατί να μην νομίζουμε ότι αυτά τα ρεζιλίκια γίνονται μόνο εδώ πέρα στην Ελλάδα, γίνονται σε όλη τη walk δύση. Ο 41χρονος λέει, ο οποίος έχει σε βάρος του 5 καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών. Και κυκλοφορούσε ελεύθερο. Είχε 5 καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις και κυκλοφορούσε παιδιά ελεύθερος. Χτες βρέθηκε μία σωρός εκεί πέρα που είχε εξαφανιστεί. Η σωρός λέει ότι είχε και ρούχα που έμοιαζαν με τα ρούχα που φορούσε όταν εξαφανίστηκε το 11χρονο κορίτσι. Και γίνεται και στη Γαλλία ο κακός χαμός με αυτή την υπόθεση. Αναρωτιόμαστε, λέει, πως κάποιος σαν αυτόν ήταν ελεύθερος. Κακός χαμός και στη Γαλλία. Θα τα πούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη ώρα, στο 9 με 10, διότι βλέπω έχει αρχίσει και κάνει διατάσεις ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Νομίζω θα σηκωθεί όρθιος με ανάποδη κολοτούμπα στον αέρα. Έχει ενθουσιαστεί με τον Κυρανάκη. Έχει ενθουσιαστεί, τον βλέπω. Λοιπόν, 8 και 57 η ώρα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί. Διότι έχουμε εδώ πέρα και έχουμε τρέχει. Τρέχει η επικαιρότητα, παιδιά, τρέχει. Θα τα πούμε και για τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων. Θα τα πούμε όλα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, για συμβόλαιο εκτέλεσης χαρακτήρα και οργανωμένης και βορείας πύλωσης εις βάρος της, κάνει λόγο η πρώην Διευθύντρια Ισοτικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, απαντώντας τις πληροφορίες περί εμπλοκής της σε κύκλωμα παράνομων ενισχύσεων από το ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη Βόρεια Ελλάδα. Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ότι διέθετε κρυμμένα επίμαχα έγγραφα, επικαλούμενη επίσημη στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εκθέσεις δικαστικού επιμελητή, που όπως καταγγέλει αποδεικνύουν τη μεθοδευμένη παγίδευσή της και την κατασκευή ψευδών στοιχείων από την τότε διοίκηση του οργανισμού. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς άξονες, με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα Δηληστήρια. Επιβαρημένη είναι η εικόνα στην Κηφισίας, στη Μεσογείο κυρίως στη κάθοδο προς το κέντρο της πρωτεύουσας, στη λεωφόρο Καρέα καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως η Βασιλίση Σοφίας, η Βασιλίσσα Κωνσταντίνου και η Αρδιτού. Αυξημένος φόρτος και δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Εξέλιξη για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αποτελεί η κατάταξη των πρώτων 72 εθελοντριών ηλικίας 20 έως 26 ετών στο νέο πλέον διαμορφωμένο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Οι κατατάξεις αυτές εγκαινιάζουν το 12μηνο πιλωτικό πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η θητεία αυτή συνδυάζει τη βασική εκπαίδευση με εξειδικευμένη κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς όπως τα drones και η κυβερνοάμυνα και προσφέρει μηνιαία αποζημίωση αλλά και μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση. Με ευρεία πλειοψηφία 35 προς 12 ψήφους, η Ολομέλεια του Αριού Πάγου δημοσίευσε την οριστική της απόφαση που ορίζει ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείνοντος κεφαλαίου. Η ετοιμιγορία αυτή δικαιούν οι περίπου 350.000 υποχρεωμένα νοικοκυριά. Η απόφαση προορίζεται να βάλει φρένο στις καταχρηστικές μεθοδεύσεις των φαντς και ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για την αναδρομική διεκδίκηση των επιπλέον ποσών που είχαν χρεωθεί παράνομα σύμφωνα με νομικούς συμβούλους. Στο εδόλιο του μεικτού όρκου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 12ετή κάθειρξη για τον βιασμό 2 17χρονων. Ο καλλιτέχνης, που παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, καθώς η εισαγγελία εφετών ζητά με δική της έφεση να επανεξεταστεί η αθέωσή του για την υπόθεση ενός 16χρονου και να αυξηθεί η συνολική του ποινή. Ολοσχερός καταστράφηκε ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, από το οποίο οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κασετίνες με χρήματα. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία εξετάζει εάν ο ταυτόχρονος εμπρισμός τριών οχημάτων της περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι αποτέλεσε οργανωμένο αντιπερισπασμό για την υλοποίηση της ληστείας. Στην σύλληψη και προφυλάκηση ενός 44χρονου τραγουδιστή προχώρησαν οι αρχές της Σύρου, μετά από επίσημη καταγγελία των γονέων μιας 14χρονης για υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου. Η δικογραφία σχηματίστηκε με βάση γραπτά μηνύματα που φέρεται να αντάλλασαν το 2025, ενώ ο κατηγορούμενος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, οδηγείται στις φυλακές Γρεβενών μετά από σύντομη διακομιδή του στο νοσοκομείο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισε υπέρ του περιορισμού των προεδρικών εξουσιών του Πρόεδρου Τραμπ εναντί του πολέμου στο Ιράν. Η Γερουσία πάγωσε το Ταμείο Αποζημιώσεων ύψους 1,7 δισεκατομμύρια δολαρίων. Η Συμφωνία Κεχηρίας για τον Λίβανο, παράλληλα, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον, παραμένει μετέωρη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στο Νότο και η Χεζμπολάχ την απορρίπτει κατηγορηματικά παρά τις εκκλήσεις μάλιστα του Λιβανέζου Πρόεδρου Ζωζέφ Αούν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε επίσης. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές για το 2026 για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Υπενθυμίζω ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30 και η ώρα διάρκεια της εξέτασης είναι στις 3 ώρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ο καιρός είναι αίθριος, αλλά σταδιακά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι ως και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του πιστοποιημένους μεσίτες δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940-6670-71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά. Όλα χρησιμοποιούνται στο 6940-6670-71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940-6670-71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

0: που λέει τραγουδάρες σου, μας φτιάχνεις το κέφι. Πρώτο μήνυμα. Εδώ είμαστε στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ο Αμάν Ανδρέα Γιαννητόπουλε στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και να πούμε, μιας και είπαμε για τον κόσμο, να πούμε τώρα ότι υπήρξε χθες το βράδυ μια εξέλιξη. Μια εξέλιξη σημαντική. Είχαμε δύο παράλληλες δημόσιες, ας πούμε, τοποθετήσεις, τόσο από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον πρόεδρο της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να ακριβολογούμε, έτσι, όσο και τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Δηλώσεις που και οι δύο μιλούσανε για πιθανούς δρόμους προς το τέλος του πολέμου. Δηλώσεις που ίσως εξηγούν και την αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψάχνει, λέει, να βρει τρόπο να μπει στο τραπέζι των συνομιλιών που θα γίνουν, δεν ξέρω τώρα εγώ αν θα γίνουν, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση ήταν να ήταν συντονισμένες αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις. Είχαμε δηλαδή από τη μία τη συνέντευξη που έδωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο περιθώριο, ας πούμε, της μεγάλης της διεθνούς έκθεσης που γίνεται στην Πετρούπολη, έτσι, του συνεδρίου του Οικονομικού Φόρουμ της Πετρούπολης. Μίλησε για διάφορα, ταυτόχρονα έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter, αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της Προεδρίας της Ουκρανίας, μία επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που του ζήτησε, ας πούμε, να συναντηθούν, να τα πούνε από κοντά και να βρουν έναν τρόπο να πάνε σε ειρήνη. Βέβαια, όλα αυτά που σας τα περιγράφω είναι πολύ ειδηλιακά, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο Ζελένσκι απειλούσε εμέσως τον Πούτιν ότι αν δεν βρουν έναν τρόπο να πάνε σε ειρήνη θα έχει εσωτερικά προβλήματα, διότι, λέει, οι αξιωματούχοι, οι ολιγάρχες και τα λοιπά θα επαναστατήσουν εναντίον του Πούτιν, διότι θα κουραστεί, λέει, ο ρωσικός λαός από τα κρανικά πλήγματα, τις ελλείψεις καυσίμων, τον πληθωρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Απ' την άλλη, ο Πούτιν λέει, άμα ο Ζελένσκι, τα λέω τώρα περιγραφικά γρήγορα, εάν ο Ζελένσκι αποδειχθεί αυτά που είπαμε στην Αλάσκα με τον Τραμπ, εντάξει, καλώς και θα τα βρούμε. Τώρα αυτά μάλλον που είπανε στην Αλάσκα με τον Τραμπ, αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα όσα έχουν κυκλοφορήσει, είναι το να παγώσει η γραμμή του πολέμου εκεί που είναι, δηλαδή να κρατήσει τις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία στον Ντόνμπας και εκεί πέρα στις υπόλοιπες περιοχές, να νομιμοποιηθεί, να αναγνωρίσει μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, η Ουκρανία ότι η Κρυμαία είναι ρώσικη και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να οδηγηθεί σε ειρήνη, γιατί πεθαίνει κάθε μέρα πολλούς κόσμος πάνω στα πεδία των μαχών. Τα κανονικά, όχι τα φιλολογικά σαν και εμάς που έχουμε εδώ πέρα. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος ειρήνης. Μιλώντας με Αμερικάνους, αυτοί θεωρούν ότι είναι κοντά. Βέβαια, υπάρχει πάντα το προηγούμενο, με το ότι κάθε φορά που πλησιάζουμε, να το πούμε έτσι, σε μια μορφής λύσης στην Ουκρανία, παρεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι που θεωρούν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί. Δεν μπορεί να επιτραπεί, λέμε, στον Πούτιν να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και βάζουν μπρίζες στο Ζελένσκι, του δίνουν κάτι παραπάνω από οπλικά συστήματα κτλ. Παίρνουν τα πάνω του, συνεχίζεται ο πόλεμος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Άσχημα είναι τα νέα από την περιοχή που είναι πιο κοντά σε εμάς, από τη Μέση Ανατολή, από το Λίβανο. Ξέρετε πόσο κοντά είναι ο Λίβανος στην Ελλάδα? Μην νομίζω ότι είναι τίποτα μακριά, έτσι. Πολύ κοντά. She give me catching. ότι ενώ είχε προχθές το βράδυ ανακοινώθηκε μια εκεχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η Χεζμπολάχ φαίνεται ότι απέρριψε την εκεχηρία αυτή. Βγήκε και κάνε ένα σχεδιασμό, τέλος πάντων, να αποσυρθεί η Χεζμπολάχ από τον Νότιο Λίβανο, να πάει εκεί πέρα ο Λιβανέζικος στρατός, να διατηρήσει προς το παρόν τις θέσεις του Ισραηλινού στρατός που έχει καταλάβει. Βγήκε η Χεζμπολάχ δια του ηγέτη της και είπε ότι, κυρίες και κύριοι, λέει, όσο συνεχίζεται η κατοχή θα συνεχίζεται και η αντίσταση, άρα δεν σταματάμε τον πόλεμο, άρα δεν ξέρω πόσο θα... Και είχαμε και κάτι επιθέσεις, αν δεν κάνω λάθος, χθες το βράδυ, οπότε δεν τη βλέπω να κρατάει αυτή την εκεχηρία που ο Τραμπ είπε μακάρι να κρατήσει για πάντα, δεν τη βλέπω να... δεν έπιασε ούτε 24 ώρο.
1: Να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα κοφούζιο στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στον άξονα της Συγκρού, Βασιλίσσης Αμαλίας και Πανεπιστημίου, εξαιτίας πτώσης καλωδίων. Το τρόλεϊ, επομένως.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη, τα τρόλεϊ δεν είχε μπει κύριε Ανάκη ότι σταματήσαν πριν από κάποιο καιρό?
1: Όχι σε όλους τους οδικούς άξονα. Εδώ, ας πούμε, στην Πέτρου Ράλη λειτουργεί κανονικά, διότι αν καταργηθεί δεν θα υπάρξει κανένα λεωφορείο να εξυπηρετήσει τη γραμμή. Επομένως, για λόγους συμφόρησης, ορισμένες γραμμές τα τρόλεϊ υφίστανται. Πάντως, και το ότι καταργήθηκαν ορισμένοι σειρμοί δεν σημαίνει ότι τα ίδια τα καλώδια και οι υποδομές μαζεύτηκαν.
0: Και τι, έπεσαν τα καλώδια του τρόλεϊ από πάνω? Όχι αυτά που, όχι κεραίες, δηλαδή καλώδια πέσανε.
1: Εξαιτίας πτώσης καλωδίου είναι η πληροφορία και γι' αυτό υπάρχει έντονη συμφόρηση στην πλατεία Ομονίας, αλλά γενικά είχε επηρεαστεί ο οδικός άξονας Συγκρού, Βασιλίσσης Αμαλίας και Πανεπιστημίου.
0: Όλο το κέντρο δηλαδή. Μια χαρά. Μην κατέβετε στο κέντρο, αν μπορείτε να μην κατέβετε στο κέντρο, διότι ακούσατε τι ακριβώς συμβαίνει.

Υπάρχει και μία ανατριχιαστική είδηση. Έρευνα από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότιο Αφρική και Ισπανία αποκάλυψε 62χρονο Έλληνα, παρακαλώ να τον χαιρόμαστε, με εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Τον συνέλαβε, λέει, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος. Η έρευνα στο σπίτι του 62χρονου που συνελήφθη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και κάρτες αποθήκευσης τύπου microSD. Το ωραίο, μας αξίζουν συγχαρητήρια, παιδιά. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Πώς ήταν έξω αφού είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος? Δεν είναι τα ενδεχόμενα. Είτε δεν έγινε το δικαστήριο, πέρασαν 18 μήνες άμα είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και δεν έγινε το δικαστήριο. Άρα, αριβεντέρτσι να πούμε, Ρώμα, πάλι καλά που τον βρήκανε. Είτε αθωώθηκε από το δικαστήριο, είτε η ποινή που του δόθηκε ενώ είχε παρεμφερεί με βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης αδικήματα ήταν για τα μπάζα. Και χρειάστηκε να έρθουν από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία για να φιλοτιμηθούν να τον συλλάβουν, να τον είχαν ξανασυλλάβει. Και τώρα λες, η αστυνομία δεν φταίει, η αστυνομία εκεί, η αστυνομία τον είχε συλλάβει. Τα είχε βρει και την προηγούμενη φορά. Και κάποιος τον άφησε ελεύθερο. Ποιος τον άφησε ελεύθερο, ρε παιδιά? Θα χληθεί αυτός που τον άφησε ελεύθερο, είτε αυτός ήταν δικαστής, είτε οτιδήποτε άλλο, να του πούνε, για περάστε κύριε από εδώ πέρα, είχατε αυτόν τον άνθρωπο που σας ήρθε κατηγορούμενος με τέτοια δικήματα. Εσείς τον αφήσατε ελεύθερο να συνεχίσει τη δουλειά του. Έχουν ευθύνη για αυτά που υπογράφουν. Για τις αποφάσεις που παίρνουν οι δικαστές ή είναι σε μια δικιά τους, ας πούμε, σε μια δικιά τους σφαίρα που δεν τους αγγίζει κανένας για τίποτα. Εξινταδιάχρονος, επαναλαμβάνω. Ενώ έχουμε και μια υπόθεση από χτες που κάνει, δεν έχουν βγάλει όνομα βέβαια και δεν το ξέρω κι εγώ το όνομα. Ένας 44χρονος τραγουδιστής στη Σύρο συνελήφθη για αποπλάνηση, κατηγορία αποπλάνησης 14χρονης. Βρήκανε τα μηνύματα ευτυχώς οι γονείς του κοριτσιού στο κινητό. Της έστερνε ο άλλος, αντάλλασαν μηνύματα. 44χρονος, τραγουδιστής λέει κιόλας, καλλιτέχνες, τους χαιρόμαστε τους καλλιτέχνες. Εντάξει, έχει γίνει μπέρδεμα, ρε παιδί μου, γιατί λένε Σύρος και λέει, αν ήτανε Σύριος σίγουρα θα ήτανε έξω. Θα ήτανε κατατρεγμένος. Όταν έχεις τόσες ειδήσεις για τέτοιου είδους αδικήματα, είσαι σίγουρος πλέον ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. Τα έχουμε χάσει, τα αυγά και τα πασχάλια, παιδιά. Σίγουρα, όπως σας έλεγα και πριν πάμε στο διάλειμμα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αναφερόμουν και θέλω να αναφερθώ, να μιλήσω για την περίπτωση του 41χρονου στη Γαλλία. Λοιπόν, 5 φορές έχει κατηγορηθεί για βιασμό, είχε κατηγορηθεί για βιασμό παιδιών. Μιλάμε για μία 11χρονη, η οποία εξαφανίστηκε. Μάλλον έχουν βρει τη σωρό της, δεν ξέρουμε, δεν έχει γίνει επίσημη επιβεβαίωση, γιατί προφανώς ψάχνουν να κάνουν εξετάσεις DNA και τα λοιπά, να είναι σίγουροι. Ήδη από το 2017, εδώ και 9 χρόνια, είχε γίνει πρώτη καταγγελία από τη μητέρα μιας 17χρονης τότε, η οποία ανακάλυψε ότι η κόρη της είχε σχέσεις εισαγωγικά με τον συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος τότε ήταν 32 ετών. Δεν μπορούσαν, λέει, να κάνουν τίποτα λόγω ηλικίας, επειδή ήταν 17 χρονών. Το 2020 ο ίδιος τύπος είχε απολυθεί από σχολείο όπου δούλευε εξαιτίας ανάρμοστης σχέσης με μαθήτρια. Το 2022 είχε καταγγελθεί για βιασμό ενός 7χρονου παιδιού.
Είχαν γίνει συγκεκριμένες πράξεις το 2020 στο σπίτι του 41χρονου, όπου είχε παρασύρει το 20χρονο. Η καταγγελία, λέει, απορρίφθηκε το 2024, καθώς δεν στοιχειοθετήθηκε η υπόθεση. Μία ακόμα καταγγελία είχε γίνει στις 22 Αυγούστου του 2025 από τη μητέρα μιας 12χρονης, η οποία ανέφερε ότι το παιδί της βιάστηκε επανειλημμένα στο χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 24 και Μαΐου 25 στο σπίτι του 41χρονου. Είχαν περάσει 9 μήνες από την καταγγελία. Ο 41χρονος δεν είχε ακόμα περάσει από ανάκριση, δεν είχε ανακριθεί για τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Και τώρα έχουν την εξαφάνιση μιας 11χρονης, έχει βρεθεί μία σωρός. Φαίνεται να έγινε το περιστατικό όταν το παιδί, λέει, φιλοξενήθηκε μαζί με άλλα κορίτσια για να κοιμηθεί στο σπίτι του υπόπτου, αφού ήταν φίλη με την κόρη του. Την επόμενη της εξαφάνισης ξεκίνησαν οι έρευνες, λέει, της γαλλικής αστυνομίας και ψάχνανε στην περιοχή που χάθηκε. Ο 41χρονος παραδέχθηκε ότι βρέθηκε με την 11χρονη, λέει, και την άφησε στο δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο ήταν κλειστό όμως εκείνη την ημέρα. Από τότε αυτός παραμένει σιωπηλός στη φυλακή και έχει βρεθεί η σωρός του 11χρονου κοριτσιού. Ανατριχιαστικές ειδήσεις, και βλέπεις ότι είναι παντού και αναρωτιέσαι, έχει άραγε καμία σχέση με αυτό το κλίμα σεξουαλικής ελευθεριότητας που μας προωθούν όλοι, εντάξει, να μην μας νοιάζει τι κάνει ένα στο κρεβάτι του, όλα αυτά. Λοιπόν, 6943-63-54-51 είναι το Viber της εκπομπής, η μηνυματιέρα μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας λέτε την καλημέρα σας. Σχολιάζετε τα όσα συζητάμε, θέτετε τα δικά σας ζητήματα που θέλετε να συζητήσουμε. Μας λέτε για το τρελό, το παράξενο που πετυχαίνετε μπροστά σας, όπως ο φίλος που μας είπε για τα φανάρια στη Μεσογείον. Και φυσικά κάνετε και τις καταγγελίες σας, εδώ είμαστε για να τις συζητήσουμε. Να τις ψάξουμε περαιτέρω, να τις διοχετεύσουμε στα κατάλληλα κανάλια. Είχαμε χτες, λέει, και ιστορική μέρα για τις γυναίκες της ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά, λέει, μπήκαν ως εθελόντριες στο στρατό. Και πήγανε, λέει, 70-80 γυναίκες, πόσες παρουσιάστηκαν στη Λαμία. Πήγανε, γιατί προφανώς, λέει, η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία θα αναγνωρίζεται, θα υπάρχει μοριοδότηση διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικού προσωπικού, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων θα έχουν οι γυναίκες που πάνε στο στρατό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή σχετικά με τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι θέμα διαχείρισης. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι σε χώρες όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είχε καθιερωθεί πήγαιναν και σε θέσεις μάχης. Νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία απόσυρσης των γυναικών από τις θέσεις μάχης, έτσι ώστε να υπηρετούν σε υπηρεσίες που είναι βοηθητικές. Δεν ξέρω, θα δούμε τι ακριβώς έχουν στο πρόγραμμά τους να κάνουν. Είναι μια σημαντική μέρα. Ξέρεις, όταν κινδυνεύει η πατρίδα τα βάζεις όλα, και η πατρίδα κινδυνεύει αυτόν τον καιρό, κινδυνεύει από, βλέπουμε τι γίνεται από τους απέναντι με την Τουρκία. Πήγε για Οκτώβρη, λέει, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το που θα κωδικοποιήσει όλες τις διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. 150 νησιά, τι λένε, να φτάνει ο θαλάσσιος χώρος τους μέχρι τη Μήλο. Θα περνάει τη Μύκονο, τα χάσαμε όλα, Δωδεκάνησα, ξέρεις, Κυκλάδες και τα λοιπά. Έχουν χαθεί όλα αυτά σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα φέρουν οι Τούρκοι. Αλλά εκεί που ήταν να έρθει μετά το Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή μαζευτήκαν εδώ πέρα στο Βοτανικό, βγήκανε να πάνε να προσκυνήσουν και μετά θα ερχόσανται οι Τούρκοι να μας ανακοινώσουν τις διεκδικήσεις τους συνολικά στο Αιγαίο. Πήγε, λέει, για Οκτώβρη, λόγω πιέσεων από την Αμερική, δεν ξέρω.
Άλλοι λένε, υπάρχουν και κάποιοι κακεντρεχείς που λένε ότι πάει πιο πίσω για να δοθεί ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Λέει να κάνει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, χωρίς να έχει αυτό στο κεφάλι του. Να μην έχει φάει δηλαδή την ταπείνωση από τους Τούρκους. Του κάνανε, λέει, αυτή τη χάρη. Δεν ξέρω, παιδιά.

Καλημέρα, παιδιά, στέλνει ο Βασίλης. Όλοι φωνάζουν. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ταξιτζίδες, μικρομεσαίοι αγρότες, έμποροι, νέοι, γέροι. Και οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 27%. Ενώ κανονικά πρέπει να έχει 7%. Πώς το διάλογο γίνεται αυτό? Οπ, κακιά λέξη. Με συγχωρείτε, μου ξέφυγε. Αφού μου το έγραψε, το διάβασα. Συγγνώμη. Το αποσύρω από τα πρακτικά, κυρίες και κύριοι. Το αποσύρω. Άρα πολλοί κόσμοι μια χαρά περνούν και όταν έχουμε εκλογές πάνε για μπάνιο ή εγώ ζω αλλού. Πρόσεξε τι γίνεται. Αυτό δεν είναι 27. Στην πραγματικότητα είναι το 27 του 50%. Άρα είναι 14. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού η οποία είναι απόλυτα βολεμένη. Είναι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στους κομματικούς στρατούς, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν με τις συμβάσεις από το κράτος, είναι αυτοί οι οποίοι είναι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας στα υπουργεία. Τι θα ψηφίσουν αυτοί, κάτι άλλο, δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Είναι όλοι αυτοί που έχουν διοριστεί στις ανεξάρτητες αρχές. Είναι αυτοί που βγάζουν λεφτά από την εσχροκέρδεια, σούπερ μάρκετ. Είναι κόσμος. Αυτοί όλοι είναι μια ομάδα, είναι ένας πυρήνας, όχι ομάδα, ένας πυρήνας κάποιων δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων. Βάλε και άλλο ένα τέτοιο ποσοστό που είναι χαζί, ας πούμε, που λένε επειδή εμένα ψηφίζει ο πατέρας Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίζω κι εγώ. Τι να γίνει, για πάει, ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, να καταστραφούμε. Νέα Δημοκρατία, εκεί για πάντα. Οπότε αυτοί όλοι υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν. Το πόσο θα είναι στην πραγματικότητα θα το δούμε. Γιατί εγώ θυμάμαι σε ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές μας έδιναν μια Νέα Δημοκρατία 34% οι δημοσκοπήσεις. Την Παρασκευή πριν τις εκλογές 34-33, κάπου εκεί πέρα. Και πήγε 28. Τώρα που σου δίνουν 27, μπορεί να πάει 24, μπορεί να πάει 23. Θα το δούμε αυτό. Τι μπορεί να το βλέπουν, αλλά δεν θα το πούνε κιόλας. Δεν ακούγατε χθες τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Προχθές, που έλεγε τι λεφτά παίρνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες από τις συναλλαγές με το δημόσιο. Ρε παιδιά, καθίστε. Ο άλλος έχει μια δημοσκοπική εταιρεία, βγάζει μια δημοσκόπηση κάθε τόσο. Αυτή η δημοσκόπηση παίζει να τον εβάζει και μέσα, να την πουλάει για 3.000, 4.000, 5.000. Έτσι, παίζει να τον βάζει μέσα. Εν τω μεταξύ όμως. Παίρνουν έργα άλλα από το δημόσιο και καλά να κάνουν έρευνες, να ψάξουν για τα προβλήματα της κοινωνίας και τέτοια. Εκατομμυρίων ευρώ. Η άλλη μας έλεγε 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο άλλος ένα 250. Ο άλλος 300 χιλιάρικα. Ο άλλος 600 χιλιάρικα. Τι περιμένεις να κάνουν και οι καημένοι δημοσκόποι? Να βάλουν τα χεράκια τους, να βγάλουν τα ματάκια τους. Καλημέρα, στέλνει Μαρία. Με τους μισθούς που δίνουν στρατιωτικούς μας, μόνο με εθελοντές θα μείνουν στο τέλος. Έχεις δίκιο σε αυτό και είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν, να ξέρεις, στο Υπουργείο Άμυνας, γιατί ξέρουν ότι είναι αντιμέτωποι με δύο πράγματα. Τις παρετήσεις μονίμων στελεχών που φεύγουν γιατί βρίσκουν καλύτερες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα και την απαξίωση των στρατιωτικών σχολών από τους νέους. Δεν πάει κανένας στρατιωτικές σχολές, είτε Ευελπίδων είναι, είτε όλες οι υπόλοιπες σχολές. Και γιατί να πάει όλος στις μία, ας πούμε, μονίμων υπαξιωματικών, όταν ξέρει ότι δεν θα μπορεί να προχωρήσει ποτέ για τίποτα στη ζωή του? Η άποψη που υπάρχει είναι ότι τις υπηρεσίες που προσέφεραν αυτά τα στελέχη, τις υπηρεσίες που τα προσέφεραν, θα μπορέσουν να τις βρούνε από τον ιδιωτικό τομέα, με το αζημίωτο φυσικά, στην υποστήριξη αεροσκαφών, στη συντήρηση, σε διάφορα, στο ναυτικό, είτε λέει ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει στο να χρειάζεται λιγότερος κόσμος και τέτοιες ιστορίες. Φυσικά αυτά είναι ιστορίες για αγρίους, δεν πρέπει να τους δίνει κανένας ιδιαίτερη προσοχή. Η αλήθεια είναι ότι βολεύουν αυτούς που θεωρούν σημαντικούς. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά στην ιεραρχία κομματικοποιούνται οι περισσότεροι. Όχι, με διορθώνει ο Παναγιώτης, όχι κατά κανόνα απόσυρση. Ο Χέξεθ είχε πει ότι για να είναι σε θέση μάχης θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις με τους άντρες. Δημήτρη λέει, την είδε στην Ποπάρα χτες που ανέβασε ένα βίντεο με αγελάδες. Μιλάμε, έφαγε τρελό κράξιμο, αλλά πουλούσε ηρωνία. Μιλάς τώρα για την αγρότησα με τη Φεράρι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω δει αυτό το βίντεο με τις γελάδες. Είδα το προχθεσινό που ανέβασε, που ήταν στην πισίνα. Αυτό είδα τελευταίο, δεν το είδα. Η Δέσποινα λέει, η Νέα Δημοκρατία έχει το ένα μπροστά στις εκλογές, το δύο ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα.
Καλημέρα, στέλνει και ο Νικόλας. Πώς είναι δάφτηρε Δημήτρη, πόσοι και πόσα χρόνια μας τραβάνε στο χάος και το ότι δεν θα έχει νέους Έλληνες σε λίγο καιρό. Κάτσε φλαράκι, δεν έχει σημασία μόνο το πώς είναι. Σημασία έχει και το πόσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Εάν δεν πάνε οι μισοί να ψηφίσουν, γιατί σου λένε η Κυριακή θέλω να πάω για μπάνιο, γιατί όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Η ψήφος αυτού του κομματικού, η ψήφος του πορωμένου, του βαμμένου, είτε αυτός είναι Νέα Δημοκρατία είτε είναι Κουκουέ, έχει διπλή αξία, παιδιά. Έχει διπλή αξία. Είναι σαν να ψηφίζει δύο φορές. Και δεν είναι παράνομο, γιατί εσύ του εκχωρείς ουσιαστικά το δικαίωμα να αποκτήσει η δικιά του ψήφος διπλή αξία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το 20% αν πήγαιναν όλοι να ψηφίσουν θα γινόταν αυτόματα 10. 10 της Νέας Δημοκρατίας θα γινόταν. Εκεί θα έπεφτε. Αυτοί οι οποίοι λένε δεν πάω να ψηφίσω από άποψη, αυτοί οι οποίοι λένε δεν πάω να ψηφίσω γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο, ρε, κάτι ιδεατό, έχω ότι είμαι ο Πλάτωνας και έχω φέρει την πολιτεία μου και αν δεν ικανοποιείται απολύτως αυτό που έχω εγώ στο κεφάλι μου, δεν θα σας κάνω την τιμή να κατέβω να ψηφίσω. Αυτοί χαίρεται ο Μητσοτάκης να έχει τέτοιους φίλους, τέτοιους πολίτες στη χώρα. Ιδιώτες, έτσι λέγονται. Ιδιώτες. Ξέρεις, από εκεί βγαίνει και το idiot, το ηλίθιο, στα αγγλικά. Ναι, ιδιώτης, idiot, ιδιωτεύω και όλα τα υπόλοιπα.

πολύ καλά κάνει και τα κάνει και μας τα τρίβει στη μούρη. Όπως μας έτριψε στη μούρη και την πισίνα, όπως μας έτριψε στη μούρη και τη Ferrari και την Jaguar ο άλλος κάτω και κέρδισα τον Τζόκερ 17 φορές. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ πέρα σε λίγο θα μας βάλουν να ζητήσουν και συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ, ότι δεν έγινε και τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά στο τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας, μιας και είναι και 35. Να δούμε τι γίνεται, όχι στο κέντρο μόνο, συγγνώμη, σε όλη την Αθήνα, τι σημαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Να έχετε μια εικόνα, μη μου κακοπέσετε.
1: Λοιπόν, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα δεδομένα των οδικών χαρτών, βλέπω ότι η κίνηση που υπήρχε νωρίτερα στη Μεσογείο στην κάθοδο έχει εκτονωθεί, άρα η κατάσταση παρουσιάζεται...
0: Θα ανάψαν τα φανάρια, παιδιά.
1: ...ως καλύτερη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση επιμένει περισσότερο στην Κηφισίας, στην άνοδο, στην οδό που οδηγεί προς τα πάνω στο Χαλάνδρη. Κίνηση και μποτιλιάρισμα υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Να πούμε ότι τα δυσκολότερα εμφανίζονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού έως και το Χίλτον, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τώρα, η κίνηση προφανώς είναι ασύμφορη στην οδό Τσαλδάρη στην Ομόνια, όπως και στο Μεταξουργείο. Τώρα, ως προς τη Λεωφόρου Κηφισού, τα πράγματα είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλεο. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λοιπόν, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως φαίνονται εδώ πέρα στα δορυφορικά στοιχεία, και η κίνηση επιμένει και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα ως προς τις αρχές της Λεωφόρου Αθηνών, από το κέντρο δηλαδή. Μετά κίνηση υπάρχει και στο παραλιακό μέτωπο. Η κίνηση επιμένει περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα, όπως και στη συνέχεια της Λεωφόρου Ποσειδώνος έως και τη Λεωφόρο Αλίμου.

0: now get back to you.
1: Once again, it's another rap bandit, seen in an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow.
2: Στο μεταξύ έχω δύο ειδήσεις που θέλω οπωσδήποτε να τις συζητήσουμε σήμερα και δεν ξέρω από τι να ξεκινήσουμε. Η μία είναι ότι υπήρξε μία απόφαση την εβδομάδα που μας πέρασε του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακούστε τώρα, ακούστε να δείτε πώς φτιάχνονται οι ωραίες οι δουλειές. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε, λέει, οριστικό τέλος στους ψυχρούς λογιστικούς ελέγχους. Διαβάζεις μέχρι εδώ πέρα και λέει στους ψυχρούς λογιστικούς ελέγχους των φαντς. Αυτών που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Σε τι έβαλε φρένο το Συμβούλιο της Επικρατείας? Στους ψυχρούς λογιστικούς ελέγχους για τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών. Αποφάνθηκε, λέει, ότι το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα δεν αποτελεί κόφτη, αλλά απλά ένα συνεκτιμόμενο στοιχείο. Η δικαστική αυτή στροφή ευθυγραμμίζει την ερμηνεία του νόμου και αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για χιλιάδες μετανάστες που είδαν τις αιτήσεις του να απορρίπτονται επειδή τα έσοδά τους συμπιέστηκαν. Επί της ουσίας, λοιπόν, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και έναν τρόπο που είχε φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω ότι ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι το Υπουργείο Μετανάστευσης, γιατί αποτελεί κομμάτι στη διαδικασία πολιτογράφησης, απόδοσης ηθαγένειας. Το 2021 είχε δοθεί, έπρεπε να αποδεικνύει, λέει,

πως έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια τον κατώτατο μισθό. Ότι δεν τα παίρνει μαύρα, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν ένας τρόπος να υποχρεώνουν τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα και προσπαθούν να πάρουν ελληνική ηθαγένεια. Γιατί εντάξει, κατά τα άλλα δεν υπάρχει και τίποτα. Είχαν βρει αυτό ο σκόφι να δείχνουν ότι 5 χρόνια παίρνει το κατώτατο μισθό. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε. Τα παίρνουν όλα. Μπορούν να τα παίρνουν όλα μαύρα και να κάνουν κανονικά την αίτηση. Όπως καταλαβαίνει αυτό κανείς. Είναι ένας ακόμα μαγνήτης για περαιτέρω παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή να έρχονται εδώ πέρα, να μην δηλώνεται τίποτα από εισοδήματα. Πανηγυρίζουν όλοι από χτες, από προχθές. Ελληνικό φόρουμ μεταναστών, ξέρετε, όλες αυτές οι ΜΚΟ, όλες αυτές οι οργανώσεις που ασχολούνται με το μεταναστευτικό, χαίρονται και χειροκροτούν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε αυτό. Δηλαδή να έρχεται ο άλλος εδώ πέρα. Να ζει από επιδόματα, διότι αν δεν δείχνει ούτε τον κατώτατο μισθό, σημαίνει ότι δεν έχει να ζει. Δεν γίνεται να μην έχεις να ζεις και να ζεις, κάτι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να πάρει την υπηκότητα, να πάρει την ηθαγένεια που γενικά τη μοιράζουμε πάρα πολύ εύκολα. Ακούω μάλιστα στις επόμενες εκλογές υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε παραλιακό δήμο, παραλιακή εκλογική περιφέρεια θα είναι, παίζει να είναι παίκτης γνωστού συλλόγου της χώρας που πήρε την ελληνική υπηκότητα έτσι με απόδοση. Κρατήστε το, αυτό να το συζητήσουμε. Αν είχα πιτσμπάρο, ο Αγιαννητόπουλος θα είχε σίγουρα δουλειά. Λέω να ανοίξω εγώ ένα με τον Αγιαννητόπουλο κάποια στιγμή. Αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει είναι καλά, μάλλον αποτελείται από δικαστές αιώτερα, δεν τα διαβάζω αυτά. Πας τώρα κι εσύ πίσω και θυμάσαι μια παλιά υπόθεση που είχαν συλλάβει κάτι ανήλικους Αιγύπτιους, νομίζω πάλι ήταν ένας, κάτω από ένα σπίτι ανώτατου στελέχους της δικαιοσύνης που είπε ότι τους κέρναγε κοκαίνη τώρα και τέτοια πράγματα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, δεν ξέρω τι έχει γίνει δικαστικά εκείνη υπόθεση, ρε παιδιά, τι έγινε εκείνη υπόθεση. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Είπατε και θυμάστε. Και δηλαδή τι πιστεύετε, ότι επηρεαζόταν αυτός ο άνθρωπος για την κρίση του? Ότι θα μπορούσε κανένας να τον εκβιάζει, ας πούμε, που είχε οικονομικά συμφέροντα? Όχι, δεν μπορώ να τα δέχομαι αυτά.

εσύ την έχουν δει με τα επιδόματα, παιδιά, που δίνει το κράτος επιδόματα και σου λένε οι δημαρχοί, γιατί να δίνει μόνο ο Μητσοτάκης επιδόματα, να δίνουμε και εμείς επιδόματα. Και βγήκε λοιπόν, να το ξέρετε σε περίπτωση που είσαστε και κάτοικοι, Δήμος Νέας Σμύρνης, και προσφέρει, λέει, στους πολίτες του έκτακτο καλοκαιρινό επίδομα ύψους 150 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι, λέει, μπορούν να κάνουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Έχει κάνει κάτι σαν το δικό του GovGR Νέα Σμύρνη, ο TAP Plus, και είναι αιτήσεις, λέει, κοινωνικής πολιτικής. Αυτοί, λέει, όσοι είχαν λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Πάσχα δικαιούνται και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του καλοκαιριού 2026. Θα δώσει 150 ευρώ ο Δήμος. Υποθέτω ότι κάποιοι τα χρειάζονται και τα 150 ευρώ, αλλά δείχνει και το πόσο έχει ολόκληρο το ελληνικό κράτος βουτυχτεί μέσα σε αυτή τη λογική των επιδομάτων, παιδιά. Είναι απίστευτο. Έχουμε από τη μία ένα κράτος, το οποίο, πώς το είπε ο Βελόπουλος, τυραννία της διαφάνειας. Σε εξετάζει από παντού. Ψάχνει τα πάντα. Διάβαζα σήμερα το πρωί είδηση, πώς, λέει, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, η ΑΔΑΕ ρίχνει στη μάχη νέα συστήματα. Νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να βλέπει πότε αναπνέεις, να βλέπει αν πήγες διακοπές που δεν δικαιολογούνται, αν σε φιλοξένησε κανένας, πρέπει να το δηλώσεις και αυτό στην ΑΔΑΕ, ξέρω εγώ. Σε φορολογούνε, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Πας να πάρεις από την τράπεζα ένα χαρτί, πρέπει να τους μαζέψεις, να τους πας της Παναγιάς στα μάτια. 4.000 ελέγχους θέλει να κάνει ΑΔΕ με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Επιχειρήσεις, λέει, στοχεύει, και επαγγελματίες ψηλού κινδύνου. Ποιοι είναι οι επαγγελματίες ψηλού κινδύνου? Είναι οι DJ στα Beach Bar, Αγιαννητόπουλε. Να τον ψάξει ο λογαριθμός. Λοιπόν, το νέο μοντέλο ελέγχων βασίζεται σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση κινδύνου με στόχο χειρουργικές παρεμβάσεις. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, κλάδι με έντονη χρήση μετρητών και υψηλή τουριστική δραστηριότητα. Εστίαση λιανεμπόριο, επιχειρήσεις και περιοχές, λέει, που ζουν από το μαζικό τουρισμό. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήματα, beach bars, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων και σκαφών. Λοιπόν, η επιλογή των αφημί γίνονται μέσω διασταυρώσεων δεδομένων, My Data, POS, ΦΠΑ και ιστορικού συμπεριφοράς. Όποιος έχει δηλώσει χαμηλή εισπράξη, την πάτησε. Welcome to Miami. Για εμάς, λοιπόν, αυτά. Για τους άλλους, για τους πολιτικούς, για τους τραπεζίτες, ακαταδίωκτα, αυτό δεν έλεγε ο Βελόπουλος, ακαταδίωκτο. Άμα ψάξεις να δεις πόσοι έχουν ακαταδίωκτες στην Ελλάδα, θα δεις ότι το μισό από το 10% παίζει να έχει ακαταδίωκτο. Αν τους έχει βολέψει τόσο πολύ ο Μητσοτάκης να έχει ακαταδίωκτο. Αδιαφάνεια για τα πόθεν έσχες, παραδείγματος χάρη των πολιτικών. Δεν μας έχει εξηγήσει κανένας πώς βρέθηκε ο ένας που ξεκίναγε με ένα σπίτι να έχει 48 ακίνητα. Δεν μας εξήγησε κανένας πώς έγινε στο χρηματιστήριο να είχαν 100% επιτυχία όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατάφεραν και αύξησαν κατά πόσο την περιουσία τους, 150-170% αύξηση της περιουσίας των στελεχών, των βουλευτών μάλλον, της Νέας Δημοκρατίας. Χέρι, έχουνε καλό χέρι, παιδιά. Θα τους πάρουνε τα φαντς, θα μας τους κλέψουν, να τους βγάλετε ξανά βουλευτές, διότι με τέτοιο ποσοστό επιτυχίας στις χρηματιστηριακές, στις χρηματαγορές, θα έρθουν και θα μας τους κλέψει όλους η BlackRock. Σαν χώρα, βέβαια, δεν τα πάμε τόσο καλά, αλλά δεν φταίνε κι αυτοί, κάτι άλλο θα φταίει.

στο μεταξύ, μια και ήμασταν σε αυτό περί διαφάνεια, αδιαφάνεια κτλ., έχει βγει από χτες, έχω παρακολουθήσει μια σειρά δημοσιευμάτων που βγαίνουν και λένε όλα το ίδιο πράγμα. Άνοιξαν, λέει, με κλειδωμένο τροχό το ντουλάπι της Τυχεροπούλου. Το διάβασα σε ένα site και έλεγε, λέει, όχι ότι έχει καμία ποινική ευθύνη, λέει, απλά περιλαμβάνεται στη δικογραφία το ότι το άνοιξαν με τροχό. Μπαίνω σε άλλο site, διαβάζω το ίδιο. Μπαίνω σε τρίτο site, διαβάζω το ίδιο. Μπαίνω σε τέταρτο site, διαβάζω το ίδιο. Όλα σχεδόν copy-paste. Και λέω, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά. Τι έχει γίνει. Στο μεταξύ αυτό είναι του 2024, ρε παιδιά. Γιατί το θυμηθήκανε τώρα. Και ξέρεις, όταν έρχεται στην επιφάνεια κάποιο, κάτι τέτοιο, ένα περιστατικό του 2024 και τα λοιπά, λες να υπάρχει καμία οργανωμένη περίπτωση εκβιασμού, να προσπαθούν να κάνουν κάποιον να σιωπήσει, ας πούμε, αλλιώς θα σου βγάλουμε και τα δικά σου στη φόρα. Γιατί αυτό το περιστατικό είχε γίνει, το βίντεο μάλιστα που δόθηκε στη δημοσιότητα κυκλοφορία, είχε γίνει το Δεκέμβριο του 2024, που δεν δείχνει, γιατί δεν δείχνει έναν τύπο με ένα τροχό να ανοίγει ένα ντουλάπι. Είχε απομακρυνθεί, λέει, η Τυχεροπούλου από τη θέση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε είχε κληθεί δικαστικός λειτουργός και άνοιξε το συρτάρι της στο πλαίσιο της διαμάχης που υπήρχε ανάμεσα στην ίδια και στον τότε πρόεδρο του οργανισμού. Boy, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο. Προφανώς συνδέεται και με την υπόθεση που είχε με τις συλλήψεις στην Κοζάνη, διότι, λέει, μέσα στο ντουλάπι βρισκόντουσαν και οι αιτήσεις, οι προσφυγές που είχαν κάνει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα δούμε τι και πώς. Έγινε στο μεταξύ την ίδια ημέρα που αποκαλύφθηκε ότι εξέπεσαν οι κυρώσεις που είχαν δοθεί στον Ανεστίδη, που του είχαν παγώσει ολόκληρη την περιουσία. Περίεργα πράγματα, κανένας δεν ασχολήθηκε με το φιάσκο. Θυμάστε που βγαίναν όλα τα κυβερνητικά στελέχη τότε και έλεγαν και να μην μιλάει ο Ανεστίδης γιατί είναι υπόδικος, ε. Έβγαινε ο άλλος βουλευτής με ύφος χιλίων καρδιναλίων και έλεγε στον Ανεστίδη να το βουλώσει, να μην μιλάει. Είστε υπόδικος, του λέει, κύριε, σας έχουν παγώσει την περιουσία. Έβγαινε ο άλλος ο άνθρωπος και έλεγε, παιδιά, γιατί εγώ έχω δώσει όλα τα χαρτιά, έχω πάει στους δικηγόρους. Θυμάστε. Δεν τον άκουγε κανένα, ήταν υπόδικος. Αυτό το πράγμα, νομίζω, που κάνανε με τον Ανεστίδη, πάνε να το κάνουν με όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν τόση σιγουριά, τόση αλαζονία. Δείτε τι γίνεται και με τις άρσεις ασυλίας και τις μηνύσεις που γίνονται, που έρχονται fast track για τους πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει, γιατί να πάμε μόνο εμείς υπόδικοι, που έχει πόσους, 20-30, πόσους υπόδικους έχει η Νέα Δημοκρατία. Υπουργούς βουλευτές. Παραπάνω, πρέπει να είναι 40 άτομα. Άμα βάλεις και κάτι Τριαντόπουλους και κάτι Τέμπη και ο ΠΚΠΕ και δώσε το ένα και πάρε το άλλο, θα πάει με 40-50 υποδίκων. Σου λέει, μόνο εμείς να είμαστε. Πλακώστε στις μηνύσεις τους υποδίκους, θα κάνουμε εμείς γρήγορα, θα έρθει με διαδικασία fast track στη Βουλή, θα κάνουμε την άρση της ασυλίας τους και θα είμαστε όλοι υπόδικοι στις εκλογές. Οπότε, άμα είναι όλοι υπόδικοι, είναι σαν να μην είναι κανένας υπόδικος. Ωραία κολπάκια. Ο Χριστός και η Παναγία μου στέλνουν τώρα είδηση. Τώρα κυκλοφόρησε, παιδιά. Συνελήφθη ένας 34χρονος. Σκαρφάλωσε από τον μπαλκόνι κιόλας. Ναι. Σκαρφάλωσε να διαρρήξει το σπίτι της γιαγιάς του. Μεταξύ 8 το πρωί και 5 το απόγευμα έλειπε η ηλικιωμένη μια κυριούλα από το σπίτι της και πήγε ο εγγονός της και έκανε διάρρηξη στο σπίτι της. Δεν ξέρω αν έμενε και από κάτω. Δεν ξέρω, ε. Έλειπε η γιαγιά, δεν τον επέτυχε. Τον είδανε προφανώς για κάποιοι γειτόνιοι και πήραν τηλέφωνο. Και είχε κλέψει από τη γιαγιά του 500 ευρώ. Πω.

στο μεταξύ διαβάζω, υπάρχει πάρα πολύ κουτσομπολιό. Κατατέθηκε χτες ένα χωροταξικό νομοσχέδιο. Θα έρθει στη Βουλή. Και βλέπω από εκεί πέρα, θυμάστε τι συζητάγαμε, βλέπω από εκεί πέρα να γίνεται χαμός. Μεταξύ των άλλων, στο χωροταξικό νομοσχέδιο, ξέρεις τι προβλέπετε, να γίνονται κατασχέσεις επί της ουσίας, δηλαδή αυτά που κάνει ο Ράμα πάνω στην Αλβανία. Εμείς εδώ πέρα το λέμε απαλωτρίωση, γιατί θα γίνεται νόμιμα. Απαλωτριώσεις περιουσιών Ελλήνων, προκειμένου να μπορούν να γίνονται εγκαταστάσεις για μετανάστες, για λαθρομετανάστες που έρχονται στη χώρα. Θα γίνει με αυτό, παιδιά, ο κακός χαμός, κρατήστε το. Και μαθαίνω ότι θίγονται και άλλα ζητήματα, πάρα πολλά, διότι θίγεται ο πυρήνας της ιδιοκτησίας της ελληνικής οικογένειας. Οι μικρές ιδιοκτησίες. Θυμάστε που μιλάγαμε τι γίνεται στα χωριά και πώς θα μπορούν να χτίζουν κτλ. Λένε ότι θα ξαναπάει να αλλάξει αυτό και προβλέπω να γίνεται κακός χαμός. Θα το δούμε. Τώρα ακόμα είναι σε δημόσια διαβούλευση. Το ονομάσανε και Νίκος Σταγαράς προς τιμήν του Μακαρίτη, που έφυγε πρόσφατα, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Τώρα αρχίζουν και το τσεκάρουν. Νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις από αυτό το χωροταξικό όπως έρχεται, διότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές γκρίνιες. Διότι λέει και ο Υπουργός, λείπει πολύ ο Παπασταύρου. Ξέρεις, είναι περισσότερο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά στην Ελλάδα. Ασχολείται με το πετρέλαιο σε γενικές γραμμές, φυσικό αέριο και τέτοια. Το μισό καιρό λείπει, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον άλλο μισό καιρό κάνει βόλτες στα Βαλκάνια. Οπότε δεν ξέρω αν έχει δοθεί η κατάλληλη προσοχή και αν κάποιοι έχουν καταφέρει και έχουν περάσει μέσα διατάξεις που ευνοούν πολύ συγκεκριμένα, ας πούμε, κάποιους ολιγάρχες, να το πω έτσι, εις βάρος του μικροϊδιοκτήτη Έλληνα. Γιατί ποιος χαίρεται πιο πολύ από όλους όταν κατασκευάζεται μια νέα δομή μεταναστών στην ελληνική επαρχία? Δεν χαίρεται ούτε ο μετανάστης, δεν χαίρεται ούτε ο Έλληνας. Χαίρεται αυτός που κατασκευάζει τη δομή και τσιμπάει καμιά εκατοστή εκατομμυριάκια. Αλλά θα έχουμε από εβδομάδα, θα δείτε περισσότερα για αυτό το ζήτημα με το χωροταξικό νομοσχέδιο. Βλέπω και φουντώνει σιγά σιγά. Και ακόμα δεν έχουν προλάβει καλά καλά να το διαβάσουν. Χωράφια, ακίνητα, λογιστικά, ελευθερία, επιδόματα. Λέει, σε λίγο να μας ζητήσουν και τίποτα άλλο. Μόλις τους βλέπουμε να πέφτουμε. Δεν θα πω τώρα που να πέφτουμε.

καλή επιτυχία να πούμε και στα παιδιά που τώρα είναι μέσα, τώρα δίνουν, εκτός αν έχουν τελειώσει πολύ νωρίς. Αν έχουν τελειώσει ήδη 10 η ώρα, σημαίνει ότι ήταν πολύ καλά διαβασμένοι. Έτσι, πρώτη τη εξετάση τελειώνει οι πολύ καλά διαβασμένοι και οι καθόλου διαβασμένοι. Δεν ξέρω σε ποιες κατηγορίες ανήκετε, αν έχει ήδη βγει κάποιος.

Αχ, δεν το είχα δει και μου το στείλατε τώρα. Θεμιστοκλέους, λέει, βγήκε και έκανε δήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία. Το Υπουργείο Υγείας θα γίνει Υπουργείο Πρόληψης. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά. Λογικό είναι. Γιατί σου λέει, άμα το προλάβουμε, το προλάβαμε. Αυτό είναι η πρόληψη. Άμα θες μετά να σου φτιάξουμε την υγεία, μπλέξαμε. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες στον Αντένα. Πήρε τηλέφωνο ο άλλος. Έκανε ένας δημοσιογράφος, ο Κουσουλός. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το κρίνουμε. Έκανε ζωντανή εκπομπή. Και πήρε τηλέφωνο μια κυρία από Σαλαμίνα και λέει: έχω τον πατέρα μου από το πρωί. Από 12 ώρα έχω πάρει τηλέφωνο να έρθει να τον πάρει το ΕΚΑΒ και δεν έρχεται. Και παίρνει ο άλλος ζωντανά στο κέντρο του ΕΚΑΒ εκεί πέρα στη Σαλαμίνα και λέει: άνθρωπέ μου, τι να κάνουμε. Εμείς δύο ασθενοφόρα έχουν γίνει τροχαία. Έχουμε και έναν που έπαθε ανακοπή και είναι εκεί. Είχε πάει 5-6 ώρα, ξέρω εγώ, ο άλλος περίμενε. Τους λέει: θα έρθει σήμερα. Σήμερα, μωρέ, ελπίζουμε ότι θα έρθει. Δεν μπορώ να σας δώσω ώρα. Δύο ασθενοφόρα έχουν στη Σαλαμίνα. Γι' αυτό και εκείνος ο συνάδελφος κατέληξε. Πήρε να πάρει το αυτοκίνητο να πάει μόνος του στο νοσοκομείο. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί ασθενοφόρα να μην έχουμε, να έχει όλη η Σαλαμίνα δύο. Αλλά θα έχετε τεχνητή νοημοσύνη. Οτιδήποτε χρειάζεστε, θα σου λέει τεχνητή νοημοσύνη. Σε παρακαλώ, περίμενε, δεν θα στο λέει η τηλεφωνήτρια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της διαδικασίας, στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Οπότε θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα πρωί στις 8 η ώρα. Εμείς θα είμαστε εδώ, ελπίζουμε να είσαστε και εσείς. Εν τω μεταξύ όμως μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρό κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου εξαιτίας της πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία στην Άνοδο και από το Ήλιον έως το Περιστέρι στην Κάθοδο. Σε κατάσταση συναγέρμου βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εξαιτίας της επανεμφάνισης οργανωμένων συμμοριών που στοχεύουν αυτόνομα ATM της εταιρείας Euronet. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις κρύβονται οι ίδιοι δράστες που ανατείναξαν σήμερα τα ξημερώματα ένα τέτοιο μηχάνημα ATM στα Βρυλίσια. Οι αρχές εξετάζουν τη δράση δύο ομάδων που εκμεταλλεύονται τη χαλαρή στήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων στο έδαφος και γι' αυτό εφαρμόζουν είτε τη μέθοδο της ανατείναξης με διοχέτευση αερίου, είτε αυτή της βίαιης απόκλησης με την χρήση φορτηγών και σειρματόσχηνων. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για αυξήσεις έως και 120% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών. Σύμφωνα με το άρθρο 56, οι μισθοί των ανώτατων ιεραρχών συνδέονται απευθείας με τη μισθολογική κλίμακα του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάριος βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής οι 13 συλληφθέντες για το εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Η εγκληματική οργάνωση κατηγορείται για απάτη ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς επί μια επταετία υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης για δημόσιες εκτάσεις, κυρίως στη Κοζάνη, εκμεταλλευόμενη τη συνδρομή υπαλλήλων κέντρων υποδοχής δηλώσεων που βοηθούσαν στη συγκάλυψη της δράσης τους. Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, για συμβόλαιο εκτέλεσης χαρακτήρα και οργανωμένης και ευωρίας πύλωσης εις βάρος της κάνει λόγο η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τιχεροπούλου, απαντώντας στις πληροφορίες περί εμπλοκής της σε κύκλωμα παράνομων ενισχύσεων από το ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στη Βόρεια Ελλάδα. Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ότι διέθετε κρυμμένα επίμαχα έγγραφα, επικαλούμενη επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εκθέσεις δικαστικού επιμελητή που, όπως καταγγέλει, αποδεικνύουν τη μεθοδευμένη παγίδευσή της και την κατασκευή ψευδών στοιχείων από την τότε διοίκηση του οργανισμού. Εξέλιξη για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αποτελεί η κατάταξη των πρώτων 72 εθελοντριών ηλικίας 20 έως 26 ετών στο νέο πλέον διαμορφωμένο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Οι κατατάξεις αυτές εγκαινιάζουν το 12μηνο πιλωτικό πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η θητεία αυτή συνδυάζει τη βασική εκπαίδευση με εξειδικευμένη κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς όπως τα drones και η κυβερνοάμυνα και προσφέρει μηνιαία αποζημίωση αλλά και μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ για μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση. Με ευρεία πλειοψηφία 35 προς 12 ψήφους, η Ολομέλεια του Αριού Πάγου δημοσίευσε την οριστική της απόφαση που ορίζει ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου. Η ετοιμιγορία αυτή δικαιώνει περίπου 350.000 υποχρεωμένα νοικοκυριά. Η απόφαση προορίζεται να βάλει φρένο στις καταχρηστικές μεθοδεύσεις των ΦΑΝΣ και ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για την αναδρομική διεκδίκηση των επιπλέον ποσών που είχαν χρεωθεί παράνομα σύμφωνα με νομικούς συμβούλους. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκω σε 12ετή κάθειρξη για τον βιασμό 2 17χρονων. Ο καλλιτέχνης, που παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, καθώς η εισαγγελία εφετών ζητά με δική της έφεση να επανεξετεστεί η αθώωσή του για την υπόθεση ενός 16χρονου και να αυξηθεί η συνολική του ποινή. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 5η 4 Ιουνίου στο άλσος Βεϊκού. Η αιτία φέρεται να είναι το κάπνισμα στα μελίσια του. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 3.557 ευρώ. Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική με τη συνδρομή μάλιστα drones. Πράσινο φως για την ένταρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία έδωσαν ομόφωνα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας τις διαδικασίες για την πρώτη ομάδα κεφαλαίων υπό την Κυπριακή Προεδρία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισε υπέρ του περιορισμού των προεδρικών εξουσιών του Προέδρου Τραμπ έναντι του πολέμου στο Ιράν. Η Γερουσία πάγωσε το Ταμείο Αποζημιώσεων ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συμφωνία Κεχηρίας, από την άλλη, για το Λίβανο, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον, παραμένει μετέωρη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Νότο και η Χεσμπολάχ την απορρίπτει κατηγορηματικά, παρά μάλιστα τις εκκλήσεις του Λιβανέζου Προέδρου Ζωζέφ Αούν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει το πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιον με ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε στο ίδιο κείμενο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ο καιρός είναι αίθριος, αλλά σταδιακά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι έως και το απόγευμα, που θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλημέρα σας, 5 Ιουνίου, Παρασκευή. Ωραία μέρα έξω, έρχεται Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, βρισκόμαστε υπό καθεστώς Μητσοτάκη και ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο γραφείο Μητσοτάκη, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, προερχόμενος από τον επιχειρηματικό κόσμο και από το ΠΑΣΟΚ, ευρισκόμενος λοιπόν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Για ποιο λόγο βρίσκεται στις Βρυξέλλες? Ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να φρικάρετε. Για να παρουσιάσει, λέει, στην αρμόδια επιτροπή των Βρυξελών, της Γερμανικής Συμμορίας των Βρυξελών, το κράτος δικαίου, γίνεται μια συζήτηση για το κράτος δικαίου, και να κάνει επισκόπηση προόδου στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό είναι ανέκδοτο, έτσι. Όταν δύο μέρες πριν έχει αποκαλυφθεί η παρακρατική συμπεριφορά του Μέγαρου Μαξίμου σε βάρος του Κώστα Ανεστίδη, αγροτικού συνδικαλιστή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν πειθάρχησε και δεν το βούλωσε στα λαμόγια του Μαξίμου που έκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγαν να τον εξοντώσουν ηθικά με ψεύτικες ειδήσεις. Ο κύριος Σκέρτσος μιλάει στις Βρυξέλλες για κράτος δικαίου. Όταν η εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κοβέση, έχει καταγγείλει ότι δέχεται απειλές. Δεν έχει πει το όνομα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει πει ότι δέχομαι απειλές. Όταν δέχεται επιθέσεις, ακόμη και τώρα, για το γεγονός ότι δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να εντοπίσει τα λαμόγια που κλέβουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία χρήματα έπρεπε να πηγαίνουν σε νόμιμους, έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους και τα τρώγαν τα λαμόγια της παρέας Μητσοτάκη. Και η κυρία Κοβέση δέχεται υβριστικές επιθέσεις. Ο κύριος Σκέρτσος μιλάει για κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και το τελευταίο. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι μία δημόσια υπάλληλος. Πήγαινε το πρωί στο γραφειάκι της, καθότανε, έφτανε το μεσημέρι, τελείωνε η βάρδια, έφευγε, πήγαινε στο σπιτάκι της και περίμενε στο τέλος του μήνα, βρέξει χιονίσει, να πάρει το μισθό της. Το κάνουν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι βλέπουν παρανομίες, κλεψιές, λαμογές να περνάνε μπροστά από τα μάτια τους και λένε τώρα εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρυπά. Δεν πήγε. Μπα παρακάτω, ας να πάρω το μισθό μου, να πάω σπιτάκι μου, να φτάσει η ώρα να πάρω τη σύνταξή μου. Η κυρία Τυχεροπούλου όμως είπε όχι. Εγώ είμαι δημόσια υπάλληλος και ο ρόλος μου είναι να εντοπίζω τα λαμόγια. Βρήκατε λαμόγια, κυρία Τυχεροπούλου? Μάλιστα. Πού? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Α, ναι. Να τα καταγγείλετε.
Αυτό θα κάνω. Ναι, αλλά πέσατε πάνω σε λαμόγια του καθεστώτος Μητσοτάκη. Και έχουν βγει τώρα όλα τα τάγκς της Χούντας Μητσοτάκη, του καθεστώτος Μητσοτάκη, όλα τα τάγκς και την πυροβολούν. Με ψεύτικα, με στημένα στοιχεία. Με πρωταγωνιστές, αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής των ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε που γινόταν το μεγάλο φαγοπότη. Και είναι αξιόπιστος αυτός, ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επί των ημερών του γινόταν το φαγοπότη. Για πες τα μας, κύριε πρόεδρε, πρώην πρόεδρε, όχι, του Γεροπούλου είναι. Τα έχει κάνει σαλάτα. Σαλάτα τα έχει κάνει η κυρία Τυχεροπούλου. Να την πυροβολήσουμε. Τι είναι το έγκλημά της? Είναι έντιμη. Είναι έντιμη και είναι συνειδητοποιημένη η δημόσια υπάλληλος. Επικρατούν τα λαμόγια. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι η επικράτηση των λαμογιών θεσμοθετήθηκε στην ελληνική κοινωνία επί ημερών Πασόκ και Ανδρέα Παπανδρέου μετά το 1981. Πριν αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα, αυτό το πράγμα που ζήσαμε μετά το 1981, δεν υπήρχε. Υπήρχαν περιπτώσεις, μεμονωμένες. Αλλά τότε υπήρχε η μεγάλη αποδοκιμασία από το σύνολο της κοινωνίας. Ουστ, από εδώ δεν έχεις φιλότιμο να και κλέβεις. Ο κύριος Χέστας λοιπόν προσπαθεί να πείσει ότι έχει κράτος δικαίου. Τι δεν λέει, τι δεν θα πει ο κύριος Κέρτσος στο κείμενο που έχει ετοιμάσει και καταθέτει? Ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη για το θέμα των υποκλοπών. Ούτε μία λέξη για το θέμα των υποκλοπών. Δεν υπάρχει στην αναφορά Σκέρτσου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου. Ξέρετε πόσες μέρες χρειάζονται στην Ελλάδα για να τελεσυνδικήσει μια απόφαση δικαστηρίου? Αυτό υπάρχει μες στο φάκελο σε βάρος Ελλάδος. 1200 ημέρες. 1200 ημέρες. Ξέρετε τι είναι η Ελλάδα σε αναφορά των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα που υπάρχει μέσα στο φάκελο για την ελευθερία του τύπου? Ξέρετε σε τι θέση είναι η Ελλάδα για την ελευθερία του τύπου? Τελευταία. Είναι άδικο αυτό για τον κύριο Άρη του Αλαφούζου. Είναι πολύ άδικο. Τελευταίος ο φίλος μου ο Άρης, ο πρωταγωνιστής. Τελευταίος, ρε Άρη. Τώρα θα πάω σε ένα σε μια νέα εξέλιξη που έχει αφορά το κράτος δικαίου. Και είναι
οτιδήποτε μπορεί να εμφανιστεί σε εμάς τους απλούς πολίτες. Μπαίνει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Έχει πεταχτεί να πάρει ψωμί. Καφέ, δεν ξέρω, ραπανάκια. Και γυρίζει γρήγορα στο σπίτι του. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Είναι 50 τόσο χρονών, 52, 53, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και με το που ανοίγει την πόρτα, μέσα στο σπίτι του βλέπει δύο τύπους 20, 22, 23 χρονών. Εισβολής. Εισβολής στην Ελλάδα, εισβολής και στο σπίτι του. Προφανώς, στη γειτονιά εκεί έχουν γίνει πολλές ληστείες, πολλές κλοπές. Και σύμφωνα με τη σκέψη τη δικιά μου, εγώ σκέψη δικιά μου είναι, είχε ο άνθρωπος σε κάποιο σημείο ένα ρόπαλο. Για να αντισταθεί στο ληστή, στον κλέφτη. Να μην τον σκοτώσει. Και πήρε αυτό το ρόπαλο. Άλλοι λένε ότι είναι ξύλινο, άλλοι λένε ότι είναι μεταλλικό. Και επιτίθεται και έρχεται σε σύγκρουση με τους δύο νεαρούς. 53 χρονών ο ένας, μόνος του, 22-23 χρονών οι άλλοι, δύο. Και προφανώς αποφασισμένοι. Υπάρχει κανένας από εσάς που με ακούτε που θεωρεί ότι αυτοί οι δύο κλέφτες εισβολής δεν θα ήταν αποφασισμένοι να τον τζακίσουνε για να γλιτώσουνε και να φύγουνε? Δεν υπάρχει κανένας που να σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άγιοι. Μπήκανε μέσα για να λειτουργήσουνε. Δεν θέλω να πω από ποια χώρα είναι, δεν έχει καμία σημασία. Είναι εισβολής στην Ελλάδα μου, στη χώρα μου, παράνομοι. Και παράνομα μπήκαν στο σπίτι του ανθρώπου. Και ο τύπος αυτός, ο 53 χρονών τύπος, έχοντας στα χέρια του το ρόπαλο, που προφανώς οι δύο νεαροί δεν το περίμεναν ότι θα έχει σε τόσο εύκολο και σύντομο χρόνο κάτι στα χέρια του για να τους αντιμετωπίσει, έρχονται σε σύγκρουση μαζί του και τους κατατροπώνει. Τους τσακίζει. Τους τραυματίζει. Ο έναν δεν πολύ πιο περισσότερο, γιατί προφανώς αυτός ήταν και ο πιο τσαμπουκάς. Λέω εγώ, με τη λογική τη δικιά μου πάντα. Δεν το ξέρω, δεν έχω πάει, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ρε μάγκες, εσείς εκεί πέρα που μας λέτε για κράτος δικαίου, διώκεται ο 53χρονος. Υπάρχει δίωξη, λέει, εναντίον του 53χρονου. Για επίθεση. Τι έπρεπε να κάνει, ρε γελί, η τύπη. Τι έπρεπε να κάνει. Εγώ σας λέω το εξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άντρας. Θα μπορούσε να ήταν μια γυναίκα.
η γυναίκα μου, η μάνα μου, η κόρη μου. Τι θα γινότανε? Αυτό είναι το κράτος δικαίου του Μητσοτάκη και του Σκέρτσου? Να μην μπορείς να υπερασπιστείς το σπίτι σου. Πόσους αστυνομικούς έχει ο Σκέρτσος και τον φιλάνε? Πόσους αστυνομικούς έχει ο Μητσοτάκης και τον φιλάνε? Έχει 3 πολυτελέστατα, πανάκριβα, ίδια αυτοκίνητα για να κυκλοφορεί, για να μην ξέρει κάποιος που να θέλει να κάνει κάποια επίθεση εναντίον του σε ποιο από τα 3 είναι μέσα. Εκατομμύρια δαπανώνται κάθε μήνα για τη μετακίνηση του Μητσοτάκη με φρουρούς, δεκάδες φρουρούς. Αλλά αυτός που πήγε στο σπίτι του και είδε 2 εισβολείς, εισβολείς στην Ελλάδα και εισβολείς στο σπίτι του, δεν έχει το δικαίωμα να αντισταθεί. Θα μπορούσε σήμερα να είναι αυτός στο νοσοκομείο με σπασμένο το κεφάλι? Ναι. Θα μπορούσε αυτός να είναι σήμερα νεκρός? Ναι. Θα μπορούσε, αν ήταν γυναίκα, να είναι βιασμένη σήμερα? Ναι. Και διώκεται ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τον εαυτό του και το σπίτι του. Και αυτό είναι κράτος δικαίου? Αν θέλετε να διαλύσετε τα πάντα, το κάνετε σωστά. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπήρχε ένας τύπος ο οποίος έκανε χειρότερα από ό,τι κάνετε εσείς. Μπούκαρε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, τους πέταγαν έξω για να τους πάρουν τα σπίτια και να φτιάξει εκεί ένα παλάτι. Και λεγόταν Τσαουσέσκου. Δεν διαφέρεται στη διακυβέρνηση της χώρας από αυτό που έκανε ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τότε. Αλλά σήμερα η Ρουμανία είναι ανώτερη από την Ελλάδα. Και ο κόσμος στη Ρουμανία ζει καλύτερα από ό,τι ζει στην Ελλάδα. Και για να το αποδείξω αυτό, θέλω να σας πω το εξής, για να τα ακούσετε. Ο πληθωρισμός των καυσίμων, της τιμής δηλαδή, των καυσίμων, τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε, έφτασε στο ποσοστό 20,3%. Πω πω, χρήμα, δισεκατομμύρια κέρδη. Αυτοί κυβερνούν. Με πιόνια. Ήμουνα σε ένα φανάρι, περιμένοντας να ανάψει κόκκινο, πράσινο. Ήταν κόκκινο. Μπροστά μου ήταν ένα αστικό λεωφορείο. Και είχε πίσω μια τεράστια διαφήμιση. Ξέρετε τι διαφήμιζε?
νέο live, ζωντανό δηλαδή, καζίνο. Καταλαβαίνετε! Καταλαβαίνετε τι λαιλασία γίνεται! Έχουνε δώσει άδεια σε καζίνο! Εγώ είχα έναν φίλο, πέθαρε ο Κακομοίρης, πάπλουτος. Ρε Κώστα, δεν μπορώ παιδιά, δεν μπορώ. Έχω εθισμό με το καζίνο. Τι κάναμε, η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι φίλοι του. Το μόνο που δεν κάναμε είναι να τον βάλουμε σε ένα υπόγειο με χειροπέδες. Τρομερός εθισμός του τζόγου. Και έρχεται το κράτος, το ελληνικό κράτος και λέει όχι μόνο εσύ που έχεις εθισμό, θα σου τα πάρω και από σέναν που δεν έχεις εθισμό και που θα μπεις μέσα να τσιμπήσεις και να σε οδηγήσω εκεί να σε καταστρέψω. Και εκεί στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, δίπλα στο νοσοκομείο υγεία, πέρασα προχτές και μου λέει η εγγόνα μου η μικρή, πού Γιώργο, γερανή. Πέντε γερανοί, τεράστιοι. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά? Το νέο καζίνο. Καζίνο? Ναι, ποιο καζίνο? Θα κατέβει, λέει, από τον... Απ' την Πάρνη θα το καζίνο εδώ, λέει, γιατί δεν πάνε να παίξουνε. Και θα κάνετε καζίνο στο Μαρούζι? Ναι. Γιατί δεν πάνε στο Πάρνη? Θα να τους διευκολύνουμε να έρχονται να χάνουνε πιο εύκολα την περιουσία τους. Και καλά, εκεί η απάτη στο ελληνικό. Ποια απάτη? Ρε, η απάτη στο ελληνικό. Γιατί είναι απάτη το ελληνικό? Γιατί όταν έγινε η προκήρυξη για να πουληθεί το οικόπεδο του ελληνικού, δεν υπήρχε μέσα στην προκήρυξη ότι μπορεί να κάνει καζίνο. Διότι αν υπήρχε η προκήρυξη ότι μπορεί να κάνει καζίνο, το τίμημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και με απάτη διευκόλυναν το Λάτσι να πάρει το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο σε φτηνή τιμή. Και τώρα γίνεται και εκεί, καζίνο. Και εκεί καζίνο. Λέω, εγώ είχα πάει σε ένα καζίνο σε μια πόλη πριν χρόνια. Και με πιάσανε. Είχα πάει τότε σε μια περιοδία με τον Καραμαλή. Και με πιάσανε οι κάτοικοι και μου είπανε, κύριε Βλάχο, ελάτε να σας

0: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν γεμίσει με διαφημίσεις από καζίνο. Και το βουλώνουν όλοι. Λεϊλασία. Κλείνοντας θέλω να εκφράσω την ώρα που δέχεται επιθέσεις την απόλυτη συμπαράστασή μου στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον υφυπουργό, ο οποίος χαρακτήρισε ακροδεξιό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι έχει υποστεί ο Χάρης Θεοχάρης επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, θέλω να σας πω ότι και λίγα του είπε. Και λίγα του είπε. Χάρη Θεοχάρη, και λίγα του είπες. Πρόκειται περί αθλίου ατόμου. Περί αθλίου πρωθυπουργού. Αυτό που σου έκανε τότε ήτανε ένα από τα μεγαλύτερα ανήθικα θέματα που έχω μάθει και έχεις απόλυτο δίκιο. Το ακροδεξιό Σαμαράς είναι λίγο. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας ημέρα.
1: Σήμερα που είναι και Παρασκευή δεν έχει απλώς καλό καιρό, αν και άκουγα την καλή μετεωρολόγο. Τι είναι πάλι, κύριε Γιαννητόπουλε?
2: Κύριε Καψαβέλη μου, λοιπόν,
0: μα σε περιποιείται ο Γιαννητόπουλος, μόνο εσένα
1: λοιπόν,
0: περιποιείται.
1: Λέω και τον το εξής, ότι σήμερα λοιπόν
0: αντί να του πεις ευχαριστώ
1: καλή ημέρα και έχει...
0: Σε μένα δεν έρχεσαι ρε Γιαννητόπουλε.
1: Προοπτική για μπάνια, αν και λέει θα έχει μπόρες κάπου στα υπηρετικά. Ξημέρωσε η μέρα, από χθες το βράδυ δηλαδή, και είναι αυτό που επιμένω να λέω, ότι όσο και αν ακούγεται βαρετό και μονότονο, οι διεθνείς εξελίξεις μας επηρεάζουν και ανά πάσα στιγμή, πώς το λέγανε και οι παλιοί, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ενώ γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, εδώ και έχουμε χάσει το λογαριασμό 3-4 χρόνια, μέσα σε κλάσματα, όχι δευτερολέπτου, εντάξει, σε λίγη ώρα, δηλαδή είναι εντυπωσιακό από μια άποψη. Επί 3-4 χρόνια, δεν σου μιλάω, δεν σε θέλω, φύγε από εδώ, ένας ο άλλος, ενώ αναφέρομαι στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, στα δύο επίσης μπουμπούκια. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μπορεί να μην είναι δημοφιλές αυτό που λέω, για μένα σε διεθνές επίπεδο κατατάσσονται αυτοί όλοι στην ίδια κατηγορία. Είτε είναι στη Δύση, είτε είναι στην Ανατολή, είτε είναι στο Βορρά, είτε είναι στο Νότο. Από την άποψη αυτή, για μένα κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία. Δεν θέλω να κάνω πάλι χαρακτηρισμός. Αλλά ο ένας έκανε μια δήλωση, ο άλλος έστειλε μια επιστολή και λέει εδώ είμαστε, έτοιμοι να τα βρούμε. Λέει ρε αδερφέ, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Του λέει ο Ζελένσκι ότι να τελειώνουμε με τις μάχες, να κάτσουμε να τα βρούμε, να τα μοιράσουμε, το νόημα. Και απαντάει ο άλλος, λέει να μιλήσουμε, λέει, με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ακόμα και αν είναι και ο Ζελένσκι. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, να πάρεις φόρα, να κουτουλήσεις τον τοίχο. Άμα είσαι κανονικός άνθρωπος. Απλός κανονικός άνθρωπος. Δεν είσαι δολοπλόκος.

0: δεν είσαι γκάγκστερ, δεν είσαι διεθνής ναυατζής, δεν κάνεις διεθνής business με όπλα, με ανθρώπους, εννοώ με τους πολέμους. Γιατί και ο πόλεμος μια μορφή business είναι, όπου σκοτώνονται άνθρωποι, στέλνονται άνθρωποι στο μέτωπο και σκοτώνονται. Και εντάξει, να συμφωνήσουμε για να μην χάσουμε και εντελώς το νόημα, ότι όταν αμήνεσαι για την πατρίδα σου, όταν είναι αμυντικός ο πόλεμος, θα σκοτωθείς και οφείλεις. Λέμε τώρα. Αλλά εδώ, αυτό που γίνεται στη διεθνή κακέρα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τα χρόνια, τα τελευταία, ιδιαίτερα επειδή το ζούμε, το βιώνουμε. Δηλαδή εκεί που λέγαμε, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε με τους πολέμους. Περάσανε και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε λίγο συμπληρώνονται αστεία-αστεία. Αστεία-αστεία τώρα, άμα το σκεφτούμε, σε μια δεκαετία περίπου, 13 χρόνια, συμπληρώνονται 100 χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2040... Και λέμε, εντάξει, πια η ανθρωπότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, του διαστήματος, του Elon Musk, του Meta, αναφέρομαι στα δίκτυα, τα κοινωνικά, σε όλα αυτά, ίσα ίσα η επιστροφή της ανθρωπότητας είναι προς τις χειρότερες εποχές της αρχαιότητας, και γι' αυτό επανέρχονται σε ισχύ ο Θουκυδίδης, όλες αυτές οι αρχές γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων, των πολέμων, τον νόμο του ισχυρού, πετιούνται στα σκουπίδια και τύπης, όχι μόνο ουσία, τα διεθνή δίκαια, τα χαρτιά, οι συνθήκες. Και φτάνουμε λοιπόν ξαφνικά, σε εισαγωγικά ξαφνικά, δεν ξέρουμε τώρα τι έχει μεσολαβήσει, διότι τις προηγούμενες μέρες, γιατί εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να τα βλέπω από όλες τις πλευρές. Πια είμαι σε μια ηλικία που το να τα βλέπεις μόνο από εκεί που θα ήθελες να τα βλέπεις είναι λάθος. Γιατί αυτό μπορεί να παραμορφώνει, να είναι παραμορφωτικός ο φακός. Πρέπει να έχεις τη δύναμη, λέω εγώ στον εαυτό μου τώρα, έτσι όπως μου τα μαθαίνει εκεί εδώ τώρα ο κύριος Όντος Αγιαννητόπουλος, μου κάνει μαθήματα όταν τελειώνουμε την εκπομπή, πώς μπορείς να προσεγγίζεις διαφορετικά κάποια θέματα. Λοιπόν, πρέπει να έχεις τη δύναμη να το βλέπεις κι αλλιώς. Δηλαδή εδώ τώρα, με συγχωρείτε, τις προηγούμενες μέρες, αυτό το οποίο έκανε η Ουκρανία και χτύπησε δυνατά εκεί την Αγία Πετρούπολη, ξεκινώντας πάνω στο ξεκίνημα του Ρωσικού Νταβός, ήταν μεγάλο χτύπημα. Τον κλώνησε αυτό τον Πούτιν, του δημιούργησε θέματα άλλα. Γιατί εδώ πρέπει να θυμηθώ, δυστυχώς, θα ήθελα να μην το θυμάμαι, αλλά να μην το θυμηθώ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, μία από τις προϋποθέσεις που είχε τεθεί, πέρα από όλα τα άλλα, ήταν η αποναζιστικοποίηση του καθεστώτος της Ουκρανίας. Και το θυμάμαι γιατί εμένα με έβρισκε απολύτως σύμφωνο αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Βεβαίως, όλη αυτή η εικόνα των Ναζί, ακόμα και του Αζόφ που είχαμε δει μέσα στην Ελληνική Βουλή, που τον είχαν πάρει αγκαλιά οι περισσότεροι εδώ από την πολιτιακή και κυβερνητική εξουσία, με έκανε να ανατριχιάζω. Ξαναλέω, σε γιατί λίγα χρόνια
1: ακροδεξιός αυτός,
0: συμπληρώνονται σε λίγο 100 χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την έναρξη του πολέμου. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι πάνε να τα βρούνε. Σε ποια βάση θα τα βρούνε και πώς θα τα βρούνε, τώρα μπορεί να είναι και πρόωρο, σύμφωνοι, αλλά ήτανε εντυπωσιακό αυτό το οποίο συνέβη, ας το πούμε ξαφνικά, χτες. Και προσέξτε τώρα, Μιλάνε μάλλον για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Το επαναλαμβάνω. Μιλάνε για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Τι μου λέει εμένα αυτό? Έτσι σε πρώτη ανάγνωση, όπως το καταλαβαίνω, ότι ας αφήσουμε τους άλλους απ' έξω, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε Αμερική, είτε οποιονδήποτε άλλο, ΟΗΕΔΕΣ κλπ. Και να κάνουμε τη συμφωνία, τη μοιρασιά οι δυο μας. Απευθείας. Το λέω και το ξαναλέω γιατί επιμένω και μακάρι να διαψευστώ μέσα από την καρδιά μου ότι όλα αυτά τα μοντέλα θα τα βρούμε μπροστά μας. Η περιούσια χώρα και το περιούσιο πολιτικό σύστημα που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει κινδυνεύει πάλι να λειτουργήσει ως επιμηθέας. Και επειδή βλέπουμε αυτά που γίνονται με την Τουρκία όλο αυτό το διάστημα, σας είχα πει τις προηγούμενες μέρες ότι επειδή επίκειται και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην οποία πέρα από την ημερήσια διάταξη θα τεθούν και άλλα θέματα στο περιθώριο, σε δεύτερο πλάνο, παρόντος του Τραμπ, για να προσέξουμε ως χώρα το παζάρι που κάνει ο Ερντογάν, όλη αυτή η κλιμάκωση, όλες αυτές οι απειλές, ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, είδατε με τι, μην τη χαρακτηρίσω και πέσω σε κανένα ραδιοφωνικό παράπτωμα, μαεστρία, μπαγάσικη να το πω, άντε πιο κομψά, το έφερε ο Ερντογάν. Δημιούργησε ένα πανικό, ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, θα κάνω, θα ράνω εκείνο το ένα το άλλο, το φέρνω, το νομοθετώ, το βα. Και προχθές λέει, το πάω πιο πίσω. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω στην πορεία, θα το δούμε στην πορεία, τι παζάρεψε, τι διαπραγματεύτηκε ή τι διαπραγματεύεται. Γιατί ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος στο παζάρι αυτό να είπε, εντάξει, αφήνω πίσω τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, δεν αναφέρομαι στο ψωμοτήρι σε εισαγωγικά των προκλήσεων που γίνονται διαρκώς, αλλά αυτό που έχει τεράστια σημασία από κάθε άποψη, μην το ξαναλέμε τώρα, η γαλάζια πατρίδα, το αναβάλω, το πάω πίσω, αλλά τώρα, είδατε, εγώ δείχνω, είναι σαν το Χότζα, του μύθου, που γεμίζει το στάβλο με ζωντανά και μετά αρχίζει και τα βγάζει ένα-ένα και ανακουφίζεται η γυναίκα του και τα παιδιά, διότι φεύγει πίεση μέσα από το σπίτι. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει, είδατε, εγώ έδειξα καλή διάθεση, το πάω πίσω. Δώστε μου τώρα αυτά που θέλω. Είτε αυτά που λέει που του είπε ο άλλος, ότι με αυτό το καθεστώς δεν μπορείς να πάρεις τα αεροσκάφη, είτε για τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, είτε. Και μόλις πάρει αυτό που θέλει, θα έχεις την καβάντζα που λένε και τη γαλάζια πατρίδα, για να την ξαναφέρει ή για να την ξαναβάλει στο τραπέζι. διότι άμα κλείνουμε τα μάτια μπροστά, όχι στον Ερντογάν, στο γεωπολιτικό ρόλο που μπορεί και έχει παίξει και λόγω Μαύρης Θάλασσας και λόγω των στενών η Τουρκία σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση και στην περιοχή και παγκόσμια, κάνουμε κακό του κεφαλιού μας αν κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το μοντέλο εδώ πέρα θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά τα και αυτά που γίνονται και στη Μέση Ανατολή και αυτό που γίνεται με τον άλλον, τον Μπάρακ στο τον πρέσβη του Τραμπ, γίνεται της κακομοίρας. Δεν τα ακούτε αυτά στην Ελλάδα, δεν παίζουν πολύ γιατί ξέρετε δύσκολα θέματα. Άμα έχεις μπει στη λογική του άσπρο-μαύρο, ο εχθρός και ο φίλος και τελειώσαμε, δεν υπάρχουν ενδιάμεσες αποχρώσεις όπως γίνεται με την Αλβανία. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία. Συνεχίζει το χαμούλης. Τι χαμούλης δηλαδή, της κακομοίρας, τον κάγκελο γίνεται. Εναντίον του Ράμα και εναντίον των Αμερικάνων. Της οικογένειας Τραμπ.
1: Ξέρεις πόσοι βγάλαν λεφτά για να το βουλώσουν και να μην μιλήσουν και να μην αντισταθούν στο πολύ χαμηλό αντίτιμο που πήρε ο Λάτσης στο ελληνικό.
0: Εγώ αναφέρομαι τώρα εδώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μειονότητα,
1: για την Αλβανία,
0: με την Αλβανία, για το γεγονός ότι αύριο θα γίνει συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, παρακαλώ, στην πλατεία Συντάγματος, από Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, εναντίον του Ράμα και κατά τη διαστολή υπέρ της των δικαιωμάτων, των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Γιατί καταπατώνται και τα δικαιώματα, τα περιουσιακά, οι περιουσίες της μειονότητας από αυτά που κάνει ο Ράμας στην Αλβανία. Για πείτε μου, εγώ τώρα δεν θέλω να πάρω θέση. Τι να πούμε τώρα, ότι αύριο, τι γίνεται. Και πάω σε ένα άλλο πιο δύσκολο θέμα. Γιατί και γι' αυτό δεν ακούω κουβέντα. Δεν ακούω κουβέντα, μόλον ότι βγαίνουν πράγματα διαρκώς και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει και μας το θυμίζει η φίλη μας, η ακροάτρια. Γιατί το είχα όντως καταγεγραμμένο να το σημειώσω και θα το ξεχνούσα και θα νιώθα μετά ενοχές. Αυτό που γίνεται στη Δυτική Καλαμάτα. Στη Δυτική, στην παραλία της Δυτικής Καλαμάτας. 200 στρέμματα. Δεν την ξέρω την περιοχή. Έχω να πάω χρόνια. Στην περιοχή Μπουρνιά. Παραδίδονται, λέει, εκχωρούνται, νοικιάζονται, δεν ξέρω τι ακριβώς, σε Ισραηλινή εταιρεία. 200 στρέμματα στη δυτική παραλία της Καλαμάτας για να δημιουργηθεί εκεί που είναι το Κώστα Ναβαρίνο, εκεί στην περιοχή που μου λένε φίλοι που είναι από την περιοχή, άστο μου λέει καλύτερα, άστο, μη σου λέμε, μη σου λέμε, τι μη μου λέτε ρε παιδιά, τι να σου πούμε, ότι ευτυχώς που ζούμε λίγο πιο μακριά και μπορούμε και πηγαίνουμε και πλησιάζουμε και πάμε στο σπίτι μας και πάμε από την άλλη πλευρά στην παραλία. Λοιπόν, τουριστικό παραθεριστικό χωριό λέει, το οποίο σύν της άλλης, αυτό εδώ, θα κόψει την πρόσβαση στην παραλία σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Στρατηγική επένδυση λέει, είναι το έργο. Στρατηγική επένδυση. Ένα πράγμα σαν αυτό που έκανε ο Ράμας με το νησάκι, τη Σάσονα, το ελληνικό νησί για το οποίο πλην του Βελόπουλου δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει ότι παρανόμως δόθηκε από τον Εθνάρχη, τον τρίτο Εθνάρχη, τον πρώτο, τρίτο, ξέρετε, με αυτούς τους Εθνάρχες, Βενιζέλους, Καραμαλίδες, Μακάριους, προκόψαμε σε αυτό το, στη χώρα και το έθνος. Το 1914 η παράδοση του από αρχαιοτάτων ετών νησιού της Άσονος, η αρχαία της ονομασία, στους Αλβανούς, κατ' εντολήν των τότε ταβατζίδων διεθνών. Δεν ήταν οι Αμερικάνοι, ήταν οι Ιταλοί και οι Αυστρο-Ουγγαροί. Στην Αλβανία. Και κατέσφαξαν οι Αλβανοί τους βλαχόφωνους Έλληνες ποιμένες, τους Παναραίους που ήταν εκεί, που τους εγκατέλειψαν, μολονότι κλαίγοντας τους ζητούσαν από τους Έλληνες στρατιώτες, από τους Έλληνες στρατιώτες που φύγανε κατ' εντολήν. Ναι, βεβαίως, φύγανε όμως και τους αφήσανε στην τύχη τους και πήγαν οι Αλβανοί και τους κατέσφαξαν. Αυτό το νησί λοιπόν το ελληνικό, ως στρατηγική επένδυση, όπως και εμείς τώρα εδώ ως χώρα, επίσης όπως και το Λάτσι, ξέρω εγώ, και το Κώστα Ναβαρίνο και τα πάντα όλα και τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, τα έχουμε παραδώσει στους ξένους. Θα γίνει, λέει, τουριστικό χωριό, ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, πολυτελείς κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, 248 κατοικίες και 140 δωμάτια. Οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να δουν ούτε με κιάλια την παραλία. Και επειδή θα πάνε να την περάσουν ως στρατηγική, λέει, επένδυση, προσέξτε, θα γίνει με ειδικούς όρους, ειδική πολεοδομική κατάσταση, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει το ειδική, fast track, άρα δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε, και πολύ περισσότερο εξαιτίας αυτού του λόγου η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, όλοι αυτοί δεν θα έχουν κανένα λόγο. Και φτάνουμε τώρα στο τελευταίο που έχει να κάνει με τον εξαίρετο κατά τα λοιπά κύριο Μπένο, τον οποίο, επειδή διαβάζω και μία δήλωσή του, στον οποίο ανέθεσε ο κύριος Μητσοτάκης να ανοικοδομήσει την καταστραμμένη από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών Βόρεια Εύβοια, όπου δεν έγινε, όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, η κατάσταση είναι τραγική μετά από τόσα χρόνια, αλλά νομοθετήσανε τις προάλλες, το αποκαλύψαμε με νόμο του Παπασταύρου, τη δυνατότητα ακόμα και στα αναδασωτέα να μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες, εφόσον είχε δοθεί η έγκριση από τα πριν. Πού είναι ο κύριος Μπένος, ο φίλος του κυρίου Μητσοτάκη? Τι διαμαρτύρεται τώρα? Τώρα τον έπιασε ο πόνος, λέει. Τον έπιασε ο πόνος. Γιατί δεν πάτε στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Μπένο, τον οποίο εγκομιάζατε, εκθιάζατε και στηρίζατε? Γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι συντοπίτες σας, προφανώς. Και απειλείται και η ιστεροφημία σας, δεν ξέρω. Αλλά τα κροκοδίλια σας δάκρυα, ομολογώ ότι δεν με συγκινούν. Κλείνω την παρένθεση. Αυτή την κατάσταση λοιπόν που έχει να κάνει με τα μέσα και τα έξω και τα οποία είναι συγκοινωνούντα δοχεία, μολονότι μπαίνουμε στην περίοδο του Φέρους, έχουμε μπει στην περίοδο του καλοκαιριού, θα τη βάλουν κάτω κανείς να ασχοληθεί σοβαρά για τους κινδύνους, τους πραγματικούς κινδύνους, πέρα από ρητορικές και φραστικές εντάσεις που τις αντιλαμβάνομαι, αλλά όταν κλείσει ο προβολέας αυτά φεύγουν. Οι πράξεις έχουν σημασία. Και ξαναλέω, θα τους ξαναδούμε να γίνονται επιμηθείς, κυβερνώντες και εν γέννη πολιτικό σύστημα, αλλά πρωτίστως, γιατί εκεί ανήκει η βασική ευθύνη, στην κυβέρνηση, αντί να είμαστε προμηθείς, αντί να είναι προμηθείς, αντί θα γίνουμε πάλι επιμηθείς. Δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με οικονομικό ρεπορτάζ, αν ξέφραγκο αμπέλι παραμένει η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα που φτάνουν έως και το 14% και αντίστοιχα στο 30% για ηλικιωμένους, αγνοώντας τις συστάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για το σχετικό πλαφόν το 7%. Η εκρηκτική αυτή κατάσταση τροφοδοτείται από το παρατεταμένο θεσμικό κενό, καθώς η Ελστάτ δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τον επίσημο ετήσιο δίκτυο αναπροσαρμογής ασφαλίστρων για το 2026. Το γεγονός αφήνει ανυπεράσπιστους οικονομικά χιλιάδες κατόχους ισόβιων και μακροχρόνιων συμβολέων. Τέλος στη ζωή της έδωσε χθες βράδυ στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού η 43χρονη οικονομολόγος, η οποία κατηγορούνταν ως η ηθική αυτουργός για την εμψυχρό δολοφονία του πρώην συζύγου της, του 43χρονου Πολωνού καθηγητή του Μπέρκλεϊ Ψεμισλάφ Γεζιόρσκι, στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Η κατηγορούμενη, η οποία επέμενε για την αθωότητά της παρά τις αντίθετες ομολογίες του 35χρονου συντρόφου της ως φυσικού αυτούργου και των τριών συνεργών του, αυτοκτόνησε με την χρήση σεντονιών στο μπάνιο του κελιού της, έχοντας προηγουμένως αφήσει ένα σημείωμα για τα παιδιά της. Την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στην Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους έθεσε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γάμα κατά τη διάρκεια 40-λεπτης συνάντησής τους στο Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία διεξήχθη με φόντο την έντονη περιφερειακή αστάθεια, ο Πατριάρχης απέμεινε στον Αμερικανό Πρόεδρο την ανώτατη τιμητική διάκριση του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος του Παναγίου Τάφου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη Μέση Ανατολή, με κύριο Αγκάδη την πρόθεση της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούς, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψει πυρηνικά όπλα και προειδοποιεί με επανέναρξη του πολέμου στην περίπτωση που σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εξαιτίας της επανεμφάνισης οργανωμένων συμμοριών που στοχεύουν αυτόνομα ATM της εταιρείας Euronet. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις κρύβονται οι ίδιοι δράστες που ανατείναξαν σήμερα τα ξημερώματα ένα τέτοιο μηχάνημα ATM στα Βρυλίσια. Οι αρχές εξετάζουν τη δράση δύο ομάδων που εκμεταλλεύονται τη χαλαρή στήριξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων στο έδαφος και γι' αυτό εφαρμόζουν είτε τη μέθοδο της ανατείναξης με διοχέτευση αερίου, είτε αυτή της βίαιης αποκόλλησης με τη χρήση φορτηγών και σειρματόσχηνων. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για αυξήσεις έως και 120% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών. Σύμφωνα με το άρθρο 56, οι μισθοί των ανώτατων ιεραρχών συνδέονται απευθείας με τη μισθολογική κλίμακα του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάριους βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής οι 13 συλληφθέντες για το εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Η εγκληματική οργάνωση κατηγορείται για απάτη ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς επί μια επταετία υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης για δημόσιες εκτάσεις, κυρίως στην περιοχή της Κοζάνης, εκμεταλλευόμενοι έτσι τη συνδρομή υπαλλήλων κέντρων υποδοχής δηλώσεων που βοηθούσαν στη συγκάλυψη της δράσης τους. Με ευρεία πλειοψηφία 35-12 ψήφους, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσίευσε την οριστική της απόφαση που ορίζει ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείνοντος κεφαλαίου. Η ετοιμιγορία αυτή εδικαιώνει περίπου 350.000 υποχρεωμένα νοικοκυριά. Η απόφαση προορίζεται να βάλει φρένο στις καταχρηστικές μεθοδεύσεις στο ΦΑΝΣ και ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για την αναδρομική διεκδίκηση των επιπλέον ποσών που είχαν χρεωθεί παράνομα σύμφωνα με νομικούς συμβούλους. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 12ετή κάθειρξη για τον βιασμό 2-17χρονων. Ο καλλιτέχνης, που παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, καθώς η εισαγγελία εφετών ζητά με δική της έφεση να επανεξεταστεί η αθώωσή του για την υπόθεση ενός 16χρονου και να αυξηθεί η συνολική του ποινή. συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 5η 4 Ιουνίου στο Άλσος Βεϊκού. Η αιτία φέρεται να είναι το κάπνισμα στα μελίσια του. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 3.557 ευρώ. Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική με τη συνδρομή drones. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, είναι έθριος και σταδιακά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι έως το απόγευμα, που θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολλούς η αναφορά στο κράτος δικαίου και στη δίωξη που υπάρχει σε εξέλιξη σε βάρος του πολίτη, ο οποίος μπήκε στο σπίτι του και τσάκισε στο ξύλο δύο πολύ νεότερους από αυτόν κλέφτες εισβολής, οι οποίοι πρώτα είχαν εισβάλει στην Ελλάδα παράνομα και μετά μπούκαραν στο σπίτι του για να τον ληστέψουν. Θέλω να σας πω μια δική μου εμπειρία πριν καιρό. Έχω πάει, γιατί βρισκόμουν εκεί για δουλειά, και ξέρετε, εγώ όταν περνάω έξω από ένα κουρίο, κανονικό κουρίο δηλαδή, έτσι, όχι κομμωτήριο αντρών που λέει, κουρίο κανονικό, και βλέπω ότι είναι κενό, μπαίνω μέσα, λέω, είστε κενό, τα καθίσω να με κουρέψετε. Έτσι έκανα λοιπόν σε ένα κουρίο εκεί στα Λιώσια. Τι γίνεται, κύριε Γιώργο, καλά, πώς λέγεσαι, τάδε? Και δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση. Μάλλον εγώ ρώτησα εδώ πέρα πώς πάτε από κλοπές και τέτοια. Μου λέει, να δείτε τι έπαθα εγώ. Τι έπαθες? Είμαι με την οικογένειά μου, μένω, μου λέει, εδώ λίγο πιο πάνω, φορτώνω το αυτοκίνητό μου για να πάω για εξοχή το καλοκαίρι, νομίζω στα Τρίκαλα πήγαινα, από εκεί είναι. Έχω βάλει τα πράγματα πίσω στο πορμπαγκάζ, στη σχάρα. Έχω ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία και έχω μπει μέσα να πάρω την οικογένειά μου, να κλειδώσω το σπίτι, να φύγω. Και με το που βγαίνω από το σπίτι, ευτυχώς πρώτος εγώ, χωρίς τη γυναίκα μου και το παιδί μου που ακολουθούσαν, βλέπω έναν τύπο να έχει ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο και να προσπαθεί να κλέψει μια τσάντα. «Ρε», του λέω, και με το που του λέω «ρε», βγάζει, μου λέει, ένα μεγάλο κατσαβίδι και έρχεται κατευθείαν στο πρόσωπό μου. Προλαβαίνω, γυρίζω λίγο το κεφάλι μου και μου ανοίγει μια ολόκληρη πληγή στο πλάι του κεφαλιού μου. Θα μπορούσε να με είχε βρει στο μάτι. Για καλή μου τύχη, στον κήπο είχα ένα ραβδί. Δεν θυμάμαι, μου λέει, για ποιο λόγο το είχα. Για να στηρίξω κάποιο φυτό, κάτι είχα. Και έτσι, όπως είμαι τραυματισμένος και έχω γεμίσει αίματα, αυτός προσπαθεί να με ξαναχτυπήσει και έχω πάρει το ραβδί και τον χτυπάω και τον βρίσκω στη μέση του και τον αφήνω ξερό κάτω, με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη. Πλακώνει η αστυνομία, πάω εγώ στο νοσοκομείο, μου κάνουν δεν ξέρω πόσα ράματα. Και στη συνέχεια πάω κατηγορούμενος. Ποιος του λέω, εσύ? Ναι, μου λέει, πάω κατηγορούμενος στο δικαστήριο. Γιατί τον χτύπησα. Αλλά μου λέει, δεν είναι το θέμα ότι πήγα κατηγορούμενος. Να σου περιγράψω, μου λέει, τη συμπεριφορά της εισαγγελέως.
η οποία μου έκανε μια επίθεση απίστευτη, σαν να ήμουν ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου. Και ποιος είστε εσείς που χτυπήσατε αυτόν τον άνθρωπο και του καταστρέψατε τη σπονδυλική στήλη? Κυρά μου, της λέει, κοιτάξτε το κεφάλι μου, έχει 10 ράματα. Θα μπορούσα να ήμουν νεκρός. Με το κατσαβίδι μου, έχω στο κατσαβίδι στο κεφάλι και ευτυχώς πρόλαβα και έκανα έτσι και με... Θα μπαίνει μέσα στο κεφάλι μου το κατσαβίδι. Όχι! Και εκεί και αυτό. Και τελικά με καταδίκασε, ρε, μου λέει. 3 χρόνια. Έφαγα φυλακή. Έλα, ρε, του λέω. Ναι, μου λέει, 3 χρόνια. Μου λέει, πέρασα ένα τεράστιο δράμα. Δεν το πίστευα αυτό μου συνέβαινε μες στο δικαστήριο. Να απολογούμε γιατί. Γιατί έσωσα τη ζωή μου. Την οικογένειά μου. Από μια δικαστήνα η οποία με έβριζε. Στην κυριολεξία με έβριζε, μου λέει. Με έβριζε. Αυτά. Τώρα θέλω να πάω σε μια σκληρή πραγματικότητα όπως τη διαμορφώνει το καθεστώς Μητσοτάκη. Υπάρχει ένας πρόεδρος των Ελλήνων βιομηχάνων. Θα μου πείτε, ρε, εσύ με τον πρόεδρο των Ελλήνων βιομηχάνων. Ο πρόεδρος των Ελλήνων βιομηχάνων και οι άλλοι βιομηχανοί δίνουν ψωμί σε Έλληνες εργαζόμενους. Άρα αυτό που θα πει ο πρόεδρος των Ελλήνων βιομηχάνων αφορά τους πάντες. Λέγεται Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Ποτέ. Δεν έτυχε. Πήγε λοιπόν ο κύριος αυτός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Και τι είπε? Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Τι εννοείται κλείνουμε, κύριε Θεοδωρόπουλε? Κλείνουν οι βιομηχανίες. Φεύγουν από την Ευρώπη. Φεύγουν από την Ελλάδα. Μα πλάκα κάνουμε? Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Ούτε βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της Κίνας. Γιατί, κύριε Θεοδωρόπουλε? Τα είπα εγώ, λέει, στο Μητσοτάκη. Ευτυχώς δεν πρόσθεσε ότι μας έγραψε. Γιατί κλείνετε, γιατί φεύγετε? Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα, είναι 3 έως 6 φορές, ακούστε το, 3 έως 6 φορές υψηλότερη η τιμή της σε σχέση με την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Πού θα βγει, πού θα πουλήσω εγώ τη σοκολάτα μου, το μηχάνημα, όταν χρειάζομαι 6 φορές πιο ακριβή παραγωγή ενέργειας? Ο κύριος Θεοδωρόπουλος λοιπόν είπε κάτι πολύ απλό. Ότι η συμμορία Βρυξελών,
ο συνεργάτης τους Κυριάκος Μητσοτάκης με τους φίλους του νταβατζίδες που έβαλε στην ηλεκτρική ενέργεια εξοντώνουν τους πάντες. Θέλω να δω λοιπόν αυτούς τους φίλους του Μητσοτάκη αν κλείσουν όλοι που θα πουλάνε την πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια. Σκασίλα τους θα μου πεις. Θα έχουν βγάλει δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης που παριστάνει τον Πρωθυπουργό πριν καιρό, πριν ένα χρόνο, είχε πάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί ο κύριος Θεοδωρόπουλος του τα είχε ξαναπεί. Και αυτός ο τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό είχε πάρει το λόγο και είχε πει ότι θα βρούμε φόρμουλα για να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία. Το κάνανε στην Ιταλία. Εδώ τίποτα. Το κάνανε στην Ιταλία, δίπλα μας. Θα μου πεις μόνο για τη βιομηχανία, για όλους, λέω εγώ. Πρέπει η ΔΕΗ να γίνει πάλι περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούω και ακούτε κι εσείς. Εκδήλωση τάδε, χορηγός η ΔΕΗ. Θα γίνει λέει μια συναυλία σε ένα στάδιο, γήπεδο δεν ξέρω τι είναι αυτό, που λέει ΔΕΗ. Δηλαδή το έχει νοικιάσει, το έχει χρηματοδοτήσει η ΔΕΗ. Ακούω διαφημίσεις δεξιά και αριστερά. ΔΕΗ, ΔΕΗ, ΔΕΗ, ΔΕΗ, ΔΕΗ, ΔΕΗ, ΔΕΗ, ΔΕΗ. Αυτά όλα είναι λεφτά. Και είναι λεφτά που πέφτουν στις τσέπες εξαγορασμένων εκδοτών. Τους βουλώνουν το στόμα για να μην μπουν το αυτονόητο. Γιατί κύριοι της ΔΕΗ σκορπάτε δεξιά και αριστερά λεφτά? Γιατί έχετε κέρδος. Και γιατί έχετε κέρδος? Γιατί λαϊλατείτε με τους λογαριασμούς τον ελληνικό λαό. Και αφού έχετε τόσο μεγάλο κέρδος κύριε της ΔΕΗ και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε τα λεφτά, γιατί δεν μειώνετε τα τιμολόγια να έχετε λιγότερο κέρδος? Και ξέρετε γιατί δεν μειώνει τα τιμολόγια η ΔΕΗ? Γιατί αν η ΔΕΗ μειώσει τα τιμολόγια θα κλείσουν οι άλλοι τα βατζίδες. Οι φίλοι του Μητσοτάκη, του Κωστή Χατζηδάκη. Διότι όλοι θα φύγουμε και θα πάμε στη ΔΕΗ. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός της ΔΕΗ. Με όποιο κόστος. Αλλά πιστεύω ότι η ΔΕΗ πρέπει να ξαναγίνει δημόσια ελληνική επιχείρηση του λαού. Για το λαό. Για να βοηθήσει τον καταστηματάρχη, τη βιομηχανία, το σπίτι μου, τα πάντα. Με φτηνό ρεύμα.
Και πήγανε. Και πήγανε και δώσαν ένα τρομερό οικόπεδο. Δίπλα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην οδό Μεσογείων. Απέναντι από το νοσοκομείο Σωτηρία. Ήταν παλιά στρατόπεδο. Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Και το δώσαν στη ΔΕΗ, λέει, για να κάνει το κτίριο γραφείων. Και εγώ ρωτώ. Δηλαδή, κύριοι, απέναντι τα δύο νοσοκομεία του Γεννηματά και το Σωτηρία, δεν μπορούσαν να φτιάξουν σε αυτό το οικόπεδο ένα πολυόροφο σύγχρονο νοσοκομείο? Να γκρεμιστούν τα σαπάκια κτίρια των νοσοκομείων αυτών. Έπρεπε να το πάρει η ΔΕΗ, που δεν ανήκει στον ελληνικό λαό. Να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος σε ανθρώπινες συνθήκες να βρει την υγεία του. Πήγα να κάνω εγχείρηση στο Γεννηματά και χρειάστηκε να πάω σε μια τουαλέτα, σπασμένα όλα. Σε κοινόχρηση τουαλέτα, σπασμένα. Ένα καταπληκτικό οικόπεδο. Τρομερό. Κύριε Δέρδια, σκασίλα σας να εξυπηρετήσετε τους ιδιώτες που άρπαξαν τη ΔΕΗ, στην οποία ΔΕΗ ο ελληνικός λαός έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είναι αυτή η ΔΕΗ, και έτοιμο μαγαζί το φούτηξαν οι ξένοι και οι ιδιώτες. Και προφανώς όταν βουτάς ένα τέτοιο μαγαζί, αισθάνεσαι υποχρεωμένος σε αυτόν που το έδωσε και του δίνεις κάτι κι αυτούνου. Προφανώς δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Αλλά έχουν γεμίσει τα στόματα και οι τσέπες των εκδοτών με διαφημίσεις για να το βουλώσουνε. Δεν λέει κανείς τίποτα. Τσεπώνουν τις διαφημίσεις και το βουλώνουνε οι κύριοι εκδότες και δημοσιογράφοι. Και κλαίνε τώρα. Κλάμα μεγάλο. Καινούριο κλάμα. Των εκδοτών και των δημοσιογράφων. Γιατί κλαίτε, παιδιά? Να, λέει, οι τράπεζες και οι σέρβισεις. Τα φανς. Τι θα πάθουνε? Θα υποστούν συνέπειες. Γιατί? Γιατί βγήκε κάποιος άριος πάγος και είπε οι τόκοι δεν πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με όλο το κεφάλαιο, αλλά σύμφωνα με τη δόση. Πότε βγήκε ο άριος πάγος και το είπε αυτό? Λέει χθες. Δηλαδή, βρε αλήτες εκδότες, οι αλήτες που βγάζουν νόμους, είχαν αφήσει μέχρι τώρα τις τράπεζες και τα φανς να κλέβουνε τον Έλληνα δανειολήπτη, υπολογίζοντας τόκο επί των 100.000 και όχι επί των 300 ευρώ που είναι η δόση? Ναι. Και εσείς οι εκδότες γιατί δεν το λέγατε τόσο καιρό? Γιατί παίρνετε διαφήμιση από τις τράπεζες, έτσι? Γιατί σας βουλώνουν το στόμα με διαφημίσεις οι τραπεζίτες. Παλιά όταν ήταν ο Σάλλας
κυρίαρχος στην τράπεζα Πειραιός, δεν υπήρχε έντυπο, δεν υπήρχε έντυπο, έστω και αν είχε ένα φύλλο κυκλοφορία, που να μην έχει διαφήμιση της τράπεζας Πειραιός. Η οποία διαφήμιση πληρωνόταν με τα λεφτά των καταθετών, έτσι. Όχι με τα λεφτά του Σάλα. Ποιος θα τολμήσει να πει για το Σάλα. Του μπούκωνε το στόμα με διαφήμιση. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και κλαίνε από χθες. Κλαίνε. Για μένα είναι το θέμα όχι τι θα πληρώσουν από εδώ και πέρα οι τράπεζες. Αλλά είναι το θέμα γιατί τους είχαν αφήσει μέχρι τώρα να κλέβουνε το δανειολήπτη και να υπολογίζουνε τους στόκους επί του κεφαλαίου. Πολλά λεφτά είναι αυτά. Πολλά λεφτά. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα είχαν σώσει την περιουσία τους. Θα μπορούσαν να πληρώσουνε τη δόση τους αν ίσχυε αυτό που αποφάσισε τώρα ο Άριος Παγός. Ξέρετε πόσο φθηνότερη θα ήταν η δόση. Κλοπή. Κλοπή. Κανονική. Και καλά οι διεφθαρμένοι πολιτικοί που το ανέχθηκαν αυτό. Και καλά οι διεφθαρμένοι εκδότες που δεν λέγανε τίποτα γι' αυτό. Εγώ ρωτώ. Οι κυρίες και οι κύριοι του Αρείου Πάγου τόσα χρόνια σε ποια χώρα ζούσανε? Δεν είχανε φίλους γνωστούς? Δεν είχανε πάρει αυτή δάνεια από τις τράπεζες να δούνε ότι ο τοκισμός είναι επί του κεφαλαίου? Το χαρτάκι που παίρνετε εσείς, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, δεν το γράφει, το γράφει. Γιατί δεν συγκινηθήκατε κύριοι του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, τόσα χρόνια να πείτε τι γίνεται εδώ ρε, κλέβετε τον κόσμο? Και έπρεπε να γίνει προσφυγή στον Άριο Πάγο. Γιατί δεν μπορείτε εσείς μόνοι σας να πείτε είμαι ο Άριος Πάγος, δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την κλοπή. Όπως ο Άριος Πάγος δέχεται να μην ανακοινώνεται το ποσοστό που πήραν τα φανς, τα δάνεια των πολιτών. Αυτό είναι κλοπή, κύριοι του Άριου Πάγου. Με τη δική σας υπογραφή και ανοχή. Πρέπει να βγάλετε απόφαση να ανακοινωθεί πόσο πήραν το δάνειό μου τα φανς. Γιατί μου ζητάνε ολόκληρο το κεφάλαιο, ενώ το πήρανε στο 5%, στο 10%. Και βγαίνει προχτές ένας βουλευτής, ο κύριος Τέλιος Φωτόπουλος, και λέει πρέπει να γίνει νόμος. Τι νόμο να γίνει ρε Στέλιο Φωτόπουλε? Να γίνει νόμος για να ανακοινωθεί? Γιατί υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν πρέπει να ανακοινωθεί? Κάντε προσφυγή στον Άριο Πάγο. Κάντε προσφυγή, αν μπορεί κάποιος να κάνει προσφυγή. Να υποχρεωθούν τα φανς να μας ανακοινώσουν ο κύριος Τουρνάρας. Η πολιτική ηγεσία είναι διαφθαρμένη. Δεν θα κάνει τίποτα. Πηγαίνετε στον Άριο Πάγο να ζητήσετε να ανακοινωθεί πόσο πήραν τα φανς στα δάνεια των πολιτών. Και να βάλει 10-20% κέρδος. Μπορεί ένα δάνειο των 100.000 να το έχουν αγοράσει 10-15 χιλιάρικα και να ζητάνε 100-120 χιλιάρικα. Δηλαδή να βγάζουν κέρδος 85.000. Και
Και να μην έχει προσφυγή κανένας. Να μην έχει προσφυγή κανένας στον Άριο Πάγο. Να μην έχει συγκινηθεί κανένας Αριοπαγίτης να πει παιδιά, σας παρακαλούμε, Άριος Πάγος είμαστε. Θα ανεχθούμε αυτή την κλοπή. Για ποιο λόγο το ανέχεται ο Άριος Πάγος αυτό. Για ποιο λόγο. Για να κάνουν τους καλούς και να πάρουν καρέκλες. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία. Είναι διεφθαρμένη. Μην αφήσετε ό,τι δουλειά κι αν κάνετε να σας διαφθείρει και εσάς. Μπορεί η κυρία Τιχεροπούλου να περνάει δύσκολες ώρες. Αλλά κοιμάται με τη συνείδησή της ήσυχη. Ότι έκανε το καθήκον της. Αποκάλυψε τα λαμόγια του ΠΚΠ. Σκασίλα της αν τη βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Άρης του Αλαφούζου. Και ο Γκέμπελς του Χίτλερ έβριζε τον κόσμο. Αυτό είναι για μένα το τελευταίο που θέλω να σας πω. Όλα τα πράγματα κρίνονται από τη δική μας συμπεριφορά. Ξεσηκωθείτε. Μας κλέβουν. Όπου και αν πάτε, έχουμε γεμίσει με κλέφτες. Του λες είσαι λαμόγιο ρε και σου απαντάει είσαι λαϊκιστής. Ναι ρε είμαι λαϊκιστής. Αλλά είσαι λαμόγιο. Και αποδεικνύεται με τα σπίτια που έχεις πάρει. Κύριε Πιτσιλή μου, εάν εγώ αύριο, σήμερα, τώρα, βγω από το στούντιο και πω, λέγομαι Γιώργος Βλάχος και θέλω να κάνω προσφορά για να αγοράσω εγώ την εταιρεία Νητσιάκος απέναντι στον πολυεκατομμυριούχο των Ουκρανών. Δεν θα έρθετε κύριε Πιτσιλή να μου πείτε πού τα βρήκες τα λεφτά Βλάχο. Γιατί δεν το λέτε στον Ουκρανό πολυεκατομμυριούχο. Να δείτε αν ξεπλένει τα κλεμμένα. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιδρά. Μητσοτάκη έχεις κανένα λόγο και δεν αντιδράς. Γίνεται χαμός στην Ελβετία με δημοσιεύματα εναντίον του συγκεκριμένου ανθρώπου ότι ξεπλένει χρήμα. Κύριε Μητσοτάκη, έχεις κανένα λόγο και δεν αντιδράς. Αφήνεις μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία παραγωγής τροφίμων

πραγματοποίηση και αν θα δούμε τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι λέει να ξεκινήσει η Βίκη Λιγνάδη στο εφετείο. Ξέρετε, του κυρίου Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, ύστερα από 3 αναβολές, έχει χαθεί ο αριθμός. Βέβαια, καθά θυμάμαι με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν κάνει σε ποινικούς κώδικες κλπ. Οι αναβολές δεν είναι απεριόριστες. Δηλαδή, άντε μία, τώρα 3 συνεχείς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε ξεχάσει και το τι έγινε, που λέει ο λόγος, έχουμε ξεχάσει και πότε έγινε και τι μεσολάβησε και τι εκείνο και τι το άλλο. Και να το θυμηθούμε ότι η πρωτόδικη καταδίκη ήταν κάθριξη 12 ετών. Του δώσανε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, άργησε τότε να προφυλακιστεί. Ξαναλέω, του έδωσαν ανασταλτικό αποτέλεσμα, θυμίζω, υπό το κράτος έντονων αντιδράσεων όμως, που τον άφησαν εκτός φυλακής. Μιλάμε τώρα για αδικήματα, δεν μιλώ για τελική καταδίκη, για το όνομα του Θεού, για αδικήματα βαρύτατα. Αφορούν ανήλικους, και τίθεται ξανά ένα ζήτημα λοιπόν που αφορά και τη δικαιοσύνη, επειδή έρχεται και αναθεώρηση του συντάγματος και μας λένε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα αδικήματα που αφορούν ανήλικους, τις προφυλακίσεις, τις αναστολές, τις αναβολές. Ταχύτατη δεν μπορώ να πω η δικαιοσύνη. Εγώ τώρα θέλω να τα λέω σωστά τα πράγματα. Μην πει κανείς ότι εδώ η δικαιοσύνη δεν κινείται γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Και θέλετε να σας το αποδείξω? Την ώρα που έχουμε ξεχάσει σχεδόν ή κοντεύουμε να ξεχάσουμε εντελώς τι είχε γίνει με τον Λιγνάδη ύστερα από τόσα χρόνια, η δικαιοσύνη όταν θέλει κινείται αστραπιαία. Συνεδριάζουν σήμερα για να ξανακλείσουν το πιθανότερο φυλακή τον καταδικασμένο τρομοκράτη Γιωτόπουλο. Αυτός είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σήμερα. Η εγκληματική οργάνωση του Γιωτόπουλου. Συμφωνώ, δεν ειρωνεύομαι. Με τις άλλες εγκληματικές οργανώσεις που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, προσέχω τι λέω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οδηγούν στο θάνατο, για να μην ποδολοφονούν και πει κανείς ότι γίνομαι υπερβολικός, χιλιάδες ανθρώπους. Τι γίνεται με αυτός? Αλλά εντάξει, θα ξεπληθεί πολιτικά και ο κύριος Τζαβέλας, που ζήτησε την ανέρεση της απόφασης για να καταγράψει το φινάλε της θητείας του ως εισαγγελέφ του ανωτάτου δικαστηρίου, για να μην υπάρχουν έτσι σκιές, ρε παιδί μου, για το άμεμπτον της δράσεως. Βάλτε μέσα το Γιωτόπουλο και μετά πάμε να κοιμηθούμε όλοι ήσυχοι ότι το κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα λειτουργεί ισόνομα και δίκαια προς πάσαν κατεύθυνση. Προς όλους. Και μετά αναρωτιούνται γιατί τους γυρίζει την πλάτη ο κόσμος, και όχι απλώς τους γυρίζει την πλάτη. Η ζωή στο μεταξύ, η ζωή με μικρό, με ζήτα μικρό, έτσι, δεν λέω για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου,

0: για την οποία επίσης άκουσα, αλλά και αυτό πέρασε απαρατήρητο, ότι αποκάλυψε προχθές ότι είχε δει μπροστά στα μάτια της, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, να διαβάζει, της το είπε ο ίδιος, παρακολουθήσεις που του είχε πάει ο ρουμπά της από την ΕΕΠ. «Εδώ λέει να δεις, της λέει, εδώ, να σου διαβάσω». Οπ! Έλα μωρέ που γίνονταν τώρα τέτοια πράγματα, υπερβολές. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Η ζωή εκδικείται με έναν περίεργο, να τον πω περίεργο τρόπο, αν μη τι άλλο. Σήμερα λοιπόν, και δεν ξέρω αν έχει λυθεί το πρόβλημα, στο κέντρο της Αθήνας γίνεται ένας χαμός από νωρίς το πρωί, διότι έχει επικρατεί μπάχαλο με τα τρόλεϊ και έχουν πέσει καλώδια, έχει γίνει ένας χαμός. Στην Ομόνοια έχει μποτιλιαριστεί το σύστημα, έχουν κλείσει δρόμοι κλπ. Κλπ, κλπ.
1: Το φτιάξανε.
0: Α, το φτιάξανε. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα που το φτιάξανε, μπορεί να μετακομίσει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο Μεταφορών, ο οποίος πέτυχε στο έργο του. Καλημέρα κύριε Λιμπερόπουλε. Θύμια Λιμπερόπουλε. Θα πάρετε να τον συγχαρείτε τον κύριο Κυρανάκη, που γίνεται γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αναβαθμίζεται ο κύριος Κυρανάκης σε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση, λέει, του Κυριάκου Μητσοτάκη,
1: Για να αναλάβει τις εκλογές.
0: για να αναλάβει, λέει, τον κομματικό μηχανισμό. Άρα, λοιπόν, η ομάδα της αλήθειας, άντε, άντε με το καλό και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Άντε με το καλό να αναλάβει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, τον οποίο είδα φωτογραφίες,
1: Έγινε χαμός.
0: τον είδα στην κηδεία του Ταγαρά.
1: Χαμός έγινε. Να σου πω, μπορώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πήγε ο Γρηγόρης Δημητριάδης μέσα στην εκκλησία για την κηδεία του Αγαρά. Πήγε λοιπόν και κάθισε σε μια καρέκλα δίπλα από το, πίσω από τον κύριο, από την καρέκλα που θα καθόταν ο Μητσοτάκης. Φαίνεται λοιπόν ότι η ασφάλεια του Μητσοτάκη, προφανώς γιατί δεν ήθελα να υπάρχει φωτογραφία, ζήτησαν από τους οργανωτές της κηδείας να ζητήσουν από τον κύριο Δημητριάδη να μην καθίσει εκεί και να φύγει. Ο οποίος βέβαια δεν έφυγε και καλά έκανε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, εγώ είδα φωτογραφίες του να ανταλλάσσει χειραψία με τον κύριο Μητσοτάκη και μάλιστα σε φιλικό κλίμα κατά την έξοδο, είσοδο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αλλά μιας και αναφερόμαστε σε αυτό και να γυρίσω στο θέμα της δικαιοσύνης, δεν μπορώ να μην το πω και αυτό. Με τι ταχύτητα η δικαιοσύνη, όταν θέλει, ξαναλέω, το Γιωτόπουλο και πολύ καλά θα κάνουν να τον κλείσουν πάλι μέσα. Και να μας δουλεύει και λίγο ο κύριος Φλωρίδης, λέγοντας ότι θα αυξήσει τα ισόβια από τα 25 στα 30 χρόνια. Αλλά κύριε Φλωρίδη μου, το αναδρομικό της υποθέσεως δεν μπορείτε να το επιβάλλετε. Εν πάση περιπτώσει, μιας και η δικαιοσύνη κινείται με ταχύτητα λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε, κύριοι αρμόδιοι πολιτικοί, ξέρω εγώ ποιοι είστε τέλος πάντων αρμόδιοι, με το επεισόδιο στο ΟΑΚΑ και την εισαγγελική έρευνα. Τι απέγινε, δεν άκουσα.
1: Δεν ακούς καλά.
0: Τι έγινε με εκείνη την εισαγγελική έρευνα. Αλλά το κράτος δικαίου λειτουργεί. Έτσι. Να μην έχουμε παράπονα από το κράτος δικαίου, το οποίο όταν βρει μπροστά του το άδικο θα το πατάξει, θα το τιμωρήσει, θα το διαλύσει. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Λοιπόν, γυρίζω στον κύριο Κυρανάκη. Έχει πλάκα λοιπόν όντως αυτό, για μένα έχει λοιπόν μία διάσταση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι δεν ξέρω αν για τις εκλογές ή όχι. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης κλιμακώνει την προσπάθειά του να ελέξει πλήρως το κόμμα το οποίο ηγείται, τους μηχανισμούς, τα όργανα, το συσχετισμός, να εξοντώσει ενόψει των εκλογών τους ανεπιθύμητους αναπεριοχές. Κύριε Δένδια, καληνύχτα και ξημέρωσε. Εκεί στο νότιο τομέα σου έρχεται, θα ψάχνει να βρεις την ψήφο σου, κύριε Δένδια. Λοιπόν, α, μην λένε ότι δεν τα είπαμε. Λοιπόν, για να έχει τον έλεγχο και του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, θεωρεί την επόμενη μέρα. Να μην φτάσουμε ούτε καν στην επόμενη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα το πρωί, αλλά από την Κυριακή το βράδυ, να μην δημιουργηθεί ζήτημα αμφισβήτησης από την καθήλωση των ποσοστών. Διότι προσέξτε τώρα να δούμε τι συμβαίνει. Το κρίσιμο για το Μητσοτάκη δεν είναι αν θα είναι πρώτο κόμμα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ούτε με όλα αυτά τα κόμματα που εκούσια ή ακούσια παίζουν το παιχνίδι του. Το ζήτημα είναι αν θα κρατήσει ένα ποσοστό ορισμένοι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα έχουν δυναμική, δεν είναι στατικά. Δεν μπορεί να πει σήμερα δηλαδή αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Δηλαδή, ορισμένοι βάζουν τον πήχη στο 25%. Αλλά και αυτό το 25% εγώ θα πάρω το καλό σενάριο, το σπάταλο που λέει και ένας φίλος μου. Και 25 να πάρει, αν το δεύτερο κόμμα στις πρώτες εκλογές είναι στο 20, στο 21, με προσέχετε, αν πάρει χώρο 25 και το δεύτερο κόμμα είναι στο 20-21, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, να σας πω τι κάνει, παίζει με τη φωτιά. Δικό του πρόβλημα, εγώ απλώς το περιγράφω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είναι χαμηλό το ποσοστό και δεν είναι ποσοστό πολιτικής νίκης, ας το πούμε έτσι, την Κυριακή το βράδυ φοβάται ότι θα αρχίσουν τα όργανα. Άμα κάνει και το κόμμα Σαμαράς και του κόψει 2-3 μονάδες και τον πάει ακόμα πιο κάτω, που εγώ το θεωρώ λίαν πιθανό, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, έχει ζητήματα την Κυριακή το βράδυ. Αυτά πάει να προλάβει με τον κάθε, εν προκειμένου τον συγκεκριμένο κύριο Κυρανάκη. Και γι' αυτό την ίδια ώρα, σε ένα δεύτερο πλάνο, σε ένα δεύτερο πλαίσιο, μοιράζει. Τα είπαμε χτες. Είδατε πως ομά ψυχρά κοινικά και οι άλλοι σιγά, που ακούσατε καμιά αντίδραση από την Ιερά Σύνοδο, από τον Αρχιεπίσκοπο? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Ιερώνυμος δεν πέφτει τόσο χαμηλά να αντιδράσει στο διπλασιασμό των αποδοχών του ιδίου και των Μητροπολιτών, αλλά την ίδια ώρα φύνει. Και μη μου πείτε ότι έγινε αναγνία του. Μη μου πείτε ότι έγινε αναγνία του. Δίνει το δεξί του χέρι, το στενό του συνεργάτη πρώην, γιατί νομίζω δεν είναι πια δημοσιογράφος, έχει εγκαταλείψει το επάγγελμα, τον κύριο Δίμτσα, να είναι εκ των στυλοβατών του κυρίου Τσίπρα. Κάτι περίεργα, πώς γίνονται και με τον έναν και με τον άλλον τα παιχνιδάκια, και με τον Κυριάκο και με τον Αλέξη και με έτσι και με αλλιώς και από εδώ και από εκεί. Μόνο το Φίλι δεν βλέπω πουθενά. Νίκο Φίλι, πού είσαι ρε Νίκο? Λοιπόν, διπλασίασαν τις αποδοχές των Μητροπολιτών. Ναι, γιατί είπαμε, έχουν προβλήματα. Έχουν να συντηρήσουν οικογένειες, έχουν να ξοδέψουν, έχουν... Πού να βγουν πέρα? Πού να βγουν πέρα? Με τη συγκοινωνία κυκλοφορούν, με το λεωφορείο. Πού, δηλαδή τι? Δεν άκουσα κανέναν από αυτούς να πει, ρε παιδιά, ρε σεβασμιότατη, ρε συνάδελφοι, ρε άγιοι πατέρες. Τι κάνουμε εδώ? Μα μας τα δίνει η εξουσία? Όχι, να πούμε όχι. Πεινάει ο κόσμος, έρχεται στα συσίτια. Έρχεται στα συσίτια για να βρει ένα κομμάτι ψωμί για να τα βγάλει πέρα, γιατί μετά τις 15 του μηνού δεν φτάνουν τα λεφτά, και εμείς θα βάλουμε στην τσέπη κι άλλα. Και πράγματι περίμενα κάποιον από την πνευματική ηγεσία, από την εκκλησία, να πει παιδιά όχι. Πρέπει να πούμε ότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ αξιότιμοι κύριοι της κυβερνήσεως, κύριε Μητσοτάκη, κύριοι ξέρω εγώ ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά μην το κάνετε. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι, πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν, πραγματικά το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα, δηλαδή και τα άλλα σοβαρά τα λέω, αλλά αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, θα ήταν μια κορυφαία πράξη έτσι μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και σε αυτές τις συνθήκες, από την ηγεσία της Εκκλησίας, για να τους ξανααγαπήσει ο κόσμος, να το πω πολύ απλά, να ξανακερδίσουν την αγάπη και το σεβασμό, όχι των ανθρώπων που από πίστη πηγαίνουν, δίνουν τον οβολό τους, προσεύχονται, σέβονται το ράσο, αλλά των υπολείπων, διότι θυμόμαστε το Χριστόδουλο, πώς κέρδισε τους νέους, πώς κέρδισε τους ανθρώπους που ήταν έξω και μακριά από την Εκκλησία. Με τη συμπεριφορά του τότε, με τα λόγια του, με τις ατάκες του, όλα αυτά, πώς τον έκαναν εν δυνάμει εθνάρχη. Και αυτό ήταν κάτι που είχε φοβήσει, βεβαίως, το σύστημα της εποχής. Πραγματικά μπορεί να φανταστεί κανείς να βγει, έβγαινε η Ιερά Σύνοδος και να έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος ευχαριστούμε πολύ, αλλά προτιμούμε αυτά τα χρήματα που θα δίνετε σε μισθούς κάθε μήνα προς εμάς να τα δίνετε σε 5 ορφανοτροφία, να αγοράσετε κατά διαστήματα ασθενοφόρα, να προσλάβετε γιατρούς ή δασκάλους. Διότι εδώ μιλάμε για δεκάδες, πόσοι τώρα, μητροπολίτες, τιτουλάροι, επίσκοποι, πόσοι είναι από αυτούς, ξέρω εγώ, 100-200. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή. Μιλάμε για εκατομμύρια. Θα μου πεις, έλα ρε μεγάλε, εδώ κλέβουνε δισεκατομμύρια. Εγώ λέω αυτό, το μικρό, το ελάχιστο. Δεν θα ήταν πραγματικά υπέροχο? Δεν θα μας έκανε να δακρύσουμε, να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε μπράβο Άγιοι Πατέρες που δεν είστε του χρήματος? Και το αποδεικνύεται. Θα ζοριστείτε λίγο, θα κάνετε λίγο δίαιτα, δεν θα ξοδεύετε και χρήματα, άλλωστε τι χρήματα τώρα να ξοδέψει ένας ιερωμένος και δημητροπολίτης. Δεν αναφέρομαι στους ιερείς που έχουν υποχρεώσεις, οικογένειες κλπ. Στους μητροπολίτες. Αυτοί οι οποίοι από την εποχή της τουρκοκρατίας έκαναν όσα έκαναν. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι στον κόσμο μου εγώ, να είμαι κύριε Γιαννητόπουλε στα δικά μου.
1: Κλείνοντας, θέλω να πω για ένα νέο σοου γελιότητας. Πήγε για μια ακόμη φορά στον Εύρο ο κύριος Μιχάλης του Πασόκ για να μας πει ότι θα υλοποιηθεί η υπόσχεση του κυρίου Μητσοτάκη για να ολοκληρωθεί ο φράκτης στον Εύρο. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Πόσο καιρό θα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ο φράχτης στον Εύρο? Από που περνάνε ναρκωτικά, όπλα και πράκτορες των Τούρκων. Πήγε να μας κάνει τι, σοου, καινούριο σοου, κύριε Μιχάλης. Σουρωτήριο Εύρος. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά και από το εμπόριο όπλων και από τα ναρκωτικά και από το ξεπούλημα της Θράκης στον Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, Αθηνών Λαμίας αμφίπλευρα, στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Σχιστού και στο λιμάνι Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αλεξάνδρας, Καλλιρόης, Πέτρου Ράλη και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Επιβαρημένες είναι επίσης λεωφόροι Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκια από την Ηλιούπολη και την Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπογεδοί, δηλαδή οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου, καταγγέλουν μια κατεπίγουσα απευθείας ανάθεση ύψος 310.000 ευρώ σε εταιρεία πληροφορικής για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης της ευλογιάς, στυλιτεύοντας το οξύμορο ότι περιλαμβάνει πλατφόρμα εμβολιασμών την ώρα που η κυβέρνηση τους την αρνείται κατηγορηματικά. Στο δικαστικό πεδίο, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Βόλου έχει καταθέσει την πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικές δικαστικές προσφυγές από τους πληγέντες του κλάδου. Στην προσφυγή αυτή καταγγέλλονται παράνομες κρατικές παραλήψεις, εσφαλμένοι υπολογισμοί στην πραγματική αξία του χαμένου ζωικού κεφαλαίου και πλήρης απουσία μέριμνες για τις αχρηστευμένες ζωοτροφές. Ριζικές αλλαγές φέρνει το νέο εργασιακό πλαίσιο για τις καλοκαιρινές άδειες. Συγκεκριμένα εισάγεται η ευελιξία στις διακεκομμένες ημέρες ανάπαυσης με ελάχιστο όριο τις 5 ή 6 συνεχόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και αντικαθίσταται από απολογιστική δήλωση εντός του επόμενου μήνα, ενώ παραμένει αμετάβλητο το δικαίωμα υποχρεωτικής χορήγησης του 50% της άδειας εντός του καλοκαιριού. Τέλος στη ζωή της έδωσε χθες βράδυ στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η 43χρονη οικονομολόγος, η οποία κατηγορούταν ως ηθική αυτουργός για την εμψυχρό δολοφονία του πρώην σύζυγου της, του 43χρονου Πολωνού καθηγητή του Μπέρκλεϊ Ψεμισλάβ Γεζόρσκι, στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Η κατηγορουμένη, η οποία επέμενε για την αθωότητά της παρά τις αντίθετες ομολογίες του 35χρονου συντρόφου της ως φυσικού αυτουργού και τριών συνεργών του, αυτοκτόνησε με τη χρήση σεντονιών στο μπάνιο του κελιού της, έχοντας προηγουμένως αφήσει ένα σημείωμα για τα παιδιά της. Την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους έθεσε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γάμα κατά τη διάρκεια 40 λεπτής συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία διεξήχθη με φόντο την έντονη περιφερειακή αστάθεια, ο Πατριάρχης απένειμε στον Αμερικανό Πρόεδρο την ανώτατη τιμητική διάκριση του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος του Παναγίου Τάφου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τη Μέση Ανατολή, με κύριο Αγκάθι την πρόθεση της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις στο στενό του Ορμούς, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως δεν θα επιτρέψει τα πυρηνικά όπλα και προειδοποίησε με επανέναρξη του πολέμου στην περίπτωση που σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στο απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν και να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγούν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.

Χαμογελό, ξέρετε. Και χαμογελό για ένα και μόνο λόγο. Εντάξει, ήμουν στο αυτοκίνητο, κατεβαίνω κάτω, συναντώ 2-3 άτομα και γεια σου πρόεδρε και τα λοιπά. Οι δύο φαίνονταν ότι μας συμπαθούσαν πάρα πολύ. Ο ένας ήταν επιφυλακτικός. Του λέω, εσύ λέω γιατί είσαι λίγο μαζεμένος, κουμπωμένος, όχι μεγάλη ηλικία, 35-33 και γύρω. Ξέρεις, λέει, εγώ θα πάω με τον Σαμαρά. Σε ρώτησα, του λέω. Άλλο, τον άλλο, το άλλο. Πήγαινε και ο θες, του λέω, σου πω εγώ. Ναι, μου λέει, γιατί εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη αυτή και δεν μπορώ να φύγω. Και του λέω, στάσου, ρε Σαμαρά, είναι Νέα Δημοκρατία. Σαμαρά, πολιτική άνοιξη έχει κάνει. Νέο παιδί. Νέος άνθρωπος. Δεν το ήξερε. Δεν το γνώριζε. Και του λέω, αδερφέ μου, εσύ πας και ψηφίζεις και δεν ξέρεις ότι Σαμαρά είχε την πολιτική άνοιξη. Πού να ξέρεις, του λέω, ας πούμε, ότι έκανε και τον νόμο τον αντιρατσιστικό και δεν μπορείς. Τι λες, μωρέ, δεν αποκλείεται. Ρε παιδιά, λέω, πάρτε, μπείτε μέσα, ψάξτε λίγο παραπάνω. Τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε αυτός. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά. Και εκεί αρχίζω και να ρωτιέμαι αν πρέπει να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί αρχίζω και μπαίνω στη λογική της αρχαίας Ελλάδος, όπου δεν ψήφιζαν όλοι. Διότι η δική μου ψήφο που κάθομαι, κοπιάζω, διαβάζω πολιτική, είμαι επιχειρηματίας, έχω εργαζόμενους, γνωρίζω πέντε πράγματα, που δεν ψηφίζω με συνέστημα, που δεν πηγαίνω με συμπάθεια και τσάινα και συμπόνια να ψηφίσω. Μου την αποδυναμώνει ένας τύπος, ο οποίος πάει και ψηφίζει κάτι, χωρίς να ξέρει τι ψηφίζει, και το κυριότερο ψηφίζει έτσι. Συμπάθεια. Είναι εκείνα τα στοιχεία που ο νεοέλληνας τα έχει πλέον πάνω του όλα μαζεμένα. Του έχει φύγει η λογική, η κριτική ικανότητα, η ευθυκρισία. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέγανε το 22 εμένα, έχεις τα πρόσωπα να κάνεις να κυβερνήσεις. Τους λέω, Βιλιάρδος, έτσι Φωτόπουλος. Τους έλεγα για τα οικονομικά βασικά. Για τη γεωργία τους έχω ονόματα, για την ενεργειακά έχουμε ονόματα. Έχουμε ονόματα που ξέρουν αυτό αντικείμενο. Και τώρα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν ποιοι δεν είναι από πίσω. Είτε είναι ο Τσίπρας που έχει τα παλιά υλικά κατεδάφη, τα ξανακάνει καινούργια, είτε ο Σαμαράς που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, είτε το άλλο το κόμμα, το υποκομματίδιο που είναι κόμμα μίας χρήσης του Μητσοτάκη. Κόμμα μίας χρήσης είναι. Όλα αυτά είναι κόμματα μίας χρήσης που βολεύουν το Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να ψηφίζεις, ρε παιδιά, από συμπόνια. Δεν γίνεται. Θα πάμε στον Κεάδα όλοι μαζί στο τέλος. Θα πέσουμε στα τάρταρα. Τα κόμματα μίας χρήσης βολεύουν το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει η ελληνική λύση να ανέβει πάνω από 14-15-16% και μετά αρχίζουν τα γλέντια. Θα αρχίσουν τα γλέντια μετά. Και επειδή θέλω να σας αποδείξω ότι ξέρω τι λέω, δεν μου βάζουν εμένα ένα οτοκιού μπροστά για να διαβάζω, αλλά διαβάζω πολύ γεωστρατηγική και πολιτική. Αυτό που κάνει η Τουρκία τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνεχής ακολουθία ενεργειών και πράξεων που έχει προαναγγείλει. Η γαλάζια πατρίδα και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Τι σημαίνει? Τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Επιχειρεί να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα από λεκτική διεκδίκηση σε πολιτικό δόγμα έχει γίνει. Πάει να το κάνει επίσημο κρατικό νόμο. Να γίνει νόμος. Δεν είναι απλά λόγια του αέρα. Η καταγραφή νόμου σημαίνει ότι είναι νομοθέτημα του κράτους της Τουρκίας. Η αμφισβήτηση του μισού Αιγαίου και ανατολικά όλης της περιοχής από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, το πάμε στη Βουλή, δεν τα λέω μόνο εδώ. Του το είπα ξεκάθαρα μες στη Βουλή. Για να δημιουργήσει στρατιωτική αποτροπή πρέπει να έχει στρατηγική. Για να έχει στρατηγική πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα αφού ανοιχνεύσεις προθέσεις, αλλά και τη βούληση του αντιπάλου σου. Σαν το σκάκι ένα πράγμα. Το είπε καθυστερημένα ο Δένδιας. Το είπε. Ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά ήταν μια λάθος κίνηση. Το είπε. Δεν το πίστευα και πολύ εγώ. Τότε γιατί το υπερασπιζόσουν? Γιατί? Είναι αργά για δάκρυα, κύριοι. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν το μεγαλύτερο εγκληματικό λάθος για τα ελληνοτουρκικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πρόταση. Τώρα είναι αργά? Όχι. Μπορούμε να βρούμε προτάσεις, συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε? Βεβαιότατα. Βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας παντού. Ό,τι χρήματα παραλαμβάνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κοπούν πάρα αυτά. Διότι η Τουρκία, δεν θα πω για διεθνές δίκαιο, απειλεί απριόρι με νόμο, παρακαλώ, όχι λόγια,
με νόμο την εθνική κυριαρχία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω λοιπόν το ένομο συμφέρον και δικαίωμα να προβάλλω το βέτο σε όλα τα οικονομικά ωφέλη που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει πάρα πολλά, παιδιά. Ως συνδεδεμένη χώρα, όπως και η Αλβανία έχει πολλά. Παίρνουν δισεκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Δισεκατομμύρια. Από την άλλη, σαφείς κόκκινες γραμμές για κάθε παράνομη πράξη τουρκική και ενέργεια στις θαλάσσιες ζώνες. Το λες και το κάνεις. Δεν το λες απλά. Δηλαδή, σου κλείνω τους κήπους στον Εύρο και κάνω έλεγχο ποιοτικό όλων των εμπορευμάτων που στέλνεις. Έχω το δικαίωμα, σύνορά μου είναι, μπορώ με βάση το διεθνές δίκαιο να κάνω έλεγχο για φυτοφάρμακα, για λοιπάσματα. Θα φύγουν όλα τα προϊόντα της Τουρκίας πίσω, παιδιά. Πίσω όλα. Όλα είναι γεμάτα φυτοφάρμακα και χημικά. Θα πάθει ζημιά τεράστια η Τουρκία. Δεν κάνεις πόλεμο. Αντίμετρα είναι αυτά. Μη φοβάστε τη λέξη αντίμετρο. Δεν είναι πόλεμος. Είναι αντίμετρα. Αυτό είπα να το κάνουμε. Πλήρης εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ανακήρυξη ΑΟΣ μονομερής. Όχι οριοθέτηση. Δεν μπορεί να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Θες και την Τουρκία. Ανακήρυξη. Δεύτερο βήμα. Οριοθέτηση με την Κύπρο. Και αφού ανακηρύσεις, μπορείς να κάνεις και οριοθέτηση. 12 ναυτικά μίλια ταυτόχρονα και κλείνεις το Αιγαίο. Το κυριότερο, πριν πάει να κάνεις αυτό, απαγορεύεις την αλία στους Τούρκους στο Αιγαίο. Περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ είναι τα αλιεύματα που παίρνουν από το Αιγαίο οι Τούρκοι. Μίνιμουμ. Και θα κερδίζουν από εμάς. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν την βούληση να τα κάνουν ή της Νέας Δημοκρατίας ή μας πηγαίνουν μαθηματικά μέσα στο καλοκαίρι σε μια ένταση που θα κορυφωθεί ξαφνικά και θα την εκμεταλλευτεί ποιος, ο Ερντογάν, ο οποίος έχει πρόβλημα να ξαναγίνει πρόεδρος, και μόνο μέσα από μια τέτοια ενδεχόμενη ένταση σύγκρουση μικρής διάρκειας μπορεί να παραμείνει στη θέση του, γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί θα τον πετάξουν από την καρέκλα, όπως γράφεται στον Αμερικανικό τύπο. Διότι κλωτσάει το Ισραήλ, έστω και λεκτικά. Αν και πολλά πράγματα δεν τα πολύ πιστεύω εγώ αυτά που λέει, ότι τα πιστεύει και ο ίδιος. Αλλά οι από κάτω του υπουργοί και υφυπουργοί και στελέχοι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ πολύ άσχημα. Και να ξέρετε ένα πράγμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όποιος τα βάζει με το Ισραήλ τον τρώει μαρμάγκα. Να ξέρετε, δεν είναι απλά μια χώρα. Γιατί ναι, μεν έχει στρατό, μην φαντάζεστε ότι έχει τον τεράστιο στρατό. Δεν έχει πολεμικό ναυτικό βασικά το Ισραήλ. Ναυτικό δεν έχει. Αλλά έχει την πλάτη των Αμερικανών. Και αυτή η πλάτη δεν είναι μια απλή πλάτη. Είναι τεράστια υποδύναμη και υποδύναμη για το Ισραήλ. Όπερ σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, όταν το Ισραήλ εμπλέκεται, οι Αμερικανοί είναι δίπλα. Ακόμη και οι δημοκρατικοί που το παίζουν λίγο πιο αντι-Ισραηλινοί, υπό την έννοια ότι είναι με τους Άραβες, Παλαιστίνους κτλ. Μόκο κάνουν στο Ισραήλ μπροστά. Αυτό λοιπόν λέει ότι πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ με ένα άλλο μάτι. Όχι δουλικό όπως το έχει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, γιατί αυτός είχε γίνει δούλος. Άλλο να είμαι ισότιμος εταίρος και άλλο να είμαι δούλος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και θέλει προσοχή. Δεν ποντάρεις όλα τα λεφτά σου σε ένα χρώμα. Θα τα χάσεις όλα στο τέλος. Θέλει προσοχή, γιατί ποιος μου εγγυάται εμένα ότι αν αλλάξει το καθεστώς, φύγει ο Ερντογάν και πάνε οι Κεμαλικοί, δεν θα τα ξαναβρούν οι Ισραηλοί με τους Κεμαλικούς όπως το παρελθόν τα είχαν βρει. Ρωτώ. Ρωτώ. Ρωτώ. Και σαφώς και πρέπει να έχουμε άξονα. Αλλά να θυμάστε πάντα, ούτε οι Ρώσοι θα μας σώσουν, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε κανένας άλλος. Αν γίνει στραβή, όπως κάθε φορά συνέβαινε, θα είμαστε μόνοι μας. Αν βασιστούμε στους άλλους, θα μας αδειάσουν όπως τη Μικρά Ασία. Θα μας αδειάσουν όπως το 41 με το Μεταξά, που δεν έστελαν ούτε μία σφαίρα οι Βρετανοί, ενώ πολεμούσαμε στην Πίνδο. Και μυαλό δεν βάλαμε οι περισσότεροι. Και ακούω τον Σπύρο Γεωργιάδη να ασχολείται με το κουκουέ, με την αριστερά, και να μην ασχολείται με το σήμερα. Ασχολείται με το παρελθόν, γιατί θέλει να διχάσει τους Έλληνες, ενώ εμείς θέλουμε να τους ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά μας.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που προξένησε κατάπληξη όταν είχαμε να λύσει. Πώς ο Ιμπραήμ Πασάς, ναι, ο Ιμπραήμ Πασάς, συνέβαλε ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Ναι, ο Ιμπραήμ Πασάς συνέβαλε ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Πάμε στα γρήγορα. Ο Ιμπραήμ Πασάς, έτσι, η άνοδός τους δεν ήταν τυχαία, παιδιά. Αίγυπτος. Από Καβάλα ήταν. Τώρα λένε Αλβανός, παραδείγμα της Χαλιμάς. Έλληνας ήταν, Έλληνας ο πατέ, η μάνα ήταν Ελληνίδα, ο παπάς ήταν μουσουλμάνος. Δεν ξέρω αν ήταν Αλβανός ή όχι, αλλά η μάνα ήταν Ελληνίδα. Του Μαχμέτ, όχι του Ιμπραήμ. Συνδέθηκε με τις μεγάλες αναταράξεις της εποχής μας. Είπε, ακούστε πότε είναι ο Μεχμέτ Αλή μαζί με τον Ιμπραήμ. Το σπίτι του, ειδικά στην Καβάλα, είναι ωραίο ξενοδοχείο, έχεις πάει. Πάνω στην Καβάλα ψηλά, εξαιρετικό. Ακούστε λίγο. Η περίοδος εκείνη που αναδύθηκε ο τύπος αυτός, ο Μεχμέτ, ήταν η εποχή των Ναπολεόντων πολέμων. Οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι ήταν νέο διεθνές περιβάλλον. Ήταν η κόντρα Γαλλίας με Αγγλία για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Ο Ναπολέοντας, για να μπορεί να χτυπήσει τη Μεγάλη Βρετανία, γνωρίζοντας ότι όλοι οι πόροι της Μεγάλης Βρετανίας ερχόταν από τη Μέση Ανατολή, τσάι, μπακαρικά, καφές κτλ., έστειλε στρατό στην Αίγυπτο για να χτυπήσει τους Άγγλους. Εκεί βέβαια, αυτός ο ναυτικός ανταγωνισμός μεταξύ τους, Γαλλίας και Βρετανίας, κορυφώθηκε με μια ναυμαχία. Μια ναυμαχία του Αμπουκίρ και ιδιαίτερα του Τραφαλγκάρ το 805. Το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό κατέστρεψε κυριολεκτικά το γαλλικό, γαλλοϊσπανικό στόλο και εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στη Μεσόγειο. Από το 1805 κάνει κουμάντο στη Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσόγειο η Μεγάλη Βρετανία. Από το 1805. Αυτή η εξέλιξη ήταν μια καθοριστική εξέλιξη και αναδιαμόρφωσε τη γεωπολιτική ισορροπία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν αναδύεται η Αίγυπτος. Οι Βρετανοί στην αρχή χαϊδεύουν τον Μεχμέτ, τον βοηθούν. Μετά ο Μεχμέτ, βλέποντας ότι είναι πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα η Αίγυπτος, την Ινδία και τον πυρήνα των Βρετανικών αποικιακών, αν θέλετε, συμφερόντων, άρχισε να εκμεταλλεύεται την αδυναμία των Οθωμανών και τη βοήθεια των Βρετανών στην αρχή. Δηλαδή έβλεπε ότι οι Οθωμανοί αρχίζουν και αποσυντίθεται, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναδύθηκε αυτός. Κατάφερε να εδραιώσει την εξουσία του στην Αίγυπτο. Πήρε και έκανε ένα αυτόνομο τρόπο διοίκησης υπό την Οθωμανική, αν θέλετε, επικυριαρχία, με ένα ποσό που έδινε. Και η αντιμετώπιση των Βρετανών, γιατί μετά το γύρισε το τσάμικο, όταν είδε ότι έγινε ισχυρός, το γύρισε. Ενίσχυσε το κύρος του. Έδωσε μια μάχη με τους Βρετανούς στη Ροζέτα και τον έκανε ως ικανό στρατηγικό παίκτη στην περιοχή και τον σεβόταν όλοι, το Μεχμέτ. Στη συνέχεια, με μεθοδικές κινήσεις δικές του, ο Μοχμέτ ή Μοχάμετ εξόντωσε τους Μαμελούκους, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στην εδραίωση εξουσίας του στην Αίγυπτο και γύρω από αυτήν. Η ενέργεια αυτοτελώς αποτελούσε πρότυπο κατά τον Σουλτάνο Μαχμού τον Β', ο οποίος λίγο αργότερα εξόντωσε τους Γενιτσάρους. Οι Μαμελούκοι ήταν στην Αίγυπτο. Κάτσαν τους Γενιτσάρους που είχαν οι Σουλτάνοι. Αλλά κάναν κουμάντο οι Μαμελούκοι Γενιτσαροί. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Εξόντωσε τους Γενιτσάρους. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η αρχή για να δημιουργήσει ο Μοχάμετ το κράτος που ήθελε. Μια αυτοκρατορία μικρή. Φώναξε Γάλλους μετά την ήττα του Ναπολέοντα, φώναξε Γάλλους στρατιωτικούς. Αγόρασε όπλα. Αγόρασε κανόνια. Έφτιαξε στρατό εκπαιδευμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όσο μπορούσε. Σύμβουλοι και τεχνικοί. Η οικονομία, η δική του στηρίχθηκε πάνω στο βαμβάκι που ήταν αναγκαίο στατικό για την οικονομία και κλωστοϊφαντουργία στη Βρετανία. Δούλευαν αβέρτα στην Ολλανδία. Το βαμβάκι ερχόταν όλο από την Αίγυπτο. Επίσης ο Ιμπραήμ ανέλαβε όλες τις φιλοδοξίες οι στρατιωτικές, ο γιος του Μοχάμετ, ο Ιμπραήμ Πασάς, για να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες του πατέρα του. Έκανε πολέμους, εκστρατείες κτλ. Αυτά μέχρι εκεί. Ακούστε όμως. Το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα του Μοχάμετ, του Μεχμέτ Αλή και του Ιμπραήμ ήταν όταν πήραν την Κρήτη. Αίγυπτος και Κρήτη. Άρα ελέγχει ο ίδιος ο Μοχάμετ την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Κρήτης
που την παρέδωσε ο Τούρκος στον Αιγύπτιο, στον Μοχάμεντ και στον Ιμπραήμ και την Αίγυπτο. Αυτό ήταν η πόρτα. Αυτή η πόρτα όμως ήθελε μια πολύ μεγαλύτερη πόρτα για να κλείσει την είσοδο των Βρετανών και των υπολείπων και να είναι τα διόδια Αιγυπτιακά, την Πελοπόννησο. Βλέποντας λοιπόν οι Βρετανοί Πελοπόννησος, Αντικήθυρα, Κρήτη, Αίγυπτος, έχουμε πρόβλημα με την κυριαρχία μας στη θάλασσα και το εμπόριό μας και η νέα ναυτική δύναμη που αναδύεται η Αίγυπτος μας δημιουργεί προβλήματα, αρχίζει το συμφέρον να μπαίνει στη μέση. Τάχα άλλαξε ο Κάνινγκ και ήρθε ο Κάνινγκ, είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και ο επόμενος ήταν καλύτερος φιλέλληνας. Παραμύθια της Καλλιμάς. Ποιος φιλέλληνας ρε εσείς? Αλλάζουν στάση οι Βρετανοί, οι Ρώσοι και οι Γάλλοι μαζί όταν βλέπουν αυτό το πράγμα τον Ιμπραήμ και την Λωρίδα να κόβει τη Μεσόγειο στη μέση και να κάνουν το εμπόριο. Και τότε γίνεται η ναυμαχία στο Ναυμαρίνο. Γι' αυτό έγινε η ναυμαχία. Γι' αυτό, γιατί του λέγανε φύγε του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, αγόρι μου, δεν σε θέλουμε εδώ στα πόδια μας. Πάνε και στην Κρήτη να ησυχάσουμε, να περνάμε ελεύθερα. Και λέγει όχι αυτός. Και αν νομίζετε ότι το Ναυμαρίνο έγινε γιατί η Ελλάδα απελευθερώθηκε με την συγκεκριμένη ναυμαχία, παραμύθια σας λένε. Ο Ιμπραήμ παρέμεινε άλλο 1,5-2 χρόνια στην Πελοπόννησο. Και δεν μας βοήθησαν αυτοί. Κερδίσαμε σε 5 μάχες τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε, γιατί άμα τα μάθουμε αυτά, θα πούμε δεν μας βοήθησαν οι Βρετανοί να απελευθερωθούμε. Οι σύμμαχοί μας δεν μας βοήθησαν. Μα η πραγματική ιστορία το λέει. Ότι ο Ιμπραήμ παρέμεινε παρά το γεγονός γιατί δεν στέλνει χερσαίες δυνάμεις, όπως κάνουν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Δεν στέλνουν χερσαίες δυνάμεις. Κορόιδα είναι, να μου κάνει άλλη κουβέντα. Δεν στέλνουν. Φοβούνται μην τους αποδεκατήσουν. Δεν στέλνουν αντί ότι οι Ιμπραήμ, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι χερσαίες δυνάμεις. Έστειλαν το ναυτικό από μακριά. Γιατί είχαν τα κορέδα τους Έλληνες που κάνε, που πετσόκοβαν τον Ιμπραήμ. Ειδικά στη Μάνη τον κάνε 2.500 Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι σφάχτηκαν από τους Έλληνες. Στη μάχη. Αυτά για να γνωρίζουμε φίλες και φίλοι, έτσι. Γιατί δεν σταμάτησε μετά ο Ιμπραήμ. Ωε παιδιά, δεν σταμάτησε. Να σας πω παράδειγμα. Πόσο αλήτικη είναι η συμπεριφορά των δίθεν συμμάχων μας. Αργότερα ο Ιμπραήμ και ο Μεχμέτ συνέχισαν την... ενώ αποχώρησαν, φύγαν από την Πελοπόννησο. Συνέχισαν την επεκτατική πολιτική τους. Έφτασαν μέχρι την Κεσάρια. Έξω από την Κωνσταντινούπολη φτάσαν. Αιγυπτιακός στρατός. Πώς χάθηκε η μάχη Ιμπραήμ, Μεχμέτ Αλή και κάπου στο Εικόνι, αν δεν κάνω λάθος. Πώς χάσανε οι Αιγύπτιοι, ξέρετε? Γιατί απέναντι δεν πολεμούσαν οι Τούρκοι. Ήταν Γάλλοι, Άγγλοι και Τούρκοι μαζί. Απέναντί τους. Γιατί δεν θέλανε να πέσει η Κωνσταντινούπολη. Γιατί αν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη, θα είχαν ισχυρό Μεχμέτ Αλή και θα μπορούσαν να κάνουν εμπόριο με τη Μεσαία Ανατολή και με την υπόλοιπη Ινδία. Γι' αυτό και ο Ιμπραήμ έκανε τους δυτικούς να παρέμβουν ώστε να γίνουμε ελεύθεροι. Καλά, και δεν ήμασταν ελεύθεροι. Φόροι υποτελείς ήμασταν. Ανελεύθεροι ήμασταν. Μας ελευθέρωσαν οι Ρώσοι με τη συνθήκη της Αδριανούπολης χρόνια μετά. Άντε γεια και καλά μυαλά φίλες και φίλοι για να μαθαίνουμε ιστορία.

0: Μελέτης Βασιλείου. Ποιος είναι ο Μελέτης, ο Βασιλείου, ένας χωρικός που ελευθέρωσε την Αθήνα. Αυτός την ελευθέρωσε. Ούτε ο Καραϊσκάκης, παιδιά, ούτε ο Αθανάσιος Διάκος. Άρα μάθαμε αυτά.
1: Έχεις ακούσει για τον ηρωικό Μελέτη Βασιλείου? Ο 43χρονος φτωχός χωρικός από τη Χασιά, μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεγέλασε τους Τούρκους υποκρινόμενος πίστη και πήρε άδεια να στρατολογήσει. Στις 18 Απριλίου 1821 συνέτριψε στον Κάλαμο Αττικής τα τουρκικά αποσπάσματα από την Εύβοια με λίγους χασιώτες και χωρικούς. Λίγες μέρες μετά ηγήθηκε της νυχτερινής επίθεσης και απελευθέρωσε την Αθήνα 25-26 Απριλίου, κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.
2: «Με τα χρήματα δεν αγοράζεις τα μυαλά»,
1: έλεγε συμβολίζοντας τον αυθόρμητο ηρωισμό του απλού λαού. Δολοφονήθηκε το 1826 σε ηλικία 48 ετών από συντοπίτες του κάτω από ελιά, λόγω εσωτερικών ερίδων. Αθάνατος.
0: Όχι ερίδων, παιδιά. Τον έφαγαν οι κολέτιδες και οι υπόλοιποι. Τον έφαγαν τα λαμόγια, Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ολλάντος. Αυτοί το φάγανε. Γι' αυτό και δεν μάθαμε ποτέ γι' αυτό να τίποτα στα σχολικά εγχειρίδια. Μελέτης Βασιλείου. Αυτός απελευθέρωσε την Αθήνα. Αν τουλάχιστον βρείτε κανένα βιβλίο ιστορίας πραγματικό, αυτό θα διαβάσετε. Αλλά εμείς μαθαίνουμε για τον Καραϊσκάκη, που έχει θέματα και ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης. Με τους νικητές, τα ξέρετε, που μπήκε κάτω στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο και νικούσε στο Κολοκοτρώνη. Αργότερα ξυλώθηκε με τη δολοφονία του. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί αν σου βάλω τον Μελέτη Βασιλείου, αν σε βάλω τον Οδυσσέα Ανδρούς, ο οποίος τον σκότωσε, αν σου βάλω το Βυσδίκη, αν σου βάλω τη Μαντώ Μαυρογένους, πραγματικά ποιος τις βγάλανε έξω, εκτός. Αν σου βάλω τον Καποδίστρια, πραγματικά να σου βάλω όμως, έτσι. Και όλα αυτά θα καταλάβεις ότι οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας που μας απελευθέρωσαν, μας πετσόκοψαν μαζί με τους προδότες εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

και μας ακούν και λίγο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, το ακίνητο του Έλληνα ανήκει στον Έλληνα? Είναι ελληνικό? Έχω ένα σπίτι. Ανήκει σε μένα? Δυστυχώς ανήκει στο κράτος. Στο κράτος που φτιάξατε. Έχει συνδιοκτήτη την εφορία για τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κύριοι φόροι, λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ακίνητα σήμερα, τον ακίνητο στην Ελλάδα. Έμφυα, ακόμα το καταργείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα. Τέλος ακίνητης περιουσίας δήμων. Δημοτικά τέλη καθαριότητα φωτισμός. Φόρος υπεραξίας σε αναστολή, βέβαια. Γιατί, ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι γίνεται το πλυντήριο των χρημάτων. Βρήκαν ευκαιρία τα λαμόγια να ξεπλύνουν χρήμα από τα κινητά. Αγοράζουμε αντικειμενική, πουλάμε σε εμπορική αξία και πλένεται το χρήμα μια χαρά. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιοκτήτης ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης και συνειδιοκτήτης του σπιτιού είναι και το κράτος. Η εφορία, η οποία ληστρικά, έμεσα ή άμεσα, μπαίνει στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, άρθρα 1-81. Εδώ έχουμε μια δημιουργία ενός πλέγματος γραφειοκρατικού με υπευθύνους, ανευθύνους, διορισμένους, γραφειοκράτες κτλ. Μια απάντηση. Όλοι αυτοί δωρεάν θα δουλεύουν? Επιτροπές κτλ. Που δημιουργούνται. Φαντάζομαι θα παίρνουν επιμίσθιο. Κάτι θα παίρνουν. Γιατί στην Ελλάδα ο τζάμπας πέθανε. Άρα αυτοί που θα διορίσετε σε επιτροπές, οι δικοί σας οι γαλάζιοι, θα παίρνουν ακόμα ένα μισθό. Άρα λοιπόν έχουμε νέες δαπάνες. Από το 82 μέχρι το 155. Στόχος είναι ξεκάθαρα από την κυβέρνησή σας η αφέμαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Άρθρο 174. Μένω εδώ. Απαλατριώσεις για τη δημιουργία κιτ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών μέσα ή δίπλα σε πόλεις ή οικισμούς. Σοβαρά τώρα? Θα διώχνετε από τα κίνητα τους Έλληνες για να κάνετε κιτ και hot spot σε λαθρομετανάστες που παράνομα εισέβαλαν στη χώρα μας? Θα απαλατριώνετε ελληνική γη για αυτό το λόγο? Ένα άδικο κράτος δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη και δίκαιο. Και είστε μια άδικη κυβέρνηση που εκπροσωπείτε ένα άδικο κράτος. Το φτιάξατε το κράτος άδικο για να αδικείτε τον πολίτη. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέω, το έχω πει και το κατάλαβαν πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να με ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας. Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει. Του Πρωθυπουργού έχει. Α, το πως περνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούργια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε κι αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα το λιανίσετε στον έλεγχο με, πώς το πάμε, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία, αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δικαιοκράτος. Αυτό είναι ένα κράτος που κυνηγάει τους Έλληνες καθημερινά, δίθεν για τη διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να φοροαποφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, εφοπλιστές, ολιγάρχες, καπιταλιστές. Το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε και άλλη αλήθεια, η τυραννία της αδιαφάνειας, γιατί μιλάτε τυραννία για τη διαφάνεια, εσείς κυνηγάτε τη διαφάνεια και τη διαφθορά, αποδεικνύεται από την ΑΔΕ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η ΑΔΕ βλέπει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκεια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά, από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρεις τι αγοράζεις, ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου.
συνδρομές, αγορές από το εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα συσχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου και η ΑΔΕ γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, άμεση κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ, τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν?

0: την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε, τώρα, από σήμερα. Αλλιώς, πάψτε να θεαλευολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ? Από τους μετακλητούς που βάλατε παντού. Από τις ανεξάρτητες αρχές. Από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι κρίματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία.
1: Να καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο γιατί πρέπει να φύγει. Σας διακόπτω για τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 38 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοροπίου. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και σας καλωσορίζει ιδιαίτερα ο βουλευτής της περιοχής σας, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος.
0: Πίσω.
1: Αλλά και εγώ που ήμουν παλιότερα για 20
0: πίσω
1: χρόνια βουλευτής και στην Ανατολική Αττική, σας καλωσορίζω ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Αν δεν ήταν η εκλογική περιφέρεια του Φωτόπουλου, δεν σε επέτρεπα τη διακοπή, να ξέρετε.
1: Το είδα, αλλά τον είχα εγώ στο μυαλό μου, μην νομίζετε.
0: Ναι, κύριε.
1: Έτσι, λοιπόν, συναντιόμαστε εξάλλου. Είναι όμορες και τώρα,
0: αλλά... Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να μιλήσω, έχω και ίστρο σήμερα.
1: Λέω. Ορίστε.
0: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για την οικονομία, όχι τίποτα άλλο. Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ? Και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ρόζα, κρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχη και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια, 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα. Και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ? Χρειαζόμαστε 5 Παπαστάδους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους, και ο κ. Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κερδίζει, κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς, κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Άπαξ 20.000. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ, τους οποίους τους τσακίσατε και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Μείωση του ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Γι' αυτό και μας πέρασε στα ταστιτικά στοιχεία της οικονομίας η Ρουμανία. Γιατί έδωσε κίνητρα και για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, και το κυριότερο, μείωσε τη φορολογία από τους πολίτες και έκανε το αυτονόητο. Τίμησε το φτωχό πολίτη και όχι την ολιγαρχία. Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω.

Ξέρετε γιατί, Υπουργέ, ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο, 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την ανιβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες, λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζε ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι. Γιατί το παλαιό και το χθες είναι χθες και παλιό. Το νέο είναι ωραίο. Και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου. Με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη. Και ακριβώς όπως το προέβλεψε η ελληνική λύση, εδώ και καιρό, τα έλεγα στον Ανδρουλάκη, εδώ ήταν, του τα είπα. Θα σας ξεφουσκώσουν, τους έλεγα. Θα σας ρημάξουν, έλεγα. Δεν μ' άκουγε, έβριζε μόνο μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκης έκανε κριτική μόνο σε μένα. Τους έλεγα, εδώ είναι ο αντίπαλος. Παίζει βρώμικα ο αντίπαλος. Και οι υπόλοιποι εδώ μέσα που κάνετε κριτική στην ελληνική λύση. Αλλά σε όλα επιβεβαιωθήκαμε. Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγόταν θόρυβοι από το Μαξίμου. Άνοιγαν σαμπάνιες. Βέβαια, ο Μητσοτάκης πήγε στο 36%. Σε λίγο θα φτάσει στο 106%. Θα τρέχει πιο γρήγορα από τη Φεράρι το 100%. Ακούστε, τα δίθεν νέα κόμματα και να δούμε τη διαφορά μας. Διαφέρουν από εμάς σε πολλά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ακούστε που διαφέρουν, κύριε Υπουργέ. Λένε σε ένα από αυτά που τόλμησε και πείραξε και άγγιξε το ιερό όνομα της Ελλάδος, το ιερό Ελλάς. Σαν την ελληνική αστυνομία πήραν το όνομα. Α, το αφήνουμε. Λένε στη διακήρυξή τους. Υπέγραψαν τιτάνες, λέει, της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ακούστε. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί ρωτώ εσάς. Η υπογραφή ενός αυτοαποκαλούμενου του τιτάνα της διανόησης είναι σημαντικότερη από το αγρότη? Είναι σημαντικότερη από του μισθωτού υπαλλήλου? Είναι σημαντικότερη από τον εργαζόμενο? Το αγρότη δεν είναι, το οικοδόμου δεν είναι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί μπροστά στο μέγεθος ενός εργαζόμενου που δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, αυτοί οι δήθεν τιτάνες διανόησης? Θα σας το πω τώρα και μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Είναι οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες. Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Είναι αυτοί που σιτίζονται από το δημόσιο χρήμα. Όχι και διανοούμενοι. Και πάμε στα ελληνοτουρκικά για να κλείνω σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Σήμερα αρχίζει η άσκηση Θαλασσόλικος. Συμμετέχουν, όπως συμμετείχαν και κάποιοι σύμμαχοί μας στην προηγούμενη άσκηση της Τουρκίας, και η περήφανη εξωτερική πολιτική σας ξεφτελίστηκε πρώτα στην Κάσο. Πάει το καλώδιο. Δεν λέω για τον Βόρειο Άξονα τίποτα, μην παρεξηγηθείτε, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Άγωνος ο διαγωνισμός δύο φορές, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Μακάρι να ευδοκιμήσει μαζί σας, αλλά δεν το βλέπω να ευδοκιμεί, γιατί είναι ακριβή η ροή του φυσικού αερίου προς τα εκεί. Τώρα με το ράμα ξεφτελιστήκαμε περισσότερο. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του Ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Τσίπρα ο Ράμα.
πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου ΑΚΑ και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνατε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το ουκρανικό. Το ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξαναπάρει ευρώ ο ράμα ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος και μας κουνάει και το δάκτυλο. Σήμερα λοιπόν οι Τούρκοι, και χθες αν δεν κάνω λάθος, κυνήγησαν ένα ελληνικό σκάφος. Το ξέρετε φαντάζομαι. Με υποβρύχιο. Το κυνήγησαν. Ποια είναι η λύση? Βυθίστε τους τώρα όπως έκανε ο Κουντουριώτης, να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει, στα στενά, στα Δαρδανέλια, και να μην ξαναβγούν ποτέ. Γιατί αυτούς Αιγαίο γιοκ, Αιγαίο γιοκ είναι ελληνικό. Καμία σχέση. Και πάμε και στο Predator να πω δύο κουβέντες. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξέρον επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιονδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει στο μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν. Που είναι προστασία προσωπικών δεδομένων. Εμείς ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάτι συγκεκριμένο. Μία αίτηση για να κάνω εγώ θα χρειαστώ 15 παράβολα. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει, ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν το ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος το ξέρουν ή δεν το ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα, υπομονή μου, και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει, δεν γνωρίζω τον Ντίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν. Φτιάξατε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, κύριε Υπουργέ. Όχι εσείς, καινούριος είστε. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, έχει μαζευτεί μια αυλή κλίκα τηλεαστέρων, εναστίαστος αποκαργερίστες των Βυξελών, χωρισμένους σε δεξιούς και αριστερούς, σε μπλε, πράσινους και κόκκινους, που παίζουν το έργο διακυβέρνηση και καταστροφή της χώρας. Αυτά λέγει ο Τζίμις Πανούσης, αυτά κάνετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι που κυβερνήσατε. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτά τους, φτιάχνουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Η ψήφος στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μετά το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου, φίλες και φίλοι, η οικουμένη βυθίστηκε το χάος και η οικουμένη ήταν όλος ο ελληνικός κόσμος. Αυτά είναι η οικουμένη. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, παιδιά. Τίποτα δεν υπήρχε. Τίποτα, ούτε δυτικά ούτε ανατολικά, τίποτα. Χάος ήτανε. Φεύγει ο Μέγας Αλέξανδρος, τον βγάζουν από τη μέση. Το έχω πει ότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι Ρωμαίοι τον βγάλαν από τη μέση. Γιατί ετοιμαζόταν από τη Βαβυλώνα να εκστατεύσει δυτικά. Αν το δείτε λογικά θα καταλάβετε. Ανατολικά δεν θέλανε στρατιωτική τη δική του. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ήξερε ότι η Ρώμη ανδρώνεται, μεγαλώνει, το περίμενε δηλαδή. Ήξερε ότι είχε προστριβές με τις μεγάλες ελληνικές πόλεις της μεγάλης Ελλάδος. Και τι ήθελε να κάνει ο Αλέξανδρος? Να εκτοπίσει, όπως αργότερα και ο Πύρος το επιχείρησε και πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς οι Ρωμαίοι μας πήραν φαλάκι. Οι διάδοχοι του επιδόθηκαν σε ασταμάτητες εμφύλιες μάχες. Όλοι διεκδικούσαν και ένα κομμάτι της απέραντης αυτοκρατορίας. Σέλευκος, Αντίοχος, Πτολεμαίος, ξέρω εγώ, Αντίγονος, ό,τι θέλετε, παιδιά. Όλοι θέλουν να πάνε ένα κομμάτι. Ανάμεσά τους αναδύθηκε μια τεράστια μορφή, παιδιά. Τεράστια. Μια χαρισματική, μια ασυγκράτητη μορφή. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Γιος του Αντιγόνου, του Μονόφθαλμου, στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κορυφαία μορφή, αλλά ο χαρακτήρας του ήταν επιρρεπής στην ακολασία. Στο πρόσωπό του συνδυαζόταν η μηχανική ευφυΐα, ήταν μηχανικός. Έκανε πολιορκητικές μηχανές. Η πολεμική τόλμη και η αδυναμία για πολυτέλεια και απόλαυση. Είχε αυτό, ρε παιδί μου, και απόλαυση με ήταν. Είχε αυτό κουσούρι. Να θέλει να απολαμβάνει τα υλικά αγαθά. Ο πόλεμος ήταν το φυσικό του θέατρο, να πω, παράσταση, στοιχείο. Εκεί ξεδίπλωσε το ταλέντο του, τις πολιορκίες, και απέκτησε το προσωνύμιο ο Πολιορκητής. Γιατί ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε πολιορκητικές μηχανές. Ο πρώτος. Τέτοιες που να μπορούν να κερδίζουν πολέμους και να εκπορφίζουν ολόκληρα οχυρά. Πολεόριες, καταπέλτες, μηχανές. Μόνος του, το μυαλό του. Πλωτές πλατφόρμες που ενέπνευσαν δέος και τρόμο. Αυτός ήταν ο τύπος. Ένα τυχαίο πρόσωπο. Η πιο διάσημη εκστρατεία του ήταν η πολιορκία της Ρόδου το 305 π.Χ. όπου χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανές. Ξέρετε, η Ρόδος πάντοτε είχε πολύ καλά οχυρά και οι Τούρκοι αργότερα πήγαν να θυμάστε Σελτζούκι. Πάντοτε και οι Ενετοί το είχαν. Δηλαδή η Ρόδος ήταν ένα σταυροδρόμι, όχι πολιτισμό και αηδίες φευλακίες που σας λένε. Σταυροδρόμι εμπορίου ήταν. Από εκεί παίρνουν όλα τα καράβια. Από τη Μικρά Ασία, από Ρόδο κτλ. Όπως και η Χίος, όπως και η Σάμος, ήταν πλούσιες περιοχές. Σαν είχαν πολεμικό ναυτικό και εμπορικό ναυτικό τεράστιο. Γιατί? Γιατί ήταν κόμβος μεταξύ Ανατολής και υπηρετικής Ελλάδας. Το 307 ο Δημήτριος απελευθερώνει την Αθήνα από τις Μακεδονικές φρουρές. Ναι, την απελευθερώνει. Οι Αθηναίοι τον υποδέχονται ως Θεό, ρε παιδί μου. Θεός, σωτήρας. Γιορτές προς τιμήν του, αγώνες. Μια νέα φυλή ονομάζεται Δημητριάς. Μια παραπάνω φυλή αθηναϊκή. Ο ίδιος εγκαταστάθηκε πού? Στον Παρθενώνα. Ήταν φιλοξενούμενος θεάς Αθηνάς. Ζαλίστηκε. Να η ματαιοδοξία. Και δείτε πώς η ματαιοδοξία και... το πω, ρε παιδί μου. Η αλαζονία σε οδηγεί στον Κεάδα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Και τώρα μην νομίζετε. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολιτική αρχηγή και θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν ξέρουν τα στραβά τους να ανοίξουν, θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν έχουν δουλέψει για μέρα στη ζωή τους, θα σώσουν την Ελλάδα. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Οι ηγέτες δεν βγαίνουν έτσι. Οι ηγέτες πρέπει να έχουν μια βεντάλια από χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να πω ότι μπορούν να επενδύσουν επάνω σου. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται κάποιοι. Και όσους κάναμε πρωθυπουργούς, σας κάνουμε και αυτόν. Δεν μου λέει τίποτα με αυτό. Τι μου λέει? Τόσους κάναμε πρωθυπουργούς, κατέστρεψαν τη χώρα. Θα κάνουμε αυτόν που έχει πρόγραμμα, σχέδιο και έχει δουλέψει στη ζωή του και επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να λέτε για μένα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι άεργοι ή άνεργοι ή παροχή υπηρεσίας. Σαν τις νοσοκόμες ένα πράγμα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο παράγω πλούτο για τη χώρα μου. Εκεί τι έκανε? Μεταφόρτωσε σε ναό και τον έκανε, το μεταμόρφωσε σε ναό ακολασίας, συμποσίων, γλωδιών, οργίων. Η αυλή του γέμισε με ποιητές, καλλιτέχνες, γυναίκες, πόρνες, απ' όλα είχε το ναό. Οι Αθηναίοι ανεχόταν όλα αυτά,
για να τιμήσουν και να κολακέψουν τον Δημήτριο. Η μάχη στην Υψώ ήταν και πολεμιστής. Ήταν το σημείο καμπής. Ο Δημήτριος οδηγεί το υπηκό του με ορμή, αλλά απομακρύνθηκε υπερβολικά από τη γραμμή της μάχης. Δηλαδή, επιτίθεται στους εχθρούς, αλλά αφήνει κενό ανάμεσα στο υπηκό και το πεζικό. Ήταν το μοναδικό του στρατηγικό λάθος, το λάθος στη μάχη. Δηλαδή, ήταν αυτό. Τα υπόλοιπα είναι προσωπικά λάθη. Αφήνοντας έτσι τον πατέρα του εκτεθειμένο, τον μονόθαλμο που λέγαμε, ο Αντίγονος πέφτει νεκρός. Σκοτώνεται. Ο Δημήτριος περιπλανήθηκε ανάμεσα σε νησιά και ήταν κυνηγημένος από τον αντίπαλο βασιλέα των ελληνιστικών βασιλείων. Η ικανότητάς τους τις αξιοποίησε ο ίδιος και μάλιστα στέφθηκε εκ νέου βασιλιάς της Μακεδονίας. Το 294 π.Χ. Δηλαδή, ενώ έχασε τη μάχη, ενώ κυνηγήθηκε, ενώ πάλι! Γιατί είχε μυαλό, είχε φυΐα, ήταν καλός. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε τα κουσούρια του, αλλά ήταν καλός σε αυτά. Αλλά η πολυτέλεια πάλι τον δείξει την παρακμή. Πάλι άρχισε τη κλειδί, πάλι ενοχλούν τους Μακεδόνες και υπηκόους στρατιώτες και εκνευρίζονται και στην ασιατική εκστρατεία που αναλαμβάνει να πάει πάλι σε πόλεμο, περικυκλώνεται από το Σέλευκο και παραδίδεται. Αλλά ήταν και τυχερός, να μην πω την άλλη έκφραση. Δεν το σκότωσε. Τον άφησε να πεθάνει ο Σέλευκος σε ένα παλάτι. Είχε τέρες, ξέρω εγώ, πάλι ρε παιδί μου, και πέθανε σε συμπόσιο. Γιατί ο Σέλευκος τιμούσε και τον πατέρα του Δημητρίου του Πολιορκητού, άσχετα αν πολέμησα και μεταξύ τους, αλλά και τον ίδιο ως στρατηγική φυσιογνωμία. Βλέπετε λοιπόν ότι άλλο να είσαι ηγέτης και άλλο να νομίζει ο λαός ότι είσαι ηγέτης. Οι Αθηναίοι και οι Μακεδόνες νόμιζαν ότι ήταν ηγέτης. Ο ηγέτης δεν είναι μόνο στρατιωτικός και στρατηγικό μυαλό. Ο ηγέτης πρέπει να έχει χαρακτήρα. Ο ηγέτης πρέπει να έχει αυτό που λέω εγώ, ζυμωθεί μέσα από αξίες, από νόρμες, από ηθική, από μια ζωή, όχι lifestyle και ιστορίες περιοδικά και γκλαμουριές και φώτα δημοσιότητος για να αποκτήσω όνομα. Όχι κολλητιλίκια με ολιγάρχες, καναλάρχες και δεν ξέρω τι άλλο για να αποκτήσω φως. Αλλά είσαι αυτόφωτος. Και ό,τι έχεις φτιάξει, να το έχεις φτιάξει μόνος σου, χωρίς κανέναν ολιγάρχη, καναλάρχη. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλάβει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από όλους τους υπόλοιπους. Γκλαμουριές, lifestyle και από εμάς δεν έχετε δει ποτέ. Εγώ δεν πάω ούτε σε καλά, ούτε σε εκδηλώσεις. Ξέρετε πόσες εφημερίδες και περιοδικά, τα γκλαμουριές που λένε, ζήτησα συνεντεύξεις μου για εξώφυλλα και δεν πήγα ποτέ μου και δεν θα πάω ποτέ μου. Το θεωρώ ποταπό. Τι δουλειά έχω εκεί? Ή κάνουν καλά οι εφοπλιστές, έλα εκεί. Δεν πάω. Δεν πηγαίνω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά την αυτοανατίναξη θαλάσσιου drone USV στο λιμάνι της Κωνσταντζα, δίπλα σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Το λιμάνι εκενώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι των ακτών έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν τον εντοπισμό ακόμη τριών μη επανδρομένων σκαφών. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία στη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή drone σε πολυκατοικίες στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Ξεκίνησε στο Μεικτό Όρκο το εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδιου, ο οποίος κάθεται ξανά στο εδόλιο αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού τριών ανηλίκων και ενός νεαρού άνδρα. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη της εισαγγελικής έφεσης ως προς το σκέλος των αθωτικών αποφάσεων, κρίνοντας ωστόσο παραδεκτό το αίτημα για επανεξέταση στο ύψος της ποινής. Μετά την ολοκλήρωση της ορκομοσίας των ενόρκων, η διαδικασία διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου προς την έξοδο Αθηνών Λαμίας Αμφίπλευρα, στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρου Σχιστού και στο λιμάνι Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου Σταδίου, Βασιλίσσα Αμαλίας, Αλεξάνδρας, Καλλιρόης, Πέτρου Ράλι και στην άνοδο της Συγκρού. Επιβαρημένες είναι επίσης οι λεωφόροι Κηφισίας στην άνοδο και στην κάθοδο στη Μεσογείο, στην Κατεχά και από την Ηλιούπολη. Την περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στα δύο ρεύματα. Υπογεδοί, δηλαδή γεωτεχνικοί του Δημοσίου, καταγγέλουν μια κατεπίγουσα απευθείας ανάθεση ύψους 310.000 ευρώ σε εταιρεία πληροφορικής για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης της ευλογιάς, στυλιτεύοντας το οξύμορο ότι περιλαμβάνει πλατφόρμα εμβολιασμών την ώρα που η κυβέρνηση τους αρνείται κατηγορηματικά. Στο δικαστικό πεδίο, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Βόλου κατέθεσε την πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικές δικαστικές προσφυγές από τους πληγέντες του κλάδου. Στην προσφυγή αυτή καταγγέλλονται παράνομες κρατικές παραλήψεις, εσφαλμένοι υπολογισμοί στην πραγματική αξία του χαμένου ζωικού κεφαλαίου και πλήρης απουσία μέριμνες για τις αχρηστευμένες ζωοτροφές. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στο απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
6: Δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
7: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει, κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Ναι, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του ΠΕΕΜ και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Μου στέλνουν από το πρωί μηνύματα ότι είναι συντονισμένοι από διάφορες χώρες, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα οι κυβερνήσεις και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι άσχετοι ανίκανοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα για 5 τάλιρα. Εδώ πέρα άλλοι πουλάνε την ψυχή τους για 5 τάλιρα. Άλλοι πουλάνε τον αγώνα για 5 τάλιρα. Γενικά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς που πουλάνε τα πάντα για 5 τάλιρα. Ακόμα και την ιδεολογία τους, ακόμα και τις απόψεις τους, ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Το χρήμα και η δόξα αλλάζει τα μυαλά. Εγώ σας τα λέω, δεν τα ακούτε. Το χρήμα και η δόξα τους τυφλώνει. Και σήμερα πήρα μια απόφαση. Πήρα μια μεγάλη απόφαση. Σήμερα, επειδή πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα, μετά την εκπομπή θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Και αν δεν προλάβω σήμερα γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμά μου, θα κάνω μια ανάρτηση και στην προσωπική μου σελίδα και στο X, για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με όλους αυτούς εκεί πέρα, τους πουλημένους, τους ξεπουλημένους, όλους. Όλους. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Γιατί κάποιοι ξεχνάτε. Ξεχνάτε TST Focus FM 103,6. Ξεχνάτε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν έχετε καταλάβει τι έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα, τι έχουμε προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχετε καταλάβει. Σήμερα λοιπόν θα κάτσω, θα γράψω και θα εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πάνε να πάρουν τη δόξα, πάνε να πάρουν τα εύσημα και τρέχουν και αγωνίζονται για μια καρεκλίτσα, κάτι ανύπαρκτη. Κάτι ανύπαρκτη. Που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και μιλάω με ονόματα. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Πού ήτανε ρε για την υπόθεση των Ντεμπών? η Γρατσία και ο Αυγερινός. Παράδειγμα. Για όλο αυτό που έγινε. Πού ήτανε, τι έκανε ο Θανάσης Αυγερινός σαν δημοσιογράφος για το έγκλημα των Τεμπών. Για πείτε μου εσείς εκεί πέρα έξω, ρε ξυπνάγιδες. Πού ήτανε ρε από το 23 μέχρι σήμερα. Η Γρατσία πού ήταν από το 23 μέχρι σήμερα. Μία δήλωσή τους δεν υπάρχει για το έγκλημα των Τεμπών. Μία αποκάλυψή τους. Και θα μιλήσετε εσείς για εμάς ρε. Θα μιλήσετε εσείς για εμάς. Δεν τρέπεστε καθόλου. Σήμερα θα τα γράψω όλα για να τα μάθει ο κόσμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλους αυτούς τους ανύπαρκτους που εμφανίστηκαν από το πουθενά για να πάρουν μια καρεκλίτσα, για να γίνουν βουλευτές. Αφού δεν σας τα λέει άλλος, θα σας τα πω εγώ. Κι ας μην έχω χρόνο, κι ας τρέχω σαν το Βέγκο, θα κάτσω και θα κάνω μια ιστορική ανάλυση για το τι έχει γίνει με το έγκλημα των Τεμπών από τις 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Να δούμε ποιοι ήταν πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν στη Μόσχα. Να δούμε ποιοι καθημερινά εδώ πέρα φέρνανε στοιχεία στην επιφάνεια και ποιοι τρέχανε στα κομμωτήρια. Ποιοι ρισκάρανε και αποκαλύψανε το ότι κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Και ποιοι βγαίνανε στα κανάλια και περιμένανε τις στημένες κάμερες για να κάνουν δηλώσεις με φόντο τη Βουλή. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια, ποιοι κάλεσαν τον κόσμο να υπογράψουνε. Και ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε, θα σας τα εξηγήσω αφού θέλετε να μάθετε αναλυτικά. Και να δούμε άμα κανένας θα αμφισβητήσει τον Γρηγόρη ή τον Focus FM 103,6 από όλους αυτούς τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους με τα κόμματά τους. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει. Γιατί η αχαριστία υπάρχει. Και γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και γιατί στόχος τους είναι η δόξα και το χρήμα. Εγώ θα το λέω και δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ ξέρω. Εσείς ακούστε τι σας λέει το Sky, το πρώτο θέμα και τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα που όλη μέρα λιβανίζουνε. Ακούστε, θα σας πω εγώ τώρα πως έχει το πράγμα. Το απόγευμα θα κάτσω να γράψω, τελείωσε, πήρα απόφαση. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Δεν θα με τρελάνετε εσείς που πέφτετε στην παγίδα καθημερινά. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, όχι, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Ποιοι βγάζανε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, ρε. Ποιοι τους βγάζανε εδώ και σας λέγανε ότι πήγανε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας και δεν τους δίνανε γνωματεύσεις. Ποιοι ξεκίνησαν πρώτοι και μιλούσανε για τα μαύρα φορτηγάκια και αυτοκίνητα με τις δολοφονίες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους πραγματογνώμονες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους ειδικούς αναλυτές που εξηγούσαν ότι δεν βρέθηκε, δεν πήγε μόνος του στον Ταΐγετο ο γιος της εισαγγελέως. Ποιοι ρε. Που θα βγάλετε και γλώσσα. Καθημερινά εδώ πέρα έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας μόνο και μόνο για να σταθούμε δίπλα σε κάθε Έλληνα πολίτη και θα μας τη βγείτε κιόλας, κάνα παιδάκιδες. Άκου εδώ τι θα μας πούνε τώρα. Δεν καταλάβατε καλά. Εκτός αν ανημερωνόσασταν για τα Τέμπη και για τα εμβόλια και για όλα τα προβλήματα από τον εκπρόσωπο τύπου της Μόσχας. Εκτός αν γινότανε αυτό και δεν το ξέρω. Θύματα του συστήματος, θύματα του συστήματος. Εκτός κι αν ενημερωνόσασταν από το Κολωνάκι. Το Μάρτιο του 23, ένα μήνα μετά από το έγκλημα των Τεμπών, βγήκε σε αυτήν εδώ τη ραδιοσυχνότητα, σε αυτή την εκπομπή Καριστιανού. Ξέρετε πώς είχε βγει την πρώτη φορά εδώ σε αυτό τον ραδιοφωνικό άρα. Ως μητέρα θύματος. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε τότε. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε. Σαν μητέρα θύματος, καλησπέρα κύριε Σερέτη, έλεγε. Η φίρμα τώρα που συναντιέται με πρώην πρωθυπουργούς. Έξω από τα δόντια όλα. Θα τα χώσω έτσι όπως πρέπει για να βάλετε μυαλό. Ποιος αποκάλυψε, ποιος ενημέρωσε τον κόσμο ρε για τα ηχητικά του 112. Ποιος τον ενημέρωσε τον κόσμο ότι ακούγεται μέσα το «Δεν έχω οξυγόνο» που το χρησιμοποιήσανε μετά χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες ως σύνθημα και κατέβηκαν στους δρόμους. Ποιοι τρέχανε σε κάθε κάλεσμα των συγγενών. Απαντήστε μου ρε άμα έχετε τα κότσια που έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε και θα μου τη βγείτε εσείς εμένα και θα με λέτε ότι είσαι κακοπροαίρετος και είσαι μονικός. Όχι, δεν είμαι ούτε μονικός ούτε κακοπροαίρετος. Ξέρω εγώ το ποια είναι η αλήθεια και την ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ποιοι ανέδειξαν ρε το θέμα με τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών. Ποιοι δεχθήκανε εξώδικα. Ποιοι δεχθήκανε απειλές. Ποιους κυνήγησαν. Και μετά μαθαίναμε ότι οι συγγενείς παίρνουνε μισθό. Ότι οι συγγενείς δεχθήκαν να τους διαγράψουνε τα χρέη. Και ότι οι συγγενείς κάνουν συζητήσεις στον πρώτο όροφο σε κάτι ξενοδοχεία. Ποιοι αποδόμησαν το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης περί ελαίων σιλικόνης. Ποιοι ανέδειξαν το θέμα με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του σημείου 0. Ποιοι φωνάζανε όλη μέρα το ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες και οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Ποιος μιλούσε ρε με τους μηχανοδηγούς και με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο. Ποιος μιλούσε, ο Αυγερινός μιλούσε. Η Γρατσία μιλούσε ή οι υπόλοιποι σε αυτό το κομματάκι που έχτισε η Καριστιανού ή η Καριστιανού. Για πείτε μου. Ποιος σας ενημέρωνε για την τηλεδιοίκηση, για τα φανάρια, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το ότι δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός. Το ότι δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Ποιοι άλλοι έχουν δώσει τον αγώνα που δώσαμε εμείς. Ποιοι πήγανε κόντρα στις συμμορίες, στις μαφίες, στους λανδροδιακινητές για το παράνομο φορτίο και μας λέγανε ψεκασμένους. Ποιοι θα μου απαντήσετε που βγάζετε γλώσσα και τολμάτε να πάτε κόντρα σε ανθρώπους που καθημερινά είναι δίπλα σας. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε. Πού αλλού ρε ακούσατε για τα τροχαία, πείτε μου λίγο, για το διευθυντή κυκλοφορίας. Ξέρετε εσείς τελικά ποιο είναι το κακό ψυχοαφεντικό. Σας είπε κανένας. Ποιοι αποδόμησαν τα καταπαραγγελία Μητσοτάκη fake video του Καπερνάρου και του Πορτοσάλτε και όλων αυτών που θέλαν να περάσουν το δικό τους αφήγημα. Για την Interstar, για τα καταγραφικά μηχανήματα, για τα διαγραμμένα βίντεο. Ποιοι ήταν εκεί ρε που ξεχνάτε έτσι εύκολα και μιλάτε ενώ δεν ξέρετε. Τι θέλετε να πρωτοθυμηθούμε. Την ομάδα Ανούμπης. Την τοποθεσία που μετέφεραν τα βαγόνια και τα ανθρώπινα μέλη. Τα ξεχνάει αυτά η Καριστιανού που έπαιρνε τηλέφωνα εδώ πέρα τους παραγωγούς και τους έλεγε να τις δώσουν τα στοιχεία. Ξέρεις εσύ τι Γολγοθά έχουμε ανέβει. Ξέρεις εσύ για εμάς. Που μόνο να σχολιάζεις, ξέρεις. Σε όλους βήμα δώσαμε. Χωρίς κόμματα, χωρίς κόμματα. Και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Με έρευνες. Με τρομερές αποκαλύψεις. Που έχουν βοηθήσει στη δικογραφία. Με κάλεσμα για να συσπηρωθεί ο κόσμος. Με σημεία συνάντησης. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Αν κάποιος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είμαι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του Focus FM 103,6. και οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι έχουν ζήσει ενεργά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Που από το πουθενά μετά βλέπαμε συγγενείς να αποκτούν κάποιες περίεργες σχέσεις, γίνανε φίρμες μετά. Που τους βλέπαμε μετά στα κανάλια, σε κάτι εκπομπές, με κάτι γελίους τηλεπαρουσιαστές. Ασόβαρους τηλεπαρουσιαστές. Να μιλάνε για ό,τι να είναι θέματα. Στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά. Γιατί, καβάλισαν το καλάμι, κατάλαβες. Και το μισθουλάκο τσίμπησαν και τα χρέη τους διαγράψανε και καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι, όχι όλοι. Και τώρα κάποιοι σου λένε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό που έχει συμβεί. Στημένο κοινό υπάρχει. Εμφανίστηκαν και κάποιοι ακόμα παράγοντες που δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο, δεν έχουν βοηθήσει πουθενά. Σου λένε και αυτοί, ωραία η πολιτική στέγη αυτή. Θα πάμε να πάρουμε μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα γίνουμε από το πουθενά βουλευτές. Έτσι δεν είναι, κύριε Αυγερινέ, ευκαιρία. Από το πουθενά θα γίνετε βουλευτές. Και θα μας το παίξετε εσείς εμάς καουμπόιδες. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλετε να τρελαθούμε τελείως. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν πρόκειται. Όλα έξω από τα δόντια. Δεν πάνε να με σταυρώσουνε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάνε να λέει ο ελληνικός λαός ο Γρηγόρης είναι μονικός. Όχι, δεν είμαι μονικός. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω για όλους τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους. Πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Από απλοί ακροατές που λέγανε ότι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα τι, φίρμες, τώρα φίρμες, τώρα κολονάκια, συναντήσεις με ολιγάρχες, επιχορηγήσεις, τραπεζώματα, κρασάκια, συνολάκια, καρεκλίτσες και όχι τίποτα. Κάνανε ό,τι κάνανε. Δικαίωμά τους είναι, Έλληνες πολίτες είναι και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ρε φίλε, δεν γίνεται να βρίζεις το Focus FM 103,6. Δεν γίνεται ρε να βρίζεις το Focus FM 103,6. Ρε δεν έχετε καθόλου ντροπή. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν έχετε καθόλου ντροπή να βρίζετε εσείς τον Focus FM 103,6 που αφιλοκερδώς και εθελοντικά κόντρα σε κάθε απειλή στάθηκε δίπλα σας. Δεν τρέπεστε, σας το λέω ευθέως, δεν τρέπεστε. Τα ίδια ζήσαμε και με τους υγειονομικούς κάποιους, όχι όλους. Τα ίδια ζήσαμε και με τα εμβόλια, τα ίδια ζούμε κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και από συγκεκριμένα πρόσωπα κιόλας, άμα θέλετε να σας μιλήσω και για πρόσωπα. Που όλοι κοιτάνε την καρέκλα. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς να θέλουμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Γιατί μαθαίνω ότι θα αποκτήσουν αφημοί και θέλουν να ζητήσουν από τον κόσμο, λέει, οικονομική ενίσχυση. Πάνε, Ελληνάκο, να τους δώσεις και λεφτά για το κόμμα τους. Πάνε! Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου ζητάνε λεφτά όμως. Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ενώ τη διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλουνε χρήμα! Φέρε χρήμα, Ελληνάκο, να σώσουμε την Ελλάδα! Αυτό σου λένε από το κόμμα Καριστιανού. Θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες. Ε! Και θα τρέξουνε οι ανεγκέφαλοι που πιστεύουνε τυφλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα μου πεις, άλλοι γράψαν όλη την περιουσία τους στο ΚΚΕ. 100 χρόνια μέσα στη Βουλή. Δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο και να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει από αυτή τη ζωή. Οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μοιράζουνε Λεφτάκια, τι γίνεται, τους αποδέχεστε? Τους αποδέχεστε? Αποδεχθήκατε τον καπιταλισμό, την πλουτοκρατία? Αποδεχθήκατε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες? Χαίρεστε που έχετε κάνει νέες φιλίες? Λοιπόν, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Εντάξει. Και απευθύνομαι σε όλες τις ψωνάρες. Έξω από τα δόντια. Δεν με νοιάζει. Όταν στέκομαι σε κάποιον και μου τη φέρνει πισόπλατα, τα ξεχνάω όλα. Σας το λέω ευθέως και δεν με νοιάζει. Όταν στηρίζω κάποιον και μου συμπεριφέρεται αχάριστα, τα ξεχνάω όλα. Κατεβάζω κουρτίνα. Δεν γίνεται ρε να σου δίνω εγώ το χέρι να σηκωθείς. Δεν γίνεται ρε εγώ να σε σμπρώχνω να πάμε παρακάτω. Γιατί αγωνιζόμουνα και αγωνίζομαι για τη λαϊκή συσπήρωση. Αγωνιζόμουνα και εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή εδώ πέρα και αγωνιζόμαστε για την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς τα πουλήσατε όλα. Όλα τα ξεπουλήσατε μπροστά στις καρέκλες της Βουλής. Μπροστά στις καρέκλες της Βουλής τα ξεπουλήσατε όλα. Άντε να δούμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Άντε να δούμε για ποιο λόγο παίζουν όλα τα συστημικά μέσα καθημερινά τη μάπα σας, το πρόσωπό σας, γιατί θέλετε να κάνετε και εξώδικα και μηνύσεις. Για ποιο λόγο παίζουν όλη μέρα τα συστημικά μέσα συγκεκριμένα πρόσωπα? Δεν αναρωτιέστε? Τι έγινε ξαφνικά ρε παιδιά? Και αν θέλετε να το πάω και αλλιώς, τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας... Θέλετε να πούμε της κυρίας Ελένης? Τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας Ελένης. Την Ελένη, τη Βασάρα, την ξέρετε? Φέρνω ένα τυχαίο όνομα τώρα, δεν θέλω να με παρεξηγήσει η συγκεκριμένη κυρία. Η κυρία Ελένη Βασάρα, που δεν τη γνωρίζει κανένας, έχει χάσει και αυτή την κόρη της στα Τέμπη. Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα των τεμπών. Κυρία Ελένη Βασάρα, δεν την ξέρει κανένας. Γιατί δεν την ξέρετε, παιδιά? Άμα σας δείξω 10 φωτογραφίες της, θα την αναγνωρίσετε? Όχι, δεν θα την αναγνωρίσετε. Αυτή δεν έχασε παιδί? Αυτή δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα? Αυτή δεν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί? Αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Για πείτε μου ρε υποκριτές, αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί έτυχε να είναι πρόεδρος ενός συλλόγου των θυμάτων των τεμπών η Καριστιανού, και έτυχε ο ελληνικός λαός επιτέλους να βρει και ένα πρόσωπο το οποίο θεώρησε σύμβολο. Ο ελληνικός λαός δεν κατέβηκε στους δρόμους για το πρόσωπο της Καριστιανού. Κατέβηκε για τους αδικοχαμένους. Για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους, που κάηκαν ζωντανοί μετά τη σύγκρουση, που ζήσανε ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει κάποιος. Για αυτούς όλους κατέβηκαν οι Έλληνες πολίτες στον δρόμο. Και δεξιοί, και αριστεροί, και κεντρώοι, και straight, και ομοφιλόφιλοι, και ό,τι γουστάρετε, όλοι ήταν στους δρόμους. Με ένα κοινό σύνθημα, δεν έχω οξυγόνο. Όχι με ένα σύνθημα, κάνε κόμμα. Και αυτό το σύμβολο που θεωρήσατε και θεώρησα κι εγώ, γιατί έφαγα κι εγώ φόλα, ότι επιτέλους βρέθηκε ένα πρόσωπο, λέγαμε, το οποίο δεν πάει κομματικά, γιατί έκανε και δηλώσεις και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε δηλώσεις η Καριστιανού και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε και αναρτήσεις και έγραφε θεωρώ φθηνή δικαιολογία να κατέβει κάποιος στην πολιτική για να βοηθήσει την υπόθεσή μας. Δεν μας εκφράζει καθόλου. Το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Αυτά έγραφε η Καριστιανού. Και λέγαμε όλοι, εντάξει ρε φίλε, επιτέλους ένας άνθρωπος δεν θα το πάει κομματικά. Επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον ελληνικό λαό. Και τσουπ, αρχίζανε οι κάμερες, αρχίζανε οι συναντήσεις με τον Ηλιόπουλο, οι συναντήσεις με τον Σαμαρά, και θα πάμε και στο Σαμαρά μετά. Οι συναντήσεις με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους κάποιους, τους διάσημους, την αφρόκρεμα. Να και το κομματάκι, να και η κολοτούμπα,
9: Να και η εμφάνιση στα καναλάκια να λέει ότι χάθηκαν παραστατικά από τις συναυλίες. Στη συναυλία που έκαναν στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ένα καταστατικό, υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι τα χρήματα θα μοιραστούν σε όλες τις οικογένειες. Θα μοιραστούν τα χρήματα από τη συναυλία σε όλες τις οικογένειες. Είναι δεν είναι στο σύλλογο. Σε 57 οικογένειες είπαν ότι θα μοιραστούν τα χρήματα. Η κυρία Ελένη Βασάρα, ξέρετε τι λέει, ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Πού είναι τα λεφτά από τις συναυλίες? Στο Καλλιμάρμαρο που μαζεύτηκαν οι αριστεροί κιθαρίστες και παίξανε τζαμπαντάν για να βοηθήσουν την κατάσταση και μαζέψανε 500.000 ευρώ. Πού είναι το μισό εκατομμύριο? Και γιατί στο Στραβελάκι η κυρία Καριστιανού έλεγε ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά? Ποια παραστατικά χάθηκαν? Και πού πήγαν τα παραστατικά? Και πού πήγαν τα λεφτά? Και γιατί δεν μοιράσανε τα λεφτά όπως θα έπρεπε? Και αν τα μοιράσανε, γιατί δεν έχουν ενημερώσει? Ρωτάω! Που δεν το έχουν κάνει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης έχει τρελαθεί? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης του έχει γυρίσει βίδα και την έχει ψωνίσει? Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει? Γίνανε φίρμες! Την είδανε καουμπόιδες! Πατήσανε πάνω στον ελληνικό λαό! Πατήσανε πάνω σε εμένα, στους υπόλοιπους παραγωγούς και σε όσους τους στηρίξανε! Γι' αυτό σας λέω ότι μου έχουνε τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά! Γι' αυτό σας λέω ότι συγκεκριμένα η Καριστιανού μου έχει τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά! Και ξέρετε κάτι ακόμα? Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το κομματάκι και παίζουνε τα πρόσωπά τους όλη μέρα στα συστημικά μέσα, μάθατε τίποτα για τη δίκη των Τεμπών? Μάθατε πώς προχωράει το πράγμα? Εγώ έβγαλα εδώ πέρα και τον Κωνσταντινίδη και τον Χούπα και κάθε φορά βγάζω και την κυρία Βαλάνη και τους Τιλκυρίδηδες και τις υπόλοιπες οικογένειες για να μας ενημερώνουν τι συμβαίνει με τη δίκη. Καριστιανού ασχολείται με τη δίκη? Ρε, εδώ πραγματογνώμονες που βγάζαμε, κάποιοι πραγματογνώμονες που βγάζαμε εδώ πέρα να μας κάνουν ανάλυση για την πυρόσφαιρα, πλέον έχουν παρατήσει την πυρόσφαιρα, έχουν παρατήσει την υπόθεση και το έγκλημα των Τεμπών και έχουν γίνει πυρήνες κόμματος και συλλέγουν ψήφους κάτω στην Κρήτη. Από πραγματογνώμονας ο άλλος ξαφνικά έγινε άνθρωπος που συλλέγει ψήφους για το κόμμα. Και θέλετε εγώ να πω, α, εντάξει, όλα καλά? Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Θα μάθει ο λαός την αλήθεια για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Τελεία και παύλα. Και σε όσους βρίζουνε, έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα θα κάτσω να γράψω ολόκληρο άρθρο μόνο για σας. Γιατί όλοι εσείς δεν ακούτε την εκπομπή. Απλά σχολιάζετε. Δεν ακούτε τι συμβαίνει. Απλά εκεί βλέπετε τηλεόραση και λέτε, α, ο Γρηγόρης έχει αιμονή. Καμία αιμονή δεν έχω. Με πνίγει αδικία. Γιατί? Κάνε ένα κάλεσμα τώρα σε συλλαλητήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Κάνε ένα κάλεσμα. Θα μαζευτούν 2 εκατομμύρια. Θα μαζευτούν στις πλατείες οι άνθρωποι? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί περισσότεροι, ξέρετε, θα πούνε, καλά ρε, είστε σοβαροί? Θα κάθομαι εγώ να κατεβαίνω στους δρόμους? Γιατί? Για το κόμμα της? Θα κάθομαι να κατεβαίνω εγώ στους δρόμους, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, για ποιον? Για αυτούς που θέλουν να πάνε να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πάνε στη Βουλή να πάρουν μια καρέκλα? Αυτά λέει ο λαός. Όχι ρε, δεν πάω πουθενά, σου λέει ο άλλος. Θα κάτσω σπίτι, γιατί είδαμε τι κάνανε οι συγγενείς. Οι μισοί διαγράψανε τα χρέη, οι άλλοι μισοί αρπάξανε μισθό και κάνουν βόλτα στα μπουζούκια με τον Καρβέλα. Κατάλαβες? Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Ακούμε και τον ανύπαρκτο τόσα χρόνια Αυγερινό να βγαίνει στα κανάλια και να λέει, θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση. Θα μας τρελάνετε, ρε. Για ποιο λόγο? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα εσείς? Πώς? Δεν λέτε στο λαό. Και ξέρετε τι έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εγώ έχω καταλάβει πολύ καλά τι κάνουν. Πάνε να περάσουνε ότι δεν είναι κόμμα και ότι είναι κίνημα, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Πάνε να περάσουνε και λένε, δεν είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα. Από πότε ένα κίνημα κατεβαίνει στις εκλογές? Από πότε ένα κίνημα μπορεί και κατεβαίνει στις εκλογές? Για εξηγήστε μου. Ξέρουνε τι σημαίνει το κίνημα? Το κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει μία επαναστατική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εξουσία σε κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά παράλληλα βαδίζει και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να κατέβει ένα κίνημα στις εκλογές. Εντάξει, κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές. Κόμμα είστε. Όσο και αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι είστε κίνημα. Γιατί δεν θέλετε να χάσετε ψήφους από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μιλάει την ξύλινη γλώσσα τώρα. Μιλάει την ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει με το στιθοσκόπιο με μονταρισμένα βίντεο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Σε κουμπάρους βγαίνει. Γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή. Έλα στο Γρηγόρη. Έλα στο Γρηγόρη εδώ πέρα. Βγες εδώ αν έχεις τα κότσια στο Γρηγόρη. Βγες να κάνουμε συζήτηση. Βγες που θες και debate. Έλα εδώ κάνε μαζί μου debate. Έλα ρε εδώ πέρα. Κάνε debate να δούμε αν θα έχεις το θάρρος. Όχι μονταρισμένο. Live. Να μας ακούνε live όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έλα εδώ. Καριστιανού έλα εδώ. Το φωνάζω και το τσιρίζω. Αν έχεις τα κότσια, έλα εδώ. Μαζί μου συζήτηση. Ας τους Αυγερινούς, τους εκπρόσωπους τώρα. Ας και τις γρατσίες. Ας τους όλους τους άλλους. Εγώ και εσύ. Έλα εδώ στον αέρα. Έλα. Αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου πεις εδώ πέρα την άποψή σου, αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν έρχεσαι, τι φοβάσαι? Ότι θα αποκαλύψω όσα δεν γνωρίζει ο λαός? Το φωνάζω, βάλτε την ακούσει ρε. Ξέρω ότι υπάρχουν ακροατές που έχουν επαφή μαζί της. Μην ακούει και η ίδια, γιατί αντιγράφει και πολλά πράγματα. Εδώ βάλτε την ακούσει. Την προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα εδώ πέρα αν έχει τα κότσια. Τώρα εδώ μαζί μου, ούτε μονταρισμένα, ούτε τίποτα. Εδώ, στον αέρα, να μας πει τις απόψεις της. Μπορεί? Μπορεί? Δεν μπορεί. Φοβάται. Φοβάται, όπως φοβούνται και οι νεοδημοκράτες να βγούνε. Όπως φοβούνται και οι Σιριζέοι. Εδώ, τολμάτε, ελάτε.

Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται. Αυτή η πρόταση από μόνη της είναι ξύλινη γλώσσα. Τι λέει δηλαδή? Είμαστε υπέρ των συνόρων, αλλά είμαστε και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε τι λέει στην ουσία? Ότι δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσεις τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ΜΚΟ? Πώς? Αυτό που λες είναι μια πρόταση για το Θεαθήνε, για το Εφετζηλίκι, για να μην πάρεις θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τόσα ξέρεις, τόσα λες όμως. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Γι' αυτό έχετε πετάξει μπροστά τον δημοσιογράφο από τη Μόσχα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει σε live μετάδοση. Γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάτε? Και ποιοι είστε εσείς οι υπόλοιποι? Ανύπαρκτοι. Ποιοι είναι ο Σύρπης? Ο υγειονομικός ο Σύρπης είναι το μέλος. Για ρώτα το Σύρπη. Ρώτα το Σύρπη για το Focus FM 103,6. Τι άποψη έχει? Ε, για ρώτα τον. Όταν ήταν ανεμβολίαστος, που έχει γυρίσει από 10 κόμματα, ρώτα τον. Ποιος έτρεχε και μάζευε τρόφιμα και δωροεπιταγές για τα σούπερ μάρκετ? Ρώτα τον, ρε. Ποιος? Ο Focus FM 103,6. Αυτός έτρεχε. Αυτός ήταν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Κανένα κόμμα, κανένα χρώμα και κανένας από όλους αυτούς που είναι σε αυτό το κομματάκι. Γεγγε! Έτσι! Έξω από τα δόντια τα πράγματα. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα συστημικά μέσα, ωραίο το Θεαθήνε, ωραίο το εφετζηλίκι σας. Αλλά κάπου τραβάμε μια τελεία και μια γραμμή. Και σήμερα ο Κύβος ερήφθη πραγματικά. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να το ξέρετε. Εγώ θα κάτσω να γράψω όλα όσα συνέβησαν. Αναλυτικά. Και όποιος θέλει ας τα διαβάσει. Κάποιοι θα ξέρουν την αλήθεια. Έτσι. Για να δούμε μετά ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι είναι οι φιλόδοξοι φιλάργυροι που ξεπούλησαν τον αγώνα. Να δούμε ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα για τη δόξα και για τα λεφτά. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά, αφού είστε και δημοκράτες υποτίθεται. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά και να αποφασίσει αυτός το τι έχει συμβεί. Κάντε μου μήνυση επίσης, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν οι μηνύσεις. Το Μητσοτάκη λέγατε, αλλά ίδιοι έχετε γίνει. Βάλτε! Βάλτε τους δικηγόρους! Έχω όλες τις συνεντεύξεις. Όλες τις έχω αναρτημένες. Όλες αναρτημένες είναι. Να έρθω στο δικαστήριο να με καλέσουνε να καταθέσω. Τι έχουνε πει όλοι οι μάρτυρες. Όλοι οι εργαζόμενοι. Οι χύψοι οι αρμόδιοι. Και φυσικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ η Καριστιανού. Τότε έτρεχε στον Αρβανίτη, έτρεχε στο Φαραντούρι. Δεν είχε θέμα με την Κωνσταντοπούλου τότε η Καριστιανού. Τρώγανε και πίνανε μαζί. Κάνω λάθος? Φωτογραφίες υπάρχουνε. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Κακό πράγμα η αχαριστία. Το ξαναλέω. Κακό πράγμα η αχαριστία. Και επειδή μας το παίζετε και ορθόδοξοι, ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός θα κρίνει. Στο Σαμαρά, γιατί είναι κι άλλοι αχάριστοι εκεί. Πάμε στους άλλους αχάριστους τώρα. Πάμε σε Μπαλτζόιδες, πάμε σε Μελετόπουλους, πάμε σε αυτή την πλευρά τώρα. Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, αξιωματικοί, αναλυτές, διεθνολόγοι, πανεπιστημιακοί και βράστα αυγά και κούρευτα. Αυτοί όλοι, φίλοι μου, για να καταλάβετε με το Σαμαρά τι γίνεται. Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα. Είναι έτοιμος βασικά, δεν ετοιμάζει. Είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Σε αυτό το κόμμα, θυμάστε ότι φώναζα και τσίριζα και έλεγα τι γίνεται Καλεντερίδη, τι γίνεται Μελετόπουλε, τι γίνεται Μπαλτζόι, τι γίνεται Μάζι, τι γίνεται Γρίβα. Πώς κι εσείς υποστηρίζετε φανατικά Σαμαρά ενώ παλαιότερα λέγατε α?

άλλα πράγματα για τους νεοδημοκράτες. Λέγατε άλλα πράγματα για τον Σαμαρά. Πώς ξαφνικά εσείς, ρε παιδιά, ερωτευτήκατε τον Σαμαρά και βγαίνετε στα κανάλια και δηλώνετε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Θυμάστε τις εκπομπές εδώ που φώναζα το Μελετόπουλο να μας απαντήσει. Θυμάστε τις εκπομπές που φώναζα το Μάζι. Μάζι, Καλεντερίδη, Μπαλτζόι, Γρίβα, με ονόματα έξω από τα δόντια. Τι έγινε, τι καρέκλα θέλετε, δερμάτινη, πλαστικά, τι καρέκλα θέλετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ, θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του Σαμαρά. Αυτοί οι 91 καθηγητές που υποτίθεται βγήκανε στη φόρα για να σώσουν την Ελλάδα και λέγανε ότι εμείς σταματάμε αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν σταματήσανε τίποτα. Όλοι αυτοί πάνε για την καρέκλα. Όπως πάει και η Καριστιανού. Όλοι αυτοί πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Σου λέει ο Μελετόπουλος, τόσα χρόνια κάθομαι και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν έχω μπει στη Βουλή. Ευκαιρία με το Σαμαρά. Σου λέει ο Μπαλτζόης, τόσα χρόνια βγαίνω, μιλάω, λέω, δεν πάω να μπω στη Βουλή με το Σαμαρά. Τα ίδια όλοι και ο Μάζης τα ίδια. Ο Μάζης εντωμεταξύ που μας το παίζει ότι έχει και ιδεολογία. Πήγαινε και σε άλλα κόμματα και ζητούσε καρέκλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη? Δεν πήγατε σε άλλα κόμματα και ζητήσατε καρέκλα? Δεν κάνατε συμφωνίες, δεν δώσατε χέρια, δεν κάνατε ας με συζητήσεις τουλάχιστον? Άρα έρχεται νέα φουρνιά. Έτοιμοι να είστε. Εγώ τα λέω να τα ακούτε, να τα θυμάστε. Έρχονται οι 91 υποψήφοι του Σαμαρά. Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και Γρίβες και Μάζιδες. Άλλοι που πάνε για την καρέκλα. Ρε, το ελληνικό κοινοβούλιο γίνεται να σωθεί η Ελλάδα? Για πείτε μου, μιλάει κανένας από όλους αυτούς για τη σφραγίδα που γράφει Κις? Θα ανοίξει κανένας το στοματάκι του για όλους αυτούς, από όλους αυτούς, για τα υπόγεια, για τις ΤΟΕΣ, για τα κεντρικά συμβούλια και για όλα αυτά που υπάρχουνε? Θα αντιδράσει κανένας σε όλα όσα έχουν συμβεί και σε όλα όσα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες? Πείτε μου εσείς! Το έχουν ραμμένο. Και με τον Ιστέρι μιλάνε. Κόβουνε και ράβουνε ό,τι τους συμφέρει. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Όλοι αυτοί δεν αγωνίζονται για εμάς. Αν αγωνιζόντουσαν για εμάς, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα παρήγαγαν κοινωνικό έργο. Θα ήταν στην πρώτη γραμμή και θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα λέγανε ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος για να τους βάλει στο κόμμα και να είναι υποψήφοι βουλευτές και να τους δώσει καρεκλίτσες. Που ο Σαμαράς, που θέλουν να τον παρουσιάσουν πατριώτη το Σαμαρά, ο Σαμαράς ο οποίος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ξαναλέω, ο Σαμαράς ο οποίος το όνομά του υπήρχε στα έγγραφα του Epstein, στα email του Epstein, ο Σαμαράς ο οποίος, καλός ή κακός, είναι αυτός που έκλεισε στη φυλακή τους Χρυσαυγίτες. Αν όχι ο ίδιος, είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο και έμεσο τρόπο. Σωστά ή κάνω λάθος? Απαντήστε μου εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς τα ξέρετε όλα. Και θα έρθει αυτός να μας πει τι τώρα? Θα έρθει αυτός να μας μιλήσει για την Ελλάδα, που με το δικό του νόμο όποιος σήκωνε την ελληνική σημαία τον λέγανε φασίστα? Που με το δικό του νόμο όποιος έλεγε ότι υπάρχουν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν τους ακουμπάει κανένας και έχουν 5 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα, τον λέγανε ρατσιστή και τον κλείναν στη φυλακή ή τον μαζεύανε επί τόπου? Ποιος θα σώσει την Ελλάδα, ρε? Πρωθυπουργός ήταν πριν από τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Δεν έχει πολλά χρόνια. Τι έκανε, πώς την έσωσε την Ελλάδα? Περικοπές στις συντάξεις έκανε και μεγάλωνε το χρέος. Τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα? Σας παίζει μπάλα το σύστημα, το καταλαβαίνετε? Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει παρεάκια, να το θέσω απλά και λαϊκά. Υπάρχει το παρεάκι του Μητσοτάκη, υπάρχει το παρεάκι του Σαμαρά,
Υπάρχει το παρεάκι του Δένδια και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παρεάκι γιατί είναι άφιλοι, γιατί είναι διπρόσωποι και πάνε με όλους. Βλέπε τον Άδωνη. Με όλους είναι ο Άδωνης. Και το Σαμαρά τον έλεγε τον καλύτερο και το Μητσοτάκη τον καλύτερο και το Καραμαλή τον καλύτερο και έχει φτάσει σε σημείο να είναι υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και εσείς μου λέτε τι, ότι οι νεοδημοκράτες, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είτε Δένδιας, είτε όποιος είναι, από όλους αυτούς τους χατζηδάκηδες και πάει λέγοντας, θα σώσουν την Ελλάδα. Ρε, είμαστε σοβαροί τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι. Θεωρώ εκεί πέρα έξω πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το Γρηγόρη και καταλαβαίνουν τι λέει. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος στο ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποιοι θυμούνται ποιοι πήγανε κόντρα σε 40 κύματα, σε μαφίες, σε συμμορίες, σε ολόκληρες κυβερνήσεις, σε υπουργούς, σε ισχυρούς, σε ολιγάρχες, σε εφοπλιστές. Για να σας πούνε εσάς την αλήθεια, προχθές πάλι πρόστιμο πλήρωσα, 5.000 από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κατά την πανδημία πληρώσαμε 25.000 ευρώ πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και άλλα πολλά που έχουμε πληρώσει. Και δεχόμαστε κάθε μήνα έλεγχο. Κάθε μήνα έρχονται υπηρεσίες εδώ πέρα και ζητάνε ένα σκασμό έγγραφα. Πλέον έχουμε συνηθίσει. Έχουμε αποκτήσει ανοσία. Πριν έρθουνε, έτοιμα τα έχουμε. Ελάτε να κάνετε έλεγχο σε ό,τι γουστάρετε. Είμαστε έτοιμοι, φίλοι μου. Ελάτε. Τι θέλεις, ρε. Τις τράπεζες, πάρτα. Τα εξτρέθε, πάρτα. Τι θες. Μισθοδοσίες, πάρτες. Ποιοι εργάζονται, ορίστε. Τα ωράρια, τι θέλεις. Πάρτα όλα. Νόμιμα, άμα είμαστε νόμιμοι, είμαστε. Πάρτο. Τι θέλεις. Τη συχνότητα, δώσ' την. Εδώ είναι οι φάκελοι όλοι. Ελάτε. Και έρχονται. Αλλού πάνε. Ρωτάω, αλλού πάνε. Ή σε άλλους ομίλους που χρωστούσαν κάτι εκατομμύρια, διαγράψανε τα χρέη. Ή υπάρχουν ολόκληροι κολοσσοί που ενημερώνουν, υποτίθεται, τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν συγκεκριμένες προπαγάνδες και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αλλιώς μέσα μαζικής εξαπάτησης παίζουν με το μυαλό σας. Γιατί το μυαλό λειτουργεί σαν μηχανή αντιγραφής. Ό,τι βλέπει υιοθετεί και ό,τι υιοθετεί αναπαράγει. Πόσοι εκεί πέρα έξω κάνουν έρευνα? Πόσοι? Για το αν ισχύουν αυτά που διαβάζουν, για το αν ισχύουν αυτά που βλέπουν. Πολύ λίγοι. Πόσοι πέσαν στην παγίδα και ακούγανε την Παγώνη, το Βασιλακόπουλο, το Τσιόδρα? Πού είναι, ρε, αυτός ο Τσιόδρας? Ακόμα και τους παπάδες που σας λέγανε να πάτε να κάνετε εμβόλιο. Πόσοι? Θα μου απαντήσει κανένας? Ή δεν έχετε απάντηση ούτε γι' αυτό? Στην ιστορία έχει γραφτεί ότι επί Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, χάθηκε η Μονή του Σινά, χάθηκε η Αγιά Σοφιά και έγινε τζαμί, καταστράφηκαν δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε αλλού από τζιχαντιστές και λοιπούς. Χιλιάδες Ελληνοορθόδοξοι και καθολικοί χριστιανοί αφέθηκαν να καταδιώκονται, να ξεριζώνονται και να σφαγιάζονται απροστάτευτοι και αβοήθητοι. Και όχι τίποτα. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν πιστοί να χτίζουν τζαμιά και να σφίγγουν τα χέρια των τρομοκρατών κάτω εκεί με τον Αλγκολάνη. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αύξηση στη μισθοδοσία, γιατί οι ιερείς και ο κλήρος που σας έλεγε να τρέξετε να κάνετε εμβόλια, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί, τιτουλάροι, επίσκοποι και πάει λέγοντας,
δέχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αύξηση στο μισθό τους. Λοιπόν, η παλιή βασική μισθή στους Μητροπολίτες ήταν 2.000, 2.200 ήταν στους Μητροπολίτες. Ξέρετε πόσο θα παίρνουν πλέον? Συν 111%, 4.600 θα παίρνουν το μήνα οι Μητροπολίτες. Ο Μητσοτάκης έφερε την αύξηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ξέρετε πόσο έπαιρνε? Έπαιρνε 2.600 το μήνα. Ο βασικός μισθός, ο παλιός. Άσε τα αυτοκίνητα, άσε τις δουλειές, άσε την περιουσία, άστα όλα τα άλλα. Το τι μαζεύουν από τις εκκλησίες, άστα όλα αυτά δεν τα βάζω. Εγώ σου λέω για καθαρό μισθό από το κράτος. Πλέον θα παίρνει 4.600. Οι βοηθοί, οι τιτουλάροι, οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι παίρνανε 1.800 ευρώ το μήνα. Πλέον θα παίρνουν 3.200. Και παροχές φουλ. Και παγκάρια και δίσκους και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και δωρεές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Για αυτούς λεφτά υπάρχουνε. Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουνε. Το γνωρίζω ότι δεν θα ακούσουμε από κανέναν ευχαριστώ. Το γνωρίζω ότι κανένας δεν σέβεται και οι περισσότεροι είναι αχάριστοι. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλοι μου. Να το ξέρετε. Εγώ είμαι έξω καρδιά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πάω για καμιά καρέκλα. Και ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και όσοι λένε το αντίθετο, ας μου βρούνε το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα. Ας το βρούνε. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε κάποιο κόμμα και θα μπορούσα κάλλιστα να κατέβω υποψήφιος. Και θα μπορούσα κάλλιστα και να εκλεχθώ. Επιλέγω να μην το κάνω. Επιλέγω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και το λέω λυπημένος αυτό, διότι εκεί πέρα έξω οι περισσότεροι είναι ανεγκέφαλοι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ακολουθούν το γυαλί. Ακολουθούν την προπαγάνδα και είναι θύματα του συστήματος. Και θα το φωνάζω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Μέχρι που μία μέρα θα με φτάσετε στο αμήν και θα κατεβάσουμε το διακόπτη και να δούμε μετά πού θα βρείτε αντικειμενική ενημέρωση. Γιατί σας χαλάμε κιόλας εμείς. Να δούμε μετά ποιος θα σας λέει την αλήθεια. Και αν θα ξαναεπιστρέψετε στην κατάσταση από την οποία σας είχαμε ξεκινήσει. Στο να είστε μπερδεμένοι. Και στο να μην ξέρετε ποιον να πιστέψετε. Απλά πραγματάκια. Οκ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους φιλόδοξους, στους φιλάργυρους και στους ψεύτες. Κόντρα στις ψωνισμένες και σε όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με εμάς. Με εμάς δεν παίζει κανένας. Εντάξει. Βάλε Σφαγιανάκη τώρα. Μην πλησιάζεις Σφαγιανάκης. Εδώ το τραγούδι αυτό δώσ' το. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάμε με αυτό το τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με ένα νέο άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Ο άνθρωπος έχει γνώση, θέλει να τη μοιραστεί μαζί μας, θέλει να μας λύσει τις απορίες. Θα κάτσουμε λοιπόν απέναντι με τον Γιώργο και θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Να δούμε πώς διεξάγεται η δημοσκόπηση, τι ακριβώς συμβαίνει, τι παράπονα έχει ο κόσμος, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πράγμα και φυσικά και εσείς που ακούτε να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Για την ενημέρωσή σας τα κάνουμε όλα. Δώσε, Σφαγιανάκη, μην πλησιάζεις, δώσε. Φραχνιάσαμε να πούμε. Μας έχετε αγανακτήσει, μας έχετε αγανακτήσει. Να μας τρελάνετε στο τέλος.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τη νέα online εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από τον Μάχη FM υπενθυμίζουμε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο και γι' αυτό λήγει στις 30 Ιουνίου, γεγονός που θα επηρεάσει τις μηνιαίες ανατιμήσεις των προϊόντων. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα για οφειλές προς δημόσιο και τις τράπεζες, ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28% με σωρευτικό πληθωρισμό που κινείται γύρω στο 20%. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά την αυτοανατίναξη θαλάσσιου ντρόν USV στο λιμάνι της Κωνσταντζά δίπλα σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Το λιμάνι κινώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι των ακτών έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν τον εντοπισμό ακόμη τριών μη επανδρομένων σκαφών. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία στη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Ενημερώθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα και πλήρη κατάπαυση του πυρός για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Περσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη μελετήσει το γραπτό κείμενο και είναι πολύ πιθανό να το σχολιάσει σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ξεκίνησε στο μεικτό όρκο το εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κάθεται ξανά στο εδόλιο αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού τριών ανηλίκων και ενός νεαρού άνδρα. Η εισαγγελέα της έδρας προτείνει την απόρριψη της εισαγγελικής έφεσης ως προς το σκέλος των αθωτικών αποφάσεων, κρίνοντας ωστόσο παραδεκτό το αίτημα για επανεξέταση στο ύψος της ποινής. Μετά την ολοκλήρωση της ορκομοσίας των ενόρκων, η διαδικασία διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου. Υπογεδοί, δηλαδή οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου, καταγγέλουν μια κατεπίγουσα απευθείας ανάθεση ύψους 310.000 ευρώ σε εταιρεία πληροφορικής για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης της ευλογιάς, στυλιτεύοντας το οξύμορο ότι περιλαμβάνει πλατφόρμα εμβολιασμών την ώρα που η κυβέρνηση τους την αρνείται κατηγορηματικά. Στο δικαστικό πεδίο, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Βόλου κατέθεσε την πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές δικαστικές προσφυγές από τους πληγέντες του κλάδου. Την βουλευτική έδρα της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία αναλαμβάνει ο Κώστας Κόλλιας μετά το θάνατο του βουλευτή Νίκου Ταγαρά. Ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια Κορινθίας, ο Κώστας Κόλλιας, διαδέχεται τον εκλειπώντα στο ελληνικό κοινοβούλιο και εισέρχεται επισήμως στη Βουλή μετά τη τελετή της ορκομοσίας του. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι ως και το απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 27 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Ερέτης Γρηγόρης. Και σήμερα έχω μια ιδιαίτερη χαρά. Σας το είπα και τις προάλλες στις αναφορές που έκανα. Χαίρομαι να μιλάω με νέο κόσμο. Γιατί σπάνια έρχεται νέος κόσμος στο στούντιο ή βγαίνει τηλεφωνικά να συζητήσουμε. Συνήθως οι περισσότεροι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε σήμερα εδώ επισκέπτη. Έχω μαζί μου ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ήρθε να συζητήσουμε. Και το γουστάρω, σας το λέω ευθέως. Έχω μαζί μου τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, ο οποίος είναι αναλυτής interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στο στούντιο. Θέλω να ξέρεις, Γρηγόρη, ότι όταν με πήρες και μου είπες να έρθεις στο στούντιο ή τέλος πάντων να βγούμε τηλεφωνικά να τα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και διάλεξα να έρθω στο στούντιο για δύο λόγους. Αρχικά, μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μ' αρέσει περισσότερο από την τηλεόραση. Έχω πραγματικά αδυναμία στο ραδιόφωνο. Από μικρό παιδί στο σχολείο που είχαμε διαδικτυακό ραδιόφωνο, μου είχαν δώσει δική μου εκπομπή, να φανταστείς.
0: Μήπως να σου δώσω κι εγώ μια εκπομπή εδώ.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλω, ας πούμε, τη συζήτηση που θα κάνουμε να είμαστε έτσι από κοντά. Σε βλέπω, να με βλέπεις. Νομίζω έχει μια ουσία αυτό. Να φανταστείς.
0: Η οπτική επαφή εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Τέλειο.
1: Να φανταστείς, εχθές λέω σε ένα φίλο μου και συνεργάτη μου, τον Νικόλα, του λέω αύριο θα βγω στο ραδιόφωνο του Σερέτη. Μου λέει, ποιο είναι ο Σερέτη? Του λέω, του Γρηγόρη, στο Focus. Μου λέει, καλά, είναι δυνατόν? Μου λέει, πώς σε κάλεσε αυτός ο άνθρωπος? Είναι, λέει, σαν να είσαι άθεος και να καλείς τον Μητροπολίτη, λέει, στην εκπομπή σου.
0: Μα δεν κομπλάρουμε πουθενά.
1: Δεν κομπλάρουμε.
0: Δίνουμε βήμα παντού.
1: Έτσι, μα λέω, ο Γρηγόρης είναι παρεξηγημένος, λέω. Είναι φαν των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχει εκπομπή που να έχεις κάνει και να μην έχεις πει κάτι για δημοσκόπηση.
0: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα είσαι εδώ. Και πρέπει να σε παραδεχτώ σε αυτό που κάνεις. Γιατί δεν έρχεται άλλος.
1: Ναι.
0: Να το πω στον κόσμο. Άλλος δεν έρχεται.
1: Okay.
0: Έχω καλέσει κι άλλους και δεν έχουν βρει τα κότσια. Ο Γιώργος ήρθε. Εγώ θα έχω να το λέω αυτό. Πόσο χρονών?
1: Είμαι 25.
0: 25 χρονών και έχει περισσότερα κότσια από κάτι άλλους. Πάμε.
1: Αν δεν έχουν οι νέοι τα κότσια, ποιοι θα τα έχουν?
0: Σωστό. Είσαι και καλός ομιλητής. Μπράβο, ρε φίλε. Πάμε να σε ακούσουμε. Θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι 25 χρονών, έχεις ασχοληθεί ενεργά με τη μηχανική, όπως γνωρίζω.
1: Ναι, είμαι μηχανικός χωροταξίας. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο εδώ, το Απιθύτα. Και πλέον εργάζομαι στην εταιρεία του πατέρα μου. Δημοσκοπήσεις interview. Περισσότεροι θα έχετε ακούσει έστω και μια φορά μια δημοσκόπηση.
0: Σίγουρα. Τη γνωρίζουν, είναι διάσημο.
1: Εντάξει.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να μας ενημερώσεις. Εγώ θα κρατήσω μια στάση ουδέτερη για να μπορέσω να μεταφέρω τα ερωτήματα του ακροτηρίου. Δηλαδή, υπάρχει ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή που συχνά πυκνά στέλνει κάποια μηνύματα. Σίγουρα τώρα θα συμμετέχουν κιόλας με τα μηνύματά τους, να το ξέρεις. Είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Δεν είμαι δηλαδή εγώ και εσύ μόνο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, πρέπει να σου πω εγώ, σαν Γρηγόρης, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό και γεννούν κάποιες δεύτερες σκέψεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ που βλέπω μια δημοσκόπηση, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές, η οποία λέει, τυχαία φέρνω παραδείγματα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το κάνω εσύ και εμένα. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια χύψη διαφορά. Να έχει, ας πούμε, 8 μονάδες.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το ΕΛΑΣ, λες εσύ?
0: Θες να πάμε στο ΕΛΑΣ, που είναι πιο κοντά.
1: Θες,
0: παρουσιάζει,
1: ναι,
0: ας πούμε, μια δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ από το Τζίπρα έχει 0,5 διαφορά. Μια άλλη όμως δημοσκόπηση παρουσιάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Και ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτές τις δημοσκοπήσεις αναρωτιέται και λέει, ρε παιδιά, τι ισχύει τελικά?
1: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Αρχικά είναι πολύ φρέσκια η περίοδος. Δημοσκοπήσεις γίνονται πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνουν συνεχώς έρευνες. Κάθε μήνα, εμείς, σκέψου, βγάζουμε 2 δημοσκοπήσεις το μήνα για 2 διαφορετικά μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό σε ένα τόσο θολό περιβάλλον, ακόμη είναι θολό το περιβάλλον,
0: βέβαια,
1: να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σημαντικό θεωρώ είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας μεμονωμένα, να μην τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να τις συγκρίνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που κάνει η ίδια εταιρεία το προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θα στρώσει προς το παρόν. Για μας, να σου πω ότι την πρώτη δημοσκόπηση που βγάλαμε και είδαμε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, Την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλη δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ερωτηματολόγια. Βλέπουμε να παραμένει αυτή η στάση, έτσι. Mm-hmm. Η τάση μάλλον. Δηλαδή θα ξαναβγάλουμε από ό,τι βλέπω μάλλον το Πασόκ στην τρίτη θέση. Δεν θα το βγάλουμε στην τέταρτη που το βγάζουν κάποιες άλλες. Και βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορώ να σου
0: κατανοητό
1: πω.
0: Κατανοητό αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Άρα εσύ λες ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παρατηρεί από την ίδια δημοσκοπική εταιρεία τι αποστάσεις υπάρχουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και τι αλλάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ακούω αυτό. Απλά ξέρεις, όταν ο Έλληνας πολίτης δεν κοιτάει εταιρείες, κοιτάει γενικά το τι παρουσιάζουν στατιστικά. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα παρατηρήσουν ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τι λέει κάθε φορά αυτή η εταιρεία. Στις τηλεοράσεις παρουσιάζουν από Real Polls, από Interview, από διάφορες εταιρείες.
1: Είναι σημαντικό. Κατάλαβες,
0: ο Έλληνας πολίτης, τώρα που του το λες εσύ, κάποιοι που τα ακούν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν το κάνουν.
1: Okay. Είναι σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλά μέσα ενημέρωσης και διαλέγεις κάθε φορά από πού θα ενημερωθείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα, θέλω να περάσουμε λίγο στο τι ακριβώς κάνετε για να μπορέσετε να συλλέξετε, ας πούμε, το δείγμα. Είναι αυτό το δείγμα. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, θα το αφήσω λίγο πάνω σου αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνεις, αν μπορείς, έτσι λίγο μια ανάλυση για το πώς ακριβώς διεξάγεται μια δημοσκόπηση για να μπορέσει ο ακροατής, ο μέσος ακροατής, να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Αρχικά. Υπάρχουν οι τηλεφωνικές έρευνες και οι διαδικτυακές έρευνες και φυσικά υπάρχει και μία mixed μέθοδος που εταιρείες δημοσκοπήσεων συλλέγουν δεδομένα και από το τηλέφωνο και από το διαδίκτυο. Εμείς σαν interview θα σου πω ότι έχουμε μία βάση δεδομένων με mail κάπου στα 100.000 mail. Έτσι, είναι mail τα οποία μαζεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή παίρναμε παλιά τηλέφωνο και συλλέγαμε ερωτηματολόγια και στο τέλος λέγαμε θέλετε να μας δώσετε και ένα mail για να σας στέλνουμε έρευνες διαδικτυακά και να λαμβάνετε από εκεί μέρος. Και έτσι μαζέψαμε πολλά mail και πλέον έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση την οποία αξιοποιούμε και από εκεί κάνουμε τις πανελλαδικές μας έρευνες. Τώρα, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν με τηλέφωνα κυρίως. Έτσι, πολύ λίγες λένε ότι κάνουν από διαδίκτυο έρευνες. Θέλω να σου πω και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει δηλαδή ότι αν αυτές οι εταιρείες είχαν τα mail που έχουμε εμείς θα κάναν και αυτοί οι διαδικτυακές έρευνες.
0: Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Αρχικά υπάρχει η δημοσκόπηση που βασίζεται στο τηλέφωνο, απλά και λαϊκά τα θέτω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, και η δημοσκόπηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Πάμε πρώτα στις τηλεφωνικές, ας τις ονομάσουμε, ναι, έτσι, δημοσκοπήσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αναρωτιούνται και λένε, και πού ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, για τις τηλεφωνικές. Τώρα θα πάμε μετά στην ψηφιακή, που νομίζω ότι εσείς ψηφιακοί είναι η δημοσκόπηση σας. Ωραία, πάμε στις τηλεφωνικές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση που θέλω εγώ. Είναι μόνο σε σταθερά τηλέφωνα?
1: Όχι, είναι και σε κινητά. Είναι και κινητά.
0: Ωραία. Παλαιότερα στις έρευνες ακροματικότητας των ραδιοφώνων ήταν μόνο στα σταθερά, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Πού ξέρει ο Έλληνας πολίτης αν κάποια τηλέφωνα δεν τα έχει κρατήσει η δημοσκοπική για να εξυπηρετήσει κάποιανόν τα θέλω? Παράδειγμα, δηλαδή ξέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα έχουν απαντήσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο να μην τα ξανααξιοποιήσει άμα χρειαστεί, άμα τα θέλει κάποιος, άμα υπάρχει με κάποια συμφωνία για να ξαναυπάρξει ένα ανάλογο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα φέρνω, έτσι, μπορεί, ναι, και για άλλα κόμματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό μπορούν να το πούνε και για τα mail, έτσι.
0: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Θα σου πω όμως.
0: Ότι υπάρχουν και ψεύτικα mail και ίσως το δείγμα αυτό να μην είναι αντιπροσωπευτικό.
1: Θα σου πω. Εμείς έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη, όπως σου είπαμε, mail. Σε αυτή τη βάση μπαίνουν mail, κάποιοι διαγράφονται, κάποιοι εγγράφονται καινούργοι. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορεί κάποιος να εγγραφτεί και εμείς να τον βάλουμε στο πάνελ μας. Έτσι. Και αυτή η βάση ανανεώνεται και έτσι εμείς στέλνουμε και σε νέους ανθρώπους και σε παλιούς να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Τώρα, στα τηλεφωνικά τι γίνεται? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα 1000 τηλέφωνα, αυτό 1000 δείγμα λένε ότι, ναι, κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Που 1000 γιατί? Γιατί τουλάχιστον 1000 λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Εμείς παρεπιπτόντως παρένθεση έχουμε 4000 δείγμα στις έρευνες μας.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα,
0: έτσι? Δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: 4 εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αν τις βάλεις, βγάζουν την interview.
0: Αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση. Πόσοι είναι αληθινοί ή πόσοι γνωρίζουμε τι ψήφισαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, εγώ, άμα φτιάξω τώρα 1000 email Ψεύτικα email. Okay. Βάζω εκεί πακιστανικά κόλπα και φτιάχνουν 1000 email και μπαίνουν στη δικιά σας δημοσκόπηση και απαντάνε ψηφίζω Πασόκ. Θα βγει το Πασόκ πρώτο σε ποσοστό.
1: Όχι, εσύ. Εμείς έχουμε δικλείδες ασφαλείας που αυτά τα αφαιρούν. Υπάρχουν έλεγχοι. Δεν γίνεται έτσι απλά αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι. Στο mail είναι πιο δύσκολο να εντοπίσω εγώ, σαν δημοσκόπος, τι ψηφίζει ο καθένας. Εγώ στέλνω σε ένα mail μία πρόσκληση, σε δεκάδες χιλιάδες mail μάλλον, μία πρόσκληση, και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μία δημοσκόπηση και μου λένε τι ψηφίζουν. Δεν ξέρω το κάθε mail τι ψηφίζει. Ενώ στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ενώ στο τηλέφωνο αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί ο τηλεφωνητής που βλέπει έναν αριθμό τον καλεί.
0: Σωστό. Εκεί μπορείς να κρατήσεις μια σημείωση.
1: Μπράβο. Και του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, τσακ, το συνδέει στο τηλέφωνο με το κόμμα. Μπράβο. Τώρα δεν το λέω αυτό για να μην.
0: Καταλαβαίνω, όχι. Κρατάς μια σημείωση το 6945 πάει λέγοντας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Απάντησε αυτό. Μπορεί να γίνει πιο εύκολο όμως.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή...
0: Το ίδιο θα γινόταν όμως και με ένα email τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πώς?
0: Γιατί ας πούμε πες το δικό μου το email που είναι σε ρέτη ξέρω εγώ papaki.gmail.com. Έχω ψηφίσει σε μια δημοσκόπηση. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό ότι αυτό το email
1: όχι.
0: έχει ψηφίσει. Α, είναι ανώνυμα.
1: Όχι, υπάρχει η πλατφόρμα marketing με mail που στέλνει απλά τα mail. Και μέσα σε, αυτό σε αυτή την πρόσκληση έχεις ένα link που πας σε μια άλλη πλατφόρμα.
0: Α, και δεν φαίνεται το email.
1: Δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ωραία. Αλλά έτσι πώς μπορείτε και ξέρετε αν είναι αληθινό το email εφόσον υπάρχει μεσάζοντας. Γιατί εγώ άμα κάνω και δεύτερο email, ας πούμε και το πώς ερέτης τάσος papaki.gmail.com, πού θα ξέρεις εσύ εγώ αν το χρησιμοποιώ σωστά. Μπορεί να έχω δύο email εγώ.
1: Ωραία. Αν
0: παράδειγμα φέρνω τώρα. Έτσι, μπορεί και άλλοι να το κάνουν αυτό. Όχι
1: ναι,
0: μόνο εγώ.
1: Φυσικά. Εδώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες είχαμε κάνει μια έρευνα, όχι διαδικτυακή, τέλος πάντων με κάτι χορηγούμενες στο Facebook. Δοκιμάζαμε κάτι τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Και αυτή την έρευνα την πήρε ένα συγκεκριμένο κόμμα, πήρε το link, το έστειλε σε μια ομάδα φίλων του κόμματος μέσα στο Facebook και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα πρώτο, ενώ είναι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ναι, και λες τι γίνεται.
0: Μπήκαν όλοι και ψηφίσανε.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι αυτό το ελέγχουμε και με σταθμίσεις και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Είμαστε σίγουροι για αυτό που βγάζουμε. Αλλά τι θέλω να σου πω. Στο mail, εμείς στην πλατφόρμα, όταν πέφτει το ερωτηματολόγιο, βλέπουμε ένα IP. Δεν μπορείς εσύ, αν κάνεις δύο mail και λάβεις την πρόσκληση αυτή και στα δύο mail, δεν μπορείς να απαντήσεις δεύτερη φορά.
0: Άμα πάω από άλλη IP, μπορώ.
1: Άμα πας από άλλη IP, ναι.
0: Αυτό
1: αλλά είναι
0: να
1: δυνατό
0: πω.
1: Να το κάνεις αυτό το πράγμα και πόσες φορές να το κάνεις.
0: Για τα συμφέροντα εκεί έξω, Γιώργο, όλα τα κάνεις.
1: Πόσες φορές θα το κάνεις.
0: Όλα
1: εσύ,
0: τα
1: κάνω.
0: Εντάξει, ναι, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι είναι μονικοί και υπάρχει περίπτωση να κάνουν και χίλια email και να μπουν και να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Μπράβο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι σταθμίσεις στατιστικά που αυτό το αποκλείουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο άλλο να μου λέει ότι. Έτσι όπως ψηφίζει βλέπουμε εμείς μια συμπεριφορά. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ στο past vote, δηλαδή στο τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, να βγαίνει ας πούμε τι να σου πω.
0: Αλλάζουν ραγδαία τα ποσοστά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει στάθμιση εκεί που ρίχνει το ένα, ανεβάζει το άλλο και
0: ναι.
1: το καθεξής.
0: Εμένα μου κάνουν γενικά πάρα πολύ εντύπωση κάποια ποσοστά. Ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο και πρέπει να σου το πω αυτό. Το ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνουν και πιο παλιά το κάνανε κόμματα τα οποία δεν είχαν καν δημιουργηθεί. Γιατί εγώ, σαν ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί με τη στατιστική και ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει ας πούμε ένα κόμμα για παράδειγμα, πώς ρε φίλε το βάζω εγώ σε μια δημοσκόπηση, σαν ένα πρόσωπο μόνο. Φέρνω σαν παράδειγμα τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πριν δημιουργηθεί ο Τσίπρας. Τον είχαν στις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν ξέραμε ακόμα. Αν θα κάνει κόμμα, ποιους έχει δίπλα του. Τι πρόγραμμα έχει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον βάζανε στις δημοσκοπήσεις. Για μένα είναι λάθος, Γιώργος το λέω.
1: Ωραία.
0: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν προγράμματα και τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιους συνεργάτες έχουν, για να μπορεί να είναι δίκαιο.
1: Ωραία,
0: δεν είναι όλα προσωποκεντρικά.
1: Αρχικά παρένθεση. Τώρα που έγινε το κόμμα της Χριστιανού, έχουμε κάποιο πρόγραμμα.
0: Έχουμε...
1: Όχι. Άρα τι άλλαξε.
0: Ναι, θα πάμε και εκεί.
1: Εντάξει,
0: θα πάμε και εκεί. Θέλω λίγο να δούμε το ότι.
1: Θα σου πω.
0: Για ποιο λόγο να έχουμε ας πούμε, στη δημοσκόπηση ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και με το Σαμαρά. Να, έλα το παράδειγμα αυτό. Τώρα το βλέπουμε με το Σαμαρά.
1: Ωραία, θα σου απαντήσω. Αρχικά, αυτό ήταν μια απόφαση που πήρε ο ΣΕΔΕΑ. Παρένθεση, αν θες να κάνουμε και τη συζήτηση για το ΣΕΔΕΑ, γιατί
0: ό,τι
1: λένε για την interview ότι δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ κλπ. Την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
0: Ό,τι θέλεις, πες το. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ.
1: Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπικών Εταιριών Ελλάδος.
0: Δημοσκόπησης και έρευνα αγοράς.
1: Μπράβο, ναι. Πήρε μία απόφαση αυτός ο Σύλλογος που έλεγε ότι εμείς δεν θα μετρήσουμε, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν θα μετρήσουν ούτε την Καριστιανού ούτε το Σαμαρά μέχρι να γίνει το κόμμα. Η Interview πράγματι νομίζω ήταν η μόνη εταιρεία ή αντιδεύτερη εταιρεία που μέτρησε και Καριστιανού και Τσίπρα πριν κάνουν επίσημα το κόμμα τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ρε Σι Γρηγόρη, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι το είχαν πει ότι θα κάνουν κόμμα.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει.
0: Εντάξει.
1: Και κάναν προεκλογικές εκστρατείες κανονικότατα. Βγαίνανε, κάνανε εκδηλώσεις.
0: Περίμενε, Γιώργο. Και εγώ, μπορεί να βγω να πω ότι αύριο θα κάνω κόμμα, αν και έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Μπορεί αύριο να πω ότι θα κάνω κόμμα. Και σπάει ο διάολος το ποδάρι του, μπορεί κάτι να πάθω, χτύπα ξύλο και να μην κάνω. Δηλαδή οι δημοσιοποιήσεις όλες αυτές πέσαν έξω.
1: Όχι, γιατί πέσαν έξω, τι άλλαξε δηλαδή.
0: Αν δε, τελικά δεν έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ωραία, την επόμενη φορά δεν θα σε μετρούσαμε. Πολύ απλό. Και τι έγινε? Μα να σου πω το εξής περίεργο.
0: Δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους, γιατί το έχω στο μυαλό μου έτσι. Γιατί συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν γίνεται να συγκρίνεις ένα κόμμα συγκροτημένο, το οποίο έχει τις απόψεις του, με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα Καριστιανός δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Τότε πριν κάνει το κόμμα, έλεγα ρε παιδιά, έχετε βάλει ένα πρόσωπο μέσα στις δημοσκοπήσεις και το συγκρίνετε με ολόκληρα κόμματα. Πλέον έχει ένα κόμμα, έχει έναν εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα με προγράμματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο είναι να σου στέλνω εγώ μια δημοσκόπηση, να θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα ή την Καριστιανού και να επιλέγεις την επιλογή άλλο, επειδή δεν τους βλέπεις την παράθεση των κομμάτων? Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό γινότανε μάλλον.
0: Πρόσεχε και το καλώδιο λίγο. Σήκωσε το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω. Γιατί. Ωραία. Αυτό.
1: Καταλαβες. Αυτό γινότανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους κάναμε δημοσκόπηση μέχρι πριν τους βάλουμε στην παράθεση των κομμάτων και την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Και αυτοί που θέλαν να τους ψηφίσουν πατούσαν άλλον. Άλλο κόμμα. Και έτσι έβγαινε το άλλο κόμμα.
0: Μα ρε παιδί μου, καθένας πατάει ό,τι γουστάρει. Δεν λέω.
1: Μέρεση,
0: αυτό.
1: Αλλά.
0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι για μένα στο μυαλό μου. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Okay, κατάλαβα τι εννοείς, ότι εσείς θέλατε να δείξετε τι πρόθεση υπάρχει.
1: Ναι,
0: και το είχατε έτσι στο μυαλό.
1: Και για το Σαμαρά να σου πω.
0: Αλλά δεν βάζετε και ολονών τα κόμματα. Βάζατε συγκεκριμένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς προσωπικά,
1: ωραία,
0: για δημοσκοπήσεις μιλάω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, θα θέσω ένα ακραίο παράδειγμα. Τον Κασιδιάρη π.χ. Και αυτός βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις. Πότε θα το κάνει?
1: Γιατί... οι άλλοι λέγανε Μάιο, όχι το τέτοιο, όχι.
0: Δεν είχαμε ημερομηνίες τότε.
1: Εντάξει, ξέραμε
0: ότι
1: θα γίνει.
0: Αλλά σου λέω ότι παράδειγμα φέρω τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη δεν τον έχουν βάλει στη δημοσκόπηση. Όπως και άλλα ακόμα, δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι που είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνει και κανένα σημασία και αυτοί κάνουν τα κόμματά τους και δεν τους ρωτάει κανένας γι' αυτό. Θέλω να περάσουμε όμως το ερωτηματολόγιο. Δεν είναι αυτός εμένα ο σκοπός μου, ούτε έχω νταλγά τους ποιους βάζουν και ποιους δεν βάζουν. Εγώ θέλω να καταλάβω τη διαδικασία. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν, το οποίο ας πούμε ρωτάτε τι θα ψηφίσετε, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό. Δεν το κάνουμε για Κατηνιά, καταλαβαίνεις, για στατιστικούς λόγους.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Καλά κάνεις, ναι, εννοείται απλά.
1: Να το εξηγήσουμε, να το
0: κάποια ξέρουν. Κάποιοι ακροατές μου έχουν πει ότι εμείς ας πούμε δεν έχουμε τύχει ποτέ να απαντήσουμε. Ας τους πούμε λίγο. Τι ακριβώς τους ρωτάτε για να καταλάβουν? Άμα τα θυμάσαι, άμα δεν τα θυμάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δούμε μαζί.
1: Τι εννοείς, τι τους ρωτάμε? Δηλαδή, σε κάθε δημοσκόπηση, εντάξει, κάθε δημοσκόπηση προσπαθεί αρχικά να κρατήσει την επικαιρότητα. Δηλαδή, κάνουμε ερωτήσεις επικαιρότητας. Και φυσικά την καταλληλότητα, που είναι στάνταρ αυτό, καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετά πρόθεση ψήφου και past vote.
0: Δηλαδή το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ας πούμε. Το δεύτερο, ποιος είναι ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός, κάπως έτσι.
1: Πρώτα κάνουμε ερωτήσεις του τύπου τι σας επηρεάζει περισσότερο, ξέρω εγώ, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Να μην μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, να μην μπορείς να κάνεις διακοπές. Τέτοιες ερωτήσεις.
0: Κοινωνικά προβλήματα.
1: Γενικού θέματος, ναι. 3-4 τέτοιες ερωτήσεις. Μετά, στάνταρ είναι η ερώτηση για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Παραθέτουμε εκεί ονόματα από πολιτικούς αρχηγούς και μετά σίγουρα έχουμε την. Όταν μιλάμε για πολιτικές δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε σίγουρα την πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου. Ωραία.
1: Φύλο, ηλικία και. Και τόπο.
0: Καταγράφονται και αυτά.
1: Εννοείται, καταγράφονται. Ναι,
0: δηλαδή για να βγάλετε μετά, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί ας πούμε και. Άμα το πας και με περιοχές, δεν ψηφίζουν όλες τις περιοχές. Με την ίδια τάση, έτσι.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να δηλώσει και την περιοχή. Μπράβο. Άρα λέμε, από ποια περιοχή ψηφίζει ο καθένας για να μπορούν στο ακροατήριο απευθυνόμενο, ναι, για να μπορούν να βγάλουν από ποια περιοχή ψηφίζει, τι ψηφίζει, τι ηλικία έχει για να δούμε ποιες ηλικίες ψηφίζουν ποιο κόμμα, αν είναι άντρες, αν είναι γυναίκες, ποιοι έχουν μεγαλύτερη
1: έτσι,
0: τάση σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πάω στο Τσίπρα λίγο. Θέλω να πάω στο Τσίπρα γιατί μου έκανε εντύπωση σε μια δημοσκόπηση αυτό που είδα. Είμαι Μακεδόνας. Με έχει πονέσει η ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια δημοσκόπηση. Δεν θα σου πω το όνομα της εταιρείας,
1: okay,
0: δεν θέλω να τους δυσφημίσω. Που είχαν βγάλει ποσοστό εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ίδιο με αυτό που είχε στην Αθήνα. Δηλαδή είχαν βγάλει 14% ό,τι είχε στην Αθήνα και και 14% τύχει και εδώ πέρα. Και μου φάνηκε όχι απλά περίεργο, μου φάνηκε ότι είναι λάθος αυτό που βγάλανε. Στο λέω ξεκάθαρα γιατί ζω, έχω επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι περισσότεροι λένε ότι για μας ο άνθρωπος που αλλίωσε την ιστορία και παρέδωσε το όνομα δεν παίρνει το ποσοστό που κατέγραφε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει.
0: Πώς δικαιολογείται δηλαδή αυτό?
1: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρχικά μαζί σου, έτσι. Ο τύπος αυτός ξεπούλησε τη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Το λέω. Εγώ συμφωνώ 100%. Όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που δεν το ασπάζεται αυτό, έτσι. Δεν σου λέει τι, πώς πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό, μα μέχρι πριν τη συμφωνία, τους Σκοπιανούς τους λέγαμε Μακεδόνες και μετά τον Τσίπρα τους λέμε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά.
0: Δεν τους λέγαμε Μακεδόνες, ναι.
1: Τι λένε όμως.
0: Κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη. Έχουν διαφορετική άποψη.
1: Έχω ακούσει. Ναι. Εγώ μαζί σου όμως. Okay. Εν πάση περιπτώσει, για να σου πω δημοσκοπικά, εμείς το Ελλάς τέλος πάντων το βρίσκουμε στο ούτε 10% στην κεντρική Μακεδονία.
0: Μα είναι πάρα πολύ.
1: 9,1%. Και όμως, γιατί σου κάνει εντύπωση? Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17 στην κεντρική Μακεδονία στις εκλογές.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17. Τότε το δίνω εγώ 9.
0: Μου κάνει εντύπωση. Από πού κατάγεσαι, αν επιτρέπετε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, είσαι και Μακεδόνας. Και μου λες τώρα ότι έχει 10%. Με τίποτα, ξέχνα το. Το Τσίπρα, εγώ τον βλέπω στο 5, maximum 6%. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν είσαι δημοσκόπος, ούτε έχεις τα ερωτηματολόγια, ούτε όλα αυτά. Αλλά ακούω την κοινωνία, θα μου πεις δεν πάει έτσι. Το καταλαβαίνω.
1: Βρες τη Γρηγόρη, μα
0: άλλα λένε
1: λέω
0: και άλλα κάνουν. Το ακούω, Γιώργο, αυτό.
1: 19-18 πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: και το πήρε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όχι πριν.
0: Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι εστί Τσίπρα.
1: Ελπίζω. Δηλαδή, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή τώρα το ότι ο κύκλος μας, εμάς και ο δικός σου και ο δικός μου μπορεί να έχουν αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η άποψη που έχει κι άλλος κόσμος. Έτσι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, άμα έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Έχουμε.
1: Δύο παραδείγματα θα σου δώσω. Αρχικά, πριν μια εβδομάδα ήμουνα για ένα καφέ με κάτι συμφοιτητές μου, πρώην συμφοιτητές μου, μάλλον, και είναι μικρότερη, είναι ακόμα στη σχολή. Εγώ έχω αποφοιτήσει, όπως είπα πριν. Λοιπόν, μου λέει αυτός ο φίλος μου, εγώ ξέρεις, δεν θέλω να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε πολλά οικονομικά, είμαστε μηχανικοί, θέλω να τα αλλάξω.
0: Ναι.
1: Του λέω εντάξει, να τα αλλάξουμε. Μου λέει και έχω μιλήσει και με την παρέα μου και αυτοί θέλουν να τα αλλάξουμε. Οπότε όλοι θα είναι μαζί μας. Να πάμε στον πρόεδρο της σχολής να ζητήσουμε αλλαγή προγράμματος σπουδών. Του λέω εντάξει, μαζί σου. Να μην κάνουμε όμως μια έρευνα να δούμε και τι λένε οι υπόλοιποι συμφοιτητές μας. Οι πρώην τέλος πάντων συμφοιτητές μου και οι απόφοιτοι. Μου λέει εντάξει, να κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι υπέρ στο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εντάξει, κάνουμε τη δημοσκόπηση, κάνουμε το ερωτηματολόγιο, του το παρουσιάζω. Πλειοψηφία δεν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Μου λέει αποκλείεται, ψεύτικη δημοσκόπηση. Μου λέει πού το έστειλε στου δικού σου? Μα λέω, μα και δική μου ρε, εσύ είναι η ίδια μα παρέα. Ναι, θα έλεγαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, δεν θα το πάμε αυτό στον πρόεδρο τη σχολή. Τώρα, τι θέλω να σου πω. Επειδή ο κύκλο μα εμά λέει ναι. Να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που δεν μιλάμε μαζί τους θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα θα σου πω και το δεύτερο παράδειγμα. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Αθήνα, την Σίλια. Είμαστε κολλητοί φίλοι, η οποία έχει ένα μειονέκτημα. Είναι αριστερή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Εντάξει, και οι αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Και οι αριστεροί έχουν ψυχή. Αυτοί πολύ αριστεροί.
0: Εντάξει, και οι πολύ αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Εντάξει, όχι, όχι. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά. Τέλος πάντων, άκουσε να δεις. Μου λέει, αυτή έχει σπουδάσει θεατρικό σπουδών, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι του καλλιτεχνικού κόσμου. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Μου λέει, εμένα ο κύκλος μου δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη. Απορώ, λέει, πώς βγαίνει, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι σίγουρη, λέει, είναι νοθεία. Οι εκλογές είναι νοθεία. 40% πώς παίρνει. Εμένα κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω κανένα που να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: άκουσε,
1: σημαίνει όμως,
0: ρε
1: εσύ, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη, όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Όπως σου ανέφερα και πριν. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία ίσως σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν έχουν τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουν. Εγώ σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω το Πασόκ. Το οποίο είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Πιο παλιά, έτσι. Είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη και είχε 8%. Γίνονται σοκομματικές εκλογές στο Πασόκ. Πηγαίνουν, παρεμπιπτόντως να πούμε, νεοδημοκράτες στις σοκομματικές εκλογές του Πασόκ. Ψηφίζουν Ανδρουλάκη να εκλέγει πρώτος. Εκλέγεται πρώτος ο Ανδρουλάκης. Και ξανά έχουμε Πασόκ με πρόεδρο Ανδρουλάκη και του δίνουν δημοσκοπήσεις 14%. Για πες μου, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Τι άλλαξε? Και από μέρα σε μέρα ίδιο κόμμα, ίδιος πρόεδρος και σχεδόν παίρνει 6 μονάδες.
1: Κοίταξε, κάνανε ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να πούμε δεν ήταν πολύ κακό.
0: Γελάω.

0: Σεμινάριο το οποίο παρακολούθησα και εγώ και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα. Που μέσα από αυτά τα σεμινάρια, βάζω σε εισαγωγικά, είναι μια δικιά μου σκέψη αυτή, παίρνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα μέσα από τα λεφτά που παίρνανε υποτίθεται για τα σεμινάρια και να τους δίνουν ένα καλύτερο ποσοστό ακροματικότητας. Ραδιόφωνα όπως ο Focus FM 103,6, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες. Που αν κατεβείς κάτω στον δρόμο και ρωτήσεις 10 ανθρώπους, ή 5 ή 6 θα σου πούνε στο ιδιοσιογραφικό ακούω Focus FM και μας δεν μας δίνανε τα ποσοστά που χρειαζόμασταν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα ποσοστά θα πήγαινα εγώ στα media shop και θα έπαιρνα διαφημίσεις. Mm. Οπότε ένα τόσο σημαντικό γρανάζι του συστήματος που έβγαζε τις έρευνες ακροαματικότητας, εμένα μου έκανε πόλεμο με τη δημοσκόπησή τους. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχω εκεί την αμφιβολία. Και είναι η φάση που ρωτάνε και πολλοί και λένε, γιατί αυτό να μην συμβαίνει και με τα κόμματα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, να μην θέλουν να συντηρήσουν το ποσοστό τους και να έχουν στο μυαλό τους να προσελκύσουν κάποιους δημοσκόπους και να τους πούνε, ελάτε να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε απόψεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
1: Να απαντήσω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, θέλω να ακούσω.
1: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι κάνει ο υπόλοιπος κλάδος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τη Vox Pop τη θυμάσαι?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που μέχρι το 23 δραστηριοποιούταν σε πολιτικές δημοσκοπήσεις και έβγαζε και δημοσκοπήσεις το ντοκουμέντο που έβγαζε το Τζίπρα οριακά πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μερικές φορές. Την επόμενη μέρα των εκλογών η Vox Pop έκλεισε. Εγώ γιατί να ρισκάρω να δίνω ό,τι να είναι και την επόμενη μέρα να μην υπάρχω?
0: Ναι.
1: Γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή πόσα θα πρέπει να μου δώσεις για να μου εξασφαλίσεις το τζίρο μου, τον επόμενο μου τζίρο για τις επόμενες γενιές? Γιατί όπως βλέπεις η εταιρεία, η interview ήταν του πατέρα μου, τώρα είναι η δική μου. Αν τα είχε πάρει κάπου το πατέρας μου και έβγαζε ό,τι να είναι,
0: ναι,
1: και την επόμενη μέρα είχε κλείσει,
0: δεν θα υπήρχε.
1: Δεν θα υπήρχε. Και δεν θα ήμουν και εγώ
0: σήμερα. Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Υπάρχουν όμως και πολλές δημοσκοπικές που έχουν, ας πούμε, στην Κύπρο μία βάση που δεν υπάρχει καν. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που λένε ότι μία δημοσκοπική στην Κύπρο, μία offshore, έχει εκεί μία βάση που πήγανε και ψάξανε πού είναι η βάση τους και δεν βρήκαν τίποτα.
1: Ναι.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την αγορά και τους μπροστινούς και κάποιους ανθρώπους που καταχρεώνουν το κράτος και δεν γίνεται τίποτα, άστα να πάνε και ο κακός χαμός γίνεται. Αλλά υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει, εντάξει, γι' αυτό και είπα.
0: Δεν μπορώ
1: αρχή
0: να μισθοπώ, Γιώργο, δυστυχώς, γιατί
1: κάνεις.
0: Υπάρχει στον κόσμο και το βλέπω.
1: Και εγώ, ρε, εσύ, αν δεν ήμουν στον κλάδο, θα είχα. Θα ήμουν...
0: Δεν το νιώθεις και εσύ,
1: εντάξει,
0: δηλαδή, δεν δε σου έρχεται αυτή η άποψη.
1: Δεν το νιώθω, εντάξει.
0: Ότι εδώ ο φίλος σου που μου είπε, σου είπε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο είπε. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει.
0: Και εγώ αυτό... την έχω την αμφιβολία. Στο έχω πει, στο εγώ σου έχω πει την άποψή μου.
1: Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, κοιτάμε ποια εταιρεία διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε τα πάντα και ό,τι να είναι, όπου να είναι. Mm. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, ρε, εσύ. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω, μην με πυροβολείς εμένα. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Εγώ τα νέα σου φέρνω. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω.
0: Έχετε ένα σημαντικό ρόλο όμως, Γιώργο. Γιατί ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτό το σύνδρομο του νικητή. Λένε δηλαδή, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, α, μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη, θα πάμε μαζί του. Υπάρχει ο τρόπος σκέψης αυτός. Και φυσικά υπάρχει και η αδικία του κόμματος ή του ανθρώπου, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση, που όταν έχει λιγότερο ποσοστό, του δίνεται λιγότερο ποσοστό, ας πούμε, κάποιοι λένε αυτός τελείωσε και δεν τον στηρίζουν πλέον. Δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Πόσοι πιστεύεις επηρεάζονται?
0: Πάρα πολύ. Πιστεύω επηρεάζονται,
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω πάλι.
0: Γιατί
1: μια ιστορία.
0: Συζητιέται στα καφενεία η δημοσκόπηση.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Παντού συζητιέται.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, πριν 20 περίπου χρόνια, ο πατέρας μου, νέος δημοσκόπος τότε, mm-hmm, είχε κάνει μια δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Εδώ, τοπική. Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είχε κάνει, είχε μια ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση έλεγε: πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να σας επηρεάσει? 95% όχι, εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Εντάξει,
1: τι γίνεται τώρα, μισό
0: λεπτό.
1: Εμένα δεν με επηρεάζει, επηρεάζει εσένα. Πας στον άλλον, εσένα σε επηρεάζει? Όχι, ούτε εμένα με επηρεάζει, επηρεάζει το διπλανό μου. Πας στο διπλανό, ούτε εμένα με επηρεάζει. Ποιον επηρεάζει τότε, ρε παιδιά?
0: Κοίτα, αυτό είναι η άρνησή τους που δεν θέλουν να πούνε ότι τους επηρεάζει. Αλλά τους επηρεάζει. Υποσυνείδητα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν πας και πεις στον άλλον, καλά και τον κλέφτη, ακόμα αν πας να τον πεις σε κλέφτη, θα σου πει.

0: Όχι, δεν είμαι κλεφτής. Αυτό δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Υποσυνείδητα λειτουργεί. Είναι έτσι. Είναι κάποιες πληροφορίες που περνάνε στο μυαλό και κανένας δεν ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι όπως είναι. Αλλά
1: ως ΕΔΕΑ γιατί δεν τις ελέγχει? Που όλοι εμάς μας κατηγορούν ότι η interview δεν είναι μέλος του ΕΔΕΑ.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω γιατί δεν τις ελέγχει.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και πόσες δημοσκοπήσεις βγαίνουν κάθε μέρα, 300 δημοσκοπήσεις. Ο καθένας βγάζει και μια δημοσκόπηση. Δεν λέω για συγκεκριμένους. Εδώ πέρα βλέπω κάτι στο Facebook. Ο άλλος στο Facebook ξεκινάει μόνος του, κάνει μια δημοσκόπηση και την παρουσιάζει.
1: Βλέπω, ναι.
0: Κάτσε, ρε αδερφέ. Πώς μπορεί δηλαδή ο άλλος να παρουσιάζει ποσοστά και δεν υπάρχει κάποιος να του βάλει ένα χέρι? Πώς μπορεί ο άλλος να βλέπει ποσοστά σε μια σελίδα ενός YouTuber, ενός ανθρώπου από το Facebook και να λέει μετά στο καφενείο, όπως είπαμε πριν? Έχει 38% η Νέα Δημοκρατία να λέει. Πού το είδες σε μια δημοσκόπηση στο Facebook? Εκεί γιατί δεν υπάρχει κάποιος?
1: Δεν κάνουν μόνο αυτό. Ξέρεις, παίρνουν και τις δικές μας δημοσκοπήσεις και τις αλλάζουν, τις παραποιούν. Κάνουν Photoshop και κολλάνε και τα λογότυπά μας μετά. Εμείς έχουμε φάει αποκλεισμό στο TikTok γιατί λέει άλλοι λογαριασμοί σας προσποιούνται ή κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω για το ΣΕΔΕΑ. Ο ΣΕΔΕΑ λοιπόν είναι ένα όργανο κατά την άποψή μας κάπως προβληματικό και γι' αυτό δεν είμαστε και μέλος του. Παίρνει κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε και η έλεγχη που κάνει είναι αστήρεση, Γρηγόρη. Εμείς είμαστε μέλος στην ΕΖΟΜΑΡ. Η ΕΖΟΜΑΡ είναι ο αντίστοιχος σύλλογος παγκοσμίως και διεθνώς που είναι και υποχρεωτικό εκεί να είσαι μέλος, γιατί στο ΣΕΔΕΑ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Έτσι, και από την ΕΖΟΜΑΡ, αν φας καταγγελία στην ΕΖΟΜΑΡ, κάκες. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής του Χάρβαρντ που είναι μέλος της ελεκτικής επιτροπής της ΕΖΟΜΑΡ να σε ελέγξει, κάκες. Ενώ αν γίνει καταγγελία στο ΣΕΔΕΑ, ξέρεις ποιος θα έρθει να σε ελέγξει? Ο συνάδελφός μου, ο Μάριος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, 7 δημοσκόποι είμαστε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο συνάδελφός μου, ο άλλος ο δημοσκόπος, να με ελέγξει εμένα και εγώ να ελέγξω αυτόν?
0: Σωστό. Αλλά το βρίσκεις λογικό? Μια νέα δημοκρατία η οποία έχει καλός ή κακός αποκαλυφθεί το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα ανοιχτά. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άσε που λέει ο Λαζαρίδης, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έχει έρθει δικογραφία, έχουν ξυλώσει 13 υπουργούς. Άσε τη στάχνη που ρίχνουν στα μάτια τα κανάλια. Εγώ σου λέω την αλήθεια εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα ΠΚΠ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει χάσει ποσοστό. Δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, εγκλήματα τεμπών, το ένα, το άλλο, παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία του 2023 που ξεκίνησε και έχει αυτή την πορεία με ανοιχτά σκάνδαλα, με εγκλήματα, με το ένα, με κατηγορίες, με αποκαλύψεις. Εδώ πέρα στο τέλος την εμφανίζει ότι έχει συν 2%.
1: Συν 2% από τι?
0: Από το ποσοστό που είχε, ας πούμε, πριν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Πώς γίνεται να αποκαλύπτεται σκάνδαλο και να μην χάνει ποσοστό και να κερδίζει ποσοστό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικά θα έπρεπε ο κόσμος να πει ότι γυρίσαμε την πλάτη. Και το λέει ο κόσμος. Ακούω ακόμα και νεοδημοκράτες παλιούς να λένε: εγώ το Μητσοτάκη δεν το ψηφίζω. Τους ακούω να το λένε. Στο λέω, μέσα από την καρδιά μου στο λέω. Τους ακούω να το λένε. Και τα ποσοστά είναι εκεί που είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι στο 40 που ήταν, ε.
0: 40 δεν είχε ποτέ. Αυτό το πήρε με την επειδή κάποια απέχουνε. 41%.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, να ψηφίζανε.
0: Το ποσοστό δεν ήταν 41%.
1: Εντάξει.
0: Το ποσοστό έγινε 41% με την αποχή. Και θέλω να πάμε και στην αποχή μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί απέχουν.
1: Τι να σου πω, εγώ πολιτική δεν μπορώ να σου απαντήσω πολιτικά γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό που παίρνει.
0: Όχι, αν σου φαίνεται λογικό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, το να παίρνει, ας πούμε, στην πρόθεση 25%. Ενέρεση, μου φαίνεται λογικό.
0: Και να αποκαλύπτονται 10 σκάνδαλα και να την έχουμε μετά στο 27%.
1: Δίνει μάχη για αυτά τα σκάνδαλα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι σκάνδαλα, αλλά άμα ρωτήσει ένα μέσο νεοδημοκράτη, θα σου πει: εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο. Ποιο σου πει για την κόρη?
0: Το θέμα δεν τη λένε οι νεοδημοκράτες, το θέμα είναι τι λένε οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες του έχουν γυρίσει την πλάτη. Όταν βλέπεις ότι το 70% δεν θέλει Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Το παράδειγμα σου φέρνω. Αλλά στο πολιτικό.
1: Άμα λέει ένα 70, το υπόλοιπο 30 όμως θέλει, ρε εσύ, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και το 30% θεωρείς ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Τι? Δηλαδή, ψηφίζει. Όσοι λένε δεν θέλουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Οι άλλοι, και άμα βάλουμε και πόσοι απέχουνε, στις τελευταίες εκλογές πόσοι απήχανε? Μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το 30% μπορεί και να απέχει. Πάμε στην αποχή όμως. Επειδή είσαι ενεργός, πόσοι απέχουνε? Είναι πολλοί, βλέπεις τα ερωτηματολόγια σας, πολλοί να λένε ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν θέλουμε να ψηφίσουμε.
1: Κοίταξε να δεις, τα ερωτηματολόγια μας, αυτοί που απαντάνε είναι και αυτοί που ψηφίζουν. Εντάξει, κάποιος που δεν ψηφίζει δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει και στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ απλό. Οπότε αυτό εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ να το εντοπίσω. Η αποχή είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι τώρα η Καριστιανού, ας πούμε, θα φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφιζαν, θα τους φέρει στην κάλπη.
0: Φούσκα είναι. Φούσκα είναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά, αλλά okay, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Πάντως η αποχή, εντάξει, ναι, είναι πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, η αποχή είναι μεγάλη.
0: Ναι, στο ερωτηματολόγιο σας υπάρχει και επιλογή του απέχω. Γιατί αλλιώς πώς βγαίνουν τα ποσοστά της αποχής. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε ποσοστά αποχής. Δεν λέμε ότι θα απέχει ένα 40% από την κάλπη.
0: Δεν έχει δηλαδή η μπάρα αυτή στις μετρήσεις σας. Δεν υπάρχει μια μπάρα που λέει ότι αυτοί είναι που απέχουν. Αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.
1: Άλλο αναποφάσιστη ότι θα ψηφίσω, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα, και άλλο δεν θα πάω να ψηφίσω. Υπάρχει αυτό, παίρνουμε κάποιες απαντήσεις εκεί. Είναι πάρα πολύ λίγες όμως. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει, γιατί σου ξαναλέω αυτό.
0: Άρα σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε δεν είναι αυτοί που υπάρχει περίπτωση να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, ή αυτοί που θα απαντήσουν.
1: Αν κάποιος αναποφάσιστος δεν πάει να ψηφίσει, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει, ξέρεις, πάνε κάποιοι αναποφάσιστοι, ξέρεις πότε επιλέγουν τι θα ψηφίσουν.
0: Πότε.
1: Μέσα στο παραβάν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είσαι πάνω από την κάλπη και μπορεί να είσαι ανάμεσα ενός-δυο κομμάτων, τέλος πάντων, και να μην ξέρεις και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή.
0: Σωστό. Θέλω όμως να σε πάω λίγο στα δικά μου τα κατατόπια.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μπροστά 10 λεπτά, γι' αυτό σε κράτησα στο τέλος. Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο.
1: Okay.
0: Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν πολιτεύομαι, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Όποιος και αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Γιατί? Θα στο θέσω λογικά. Γιατί έχουμε προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι, για παράδειγμα, αυτοί έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ενώ εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η δεύτερη ώρα μαζί, σου είπα ότι εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό, ενώ άλλοι νέοι έρχονται με παράνομο τρόπο, τους δίνεται φαΐ, ηλεκτρικά είδη, μία στέγη, ενώ σε άλλους τα παίρνουν αυτά, σε άλλους τα χαρίζουν, και κάποιοι πιστεύουν και στην αντικατάσταση πληθυσμού. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό, ενισχύεται το πατριωτικό στοιχείο. Δηλαδή, λένε ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Η ισλαμοποίηση, πρέπει να τελειώσουν τα τζαμιά, πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχει αυτή η άποψη εκεί πέρα έξω και δεν είναι ένα ποσοστό μικρό. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι ένα 25% με 30%. Εγώ στο λέω αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο, το πιστεύω εγώ για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι το 30% έχει τέτοιες απόψεις πατριωτικές και φωνάζει περήφανα ζήτω η Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις όμως δεν αποτυπώνεται αυτό το ποσοστό. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται στον πατριωτικό χώρο maximum ένα 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά ρε, πώς γίνεται οι πατριωτικές δυνάμεις να είναι μόνο 10%. Δεν μου κάθεται καλά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Περίμενα περισσότερα ποσοστά στις πατριωτικές δυνάμεις. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, αίσθησή μου είναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ότι δεν, το θέμα αυτό που περιγράφεις με, τέλος πάντων, τους μετανάστες, να το πούμε τώρα εδώ, που έρχονται και παίρνουν περισσότερα από όσα παίρνουν οι ίδιοι Έλληνες, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συμφωνείς?
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εγώ που έχω πάει, ας πούμε, πρόσφατα είχα πάει στη Στουτκάρδη, εκεί που έχω τα ξαδέρφια κλπ. Πήγαινα από μικρό παιδί, έτσι. Δηλαδή από 20 χρόνια.
0: Και εγώ δημοτικό στη Στουτκάρδη έβγαλα.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχεις πάει τώρα πρόσφατα.
0: Και πρόσφατα έχω πάει. Ναι.
1: Ρε εσύ, τι κακό είναι αυτό που γίνεται στην κεντρική πλατεία εκεί πέρα?
0: Εντάξει, δεν είναι και Γαλλία.
1: Δεν είναι και Γαλλία.
0: Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι. Κάθε μέρα 800 έρχονται.
1: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτό στην Αριστοτέλους δεν συμβαίνει. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Συμβαίνει και πάνω από την Αριστοτέλους.
1: Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Πάνω από την Εγνατία. Θες να πάμε μια βόλτα και στο Ραχάτι και στα κόλπα εκεί πέρα στη Ρωμαϊκή Αγορά, να δούμε αν θα κυκλοφορούμε. Δεν είναι το θέμα μας όμως πόσους έχουμε εμείς και πόσους έχουν οι άλλοι.
1: Όχι.
0: Είναι το πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ο κόσμος αντιδράει, να το ξέρεις.
1: Στο εξωτερικό, οι δεξιές, αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις όπως τις περιέγραψες, είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές είναι και πρωτοκόμμα σε κάποιες χώρες, έτσι.
0: Στην Ελλάδα, εγώ θέλω για την Ελλάδα
1: στην
0: να μιλήσω.
1: Ελλάδα, στην
0: πώς
1: Ελλάδα.
0: Πώς γίνεται ο πατριωτικός χώρος να έχει 10% και να μου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι ο Βαρουφάκης παίρνει 2,7. Δεν γίνεται τώρα ο Βαρουφάκης να παίρνει 2,7, για παράδειγμα σου λέω, και η ελληνική λύση να παίρνει 5%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ τώρα, μην λέμε τρέλες. Να παίρνει, ας πούμε, 0,7 η Νέα Αριστερά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αριστερά, Νέα Αριστερά, και τη δίνουν 0,7. Δηλαδή, Βαρουφάκης με Νέα Αριστερά παίρνει περισσότερο από τον πατριωτικό χώρο. Δεν θα τρελαθώ τελείως.
1: Τι να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν το καλύπτουν αρκετά αυτό το κομμάτι. Εδώ σκέφτεσαι λίγο το Σαμαρά. που θέλει να έρθει για το καλό της χώρας και για να καλύψει αυτό το πατριωτικό κενό που υπάρχει.
0: Μα δεν είναι πατριώτης ο Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο έφερε. Και θέλουν να τον κάνουν πατριώτη με το ζόρι. Γι' αυτό βγήκε και ο Θεοχάρης και έλεγε ότι είναι ακροδεξιός.
1: Ναι. Σε άκουσα εχθές που είπες ότι βγάλανε τον Σαμαρά από το κοτέτσι και θα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είπες?
0: Αφού κάνει κόμμα, έτοιμος είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πράγματι, ο Σαμαράς έφυγε από το κοτέτσι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι μαζί του πήρε και άλλους ανθρώπους. Και αυτοί οι ψηφοφόροι που πήρε από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει ήδη. Οπότε πρόσεχε, όταν ο Σαμαράς κάνει νέο κόμμα,
0: ναι,
1: δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, θα βλάψει άλλους.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς, επειδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ή τον διαγράψανε, δεν είναι ο Δημοκράτης. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Τις περισσότερες ψήφους θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο στόχος του Σαμαρά.
1: Πήρε ήδη.
0: Ναι, μα ο στόχος του Σαμαρά όμως, Γιώργο, δεν είναι να. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο. Τους ψήφους που θα πάρει θα τους πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
1: Αυτό σου λέω όμως, τους έχει πάρει ήδη ρε εσύ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Που
0: πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό πες μου. Δημιουργείται αύριο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Πόσο το έδωσα στην τελευταία δημοσκόπηση, 28%?
0: Δεν ξέρω, 28% πόσο.
1: 27 θα το δώσω.
0: 1% θα χάσει.
1: Δεν θα, δεν θα πάρει άλλο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι σαμαρική, ρε Γιώργο.
1: Ρε εσύ, έχουν φύγει ήδη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο Δημοκράτης και θα κάνει τον πατριωτικό χώρο.
1: Η ζημιά που είναι να γίνει, έχει γίνει. Έχουν φύγει ήδη.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρεις γιατί? Ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι που σίγουρα το έζησες. Τη Χρυσή Αυγή. Ό,τι και αν ήταν η Χρυσή Αυγή. Ήταν κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε φτάσει τρίτο κόμμα. Είχε ένα καλό ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή γιατί ο Σαμαράς έκανε κάποιες σωστές ή λάθος κινήσεις. Έτσι. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο καθένας κρίνει διαφορετικά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ για ποια είναι η άποψή μου. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο πήγε κόντρα σε κάθε Έλληνα. Ονόμασε τον Έλληνα που είναι περήφανος και σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτόν τον Σαμαρά, πίστεψέ με, επειδή σου λέω ανήκω στον πατριωτικό χώρο, οι πατριώτες δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να το ψηφίσουν. Δηλαδή τα χέρια να τους τα κόψεις και τα δύο, Σαμαρά δεν θα ρίξουν. Να το ξέρεις, το λέω εγώ που τους ζω. Τώρα αν οι δημοσκοπήσεις βγάλουν το ότι ο πατριωτικός χώρος ψήφισε Σαμαρά, εγώ θα γελάσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς έρχεται για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δώσουν τα ποσοστά αυτά πιο χαμηλά, 1% δεν θα χάσει με τίποτα ο Μητσοτάκης. Εγώ θα φωνάζω με αυτό το μικρόφωνο και στο παραδέχομαι, Γιώργο, ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, αυτή τη στιγμή απαντάει στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Ο Σαμαρικός δηλαδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία τώρα?
0: Ο Σαμαρικός αυτή τη στιγμή. Σαμαρικοί αρχικά είναι πάρα πολλοί που ανήκουν. Είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν. Θες να σου πω και κάποια ονόματα? Εγώ τους έχω στο μυαλό μου. Και κάνανε ήδη κάποιες κινήσεις. Χρυσομάλης, κάπως έτσι λέγεται ένας βουλευτής.
1: Ναι.
0: Που πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, θα πάει στο Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας σεισμός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, νεοδημοκράτη. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας ενεργός πρωθυπουργός. Της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο νεοδημοκράτες. Ναι. Οι οποίοι θα έρθουν σε σύγκρουση, ρε Γιώργο. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Θα το
0: έτσι.
1: Δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Δεν το έχω μετρήσει, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί που είναι να ψηφίσουν Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάει σίγουρα ως ένα σημείο στον Βελόπουλο. Σε άλλα, μικρά κόμματα. Θα το δούμε.
0: Πάντως, έτσι όπως τα λες εσύ, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα έχω ανοίξει μια δημοσκόπηση τυχαία.
1: Ναι.
0: Ο πατριωτικός χώρος, πες, έχει. Σου βάζω εγώ ένα μάξιμουμ με τη νίκη μέσα, σου βάζω ένα 10% ότι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Σαμαράς, ρε παιδιά. Και έτσι πως το περνάς εσύ, ας πούμε, αυτό το μήνυμα, το ότι θα χτυπήσει τον πατριωτικό χώρο Σαμαράς. Ο πατριωτικός χώρος πού θα πάει, φίλε? Δηλαδή, στο πόσο ποσοστό θα καταλήξει?
1: Έλα ρε εσύ τώρα, νομίζω το ισοπεδώνουμε λιγάκι.
0: Το ισοπεδώνουμε γιατί όντως είναι ισοπεδωμένο.
1: Υπάρχουν πατριώτες στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Ποιοι?
1: Έλα ρε εσύ, βλέπουν εκεί πέρα, τσιμπάνε με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο, τσιμπάνε. Με τις Μπελαρά.
0: Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι με αυτά που γίνονται τώρα και με τις εξαγορές από διάφορες ξένες δυνάμεις και με την Golden Visa, γιατί παίζει πολύ και το τουρκικό στοιχείο με τα νησιά, υπάρχουν θέματα με, τον 25ο μεσημβρινό, με το Αιγαίο, με τη συνεκμετάλλευση. Ο Έλληνας είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ξέρεις τι φωνάζει από μέσα του? Η Ελλάδα στους Έλληνες. Ναι. Αυτό φωνάζει. Και υπάρχουν πολλοί. Και θέλω να μου υποσχεθείς, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Το ότι θα ξανακάτσεις απέναντί μου.
1: Όποτε θες.
0: Και ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε. Όποτε είναι. Ένα μήνα θες. Δύο μήνες
1: θες.
0: Για να έχουμε τα καινούργια δεδομένα.
1: Ωραία. Εγώ σου λέω, βγάζουμε δύο δημοσκοπήσεις το μήνα. Μπορούμε να έχουμε ένα μηναίο ραντεβού, να έρχομαι να,
0: ναι,
1: να
0: στα λέω. Ό,τι θέλεις, ό,τι
1: διαφωνούμε, θέλεις. Συμφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Μα αυτό είναι υγεία στη συζήτηση, να διαφωνούμε
1: έτσι,
0: για να έρχομαστε την παράθεση.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα, και ο γάμος των ομοφυλοφίλων έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Σίγουρα. Δημοσκοπικά αυτό όμως το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Ότι από τότε, αν δεις δηλαδή την ανάλυση των δημοσκοπήσεων, από τότε που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει πονέσει.
0: Σωστό. Οπότε κρατάω αυτό που είπες. Ο Γιώργος πλέον προστίθεται στην εκπομπή. Το λέω να το ξέρετε. Θα έρχεται εδώ πέρα και θα πατάμε ένα στον άλλον κουτουλιές πάντα με απόψεις, έτσι. Για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Εντάξει.
1: Έτσι,
0: χάρηκα πάρα πολύ, καλά, Γιώργο.
1: Και
0: υγεία
1: εγώ,
0: και ευλογία
1: εγώ,
0: να έχεις. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, επίσης. Ακούσαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Πλέον θα συζητάμε και για τις δημοσκοπήσεις με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι ενεργός στις δημοσκοπήσεις. Και ας μαλώνουμε. Και ας του λέω εγώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25%. Γιατί έχει 25-30%. Άντε μην τον πάω στο 50%. Λοιπόν, επανέρχομαι μετά το τραγουδάκι. Δεν φεύγει κανένας. Τρίτη ώρα Δημήτρης Τραπεζικός. Γιατί την Τετάρτη είχαμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Δίνουμε σε όλους βήμα. Δεξιοί, αριστεροί, μπλε, κόκκινοι, πράσινοι. Για να μπορούν να μιλάνε και να λένε αυτά που θέλουν. Δώσε ένα τραγουδί. Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα? Κάτσε να δούμε. Βάλε ένα Μητροπάνο. Δώσ' τον. Έρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες κυκλοφορίας, αυτή τη στιγμή η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται κατά τόπου σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στη κάθοδο από το ύψος της οδού Δυραχείου έως και τον Άγιο Ιωάννη Ρέντης. Έντονη κίνηση επικρατεί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο έως και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη συμβολή της περιφερειακής Σεγάλεων. Κατ' επίγουσα παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών προκάλεσε ο ένατος θάνατος κρατουμένου μέσα σε διάστημα μόλις 2 μηνών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μετά την απώλεια της ζωής ενός 72χρονου από την Κόρινθο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει ήδη κινητοποιηθεί αποστέλλοντας έγγραφα σε εγχώριους υπουργούς στον Αριοπάγο αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης ζητώντας την άμεση στελέχωση των φυλακών με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη λήψη μέτρων για την αποσυμφόρησή τους. Την ίδια ώρα το κλίμα στο σοφρονιστικό κατάστημα παραμένει εκρηκτικό καθώς ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα είχε πραγματοποιήσει ευνηδιαστική έφοδο το βράδυ της Πέμπτης εντοπίζοντας και κατάσχοντας σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Τη νέα online εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από τον Μάχη FM υπενθυμίζουμε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο και γι' αυτό λήγει στις 30 Ιουνίου, γεγονός που θα επηρεάσει τις μηνιαίες ανατιμήσεις των προϊόντων. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ανακοίνωσε από το Βήμα της Ολομέλειος ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28% με σωρευτικό πληθωρισμό που κινείται γύρω στο 20%. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά την αυτοανατίναξη θαλάσσιου drone USV στο λιμάνι της Κοστάντζα, δίπλα σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Το λιμάνι εκενώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι των ακτών είχαν λάβει προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν τον εντοπισμό ακόμη 3 μη επανδρωμένων σκαμφών στην περιοχή. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία στη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικίες στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Ενημερώθηκε ο πρόεδρος Πούτιν για την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει απευθείας συνάντηση σε ουδέτερη χώρα και πλήρη κατάπαυση του πυρός για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη μελετήσει το γραπτό κείμενο και είναι πολύ πιθανό να το σχολιάσει σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ξεκίνησε στο μεικτό όρκο το εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κάθεται ξανά στο εδόλιο αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού 3 ανηλίκων και ενός νεαρού άνδρα. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη της εισαγγελικής έφεσης ως προς το σκέλος των αθωτικών αποφάσεων, κρίνοντας ωστόσο παραδεκτό το αίτημα για επανεξέταση στο ύψος της ποινής. Μετά την ολοκλήρωση της ορκομοσίας των ενόρκων, η διαδικασία διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου. Υπογεδοί, δηλαδή η γεωτεχνική του Δημοσίου, καταγγέλουν μια κατεπίκουσα απευθείας ανάθεση ύψους 310.000 ευρώ σε εταιρεία πληροφορικής για τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης της ευλογιάς, στυλιτεύοντας το οξύμορο ότι περιλαμβάνει πλατφόρμα εμβολιασμών, την ώρα που η κυβέρνηση τους αρνείται κατηγορηματικά. Το δικαστικό πεδίο, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Βόλου, κατέθεσε την πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές δικαστικές προσφυγές από τους πληγέντες του κλάδου. Στην προσφυγή αυτή καταγγέλλονται παράνομες κρατικές παραλήψεις, εσφαλμένοι υπολογισμοί στην πραγματική αξία του χαμένου ζωικού κεφαλαίου και πλήρης απουσία μέριμνας για τις αχρηστευμένες πλέον ζωοτροφές. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά οι πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι ως και το απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν και όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε το Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Αλλά τα γεγονότα δεν είναι καλά. Τα διεθνή γεγονότα, έχουμε ασχοληθεί τώρα με τα μέσα, με τις εκλογές που έρχονται, την προεκλογική αγώνα, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία αναμένεται να κλιμακωθεί ο πόλεμος πάρα πολύ.
0: Έχουμε άσχημες εξελίξεις δηλαδή.
1: Και αν κλιμακωθεί, εμείς είμαστε εχθροί των Ρώσων. Μην ξεχνάς ότι ένας πύραυλος ο Ρέσνικ μπορεί να ισοπεδώσει ή την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη όλη.
0: Ο λαός τι φταίει, Δημήτρη?
1: Ε?
0: Ο λαός τι φταίει? Να γκρεμίσουν τη Θεσσαλονίκη? Για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη πήρε την απόφαση, η Αθήνα, για αυτό που έγινε? Συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, αδερφέ.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι οι Ρώσοι είναι αντιπαλοί μας.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν το λέει αυτό, όχι ο λαός.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση υποτίθεται, λέμε, που δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ότι εκπροσωπεί το λαό.
0: Η κυβέρνηση εκπροσωπεί μόνο την κυβέρνηση, κανέναν άλλον.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, έχει εξαπολύσει μία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους από το Κίεβο πριν η Ρωσία εξαπολύσει συστηματικά πλήγματα. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται σε μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη φάση. Δεν πρόκειται για απλή ρητορική κλιμάκωση. Πρόκειται για προειδοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα με αποδέκτες όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά κυρίως την Ουάσιγκτον, τον ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που εδώ και χρόνια λειτουργούν ως πολιτικοί, στρατιωτικοί και επιχειρησιακοί υποστηριχτές της Ουκρανίας. Η ουσία του μηνύματος Λαυρόφ είναι σαφής. Η Μόσχα θεωρεί πλέον ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν βρίσκονται απλώς στα παρασκήνια της σύγκρουσης, αλλά έχουν μετατραπεί σε άμεσους συντελεστές της ουκρανικής πολεμικής μηχανής. Εμείς πόσα οπλικά συστήματα έχουμε στείλει στην Ουκρανία? Η παρουσία Αμερικάνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων, συμβούλων στρατιωτικών και ειδικών στελεχών πληροφοριών στην Ουκρανική πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τη Ρωσία ως διπλωματική κανονικότητα, αλλά ως ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής υποδομής που συμβάλλει στη στοχοποίηση ρωσικών εδαφών με πυράβλους και ντρόουνς. Και εμείς έχουμε στείλει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι. Η Δύση δεν πρέπει να αγνοήσει το τελεσίγραφο Λαυρόφ. Η κανονικότητα ο Ρέσνικ, σύμφωνα με αυτή τη λογική, η προειδοποίηση για αποχώρηση διπλωματών και πολιτών πριν από τα ρωσικά πλήγματα, δεν είναι ένδειξη επιθετικής απερισκεψίας, όπως επιχείρει να την παρουσιάσει η Δύση. Αντίθετα, μπορεί να διαβαστεί ως μια τελευταία προσπάθεια της Μόσχας να αποφευχθεί η άμεση θανάτωση δυτικών υπηκών και κατ' επέκταση μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, η Ρωσία λέει στη Δύση: γνωρίζουμε τι κάνετε, γνωρίζουμε που βρίσκεστε, αλλά σας δίνουμε μια ευκαιρία να απομακρυνθείτε πριν πληγούν εγκαταστάσεις που θεωρούμε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Και πιθανότερο είναι η Μόσχα να εξετάζει πλέον τη χρήση των υπερηχητικών βαλιστικών πυράβλων Ορέσνικ εναντίον υπόγειων κέντρων διοίκησης στο Κίεβο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική αντίληψη επιχειρησιακής πραγματικότητας, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι αξιωματικοί συμβάλλουν στο σχεδιασμό υλοποίησης πληγμάτων κατά της Ρωσίας. Εάν αυτό ισχύει, τότε η σύγκρουση περνά από τη φάση της συμβατικής αντιπαράθεσης δια αντιπροσώπου σε μια φάση ότι τα όρια ανάμεσα στην Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν ενισχύσει αυτή την εκτίμηση. Τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά εντός της Ρωσίας έχουν προκαλέσει αυξημένες ζημιές, ενώ η χρήση ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων έχει γίνει συχνότερη και τολμηρή. Παράλληλα, ένα ουκρανικό ντρόουν έπληξε στο Πόντμπας ένα κολέγιο και επέφερε το θάνατο 21 Ρώσων σπουδαστών. Αυτό η ρωσική κοινή γνώμη δεν το αγνοεί. Ήτανε μία αφορμή για να πιέσουν τον Πούτιν σε ολοένα και πιο πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Λειτουργεί σαν απόδειξη ότι η Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης είναι διαθετημένη να επεκτείνει τη σύγκρουση σε στόχους που η Μόσχα θεωρεί πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητε, δηλαδή σε άμαχους. Η ρώσικη απάντηση με μαζικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Ρέσνικ, δείχνει ότι η υπομονή της Μόσχας εξαντλείται. Μέχρι σήμερα η Ρωσία σκοτώσαν 21 σπουδαστές. Ένα ουκρανικό ντρόν έπληξε ένα κολέγιο στον Ντονμπάς. Και αυτό ο Πούτιν δεν το συγχωρέσει. Μέχρι σήμερα η Ρωσία απέφευγε σε μεγάλο βαθμό να στοχοποιήσει τα κύρια ουκρανικά κέντρα διοίκησης στο Κίεβο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει ρωσικά κέντρα διοίκησης. Την 3η 26 Πέμπτου του 26, δηλαδή πριν λίγες μέρες, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε σημαντικά ρωσικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου στο Λουγκάνσκ με βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow. Η αποτελεσματική χρήση αυτών των πυράβλων που η Ουκρανία εκτοξεύει εδώ και 2 χρόνια θεωρείται ότι απαιτεί αμερικάνικα δεδομένα στοχοποίησης. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η δυτική αφήγηση αρχίζει να καταραίει. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επιμένουν ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, εάν παρέχουν προηγμένα όπλα στο Ζελένσκι, δεδομένα και στόχευση πληροφοριών και στρατιωτική εκπαίδευση και επιχειρησιακή καθοδήγηση, τότε το επιχείρημα περί μη εμπλοκής γίνεται όλο και και λιγότερο πιστικό. Δηλαδή όλη η Δύση συμβάλλει μες στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Δεν περνάμε πια σε μια διπλωματική λύση. Η Δύση θέλει να απολαμβάνει τα ωφέλη της συμμετοχής στον πόλεμο χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους της άμεσης σύγκρουσης. Αυτή η στρατηγική ασάφεια όμως έχει όρια. Και η Μόσχα φαίνεται να προειδοποιεί ότι αυτά τα όρια έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η Ρωσία μέχρι τώρα απέφευγε να χτυπήσει κεντρικά ουκρανικά στρατηγεία στο Κίεβο ακριβώς επειδή υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να σκοτωθούν Αμερικάνοι, Βρετανοί ή άλλοι αξιωματικοί των χωρών του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει δραματική δυτική αντίδραση. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία και την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται να επίδειξε πρόσθετη αυτοσυγκράτηση επιδιώκοντας να μην τον αποδυναμώσει πολιτικά και να μην υπονομεύσει μια πιθανότητα συμφωνίας. Μπορεί η Ρωσία να αποδυναμώσει πολιτικά τον Τραμπ? Σε πιο κάτω θα δεις ότι μπορεί. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν ουσιαστικά παγώσει και δεν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες αυτή τη στιγμή άλλαξαν τα δεδομένα. Η Ουάσιγκτον, αντί να αναλάβει σοβαρή ευθύνη για την αποκλιμάκωση, φαίνεται να μεταθέτει το βάρος στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η φράση του Ρούμπιου ότι είναι έτοιμες να παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή μόνο εάν υπάρχει παραγωγική ευκαιρία, δείχνει περισσότερο αποστασιοποίηση παρά ηγεσία. Είναι μια στάση βολική για την Ουάσιγκτον, αλλά πολύ επικίνδυνη για όλη την Ευρώπη και καταστροφική για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, η ρωσική στρατιωτική πρόοδος του Ντονμπάς παραμένει αργή. Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε ως όρο ειρήνης την αποχώρηση της Ουκρανίας από το μικρό τμήμα του Ντονμπάς, που εξακολουθεί να ελέγχει, πιθανότητα εκτιμούσε ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάμβανε ούτως ή άλλως αυτή την περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μαζική χρήση drones από ουκρανική πλευρά έχει δυσχεράνει εν μέρη την προέλαση, ενώ τα κέρδη στο πεδίο της μάχης παραμένουν περιορισμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ρωσία βρίσκεται σε στρατηγική αδυναμία. Σημαίνει ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε φάση φθοράς, όπου στρατιωτική κατάκτηση εδαφών με παραδοσιακά μέσα γίνεται εξαιρετικά ακριβή. Υπό αυτές τις συνθήκες η Μόσχα μπορεί να θεωρεί ότι η αλλαγή στρατηγικής στον πόλεμο αυτό είναι αναγκαία. Αν η Ουκρανία μπορεί να επιβραδύνει τη ρωσική προέλευση με drones και δυτική τεχνολογία, τότε η Ρωσία μπορεί να πατήσει πλήττοντας τα κέντρα διοίκησης, τις υποδομές και τους μηχανισμούς συντονισμούς που επιτρέπουν στο Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή εντός της Ρωσίας ενισχύονται οι κύκλοι που ζητούν εντονότερη στρατιωτική δράση. Για αυτούς μια εκεχηρία στη σημερινή γραμμή μετόπου θα ισοδυναμούσε με ήττα ή τουλάχιστον με ανεπαρκή αξιοποίηση των ρωσικών θυσιών. Μέχρι πρόσφατα ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστεκόταν σε αυτές τις πιέσεις. Τώρα όμως φαίνεται ότι οι φωνές που ζητούν κλιμάκωση πολέμου αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή. Η προειδοποίηση Λαυρόφ μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι αυτής της αλλαγής. Κερδίζουν έδαφος αξιωματούχοι Ρώσοι όπως η Νικολάου Πετρούσεφ, πρώην γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην επικεφαλής της FSB, που είναι η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας. Ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Δημήτρη Μετβέντεφ, που θέλουν κλιμάκωση μεγαλύτερη εναντίον της Δύσης, ο Αλεξάνδερ Μπορτίκοφ, επικεφαλής της FSB σήμερα, ο Βαλερί Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, ο Σεργέη Κυριλένκο, αναπληρωτής επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης και ο Βίκτορ Ζολόταφ, επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς, ζητούν μεγαλύτερη επιθετικότητα από το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία ενδέχεται να υπολογίζει ότι μια τέτοια επιθετική στρατηγική θα αναφέρει ωφέλη ανεξάρτητα της δυτικής αντίδρασης. Εάν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποσύρουν συμβούλους και διπλωμάτες και προσωπικό από το Κίεβο, αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική πολιτική και ψυχολογική νίκη της Ρωσίας. Εάν απ' την άλλη η Ρωσία καταφέρει να καταστρέψει ουκρανικά κέντρα διοίκησης και να αποδυναμώσει τις δυνατότητες στοχοποίησης του Κιέβου, τότε θα έχει επιτύχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Η Μόσχα επίσης εκτιμά ότι έχει λιγότερο να φοβηθεί από μια δυτική κλιμάκωση τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται καθυλωμένες στον πόλεμο του Ιράν, ένα πόλεμο από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα να εξέλθουν ούτε να κερδίσουν καθαρά. Η αμερικάνικη στρατιωτική μηχανή αντιμετωπίζει σοβαρή πίεση στα αποθέματα χρησιμών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυράβλων κρούς και συστήματα αεράμινας. Η μεταφορά μέσων προς τον κόλπο σε βάρος των αποθεμάτων της Ευρώπης, όπως έγινε με την Ελλάδα που έστειλε τους κρούς στη Σαουδική Αραβία, αποκαλύπτει τα όρια της αμερικάνικης ισχύως. Η προειδοποίηση του Πενταγώνου προς την Ιαπωνία για μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και δύο ετών ή και περισσότερο στην παράδοση πυράβλων Tomahawk, που το Τόκιο έχει πληρώσει και δεν μπορεί η Αμερική να εφοδιάσει την Ιαπωνία εδώ και δύο χρόνια με πυράβλους Tomahawk την ώρα που η Ιαπωνία τους έχει προπληρώσει. Η Ιαπωνία θεωρεί ότι αυτά τα κρίσιμα όπλα είναι ένα όπλο προς αποτραπής έναντι της Κίνας που πιέζει την Ιαπωνία. Όταν όμως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις δεσμεύσεις τους προς ένα τόσο σημαντικό σύμμαχο στην Ασία, τότε η πολυδιαφημισμένη προτεραιοποίηση της κινέζικης απειλής αποδεικνύεται περισσότερο σύνθημα παρά ρεαλιστική στρατηγική. Στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Οι χώρες που είχαν υποσχεθεί πυρομαχικά πυροβολικού στην Ουκρανία αρχίζουν να αναστέλουν ή να περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Αυτό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δραστικής μείωσης των προμηθειών οβίδων προς το Κίεβο. Η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη, που επί χρόνια μιλούσε με ύφος ηθικής ανετερότητας για όσο χρειαστεί στήριξη στην Ουκρανία, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Ούτε οι βιομηχανικές δυνατότητες επαρκούν, ούτε η κοινωνική συνένεση είναι ανεξάντλητη, ούτε οι οικονομίες της Ευρώπης μπορεί να αντέξουν ατελείωτα μια αντιρωσική γραμμή που επέβαλαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον. Η σύγκρουση με το Ιράν απροσφέρει επίσης στη Ρωσία πρόσθετα περιθώρια στρατηγικής πίεσης. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξήσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να προσφέρει αντίστοιχη βοήθεια στο Ιράν στον τομέα στόχευσης με πυράβλους και drones. Αυτό θα αύξανε επικίνδυνα τις αμερικάνικες απώλειες στη Μέση Ανατολή. Εάν η κυβέρνηση Τραμπ δεν ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα έπρεπε να ανησυχεί. Η Δύση και ειδικά η Ευρώπη έχει αγκλωβιστεί σε μια στρατηγική χωρίς καθαρή έξοδο από τον πόλεμο. Ενθάρρυνε την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο, υποσχέθηκε στήριξη που δεν μπορούσε να διατηρήσει επαόριστον, επέβαλε κυρώσεις που γύρισαν σε μεγάλο ποσοστό εναντίον της Δύσης, έγιναν μπούμερακ δηλαδή οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση προς τη Ρωσία, και οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν αδυνατήσει στεναρά. Η Μόσχα, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθεί να διαθέτει στρατηγικό βάθος, βιομηχανική προσαρμοστικότητα, με ενεργειακούς πόρους και πυρηνική αποτροπή. Το να αγνοούνται αυτοί οι παράγοντες δεν είναι πολιτική, είναι μια αυταπάτη της Δύσης. Η παρούσα κρίση δημιουργεί ένα τεράστιο δίλημα για την κυβέρνηση Τραμπ. Εάν δεν επανεργοποιήσει την ειρηνευτική διαδικασία, μπορεί σύντομα να βρεθεί μπροστά σε δύο εξαιρετικά δυσάρεστες επιλογές. Είτε μια ταπεινωτική υποχώρηση από το Κίεβο, είτε μια πολύ βαθύτερη και πολύ επικίνδυνη στρατιωτική δέσμευση στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Και αν οι ΗΠΑ επιμείνουν, τότε θα έχουμε ένα κίνδυνο άμεσου πολέμου με τη Ρωσία. Καμιά από τις δύο επιλογές δεν εξυπηρετεί τα αμερικάνικα συμφέροντα. Αντί να εγκαταλείψει τη διπλωματία η Ουάσιγκτον, οφείλει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ να προσφέρουν ουσιαστικά ανταλλάγματα στη Ρωσία, χαλάρωση κοινώσεων, επανεκκίνηση ενεργειακών αγορών, σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων της Δύσης με της Ρωσίας. Ήδη η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία αυτό κάνουν. Έχουν αποσύρει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και έχουν προσεγγίσει τη Ρωσία για ενεργειακή ασφάλεια. Η Ευρώπη, αντί να παριστάνει τον ηθικό τιμητή, πρέπει να αναγνωρίσει ότι η συνέχιση του πολέμου καταστρέφει την Ουκρανία, αποδυναμώνει την ίδια και αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης που μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να βοηθήσουν ώστε η ουκρανική ηγεσία να αποδεχθεί ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, διότι για χρόνια η Ουκρανία τροφοδοτήθηκε με την ψευδέστηση ότι μπορεί να επιτύχει μια στρατιωτική νίκη κατά της Ρωσίας. Όμως η πραγματικότητα του πολέμου είναι αμήλικτη. Όσο περισσότερο καθυστερεί μια συμβιβαστική λύση, τόσο περισσότερα εδάφη, υποδομές και ανθρώπινες ζωές θα χαθούν. Η κατάσταση απαιτεί επίσης σοβαρή διπλωματική διαχείριση, εξηγεί σε ανάλυση του Ανατόλ Γκέβεφ, διευθυντής του τμήματος Ευρασίας του Queen's Institute. Είναι παράλογο ο Τραμπ να έχει αναφέρει σε όχι να έχει αναθέσει όχι σε επαγγελματίες διπλωμάτες όπως ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κάσνερ, όσο και ικανοί να είναι αυτοί, θεωρούνται προσωπικά ότι δεν έχουν διπλωματική γλώσσα. Αυτούς ο Τραμπ τους έχει βάλει στο μέτωπο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής σε διπλωματικές αποστολές. Οι άνθρωποι δεν είναι έμπειροι. Χρειάζεται έναν έμπειρο διαπραγματευτή υψηλού επίπεδου για την ουκρανική διαδικασία, υποστηριζόμενη από επαγγελματική ομάδα ειδικών, που αυτό δεν έχει γίνει. Κανένα σοβαρό κράτος δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει τόσο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με αυτοσχεδιασμούς. Η προοδοποίηση Λαυρόφ δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μπλόφα. Είναι μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αλλάξει το επίπεδο δράσης εάν η Δύση συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πολεμικό εργαλείο εναντίον της. Η Μόσχα δείχνει ότι δεν θα επιτρέψει επαόριστο την ύπαρξη λυτικών επιχειρησιακών κέντρων που συμβάλλουν στα πλήγματα κατά ρωσικών στόχων. Και κυρίως δείχνει ότι η περίοδος κατά την οποία η Δύση μπορούσε να κλιμακώνει την επίθεση χωρίς κόστος τελειώνει. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Ρωσία έχει τη βούληση να απαντήσει. Το ερώτημα είναι αν οι ύπακοι Ευρώποι έχουν τη σοφία να σταματήσουν και να μετατρέψουν ένα καταστροφικό πόλεμο δια αντιπροσώπων σε άμεση σύγκρουση με μια πυρηνική υπερδύναμη. Μέχρι σήμερα η δυτική πολιτική χαρακτηριζόταν από αλαζόνια, υποκρισία και στρατηγική τύφλωση. Η Ρωσία με την προειδοποίηση Λαυρόφ στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα ρεαλισμού, η επιστροφή στη διπλωματία, η είσοδος σε μια κρίση που κανείς δεν θα μπορεί να ελέγξει. Η ρωσική κυβέρνηση σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, η ρωσική κυβέρνηση θα καταφύγει στο τίξι. Μια πόλη 4.500 κατοίκων στην Αρκτική. Η πόλη είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε από κάτω να υπάρχει μια άλλη υπόγεια πόλη κάτω από την κανονική πόλη με εγκαταστάσεις μεγίστης ασφαλείας, πυρηνικά καταφύγια και εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 πυράβλοι μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να καταστρέψουν ο καθένας μια ολόκληρη ήπειρο. Εκτός από τους τρομερούς ορέσνικ που η ταχύτητά τους είναι 10 μακ, ο ορέσνικ πετάει και όταν φτάσει στην άκρη της ατμόσφαιρας στοχοποιεί το στόχο του και κατεβαίνει με ταχύτητα 10 μακ. Το μακ είναι ίσο με την ταχύτητα του ήχου. Φαντάζεσαι τι ταχύτητα έχουν οι ορέσνικ να κατεβαίνουν 10 φορές με την ταχύτητα του ήχου και να μην μπορεί να τους αντιμετωπίσει καμία δυτική ασπίδα. Έτσι. Η Ρωσία έχει αναπτύξει όπλα μεγάλης μαζικής καταστροφής πολλαπλών κεφαλών. Αν τους ορέσνη φυτέψουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, το έτομενο της Ευρώπης είναι αβέβαιο. Μακάρι να επικρατήσει η ορθή σκέψη και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα. Το σύνθημα του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, ήταν αρχικά ένα σύνθημα της Ku Klux Klan που υιοθέτησε ο Τραμπ. Κάποιοι κύκλοι ισχυρίζονται επίσης ότι η προεδρία Τραμπ έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τη ρωσική μαφία μέσω των συνεργατών του Χάμπατ και Λιούμποβιτς. Η ρωσική μαφία κινητοποίησε ένα στρατό hacker και troll και με την βοήθεια της εταιρείας Cambridge Analytica που είναι η θυγατρική της Palantir βοήθησαν τον Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές ενώ τον βοήθησαν και οι χάζαροι χασιδιστές. Οι χάζαροι χασιδιστές μιλούν μεταξύ τους τη γλώσσα γίντις, ένα κράμα γερμανικής και εβραϊκής γλώσσας. Φήμες λένε ότι το Predator στην Ελλάδα που παρακολουθούσε τους Έλληνες πολιτικούς κατέγραψε ένα μεγάλο πολιτικό να μιλάει τη γλώσσα γίντις, δηλαδή γερμανοεβραϊκά. Γι' αυτό η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έθεσε την υπόθεση Predator στο αρχείο. Δεν υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, υπάρχει χαζαρική κοινότητα που βοηθάει τους προέδρους των ΗΠΑ να κερδίσουν τις εκλογές.

0: εταιρείες πετρελαϊκές που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο από τα οικόπεδα της Κύπρου. Το 2012 έχει υπογραφεί μια συμφωνία των Ισραηλινών με την Κύπρο ότι οι Ισραηλινοί θα βοηθήσουν τους Κύπριους να εκμεταλλευτούν τις πετρελαιοπαραγωγές στις πηγές τους. Και αυτή η σύμβαση είναι πολύ έντονη. Όπως και στην Ελλάδα, οι Έλληνες πρωθυπουργοί που είναι κρυπτοχάζαροι βοηθούν συνεχώς το Ισραήλ. Όλοι είναι υπέρ του Ισραήλ. Είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι οποιοδήποτε, όλοι αυτοί έχουν χαζαρική καταγωγή. Έτσι τα έχουμε συζητήσει και πάλι αυτά και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να ελέγξουν όλη την Ελλάδα και αγοράζοντας γη. Οι Τούρκοι αγοράζουν γη στη Θράκη γιατί θεωρούν τη Θράκη μια γέφυρα για τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος των Τούρκων είναι η Θεσσαλονίκη. Και τη Θράκη τη θεωρούν ένα προγεφύρωμα για να προχωρήσουν σε Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει τη Σιράτ Μπανκ που αγοράζει τα οικόπεδα των Ελλήνων που δανειοδοτεί. Και έχει αγοράσει ήδη πάρα πολλά στην Κομοτηνή. Η τράπεζα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Ενώ οι Ισραηλινοί αρχίζουν και αγοράζουν Κρήτη, που τους ενδιαφέρει πολύ γιατί έχουν ήδη στήσει μια βάση στην Κρήτη. Έχουν ήδη στήσει μια βάση στην Κρήτη, Έλληνο-Ισραηλινοί. Και μην ξεχνάς ότι η Μοσάντ πάντα έλεγχε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Τον Παπαδόπουλο η Μοσάντ τον ανέβασε στην εξουσία.
1: Έτσι, με ποιο τρόπο?
0: Θα σου πω. Το 1941, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ο Παπαδόπουλος ήταν στη σχολή Ευελπίδων με τους άλλους Ευέλπιδες. Όλοι αυτοί φύγανε και πήγανε 40 χιλιόμετρα μακριά από το Τελαβίβ. Όταν είχαν άδειες, πηγαίναν στο Τελαβίβ και γλεντούσανε. Εκεί οι Ισραηλινοί τους προσέγγισαν και όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948 και η Μοσάντ, αυτοί τους στρατολόγησαν. Γι' αυτό ο Νταγιάν το 67 το Γενάρη έκανε το σχεδιασμό της Χούντας του Παπαδόπουλου. Έγινε μια συνέλευση της λύσης Bilderberg στο Cambridge της Αγγλίας. Και αποφασίστηκε ο Παπαδόπουλος να κυβερνήσει την Ελλάδα. 21η Απριλίου 1967 έγινε 45 μέρες πριν αρχίζει ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Και η θητεία του Παπαδόπουλου έληξε μετά τον τελευταίο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο τον Οκτώβρη του 1973, τον οποίο δεν χρειαζόντουσαν πια οι Ισραηλινοί. Και γι' αυτό έστησαν οι Αμερικάνοι το Πολυτεχνείο με μια ομάδα που είχε πάει πρώτα στη Χιλή και είχε σκοτώσει τον Αγέντε. Υπάρχει μια ομάδα στη CIA από σταθεροποίηση καθεστώτων. Και η CIA έχει κάνει μεγάλη την Αμερική γιατί έχει επιρροή σε όλη την Νότια Αμερική. Αυτή η ομάδα ήρθε στην Ελλάδα και έστησε το Πολυτεχνείο. Εγώ έχω τα ονόματά τους. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Έχουμε μιλήσει για το Πολυτεχνείο. Όταν τέλειωσε ο ρόλος του Παπαδόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή, μέχρι τότε είχαν γίνει 4 αραβο-ισραηλινοί πόλεμοι, με πρώτο την 5η Ιουνίου του 1967 που ο Παπαδόπουλος παραχώρησε βάσεις και λιμάνια στους Ισραηλινούς και έθεσε στη διάθεσή τους την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη. Γιατί οι Αιγύπτιοι στον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο είχαν πυράβλους ΣΑΜ και αεροπλάνα ΜΙΓ που μόνο οι Αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό οι Ισραηλινοί κέρδισαν τον πόλεμο των 6 ημερών με τη βοήθεια της Ελλάδος και της Αμερικής και των βάσεων. Ακολούθησαν άλλοι 3 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι μέχρι τον τελευταίο, τον Οκτώβριο του 1973, και όταν τέλειωσε ο τελευταίος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, η ομάδα αποσταθεροποίησης καθεστώτος πήγε στη Χιλή που δολοφόνησε τον Αγέντε Και μετά ήρθε στην Ελλάδα και έστεισε το Πολυτεχνείο. Θα σου στείλω τα βιβλία να τα διαβάσεις και θα πάθεις ένα σοκ. Είμαστε το μόνο, ο μόνος σταθμός. Τώρα αρχίσουν και βγαίνουν εκπομπές πριν από 2 χρόνια που επαληθεύονται τώρα. Τώρα βγαίνουν στο ίντερνετ οι δικές μας εκπομπές πριν από 2 χρόνια που επαληθεύονται τώρα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβασή μου.
1: Ναι, και πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνεσαι και πάρα πολλές φορές έχουμε πει πράγματα τα οποία βγαίνουν στην πορεία, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Και θέλω να το πω. Μου το επιτρέπεις?
0: Φυσικά.
1: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε αποκαλύψει και ο κόσμος δεν τα έχει καταλάβει. Δεν τα έχει καταλάβει, Δημήτρη. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, εμείς τα λέμε, μας ακούει κανένας? Τα καταλαβαίνει όλα αυτά κανένας? Ή απλά τα ακούνε και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν?
0: Γρηγόρη, δεν έχουν γνωστική βάση, γιατί το ελληνικό σχολείο δεν τους δίνει τη γνωστική βάση να τα καταλάβουν. Το σχολείο θέλει να δημιουργεί ραγιάδες, έτοιμους να πάνε στις ξένες πολυεθνικές και να ενισχύσουν τις ξένες πολυεθνικές. Μας έχουν ξεπουλήσει όλοι. Και δεν έχουμε κανένα σύμμαχο. Έτσι, η Ελλάδα ήταν σύμμαχος σε πολλούς, αλλά κανένας δεν ήταν σύμμαχος της Ελλάδας. Και το βλέπεις τώρα, που όποτε έρχεται μια κρίσιμη στιγμή οι Ευρωπαίοι πλένουν τα χέρια τους, το ίδιο και οι Αμερικάνοι. Έτσι χαϊδεύουν την Τουρκία, θα τις δώσουν τώρα F-35 που είχαν ανασταλεί από το Κογκρέσο, αλλά έγινε συζήτηση καινούρια και θα πάρει η Τουρκία F-35, ενώ εμείς που είχαμε ζητήσει F-35 μας λένε να περιμένουμε. Κοίτα τι ακριβώς γίνεται. Και η τύχη της Ελλάδος τη διαμορφώνει και ο διεθνής παράγοντας στο 70% με 80%. Στο 70% με 80% την τύχη της Ελλάδος την διαμορφώνει ο διεθνής παράγοντας, οι ισχυρές δυνάμεις. Πάντοτε, από την Επανάσταση, εμείς δεν κέρδισαμε ποτέ το 1821. Κάναμε μάχες, κερδίσαμε τους Τούρκους, αλλά δεν κερδίσαμε την τελική μάχη. Την τελική μάχη την επέβαλαν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία με το Βατερλό, με το Ναβαρίνο. Και όταν ήρθε ο Καποδίστριας εδώ το 28 το Γενάρη, ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει τη μισή Πελοπόννησο και αναγκάστηκε ο Καποδίστριας να αλλάξει την πορτεύουσα από τον Άφλιο και να την πάει στην Αίγινα. Ο Κόρδικτον μετά από 7 μήνες τον Ιούλιο του 28 πήγε στην Αίγυπτο και παρακάλεσε τον πατριό του Ιμπραήμ να αποσύρει τον Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Και φυσικά ο Ιμπραήμ, επειδή είχε την τρέλα του μεγαλείου, δημιούργησε ένα στρατό και επιτέθηκε στην Τουρκία και έφαγε τα μούτρα του, γιατί οι Τούρκοι του συνέτριψαν τους Αιγύπτιους. Στα σχολεία μας μαθαίνουν στρεβλή ιστορία. Δεν μαθαίνουν την ιστορία την πραγματική. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έχουν κάνει τον πατριωτισμό εμπόρευμα. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον πατριωτισμό το βλέπουν σαν εμπόρευμα. Και το βλέπουν σαν αντίπαλο στα σχέδια που έχουν για την Ελλάδα. Αυτές οι τρεις δυνάμεις που κυβερνάνε τη χώρα την ξεπουλάνε σιγά σιγά. Αυτό πρέπει να ξέρεις. Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε όσο μπορούμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Είναι μικρές οι δυνάμεις μας, αλλά θα αντισταθούμε.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα γενική, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας. Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες, αλλά θέλω και από σένα μια άποψη για τα ποσοστά και για τις δημοσκοπήσεις και για όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο επηρεάζει την κοινή άποψη. Και θέλω να μου πεις πόσο βλέπεις εσύ τον πατριωτικό χώρο, ρε Δημήτρη. Τι ποσοστό πιστεύεις ότι έχει στην Ελλάδα?
0: 10 με 12%.
1: Μόνο.
0: Και κύριος εκφραστής του πατριωτικού χώρου είναι ένας. Όλοι οι άλλοι, πρόσεξε, φιλορώουν. Κοίτα τη Νίκη. Κοίτα τους Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες και η Νίκη? Κοίτα τη Λατινοπούλου.
1: Εντάξει, η Λατινοπούλου είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πατριωτικός χώρος. Παίζει το παιχνίδι της. Είναι αυτό που με λέει ένας φίλος. Στα κρυφά ή στα φανερά, λέει η Λατινοπούλου. Λέω, τι εννοείς? Λέει στα φανερά, λέει, το παίζει ότι είναι, λέει, πατριώτης, αλλά στα κρυφά είναι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο πατριωτικός χώρος γενικά πιστεύεις ότι έχει 12%. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι έχει πολύ περισσότερο.
0: Κοίτα, οι Έλληνες πατριώτες είναι πολύ περισσότεροι. Αλλά είναι πολύ σανοφάγοι. Είναι πολύ σανοφάγοι. Και φοβισμένοι και δειλοί. Και δεν τολμάνε να εκδηλωθούν. Γιατί φοβούνται το αύριο. Τους έχουν εμφυτέψει μια αμφιβολία για το μέλλον και φοβούνται το μέλλον. Έτσι. Λένε ότι ο Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα ή έτσι αλλιώς όλα τα μουμουέ διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μπορεί ο Ερντογάν να μην σκέφτεται να τα κάνει αυτά. Και φοβούνται για την περιουσία τους που θα αρχίσουν να τους την παίρνουν τώρα. Των Ελλήνων, ο στόχος είναι να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Γι' αυτό αυξάνουν τριπλά τον ένφια από την 1η-1η-27. Θα έχουμε ένα ένφια για τους Δήμους, ένα ένφια για τις περιφέρειες και ένα ένφια για το κράτος. Τριπλό φόρο. Όταν λοιπόν με φόρους μειώνουν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, οι Έλληνες στην ανάγκη τους θα πουλήσουν πολύ πιο εύκολα τα σπίτια τους εάν έχουν μεγάλη ανάγκη, αν τους τύχει δηλαδή ένα νοσοκομείο, μια αρρώστια. Γιατί τους έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Είναι ένας σχεδιασμός που βασίζεται στην οικονομία. Εξαντλούμε το λαό και μετά του παίρνουμε την περιουσία. Αλλά αυτό το σχέδιο είναι πολύ μακροχρόνιο και έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Αλλά τώρα εξελίσσεται ραγδαία. Κοίτα πόσους πληστηριασμούς έχουμε. Έτσι, 18.000 πληστηριασμούς σε 2 χρόνια, 18.000 ακίνητα. Κοίτα πόσοι βουλευτές έχουν πενταπλασιάσει τα ακίνητά τους. Όταν λέμε ακίνητα, δεν είναι μόνο σπίτια. Είναι και μαγαζιά, είναι και οικόπεδα, είναι και κτίρια, είναι και εμπορικά κέντρα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο σπίτια. Ακίνητα. Η λέξη ακίνητα είναι θολή για να παρασύρει τον κόσμο και να πει, όχι, αυτοί έχουν 25 σπίτια. Δεν έχουν 25 σπίτια. Μπορεί να είναι μαγαζιά, μπορεί να είναι εμπορικά κέντρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε ακίνητο. Έτσι. Εμείς από αυτό το ραδιόφωνο προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά δυστυχώς, έχουν ανασφάλειες πολλές και φοβίες.
1: Φίλε, άκουσε με λίγο. Θεωρώ το ότι ο κόσμος έχει πέσει θύμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί? Βλέπω ότι ακόμα και εσύ, και δεν στο κρύβω, πας με βάση αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Μου απάντησες το ότι έχει 10 με 12%. Και αυτό είναι μία απάντηση των δημοσκοπήσεων. Όταν συζητάς με φίλους σου, στον κύκλο σου, όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και μιλάς με Έλληνες πολίτες, ψηφοφόρους, τι απόψεις έχουν? Οι περισσότεροι λένε ζήτω η Ελλάδα στους Έλληνες. Κανένας δεν θα σου πει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών, πέρα από κάποιους αριστερούς. Έτσι δεν είναι? Το βλέπω διαφορετικά.
0: Κοίτα, εσύ το βλέπεις καλά. Αλλά αυτό που λέει ο Έλληνας δεν είναι και αυτό που θα ψηφίσει στην κάλπη.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Γιατί πολλές φορές οι Έλληνες είναι μεγαλόστομοι στα λόγια, αλλά δειλοί στην πράξη. Κοίτα τώρα που έχουν συρρυκνωθεί η αγοραστική τους δύναμη. Τι αντίδραση υπάρχει? Κοίτα τι αντίδραση υπάρχει. Τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να γράφουν υπερκέρδη. Η ΔΕΗ πετσοκόβει τον κόσμο χωρίς να αντιδράσει κανένας. Θα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Θα πρέπει ο πατριωτικός χώρος να οργανώσει τους Έλληνες ώστε να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι καθεστώς, δεν είναι δημοκρατία. Δεν υπάρχει καταρχάς ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία. Υπάρχει λογοκρισία. Είδες, εσένα σου ρίξανε 5.000 πρόστιμο. Στην ΕΡΤ πόσο πρόσα πρόστιμα έχουν ρίξει?
1: Τίποτα.
0: Στο ΜΕΓΑ, στον ΑΝΤΕΝΑ, πόσα έχουν ρίξει? Τίποτα. Δηλαδή είναι στοχευμένη επίθεση εναντίον του φόκους. Μην το παίρνεις προσωπικά. Το φόκους χτυπάνε. Σαν σταθμό. Γιατί ο φόκους τους ενοχλεί περισσότερο, είναι ένα γκάδι στο παπούτσι τους μέσα. Και μέσω των προστήμων ξέρουν ότι καμιά ότι επειδή υπάρχει οικονομική ανέχεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να αντέξει μια οικονομική επίθεση μεγάλης κλίμακας. Και αυτοί σχεδιάζουν οικονομικές επιθέσεις. Ο Μητσοτάκης στο γραφείο του έχει και Αμερικάνους και άλλες ειδικότητες που όλοι μαζί σκέφτονται, όπως η ομάδα αλήθειας, πώς θα πλήξουν ηθικά
1: όσους πάνε κόντρα
0: τον αντίπαλο.
1: Ναι, όσους πάνε κόντρα.
0: Ναι, όσους πάνε κόντρα. Μα αυτοί, έστω και με ψέματα, έστω και με υπερβολές, έστω και με παραλήψεις γεγονότων, αυτά που συζητάμε εδώ στην εκπομπή, γιατί δεν τα δημοσιεύουνε? Γιατί δεν τα λέει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία? Και τα κρύβουνε. Έχεις ακούσει καμιά από τις εκπομπές μας να το κοινοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία? Αυτό το τρίο που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού και έχει αναλάβει εργολαβικά τη θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μπορώ να σου πω για τον Τσίπρα, γιατί είναι ελεγχόμενος.
1: Τι εννοείς είναι ελεγχόμενος, ότι το ρίξαν στο παιχνίδι επίτηδες?
0: Ναι.
1: Καλά, παιχνίδι. Αυτά είναι δεδομένα, ρε Δημήτρη, τώρα τι λέμε.
0: Παίζει παιχνίδι.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε. Όλοι παίζουν το παιχνίδι τους, Δημήτρη, τώρα. Και να σου πω και κάτι, γιατί και για το Σαμαρά συζητούσαμε. Ο Σαμαράς έκανε κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι φιλάργυροι, όλοι αυτοί που πάνε για την καρέκλα στη Βουλή, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι αξιωματικοί, είναι ότι είναι. Δεν το κάνουν, ρε αδερφέ, για τον ελληνικό λαό. Ρε Δημήτρη, τώρα έχουμε περάσει από 40 κύματα. Δεν γίνεται να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν το κάνουν για τον ελληνικό λαό.
0: Φυσικά.
1: Για την τσέπη τους το κάνουν. Προσωπικές φιλοδοξίες είναι. Δεν είναι άνθρωποι του αγώνα της πρώτης γραμμής.
0: Κοίτα, ο λόγος τους είναι πλακατζίδικος, αλλά ο κόσμος τους έχει πάρει στα σοβαρά. Είναι πλακατζίδες, κανονικοί πλακατζίδες. Λένε ανέκδοτα.
1: Μήπως περνάνε και πλακάκια?
0: Όχι, για την πλάκα λέω. Ο Γεωργιάδης κάθε φορά που μιλάει λέει και ένα ανέκδοτο.
1: Καλά.
0: Αλλά ο κόσμος τον παίρνει σοβαρά. Άμα δεις το έργο του Γεωργιάδη στα νοσοκομεία, τι χάλι υπάρχει. Τι χάλι υπάρχει στα νοσοκομεία με τα ράτσα και τις αναμονές και. Ο Γεωργιάδης έχει ένα στόχο, να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ και οι Έλληνες να μην μπορούν να έχουν δωρεάν υγεία.
1: Και θα το κάνει! Θα το
0: μα
1: κάνει.
0: Το έχει κάνει.
1: Έτσι,
0: μα
1: έτσι.
0: Δεν αντιδρά κανείς.
1: Έτσι, αδερφέ, έτσι.
0: Μα δεν αντιδρά κανείς. Να σου πω, είμαστε το γαλατικό χωριό μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Γρηγόρη.
1: Και ακριβώς αυτό που λες είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα. Αλλά να σου πω κάτι. Η παράνοια που επικρατεί εκεί πέρα έξω δεν αναγνωρίζει τίποτα, ρε. Από πάνω μας βρίζουνε κιόλας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε, ρε. Να σας βοηθήσουμε θέλουμε και μας βρίζετε.
0: Ο φανατισμός είναι τύφλωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο φανατισμός είναι τύφλωση. Εμείς προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα και από όλους για να πούμε στους ακροατές δυο καθαρές αλήθειες. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολεμάνε από παντού. Μας πολεμάνε από παντού.
1: Έτσι.
0: Πολεμάνε το focus από παντού. Αλλά ο focus αρχίζει και ισχυροποιείται πάρα πολύ. Είναι πολύ ισχυρός σταθμός. Πρέπει να το ξέρεις, εδώ στην Αθήνα ακούνε focus. Στην Αυστραλία ακούνε focus.
1: Εννοείται.
0: Έχω ένα φίλο που είναι ναυτικός, που ήρθε χθες και μου λέει, ρε Δημήτρη, σας ακούγαμε μέσα στο πλοίο όλοι.
1: Έτσι πρέπει, παντού focus, Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Ναι, Γρηγόρη, ταξιδεύουμε με τα πλοία.
1: Ταξιδεύουμε με τα πλοία σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, καλή σου, καλό απόγευμα.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχεις, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Τραπεζικός, φίλοι μου, για άλλη μια φορά εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέρα είναι εδώ πέρα μέλος, κομμάτι, κεφάλαιο ολόκληρο του Focus FM 103,6. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι. Θεσσαλονίκη Focus FM 103,6, Αθήνα Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, το είπαμε. Ράδιο Γάμα στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το απόγευμα ή αύριο το πρωί, ανάλογα πότε θα προλάβω, γιατί τρέχω πραγματικά, το αρθράκι για το τι έγινε με τα Τέμπη και τα προσωπάκια τα συγκεκριμένα. Δώσε και σώσε!

0: άκρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην πλήρη εξάντληση του ειδικού ταμιακού αποθέματος γνωστού και ως cash buffer προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αποπληρώσει προώρα 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Την σχετική έγκριση της αποπληρωμής την έδωσε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η χώρα παραμένει βαθιά εγκλωβισμένη στα μνημονιακά της χρέη, καθώς 16 χρόνια μετά το 2010 εκκρεμούν ακόμη 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο διμερές πακέτο. Η συγκεκριμένη κίνηση αδειάζει οριστικά ένα κρίσιμο μαξιλάρι ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί για τη θωράκιση της οικονομίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δελτίου Κυκλοφορίας της Τροχιάς Αττικής, κίνηση εντοπίζεται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας αμφίπλευρα, από Αθήνα στη Λυκόβρηση έως τις Σαχαρνές και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Εθνική Λαμίας. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος φόρτος καταγράφεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στα δύο ρεύματα από το ύψος του Χίλτον, καθώς και στην οδό Σταδίου. Προβλήματα στην κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Ποσειδώνου, στο ρεύμα από λεωφόρο Αλίμου έως και τη λεωφόρο Καραϊσκάκη, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Στο 10,6% εκτινάχθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 8,3% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Οι άνεργοι αγγίζουν τους 508.401, αριθμός που πολλαπλασιάστηκε λόγω της λήξης των εποχικών συμβάσεων. Δραματική είναι η κατάσταση για τους νέους 15 έως 19 ετών που αγγίζει το 35% και τις γυναίκες που αγγίζει το 13,9%. Σε περιφερειακό επίπεδο η κρίση της ανεργίας αφορά το Νότιο Αιγαίο με 29,9% και τα Ιόνια νησιά που σε συνδυασμό ηγούνται της αρνητικής περιφερειακής πρωτιάς. Ο αριθμός των απασχολούμενων υποχώρησε κατά 1,8%. Σχεδόν το 15% του εργατικού δυναμικού δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Η νέα online εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από τον Μάχη FM υπενθυμίζουμε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο και γι' αυτό λήγει στις 30 Ιουνίου, γεγονός που θα επηρεάσει τις μηνιαίες ανατιμήσεις των προϊόντων. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ανακοίνωσε από το Βήμα της Ολομέλειας ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28% με σωρευτικό πληθωρισμό που κινείται γύρω στο 20%. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά την αυτοανατίναξη θαλάσσιου drone USV στο λιμάνι της Κοστάντζα, δίπλα σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Το λιμάνι εκενώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι των ακτών έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν τον εντοπισμό ακόμη τριών μη επανδρωμένων σκαφών στην περιοχή. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία στη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ακόμη ενός drone σε πολυκατοικίες στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Ο καιρός στην Αττική παρουσιάζει έντονες νεφώσεις, όπου σταδιακά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα τα σπάρω, κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Το αδελφός της.
18: Ο αδελφός της.
17: Ο Αντώνης.
19: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
20: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
17: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
18: Εσύ θα φας ξύλο, ακούσαι. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
17: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
17: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
17: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
18: Τι φωνάζεις, βρε.
21: Η ανάξη.
18: Ε?
21: Η ανίκανη.
18: Τι πες?
21: Η άξιστη.
18: Τι λες, μωρέ?
21: Τα καθάρματα.
18: Για ποιους λες, Δρακίμων?
21: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Ήτι ποτέ.
21: Ήτι χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο Χαλαμπίδης κάνει παιχνιδάκια, κολουπάκια ωραία. Εφαίρνουμε Χαλαμπίδη στον ήχο. Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 πρώτα οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, αλέρτ. Σήμερα έχουμε αλέρτ με νέα κουρέματα, τρία νέα κουρέματα. Φανταστικά νέα κουρέματα για σοβαρούς δανειολήπτες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι δανειολήπτες που παίζουν. Να τα λέμε και αυτά. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, πέσω στο Χαλκιώτη που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 135.000 μας ήταν live στο διαδίκτυο και σήμερα που ενημερώσω τα παιδιά έχουν περάσει στις 160.000. Ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και βέβαια εμείς πιστοί στην υπόσχεσή σας, σε εσάς δηλαδή την υπόσχεση που έχουμε δώσει πάντα, να μιλάμε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά. Όλοι έχουμε δηλώσει τις θέσεις μας, αλλά όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά. Για αυτόν τον λόγο ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία. Το δίκτυο του μπορείς να το σώσεις, η φωνή του πολίτη, ένα δίκτυο ενημέρωσης, στήριξης και επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Μιλάμε για δάνεια, δημόσιο οφειλές, συντάξεις, πληστηριασμοί, τα δικά σας ερωτήματα, οι δικές σας αποφάσεις. Γράψτε μέλος στα σχόλια, θα μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube, σε όλες τις πλατφόρμες, στο διαδίκτυο. Και να θυμάστε ότι εμείς προσπαθούμε να δούμε τη λύση. Άρα δεν είμαι ο άνθρωπος της κρίσης, είμαι ο άνθρωπος της λύσης. Μην χάσετε σήμερα στο Alert 8 με 9, θα δείξουμε τα νέα κουρέματα για σοβαρούς δανειολήπτες.

Θα ανακοινώσουμε και στα social, το λέμε και εδώ για πρώτη φορά, τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε αυτό το live στο διαδίκτυο για λόγους υποχρεώσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή. Κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα, εκτός από αυτές τις Δευτέρες που θα έρθει πρώτο ο Θεός, δεν θα γίνει η εκπομπή. Όμως ίσως να την καταστήσουμε μέσα στην εβδομάδα ή θα κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη την επόμενη εβδομάδα. Άρα δεν θα έχουμε τη Δευτέρα τη live μας εκπομπή, όμως θα παίζουν κανονικά όλες τις εκπομπές. Μπείτε και τώρα στο δίκτυο που μπορείς να το σώσεις, η Φωνή του Πολίτη, ένα δίκτυο ενημέρωσης, στήριξης και επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Δάνεια Fans, τι πρέπει να ξέρεις, τι μπορείς να κάνεις, δημόσιες οφειλές, ρυθμίσεις, εξοδικαστικές λύσεις για τις συντάξεις, για τους πληστηριασμούς. Με την εμπειρία των 32 χρόνων που ασχολούμαστε, ακούμε τα δικά σας ερωτήματα που θέτετε και στον αέρα γραπτός και δίνουμε τις απαντήσεις. Γράψτε λοιπόν στα social μέλος και γίνετε κι εσείς μέλος στο δίκτυο που μπορείς να το σώσεις.

Πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες. Πληρώνει ο λαός. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Η εκπομπή είναι Πρώτο Οικονομία. Μια εκπομπή που δεν κοιτάει στους αριθμούς των Υπουργείων, κοιτάει στους αριθμούς που βλέπει κάθε μέρα ο πολίτης στο πορτοφόλι του. Σήμερα η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται ικανοποιημένος γιατί η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, να χαρούμε, να χειροκροτήσουμε, να βγάλουμε ανακοινώσεις. Έχουμε όμως μία απλή ερώτηση. Ο συνταξίουχος τι κέρδισε, ο αγρότης τι κέρδισε, ο μικρομεσαίος τι κέρδισε, ο εργαζόμενος τι κέρδισε, ο νέος πληρώνει 700-800 ευρώ ενίκιο τι κέρδισε. Διότι η αλήθεια είναι μία. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους δείχτες. Πολύ ωραία. Η κοινωνία όμως αγωνιά για επιβίωση. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά.

Βγήκαμε από την ακρίβεια. Δεν βγήκαμε όμως από την ακρίβεια πραγματικά. Βγήκαμε από τη λίστα της Κομισιόν. Χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος έβαλε το πραγματικό ερώτημα. Αφού πάνε όλα τόσο καλά, αφού πάει η οικονομία τόσο πολύ καλά και είναι τόσο δυνατή, δηλαδή να τριχιάσαμε, αφού η Ελλάδα επέστρεψε στην κανονικότητα, τότε γιατί πολύ εύκολα έθεσε το ερώτημα, γιατί δεν επιστρέφουν τη 13η συντάξη και το 13ο μισθό, γιατί δεν επιστρέφονται όσο έχασε ο ελληνικός λαός στα χρόνια των μνημονίων, γιατί η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η κοινωνία εξακολουθεί να στενάζει. Γιατί, παιδιά, η οικονομία δεν μετρείται στις Βρυξέλλες, μετρείται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Με ποιον θυμώνει? Με τον εαυτό του, με τους υπουργούς του, με τις αλυσίδες, με τις τράπεζες. 7 χρόνια κυβέρνηση δεν μπορείς να εμφανίζεις παρατηρητής. Η κοινωνία δεν ζητά θυμό, ζητά λύσεις.

0: Ο πολίτης δεν τρώει αξιολογήσεις, ο πολίτης πληρώνει λογαριασμούς. Ας ακούσουμε τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Παρακαλώ.
1: Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φάντσα ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Να κλείνεις τα φάντσα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση, η καλύτερη οικονομία είναι το ψυγείο. Είναι το ψυγείο, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι η λαϊκή, είναι υποχρεώσεις, είναι λογαριασμοί που δεν μπορεί ο πολίτης αυτής της χώρας να πληρώσει. Τι να τις κάνουμε σε αξιολογήσεις, δεν μας ενδιαφέρουν καν. Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί και δεν λύνεται με τίποτα είναι η νέα γενιά δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, γιατί έχουμε το στεγαστικό και το δημογραφικό. Δεν μπορεί να νοικιάσει, δεν μπορεί να αγοράσει, δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της. Και μετά αναρωτιούνται γιατί φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Μα τι να κάτσουν να κάνουν εδώ, με τι, με ψυχουλά.

Μείνετε μαζί μας γιατί ως το τέλος της εκπομπής, εκεί περίπου στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα πούμε για τα κουρέματα. Τρία μεγάλα και πολύ καλά κουρέματα σε νέους δανειολήπτες οι οποίοι ήταν απελπισμένοι και όμως βρέθηκε λύση. Τρία μεγάλα κουρέματα. Θα τα πούμε προς το τέλος της εκπομπής. Αχ, το σπίτι.

Να ευχαριστήσουμε τη Ρένα για τα πολύ καλά της λόγια, να στείλουμε την αγάπη μας στην Ρένα και στην Σπέτσε Σίδρα. Κάτσε να μου πού είσαι, Σπέτσε Ρένα. Μίσο Σπέτσε πρέπει να είσαι. Ε, Ρένα Σπέτσε είσαι. Λοιπόν, να πάμε να πούμε για ένα-δύο θεματάκια ακόμα. Για όλους εσάς που έχετε προβλήματα, μείνετε μαζί μας προς τέλος εκπομπής. Θα δώσουμε νέα πολύ καλά κουρέματα και θα δώσουμε και τις λύσεις. Μην απελπίζεστε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη δράση. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. 2-10-49-64-5-69. Και ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία, η υπόθεση από ΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς. Ο ελληνικός λαός, τι ζητάει, ρε παιδιά, ο ελληνικός λαός, αυτός ο ταλέπορος ελληνικός λαός, τι ζητάει? Ζητά απαντήσεις. Απαντήσεις απλές. Ζητά διαφάνεια. Ζητά λογοδοσία. Ζητά συγκάλυψη. Όχι, δεν ζητά συγκάλυψη. Δεν θέλει συγκάλυψη. Θέλει να δει τι έχει συμβεί. Και κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρώτο Οικονομία δεν μένουμε μόνο στην κριτική, δίνουμε και λύσεις. Γιατί καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες πολίτες που έχουν προβλήματα με τράπεζες, με φαντς, με εξοδικαστικό μηχανισμό, με κατασχέσεις, με πληστηριασμούς, με οφειλές προς το δημόσιο, με ασφαλιστικά ταμεία. Και θέλω να πω κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.

να πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό για όλους εσάς, ότι τους τελευταίους μήνες πετύχαμε σημαντικές ρυθμίσεις και μεγάλες μειώσεις οφειλών. Πετύχαμε ουσιαστικά κουρέματα σε υποθέσεις τραπεζών και δημοσίου. Πετύχαμε αναστολές πληστηριασμών. Πετύχαμε λύσεις εκεί που άλλοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Άρα θα πούμε και νέα και θα πούμε σήμερα τα τρία νέα κουρέματα και θα δείξουμε και το βράδυ στο Alert. Άρα καλέστε όλοι από όλη την Ελλάδα στο 210-49-64-569. Πείτε τι πρόβλημα έχετε και να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε και πόσο. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου για να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

Μην εγκαταλείπετε πριν μελωθείτε, πολλές υποθέσεις σώζονται την τελευταία στιγμή. Ενημέρωση για τους ακροατές είναι να σας εξηγήσουμε τι γίνεται με τα κόκκινα θεάμια, τι γίνεται με τις τράπεζες, τι γίνεται με τα φαντ, τι γίνεται με την εφορία, τι γίνεται με το ΚΕΑΟ, τι γίνεται με το εξοδικαστικό, τι μπορεί να κάνει κάποιος με έναν πληστηριασμό. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα μας και τώρα και μετά το τέλος της εκπομπής. 210-49-64-569. Θα εξετάσουμε την υπόθεση σας υπεύθυνα και θα σας πούμε τι πραγματικές δυνατότητες υπάρχουν. 210-49-64-569.

Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Στο τελευταίο live της διαδικτυακής μας εκπομπής, το Πέσω στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα στις 9.30 στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Περισσότεροι από 150.000 πολίτες παρακολούθησαν, συμμετείχαν, σχολίασαν στη συζήτηση. Και αυτό δείχνει κάτι. Ότι η κοινωνία ψάχνει φωνές που να λένε τα πράγματα όπως είναι. Χωρίς ερωποιήσεις, χωρίς κυβερνητικά φίλτρα, χωρίς κομματικές παροπίδες. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ προσωπικά. Γιατί εσείς δίνετε δύναμη σε αυτή την προσπάθεια. Οι κυβερνήσεις κρίνονται από τη ζωή των πολιτών, όχι από τα δελτία τύπου. Και κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα μπορεί να βγει από μια λίστα. Ο ελληνικός λαός όμως δεν έχει βγει ακόμα από πίεση, δεν έχει βγει από ακρίβεια, δεν έχει βγει από ανασφάλεια, δεν έχει βγει από την αγωνία. Και μέχρι να συμβεί αυτό, η πραγματική συζήτηση θα συνεχίζεται. Γιατί εδώ βάζουμε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, εδώ βάζουμε πάνω απ' όλα την κοινωνία, εδώ βάζουμε πάνω απ' όλα και λέμε πρώτα η οικονομία.

Λοιπόν, έχονται αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000 είναι το τηλέφωνο εδώ στο Μάχη FM. Και 64-363-54-51 για τα δικά σας μηνύματα. Ο Θανάσης μας λέει: καλησπέρα, πόσο δίκιο έχετε. Εγώ ξέμεινα με κάτι ψηλά, ενώ πληρώνω ξανά στις 16 του τρέχοντος μηνός την μισθοδοσία μου. Πλήρωσα τις υποχρεώσεις μου, αλλά δεν βγαίνει ο μήνας. Αν παίρνεις κάτω από 1000 φράγκα πλέον, στάνταρ και χωρίς παιδιά να είσαι. Τι θα φάει ο Θανάσης? Ανάπτυξη ο Θανάσης και ο κάθε Θανάσης. Ανάπτυξη θα φάει? Δεν θα φάει ανάπτυξη. Ξέρετε, εμείς που ασχολούμαστε με την οικονομία καταλαβαίνουμε ότι άλλο είναι οι πίνακες, άλλο είναι οι συλλογισμοί και άλλο είναι το μεροκάματο, το τραπέζι να γεμίζει, να μπορώ να πληρώνω το φροντιστήριο του παιδιού μου, να μπορώ να του πάω ένα ζευγάρι παπούτσια, να μπορώ να πάω να φάω με ένα φίλο με μια φίλη μου. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω, αφήστε τα κουστούμια για τις γραβατούλες και λέτε κάτω στην κοινωνία, στη λαϊκή, στο φούρνο, στο περίπτερο, στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται. Γιατί το λέμε όλοι, ότι ενδεχομένως η οικονομία δεν είναι Excel των Υπουργείων, είναι το πορτοφόλι του πολίτη. Έχει απόσταση. Άλλο το Excel του Υπουργείου, άλλο το πορτοφόλι του πολίτη. Καμία σχέση. Οι αριθμοί ευημερούν. Οι πολίτες όμως δυσκολεύονται. Κατεβείτε σε μια λαϊκή, πηγαίνετε σε ένα καφενείο, πηγαίνετε στον δρόμο, πηγαίνετε σε ένα καφέ και πείτε ρε παιδιά, πώς θα βλέπετε τα πράγματα.

να καταλάβει ο συνταξιούχο, τι να καταλάβει ο νέο, τι να καταλάβει η οικογένεια, όταν έχει να πληρώσει ένα υψηλό ενοικίο και πα και του πει: ναι, μα εμεί όμω, οικονομία, τα νούμερα. Στην καλύτερη περίπτωση θα σου πει τι νούμερο ύστερα. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς δεν αφήσουμε κανένα μόνο απέναντι σε τράπεζες, φαντς και πληκτηριασμούς. Μπείτε λοιπόν στο δίκτυο, μπορείς να το σώσεις. Κάντε εγγραφή, γίνεται μέλος που να ενημερώνεστε 24 ώρες, 24 ώρες για όλα αυτά που τρώνε καθημερινά.

0: Άρα δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο απέναντι σε τράπεζες, φαν και πληστηριασμούς. Μη χάνετε περιουσίες, ενημερωθείτε. Η γνώση είναι δύναμη, η σωστή ενημέρωση είναι προστασία.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Η γνώση είναι δύναμη, η σωστή ενημέρωση είναι προστασία.
2: Είπες την κουβέντα τη βαριά.
0: Πάμε Voice News. Θύελα αντιδράσεων για εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Στο επίκεντρο είναι το αυτό του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Ποιος αποφάσιζε τι είναι ελληνικό και τι όχι? Voice News. Μένουμε, ενημερωνόμαστε καθημερινά.

Εδώ είμαστε. Γαβλίος Καλλιός στο μικρόφωνο. Πρώτο Οικονομία, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Τα νέα μας κουρέματα θα τα πούμε προς το τέλος της εκπομπής. Και κάθε Δευτέρα στις 9.30 στο διαδίκτυο. Το πέσω στο Χαλκιώτη που την τελευταία φορά μας είδαν 135.000 ζωντανά και μέχρι τώρα μας έχουν δει γύρω στις 150.000. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας. Πρώτα ο πολίτης, πρώτα η κοινωνία, πρώτα η οικονομία. Ο Νίκος μας λέει να βγάλουν πάλι τον Τσίπλα και τον Κούλι. Ούτε μισό τα εκατό δεν θα έπρεπε να πάρουν. Γιατί έχεις παράπονα, μια χαρά δεν πήγανε. Πού είσαι ρε Αγγτζή, δεν σε έχω χάσει εσένα τώρα. Δεν βγαίνεις όταν παίρνει ο Ολυμπιακός κανένα κυπελάκι. Θέλω να βγαίνεις εκείνη την ημέρα.

Παιδιά, οι εκλογές είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι για να πηγαίνουμε να κάνουμε πλακίτσα. Να πείτε και στους φίλους και στους γνωστούς να πάνε όλοι για 5-10 λεπτά να ψηφίσουν, να διαβάσουν προγράμματα. Δεν ψηφίζουμε συνέστημα τώρα εκεί. Κοιτάμε σοβαρά καταστάσεις, σοβαρά κριτήρια. Διαβάστε όλα τα προγράμματα, διαβάστε τους υποψήφιους και κρίνετε. Και πάρτε και ένα φίλο με το ζόρι. Πάμε ρε, πες του.

0: Εμείς προσπαθούμε στα δάνειες ρυθμίσεις να μην αφήνουμε κανέναν μόνο του. Ο σοβαρός, ο δανειολήπτης, αυτός που πραγματικά θέλει να λύσει τα προβλήματά του, μπορεί να πάρει και τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα για να ενημερωθεί.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πω και τα νέα κουρέματα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν απογοητευτεί, έχουν απελπιστεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν, σκέφτονται να τα ψιλοπαρατήσουν. Δεν παρατάμε τίποτα, δίνουμε όλες τις μάχες.

Φίλες και φίλοι, καθημερινά ακούμε ανθρώπους που νιώθουν μόνοι απέναντι σε τράπεζες, φαν, χρέη και πληθυριασμούς. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το δίκτυο Μπορείς να το σώσεις, μια κοινότητα ενημέρωσης, υποστήριξης και λύσεων. Γράψε τώρα τη λέξη μέλος και μπες στο δίκτυο. Γιατί κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του.

Μην χάσετε σήμερα στο Alert 8 η ώρα 8 με 9 θα έχουμε τη χαρά να δείξουμε τα νέα κουρέματα. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους όλους ότι Δευτέρα μας έρχεται, δεν θα γίνει εκπομπή στο διαδίκτυο λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Όμως εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκπομπές στο Alert Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 9. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5.

Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμο της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Έχεις δάνειο, έχεις οφειλές, σε πιέζουν οι τράπεζες ή τα funds. Φοβάσαι για την περιουσία σου. Έχεις πολλές επιλογές. Μία επιλογή είναι στο να μπεις στο δίκτυο, μπορείς να το σώσεις, να ενημερώνεσαι για όλες τις εξελίξεις. Μάθε τι δικαιώματα έχεις, λαμβάνεις ενημέρωση για το εξοδικαστικό ρυθμίσεις, συντάξει προστασία. Γράψε τη λέξη μέλος και γίνε μέλος του ΕΟΔΗ και ότου μπορείς να το σώσεις. Ή κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569. Η γνώση είναι δύναμη και η σωστή ενημέρωση είναι προστασία. Και θέλω να σας πω κάτι προσωπικά. Τα τελευταία χρόνια έχω δει άνθρωπους να χάνουν περιουσίες επειδή δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα. Έχω δει ανθρώπους να σώζουν σπίτια επειδή έδρασαν εγκαίρως. Η διαφορά ήταν μία, η σωστή ενημέρωση. Καλέστε τώρα 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα να δούμε τη δική σας περίπτωση, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Σε 2-3 λεπτά θα σας πω και τα νέα κουρέματα.

Αν θέλετε, μπείτε στο δίκτυο που μπορεί να το σώσει ή στείλετε μήνυμα μέλο. Ήδη χιλιάδες πολίτες ενημερώνουν καθημερινά μέσα από το δίκτυό μας. Στο τελευταίο live του Πέσω στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα που έχουμε, περισσότεροι από 150.000 μας παρακολούθησαν. Η ανάγκη ενημέρωση μεγαλώνει. Γράψτε μέλος και μπείτε και στην κοινότητα ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων σας. Ή καλέστε τώρα 210-4964-569.

150.000 πολίτες παρακολούθησαν τις συζητήσεις που κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 9.30 εκτός από αυτή τη Δευτέρα. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουμε. Είναι ένα μήνυμα, είναι η απόδειξη ότι η κοινωνία ψάχνει ενημέρωση, ψάχνει αλήθεια, ψάχνει λύσεις και κυρίως ψάχνει ανθρώπους που δεν θα πούνε μόνο ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά και τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που δείχνετε. Τόσο στο Μάχη FM στην εκπομπή Πρώτα Οικονομία 4 με 5 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και για τις εκπομπές μας Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 και βεβαίως και για την εκπομπή στο διαδίκτυο που γίνεται όλα να δεις κάθε Δευτέρα στις 9.30. Αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ένα και μόνο πράγμα στη σημερινή μας εκπομπή. Μην εγκαταλείπετε. Μην πανικοβάλλεστε. Μην θεωρείτε ότι όλα τελείωσαν. Ενημερωθείτε, ρωτήστε, διεκδικήστε. Γιατί πολλές φορές η λύση υπάρχει. Απλώς δεν έτυχε να την γνωρίζετε ακόμα. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε. Για να σας δείχνουμε ότι όταν υπάρχει γνώση, εμπειρία και σωστή καθοδήγηση, μπορείς να το σώσεις πραγματικά.

Έχω καταλάβει κάτι. Ότι όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση, σωστή γνώση και έγκαιρη δράση, πολλές φορές υπάρχει και λύση. Και θέλω να ξεκινήσουμε με μια φράση που το λέω εδώ και χρόνια. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το χρέος. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι η τράπεζα. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το φαντ. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην κάνεις τίποτα. Να περιμένεις, να φοβάσαι, να λες δεν γίνεται, πάει, αποκλείεται. Και γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό το δεν γίνεται να γίνει μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση που να έχει ένα πρόβλημα και να ξεπερνιέται. Γιατί καθημερινά συναντάμε ανθρώπους με δάνεια, οφειλές προς τράπεζες, φαν, κατασχέσεις, πληστηριασμούς, χρέη προς το δημόσιο, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και σχεδόν όλοι ξεκινούν με την ίδια φράση. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει λύση. Κι όμως, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης δεν τις γνωρίζει. Σας δίνει δυνατότητα να πάρετε από όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Νίκη, Κορυδαλό και Μαρούση, με συγκεκριμένα ραντεβού για τους σοβαρούς δανειολήπτες που θέλουν πραγματικά να βρουν τη λύση τους. Πάμε στους πληστηριασμούς. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ο χρόνος είναι καθοριστικός. Όσο πιο νωρί κινηθεί κάποιος, τόσο περισσότερες επιλογές έχει. Όσο καθυστερεί, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Γι' αυτό λέω πάντα, μην βάζετε τα χαρτιά στο σιτάρι, μην περιμένετε, μην αφήνετε το χρόνο να λειτουργεί εναντίον σας. Καλέστε τώρα και ενημερωθείτε 210-4964-569. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνία μπορείς να το σώσεις, χωρίς να κάνουμε το επόμενο βήμα για να δημιουργήσουμε την κοινωνία που μπορείς να το σώσεις. Μια κοινωνία ανθρώπων, μια κοινωνία ενημέρωσης, κοινωνία αλληλεγγύης, κοινωνία λύσεων, γιατί πιστεύουμε ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. Είναι κουτό να αφήνετε να χάνετε τις περιουσίες σας αν δεν έχετε προσπαθήσει από όλες τις πληγές. Γιατί θέλω να το πω πολύ σημαντικό για μένα είναι αυτό, ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε δει και έχουμε χειριστεί υποθέσεις και πετύχαμε σημαντικές ρυθμίσεις. Σημαντικές μείωσεις οφειλών, αναστολές πληστηριασμών, λύσεις που έδωσαν πραγματική ανάση σε ανθρώπους που δεν είχαν χάσει όχι μόνο την ελπίδα τους, είχαν χάσει τα πάντα, ήταν έτοιμοι να παραδώσουν το σπίτι τους. Δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν θα αναφέρω στοιχεία. Αλλά θέλω το συμπέρασμα. Πολλές φορές η λύση υπάρχει, αλλά ο πολίτης δεν την γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του, ούτε στις τράπεζες, ούτε στα φαντς, ούτε στην ακρίβεια, ούτε στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Και επειδή οι πράξεις δίνουν νόημα στις λέξεις, πάμε να πούμε λίγο τα παραδειγματάκια μας για να δούμε ότι ο Γαβρίλος Χολικιώτης μπορεί να του σώσει και η ομάδα του αυτά που λένε τα κάνουν πράξη. Δάνεια 374.644 ευρώ κουρευθήκανε κατά 231.929. Το ξαναλέω. 375.000, το πούμε στρογγυλά. Δάνεια 375.000 κουρευτήκανε κατά 232.000 ευρώ. Κάτι κάναμε, έτσι. 2-10-49-64-569. Νομίζω ένα τηλέφωνο πρέπει όλοι να καλέσετε και εσείς που έχετε προβλήματα. Αλλά αν και εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, ηθικά, ανθρώπινα, είστε άνθρωποι, βοηθήστε ανθρώπους. Καλέστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς και πείτε 2-10-49-64-569. Πάρε να δεις μήπως γίνεται κάτι. Μήπως γίνεται, ρε παιδί μου, μήπως. Μήπως έχεις πάει από εδώ και από εκεί και ο άνθρωπος με 32 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο μπορέσει να σώσει την οικογένειά σου. Μήπως. Εγώ θα πω ναι, αλλά επειδή καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα, θέλω να είμαι χίλια στα χίλια και θα πω μήπως. Έλα να το παλέψουμε. Και όλα ξεκινάνε από το βήμα. Όλα ξεκινάνε από ένα απλό τηλέφωνο. Από μια σύσταση. 2-10-49-64-569.

υπόθεση μια άλλη φίλου, 370.367, δηλαδή το λέω 370, κορεύτηκε κατά 228-229.000. Χρώσταγε 366, ήρθε, διαπραγματευτήκαμε και σου κορέψαμε 228.000. Βέβαια θα πούμε και μια περίπτωση του ΕΦΚΑ που είχε ο άνθρωπος 8.615 και του κουρέψαμε τα 3.300. Πάμε σε μια άλλη φίλη, σε έναν άλλο φίλο. Στην εφορία χρώσταγε 67.000, του κουρέψαμε τα 39.5, τα 40. Στον ΕΦΚΑ χρώσταγε 43.000, του κουρέψαμε τα 14.000.

0: ζήτημα.
1: Στρογγυλοποιώ τα νούμερα έτσι. Στα 10.700 κουρέψαμε τα 8.900. Στα 35.000 τα 28. Στα 7.5 τα 6. Στα 6.5 τα 5. Στα 21 τα 17. Τι άλλο θέλετε να βγω να πάρω την πόλη, τι θέλετε να κάνω, να πάω γυμνό στην Ομόνοια, τι θέλετε άλλο να κάνω.
0: Στο τρίτο χτύπημα η πόρτα ανοίγει, είναι επιμένη, έχω πει.
1: Χρωστάς 67.000 στην εφορία. Και καλεί στο 2-10-49-64-5-69 και λέω αν ρε παιδί, αν. Αλλά αν κάθε μέρα, αν κάθε μέρα, κάθε μέρα εμείς ανακοινώνουμε κουρέματα. Και στα 67.000 κουρέψαμε τα 40 στην εφορία. Που και με μετρητά να πας δεν πρέπει να κουρέψει τίποτα. Λοιπόν, στα 43 στον ΕΦΚΑ κουρέψαμε τα 14. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι πρέπει να δοκιμάσετε όλοι το 2-10-49-64-5-69 για το δικό σας καλό. Για το δικό σας καλό.

0: Εδώ φτάσαμε προς το τέλος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχάσετε ότι το βράδυ 8 με 9 έχουμε την κουμπί στο Alert που δείχνουν τα νέα κουρέματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Μείνετε στο Mach FM, δεν κουνιέται κανένας. Ακολουθήστε Στεφανοσχείος και εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, τα λέμε στο Alert 8 η ώρα.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη για την Ελλάδα. Την ενημέρωση. Την πατρίδα. Το έθνος. Την αλήθεια. Τις αξίες. Για τα ιδανικά. Την κυριαρχία μας. Τα πιστεύω μας. Την ελπίδα. Για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Παρασκευής. Έρχεται πάλι σύμφωνας αυξήσεων. Ανατιμήσεις σε ΔΕΗ και καύσιμα, αλλά και καταναλωτικά αγαθά. Βαράνε καμπανάκια από την Κομισιόν την ώρα που ο ενεργειακός πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 20%. Ένα ακόμα σκάνδαλο ημετέρων στημένοι διαγωνισμοί 200 εκατομμυρίων για να κονομάνε τα κολυτέρια της φαμίλιας. Το αποτυχημένο πρόγραμμα Θόραξ και το βαρύ όνομα της οικονομικής δυναστείας των Μπαρδινογιάννηδων σε συνεργασία με το γνωστό Σταθόπουλο της Νόβα. Ένας ακόμα εχθρός για τους Μητσοτάκηδες, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και πολλοί άντεξα αναμένονται αντίπεινα από τον φαρμακοβιομήχανο κατά της κυβέρνησης. Αδελφοκτονία στα Τρίκαλα. Η οικονομική διαφωνία οδήγησε στο φωνικό. Νέο έγκλημα ανάμεσα σε οικογένεια. Μια κοινωνία που διολυσταίνει και πνίγεται στο αίμα. Στο μακριά της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι φόλοι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Γιδοβοσκός, ο Κούλης και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μέσα στην αναλαμπή λέει και κανένα έξυπνο. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα σας έχω έτσι μια ωραία εκπληξούλα, μιας και είναι Παρασκευή. Ταξιδεύετε, τίγκα η Εθνική Οδό Αθηνολαμίας, για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή, για όσους την ακούτε μαγνητοσκόπηση που λέγαμε παλιά, ηχογραφημένη, κονσέρβα δηλαδή. Εύχομαι καλό ξημέρωμα και να προσέχετε το τιμόνι, κυρίες και κύριοι. Άτιμο πράγμα το τιμόνι. Και ειδικά το τιμόνι των ανθρώπων οι οποίοι κυβερνούν κοινοβουλευτικά κόμματα, διαφεντεύουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Θέλω σήμερα, μιας και το έφερε κουβέντα νωρίτερα, να δούμε λίγο αυτή τη διαμόρφωση των οικονομικών των κομμάτων. Δηλαδή, ποιος ενισχύει οικονομικά τον κύριο Τσίπρα, παράδειγμα. Ξέρουμε. Ποιος ενισχύει οικονομικά τον κύριο Μητσοτάκη, το κόμμα εννοώ της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε. Ποιος ενισχύει οικονομικά το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξέρουμε. Ποιος έχει βάλει μπροστινό τον κύριο Σαμαρά για να διαρρέει μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής ότι το απόγευμα της Παρασκευής θα εξαγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης το νέο κόμμα του. Περάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η ιδιότητα, τα κοινά χαρακτηριστικά και το παρελθόν του κυρίου Έλληνα δημοσκόπου Στράτου Φαναρά, ο οποίος έκανε χτες μια κατάπτυστη από πάσης άποψης δημοσκόπηση, υποτιθέμενη δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα ακούσετε σε λίγο το παρελθόν του κυρίου Φαναρά. Επίσης, σήμερα ήταν να γίνει στο ακροατήριο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, του ορκωτού όπως το λένε, πενόρκους, η δίκη μετά από τρεις αναβολές του κολλητού κατηγορούμενου και καταδικασμένου πρωτοδίκως παιδεραστή Δημήτρη Λιγνάδη. Την πήγαν τη δίκη πάλι για τις 17 Ιουνίου. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πουλοφωνία. Πώς λέμε πουλόφωνο, τα πουλόφωνα τα ξέρετε. Δεν είναι τα πουλόφωνα που πάει το μυαλό στο κακό. Είναι τα πουλιά που τα βάζουν τα πουλιά, τα ηχογραφούνε και είναι το πουλόφωνο, το γνωστό πουλόφωνο. Έκανε τον πουλιών είναι, ρε, των αηδονιών και των καναριών. Έκανε ορθοφωνία ο κύριος Λιγνάδης, ο καταδικασμένος, προσέξτε, πρώτο δίκος. Είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Έχει το τεκμήριο της αθωότητος. Ο παιδεραστής κατηγορηθής Λιγνάδης με 12 χρόνια πρωτόδικα καταδίκη, η οποία, κυρίες και κύριοι, είχε, ακούστε τώρα, είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Λιγνάδης που έκατσε 17 μήνες προφυλακισμένος με κατηγορίες παιδοβιασμών, ότι βίαζε δηλαδή 17 χρόνια παιδάκια, έφαγε 12 χρόνια πρωτόδικα, και το δικαστήριο, το έντιμο δικαστήριο των εντίμων δικαστών, αν είναι έντιμος δικαστής αυτός που έβγαλε την απόφαση, εγώ θα πρέπει να είμαι αστροναύτης της NASA. Της NASA! Του είπανε, δεν βρω έξω, κύριε Λιγνάδη, στο καλό. Ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, θα κυκλοφορείς ελεύθερος μέχρι να γίνει το εφετείο. Σήμερα ήταν το εφετείο. Τι έγινε σήμερα με τον κολλητό της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του μυστικού σύμβουλου του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Απόστολου Δοξιάδη, αυτόν που φώναζε η Βάσια Παναγοπούλου στην προσωπική αντιπαράθεση που είχε στα δικαστήρια, ότι ξέρει πολλά για τη δολοφονία του ομοφιλόφιλου κατά τη δική του ομολογία, που ντυνόταν τις νύχτες γυναίκα. Αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας, έχουν υποθεί κατ' επανάληψη του δολοφονημένου, του στραγγαλισμένου συγγραφέα του Ταχτσί. Και φώναζε η κυρία Παναγοπούλου στο δικαστήριο τότε, θυμάστε, ο Απόστολος Δεξιάδης είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας και συνοθέτης. Είναι μυστικός σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη και έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Θυμάστε που είχαν υποθεί κάτι για κάτι λαθρομεταναστόπουλα που τα παίρνανε και τα στέλνανε στο σπίτι του κυρίου Λιγνάδη και είχε παρεξηγηθεί η κυρία Αγαπηδάκη. Σήμερα λοιπόν ήταν να καθίσει στο εδόλιο ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης. Μετά από 3 αναβολές, τις οποίες τις παίρνει επειδή είναι κολλητός του κυρίου Πρωθυπουργού ή επειδή εκβιάζει το Μαξίμου για να μπορεί να παίρνει αναβολές. Ξέρετε, ο κύριος Λιγνάδης έχει πολλούς φίλους μέσα στο Μαξίμου. Ήταν ο δάσκαλος ορθοφωνίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν αυτός ο οποίος υπεδέχθη το ζεύγος Μητσοτάκη. Δεν ξεχνάω εγώ. Εγώ όσο μεγαλώνω, όλο και περισσότερο θυμάμαι. Άλλοι όταν μεγαλώνουν θυμούνται λιγότερο. Εγώ όταν μεγαλώνω θυμούμαι περισσότερο. Ο Λιγνάδης ήταν αυτός που περίμενε με ανοιχτές αγκάλες στο Εθνικό Θέατρο της Επιδαύρου τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη και την κυρία Μενδώνη, που έφυγαν άρον-άρον με ελικόπτερο από τον άλλο ύποπτο, τον Ντομ Χάνκς, ύποπτος. Έχει καταγγελθεί δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είχε σχέση με κυκλώματα παιδεραστίας και παιδοφιλίας. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να ρωτήσουμε την γυναίκα του. Ήταν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης στην Αντίπαρο, φωτογραφιζότανε με τον κύριο Ντομ Χάνκς και πήρε το ελικόπτερο και πήγε στην Επίδαυρο για να δει την παράσταση του κυρίου Λιγνάδη. Και βγάλανε και κάτι εξαίσιες φωτογραφίες, τις οποίες ανέβασε το φωτογραφικό πρακτορείο της Ευρωκίνησης, και είδαμε επιτέλους τον κύριο Μητσοτάκη να κάθεται δίπλα, αγκαλιά, με την κυρία Γκραμπόφσκη, και η κυρία Γκραμπόφσκη να αγκαλιάζει το Λιγνάδη. Και μετά από 2 μήνες έσκασε η μπόμπα και καθόταν και η Μενδώνη δίπλα και ο κύριος Γιατρομανολάκης του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έσκασε η μπόμπα μετά από 1,5 μήνα και πήγε κατηγορούμενος ο Λιγνάδης για παιδεραστίες. Και έφαγε 12 χρόνια κάθριξη. Σήμερα παρουσιάστηκε η υπόθεση στο ακροατήριο και η εισαγγελέας, άλλη έντιμη εισαγγελική λειτουργός αυτή, είπε ότι, γιατί ακούστε τι είχε γίνει, είχε ασκηθεί ανέρεση, μάλλον έφεση στην πρωτόδικη απόφαση του κυρίου Γνάτη, να μην σας μπερδεύω, ότι δεν εκδικάστηκε σωστά η πρωτόδικη. Δηλαδή ότι οι δύο 17χρονοι που κατήγγειλαν τον Λιγνάδη για παιδεραστία και βιασμό ανηλίκου, αποφάσισε το εφετείο να εφεσιβάλλει την πρωτόδικη απόφαση και να ζητήσει από το σημερινό δικαστήριο να επιβάλλει ανώτερες ποινές των 12 ετών στον ιδιαίτερο της ορθοφωνίας του πουλοφόνου, κύριο Μητσοτάκη. Και βγήκε μετά η κυρία Μενδώνη και έλεγε: Ποπό, δεν το ξέρω το Λιγνάδη, δεν το ξέρω το Λιγνάδη. Μα εσύ, κυρά μου, δεν τον διόρισες επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου και του δώσες την άδεια να ανεβάζει παραστάσεις στην Επίδαυρο? Και πήραν το ελικόπτερο τρέχοντας. Γιατί, τι θα έχαναν? Κύριε Μητσοτάκη, ο κολλητός σας δικαζόταν σήμερα στο εφετείο. Θα τους επηρεάσετε πάλι τους δικαστές να τον ρίξουν στα μαλακά? Δεν θα το επιτρέψουμε.

κύριε, την εποχή του 2000-2003, όταν ήμουν δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό Alter, ο οποίος έκλεισε παρελουκέτο. Τότε που έπαιρνε ο κύριος Χατζηνικολάου στις λίστες τις μεγάλες 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Συγγνώμη, το χρόνο. Μην τον αδικούμε. 100.000 το μήνα έπαιρνε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alter που τον βουλιάξανε. Το Alter του Κουρί. Ο κύριος Φαέλος, ο κύριος Χαλάτσης. Όλα τα καλά παιδιά. Ο κύριος Γιαννίκος, τους θυμάστε αυτούς? Τον κύριο Γιαννίκο τον τραβολογάγανε με χειροπέδες στα δικαστήρια. Και πήγαινε από πίσω να του πάρω δήλωση. Όλα αυτά τα καλόπαιδα λοιπόν που απάρτιζαν τον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κυρίου Αθανασούλη της Altec. Ό,τι τη μεγάλα σκάνδαλα. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Και τον κύριο Γιαννίκο που τον κλείσαν φυλακή. Και τον Γιώργο τον Κουρί τον Μακαρίτη που τον κλείσαν στις αγροτικές φυλακές του Ναφλίου. Και είχα πάει και τον είχα δει. Και του λέω, Γιώργο, θυμάσαι? Ναι, έχεις δίκιο. Τι να το κάνουνε, Γιώργο, το δίκιο τώρα, που είσαι μέσα. Και μετά ο Κουρίς πέθανε. Ο Λιγνάδης, λοιπόν, τότε που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ, είχε υποδεχτεί στο σπίτι του στην Κυψέλη ο φίλος του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κολλητός του, ο συνάδελφος του κυρίου Μίχου. Γιατί βλέπω εδώ πέρα τι απέγινε η λίστα Μίχου. Δεν απέγινε η λίστα Μίχου. Έρχεται και σε αυτήν την υπόθεση η σειρά της το φθινόπωρο. Σήμερα όμως δικαζόταν ο κύριος Λιγνάδης. Και πάλι μετατέθηκε ημερομηνία για τις 17 του μήνα. Γιατί δεν δικάζεται ο κύριος Λιγνάδης? Ποιος φοβάται τον Δημήτρη? Ποιος φοβάται τον φέροντα πουλόφωνο της ορθοφωνίας? Ποιος? Πάντως όχι εγώ. Κύριε Μητσοτάκη, το κρατάγατε μαζί το πουλόφωνο της ορθοφωνίας με τον κύριο Λιγνάδη. Το κρατάγατε μαζί και τρέμαν τα χέρια σας. Το 2000 λοιπόν παίρνουμε ένα σήμα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Θα πάμε, λέει, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυψέλης, εκεί που είχε κάτι σουφλατζίδικα, θυμάστε? Και πηγαίναμε και τρώγαμε τη νύχτα, οι ξενύχτιδες. Απέναντι έμενε το κολλητάρι του κυρίου Πρωθυπουργού, ο καταδικασμένος πρωτοδίκος για 12 χρόνια. Ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, βλέπω στην πόρτα ποτάμι το αίμα. Ποτάμι το αίμα έτρεχε. Και ρωτάω, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ? Λέει, σφάξαν το Λιγνάδι. Μπα, γιατί σφάξαν το Λιγνάδι? Εκεί κάπου δίπλα ήταν και ο άλλος ο φίλος του ηθοποιός. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη? Αυτόν με τα πράσινα μάτια που έπαιζε το σατανιστή στην τηλεόραση, στον κόκκινο κύκλο. Όταν έκανα λοιπόν το ρεπορτάζ, εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Λιγνάδης είχε τεράστιες αδυναμίες. Ένας από τους γονείς των παιδιών που του έκαναν παρέα του Λιγνάδη πήγε και τον κάθωσε και τον μαχαίρωσε τον Λιγνάδη. Και κόντεψε να πεθάνει από αιμορραγία και αν δεν τον πηγαίνανε στο νοσοκομείο θα πέθαινε. Από τότε λοιπόν μάθαμε τα σχέδια του κυρίου Λιγνάδη. Καλά, εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέραμε από τότε. Η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δοξιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη, ο κύριος Γιατρομανολάκης που κάνανε παρέα μαζί του. Πώς είναι δυνατόν να τα γνωρίζαμε εμείς από το 2000 και αυτοί να μην ήξεραν ότι ο Λιγνάδης είχε αδυναμίες? Και οι αδυναμίες ήταν τα μικρά παιδάκια. Θυμάστε τον ταξίαρχο της Γαδά, τον κύριο Δόβαλο? Κύριε Δόβαλε, καλό σας μεσημέρι. Ο οποίος δεν έστελε την αστυνομία να ψάξει στο υπόγειο του κυρίου Λιγνάδη, εκεί που είχε κρυμμένους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και αυτός και το αδερφάκι του, αυτοί και οι δύο δίδασκαν στο Αρσάκιο. Στο Αρσάκιο του κύριου Μπαμπινιώτη. Πάει μακριά η βαλίτσα λοιπόν. Είναι μεγάλα τα ερίσματα της γαλάζιας ακρίδας, που λέει και ο Βελόπουλος. Μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, των παιδοβιαστών, των παιδεραστών
και των ανομάλων. Θα περιμένουμε μέχρι τις 17 Ιουνίου για να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τη δίκη του κολλητού του κυρίου Μητσοτάκη. 12 χρόνια κάθριξη με αναστολή. Είδατε τι ωραία τα φτιάχνει το σύστημα. Και από την άλλη ο Λιγνάδης τους εκβιάζει. Τι τους λέει? Μην τολμήσετε και με καταδικάστε, θα σας κάψω. Αυτό τους λέει. Αυτά που λέει και ο Μίχος στις φυλακές των Γρεβενών. Στις φυλακές των Γρεβενών! Που κάνει χρέη βοηθού μάγειρα και νοσηλευτή. Τόσο κακά περνάνε οι παιδεραστές στη φυλακή. Σας υπόσχομαι ότι την δίκη του Μίχου και του Λιγνάδη θα την παρακολουθήσω αυτοπροσώπως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι εάν πάνε να το καταδικάσουν 15 χρόνια, ο κύριος Λιγνάδης θα μιλήσει. Και αυτά που θα πει δεν θα είναι καθόλου καλά για το Μέγαρο Μαξίμου. Το κατάλαβες κύριε Μητσοτάκη? Μπράβο. Άντε, στο καλό. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και εσύ και η γυναικούλα σου. Για να πάμε τώρα, αφού κάνουμε το περιόνιμο αντισυστημικό δελτίο, σε μια δημοσκόπηση. Ο Θεός να την κάνει δημοσκόπηση που βγήκε χθες το βράδυ. Βγήκε στο τηλεοπτικό αντικειμενικό, υποτίθεται, σταθμό Μέγκα. Στον αντικειμενικό σταθμό του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό είναι που τον γυρνοβολάγανε στο ΑΚΑ με σκισμένη φανέλα. Λες και είχε παλέψει με στουρθοκάμιλο. Με τη σκισμένη φανέλα. Στο αντικειμενικό λοιπόν Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη, ένας δημοσκόπος γνώριμος από τα παλιά, για να καταλάβετε, επειδή σας είπαμε, σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, εδώ δεν έχουμε να κρύψουμε οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, 2, 10, 7, 10, 8.000. Ό,τι θέλετε, 6, 9, 43, 63, 54, 51. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Για μένα, για τους ιδιοκτήτες, για τους πάντες. Αν έχετε κάτι να μας καταμαρτυρήσετε, πολύ ευχαρίστως. Εγώ ανοιχτό γράμμα είμαι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Λοιπόν, δεν μου λες κυρία Τζίμα, εσύ που είσαι η σύζυγος του κυρίου Σακελαρίδη, θυμάστε τον κύριο Σακελαρίδη που τον είχε βγάλει παράρτημα ο Τριανταφυλόπουλος στο site του, που είχε βγάλει κάτι καρότα? Τα θυμάστε τα καρότα και τα σέλινα? Τα καρότα και τα σέλινα τα θυμάστε? Δεν χρειάζεται. Που βγήκε και από κύριο Σακελαρίδης, ο κολλητός του κύριου Τσίπρα, ότι με εκβιάζει ο Τριανταφυλόπουλος, γιατί βγάζει ένα βίντεο στο οποίο έβαζα, δεν το πω ίδιος, στα απόκριφα σημεία του σώματός του κάτι καρότα. Τα θυμάστε? Και βγήκε ο Σακελαρίδης, με εκβιάζουνε. Ποιος εκβίαζε τότε κύριε Σακελαρίδη? Και μάλιστα ήταν η παραμονή δημοτικών εκλογών. Αυτός λοιπόν ο σύντροφος, εγώ δεν θέλω να κατέβω με οικογένειες, αλλά δυστυχώς είναι πολιτικά πρόσωπα. Και όταν μια κυρία παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων και κάνει και δημοσκόπηση, θα τα ακούει. Χτες λοιπόν η κυρία Τζίμα, στη δημοσκόπηση του αντικειμενικότατου, θα δούμε μετά πόσο αντικειμενικός είναι, του κυρίου Στράτου Φαναρά, του επαγγελματία δημοσκόπου ψεφταρά, έβγαλε μια υποτύπων έρευνα, δημοσκοπική έρευνα, στην οποία η κυρία Τζίμα διάβασε σε μια κάρτα και το ονοματεπώνυμο του συζύγου της, ότι είναι από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες πολιτικούς. Ποιος τον ξέρει τον Σακελαρίδη, ρε? Δηλαδή αυτά που έκανε η κυρία Κοσιόνη στο Sky, την παραμονή των δημοτικών εκλογών με τον κύριο Μπακογιάννη, τα κάνει τώρα η κυρία Τζίμα με τον κύριο Σακελαρίδη. Και βγάλα μια κάρτα ότι ο Σακελαρίδης λέει ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες πολιτικούς, που δεν το ξέρει ούτε ο θηρονός της πολυκατοικίας του. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Καλά κυρία Τζίμα,
Λίγη τσίπα ντροπή δεν έχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα έβγαζα χθες το βράδυ το δελτίο ειδήσεων. Θα βάζα άλλο να το παρουσιάσει. Ή να το να διαβάζει το όνομα του άντρα σου και να κάνει αντικειμενικό δελτίο στο Μέγκα. Γι' αυτό τα κανάλια στα δελτία ειδήσεων πάνε κατά διαβόλου. Έχουν πέσει κάτω από το 10% οι τηλεθεάσεις τους. Μαύρο! Μαύρο σε όλους! Μαύρο σε όλους! Ο κύριος λοιπόν που έκανε τη δημοσκόπηση λέγεται Στράτος Φαναράς. Να διαβάζετε λίγο να σας ανοίγουν τα μάτια. Ποιος είναι ο κύριος Φαναράς? Ο κύριος Φαναράς, βάσει του βιογραφικού του που διάβασα στην Biblionet, συμμετείχε, λέει, αυθόρμητα στις κινητοποιήσεις τις μέρες του Πολυτεχνείου. 15 ετών συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Φόραγε κοντά παντελόνια μαζί με τους άλλους αριστερούς που πήγαν να ρίξουν τον Παπαδόπουλο στο Πολυτεχνείο. 15 χρονών. Και μετά την πτώση της δικτατορίας, λέει, ποιος αυτός που κάνει τις δημοσκοπικές αναλύσεις, τις μέτρων ανάλυσης, για να καταλάβετε γιατί αντικειμενικούς δημοσκόπους μιλάμε. Εντάχθηκε, λέει, στο Ρήγα Φεραίο του κουκουέ εσωτερικού, του κυρίου Κύρκου, θυμάστε. Σύντροφοι και συντρόφισσες. Συνέχεια αποχώρησε μαζί με άλλους ρηγάδες για να συγκροτήσει την οργάνωση Εκών Ρήγας Φεραίος, Β' Πανελλαδική. Μετά την αυτοδιάλυση της Β' Πανελλαδικής παρέμεινε ανέντακτος. Αλλά το πιο φοβερό για τον κύριο Φαναρά, που κάνει τις δημοσκοπήσεις της μέτρων ανάλυσης, τις αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, που βγάζει 15% τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Τσίπουρα, τον άνθρωπο του παρακράτους. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Τσίπουρα. Βγάζει λοιπόν τον κύριο Τσίπουρα με 15%, που 15 δεν πρόκειται να πάρει ούτε η θάλασσα στα δύο να ανοίξει. Ο κύριος ιδιοκτήτης της δημοσκοπικής εταιρείας που έκανε χθες την έρευνα εντάχθηκε στην ομάδα του κυρίου Κώστα Σιμίτη ως άτυπος σύμβουλός του και μάλιστα ήταν και από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του μεγαλύτερου μειοδότη πρωθυπουργού που είχε βγάλει ποτέ η Ελλάδα. Δεύτερος είναι ο Τσίπουρας, τρίτος είναι ο Μητσοτάκης. Αυτοί είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μειοδότες πολιτικοί που έχει βγάλει η πατρίδα μας. Ο ευχαριστώ τους Αμερικανούς, ο μνημονιάκιας με τα περιβόητα δημοψηφίσματα και ο κύριος Σιμίτης. Ήταν, λέει, συστρατευμένος στην ομάδα του κύριου Σιμίτη. Και έβγαλε τη δημοσκόπηση και μας έβγαλε τον Τσίπουρα 15%. Και εγώ ρωτώ, ποιοι μπορούν να πιστέψουν αυτές τις δημοσκοπήσεις? Ποιοι μπορούν να μην κατηγορήσουν την εταιρεία μέτρων ανάλυσης ότι κάνει παραχαραγμένες δημοσκοπικές έρευνες? Κύριε Φαναρά, μπορείτε να μας στείλετε το δείγμα πόσοι άνθρωποι ψήφισαν αυτή τη δημοσκόπηση? Με ποιο τρόπο και από πού αντλείτε τα ονοματεπώνυμα των ανθρώπων που τους παίρνετε και τους καταγράφετε τη γνώμη τους? Μήπως ανακυκλώνεται μια μεγάλη τράπεζα ονομάτων που διατηρείται, και να δούμε αν είναι και νόμιμη η διατήρηση αυτών των προσωπικών δεδομένων για αρκετό χρονικό διάστημα? Πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις? Τηλεφωνικά? Με ερωτηματολόγιο? Από το διαδίκτυο ή από το Viber που τις κάνει ο άλλος Θεσσαλονίκη ο Βασιλιάδης? Μαζευτείτε λίγο, γιατί έχετε ξεφύγει. Και αν δεν μπορείτε να μαζευτείτε εσείς, θα σας μαζέψουμε εμείς. Εγώ μόνος μου θα κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ότι είστε ψεύτες, πλαστογράφοι και απατεώνες. Και απατεώνες όλοι σας. Γιατί διαστρεβλώνετε την κοινή γνώμη και διαστρεβλώνετε πάνω απ' όλα τη δημοκρατία. Κυλιδώνετε το ιδεώδες της δημοκρατίας. Πού ακούστηκε να έχετε κάνει 400 δημοσκοπήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Πού ακούστηκε? Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν γίνονται αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Στην πανανία των Αμερικανών. Στην πανανία της Αμερικανικής Πρεσβείας.

Και επειδή θα πάμε στο δεύτερο ημιχρόνιο, βάλτε ένα τραγούδι να ακούσουμε και μετά θα σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν φανερά ή άδειλα, δεν το γνωρίζω. Εγώ θα σας πω και τα ονοματεπώνυμά τους. Και ας βγουν εδώ να μου πούν ότι δεν χρηματοδοτούν ή δεν βοηθούν, για να το θέσω πιο κομψά, οικονομικά, κάποια συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ποιοι χρηματοδοτούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι χρηματοδοτούν το Σαμαρά, ποιοι χρηματοδοτούν το Τσίπρα, ποιοι υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και ποιοι βρίσκονται πίσω από την κυρία Καριστιανού. Μετά το τραγούδι.

0: Μου λέει ένας φίλος, μην πεις το όνομά μου. Όχι ρε, δεν λέω το όνομά σου, φοβάσαι ρε. Τι φοβάσαι ρε, μπορώ το όνομά σου. Αυτό ξέρω αυτό που γράφεις. Μην αναφέρεις λέει το επιθετό μου. Άμα ψάξεις θα βρεις ότι ο Λιγνάδης ήταν καθηγητής στη σχολή Μωραΐτη, όπου εκεί ήταν μαθητής και ο Μαρκουλάκης. Το ξέρω ρε. Το ξέρω ρε. Θα παίξω αύριο το ηχητικό μιας κυρίας που μου έλεγε τι έκανε στη σχολή Μωραΐτη. Και ο Λιγνάδης και ο αδερφός του και ο Μαρκουλάκης. Οκ. Οκ.
1: Θα σε γελάσουνε.
0: You are talking to me. You are talking to me.

Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε λίγο και τα μηνύματά σας που είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Ένας φίλος μου λέει η λίστα του Μίχου. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί δεν βγήκαν στο ένα τα ονόματα, τα βγάλουμε ρε, μην ανησυχείτε. 8 τσάντες έχουμε. 8 τσάντες έχουμε. Πού να τις διαβάσεις όλες. Και βρήκα και κάτι μπουμπούκια εκεί μέσα. Και δημοσιογράφους. Και εκδότες. Και τραγουδιστές. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ο αγαπητός Ηλίας, ο Μη, στο κολέγιο Αθηνών, ο Λάμπτα, καθηγητής και στο Αρσάκιο. Ναι, ναι, στο κολέγιο, που ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης, που έπαιρνε τηλέφωνο Μπαρμπούλης του και έλεγε «Περάστε το βλάκα, ρε παιδιά, περάστε τον αστοιχείωτο, με έχει ξεφτυλίσει».

Ένα άλλο εξαιρετικό μήνυμα του φίλου μου Φάνη. Η κυρία πρέσβυρα, λέει, στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, που ήταν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις μπουτάρες της έξω. Τα είχε βγάλει όλα έξω η κυρά. Όλα η κυρά τα είχε βγάλει έξω. Τον είδατε πως ήτανε? Ανάψα. Αναμένη η κυρά. Ήταν αναμένο το θηρίο. Ήταν αναμένο το θηρίο και πήγε στη Μύκονο. Ένα μήνυ μέχρι πάνω. Και μου λέει ο φίλος μου, κυρία πρέσβυρα, θα διευθύνει τα μίντια, λέει, όλη τη χώρα να παίζουν τις ειδήσεις κατευθείαν από την πρεσβεία. Η ενημέρωση των συστημικών καναλιών πάνε κουβά. Μόνο εθνικά, πατριωτικά, παραδοσιακά, ελληνικά, ραδιόφωνα, site, εφημερίδες. Έρα, αδερφέ, τώρα το κατάλαβες. Η κυρία Γκυλφόιλ προχτές, τώρα θα σας γελάσω, είχε πάει στη Μύκονο, είχε γυρίσει από τη Μύκονο. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω το πρόγραμμα της. Ο κύριος Μαραφάτσος το ξέρει. Αυτό το πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη, που το παίζει PR, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Αλλά κάνουν κάτι business αυτοί, φίλε. Θα σου φύγει το μάτι με τα πετρέλαια και τα LNG. Πήγε στο Βαρδινογιαννίκο, στον Αλφα και στο Σταρ. Συνεχάρι τον κύριο Σρόιτερ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα Αμερικανός πρέσβης να πάει σε τηλεοπτικά κανάλια και να χαιρετήσει τους παρουσιαστές, την κυρία Ζαχαρέα στο Σταρ και τον κύριο Σρόιτερ στον Αλφα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Πριν βγάλετε το δελτίο ειδήσεων το βράδυ, θα στέλνετε τη σκαλέτα στην Αμερικανική πρεσβεία και όταν εγκρίνετε θα την παίρνετε? Όταν δεν εγκρίνετε θα παίζετε. Τι θα παίζετε? Το πουλάκι σας? Το πουλάκι το καναρίνι του κυρίου Λιγνάδη? Το πουλάκι του καναρίνι του κυρίου Λιγνάδη θα παίζετε? Αν δεν εγκρίνετε σκαλέτα από την πρεσβεία? Τι κατάντια, Θεέ μου. Τι κατάντια. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα πήγε στο Σταρ και στον Αλφα που ενημερώνει τον ελληνικό λαό. Και τους είπε στα αυτοί, Αντώνη, στέλνε μια σκαλέτα, ρε φίλε. Κατά τις 6.30-7 παρά που θα έχω ξυπνήσει, γιατί ξέρεις, εγώ ξενυχτάω το βράδυ. Προχτές τη νύχτα την είδα, 3 παρά. 3 παρά την είδα. Και πέρναγε σύμφωνας για να πάει στο σπίτι της. Ξενυχτάει η κυρία. Ξενυχτάει. Οπότε πήγε στο Σταρ και στον Αλφα για να παίρνει τη σκαλέτα κατά τις 7.30 που θα ξυπνήσει το απόγευμα. Γιατί μετά έχει άλλο μεροκάματο. Έχει νυχτοκάματο μετά. Στα μπουζούκια της παραλιακής. Στα μπουζούκια της παραλιακής. Ρε, πού τη βρήκαμε αυτή? Αλλά όμως είναι πανέξυπνη, είναι γάτα. Και θα σας πω γιατί είναι γάτα. Γιατί μέσα σε 3 ημέρες έβαλε όλη την ολιγαρχία του τόπου να κάτσει γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και είπε, ο εξάρχου αναλαμβάνει το LNG. Τσιμουδιά. Στην Αλβανία θα πάω με τον εξάρχο και θα βρω το ράμα. Και εκεί θα φτιάξω το μεγάλο αγωγό. Για να παίρνετε κι εσείς χαχόλι. Και τα πετρέλαια ξεχάστε τα. Όλη η Ανατολική Μεσόγειος ανήκει στο αφεντικό μου, τον Τραμπ. Είναι πανέξυπνη, είναι γάτα η κυρά. Δεν είναι χαζή. Και το ρίχνει και έξω. Και καλά κάνει. Εγώ της βγάζω το καπέλο. Είναι μάγκισσα. Η μεγαλύτερη μάγκισσα είναι. Για πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα πώς ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Τσίπουρας, ο παρακρατικός κύριος Τσίπουρας, αλήθεια, κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχετε συχνά, πιο συχνά τέτοιες εκλάμψεις. Δεν πείστε.

επώνυμο. Ποιοι στηρίζουν το παρακράτος του κυρίου Τσίπουρα? Οι πρώην υποδικητές της ΕΥΠ, κάτι κουμάσια από την αντιτρομοκρατική, κάτι περίεργοι τύποι που μπαίνανε και φωνάγανε τα ράστα του παπά για να πάνε να κάνουν ενέσεις στο ξηρό για να τα ξεράσει όλα. Αύριο, με ονοματεπώνυμο όλα. Φωτί, Φωτί, ρε Φωτί. Μαθαίνω ότι ένας από τους υποστηριχτές του κυρίου Τσίπουρα είναι ο πολύ μεγάλος, για μένα μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος Έλληνας πετρελαιάς που υπάρχει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, πρώην ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, ο οποίος μέσα σε 10 χρόνια κυριολεκτικά μετενσάρκωσε στη χώρα το αμερικανικό όνειρο. Θεωρώ τον κύριο Μελισσανίδη τον πιο επιτυχημένο επιχειρηματία της χώρας και του βγάζω το καπέλο. Μπράβο σου, μπράβο σας, μιλάμε στο πολιτικό. Μαθαίνω ότι ο κύριος Μελισσανίδης είναι από τους κύριους υποστηρικτές, δεν μιλάω για οικονομικούς υποστηρικτές, ηθικούς, δηλαδή του χτυπάει τον νόμο και του λέει προχώρα Τσίπουρα, είμαι εδώ. Ό,τι θέλεις από μένα. Όχι λεφτά όμως. Μη μου ζητήσεις λεφτά γιατί εγώ είμαι φρακογωνιάς. Α, όλα και όλα. Εδώ πουλήσα την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο. Και θα δίνω λεφτά σε σένα? Όχι. Παλιά στο κότερο του κ. Μελισσανίδη έκανε διακοπές ο κ. Σαμαράς. Από όταν τα σπάσανε όμως, ο Αντώνης έμεινε πεντέρημος. Ο Δημήτρης δεν θέλει να το ξαναδεί στα μάτια του. Οπότε, επειδή ο Δημήτρης, ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας, καταξιωμένος και στην Αμερική, έχει πάντα στο μυαλό του. Εγώ του βγάζω το καπέλο γιατί είναι οραματιστής. Θέλει να φτιάξει τη μεγάλη κέντρο αριστερά στη χώρα. Δηλαδή η ολιγαρχία του τόπου θέλει να δημιουργήσει τη μεγάλη κέντρο αριστερά. Επειδή λοιπόν επανακάμπτει ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, ο μέγιστος άρχον του Πατριαρχείου, θέλει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Ο δεύτερος που μαθαίνω ότι στηρίζει τον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Βρέντζος, ο αντιπρόεδρος του ομίλου του κύριου Μαρινάκη, που χτες έβαλε τον κύριο Φαναρά να βγάλει τον Τσίπουρα στο 15%. Δεν θέλετε να τα ακούτε με το όνομά τους? Όποιοι είπα διαφωνούν, 2-10-7-10-8.000. Είμαστε εδώ, είμαστε ελεύθερο ραδιόφωνο. Λογοκρίνουμε κανέναν. Άρα λοιπόν, μαζί με τον κύριο Βρέντζο, τον αντιπρόεδρο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Μελισσανίδης στηρίζει Τσίπρα. Ξεκάθαρα πράγματα.

Χείρα, Περικλή Παναγόπουλου στηρίζει Τσίπρα. Ο κύριος Σταμάτης Μαλέγης, διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωση του ΜΕΚΑ, στηρίζει Τσίπρα. Η κυρία Μαριάννα Λάτσι, της εταιρείας Λάτσκο, όμορφη παρά τα 70 της, στηρίζει Τσίπρα. Όλα τα ετόπουλα της χώρας στηρίζουν Τσίπρα. Κύριε Βρέτζο, την επόμενη δημοσκόπηση στο 18% τον κύριο Τσίπουρα. Ξέρεις εσύ. Α, αλήθεια. Ακόμα περιμένω να μου πεις ποιος ποινικολόγος και ανεξάρτητος βουλευτής είχε έρθει στο γραφείο σου και συζητούσε λεφτά για λογαριασμό μου. Για να τους να παράσχω νταβατζιλίκι στο ΜΕΚΑ και να του δίνεις 15.000 το μήνα. Δεν θα μου πεις το όνομά του. Δεν θα μου πεις το όνομά του. Θες να το πω εγώ στον αέρα και να γίνει τσκολάσεως. Να το πω εγώ στον αέρα.

κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιοι στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ ποιοι ολιγάρχες. Ποιος άλλος τα λέει έτσι χυμάρα και τσουβαλάτα. Και αντί να το εκτιμήσετε, τα ακούω και από πάνω. Ξέρετε τι βρυσίδα έχω φάει από τους ολιγάρχες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μισώσει, λέει ο ένας. Να πεθάνει, λέει ο άλλος. Να σβήσει τον ύπνο του, λέει ο τρίτος. Παιδιά, δεν κοιμάμαι. Άρα λοιπόν, δεν σβήνω στον ύπνο μου. Όποιου του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Ένας από αυτούς που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, σαν τον μπαρμπούλι του. Θυμάστε τον μπαρμπούλι του. Πήγαινε στη Siemens και έλεγε, ρε εσύ, θα μου δώσεις λεφτά. Μα πώς θα σου δώσω λεφτά. Θα αγοράσεις κουπόνια. Και του δίνει λιγμένα κουπόνια. Και τα λεφτά τα βάζει στην τσέπη ο πατέρας του, σημαίνει ο πρωθυπουργό. Θυμάστε τη Μάγιο του κύριου Λαλιώτη. Άλλη φοβερή ιστορία αυτή. Όλα στην Παντελώνα τα βάζει ο γέρος. Γι' αυτό έγινε και έκανε μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει πάει στη Βοστόνη ο μεγάλος για προσωπικά ζητήματα. Τι προσωπικά ζητήματα πήγες, ρε? Σπουδάζεις τα παιδιά εκεί. Και μου λες, τα δίδακτα τα πληρώνεις εσύ ή τα πληρώνουν χορηγοί? Δεν μας το ξεκαθάρισες αυτό. Γιατί εγώ τα δίδακτα της κόρης μου τα πλήρωνα ο ίδιος. Δεν έβαζα χορηγούς. Τι έγινε, πήρε τηλέφωνο με Μελισανίδης? Α, λέω, άμα είναι να το βγάλουμε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Για όνομα του Θεού. Εμείς τέτοιους τρομακτικούς επιχειρηματίες του τόπου που στηρίζουν τσίπουρα, εδώ, στα πούπουλα. Να κάνεις και κομπή, Δημήτρη, εδώ. Εδώ, με χορηγούς. Την Aegean. Αλήθεια, εκεί στην Aegean βάζετε καθαρή βενζίνη, ρε? Γιατί βλέπω πολύ χαμηλά τα έχετε ρίξει. Την τιμή πολύ χαμηλά την έχετε ρίξει. 1-9 και άλλοι 2-10. Και πώς γίνεται αυτό? Εσείς δεν κονομάτε? Κονομάτε. Άρα λοιπόν, γιατί η Aegean έχει την πιο φτηνή τιμή στην αγορά? Μαζί με τον λαό της Revoil. Την πιο φτηνή τιμή? Τι λέτε, ρε? Τόσο μάγκες είστε? Δεν μας λέτε και μας το μυστικό? Χαρμάνι κάνετε, χαρμάνι! Χαρμάνι! Ναι, είμαι ο άτιμος, δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό. Θα με φάει η περιέργεια της γάτας. Μαθαίνω ότι αυτός ο οποίος στηρίζει με πολύ μεγάλη θέρμη τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Σταθόπουλος της Νόβα. Θα σας πω μια ιστορία. Μας με τον κύριο Σταθόπουλο είναι ο κύριος Περιστέρης της Γεκτέρνα. Αλίμονο. Όλες τις εργολαβίες στη χώρα τις έχει πάρει ο κύριος Περιστέρης. Και ο κύριος Μητυλινέος. Αυτός που έφτιαξε τα αλουμίνια, την παράκα του Καραγκιόζη. Και επένδυσε με αλουμίνιο. Αν είναι δυνατόν να επενδύεις με αλουμίνιο το πιο πεντάγωνο. Δεν είναι πεντάγωνο, τετράγωνο είναι. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το επένδυσε με αλουμίνιο ο κύριος Μητυλινέος και τους πούλησε και ρουσφέτη. Σε αυτό δεν κόστησε τίποτα, αφού ο ίδιος είναι αλουμινάς. Ο ίδιος δεν φτιάχνει τα αλουμίνια. Σε τιμή κόστος τα έδωσε. Και λέει, κρατάνε από τους στρατιωτικούς κάτι τις για να πληρώσουν την αλουμινένια κατασκευή του Πενταγώνου. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν και λέμε Μητσοτάκης, Σταθόπουλος, Περιστέρης, Μητυλινέος. Θα τα δώσουν όλα οι φραγκάτοι. Για ακούστε τώρα ένα ωραίο θέμα που έχουμε βγάλει σήμερα. Ένα σκάνδαλο 200 εκατομμύρια ευρώ βγήκε πριν από λίγες ώρες στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Τα λεφτά τα πήρε ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της Νόβα. Σήμερα με πήραν τηλέφωνο από την Πελοπόννησο και μου είπαν ότι όλη η μισή Πελοπόννησος είναι νεκρή από τα τηλέφωνα της Νόβα. Δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν ούτε τηλέφωνα ούτε διαδίκτυο. Κι όμως αυτός ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της C-Partners, της εταιρείας αυτής, τα έχει πάρει όλα δικά του. Έχει πάρει πολύ μεγάλα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του κυρίου Πυρακάκη και συνεχίζει να κάνει business. Μια από αυτές τις business ήταν μια προκήρυξη και ένας διαγωνισμός με προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια ευρώ
που αφορά την υλοποίηση ενός συστήματος Command and Control, αν το λέω σωστά, αυτή τη φορά για το λιμενικό σώμα, την ακτοφυλακή και ενός κέντρου επιχειρήσεων. Όπως με ενημερώνουν από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, οι προδιαγραφές του διαγωνισμού και πάλι φωτογραφίζουν την ίδια εταιρεία, δηλαδή την Nova. 45 ζεστά εκατομμύρια, η οποία είναι μέτοχος μιας άλλης εταιρείας, της εταιρείας Σκύταλης, του κυρίου Κρις Χατζημινά. Κρατήστε τα ονόματα. Και για να δείτε πως όταν υπάρχει χρήμα δεν υπάρχει Θεός και πολιτική, θυμηθείτε ποιος είναι ο Κρίστιαν Χατζημινάς, με τον οποίο συνεργάζεται η Νόβα. Είναι ένας τύπος ο οποίος ανακατεύεται με τα οπλικά συστήματα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε 12 μήνες τα ελληνικά υπουργεία έχουν δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στη Νόβα και ετοιμάζονται να δώσουν άλλα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στον Αύγουστο. Και για να μην φτάνουν όλα αυτά, δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε κι άλλα. Η εταιρεία Nova κερδίζει από την κοινωνία της πληροφορίας με το θέμα της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και προσωπικού εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπισης των κινδύνων, με κωδικό σύμβαση 2671, προϋπολογισμό 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, αν μετρήσεις τι έχει πάρει ο κύριος Σταθόπουλος της Νόβα από την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να φτάνουν και να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ μόνον για απευθείας αναθέσεις με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Την ίδια στιγμή, εκτός από αυτά τα λεφτά που έχουν δοθεί στον κύριο Σταθόπουλο της Νόβα, υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το λεγόμενο Thorax, το οποίο ουσιαστικά στην πράξη έχει αποτύχει. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη με τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Κρις Χατζημινά. Εμείς ρωτάμε, γιατί οι κύριοι Βαρδινογιάννηδες παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη ως αδικημένοι, και δεν νομίζω ότι είναι αδικημένοι. Παρουσιάζονται ως καταγγέλλοντες τις απευθείας αναθέσεις και τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς, αλλά δεν νομίζω ότι δυσυμμετέχουν και σε αυτές. Αυτοί στις εκλογές τι θα στηρίξουν, τον Τσίπρα, τον Τσίπουρα ή τον Κούλι? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο καθένας έχει πιάσει τα σίδη. Απλό είναι το απαντητικό για τους ολιγάρχες του τόπου. Όποιος τους υποσχεθεί τα περισσότερα.

κύριοι, ένα άλλο φιντανάκι της πολιτικής ζωής του τόπου είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Εδώ γελάμε. Έχουν βγάλει τη βρώμα από το πρωί ότι είναι, λέει, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με τι πήγες, Αντώνη? Με παπόρι ή αεροπλάνο? Γιατί ξέρω ότι έχεις φοβίες, θα βάζεις τα αεροπλάνα. Με αεροπλάνο πήγες. Λένε ότι εκεί σήμερα, λέει, θα συγκλονιστεί η κοινή γνώμη. Γιατί ο μεγάλος σύγχρονος Τόνι Τσολάκογλου της χώρας, ο κύριος Σαμαράς, θα ανακοινώσει κόμμα. Σιγά με ανακοινώσει κόμμα. Ποιο κόμμα? Αφού δεν έχει χρηματοδότες. Αφού ψάχνει να βρει λεφτά. Τότε, Αντώνη, όμως είχες. Και τη Ζήμενς και τον Χριστοφοράκο και τον Αλαφούζο. Α, αλήθεια. Ο κύριος Αλαφούζος. Για να έχουμε το καλό ερώτημα. Ποιος θα υποστηρίξει τις εκλογές? Το Μητσοτάκι, το Τζίπουρα ή το Κιδοβοσκό, τον Ανδρουλάκη? Υπάρχει ένα μεγάλο... ή την Καριστιανού. Κύριε Λιόπουλε της ΑΕΚ, σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να τοποθετηθείτε. Στηρίζετε ηθικά την κυρία Καριστιανού, τώρα που πήρατε το πρωτάθλημα? Ερώτημα θέτουμε. Δώστε μια απάντηση. Έχει βουήξει πιάτσα. Δεν κακό. Όταν τα λεφτά είναι νόμιμα, δεν κακό. Το κακό είναι να τα λεφτά να είναι κάτω από την τραπέζα. Κάτω από την τραπεζαρία. Κύριε Τσίπουρα, εσύ ξέρεις τίποτα για την τραπεζαρία? Δεν ξέρεις, ε? Άρε μου λοχτέ, άρε μου λοχτέ, άρε μου λοχτέ, αρουραία του πολιτικού συστήματος.

0: σταματάς να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης Αθανασίου. Έβαλε βενζίνη η γυναίκα μου και άναψε κίτρινη ένδειξη κινητήρα. Το έβαλα στο διαγνωστικό και έβγαλε χαμηλή ποιότητα καυσίμου. Και τι σου φταίω εγώ, ρε. Ξάδερφε, δεν μου είπες την εταιρεία που έβαλες το καύσιμο όμως. Πού το έβαλες. Πες μας πού το έβαλες. Στείλε τώρα. Πού το έβαλες. Η κυρία ζήσει. Είμαι στην Ετώλα Καρνανία. Και σήμερα έχουμε πρόβλημα με την Όβα. Τα παράπονα σας στον κύριο Σταθόπουλο. Και στην Ετώλα Καρνανία η Όβα δεν λειτουργεί. 200 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμό πήρε πριν από λίγες μέρες. Με απευθείας ανάθεση. Στην υγεία των κορόιδων η Όβα δεν λειτουργεί ούτε στην Ετώλα Καρνανία ούτε στη Μισή Πελοπόννησο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τη μάνα μας τηλέφωνο. Συγγνώμη, μάνα. Αλλά ο Σταθόπουλος θέλει. Ο αγαπητός φίλος Αβραάμ, ο Τσίπουρας, ανοίγει, λένε, τα χαρτιά του στη ΔΕΘ. Έρχεται κοστολογημένο πρόγραμμα. Παιδιά, να φορέσετε τσίκινα. Ο Τσίπουρας στη ΔΕΘ. Ο Βαγγέλης. Είναι αλήθεια ότι τα τσιμένα Τιτάν τα αγόρασε ο Βαγγέλης. Ποιος Βαγγέλης? Ο Μαρινάκης? Πού να ξέρω εγώ. Ένα τραγούδι του Πλούταρχου να βάλετε. Λέει, το χαστούκι της αγάπης με σκοτώνει. Σιγά μην σου βάλουμε και τραγούδι. Στο χρωστάγαμε και από χτες. Τι με πέρασε εμένα. Μιχάλη Οικονομόπουλο, το βράδυ. Το βράδυ! Μας βγήκε, λέει, κουμούνα ο Τίγρης. Κουμούνι ο πρόεδρος. Κρίμας. Πρόεδρε, είσαι κουμούνι. Δημήτρη, είσαι κουμούνι. Μην τζαντίζεσαι, ρε, σ' αγαπάμε εδώ πέρα. Σ' αγαπάμε, έχουμε μέχρι και φωτογραφίες έχουμε απέναντι, εικόνες μας έχουμε και προσκυνάμε. Την αεκάρα τη μεγάλη. Μην τζαντίζεσαι, ρε. Για να σε πειράξω τα λέω. Σ' αγαπάω, ρε. Σ' αγαπάω, ρε, Μίτσο. Σ' αγαπάω, ρε. Την ψυχή μου δίνω για σένα. Αλλά η αλήθεια να λέγεται. Στηρίζεις τον Τσίπουρα. Θέλεις να φτιάξεις το μεγάλο όνειρο της κέντρου αριστεράς. Ξεκάθαρα πράγματα. Κακό είναι. Εδώ στην Αμερική γίνεται σκολάσεως. Ο Έλον Μάσκ υποστηρίζει τον Τραμπ. Και εσύ ως ο Έλληνας Έλον Μάσκ υποστηρίζει τον Τσίπουρα. Πού το πρόβλημα, ρε φίλε? Μη μου στεναχωριέστε. Δημήτρη μου, μου το κάψε στα μάξι μου. Μου λέει ο κύριος Αθανασίου. Στην Αιτζίαν τα άνοιξε τα καύσιμα. Δημήτρη. Στην Αιτζίαν, Δημήτρη, τα... Και του έβαλε, του άναψε κίτρινο. Ποιος θα το αποζημιώσει τον κινητήρα αυτού του ανθρώπου? Εν πάση περιπτώσει βγείτε όλοι οι ολιγάρχες του πετρελαίου και πείτε μας, ρε, πού να ρίχνουμε βενζίνα. Πείτε μας. Στείλτε μας ένα ραπόρτο να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ας χαλάσετε τα αυτοκίνητα. Του βγάλε κίτρινο. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε. Μην ξεχνάτε, αύριο 4 με 7 θα είμαστε μαζί σας. Πολλές οι αποκαλύψεις. Πάρα πολλές. Θα μιλήσουμε με ονόματα. Θα βγάλουμε πράγμα αύριο. Και θα παίξουμε για καλή μουσική. Μέχρι τότε, να είστε καλά και εσείς που οδηγάτε. Για το Σαββατοκυριακό, προσέξτε, γιατί έχει πολύ μεγάλη έξοδο πάλι. Στην Αθηνό Λαμίας είχαν μπλοκάρει τα πάντα. 15 λεπτά καθυστέρηση να βγεις από την έξοδο της Αττικής Οδού στην Εθνική Οδό Αθηνού Λαμίας. Γίνεται κόλαση. Και δεν προσέχει κανένας. Όλοι οδηγάνε με ένα κινητό στο χέρι. Με ένα κινητό στο χέρι. Και ήθελα να ξέρω. Η τροχέα της Αττικής Οδού. Η τροχέα της Αττικής. Τι κάνει? Χτες με ξανασταμάτησαν πάλι στην Αττική. Έχω λυσάξει να φυσάω. Μα εμένα βρίσκεται να φυσάω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Να βάλω ένα λάστιχο. Να φυσάω συνέχεια. Αλλά το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, γιατί εγώ δεν πίνω. Όμως πρέπει να γίνει παραδεκτό. Για να μην λέμε συνέχεια κακές κουβέντες για την τροχέα και την αστυνομία. Είναι αλήθεια. Και πρέπει να τους αναγνωριστεί και συγχαίρω τους απλούς τροχονόμους, ειδικά τους απλούς τροχονόμους και τις γυναίκες τις τροχονομίνες, ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στο δρόμο. Στείνουνε καλά μπλοκ αλκοτέστ και πιάνουν τους οδηγούς εξαπίνης. Ακόμα και εγώ που είμαι ψηλιασμένος στο δρόμο, για πολλούς λόγους ξέρετε, μου σκάσει και μια οβίδα, είχα κανένα RPG, ξέρετε τώρα, ουκρανικό. Λοιπόν, μην έρθει κανένα τρόπο στο κεφάλι μου και μου εναποθέσει καμιά βόμβα, γιατί με αγαπάνε εμένα οι ολιγάρχες του τόπου. Οπότε λοιπόν, θέλω να πω στους Έλληνες τροχονόμους, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Δεν το λέω ειρωνικά. Μπράβο σας. Είναι ευγενέστατοι, ειδικά οι όμορφες κυρίες, οι τροχονομίνες. Έχει κάτι μανούλια η τροχέα. Παναγιά μου σώσε! Παναγιά μου σώσε! Ομορφαίνουν την άσφαλτο. Γυναικάρες μου εσείς. Γυναικάρες μου της τροχέας. Φιλάκια. Σας αγαπώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα η ραδιοφωνική συχνότητα βάφεται με το χρώμα της μελαγχολίας. Αυτό έχει μείνει κιόλας να σημαίνει blues, αλλά και της απόλυτης λύτρωσης. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αρχή, στον βαθύ αμερικανικό νότο, και θα μιλήσουμε για την ιστορία των blues με μερικά σημεία σταθμούς στη μουσική τους ιστορία. Τα blues δεν γεννήθηκαν στα οδεία, αλλά στα χωράφια του βαμβακιού, στις βαμβακοφυτίες, ουσιαστικά στο δέλτα του Mississippi. Ήταν οι κραυγές του αγρού, field hollers, βαθύτατα επηρεασμένη μουσική από τα gospels, την θρησκευτική μουσική των μαύρων, και τα τραγούδια της δουλειάς. Η ανάγκη των ανθρώπων να εξορκίσουν πόνο, σκλαβιά, ιστορίες σκλαβιάς, η κοινωνική σκλαβιά, μοναξιά, με μία απλή δομή, αλλά μία απίθμενη ψυχή που επηρέασε και σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία. Χωρίς τα blues δεν θα είχαμε rock and roll. Βασικά, χωρίς τα blues δεν θα είχαμε swing. Χωρίς το swing δεν θα είχαμε rock and roll. Χωρίς το rock and roll δεν θα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Tango and the Political Economy of Passion. Το τάγκο και η πολιτική οικονομία.

κοινωνικού αποκλεισμού. Ας ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας των blues του Δέλτα, του Δέλτα δηλαδή, του Δέλτα του Μισισιπί, τον Charlie Patton. Και ας ακούσουμε ως πρώτο σταθμό σε αυτή μας την εκπομπή το διάσημο και επιδραστικό κομμάτι του Pony Blues.

Και από το 1929 ας μεταφερθούμε στο 1936, σε μια από τις πλέον διάσημες ιστορίες στην μεγάλη διαδρομή των blues. Υπάρχει ένας θρύλος που στοιχιώνει ακριβώς τη μουσική ιστορία και λέει πως ένας νεαρός, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, βρέθηκε σε μια διασταύρωση τα μεσάνυχτα, το περίφημο Crossroads, και πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να μάθει να παίζει κιθάρα όπως κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνσον, μέσα σε 29 μόλις ηχογραφήσεις, άλλαξε τον ρου της μουσικής. Η τεχνική του στην ακουστική κιθάρα, όντως χάθηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε και έπαιζε κιθάρα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός και μοναδικός. Η τεχνική του λοιπόν ήταν τόσο σύνθετη που κάποιοι νόμιζαν, πολλοί νόμιζαν όταν τον άκουγαν, ότι έπαιζαν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έφυγε νωρίς, ίσως είναι ο πρώτος του Clapton 27. Θυμίζω Janis Joplin, θυμίζω Kurt Cobain, θυμίζω Jimi Hendrix, τόσους και τόσες άλλες. Στα 27 του λοιπόν χρόνια πέθανε, αλλά το φάντασμά του, η ψυχή του, καλύτερα ζει σε κάθε νότα που ακούμε σήμερα. Είδου λοιπόν το διάσημο Crossroads Blues από τον Robert Johnson.

Στη δεκαετία του 20 και του 30 βεβαίως και διαμέσου της ιστορίας, αλλά κυρίως στην αρχή, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, τα blues δεν ήταν μόνο αντρική υπόθεση. Οι empresses of the blues, οι αυτοκράτηρες του blues, οι γυναίκες, έφεραν αυτή τη μουσική στις μεγάλες σκηνές, την έβαλαν στα vaudeville shows στις πόλεις. Η απόλυτη star εκείνης της εποχής, σε αυτό το επίπεδο, ήταν η Bessie Smith. Με μια φωνή η οποία μπορούσε να γκρεμίσει τείχους. Τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά τραγούδησε από τις πρώτες και για τη χειρικία, για τη γυναικεία χειραφέτηση. Η μουσική της ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα blues της επαρχίας και τη jazz της πόλης. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε τη δύναμη μιας φωνής που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Bessie Smith, St. Louis Blues.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Αφροαμερικανοί, όπως τους λέμε σήμερα, μαύροι πιο απλά, εκείνη την εποχή οι ίδιοι αποκαλούσαν τον αυτό τους νέγρο, έφυγαν από τον Νότο για τον Βορρά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά στα εργοστάσια, και μαζί τους πήραν τη μουσική τους. Στο Σικάγκο πάντως, ο θόρυβος της πόλης ήταν τόσο δυνατός που η ακουστική κιθάρα δεν αρκούσε πια. Και εδώ πάμε σε μια επανάσταση. Τα blues έπρεπε να ηλεκτριστούν. Ο ήχος έγινε πιο τραχής, πιο δυνατός, πιο επιθετικός, και η Maxwell Street συγκεκριμένα στο Σικάγο έγινε το κέντρο αυτού του νέου ηχητικού κόσμου. Η κιθάρα μπήκε ουσιαστικά στον ενισχυτή και ο ηλεκτρικός ήχος άρχισε να διαμορφώνει αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε rock and roll. Εδώ λοιπόν στα πρώτα του σπέρματα από τον Big Bill Brunzi το κομμάτι Key to the Highway.

0: say goodbye. 'Cause I'm gonna walk the soul highway, baby, until the day I die.
1: Ας μείνουμε στο Σικάγο, πολύ κλειδί για την ιστορία των blues και της δυτικής μουσικής του τελευταίου ενός αιώνα τουλάχιστον εν γέννη. Και να παρατηρήσουμε βεβαίως ότι αν τα blues είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Muddy Waters. Από τον Mississippi ήρθε στο Σικάγο, έβαλε την κιθάρα στην πρίζα και με τον Muddy η μπάντα απέκτησε και τύμπανα, απέκτησε και μπάσο και πιάνο. Το διάσημο παγκοσμίως Hoochie Coochie Man δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ισχύως. Ο Muddy Waters δεν έπαιζε απλά μουσική, δημιουργούσε μια ολόκληρη κουλτούρα. Το όνομά του και τα τραγούδια του θα εμπνέουν για χρόνια αργότερα και θα συναντήσουν κάποτε μια παρέα νεαρών από το Λονδίνο, οι οποίοι ακριβώς ονόμασαν την μπάντα τους, εμπνευσμένοι από εκείνον, Rolling Stones. I'm your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Πιάνο Muddy Waters ήταν η αρχοντιά του Σικάγο. Ο Howling Wolf, λύκος που γρυλίζει, λύκος που αληχτάει, ήταν η ομή βία. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήταν τρομερά επιβλητικός, με ύψος σχεδόν 2 μέτρα και μία φωνή που ακουγόταν σαν να έτριβες πέτρες, σαν να κοπάναγες πέτρες μεταξύ τους. Ο Wolf ήταν τρομακτικός και καθυλωτικός ταυτόχρονα. Η κόντρα του με τον Muddy Waters για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα τραγούδια του συνθέτη Willie Dixon έγραψε ιστορία, και ένα από αυτά είναι το Smokestack Lightning, κεραυνός στην μουσική, ένας πρωτόγονος ύμνος, μια αναφορά στα τρένα που μετέφεραν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους, αλλά και μακριά από τη φτώχεια. Ντυμένο, είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riffs, μουσικές φράσεις στην ιστορία. Smokestack Lightning, Howling Wolf.

Τελευταίο κομμάτι από τη δεκαετία του 50. Πριν ήμασταν στο 54, νομίζω λίγο πιο πριν, στο 1952. Τώρα πάμε στο 1957. Και κάνουμε μία αναφορά στη φυσαρμόνικα, η οποία στα blues και αργότερα στη rock and roll δεν υπήρξε ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Το είπανε το πιάνο της τσέπης, πιάνο τσέπης. Είναι η δεύτερη φωνή του τραγουδιστή. Και καλλιτέχνες όπως ο Little Walter την απογείωσαν, χρησιμοποιώντας και ενισχυτές για να της δώσουν έναν ήχο που έμοιαζε ουσιαστικά με σαξόφωνο. Ο Little Walter απεκλήθηκε ο Jimi Hendrix της φυσαρμόνικας, διότι έφερε μια επανάσταση στον ήχο, κάνοντας αυτό που έβγαζε ως σχετικό αποτέλεσμα να κλαίει, να ουρλιάζει, να γεμίζει τον χώρο, μέσα από ένα όργανο το οποίο μπορείς να το έχεις στην τσέπη σου, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει και όλο το βάρος της ανθρώπινης ψυχής. Little Walter, Juke, 1957.

Καθώς περνάει ο χρόνος, μεταφερόμαστε σε μια άλλη πλευρά των blues που έμελε να κυριαρχήσει, μια πιο λυρική, πιο εκλεπτισμένη. Και πάμε βεβαίως να συναντήσουμε τον βασιλιά, τον B.B. King. Στο 1962 το παγκοσμίως διάσημο και αγαπημένο κομμάτι «The Thrill Is Gone». Ο B.B. King δεν χρειαζόταν να παίξει χιλιάδες νότες. Το αρκούσε μία και ένα χαρακτηριστικό βιμπράτο, αυτή η δόνηση της χορδής, ούτως ώστε να σε κάνει και να δακρύσεις ακόμα. Η κιθάρα του, η Λουσίλ, νομίζω το όνομα της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφός του για δεκαετίες, και με αυτήν ο B.B. έβγαλε τα blues από τα κακόφημα μπαρ, τα πήγε στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτή η μουσική έχει μια μοναδική ευγένεια. Το The Thrill Is Gone παραμένει το απόλυτο δείγμα του πώς η θλίψη μπορεί να γίνει υψηλή

παράλληλα σχεδόν με τον BB King αναδύεται και η εμβληματική ηγετική μορφή, η φιγούρα του John Lee Hooker. Ο John Lee Hooker ήταν ο μάστορας του boogie, η λίγο πιο ταχύς, πιο crooner, με μια μουσική η οποία δεν χρειαζόταν περίπλοκες αλλαγές συγχορδιών. Το blues είναι θεμελιακά απλό ως είδος. Ένα ακόρντο, το χτύπημα του ποδιού στο ξύλινο πάτωμα, πιο παλιά και με ένα καπάκι κοκακόλας κολλημένο στη σόλα του

παπουτσιού, ακριβώς για να κρατάει το ρυθμό. Υπνοτική η φωνή του John Lee Hooker. Όλα αυτά αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα είδος μέσα στο είδος που θα ήθελε για πάντα την υπογραφή του. Ο Hooker έκανε τα blues να ακούγονται αρχέγωνα, σχεδόν σαμανικά. Ήταν ο ήχος του ρυθμού που σε αναγκάζει να κουνηθείς, ακόμα κι αν η καρδιά σου είναι βαριά. Το boom boom είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα εν τέλει είναι και η πιο σύνθετη ελκυστική μορφή πολυπλοκότητας. Τέλη δεκαετίας 60 προς τέλη νομίζω 1967, John Lee Hooker, boom boom.

Πριν από τον BB King και τον Buddy Guy, επί τη ευκαιρία, υπήρχε ο T-Bone Walker, ο οποίος ήταν ο πρώτος και αξίζει αναφοράς που έδειξε τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Με έναν ήχο καθαρό, jazzy, έφερε μια νέα αισθητική, όντας επίσης, και αυτό έχει σημασία, ένας τρομερός showman. Έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του, έπαιζε την κιθάρα με τα δόντια και όλα αυτά δεκαετίες πριν από τον Jimi Hendrix. Το Call It Stormy Monday είναι το blueprint, ο μπούσουλας, αν θέλετε, για κάθε blues μπαλάντα που έχει γραφτεί έκτοτε. Χωρίς τον T-Bone Walker, η ηλεκτρική κιθάρα στη rock θα ήταν μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Κίδος λοιπόν και τιμή και Call It Stormy Monday από T-Bone Walker.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριβών. Ένα κρίσιμο 48ωρο έχει ξεκινήσει και για το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, συνεδριάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της Κουμουντούρου. Η πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα funds, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική ημέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους. Το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικό ναυτικό ντρόουν ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβλέψουν μια κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπολείπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες και πιθανόν και στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 31 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Προετοιμάσαμε το έδαφος, το είπαμε μέχρι τώρα στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος στην ιστορία και την διαδρομή των blues. Στα μέσα της δεκαετίας περίπου του 50, τα blues απέκτησαν ένα παιδί. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το rock and roll. Καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry ή ο Bo Diddley πήραν αυτή την 12-μέτρη μουσική δομή των blues και ανέβασαν ταχύτητα και προσέθεσαν στίχους που πλέον μιλούσαν για την εφηβεία, μιλούσαν για τα αυτοκίνητα, μιλούσαν για τον έρωτα. Είμαστε η γενιά των baby boomers εκείνη την εποχή που κατακλείζει τις πόλεις σε μια μεταπολεμική Αμερική που ανθεί. Μιλά πλέον σε όλους αυτό το μουσικό είδος και μιλά και στα παιδιά των λευκών. Ο Bo Diddley έφερε λοιπόν αυτόν τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό που απέκτησε και όνομα, το Bo Diddley Beat το έλεγαν, που ήταν μια άμεση σύνδεση με τις αφρικανικές μεν ρίζες, αλλά φερμένη στα μέτρα της εποχής. Η μουσική δεν ήταν πια μόνο για να ξορκίζεις τον πόνο, ήταν και για να γιορτάζεις την ελευθερία. Για μια γενιά που ήθελε να ξεσκάσει μετά από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για μια άλλη γενιά, η οποία γνώρισε μόνο άνθηση και ήθελε διαρκώς να γιορτάζει. Bo Diddley, Bo Diddley.

Και κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνέβη κάτι το οποίο ορισμένοι το θεώρησαν παράδοξο. Ενώ στην Αμερική τα blues άρχισαν πλέον να θεωρούνται παλιωμοδίτικα, στην Αγγλία μια νέα γενιά μουσικών τα ανακάλυπτε και τα ανακάλυπτε με πάθος. Τα ερωτευόταν. Rolling Stones, Yardbirds, Animals. Yardbirds συνδεδεμένοι και με τεράστιους μουσικούς όπως ο Jimmy Page ή ο Eric Clapton. Animals του Eric Burdon. Οι Blues Breakers του John Mayall άρχισαν να μελετούν τους δίσκους του Muddy Waters και του Buddy Guy, λες και ήταν ιερά κείμενα. Οι Βρετανοί λοιπόν έφεραν τα blues στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επέστρεψαν στην Αμερική ως αντιδάνειο, με πολύ περισσότερη ένταση, με πολύ περισσότερο ηλεκτρισμό, και αυτή ίσως είναι η στιγμή μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και τους Beatles, που τα blues έγιναν η παγκόσμια γλώσσα του rock and roll. Αναφέρουμε τους Beatles διότι και εκείνοι διεκδικούν την πατρότητα της μεταφοράς των blues στα βρετανικά μουσικά μέτρα, μια κόντρα η οποία κράτησε δεκαετίες. Κρατάει μέχρι και σήμερα, αν το σκεφτούμε. Έχουμε 2026 και ο Jimmy Page, ακόμα ο εμβληματικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, οι οποίοι ίσως πήγαν τον blues εκεί που δεν το έχει πάει κανένας άλλος ποτέ, τελεία, ακόμα πλακώνεται σε πολλά εισαγωγικά με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, τον Keith Richards, τον οποίο θεωρεί έναν απλοϊκό μουσικό που παίζει με 3-4 συγχορδίες, ενώ ο Keith Richards λέει στον Jimmy Page ότι εντάξει, το παράκανες και αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει σχέση με την πραγματική καρδιά των blues. Πάμε λοιπόν στις αρχές του δεκαετίας του 60. Rolling Stones, νομίζω από το άλμπουμ Sticky Fingers, όχι, λάθος, θα σας πω σε λίγο από ποιο, I'm a King Bee και δυνάμωστε τα ραδιόφωνα.

Αναφερθήκαμε σε αυτόν πριν από λίγο. Έρικ Κλάπτον. Ο θεός της κιθάρας. Για κάποιους, ή τουλάχιστον του έμεινε αυτός ο τίτλος. Ορισμένοι πιστεύουν, πιστεύουμε, ότι δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος κιθαρίστας, εξαιρετικός, δεν το συζητάει κανένας, αλλά όχι ο θεός της κιθάρας, όμως πρωτοπόρος. Εξού και στα μέσα της δεκαετίας του 60, στους τοίχους του Λονδίνου, εμφανίστηκε το σύνθημα «Clapton is God». Ο Eric Clapton είναι θεός, ο οποίος μέσα από τους Blues Breakers πρώτα, αργότερα τους Cream, με πέρασμα και από τους Yardbirds, πήρε το παίξιμο του Buddy Guy ή ενός άλλου καλλιτέχνη, του Freddie King, και του έδωσε έναν όγκο, ηχητικό όγκο, πρωτόγνωρο. Ήταν η εποχή του blues rock. Η κιθάρα δεν ήταν πλέον σε καμία περίπτωση όργανο συνοδείας, εδώ είναι η τομή, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που μπορούσε να κάνει extended solos, μεγάλα solo στην κιθάρα. Εκεί είναι ουσιαστικά η τρομερή επίδραση του Eric Clapton. Διότι φέρνει σε εισαγωγικά μια σοβαρότητα μέσα από μια τεχνική αρτιότητα στα blues και την παρουσιάζει στο μαζικό κοινό της rock. Πάμε λοιπόν από Blues Breakers, All Your Love.

Και αν ο Έρικ Κλάπτον ήταν ο Θεός, ο Τζίμι Πέιτζ τι ήταν? Ας πούμε ότι ήταν ο εξωγήινος. Ο Χέντριξ πήρε τα blues του Δέλτα και τα έστειλε στο διάστημα. Μιλάμε για μια εποχή διαστημικών ανταγωνισμών. Εδώ κάτω στη γη, τη μουσική έστειλε στο διάστημα αυτός ο πολύ περίεργος καλλιτέχνης. Χρησιμοποίησε πρώτος το feedback, το whammy bar, εφέ ουσιαστικά, δημιουργώντας, πώς να το πω, ηχητικά τοπία που κανείς δεν είχε φανταστεί. Παραμορφώσεις στον ήχο εντελώς πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές, σε μια απόδοση η οποία ήταν μια επέλαση. Ο Τζίμι Χέντριξ έκανε ένα γιουρούσι στον ήχο. Αν αφαιρέσεις όμως βέβαια τα εφέ, στον πυρήνα του ο Χέντριξ ήταν ένας αυθεντικός bluesman. Η απόδειξη ίσως αυτής της πρότασης, αυτής της σκέψης, είναι το Red House. Και είναι η απόδειξη ότι μπορούσε να παίξει παραδοσιακά blues με την ίδια άνεση που έπαιζε το πιο ακραίο ψυχεδελικό rock που είχε δει μέχρι τότε ο πλανήτης και το πιο αυθεντικό που ίσως είδε ποτέ. Jimi Hendrix, λοιπόν, και Red House.

Οδεύουμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι Led Zeppelin παίρνουν τα blues και τους δίνουν ένα βάρος το οποίο ονομάστηκε hard rock. Μιλήσαμε πριν για τον Jim Page, λάτρης του Willie Dixon, λάτρης του Howling Wolf. Έχτισε πολλά από τα τραγούδια των Led Zeppelin πάνω σε κλασικά, παλιά, παραδοσιακά blues θέματα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την δύναμη του John Bonham στα τύμπανα. Όχι ότι πάει πίσω ο John Paul Jones σε άλλα συνοδευτικά όργανα με και μαντολίνο, αλλά ο Bonham έκανε κάτι το οποίο ήταν μυστηριακό σχεδόν. Δεν θα το παίξουμε τώρα, αλλά αναζητήστε το When the Levee Breaks, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε ένα κομμάτι του Lead Belly. Δεν τον αναφέραμε, αλλά είναι από τους πυλώνες της ιστορίας των blues, με κομμάτια δικά του, όπως για παράδειγμα το House of the Rising Sun ή το Where Did You Sleep Last Night, σας θυμίζω, Nirvana Unplugged, ή το Irene. Ο Jimmy Page, λοιπόν, χρησιμοποίησε πολλά δάνεια και έκανε πολλές διασκευές από τους παλιούς bluesmen με τον John Bonham στα τύμπανα, και το When the Levee Breaks είναι ίσως το πιο μυστηριακό από όλα τα κομμάτια, με μια ηχογράφηση σε μια επαυλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε τα drums να παίζουν στον χώρο της σκάλας και τα μικρόφωνα να κρέμονται από την οροφή. Με όλο αυτό τα blues ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε κάτι τεράστιο και ικανό να γεμίζει σταδία. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Εδώ είναι το πώς τα blues για άλλη μια φορά επηρεάζουν και καθοδηγούν την ιστορία του rock and roll. Παλιά στοιχεία φιλτραρισμένα μέσα από ενισχυτές, αλλά και μέσα πλέον από πλέον περίτεχνες τεχνικές μηχανικής του ήχου, sound engineering. Εμείς θα σας ακούσουμε ένα από τα πιο απλά, σε πολλά εισαγωγικά, bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, τα δεκάδες bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, αλλά συγχρόνως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το δίωρο διπορικό με μια διαπίστωση. Τα blues δεν πέθαναν ποτέ. Τα blues είναι εδώ. Alive and kicking. Μεταλλάχθηκαν, επηρέασαν τη rock, τη soul, το funk, ακόμα και το hip hop, προφανώς. Χωρίς rock and roll δεν έχεις surf, χωρίς surf δεν έχεις punk.

που ένας τραγουδιστής βάζει την ψυχή του πάνω από τις νότες σε πάρα πολλά είδη μουσικής, τα blues είναι εκεί. Από τον Stevie Ray Vaughan μέχρι τους White Stripes πιο πρόσφατα, η φλόγα παραμένει, αναμένει, η φλόγα καίει. Γιατί όπως έχει πει και ο Willie Dixon, τα blues είναι οι ρίζες και όλα τα υπόλοιπα είναι οι καρποί. Κλείνουμε με έναν μάστορα της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Stevie Ray Vaughan, και το κομμάτι Pride and Joy.

πάμε για τον bonus track. Εδώ και δύο περίπου ώρες ταξιδεύουμε σε ένα τρένο το οποίο ξεκίνησε από τα λιμάνια του Δέλτα του Μισισιπί, πέρασε από το Σικάγο, το Λονδίνο, τις παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα γεμάτα στάδια των εκστατικών οπαδών και πιστών της θρησκείας του rock and roll. Ας κάνουμε μια στάση στην παιδική ηλικία της γενιάς των Gen Xers. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στα παιδικά πάρτι

με τις μπόμπες και τα κεφτεδάκια που ακόμα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια χόρευαν. Ο αργός χορός, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μια συγκρατημένη αγκαλιά ανάμεσα σε μικρά παιδιά, λεγόταν blues, θα χορέψουμε blues. Στα blues ακούγαμε μέχρι Mariah Carey και μόνο blues δεν ήταν ορισμένα από αυτά. Ήταν ξεκάθαρη slow rock ή pop. Ορισμένα όμως, τα οποία σφράγισαν την παιδική μας ηλικία, ήταν και παρά ήταν blues και ήταν και αριστουργηματικά. Τι ακούγαμε, τα ευτυχή παιδάκια. Και ίσως το πιο συμβολικό, το πιο εικονικό, το πιο εμβληματικό από όλα αυτά, να μην είναι άλλο από το Still Got the Blues του Gary Moore. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί σε αυτήν την διαδρομή. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο και εγώ, με όλες αυτές τις ενθυμίσεις και όλους αυτούς τους μελωδικούς και συγκινητικούς σταθμούς, και σας χαιρετώ με το απαράμιλο, ξεχωριστό, μοναδικό, πάντα διαχρονικό κομμάτι του Gary Moore, Still Got the Blues. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση μετά το τέλος της συνεδρίασης με στρατηγικό στόχο την πολιτική αλλαγή. Κρίσιμες ώρες και για το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδρίασε εν μέσω διαφωνιών η πολιτική γραμματεία. Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, στην εισήγησή του ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που σημαίνει όχι σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φαντς ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς. Τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Για πολλά χρόνια υπήρξε στέλεχος και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Συλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο Στρατοξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, αβεβαιότητα στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους. Το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το Πολεμικό Ναυτικό των Αμερικανών ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, κάτι όμως που οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ανοιχτή επιστολή της Ζελένσκι, αναφέροντας πως δεν βλέπει λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
6: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα σε μια ημέρα όπου έχουμε και πάλι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι ο δεύτερος τελικός για τον πρωταθλητή Ελλάδος, στα play-offs κρίνεται αυτός ο τίτλος. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το break, να κάνει τη δεύτερη νίκη ώστε να έχει πλέον στα χέρια του την κατάξυση του τίτλου μέσα στην έδρα του. Ο δε Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει το δικό του κάστρο απόρθητο με την ελπίδα να πάει να κάνει σίγουρα ένα break στα επόμενα δύο παιχνίδια, αν του δοθεί η ευκαιρία μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι μετά τα όσα είχαν προηγηθεί και στον πρώτο αγώνα. Σαφώς και θα σταθούμε σε αυτό το παιχνίδι αρκετά, αφού έχουμε να αναφερθούμε για το πώς θα παρουσιαστούν αυτές οι ομάδες και το τι περιμένουμε να δούμε από αυτή την αναμέτρηση. Είχαμε όμως εχθές και την μεγάλη νίκη, την μεγάλη, τέλος πάντων, θετική θα το έβαζα, να μην είμαστε υπερβολικοί, θετική παρουσία της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία, με έναν Ιβάν Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σχήμα και φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς. Το 2-1 όπως είχε διαμορφωθεί, ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν πολλές μαζεμένες αλλαγές, αλλά η ουσία είναι ότι η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία και έχει ποιότητα και θα μπορέσει να βρει το δρόμο της. Θα σταθούμε και στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Θα σταθούμε και στο ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και φυσικά το τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πλέον έχουμε χάσει την μπάλα. Κάθε μέρα ανακοινώνονται μεταγραφές από ΠΑΟΚ και Άρη κατά κύριο λόγο. Πάμε όμως στον σημερινό μεγάλο τελικό. Να καλωσορίσουμε καταρχάς τον προσκεκλημένο μας, τον έμπειρο τεχνικό, τον Φώτη Τακιανό. Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε?
0: Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι, να δούμε πώς θα πάει. Να μου δώσεις λίγο για να διευκολυθούμε και συζήτησή μας, γιατί έχουμε τώρα τις δωδεκάδες των αγώνων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαφοροποίησαν τα πλάνα του, διαφοροποίησε τα πλάνα του. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο είχαμε πει για τον Χολ και Τζόνς φαίνεται να έγινε πραγματικότητα, αφού ο Αμερικανός σέντερ δεν αγωνίστηκε στον πρώτο τελικό, θα αγωνιστεί όμως σήμερα. Η έκπληξη αφορά την παρουσία του Νιλίκινα, ο οποίος θα είναι στο ρόστερ αντί του Τάισον Γουόρντ. Αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες θα έχουν μόνο ένα καθαρό τριάρι στη σύνθεσή τους, δηλαδή τον Παπα-Νικολάου, αλλά και έναν ακόμα γκάρτ δίπλα στο Γουόκαπ και στο Τζότζεφ. Γουόκαπ, Τζότζεφ, Νιλίκινα, Φουρνιά, Παπα-Νικολάου, Ραρετζάκης, Βενζέκοφ, Πίτερς, Χολ και Μιλουτίνοφ, η ομάδα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Και στον Παναθηναϊκό η διαφοροποίηση είναι ότι θα κατεβεί με τον Ρογκαβόπουλο στην δωδεκάδα, εκτός ξαναέμειναν Ερναγκόμεθ Φαρίντ, ενώ απών και ο τραυματίας Λούκας. Όλα αυτά επηρεάζουν κότς στον αγώνα ή τα παιχνίδια του πάγκου?
1: Ναι, βλέποντας ότι υπάρχει ιδιαίτερα από την πλευρά του Ολυμπιακού μία διαφοροποίηση στο ρόστερ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, σαφώς και μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση γίνεται γιατί δεν λειτουργήσαν ίσως κάποια πράγματα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα έλεγα ότι η παρουσία του Μιλικίνα είναι κυρίως για την αμυντική ικανότητα του παίκτη και το πώς είναι ένα γκάτ με σωματοδομή, με πολύ καλές αμυντικές αντιδράσεις και προσαρμογές πάνω στο παιχνίδι. Μπορεί να μαρκάρει στο παιχνίδι αλλαγών που ίσως να θέλει να παίξει σε κάποιο σημείο ο Ολυμπιακός, να μαρκάρει από το αγκωτήτερο μέχρι το ψηλότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της απόφασης, να είναι ο Νιλικίνα τελικά στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Για την διαφοροποίηση όσον αφορά το Χολ, έχει να κάνει σαφώς με το με την προσαρμογή των ψηλών του Ολυμπιακού πάνω στα χαμηλά σχήματα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι γενικά, μπορούμε να πούμε, γιατί έχουμε στα μάτια μας όλοι το χαμήλωμα της πεντάδας του Παναθηναϊκού με τον Μήτωλο σε θέση 5 και τι απέφερε αυτό. ίσως μια παραπάνω προστασία σε σχέση με το ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού, και μιλάω για τον Μιλουτίνοφ και τον Τζον Σέτ, όπως θα έπρεπε, στη διαδικασία ότι ο Μίτοβλου πλήγωσε με την τοποθέτηση του πίσω από τη γραμμή του τριπάντου την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Με 4 στα 5 τρίποντα.
1: Συγγνώμη.
0: Λέω με 4 στα 5 τρίποντα.
1: Ναι, 4 στα 5 τρίποντα, και όντας ο παίκτης κλειδί της μεγάλης ανατροπής από τους 17 πόντους που ήταν υπέρ του Ολυμπιακού στους 2. Όσον αφορά βέβαια το ρόστερ και την επιλογή των παικτών, συν όπως προείπε ότι ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στην 12η του Παναθηναϊκού, είναι σίγουρο ότι εφόσον ο Σλούκας δεν είναι στη 12η, θα πρέπει να είναι ο Σόρτς. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα, επειδή υπήρχε ένα ερωτηματικό αν θα είναι ο Χουάντσο ή ο Σόρτς, για το ποιος θα είναι, και νομίζω η επιλογή γίνεται βάσει αυτής της απώλειας του Παναθηναϊκού, της απώλειας του Σλούκα. Το ότι ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στους 12 λύνει τα χέρια σε μια διαδικασία κλειδί για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο χαμήλωμα της πεντάδος, να έχει ακόμα μια απειλή με τον παίκτη που μπορεί με άνεση να πέσει τις θέσεις 3 και 4 και αμυντικά και επιθετικά, που είναι το πρωτεύον, αλλά και αμυντικά να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω στις άμυνες μεταλλαγές που βάζει ο Παναθηναϊκός όταν χαμηλώνει το σχήμα του. Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικό σκεπτικό και το πώς θα δούμε κάποιες προσαρμογές στο σημερινό παιχνίδι.
0: Πάντως, κότς, τώρα διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Αταμάν βασίστηκε αρκετά στην παρουσία του Σόρτ στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως και του Ναν. Και κάπου στο τέλος φάνηκαν ότι κουράστηκαν και αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, αν δούμε το πρώτο παιχνίδι και παρατηρήσουμε τους χρόνους της συμμετοχής των παικτών, θα δούμε παίκτες οι οποίοι παίξανε πάνω από τα 30 λεπτά. Ειδικά από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν συνηθίζεται. Αν μείνουμε στην τοποθέτησή σου για την ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει άλλη λύση στη λογική ότι η απουσία του Ρογκαβόπουλου αφαιρούσε από τον Παναθηναϊκό την πολυτέλεια να κάνει rotation στη θέση 3 με τον Οσμάν. Άρα ήταν αναγκασμένος όταν έβγαινε ο Οσμάν να παίζει με σχήματα τριών guards, δηλαδή με τον Σόρτ και τον Γκραντ και τον Ναν. Αυτό σήμερα, εφόσον θα συμμετέχει ο Ρογκαβόπουλος, είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο λύνεται. Και παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτές οι καινούργιες είτε προσθήκες είτε αλλαγές θα επηρεάσουν το παιχνίδι, και η άποψή μου είναι ότι θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι όσον αφορά συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι της σειράς.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, θα είναι πιο μεγάλο το σκορ, ας πούμε, θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην άμυνα, στην επίθεση?
1: Όχι, εννοώ ότι οι προσαρμογές που θα δούμε θα είναι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, και να μην πληγωθούν οι ομάδες εκατέρωθεν και οι δύο ομάδες από αυτό που προσπάθησαν να επιβάλλουν στην τακτική τους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μην πληγωθεί από δύο πράγματα, και το πρώτο για μένα είναι ότι να μην πληγωθεί από την διαδικασία, πρώτον, το να χάσει το ρυθμό από δικά του λάθη. Ο Νιλικίνα, παίζοντας τη θέση του άσου, προσθέτει στην ομάδα ακόμα έναν παίκτη, χειριστή, και έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει ρόλο στη διαχείριση των λάθων. Γιατί αν θυμηθούμε, τα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός στα αβίαστα και στον αριθμό 16 ήταν ο κύριος λόγος της ανατροπής. Ίσως της, του ξεκινήματος της ανατροπής των 17 πόντων που ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν θα δούμε έναν, κατά την εκτίμησή μου, έναν Ολυμπιακό παίζοντας εκτός έδρας αυτή τη στιγμή μέσα στο ΆΚΑ, μέσα σε ένα κοινό, να προσπαθεί να κρατήσει το ρυθμό σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα του φέρει λάθη. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Το σε δεύτερο σετ παιχνίδι είναι... θα πηγαίνει περισσότερο.
1: Ναι, στο δικό του παιχνίδι με το σετ και την καλή κυκλοφορία, αλλά με πιο ασφαλή μεταφορά της μπάλας. Χωρίς να έχει τα βία στα λάθη του πρώτου παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτή είναι κυρίως η απόφαση για να είναι ηλικίνα αυτή τη στιγμή μέσα στους 6 ξένους.
0: Να ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Να ρωτήσω κάτι κότσο. Το Παναθηναϊκό το συμφέρει να πάει σε γρήγορο παιχνίδι, σε γρήγορο τέμπο?
1: Νομίζω ότι μέσα στην έδρα του επιβάλλεται ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει τον Ολυμπιακό στο ανοιχτό γήπεδο. Και μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό από δύο βασικές σκοπιές. Η πρώτη είναι ότι υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι, εννοώ τον Σόρτς και τον Όσμαν, οι οποίοι και οι δύο έχουν στο βασκετικό τους DNA το transition παιχνίδι και είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στο ανοιχτό γήπεδο. Το δεύτερο είναι ότι παίζοντας μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκός θα θέλει να δώσει ένα διαφορετικό ρυθμό από αυτό που θέλει να επιβάλλει ο Ολυμπιακός και να φέρει το ρυθμό του παιχνιδιού σε ένα τέμπο που θα είναι δύσκολο να ακολουθηθεί από τον Ολυμπιακό. Άρα είμαι σίγουρος ότι αν προσθέσουμε σε αυτά τα δύο, στους δύο πυλώνες που προανέφερα και ότι θα χρησιμοποιήσει για πολλή ώρα, όπως φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πεντάδα χαμηλή, το λεγόμενο small ball, άρα είναι επιβεβλημένο η ταχύτητα και οι επιθέσεις σε γρήγορου ή πρώτου χρόνου να βρίσκονται στο καλεντάρι του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Άρα με αυτά τα δεδομένα που μας λέτε, coach, για τον Παναθηναϊκό πάντα, θα παίξει ρόλο σημαντικό και η απόδοση του Ναν. Θα είναι βαρόμετρο.
1: Ο Ναν έτσι και αλλιώς είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω αποφασίζει για κατά μεγάλο ποσοστό την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Είναι χτισμένα πολλά πράγματα γύρω από αυτόν, πάνω από στην ικανότητά του. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς προσθέθηκε και νομίζω ότι αποφασίστηκε να βοηθηθεί ο Ναν και στην γκάμα των off-screen επιθέσεων που του δόθηκε από τον προπονητή, να μην δηλαδή εκτελεί με το μονοδιάστατο επιθετικό τρόπο του pick and roll, στο οποίο έχει προσαρμοστεί αρκετά η ομάδα του Ολυμπιακού και του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία να βγαίνει από τα screen και να είναι ένας παίκτης ο οποίος εκτελεί βγαίνοντας από τα screen εκμεταλλευόμενη την ικανότητά του στο shoot ή στο να βάλει την μπάλα κάτω βγαίνοντας από το screen. Είναι σίγουρα ο Ναν άξονας, ήταν και νομίζω θα είναι. Το πώς θα ανοίξουν τις επιλογές, γιατί όταν εμείς αποδεχόμαστε και παραδεχόμαστε ότι ο Ναν είναι πυλώνα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, το ίδιο σκέφτεται και η ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή πώς θα σταματήσει την παραγωγή πόντων από τον συγκεκριμένο παίκτη με αυτή την ικανότητα που έχει. Άρα λοιπόν η σκέψη όλων είναι το πώς θα βοηθηθεί και πώς θα ανοιχτεί το επιθετικό παιχνίδι του Ναν με τις διάφορες καταστάσεις που αναλύσαμε προηγουμένως.
0: Μέσα σε όλα αυτά τώρα που είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο ότι μία ομάδα είναι το φαβόρι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, όποιος προσπαθήσει να βρει φαβόρι, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και δεν είναι χρόνιμο. Πάντοτε η ομάδα η οποία παίζει στην έδρα της έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, επειδή βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον και έχει υποστήριξη των φιλάθλων. Άρα όσον αφορά αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για δύο κλαμπ τα οποία βρίσκονται στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που σημαίνει ότι οι παίχτες τους έχουν την ποιότητα, την ικανότητα και την εμπειρία να διαχειρίζονται όλες τις καταστάσεις, το πλεονέκτημα αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαντάζει, λόγω ότι οι παίχτες μπορούν να διαχειριστούν το να παίξουν, παραδείγματος χάρη, σε εναντίον ενός κηπέδου το οποίο θα έχει θεατές της αντιπάλου ομάδος. Άρα λοιπόν, όσο πιο μεγάλη είναι η ποιότητα των παικτών ή και των προπονητών που παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο στη διαδικασία αυτή, τόσο παρακινδυνευμένο είναι να κάνουμε προβλέψεις και να χτίσουμε κάποια ομάδα φαβορή.
0: 100%. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι για αυτά τα παιχνίδια. Όπως επίσης δεν μπορείς να πεις ότι έχει τελειώσει κάτι σε καμία περίπτωση. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει τον break και ο Ολυμπιακός σήμερα να κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ, όλα είναι ανοιχτά. Κοτ, πριν κλείσουμε, από την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει, έγιναν πράγματα και θάματα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο Σπανούλης, ήρθαν παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκα και στις δύο ομάδες. Τι γίνεται εκεί τώρα?
1: Ναι, αυτό που παρακολουθούμε είναι μια διαδικασία των δύο ομάδων, της Θεσσαλονίκης, του Άρη και του ΠΑΟΚ, να μπαίνουν σε μία διαδικασία η οποία καταρχάς ό,τι γίνεται έχει να κάνει σχέση με το ότι δίνεται ένα όραμα στους δύο οργανισμούς και γίνονται αυτές οι δύο ομάδες ένα σκαλοπάτι για την αναβάθμιση του ελληνικού μπάσκετ. Κατά την εκτίμησή μου, επειδή βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμη περίοδο και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία να χτίσουν βήμα-βήμα τους στόχους τους και το όραμά τους, δεν έχει γίνει ακριβώς αντιληπτό ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία που θα εκτοξεύσουν το επίπεδο των οργανισμών αυτούσιων του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.
0: Κότς, για να δώσω λίγο, να βοηθήσω σε αυτό που λέτε, να καταλάβουν και ο κορατές, τα λέω εγώ, δεν τα λέτε εσείς. Πέρσι, ας πούμε, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τέτοια εποχή που βγαίναν έτσι κάποιες αποδόσεις για τον πρωταθλητή, ήταν, ξέρω εγώ, 2,1 ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και 2,8 πάλι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και οι λοιπές ομάδες, η πιθανότητα κατάκτησης του πρωταθλήματος ήταν πάνω από 80-90. Σήμερα που μιλάμε, κότς, ο Άρης είναι στο 7 και ο ΠΑΟΚ είναι στο 9. Άρα σημαίνει, βάσει των αποδόσεων που δίνουν στοιχηματικές εταιρείες, ότι εδώ κόβεται πάρα πολύ η ψαλίδα.
1: Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα όλοι να είμαστε υπομονετικοί και περισσότερο οι ίδιες οι ομάδες, για να δούμε το πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ και ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα αποκτηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας οργασμός και για τις δύο ομάδες. Ακούγονται πολλά ονόματα και θα πρέπει να καταλήξουμε για να δούμε ολοκληρωμένες τις ομάδες. Αλλά
0: ναι,
1: αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό που δείχνουν η προδιάθεση, οι παίκτες που ήδη έχουν υπογράψει, οι προπονητές που έχουν υπογράψει, δείχνουν ότι ο πύχης ανεβαίνει σε επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε ακόμα να το αντιληφθούμε. Και επειδή το εχέγγυο ότι αυτές οι δύο ομάδες θα εκτοξευθούν είναι το τι βρίσκεται πίσω από τις ομάδες και πώς υποστηρίζονται, δηλαδή η δύναμη που έχουν οι διοικήσεις των δύο ομάδων να ανεβάσουν το επίπεδο των ομάδων σε τόσο υψηλό επίπεδο που ναι, να μπορούν να ανταγωνιστούν αυτό που συνηθίσαμε να λέμε τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδος.
0: Ναι, αλλά κότς, ο Άρης τώρα το βλέπει αυτό, γιατί πήγε, έκανε τριετές συμβόλαιο το Σπανούλη και λέει εμείς πάμε σε ένα πλάνο 3+2 χρόνια. Δηλαδή δεν περιμένουν αύριο να δουν πράγματα και θάματα, και λογικό αυτό, έτσι, μια καινούργια ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν ένα πολύ βασικό κορμό και στη νέα σεζόν. Εδώ θα μιλάμε εκ διαμέτρου αντίθετα ρόστερ, με παίχτες, με προπονητές και νομίζω είναι σωστή λογική που μπαίνουν στο παιχνίδι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου 100%. Προηγουμένως, για μένα η λέξη κλειδί στη διαδικασία και των δύο ομάδων είναι το όραμα. Το όραμα για να μετουσιωθεί σε πράξη χρειάζεται οργάνωση και πλάνο. Και σίγουρα υπομονή. Για να το πούμε αλλιώς, δεν χρειάζεται βιασύνη. Από ό,τι φαίνεται, η διάρκεια των συμβολέων, είτε με τους προπονητές είτε με τους παίκτες που υπογράφεται, έχει ένα μακροπρόθεσμο στόχο το να δημιουργηθούν ομάδες πρώτα με κορμό, γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει επιτυχίες εάν πρώτα δεν δημιουργήσει κορμό. Και όταν μιλάμε κορμό, κυρίως μιλάμε για κορμό Ελλήνων παικτών. Άρα οι κινήσεις και των δύο δείχνουν ότι υπάρχει ο στόχος, υπάρχει όμως και πλάνο το οποίο δείχνει ότι επενδύεται στο όραμα το οποίο είναι σε κάποια στιγμή και όταν και οι δύο ομάδες θα είναι έτοιμες να μπορούν να διεκδικήσουν τους τίτλους, είτε αυτός ο τίτλος λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα είτε ευρωπαϊκή τίτλη. Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε δει ότι οι οργανισμοί οι οποίοι πήραν τίτλους χρειάστηκαν να χτιστούν κάτω από τη διαδικασία της υπομονής και της υποστήριξης στις δύσκολες περιόδους. Αυτά νομίζω ότι θα αποτελέσουν τα βασικά για να δούμε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να κλείνουν κατά πρώτον το χάσμα μεταξύ των δύο μεγάλων. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε το εξής, ότι οι δύο μεγάλοι είμαστε σίγουροι ότι βλέποντας το πώς κινούνται οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα ανησυχηθούν ακόμα περισσότερο ώστε οι μεν δύο της Θεσσαλονίκης να προσπαθούν να κλείσουν το χάρμα, οι δε δύο πρώτοι να προσπαθήσουν να το κρατήσουν ή να το μεγαλώσουν. Άρα και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη διαδικασία για στόχους των δύο ομάδων.
0: Σωστά. Κότς, ευχαριστώ πολύ για όλη την εμπεριστατωμένη ανάλυση. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντοτε στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας συνέχεια.

0: Πάμε και πάμε τώρα λίγο και στην εθνική μας ομάδα για την παρουσία που είχε χθες απέναντι στην Σουηδία. Είπαμε ότι το δείγμα ήταν αρκετά θετικό. Η εθνική μας ομάδα που έπαιξε με διαφορετικό σχήμα, με τρεις πίσω στην άμυνα, ήταν κάτι το οποίο ήθελε να δοκιμάσει ο Ιβάγιο Βάνοβιτς, γιατί καταρχάς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με τρεις πάρα πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Και από την άλλη πλευρά και τρεις πολύ καλούς επιθετικούς. Δηλαδή μπροστά και Ντετέ και Τζόλης. Και Παυλίδης είναι νομίζω σε top επίπεδο ακόμα και για την Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή Παυλίδης Τζόλης αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Το ίδιο φυσικά και για την αμυντική μας τριάδα, και για τον Μαυροπάνο και για τον Ρέτσο, παίχτες που έχουν την δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Όσο διάστημα η Εθνική έπαιξε με αυτόν τον τρόπο, έδειξε πολύ καλά στοιχεία, προηγήθηκε στο σκορ, είχε δοκάρια, έκανε ευκαιρίες, μπλοκάρισε τη Σουηδία, μια Σουηδία που ας μην ξεχνάμε θα είναι παρούσα στο Μουντιάλ της Αμερικής που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, αν κρατήσουμε την εικόνα αυτού του ημιχρόνου, τα πήγαμε αρκετά καλά. Έγιναν μετά αλλαγές και στα φιλικά παιχνίδια, άλλο είναι να κάνεις μία-δύο αλλαγές και άλλο να μπαίνεις να κάνεις 4 και 5 αλλαγές ταυτόχρονα, όπως έγινε κάποια στιγμή. Εκεί κάπου αποσυντονιστήκαμε. Κάπου εκεί μίλησε λίγο και η ποιότητα των παιχτών της Σουηδίας και ειδικά ο Αλή, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα με εκπληκτική ταχύτητα, ειδικότερα στο δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Στάθηκε άτυχη η Εθνική και στον γκολ το οποίο δέχτηκε από την απευθείας εκτέλεση φάουλ που χτύπησε η μπάλα πάνω στον Παυλίδη, νομίζω, αν δεν είμαι σίγουρος, και άλλαξε πορεία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το δείγμα μας ήταν αρκετά καλό. Και η Εθνική, η οποία βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, ξεκίνησε την προετοιμασία για το φιλικό που θα γίνει πλέον με την Ιταλία. Θα πάμε σιγά σιγά να πούμε και τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι και θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για αυτά τα οποία αλλάζει και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πλέον από τη στιγμή που η εθνική μας ομάδα θα παίζει στην πρώτη κατηγορία του Nation League και θα παίζει και με καλύτερες ομάδες, πρέπει πλέον να έχει και ένα διαφορετικό εναλλακτικό πλάνο. Γιατί οι παίχτες μας έχουν αφομοιώσει αυτό το οποίο θέλουν να παίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει πάντα να έχεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες και ένα δεύτερο πλάνο για να τις αντιμετωπίσεις και ανάλογα φυσικά και με τους παίχτες που έχεις διαθέσιμους κάθε φορά. Ακούμε τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και συνεχίζουμε.
1: Η εθνική ομάδα από το σημερινό παιχνίδι την είδαμε για πρώτη φορά με νέο σχηματισμό επί των ημερών σας, με δύο διαφορετικές νομίζω εικόνες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τι κρατάμε, μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο, απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο. Άρα σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
3: Νομίζω ότι αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποίησατε στην αρχή πήγε πολύ καλά και με τον Τζόλι σε ένα ειδικό στυλ, σε ηγετικό, μπορεί να πιάσει και να πάει ακόμη καλύτερο. Θα το πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να το ακολουθείτε αυτό το σύστημα και στα επόμενα παιχνίδια.
2: Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα Είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως θα σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
4: Η εθνική ομάδα ήρθε εδώ με αρκετές απουσίες. Ήταν τελευταία στιγμή έτοιμος ο Γιαννούλης, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, δεν ήταν ο Καρέτσας, δεν ήταν ο Μπακασέτας, δεν ήταν ο Μιχαηλίδης. Χρησιμοποίησε ένα σύστημα το οποίο δεν το χρησιμοποιεί συνήθως και παρήγαγε φάσεις που δεν νομίζω ότι έχει παράξει στα τρία προηγούμενα μάτς. Κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πως σαν ομάδα να μπορούμε να είμαστε, να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους, κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι.

0: Αυτά δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ. Πάμε καταρχάς στον σκόρερ της εθνικής μας ομάδας, τον Μασούρα, ο οποίος με τον γκολ το οποίο πέτυχε στις καθυστερήσεις αναμέτρησης έφερε αυτό το 2-2 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και έδειξε ότι και αυτός είναι σε καλή κατάσταση εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που θα έρχεται φθινόπωρο η εθνική μας ομάδα για τις υποχρεώσεις της στο Nation League.
1: Πρώτο φιλικό για την εθνική εδώ στην Σουηδία. Καλή εικόνα για την ομάδα. Και εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν τα παρατάει, κυνηγάει το γκολ μέχρι τέλους απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος θα παίξει το Μουντιάλ.
2: Ναι, σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά ήταν τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι, η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το goal, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Μετά από καιρό, επίσης, είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
2: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία. Μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και ένα μήνυμα και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο.
2: Το ζητούμενο είναι το ίδιο. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα. Έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς να κλείσουμε όμορφα.
0: Μένουμε στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από έναν παίκτη που όλη η Ευρώπη μιλάει γι' αυτόν, Χρήστο Τζόλης, ο οποίος για μια ακόμη φορά είχε εξαιρετική παρουσία με την εθνική μας ομάδα και έτσι όπως αγωνίζεται αυτό το παιδί δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να πάρει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή σε πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Γενικά η παρουσία του ήταν οξυδερική, ήταν μέσα στις φάσεις, δημιούργησε, απείλησε, έτρεξε πάρα πολύ. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Χρήστος Τζόλης και δικαιολογημένα αποθεώνεται από πολλές ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο.

0: ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρέτιο.
1: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα αυτά τα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρέτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν της ποδοσφαιρικής στην Εθνική Ελλάδα.
2: Ο Ανδρέας Ντετέι δείχνει σιγά σιγά να προσαρμόζεται και στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που έχει με την εθνική μας ομάδα. Σε καλό φεγγάρι ήταν και ο συγκεκριμένος. Είχε την ευκαιρία κάλλιστα να σκοράρει σε μια φάση στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και είναι ένας από τους παίχτες που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βασιστεί πάνω του και σε αυτόν στα επόμενα επίσημα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του άσου του Παναθηναϊκού.
0: Ανδρέα, πρώτο από τα δύο φιλικά της Εθνικής. Καλή εικόνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ και μια εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
3: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
0: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρέτιο στάδιο?
3: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
2: Ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ και για την εθνική ομάδα. Στο ζέσταμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ με τους φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν γεμίσει από νωρίς το γήπεδο και μάλιστα αποθέωσαν τον Ρογκαβόπουλο κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Θέλησαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσουν ψυχολογική όθηση στον παίχτη, ο οποίος είχε προβλήματα έτσι με κάποιους τραυματισμούς. Έσφιξε τα δόντια και έδωσε το παρόν και αναμένεται και αυτός να πάρει ρόλο και χρόνο συμμετοχής στη σημερινή αναμέτρηση. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον και στις ομάδες μας, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, αλλά και σε ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, Ηρακλή. Θα ξεκινήσουμε από αυτό με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις των ομάδων. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βέβαια να πω ότι για το ποδόσφαιρο μάλλον δεν ασχολείται κανένας αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, παρά 100%. Μόνο με το μπάσκετ. Γιατί πραγματικά γίνεται κυριολεκτικά χαμός στη Θεσσαλονίκη για τις κινήσεις των ομάδων.
2: Μα δεν προλαβαίνουμε, Νίκο, τις ανακοινώσεις.
4: Βεβαίως, η μία πίσω από την άλλη, μεταγραφές, κόντρα μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτόν, ο Άρης παίρνει αυτόν, γίνεται χαμός στην κυριολεξία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε σήμερα μία ακόμη ανακοίνωση, ανακοίνωσε τον Μήτρου Λόγκ, τον Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια και είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή μετά την ένταξη και του Μάρκους Φώστερ. Επίσης στον ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο Χάτζινς, ο Χάτζινς ο οποίος και αυτός αναμένεται να κλείσει, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και ψάχνει από Ισπανία το Σίλτς και τον Μπίρτς, δύο παίκτες εκ των οποίων βέβαια ο Μπίρτς έχει προδοθεί και στον Άρη. Για το Φώστερ έχει ανακοινωθεί από χτες, σήμερα έγινε αυτή η ανακοίνωση του Μήτρου Λόγκ, αύριο μπορεί να γίνει άλλη ανακοίνωση, η μία έπεισε από την άλλη και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε έτσι πως είναι η κατάσταση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί στους μπασκετικούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον, το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά με τον Άρη, ο οποίος Άρης χωρίς να... είμαστε, χωρίς να έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεταγραφή παίκτη, ακούγονται όμως πάρα πολλά. Μόνο μια ανανέωση έχουμε του Μήτρου Λόγκ, του αδερφού του Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο οποίος παρέμεινε για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχει όμως μια συνάντηση του Σπανούλη με τον Τζέιμς στην Αθήνα, πήγαν έφαγαν μαζί, κάτι που προκάλεσε εδώ θα έλεγα θύελλα ενθουσιασμού, δηλαδή Αν, ας πούμε, ο Άρης πάρει τον Mike James, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παίχτες που έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια.
2: Πρώτος σκόρερ.
4: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Είναι πολυβόλο πραγματικά. Οι σχέσεις του είναι καταπληκτικές με τον Βασίλη Σπανούλη. Και καταλαβαίνετε ότι αν τελικά πάρει ο Άρης από τον παίχτη, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι παίχτες, όπως ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, ο οποίος και αυτός είναι πολύ κοντά στον Άρη, όπως λένε οι πληροφορίες, και ο Τζάστιν Σμιθ, όπως αναφέρουν από το Ισραήλ, παίχτης που ανήκει στη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Όπως καταλαβαίνετε, η μία μετά την άλλη οι πληροφορίες έρχονται. Από τον Άρη έφυγε ο Διονύσης Αγγέλου και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος ανέβηκε στην GBL. Και αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Θα πάει συνεργάτης του Θανάση για πλέ, που θα είναι προπονητής της ομάδας αυτής. Ενώ θα πρέπει να πω ότι και ο Ηρακλής δεν πάει πίσω. Δηλαδή και ο Ηρακλής κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλές. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θέλει τον Λάτριους Χόρτον, ένα πάρα πολύ καλό παίχτη, ο οποίος πέρσι τον εκτέλεσε στα παιχνίδια με την Τζίκη Βαρσοβίας, ήταν ο καλύτερος παίχτης και μάλιστα και μέσα στο Ιβανόφιο. Και σήμερα που μας πληροφόρησαν την ΚΑΕ Ηρακλής, γίνεται χαμός με τα διαρκείας στο Ιβανόφιο. Από ό,τι φαίνεται θα έχει sold out για τα διαρκείας. Ο Ηρακλής, ο οποίος θυμίζω ανακοίνωσε τον Μέλβιν, τον Cleveland Melvin από τον ΠΑΟΚ, και ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Τώρα, στο ποδόσφαιρο θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτή η εβδομάδα δεν έχει τίποτα απολύτως, ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον Άρη, εκτός από από τον αβόλιο της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή ταξιάρχη Φούτα, ούτε από τον Ηρακλή υπάρχει κάτι. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα έχουμε ανακοινώσει και από τους τρεις, και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Θα είναι μια γεμάτη εβδομάδα για τους ποδοσφαιρικούς, για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Θα κλείσω λίγο με μια ομάδα της Θεσσαλονίκης ιστορική, τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Γιώργος Βαζάκας, πρώην ποδοσφαιριστής ομάδος και προπονητής μέχρι τώρα. Τώρα ο Βαζάκας θα είναι τεχνικός διευθυντής. Και ένας επίσης παλιός παίχτης ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, Ανδρέας Μπονόβας και του ΠΑΣ Γιάννενα, επί χρόνια θα είναι, όπως πληροφορηθήκαμε τουλάχιστον, ο γενικός αρχηγός της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτές είναι οι τελευταίες, ο οποίος βέβαια θα παίξει στη Super League 2, το θυμίσουμε γι' αυτό. Αυτές είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες στη Θεσσαλονίκη.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως τώρα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε μια φάση όπου έχει αρκετά δεδομένα για το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Μαφέο, Τάπρα, Ουνάι, Λόπεθ φαίνεται να είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή στην λίστα του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στοχεύει να κάνει αυτές τις κινήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Πιρόλα, ο Τζολάκη, οι οποίοι είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων και άλλοι φυσικά. Οπότε εκεί, αν φύγει κάποιος από αυτούς, παίκτες που έχουν πρωταρχικό ρόλο μέσα στην ομάδα, θα πρέπει να βρεθούν και για αυτούς οι άξιοι αντικαταστάτες τους. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος κινείται για αυτές τις περιπτώσεις, ακούγονται αρκετά ονόματα. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια για τους περισσότερους από αυτούς. Πάντως η περίπτωση του Ουνάι φαίνεται να είναι αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να γίνει πράξη για τους ερυθρόλευκους. Πάμε λίγο σε Παναθηναϊκό, όπου ξαφνικά τέλος πάντων, σε σχήμα λόγου, γιατί το ενδιαφέρον του για τον Βλαχοδήμο υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αν μη τι άλλο είναι ένας προπονητής, ένας τερματοφύλακας που ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να τον φέρει πίσω στην ομάδα του Τριφυλιού. Ενώ ξαφνικά είχε φανεί ότι αν και δεν θα έμενε στη Σεβίλη, δεν θα είχε τη δυνατότητα να έρθει προς τον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά της Μπεσίχτας, φαίνεται τα δεδομένα να αλλάζουν και να υπάρχουν πλέον νέες επαφές με τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο, προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια και έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι και τις περισσότερες διακρίσεις στην καριέρα του. Απ' την άλλη πλευρά, η περίπτωση του Τσάπρα είναι μια περίπτωση όπου είναι αρκετά περίπλοκη από τη στιγμή που εμπλέκονται και άλλες ομάδες στη διεκδίκησή του, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ομάδες και του εξωτερικού, όπως γίνεται λόγος τελευταία. Οπότε σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, τότε ο Νίστρουπ είναι διατεθειμένος να κινηθεί από άλλους παίχτες και για τη συγκεκριμένη θέση έχει ήδη στα χέρια του αρκετές εναλλακτικές λύσεις, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Θα πάμε και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πλέον η είδηση που έρχεται είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους φιλάθλους της Ένωσης, καθώς όλα δείχνουν, και τουλάχιστον αυτό διαρρέεται και από το περιβάλλον της ΑΕΚ, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε σε όλα και είναι πλέον έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει αυξημένες αποδοχές κατά 300.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν πούμε ότι έπαιρνε ένα ποσό περίπου στα 2 εκατομμύρια, λίγο μαζί με το τεχνικό του team, και παράλληλα έχει και το bonus για την κατάξη του πρωταθλήματος, όπως το πήρε και φέτος, τότε μιλάμε ότι τα χρήματα αυτά είναι αρκετά υψηλά, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και γενικά για κάποιον προπονητή σε ένα καλό ευρωπαϊκό κλαμπ. Κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα τη σκέψη της ΑΕΚ, η οποία θέλει να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ένα πλάνο. Πλάνο το οποίο δεν θα περιοριστεί μόνο στην φετινή της παρουσία, αυτή που θα ξεκινήσει, εννοούμε, και την προσπάθειά της να μπει στο Champions League, αλλά θέλει να χτίζει πάνω σε αυτό, να μπουν στέρεες βάσεις, προκειμένου να δείξει ότι μπορεί να έχει πλέον τη δική της δύναμη μέσα στον ελληνικό χάρτη του ποδοσφαίρου και σιγά σιγά να κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Πριν πάμε λίγο σε κάτι άλλες ειδήσεις, έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα και θα πάμε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία δείχνει σιγά σιγά να είναι σε καλή φόρμα, σε καλή κατάσταση, και στο πρόσφατο γκαλά που έγινε στην Φιλοθέη τα πήγε αρκετά καλά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ για την συγκεκριμένη έτσι αγωνιστική της παρουσία, αλλά και τους στόχους τους οποίους έχει για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
1: Σήμερα ο αγώνας σου ήταν καλός, θα μπορούσαμε να πούμε. Πέφυγες από εδώ με μια καλύτερη επίδοση.
2: Καλύτερη φετινή επίδοση. Για να πω την αλήθεια, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάνω λίγο καλύτερες επιδόσεις στην προπόνηση από ό,τι στον αγώνα. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν αυτό. Αλλά νομίζω είναι καλό. Νομίζω απλά χρειάζομαι λίγο περισσότερους αγώνες, λίγο περισσότερο χρόνο και λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά κοντάρια. Και ίσως και γι' αυτό η προπόνηση πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με τους αγώνες. Δηλαδή το κοντάρι που χρησιμοποίησα σήμερα, που προσπάθησα να χρησιμοποιήσω 4-5 σήμερα, δεν το έχω ακουμπήσει εδώ και 2 χρόνια. Οπότε ήταν μια καλούτσικη ημέρα, ναι. Φετινό ρεκόρ, πρέπει να είμαι ευχαριστημένη.
1: Αλήθεια τώρα, η γέννηση του γιού σου σε γεμίζει αυτοπεποίθηση, σου δίνει έτσι ένα ψυχολογικό αβαντάζ, να το πω.
2: Δεν μπορώ να πω αυτοπεποίθηση ότι είναι η σωστή λέξη. Νομίζω μου έχει αλλάξει τις προτεραιότητες σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα σε μια άλλη χρονιά το να έρθω εδώ και να κάνω 4.40, ακόμα και που κέρδισα και ακόμα και που ήταν φετινό ρεκόρ, θα ήμουν θα πέρναγα ένα 24ωρο εκνευρισμού. Τώρα πέρασα περίπου 5 λεπτά εκνευρισμού και μετά το ξεχνάς τελείως.
1: Έτσι ακριβώς όταν παίρνεις αγκαλιά το γιο σου, αλλάζουν όλα. Αλλά με έχεις πει ότι κρυφοκοιτάζεις και το Μπέρμιγχαμ, έχεις πει ότι θες κάθε μήνα να ανεβαίνεις 10 εκατοστά.
2: Αυτό θα ήταν ένας ωραίος στόχος. Βέβαια, έχουμε πει στον Ιούνιο και μέχρι το τέλος του Ιούνιου θα ήθελα να έχω φτάσει στο 60 περίπου. Το βλέπω στην προπόνησή μου ότι είμαι τουλάχιστον για 50-60. Ελπίζω τώρα με τους συνεχόμενους αγώνες να βρω λίγο το ρυθμό τον αγωνιστικό. Σήμερα ήταν και η πρώτη φορά που πήγα στην αγωνιστική μου φορά από το 2024. Οπότε, όπως είπε και ο Μίτς, δεν μπορώ να είμαι απογοητευμένη. Γι' αυτό, για την αλλαγή που έκανα σήμερα, πήγα καλά.
1: Γνωρίζουμε όλοι τον αθλητικό σου εγωισμό, τη μεγάλη σου θέληση. Σίγουρα το ταλέντο σου το έχει δείξει, δεν υπάρχει κανένα αμφισβήτηση γι' αυτό. Ο επόμενο αγώνα τώρα πού θα είναι?
2: Μία καλή ερώτηση αυτή. Σκεφτόμαστε να πάμε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο στα Τοφάλια. Σίγουρα ο επόμενο αγώνα θα είναι ή παρά επόμενο στη Θεσσαλονίκη στι 13 Ιουνίου. Πάνω σε πλατεία, πάλι έτοιμο, πολύ ωραίο. Και θεωρώ και ελπίζω το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, οπότε έχουμε αγώνες γενικά. Απλά θα, δηλαδή, σήμερα είχαμε πολύ καλές συνθήκες, τις χαραμίσαμε όλες κιόλας, όχι μόνο εγώ.

0: Αυτά και με την Κατερίνα Στεφανίδη. Να δώσουμε και δύο άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά αφορούν ομάδες έτσι μικρότερων κατηγοριών. Καταρχάς, η Νίκη Βόλου είναι αυτή η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο το νέο της προπονητή, ο οποίος είναι ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς με πολύ καλή θητεία σε ομάδες και της Super League 1 και της Super League 2 πηγαίνει στη Νίκη. Μία Νίκη Βόλου, η οποία θέλει φέτος να έχει και αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα, στον Πασαραϊκό εκεί φαίνεται παρά τον υποβιβασμό θέλουν να προχωρήσουν έτσι με υψηλές προσδοκίες και ήδη έκαναν δύο πολύ καλές μεταγραφές, καθώς απέκτησαν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα έληξε συνεργασία με τον Ζεράρ Σαραγώσα, τον οποίο και ευχαρίστησαν. Απ' την άλλη πλευρά, όλα δείχνουν ότι ο Αλέκος Βοζνιάδης φαίνεται να είναι ο προπονητής ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα της του Πανσεραϊκού. Αν δεν είναι αυτός, τότε μάλλον ο Δημήτρης Πανός θα είναι ο διάδοχος. Είπαμε λοιπόν ότι, μάλλον δεν είπαμε, θα πούμε τώρα ότι ο Πασάς είναι αυτός μαζί με τον Τζέλιο που θα συνεχίσουν την καριέρα του στον Πανσεραϊκό. Δύο μεταγραφικές κινήσεις ιδιαίτερα σημαντικές για την ομάδα των Σερών. Και κλείνουμε με μία είδηση που αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος πολλά ακούστηκαν για την προοπτική να μετακομίσει από το Λεβαδιακό στον Ηρακλή, στον Άρη. Ακόμα και στον Παναθηναϊκό είχε παίξει λίγο το όνομά του. Τελικά δεν έγινε αυτό. Ο ίδιος έχει ανοιχτή πρόταση από τον Λεβαδιακό, αλλά έχει στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλό του και την προοπτική να πάει στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει θέμα με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο και ίσως να είναι μια περίπτωση που να τον απασχολήσει. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει εκεί, απλά υπάρχουν αρκετά οικονομικά προβλήματα στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα έρθει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι όμως στη Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πλην αυτή τη εβδομάδα, από Τρίτη θα είμαστε μαζί. Από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Στάγιας. Στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση μετά το τέλος της συνεδρίασης με στρατηγικό στόχο την πολιτική αλλαγή. Κρίσιμες ώρες και για το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδρίασε εν μέσω διαφωνιών η πολιτική γραμματεία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος, στην εισήγησή του ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που σημαίνει όχι σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πλήρη ολομέλεια του Αριουπάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα funds. Τονίζει σε δήλωσή του πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Για πολλά χρόνια υπήρξε στέλεχος και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νέων Συλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του κράτους αποτελούν νόμιμους στόχους. Το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στο κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το πολεμικό ναυτικό των Αμερικανών ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν ήταν σε αποστολή στην Μαύρη Θάλασσα και τέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την επιστολή, αναφέροντας πως δεν βλέπει λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
6: Mach FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η Οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, μια ακόμη εκπομπή από το Ράδιο Μάχη. Κάθε βράδυ 9 με 11.

0: 7-18.000 και ετοιμαστείτε για μία ακόμη βραδιά να κουβεντιάσουμε όπως ξέρετε εσείς και όπως θέλουμε εδώ, έτσι ανθρώπινα, α, με ευγένεια, με ψάξιμο μυαλού, όσο μπορούμε πιο ήρεμα. Καμιά φορά βέβαια ξεφεύγουμε τη ηρεμία, ακόμη και αυτά που ακούμε μας ανεβάζουν λίγο έτσι την πίεση, ευτυχώς που δεν έχουμε, είμαστε ποτασικοί, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι να αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. 2-17-18.000 λοιπόν, μία εκπομπή από αυτές που μαγειτοσκοπούνται από τον Σαβάκη, τον Απόστολο, για την τηλεόραση του Alert, που βλέπετε 2 με 4 τη νύχτα του Σαββάτου, και ετοιμαστείτε, έχουμε την πρώτη γραμμή. Να περάσουμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Καλησπέρα Κώστα, λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Θα σου δώσω μια πληροφορία, πρέπει να την ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οι επίσκοποι και οι μητροπολίτες πήραν αύξηση 110%. Τα σχολεία περιττεύουν.
0: Τι είπες, οι επίσκοποι, δεν το κατάλαβα.
1: Οι επίσκοποι και οι δεσπότες πήραν αύξηση 110% επί του μισθού τους. Βγάλει τις συμπεράσματά σου.
0: Αυξήσεις θες να πεις,
1: αύξησε 110%. Πέρανε 3.000 και παίρνουν 4.000 τώρα.
0: Λίγο είναι, ρε Κώστα.
1: Ναι. Στον κλήρο τίποτα όμως. Στους παπάρες τίποτα. Στους δεσπότες και στους μητροπολίτες. 110%.
0: Να...
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λογική υπάρχει σε αυτό το θέμα. Ρε.
0: Να γιατί μερικές φορές, να γιατί υπέρ των παπάδων πολλές φορές, ανεξάρτητα που λέμε τα στραβά, κάποιον ανώτερων, σε ανώτερες βαθμίδες, ναι.
1: Έλα, εντάξει, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καλό βράδυ. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει έτσι. Το κάνει, θα μας το πιστοποιήσει κανείς, μην κάνει κανένα αστείο καμιά φορά και πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, έτσι. Αλλά για να το λέει, νομίζω πως ισχύει αυτό. Λοιπόν, 2-17-18.000, θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Καρπάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνος είμαι από Καλυθέα.
0: Ναι, Κωνσταντίνε.
2: Ναι, πρόλαβε ο προηγούμενος.
0: Είναι η μόνη βραδιά που δεν ακούω καλά. Η μόνη βραδιά που δεν ακούω καλά.
2: Αυτό που είπε ο κύριος ο προηγούμενος.
0: Ωραία.
2: Ισχύει και είναι πολύ δυσαρεστημένος.
0: Ναι.
2: Αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Το άκουσα επίσημα.
0: Ναι.
2: Ότι ψηφίστηκε με 100-110%. Ακριβώς είπε για τον επίσημο.
0: Είναι δεδομένο δηλαδή όπως θα είπε ο κύριος Κώστας πριν, ε?
2: Ναι. Το άκουσα από δημοσιογράφο έμπειρο.
0: Μάλιστα.
2: Και πέρι για τον Ερσκεπίσκο που είπε από 2.500, πέρι 5.000 τώρα. Και όλοι οι Μητροπολίτες. Εμείς οι ευάλωτες ομάδες που έχουν πρόβλημα αναπηρία. Δεν έχουμε να πάρουμε τα φάρμακα, δεν έχουμε να πάρουμε τα κολλήρια. Να σκέφτεται κάποιος αυτό. Ο κ. Βελόπουλος το ξέρει αυτό το πράγμα. Που ψηφίστηκε στη Βουλή, στην κυβέρνηση, ποιος τα ψηφίζει αυτά.
0: Είναι ο πρώτο κυνηγής και ο Βελόπουλος άνθρωπος.
2: Αναρωτιέμαι τώρα πώς τράβηξε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Δεν είναι 5-10%. 100%. Και είπε ο δημοσιογράφος για τον αρχιεπίσκοπο ένα παράδειγμα. Από 2.500 πέρι 5.000. Και όλοι οι μητροπολίτες. Ενώ οι παπάδες θα πληρώνται σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα τι να πούμε περισσότερο. Για πες μου κύριε Καρλαμάνη, τι να πούμε περισσότερο.
0: Τι να πω, τι να κρίνω, ότι είναι πράγματα τα οποία...
2: Είναι επίσημο αυτό που είπε ο προηγούμενος.
0: Ναι, για αυτό, αυτό που με ενημερώνεις και με το πιστοποιούμε, μην κάνει κανένα αστείο.
2: Ο δημοσιογράφος, ο κύριος Τραβελάτης, που δόξα, που είναι ένα δημοσιογράφος με πείρα. Εγώ ακούω κάθε φορά διάφορα και δεν μιλάω. Σε εσάς πολύ σπάνια παίρνω. Ακούω και δεν χρειάζεται. Να παίρνω τακτικά και να λέω πράγματα που όπως καμώσει κάθε βράδυ. Τα ακούω, βγαίνω και δεν μ' αρέσει κάθε βράδυ να βγαίνω. Εντάξει, έχουν δικαιώμα, αλλά τώρα ας το κρίνουν και οι υπόλοιποι που θα πάρουν το λόγο.
0: Ναι, σωστά.
2: Και ας βάλουμε το νου μας το τι θα ψηφίσουμε.
0: Πάνω απ' όλα, σε αυτό έχεις δίκιο. Εδώ, εκεί...
2: Για τη συνδέον. Και το άλλο πράγμα. Δεν το κράτος μας ζητά, δηλαδή τα σπίτια που μας θα βάλει χαράτσι θα αυξήσει το ΤΑΠ αυτό της, του Δήμου από 0,3 της χιλής να το πάει 10%. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό.
0: Δεν το. Είναι η μόνη βραδιά, κάθε μέρα με καταπληκτικό ήχο, η μόνη βραδιά που δεν ακούγεται καλά.
2: Όχι, εγώ δεν έχω σήμα καλό.
0: Τώρα ακούω καλύτερα. Έτσι, παιδιά.
2: Δεν έχω σήμα καλό.
0: Ωραία, ωραία, ακούω τώρα και ένα σκύλο στο βάθος.
2: Ναι, βγήκα έξω τώρα και να πω
0: το σήμα. Τώρα σε ακούω καλύτερα, έτσι, γιατί ή εγώ πια λέω σήμερα κουφάθηκα ή κάτι συνέβη, γιατί κάθε μέρα τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, πριν κάτι φτιάξαμε αρνητικό λίγο. Μπράβο. Τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν.
2: Έχουν περάσει αυτές τις ίνες τώρα και τι έκαναν.
0: Όχι, όχι, τώρα ακούγεται καλά. Τώρα μπορεί και να φταίω και μπορώ να φταίω εγώ. Εντάξει.
2: Μπήκα στο μπαλκόνι έξω γι' αυτό.
0: Ωραία.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να μην καθυστερώ την κρατή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Παιδιά, τρελά πράγματα συμβαίνουν πάνω σε αυτά που μου είπατε, αλλά και τρελά πράγματα. Είδατε ότι επιτέθηκε ο άνθρωπος με ρόπαλο σε δύο που δεν γίνεται να είναι. Δεν είχε τι να κάνει και βγήκε έξω και λέει ας βουτήξω δύο και τους βαράω. Έτσι και συνελήφθηκε το θύμα παρά οι δράστες. Συνελήφθηκαν και οι δράστες, έπρεπε να ισοφαριστεί το θέμα. Δυστυχώς δεν ξέρω τι στραβώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εσείς κρίνετε καλύτερα από μένα. Αλλά δεν μ' αρέσουν μερικά πράγματα. Και μια κυρία εκεί, πώς είναι το όνομά, δεν ξέρω, μη φανεί και κουτσομπολιό, μια κυρία που το όνομά της μοιάζει με σκύψιμο, η οποία μια από αυτές τις εκεί πέρα στα διάφορα πρωινά εδώ διάφορα και έλεγε πω πω Χριστέ μου τι είναι αυτό, τι υπέρ του των δύο ανθρώπων που πήγαν να κλέψουν, εναντίον δηλαδή φανατικά εναντίον του ανθρώπου που πήγαινε να σώσει την περιουσία του ή αν είχαν σκοτώσει κάποιοι δράστες ή αν είχαν κλέψει μετά θα λέγανε πόπο κρίμα ναι τον άνθρωπος. Λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω που είναι αλήθεια και που είναι το ψέμα. Μετά κάνανε κάποια στροφή τάχα το ότι δεν ήταν λέει κλέψει, δηλαδή βγαίνει κάποιος έξω και δεν έχει τι να κάνει, βλέπει δύο και λέει ας σου ορμήσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά. Ή στον άλυμο πάλι ένας 15χρονος έριξε κάτω μια ηλικιωμένη για να τσαρπάξει την αλυσίδα και την τσάντα. Δεν ξέρω, έχει συλληφθεί ηλικιωμένη. Μπορεί να έχει συλληφθεί ηλικιωμένη αντί για το 15χρονο το δράστη. Με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, τώρα πια το αντίθετο θα αναρωτιέμαι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Από τη Γλυφάδα.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, σαν το ο Πούτιν, κατά την άποψή μου, είναι καλός. Ο πρόεδρος του της Ελληνικής Λύσης τον ξέρει λέει προσωπικά πως είναι καλός. Και εγώ συμφωνώ πως είναι καλός.
0: Ο πρόεδρος της
3: Ρωσίας.
0: Ναι, όχι.
3: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως τον ξέρει προσωπικά πως είναι, δηλαδή σαν άνθρωπος είναι καλός.
0: Και η κρίση του Βελόπουλου είναι η πιο σωστή με τον σωστόν Ελλήνων. Τι να κάνουμε τώρα, κάποια άλλη.
3: Και εγώ το εγκρίνω. Αλλά να πω το λάθος. Το λάθος είναι να πω και το κακό, δηλαδή. Τέσσερα χρόνια είναι πόλεμος. Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Ποιο να σταματήσει, ρε Μιχάλη μου.
3: Γιατί σκοτώνονται οι άνθρωποι.
0: Δεν το συζητάμε από την αρχή. Έχουμε πει εναντίον του πολέμου είμαστε. Αλλά όταν πάει φύριφ, δεν θέλουν να σταματήσουν κάποιοι. Δεν θέλουν να το σταματήσουν από τον πόλεμο. Θα είχε σταματήσει από την αρχή με τα δεδομένα που είχαν πει με τον Πούτιν, η Κωνσταντινούπολη και τέτοια. Το μην κάνουμε και εξηγούμε τώρα και σας κουράζουμε.
3: Ναι, όχι, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Είναι και άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν το θέλουν. Δυστυχώς.
0: Δεν θέλουν να σταματήσουν.
3: Δυστυχώς. Κάνουμε πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν. Συμφωνώ αυτό εγώ. Ναι. Εγώ συμφωνώ. Και κάτι άλλο θέλω να πω εγώ. Εγώ είχα πει για, το, για τη φυλακή που είναι για ένα μήνα. Όταν το άτομο δηλώσει πως είναι ελεύθερο, ελεύθερο, καταλαβαίνεις, ε?
0: Ναι, ναι.
3: Αυτός λοιπόν, εφόσον λέγει, είναι υπέρ του ελεύθερου ερωτά, να μην παίρνει φυλάκιση. Φυλάκιση θα παίρνει εγώ, δηλαδή προσωπικά, ναι, που είμαι μονογαμικός. Αν γίνει, θα είναι ένα μήνα φυλακή ή να δώνω λεφτά. Αν δηλώσει πως είναι ελεύθερο, δεν το κυνηγάει κανένας.
0: Μιχάλη, έχει μια παράξενη δικαιοσύνη, ρε φίλε. Είσαι αυθόρμητος, αλλά είσαι, δεν γίνονται αυτά σήμερα, ρε Μιχάλη.
3: Είναι δύσκολο.
0: Δεν υπάρχουν τώρα πας και κάνεις και κάνεις. Χωρίζει, ρε παιδί μου, και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε περιπέτεια. Ο άλλος σκοτώνει, ο βλάκας σκοτώνει, επειδή όχι αυτή η γυναίκα. Οποιαδήποτε γυναίκα του την έκανε, κάνει, υποπτεύεται ότι είναι, ναι, κάτι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
3: Δυστυχώς θόλωσε αυτός, θόλωσε, και παρόλο που θα ήξερε πως θα πάει φυλακή, ήθελε να σκοτώσει. Αυτό βλακία βέβαια. Γιατί δεν σκέφτηκε και τα παιδιά του, δεν είναι?
0: Μα κάνει κακό σε όλους, κάνει κακό στα παιδιά.
3: Τα παιδιά που τα αγαπούσε, δεν πρέπει να τα αγαπάει. Και από βλακία, δηλαδή, πως, εγκληματική δηλαδή.
0: Αυτός από αγάπη μην... σκότωσε.
3: Ναι,
0: μην νομίζεις, ακούγεται υπερβολικό, αλλά δυστυχώς ποιος πάει και κάνει φόνο? Ναι, αυτός βλακία. Που νομίζει ότι χάνει κάτι που το λατρεύει πολύ. Κακά τα ψέματα τώρα. Ποιος ουδέτερος θα πει πάσκοτος, θα πει ας την αρέσει, κάνει ό,τι θέλει. Δυστυχώς αυτά είναι τα... Δηλαδή πέσα στα θύματα που φεύγουν οι ζωές, που δεν το συγχωρούμε, ο εγκληματίας πάει και σκοτώνει. Και αυτοί οι εγκληματίες, βλάκες, λυπάμαι που τη λέω την κουβέντα αυτή, θύματα είναι και αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Καψούριδες χαζί.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Να πω κάτι άλλο, μου το είχε πει κάποιος από το θέατρο.
0: Ναι.
3: Ένας ηθοποιός χαστούκησε μια γυναίκα.
0: Ναι.
3: Κατά την άποψή μου είχε δικαίωμα, δηλαδή είχε δίκιο. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ αυτό. Γιατί τη χαστούκησε? Ήταν στο καμαρίνι πριν βγει στην σκηνή.
0: Ναι.
3: Η γυναίκα αυτή δηλαδή ήταν όμορφη, γδίδηκε, και όταν γδίδηκε αυτός παρουσίασε όπλο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε?
0: Ναι.
3: Και πήγαινε λοιπόν στην σκηνή με παρουσιασμένο όπλο. Την άλλη φορά που το ξανά έκανε πάλι, τη ζέτασε χαστούκι για να μην το κάνει. Άρα σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι...
0: εννοείς να μην τον προκαλέσει.
3: Ναι, δηλαδή της έδωσε χαστούκι, νομίζω δικαιολογημένα, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό το πράγμα. Και αυτή γελούσενε, και μετά το χαστούκι πάλι γελούσενε.
0: Δεν τα δέχομαι όλα, και τα δύο, και οι δύο είναι φτηνιάρικα, ρε Μιχάλη μου, και η μία προκλητική, το έχουμε δει, τα έχουμε ζει στο θέατρο, που είναι υπερβολικές μερικές που λες είναι, αλλά και ο άλλος τώρα τι έκανε, τι ήτανε, καταλαβαίνω τη λέξη που λες και πώς την εννοείς, τη λες καλυμμένα, σιγά, ναι, ναι, λιγούρικα πράγματα, δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
3: Επειδή οι άνθρωποι είναι ακόμα ανώριμοι, δυστυχώς.
0: Δεν ξέρω. Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12, μία πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, ενώ αύριο, επειδή είναι Σάββατο, να θυμίσουμε 4 με 7 τις πολλές ώρες, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Μένω στη Νίκη, αν με λένε Ειρήνη.
0: Ναι, κυρία Ειρήνη.
4: Έχασα το παιδί μου 33 ετών με καρκίνο, το κρατικό της Νίκης. Έχω άλλα δύο παιδιά πίσω. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, μα κανείς όμως. Και μεγαλώνω δύο παιδιά, από το νόμο παιδί έχει ζάχαρο πολύ και θέλει καλή διατροφή. Μένω στα Νίκια, θέλουν να με διώξουν γιατί χρωστάω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Πουθενά, ούτε βοήθεια από κανέναν.
0: Τα παιδιά πόσο χρόνο είναι, ρε κυρία Ειρήνη?
4: Το ένα μου έχει πάρει αναβολή λόγω του αδελφού του, πέφυγε από τη ζωή, και η μικρή είναι 28. Δεν μπορεί να δουλέψει λόγω ζαχάρου. Είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση της. Θέλει διατροφή και κάνει νοσηλήνες στο παιδί. Δηλαδή, μια άσχημη κατάσταση. Και να μην έχεις ούτε ψωμί να φας. Και να μην ενδιαφέρει κανέναν.
0: Να σου πω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην οικογένεια που σαν βοήθεια, τίποτα, δεν ξέρω τις ηλικίες σας, αλλά πώς είναι τόσο πολύ η κατάσταση, τόσο άσχημη?
4: Ναι, ναι, εδώ στην Νίκη, σε ένα παλιό σπίτι μένουμε.
0: Ναι, θέλω να σου πω, μένεις με οικογένεια, είναι και ο άντρας ή είσαι μόνο, κύριε?
4: Όχι, χωρισμένη με πολλά χρόνια.
0: Χωρισμένη.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή να τρέχει, θα σου λένε ζητιάνα. Πήγα να δώσω 2-3 χαρτομάτια έτσι να πουλήσω και αυτά και με διώξαν. Γιατί δεν έχω άδεια και γιατί δεν έχω.
0: Δεν σε πιέσω. Να σου πω, εννοείς...
4: Με ένα επίδομα ζούμε. Με τα 200 ευρώ του ΚΕΑ. Τι να το κάνεις με αυτά.
0: Τα παιδιά, το παιδί το άλλο, δεν κάνω καμιά τώρα πάνω να σου εκμεύσω τίποτα και οικογενειακά. Πρόσεχε, ας συμπαρασταθώ λίγο. Να σου πω, το κορίς δεν προδρέψει το παιδί, το αγόρι που δεν πήρε και στρατό.
4: Ναι.
0: Τι κάνει.
4: Έχει ψυχολογικά. Καταθέσαμε τώρα τα χαρτιά να πάρει για τα 5. Μου κάνε τάση αυτοκτονίας. Δηλαδή περνάω πολλά προβλήματα.
0: Βέβαια.
4: Και να μην έχει συμπαράσταση από κανέναν. Αν την Παναγίτσα πάω κάθε μέρα και μίλησαν άλλοι να μου δίνουν 2 μερίδες φαγητό. Και να ζεις με 2 κατοστάρκα το μήνα.
0: Έχεις βοήθεια από εκκλησία και τέτοια.
4: Έχω, ναι.
0: Θα σου πω για την
4: Παναγίτσα.
0: Ναι, από εκκλησία κάθε μέρα.
4: Το φαγητό κάθε μέρα, ναι.
0: Μπράβο. Ποια εκκλησία είναι αυτή, ρε κυρία Ειρήνη?
4: Η Παναγίτσα.
0: Να την φέρουμε κουβέντα, γιατί να φέρουμε τους ανθρώπους που κάτι φορές κάνουμε και κάτι σχόλια εναντίον των παπάδων, να πούμε και της εκκλησίας, επειδή θέλουν κάποιοι τηλεθεατές και εγώ το σέβομαι, τους αφήνω, αλλά να ακούμε και τα καλά της εκκλησίας.
4: Ναι, ναι, και πάλι καλά που μιλήσαν άλλοι άνθρωποι, οι γειτόνισσες εδώ και λέει πάλι της ειρήνης ότι περισσεύει για τα παιδιά.
0: Ναι.
4: Και να μην έχεις ούτε ένα ευρώ. Να χρωστώ το νερό, να είμαι με στα νίκια. Δηλαδή με 2 κατοστάρικα το μήνα, τι να κάνεις.
0: Απλώς το παιδί με ενδιαφέρει, γιατί δεν μπορεί να τα καταφέρεις να δουλέψεις τίποτα το παιδί πουθενά.
4: Τώρα έκανε μισουλίνη και έχει 3,5
0: δάχτυλα. Όχι το κορίτσι, όχι το κορίτσι που λες έτσι, το αγόρι τι κάνει.
4: Α, που είναι φαντάρος, ναι.
0: Το παιδί δεν πήγε φαντάρος, λες?
4: Όχι, πήγε, πήρε την αναβολή και τώρα περνάμε από την Επιτροπή για 5.
0: Ωραία, γιατί τι κάνει, δεν μπορεί να δουλέψεις κάποια. Δεν μπορεί να δουλέψεις.
4: Πάει κάθε μέρα και δίνει αυτά τα που πετάνε κάτω από τις πόρτες με 10 ευρώ.
0: Σωστά το παιδί, ναι.
4: Να κάνει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, τουλάχιστον να δουλέψει.
4: Και με φάρμακα. Με φάρμακα. Και αυτό με φοβίας, με λοξοτανίλ, όπως πεινώ εγώ.
0: Ναι. Τι να πω. Τώρα, σ' ακούω και είναι. Τι να σου πω, να κάνουμε παραμύθι, τίποτα άλλο. Απλώς σου ακούσαμε και σαν να έφυγα ο πάνω σου και λίγο έστω και λίγο να ξεγελαστείς. Αλλιώς, τι να σου πούμε, να ψεύτηκα, τι να πούμε.
4: Θέλω να με βοηθήσει.
0: Ναι. Τυχώς που υπάρχει.
4: Και δίνω και το τηλέφωνο και εσύ να το δώσετε.
0: Δεν μπορώ να το δώσω εγώ το τηλέφωνο, δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Ειρήνη.
4: Α, και ρούχα και τρόφιμα.
0: Ναι, η εκκλησία όμως συμπαραστάθηκε.
4: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο, κύριε Ειρήνη, σε αφήνω. Δεν μπορώ να σου πω, τι να πω στη γυναίκα, πω τάχα τη συμπαρασταθούμε, πας στο τηλέφωνο. Παραμύθι. Δεν είναι και η εκπομπή τέτοια μορφή. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, μαζεύουμε εμείς κάτι ρούχα ή οτιδήποτε, ή είναι και να κάνει ανάλογα. Γιατί μπορεί να πει και ένα παραμύθι στον αέρα, ναι, μη σε νοιάζει, άσε εκεί, θα πω και δεν μαζεύει τίποτα. Είναι ανάλογα ποιοι κινούνται για να μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο.
4: Ευχαριστώ.
0: Ως Θεού, κύριε, να σε καλά, κάνε κουράγιο.
4: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κύριε, τι να πει στη γυναίκα. Τι, απλώς να την ακούσω, επειδή καταλάβαινε ότι το λέει για να πάρει σε μια εκπομπή. Εκείνη την ώρα νιώθει να τη βγει κάτι και να. Μπράβο όμως στην εκκλησία εκεί πέρα που είπε Παναγίτσα, στη Νίκαια που δίνει, που βοηθάει. Να. Για να λέμε τα παραδείγματα αυτά, σας παρακαλώ και αν τα λέτε. Μην λέμε μόνο κάτι φορές που κάνουμε κάτι κρίσεις εδώ πέρα και λέμε πόπο, οι παπάδες, εκκλησία. Εντάξει, δεν μου αρέσει να έχω ζυγαριά από το ένα μέρος και όπως το έχω πει και μερικές φορές και επηρεάζονται ακόμη και φίλοι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα, υγεία.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Κάνε ό,τι μπορείς, σπάσε τώρα. Τι έχεις, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τι έχεις εκεί. Πέταξε
5: το
0: μπαλκόνι.
5: Το ράδιο, το ράδιο.
0: Χαμήλωσε το.
5: Είναι λογικό αυτό που άκουσα πριν.
0: Ναι.
5: Να πάνε οι ασυναντρίτες. Τι θα μεγαλώσουν τα παιδιά ή τα εγγόνια.
0: Ναι.
5: Ή δεν ξενοφλέσουν τα χρυσά. Δεν ντρέπονται. Δεν υπολογίζουν το φτωχό. Είναι η σοφία τα φάτα.
0: Ναι, κύριε Σοφία, ναι.
5: Έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Αυτά που ακούω. Δεν ντρέπονται. Ντροπή τους χαμένε. Δεν υπολογίζουν το φτωχό. Ακούω τη γυναίκα που λέει δεν έχουν και μου παίρνει από συσίτιο. Είναι λογικό αυτό το
0: από
5: πράγμα.
0: Να πούμε, Σοφία, όπως είπαμε, δεν τρέπονται αυτοί που παίρνουν διπλά λεφτά ή είναι βολεμένοι ή τα μεγαλοράσα. Να πούμε και την καλή κουβέντα για την εκκλησία και τους παπάδες που δίνουν εκεί στην Παναγίτσα.
5: Εντάξει, αυτό
0: να τα πούμε, μην το πνίγουμε με το άλλο.
5: Είναι μια απλή παπάδες.
0: Να τα πούμε και τα δύο.
5: Και τα δύο.
0: Δεν θέλω να επειδή μας δίνει ευκαιρία.
5: Αλλά δεν μπορώ να πάμε 4.000 και 5. Τι κάνουνε. Εμάς δεν μας υπολογίζουν. Δηλαδή με 400 ευρώ μπορώ να πάρω εγώ αυτά που θέλω. Μα δεν ξέρω τι να πω με αυτούς τους ανθρώπους. Ντροπή τους. Ό,τι σου βγάλει πάλι θα θέλει σκότωμα. Σκότωμα θα θέλει. Εντάξει, Ιλία μου, αν δεν κάνει
0: να είσαι καλά, Σοφία μου, καλό σου βράδυ. Ναι, αγανακτή άνθρωπο. Ακούγοντα κάποια να λέει δεν παίρνει ποια είναι η βοήθεια κοινωνική και να ακούς 200 και μετά να ακούς έτσι, μην πειράζετε όσοι είστε και σας πειράζουν ότι με κάποιους νόμους η φτωχολογιά πάντα χτυπιέται και βοηθούνται. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Είχαμε πάλι να κάνω ένα παράπονο μου. Ο κόσμος υποφέρει. Και τα 200 λέει ευρώ, άλλο 200. Πώς θα φάνηκε που διπλασιάζεται από τον άλλο μήνα το μισό του σε όλοι οι μπαμπάδες. Από 2.600 Μητροπολίτες, 4.200 ξέρα.
0: Σωστά.
6: Γιατί δεν βγαίνει η Εκκλησία να πει ήδη μπαμπά. Λέει ο λαός πεινάει, δεν τα δεχόμαστε. Εμείς γιατί να διπλασιάζεται ο μισός μας. Μπορεί να μου πείτε γιατί.
0: Σωστά.
6: Δεν διπλασιάζει ο μισθό του.
0: Ναι, σκάνδαλο.
6: Μου κατηγοράτε, λέτε τι παπάδε, χάνετε τι παπάδε. Μάλλον τι είπε, πε. Ότι μου ζητάγανε, λέει, 1.500 για τον τάπο. Και ξαναγκάστηκε, λέει, η διαγιούλα την έκαψε.
0: Αυτές οι ταρίφες, Κώστα, συγγνώμη, ρε Κώστα. Αυτές οι ταρίφες δεν είναι από τις απάνω βαθμίδες. Ο παπάς είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Ή βρίσκονται Μητροπολίτες και όλα τα άλλα, ρε παιδιά.
6: Οι εκκλησίες της τάμπους κάνουν αυτοί κουμάτω. Δεν κάνουν οι Μητροπολίτες κουμάτω.
0: Ποιοι κάνουν οι παπάδες στην κάθε εκκλησία?
6: Ποιοι είναι αυτοί τα παίρνουν. Εμένα μου ζήτανε κάποτε, λέει και πιο πολύ, δεν ξέρω γιατί πάτε σε ένα παιδάκι. Λέω γιατί λέει κάνουν τόσο. Ο ένας κάνει τόσο, οι πιο πολύ λέει να ανάψουν την εκκλησία, κάνουν τόσο. Έχουν κόψει τα ρήπα. Να το ξέρεις αυτό.
0: Με την έγκριση των ανωτέρων, δεν μπορεί να επεμβαίναν οι πάνω. Και να λέγανε δεν μπορεί να κάνεις εσύ παπά κάτω-κάτω ό,τι θέλεις.
6: Βρε μια μέρα πήγα στην εκκλησία και τον έψαχνα. Και ότι είναι ο κόρου που είναι ο παπάς, μου λέει μέσα είναι μην τον ενοχλήσει να μάλλον δύο λέει. Μου είπε ναι να μην τους ενοχλήσει κανείς. Και πάω τα ηλίκη εγώ. Είχαν πάνω ένα τραπέζι ολόκληρο, ανθρώπινε τα τάλιρα, άλλο τα εικοσάρικα, άλλο τα κέρματα. Τα χαζα ρε, τι γίνεται εδώ ρε. Δεν ξέρει καλά η νέα. Όσο για τα ζήτια που δίνω, το έχω ξαναπεί. Τα παίρνω από την τράπεζα τροφή μου, τσάπα, αυτά που δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Δεν δίνουν τίποτα από την τσέπη του. Είναι πιλοχρήματα.
0: Την τσέπη του ναι, το πιστεύω, από την τσέπη του ναι, ναι, όχι.
6: Είναι πιλοχρήματα και άφηλοι οι περισσότεροι. Το έχουν δει επάγγελμα, όπως το λένε. Ο παπά δεν είναι επάγγελμα. Στα χωριά του δίνει κανένα αυγό, του δίνει κανένα αυτό και τρέχαν οι ανθρώποι. Σε 5 εκκλησίες τα χωριά να κάνουν ανάσταση. Γιατί για ένα ώρα τα χωριά γύρω-γύρω. Τώρα το έχουν κάνει επάγγελμα. Όσο για το άλλο που είπατε για αυτούς τους δύο Αιγύπτους που χτύπησε ο γιατρός από τον Καζακστάν.
0: Ναι.
6: Οι άνθρωποι ήταν απέξω και φωτογραφίζαν, λέει η γυναίκα. Το πήρε τηλέφωνο στο ιατρείο. Το ιατρείο του είναι λίγο πιο δίπλα. Και ήρθε. Δεν μπορούσε να τους βρει και τους έφερε. Τον ένα τον ευρύγε. Πιο πάνω στην πλατεία και με ένα σίδερο.
0: Ναι, με ένα, το όχι. Με ένα του baseball αυτό ένα τέτοιο, ναι.
6: Ναι, το λέγω μπάνσε. Να... Δεν του βρήκε μέσα να κλέβουνε.
0: Ναι, δεν του βρήκε να κλέβουνε, αλλά. Καλά, δεν φώναξαν όλοι, φίλε, να φωνάξει κάποιο εκεί ότι έχει γίνει λάθος. Εγώ το πιστεύεις ότι είναι λάθος.
6: Ή αν δεν φώναξε την αστυνομία από τον Καζακστάν, ή η γυναίκα του. Να μπουν οι δύο άτομα φωτογραφίζουν το σπίτι μας. Και έψαν να του βρήκε, του βρήκε πιο πάνω. Και του τσάκησε, τον ένα τον έσυ να διάβασα. Εγώ δεν είπα να δούμε στο σπίτι του, να μπει καλά να του κάνει. Αλλά τώρα φωτογραφίζανε και τον βρήκε πιο πάνω.
0: Τώρα, τι φωτογραφίζανε αυτοί ρε Κώστα?
6: Λέει φωτογραφίζανε και ήταν ένα ωραίο σπίτι μονοκατοικία. Και μπορεί ανθρώποι να το φωτογραφίζανε.
0: Μπορεί να το φωτογραφίζανε, δεν είναι απλώς και μόνο... Τώρα να βγαίνεις έξω και να πλακώνεις κάποιον από τον τύχη ρε Κώστα, ξέρω τι να πω κι εγώ να... κάτι δεν μου πάει εκεί, που είναι η μισή αλήθεια, κάπου δεν τη βρίσκω ολόκληρη αλήθεια που είναι από τα πιο μέρα.
6: Το παραδέχει το ίδιο. Ότι ήταν το ιατρείο του, πήγαινε κάτι δύο άτομα το και το φωτογραφίσαν το σπίτι, δεν μπορούσαν έτσι και έτσι και έτσι. Και το βρήκε τον ένα, βρήκε πιο πάνω. Και μόλις πήγε ο άλλος να γλιτώσει τον άτομο, καλά τους έφαγε αυτός. Με το ρόπαλο. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Πήγε, βρήκε αυτό το καταρτάν. Γιατί αυτοί ξέρεις είναι αυτοί είναι μαύρα σιλιά για την καρδιά, όλοι αυτοί. Οι Καζακστάν, Τσεσένοι, οι Ρώσοι είναι μέτωπα, είναι πολύ σκληροί οι παιδιά αυτοί.
0: Ναι, ναι. Γεωργία και τέτοιοι όλοι, ναι. Και...
6: Καλημέρα, δεν είναι έτοιμοι να τσακωθούν, ναι. Εγώ δεν ξέρω την καλύτερα.
0: Ρωσοπόντι και τέτοια, ναι.
6: Πα. Εκεί πάνω θα μένει τίποτα, να μην είσαι κανείς. Είναι πολύ σκληροί άνθρωποι. Έχουν μάθει τα καθεστώτα τους αυτά. Κατάλαβες, κύριε, η μία.
0: Ωραία, Κώστα, αναρωτιέσαι καμιά φορά πού είναι η αλήθεια, ποιος έδωσε την ένταξη. Έδωσε αυτός και είπε ότι μόνο φωτογραφίζαν, έδωσε τη γυναίκα του ή τα γράφουν και μέσα, όπως ξέρουμε.
6: Πού... Πήγανε και αυτός ήρθαν το ιατρείο του από δίπλα, δεν τους έδιωσε μέσα να κλέβουνε.
0: Ναι, καλά αυτό. Ο ένας πήγε διαβασμένος και ο άλλος αδιάβαστος.
6: Ο ένας
0: πήγε αδιάβαστος, λες, ο άλλος πήγε διαβασμένος.
6: Λίγο στη μέση ψηλές, ο άλλος έπαγε τρεις ρομπάκια στο Ιωβάνι. Και τι να πάει τρεις ρομπάκια στο Ιωβάνι με το μπέισμπολ. Να δούμε, θα γλιτώσει ο άνθρωπος. Δεν είναι όλα έτσι, ηλικιά.
0: Μόλις δεν είναι, αλλά την αλήθεια πώς τη μαθαίνουμε, μας μπερδεύουνε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
6: Στην Κρήμη. Πέθανε το 1937. Ήταν ένας χαράς Αιγύπτιος μαύρος.
0: Ναι.
6: Άνθρωπος αυτός βοήθαγε όλα τα χάνια. Όλοι γέλαζε, δεν μπορούσε να ψαρέψει, του πήραν το σπίτι. Συνοηθήκαν όλοι οι χανιώτες και του πήραν σπίτι και του κάνανε ένα, του βρήκαν τα χαρτιά. Ναι. Όταν πέθανε, δεν μπορούσαν να το θάψουν. Για τον μουσουλμάνο. Τον εθάψανε να πούμε ένα χωράφι. Αλλά δεν τους πήγαινε όμως και πήγανε και τον θάψανε να πούμε εκεί που θάβουνε να πούμε άλλους ανθρώπους, δηλαδή μουσουλμάνους.
0: Mm.
6: Και γράφτανε οι ίδιοι κριτικοί πάνω στον τάπο. Ο ένας ήταν μαύρος, αλλά είχες άσπρη ψυχή και ο άσπρη για το χιόνι. Να σου καλά σαλίμω εκεί που πήγες και σ' αγαπάμε όλοι, όλα τα κανιά.
0: Mm.
6: Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι.
0: Δεν το συζητά, αλίμονο Κώστα. Δεν ισοπεδώνουμε όλους οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και που πραγματικά μπορεί οι 10 να κάνουν κακό σαν εικόνα στους άλλους χίλιους. Αλίμονο. Σε όλους, σε όλες. Βέβαια. Ωραία.
6: Να είσαι καλά,
0: Εβίδη. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Δεν μπορώ να πω, παιδιά, μερικές φορές να μαθαίνω από πρώτο χέρι την αλήθεια. Ποια είναι, γιατί μερικές φορές και τηλεοράσεις και όλα, είδατε, βλέπουν ανάλογα με τα μάτια που θέλουν την αλήθεια. Δηλαδή, μην πάει το μυαλό σας στο τελευταίο κρούσμα. Σε ένα θάνατο, μια γυναίκα ή σε έναν άντρα. Ή ένας άντρας, μια γυναίκα. Μπορεί να της έχει κάνει μαύρη τη ζωή. Μπορεί να του έχει κάνει μαύρη τη ζωή. Μπορεί να του έπισε το ψάρι στα χείλη. Μπορεί να τον έχει κάνει όχι από τάραντο μέχρι τέτοια. Και μετά παίρνουμε τη θέση αυτού που έχει κάνει το κακό. Και δεν ξέρουμε ποιος έχει ξεκινήσει το κακό. Και ενώ γενικά... Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε την πρώτη μεγάλη αιτία και πώς έχει φτάσει στον άλλον πραγματικά να πηδείς και να κάνει το κακό. Είτε αυτός είναι άντρας είτε γυναίκα. Λοιπόν, έτσι και τώρα κι εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν ξαπάρω το φίλο του Χρήστο Πανταζώνα κάτω εκεί στην Καλυθέα Σιβητανίδου. Το μεγάλο όνομα ή το συνεργάτη και τον Τάσο να μας πούνε, να μας λέγανε και το εννοώ αυτό. Ξεχάστηκα κι εγώ. Να πάρω, μήπως άκουσε και από πρώτο χέρι. Ο Πανταζώνας είναι ένας άξιμος άνθρωπος. Θα μου λέει μια καλή γνώμη εκεί, γιατί ακούγεται πιο ψιθυριστά από ό,τι δείχνουν τηλεοράσεις. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Μαρία.
7: Μαρία. Ναι. Είμαστε ίδιο ζώδιο που είπαμε.
0: Α, να είσαι καλά, Μαρία.
7: Καλά είστε.
0: Καλά, κυρία Μαρία, εδώ.
7: Ακούω και στεναχωριέμαι, αλλά τι να κάνω.
0: Ναι.
7: Να πω κάτι, να ευθυμίσουμε, θέλετε.
0: Μακάρι.
7: Ένα ανέκδοτο, αλλά καλό.
0: Ναι.
7: Όχι καλό, δηλαδή.
0: Καμάνε είναι... και κάτι άλλο, μετά να αρχίσουμε να χορεύουμε όλοι.
7: Δεν είναι σόκινο. Είναι ένας πήγε για σαλιγκάρια.
0: Ναι.
7: Και γυρίζοντας το σταματάνε στο καπηλιό εκεί. Κάτσε ρε, να πιούμε ένα ποτήρι, κάτσε ρε, να πιούμε ένα ποτήρι. Είναι βάρια σε.
0: Ναι.
7: Τι να κάνει μόλις φέρνεις από το σπίτι, ρε γαμώ το τώρα. Τι θα ακούσω τη γυναίκα μου, τι θα ακούσω τη γυναίκα μου. Και στείνει τα σαλιγκάρια στη σειρά.
0: Ναι.
7: Και χτυπάει το κουδούνι. Μόλις χτυπάει, ανοίγει η γυναίκα του. Άντε ρε, άντε ρε, αργήσαμε.
0: Άντε ρε, αργήσαμε.
7: Ναι. Ότι τα έφερνε με τα πόδια.
0: Σαν να τα έφερνε και έτσι λέει προχωράτε, ε.
7: Ναι, ναι.
0: Καλό.
7: Άντε ρε, αργήσαμε.
0: Σαν σαλιγκάρια. Σαν... Ναι, ναι. Και το άλλο σαν, πώς τη λένε τις άλλες που αργούν να περπατάνε, τις χελώνες.
7: Όχι, εντάξει, η χελώνα περπατάει, σαλιγκάρι,
0: το σαλιγκάρι, ναι, το σαλιγκάρι, τι να πάει. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο, Μαρία.
7: Τίποτα, μια ταραχή έχω. Άκουσα και για θανάτους και για τέτοια και κηδείες. Όσα θέλουν να ζητάνε, 5.500 μου πήγε εμένα ο άντρας μου πριν 11 χρόνια. Πριν 11 χρόνια. Μας είχαν κόψει και τα πάντα. Γιατί έχεις ένα σπίτι τόσα, γιατί έχεις εκείνο τόσα, με χρειώσαν και 17.000 χωρίς να φταίω.
0: Περίμενε, Μαρία, περίμενε, παρακαλώ να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να φταίω εγώ από την αρχή, σαν να χάσα τον ερημό. Περίμενε. Πριν 11 χρόνια.
7: Πέθανε ο άντρας μου.
0: Θεός χωρέστονα. Και.
7: Να σε καλά.
0: Τι ήταν αυτό.
7: 5.500 μου στήχησε η κηδεία.
0: Πόσο?
7: 5.500.
0: Γιατί?
7: Και με το καφενείο που πας να δώσει έναν καφέ και α, όλα αυτά α, και ο τάφος και
0: να, πεις,
7: να τον φτιάξεις.
0: Κατάλαβα, ναι, όλα όλα.
7: Ναι, και τότε ήταν ο Σαμαράσταρο. Γιατί είμαστε παντρεμένοι, αυτά τα λεφτά. Γιατί έχουμε αυτοκίνητο, αυτά τα λεφτά. Γιατί έχουμε σπίτι και νοικιάζουμε. Το νοικιάζαμε εμείς και δίναμε το ενίκιο που πέραμε στο άλλο. Γιατί ο άντρας μου του άρεσε η θάλασσα και του έκανα το χατήρι και την αγραφή.
0: Ναι.
7: Και μου λες και μου χρεώνουν και 17.000 εφορία.
0: Περίμενε, μην μπερδεύουμε τώρα την κηδεία. Περίμενε. Η κηδεία, Μαρία μου, είναι επιλογή με πώς θα θέλει να κάνεις. Άλλο πόσες κοινωνικές υποχρεώσεις μπορεί να ήταν να πας για το καφέ εκεί, να μην έκανες την κουνιά, να πάρει να κάνεις, ξέρω εγώ, τι βάζουν και ένα φαγητό.
7: Καφέ, απέναντι σε ένα καφενείο από το φαγητό.
0: Πάει αυτό. Δεν σου είπε κανείς με το ζόρι, κάνει κηδεία των 5, των 7 ή των 2.
7: Όχι, γύρω στο 1.500 πήγε η εκκλησία παραπάνω.
0: Πάει μόνη της, θες, δεν θες κανένα διάρτηση. Έχεις δίκιο. Το άλλο τώρα. Ναι, το άλλο τώρα πάμε αλλού. Θες να πεις μετά στην περιουσία συνέβαινε κάτι, ε.
7: Όχι, ότι μου έμεινα και με χρέος 17.000 ευρώ στην εφορία χωρίς να χρωστάω. Κατάλαβες.
0: Γιατί.
7: Ο κύριος Σαμαράς που θέλει να ξαναβγεί.
0: Γιατί τότε αυτό.
7: Γιατί ήταν τότε ότι αν είχε σπίτι,
0: ναι,
7: έτρωγες μια καμπάνα. Μα το δίνω το ενίκιο, δεν έχει σημασία. Είναι έσοδα. Μα παίρνω ενίκιο και δίνω ενίκιο. Δεν το κάνω κάτι άλλο. Έχεις έσοδα, μάλιστα. Παίρνεις, ας πούμε, έχεις αυτοκίνητο. Και αυτό.
0: Α, είσαι εφορία. Η εφορία στο τέλος του χρόνου θες να πεις ανάλογα τα... Ναι, ναι.
7: Και μου ήρθε ένα 17.000 που κόντευα να μου φύγει το κεφάλι.
0: Ήτανε με τον κύριο Βενιζέλο τότε με τα έμφυα και τέτοια.
7: Ναι, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά αυτό το καθήκη. Έφυγε. Κάνε πως δεν άκουσες.
0: Ναι.
7: Κατάλαβες. Και τώρα θέλουν και ξαναβγαίνουν και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Άκουσα και για τους Μητροπολίτες τι παίρνουνε. Ναι. Βέβαια. Αυτοί να ζήσουν. Η γυναίκα, η κυρία κάτω εκεί.
0: Να σβγεί η Παναγία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλό σου βράδυ. Τώρα για το Σαμαρά, ρε παιδιά, ένα λίγο πολιτικό σχόλιο. Βλέπω εκεί πέρα και γράφουν όλοι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Έχει καμία σχέση. Δεν θα πάρω εγώ ότι θέλουν καλά κόμματα, καλή επιτυχία στον καθένα. Το έχω ξαναπεί, αν και είμαστε μερικές φορές λίγο κάνουμε σάτυρα και τους πειράζουμε και τους, ίσα να τους καρφώνουμε λίγο κάποιους όταν δεν τους γουστάρουμε και πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά καλή επιτυχία στο κάθε κόμμα που μπορεί να ετοιμάζεται να γίνει. Αλλά δεν έχει όμως αυτή τη βλακεία που βλέπω μέσα στο διαδίκτυο. Καραμαλής μαζί με το Σαμαρά. Έχετε δει πουθενά να συμπλέει ο Καραμαλής επειδή.

0: Θα χάσει από του Στάδε, λέει, του πάρουν οι ψήφου Στάδε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ο Πάνος με τι κάνει.
0: Γεια σου Πάνο, καλά Πάνο.
1: Λοιπόν, δύο πραγματάκια, ναι, πολύ σύντομα. Το ένα, δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα έχεις ακούσει, γιατί ήταν η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Του Σερέτη που είχε καλεσμένο τον τραπεζικό.
0: Και ξέχασα να πω από τις λίγες φορές που ξέχασα να πω για το Σερέτη για την εκπομπή τα μεσημέρια. Αν και λέω συνέχεια τι να πω, μερικές φορές ζαλίζεστε κι εσείς, αλλά εγώ λέω την καλή κουβέντα για τις καλές εκπομπές. Πάμε.
1: Απλά ξεχνάς πάντα τον Στέφανο, Δανιανίδη.
0: Ε?
1: Ξεχνάς πάντα τον Στέφανο. Ή σχεδόν πάντα.
0: Το μόνο του Στέφανο, πώς άλλα παιδιά ξεχνάω εδώ. Αλίμονο, δεν τα λέω όλα, ρε φίλε. Όποια μου έχουν γίνει στην ίδια. Πάνω, άμα κάνεις εκπομπή, θα δεις ότι μερικά πράγματα επειδή γίνεται και συνέχεια στο λόγο.
1: Το μυαλό που να.
0: Πού να έχω τώρα μπροστά μου, εγώ λέω για όλο το πρόγραμμα του καναλιού.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεν το κάνω από κακία. Αλλά το λέω με τους εύκολους. Δηλαδή, λέω το
1: όπετε. Προς Θεού, λοιπόν, έλεγα με τους Θεούς, σύντομα. Είπε ο τραπεζικός ότι η κατάσταση με την Ουκρανία και τη Ρωσία θα πάρει δραματικές εκτάσεις. Έχετε πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Και επιβεβαιώνεται πάντα σε ό,τι λέει, δυστυχώς.
0: Όχι δυστυχώς, ναι, σωστά.
1: Δυστυχώς, Ηλία μου, δυστυχώς.
0: Ναι, εννοείς, γιατί ναι, ναι, ναι.
1: Πέφτει μέσα πάντα σε ό,τι ξέρει, δηλαδή ψάχνεται πολύ για να τα πει αυτά που λέει. Και το άλλο είναι ότι εχθές στο ανατρεπτικό δελτίο,
0: ναι,
1: με τον Παπακυριακόπουλο,
0: ναι,
1: είχαν καλεσμένο κάποιον Νίκο Κακαβά, πρόεδρο γεωτεχνικών δημοσίου,
0: ναι,
1: και είπε ότι αυτός που πήρε τον Νησιάκο,
0: ναι,
1: κάνει εισαγωγή κατευθυγμένα κοτόπουλα,
0: ναι,
1: αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο για το πιάτο του καταναλωτή,
0: mm-hmm,
1: εννοείται, και πετάχθηκε ο Πάσχος και είπε, και να είναι καλά, ξέρετε, λέει, ποιος είναι αυτός που πήρε τον Νησιάκο.
0: Ο Νίκος ο Πάσχος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γνωρίζετε, λέει, ποιος είναι αυτός. Και κάνει και απαντάει ο Καβάς, βέβαια, λέει, τον ψάξαμε και έχουμε τρομάξει. Αυτό, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι. Έχουμε τρομάξει.
0: Ναι.
1: Τι εννοεί ο ποιητής. Λοιπόν, και το άλλο για να κλείσω, Ηλία μου.
0: Ναι.
1: Άλλη φορά, αν θα μπει στο σπίτι κάποιος, στο σπίτι κάποιου, να απειλήσει την οικογένειά του, να τον αφήσει. Και να φέρω μετά, ειρωνικά το λέω, με τους Αιγύπτιους, έτσι.
0: Ναι.
1: Που πιάσανε τον άνθρωπο, δεν τρέπονται. Δηλαδή τι να κάνει, να τα αφήσει να τα σκοτώσει τα παιδιά του. Να μην τα προστατεύσει. Που είναι η ζωή του όλη.
0: Έπρεπε να κάνει το κορόιδο, να αφήσει.
1: Να κοιμάται, όπως λέει ο Τόσκαρ. Να κοιμάται, να πέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, από αυτό σου καμιά γυναίκα, κανένα παιδί. Και έτσι, για να είναι εντάξει προς τους νόμους της Ελλάδας. Ακεί φτάσαμε.
1: Τι ζούμε, ρε Ηλία. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει, ναι, ο κόσμος. Τι ζούμε. Τι ζούμε. Και φοβάμαι και τι θα ζήσουμε. Αν δεν βγει κάποιος, που εύχομαι ολόψυχα να είναι ο Βελόπουλος, να αλλάξει η κατάσταση άρδιν, γιατί τελειώνει η Ελλάδα, τελειώνει, λίγα τα ψωμιά της. Αυτό. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά Πάνω, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε την άλλη γνώμη, αυτή που πιστεύω κι εγώ, και αυτοί που πιστεύω πάντοτε πως είναι η ανταπόδοις του κακού. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει στο σπίτι του αλουνού. Από εκείνα τα πράγματα που καθαβάζω τότε στον Τραμπ, στην Αμερική μου το έλεγε ο Αλέξανδρος από την Αμερική, μου λέει Κακλαμάνη, εδώ πέρα οι μεν δημοκρατικοί, οι μεγάλοι, δεν πάνε να ξεφτυλιστούν από τους οι πολίτες της Αμερικής, από τους δολοφόνους, και ο Τραμπ λέει όχι, λαβαίνετε τα μέτρα σας και όλα εκείνη την οπλοφορία που φέρνουν πολύ αντίρρηση και που θα σου έλεγα εγώ αν υπήρχε κλέφτης, αν ξέρανε πως θα μπουν κάπου μέσα και δεν θα βρούνε ανυπεράσπιτους ανθρώπους. Κλωτσάει σε μερικούς γιατί θέλουν το κακό, γιατί θέλουν την αναρχία σε αυτή τη μορφή, γιατί είναι σαν να νιώθουν και ήδη κλέφτες, αλλιώς ο νοικοκύρης σίγουρα θέλει να μην γίνει το άδικο. Είναι υπέρ του δίκαιου. Εμείς είμαστε

0: λοιπόν σε αυτούς, με αυτό να ανοίγει. Αν τον πειράξαν αυτοί οι δύο, είμαστε με την με το ρόπαλο του μπέιζμπολ. Εάν τον πειράξανε, εάν δεν τον πειράξανε και κανένα λάθος, ας τιμωρηθεί αυτός. Ξεκαθαρίζουμε για να μην μπερδευόμαστε. Εάν ήταν, ουσιαστικά τώρα κάνουν στροφή για να δικαιολογήσουν ξένους, και οι άνθρωποι αυτοί οι δύο ήταν αθώοι, ας τιμωρηθεί αυτός για την υπολαιότητά του. Εάν όμως ήταν μελλοντικοί διαρρήκτες, έστω και στο παραένα τους πρόλαβε, ή για δεν ξέρεις τα αποτέλεσμα μετά, μπορεί να ήταν αυτός στο παρελθόν, μπορεί να ήταν σκοτωμένοι αυτοί, ή μπορεί να του είχαν κλέψει το σπίτι του άνθρωπου. Εάν ήταν, καλά έκανε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννη, σε με λένε εμένα.
0: Γεια σου κύριε Γιάννη.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το έχει γράψει η ιστορία, όχι τώρα, εδώ και χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτές οι φυλές, υπάρχουν Αιγύπτιοι στην Αιγύπτο, οι οποίοι δεν είναι γύφτο Αιγύπτιοι, καταλαβες. Λοιπόν, αυτοί είναι γύφτο Αιγύπτιοι. Αυτοί ήρθαν από Ζαχάρα και δεν συμμαζεύεται. Ένας Αιγύπτιοι ήταν ένας λαός, η αυτοκράτορα της Αιγύπτου. Ήταν άνθρωποι ευγενείς, δεν ήταν ρουχουμόχου που λέμε στη γλώσσα μας. Λοιπόν,
0: εάν είναι εννοείς να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Γιάννη, περίμενα να γινόμαστε διευκρινιστική. Εάν ήταν από αυτούς που γυρνάνε από εδώ και σκορπιστήκανε σε 2-3 κράτη, εννοείς, είτε Τουρκία είτε Αίγυπτο, δεν εννοούμε τους Αιγύπτιους άνθρωποι που έχουν μια ιστορία πραγματικά από τους ζηλευτές του κόσμου.
1: Τι λέω τώρα εγώ λέω.
0: Να μου το εξηγήσει λίγο.
1: Καταρχήν οι Αιγύπτιοι.
0: Μην το βάλουμε Αιγύπτιοι γενικά, εννοείς. Αν ήταν.
1: Οι Αιγύπτιοι, συγγνώμη. Οι Αιγύπτιοι ήταν. Δεν ήταν έτσι σκούροι αυτοί. Ήταν άσπροι άνθρωποι. Δηλαδή, στο δέρμα, δηλαδή ήταν όπως εμείς. Άσπροι. Λοιπόν, αυτά που γράφουν τα βιβλία σου λέω, έτσι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Άμα θα πάτε σε βιβλιοθήκες και εδώ στην Αθήνα που πιάνουν την ιστορία πριν 3.000 χρόνια,
0: ναι,
1: θα δείτε τι είχε γίνει και τι έγινε. Όπως και τώρα αλλάζουν οι πληθυσμοί.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τότε ήταν οι Αιγύπτιοι, αυτοί οι ευγενείς που σου λέω, που είχαν, ας πούμε, που ήταν εντάξει, δεν ήταν. Ενώ μετά άλλαξε ο πληθυσμός της και ήρθανε από μέσα, από τα βάθη της ερήμου, από εκεί.
0: Της Ασίας.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτοί μας αγαπάνε τόσο πολύ γιατί τους κάναμε ανθρώπους, τους κάναμε και την Αλεξάνδρεια, τους φτιάξαμε το ένα, τους φτιάξαμε το άλλο με το Μεγάλο Αλέξανδρο, και μας αγαπάνε τόσο πολύ που τους παίρνουμε στη χώρα και μας κλέβουν κιόλας. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί που φταίνε είναι αυτοί εδώ, οι 300 εδώ μέσα. Αυτός σου φεύγει, σου λέει πάω, ξέρω εγώ, από τον καλεί ο άλλος και του λέει θα παίρνεις τόσα το μερογάμα, το κοροϊδό είναι. Άμα στην Αίγυπτο παίρνει, ξέρω εγώ, μία λίρα και του πει άλλος θα σου δίνω 3 λίρες εδώ, ξέρω εγώ, ή Τουρκία που έχει λίρες. Άμα του πει Τούρκος θα σου δίνω 4 λίρες. Την ώρα κορόιδο είναι να κάτσει στην Αίγυπτο να παίρνει μία. Καθόλου πως γίνονται τα πράγματα, ηλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι, ας πούμε, δηλαδή να καταστρέψεις ένα τόπο. Δεν είναι μόνο άντε σου ρίξα 2 σφαίρες και σε σκότωσα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξαφανίσεις μία χώρα.
0: Βέβαια. Και χωρίς
1: πόλεμο.
0: Χωρίς πόλεμο. Και είναι και, και χειρότερη αυτή η άλλη εξαφάνιση. Μα γιατί με τον πόλεμο μένουν και με τον πόλεμο πλάκα-πλάκα μένουν ότι έχουν να μείνουν. Με την άλλη περίπτωση μεταλλάσσεται ο πληθυσμός και η κάθε χώρα.
1: Κοίταξε να δεις. άμα σου δώσουν εσένα, λέμε τώρα για παράδειγμα τώρα, μια σφαίρα και σε σκοτώσουν, έφυγες, δεν πονάς. Δηλαδή θα πονέσεις αυτή, δεν έφυγες, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ενώ άμα σε βάλω εγώ από τη, όλη τη ζωή να πεινάς, να σε κόβει το στομάχι, να σε κόβουν τα πάντα και να σου δίνω λίγο ψωμί σαν το ζώο, ας πούμε, περιπίν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο βάσανο, να σε σκοτώσω εγώ, να αφήσει μια κέκτο ή να σου κάνω αυτό το μαρτύριο?
0: Όχι, εγώ να σου θα πει κάτι άλλο. Το να σκοτώσει κάποιου σε ένα χώρο, κάποιου από αυτού που είναι εκεί, ή να στείλει άλλο κόσμο να μεταλλάξει ακόμη την οικογένεια Τάλουνου και να μην υπάρχει αυτή η οικογένεια που ήταν εκεί σε Ρίζες.
1: Ναι, μα
0: αυτό και χειρότερα.
1: Είναι η παγκοσμιοποίηση τώρα.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Είναι η παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, άκουσα να σου πω.
0: Πες το μου
1: να εάν έχεις καιρό, υπάρχει ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις, ήταν στον Άγιο Γιώργη απάνω στον Καρέα.
0: Ναι.
1: Ένας ιερέας που λεγόταν Αχιλλέος. Λοιπόν.
0: Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Βρες το βίντεο και μιλάει για την τωρινή. Μιλάει για πολλά, αλλά μιλάει. Τι μας περιμένει και έρχονται σιγά σιγά και θα έρθουν κι άλλα με τις κάρτες, με όλα αυτά. Ψάξ το, βρες το, κάτσε με ησυχία, πιέσε ένα καφεδάκι, άκουσε τον, ναι, και άμα δεν σου σκοθεί τρίχα της και βαλίζομαι να μου το πεις στη μύτη.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει δηλαδή.
0: Ναι. Πώς το είπε στο βίντεο?
1: Όλα αυτά που λέει, μήπως... εγώ τον άκουσα προηγουμένως.
0: Περίμενα να σου πω κάτι, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μήπως κάποιοι θέλουν να ακούσουν και το ψάξουν, πώς το ψάχνουνε?
1: Τι?
0: Πώς το ψάχνουνε για να βρουν αυτό που λες, Αχιλλέος, τι είπες?
1: Είναι ο πατήρ Αχιλλέος.
0: Πατήρ Αχιλλέος, έτσι.
1: Δεν ζει τώρα. Εγώ είχα δει ο DVD δικά του.
0: Ναι.
1: Κάπου μου τα βάλανε, μου τα χώσανε, τα χάσα. Λοιπόν, και λέει από τότε που ζούσε και ήταν ακμαίος ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ και 15-20
0: χρόνια. Θα το ψάξει, μην μου λες τίποτα άλλο. Μην μου λες γιατί περιμένουν γραμμές. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, εντάξει, ψάξε και βρες και θα δει.
0: Το είπα γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές σου, λέω, να θέλουν να το ψάχνουν ήδη.
1: Αυτός ήταν στον Άγιο Γιώργη στον Καρέα.
0: Ωραία. Πατήρ Αχιλλέος. Γιατί Αχιλλέος μου λέει Κύπριος.
1: Σάββας, ναι, ο Σάββας πατήρ Αχιλλέος.
0: Γι' αυτό ρωτάω, το Αχιλλέος είναι κυπριακός, με σαν επίθετο.
1: Ναι, όχι, έχει και μια ιστορία με τους Άγγλους, με την Όκαυτος.
0: Αχα, ωραία. Να σε καλά.
1: Ψάχνω και θα μείνεις.
0: Σε ευχαριστώ. Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, εδώ για μια ακόμη βραδιά, Παρασκευή βράδυ, ενώ αύριο υπενθυμίζω εγώ πάντοτε, μεσημέρια 12 με 1, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, μία με 4 ο φοβερός, ο Σερέτης, που είπατε για το περιστατικό, ένας τηλεθεατής μας και ακροατής μας απόψε, ότι συνέχεια δυνατές εκπομπές με αποκαλύψεις με και αύριο Σάββατο, επειδή είναι 4 ώρες, 3 με 7, ναι, 4 με 7, ο ραδιομακαράριδες Στέφανος Κύρος. Ενώ αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, 2 τη νύχτα, ξυπνήστε, βάλτε το ρολόι 2 παρα 5, να βάλετε να μας δείτε. Στην ώρα του alert, 2 με 4 τη νύχτα είμαστε. Όποιος κάνει βόλτες και μέσα στη νύχτα, όποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί, όποιος πάει σε κανιά βαράδα και γυρνάει, ρίξτε κανιά ματιά και μπορεί να ακούσετε και τον εαυτό σας, που διάφορες εκπομπές μαγνητοσκοπούνται από τον Σαββά και τον Αποστόλη και τις δίνουμε και στην ώρα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία είμαι.
0: Γεια Σοφία. Έχουμε σήμερα δεύτερη Σοφία,
2: Εχθές που πήρα και στεναχωρέθηκα.
0: Τι έκανα?
2: Που σου είπα για το Μιχάλη να μου βάλει το τραγούδι και
0: δεν πήρα, Σοφία μου, το ξεχάσαμε.
2: Ναι, το ξεχάσαμε αυτό.
0: Μη σε νοιάζει, πάρ το Μιχάλη και να σου βάλει ό,τι θέλεις. Μη σε νοιάζει.
2: Δεν ξέρω, παίρνεις τηλέφωνο το Μιχάλη?
0: Ποιος?
2: Το Μιχάλη το παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, ρε Σοφία μου, για αυτό μου κάνει τίποτα, ξέρεις τι σου λέω.
2: Το ίδιο το τηλέφωνο που παίρνω εσένα.
0: Βέβαια, θα πάρεις το βράδυ μετά την ώρα που ξεκινάει το παιδί, που είναι ευγενέστατος.
2: Τον εβλέπω και ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πάρεις και να πεις, Μιχάλη, κάνε μια αφιέρωση.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και αφιέρωση και
2: να
0: σε μένα.
2: Τέλος πάντων, όχι, δεν θέλω. Θέλω να είμαστε αγαπημένοι και να παίρνω τηλέφωνο να μιλάμε.
0: Έτσι είμαστε, μη σε νοιάζει τώρα.
2: Ηλία μου, γιατί σε βλέπω, σε αγαπάω πάρα πολύ, σαν να είσαι δικός μου άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά.
2: Σ' ακούω κάθε βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
2: Και θέλω να είμαστε αγαπημένοι και ωραίοι.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, για τους παπάδες τώρα που λένε, γιατί να μην παίρνουμε κι εμείς οι συνταξιούχοι που παίρνουμε λίγα χρήματα να πάρουμε κι εμείς 5% και να πάρουν κι αυτοί άλλα 5%, έτσι. Που παίρνουν τα συντάξεις, που παίρνουν από την εκκλησία, που παίρνουν από τις κηδείες, που παίρνουν από τις βαφτίσεις, που παίρνουν του κόσμου τα λεπτά. Για να παίρνουν εμείς ψυχουλά.
0: Παίρνουμε, εμείς δεν νοιάζει και μικρό αυτό. Παίρνουν 10 ευρώ το μήνα, 100 ευρώ το χρόνο, πολλά λεφτά.
2: Τι ωραία που είναι,
0: ναι.
2: Και δεν έχουμε. Και διστάζουμε να πάμε, να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε.
0: Σωστά.
2: Που είναι πανάκριβα. Όλα.
0: Που έχουν πάει 5 φορές πάνω όλα.
2: Όλα.
0: Και
2: όλα,
0: τα άλλα έχουν ανέβει 5 δραχμές. Άκου τι θέλω από σένα, Σοφία μου. Άκουσε με για μη σε διακόψω. Μου λένε από τη ροή τα παιδιά. Ναι. Περίμενε δευτερόλεπτα να περάσουμε. Ναι. Εκεί για δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε. Περίμενε,
2: ωραία,
0: μην κλείσει.
2: Εντάξει, περιμένω, μην περιμένω. Κλείσεις.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί. Ενώ εγώ θα μιλάω. Δεν μη σα νοιάζει.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ράδιο Μάχη, αφού είπα ένα γεια στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του Αλέρτ. Πάμε τώρα, Σοφία μου, σε σένα, συνεχίζεις.
2: Έλα, λοιπόν, και το άλλο. Που ο Σαμαράς μας έκοψε τα δώρα.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας μας έκοψε το ΕΚΑΣ.
1: Ναι, όπως βλέπεις, κάνουν ό,τι μπορούν ο καθένας.
2: Μπράβο. Ό,τι μπορούν κάνουν. Και τώρα ξαναβγαίνει ο Τσίπρας να κάνει τι. Ο Σαμαράς να κάνει τι. Και έχουν το Βελόπουλο τελευταίο.
1: Ο Βελόπουλος θα βρίσκεται και θα μονομαχεί με τον πρώτον. Να θυμάσαι αυτή την κουβέντα που λέω. Το θυμάστε, αυτό εδώ είμαστε. Ναι. Και θα έρχονται μετά, κοντά-κοντά θα είναι.
2: Μακάρι.
1: Θα έρχεται μετά το κοντά-κοντά το αυτό που λανσάρουν οι τόσοι πολλοί το Τσίπρα. Να είναι καλά και ο Τσίπρα, δεν έχω καμία.
2: Εντάξει, να είναι καλά όλοι αυτοί.
1: Προς Θεού, ας πούμε, όλοι τους.
2: Δεν έχουμε κακία.
1: Όπως και η γυναίκα αυτή που κάνει, πέρα από κάποιες υπερβολές που έχει, και αυτή δεν έχει καμία σχέση με το 3 που τη δίνουν και η Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: αυτό
2: ναι.
1: Είναι παραμύθι, θα θέλω να εξαφανίσουν κάποιους.
2: Και η Κωνσταντοπούλου τώρα λέει και δεν ξέρω τι να πω με αυτή τη γυναίκα.
1: Λέει πολλά καλά, είναι σε μερικά πράγματα παρά είναι υπερβολική.
2: Είναι υπερβολική.
1: Αλλιώς ήταν η μόνη σωστή από του Τσίπρα. Περίμενε, Σοφία μου.
2: Ναι.
1: Η μόνη αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ τότε που κράτησε τη γραμμή της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εντάξει.
1: Κράτησε τη γραμμή της. Τι θα κάνουμε τώρα, γιατί δεν υπογράψει τίποτα.
2: Ακούω και αυτή. Ακούω και τον Μελόπουλο, ακούω και τον. Πώς το λένε, Μακελάριδες.
1: Ο Στέφανος Οχίου.
2: Ο Οχίου, ναι, τα λέει όμως. Μπράβο του. Δεν φοβάται Θεό.
1: Στέφανος
2: Οχίου. Και καλά τα λέει. Λέει την αλήθεια. Άμα λες την αλήθεια, να μην φοβάσαι τίποτα.
1: Είναι...
2: Το ψέμα είναι κακό να λες.
1: Είναι...
2: Το ψέμα.
1: Αυτό που κάνει θα τον ζηλεύανε και δεν μπορεί να το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος δημοσιογράφος.
2: Όχι βέβαια. Όχι. Και ο άλλος που βγαίνει, πώς τον λένε, που βγαίνει το απόγευμα, πώς τον λένε.
1: Ο Σερέτης.
2: Ο Σερέτης.
1: Βέβαια.
2: Και αυτός πολύ καλός, πολύ μ' αρέσει, τον ακούω και αυτόν από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όλα τα ακούω συνέχεια, τα ακούω το κανάλι αυτό, συνέχεια, δεν το σταματάω καθόλου. Πρωί-πρωί το βάζω και τέτοια ώρα που παίρνω εσένα, ας πούμε, που δεν σε παίρνω, ακούω.
1: Έχει καλές εκπομπές στο Ράδιο Μάχη, δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι ακροαματικότητα που έχει η Σοφία.
2: Ναι, ίδια μου, ναι.
1: Δεν υποτιμάει τον κόσμο, ακούνε ιδιαίτερα πράγματα, ανοίγουν μυαλά όλες οι εκπομπές.
2: Ναι, ναι. Για αυτή τη γυναίκα τη λυπάμαι τώρα με την κοπέλα αυτή που δεν έχει λεφτά να πάει και να.
1: Ναι.
2: Τη λυπήθηκα, αλλά πρέπει να τη βοηθήσουν τη γυναίκα αυτή. Είναι κρίμα.
1: Ξέρεις πόσοι άλλοι πέρα από αυτή τη γυναίκα, την κυρία Ειρήνη, δεν θα πω τώρα προς Θεού. Το καταλαβαίνω και έχεις δίκιο μαζί της, είμαστε.
2: Αλλά μου, ξέρεις πώς. Ξέρω, γιατί
1: Σοφία,
2: ορίστε.
1: Ξέρεις και πόσοι άλλοι σε δύσκολη θέση, σαν αυτή τη γυναίκα. Γενικά, ο Κοσμάκης του βγαίνει η Παναγία, τα βγάλει πέρα.
2: Μα που άκουσα προχτές, είχε μία και ήθελε μπιμπιλίνο και δεν είχε να βάλει ένα μπιμπιλίνο στο παιδί της. Και πήγε, λέει, ένας από το σούπερ μάρκετ.
1: Α,
2: και
1: ναι.
2: Της πήρε δύο-τρεις τσάντες πράγματα και της έδωσε.
1: Ναι.
2: Μακάρι ο κόσμος να κάνει καλό, άμα μπορεί. Άμα μπορεί να κάνει ένα καλό, τι να κάνουμε, Ηλία μου, τι να κάνουμε, υπάρχει και φτώχεια πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
2: Και, ναι, και αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Σοφία μου, καλό σου βράδυ.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο,
1: ναι.
2: Και όταν, θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Και όταν θα πάρεις το Μιχάλη για αφιερώσεις, αφιέρωσε μου και εμένα κανένα τραγούδι.
2: Έγινε, Ηλία μου, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και τη γυναίκα σου,
1: καλά,
2: να είσαι καλά.
1: Που ήταν παραπονεμένη χθες που της είπα τι με παίρνεις εμένα, ακούς να λέω τραγούδια, αλλά ωραία γλυκιά που πως την καταλαβαίνω πόσο γουστάρετε. Πάντα είχα διπλό βέλος με τον κόσμο, δεν θέλω να κάνω το πονηρόβι, το καλό παιδί, τίποτα, σιγά μην είμαι καλός, αλλά γενικά με τον κόσμο τα πήγαινα καλά, σε κάθε κανάλι, σε κάθε κομπή ήταν διπλό βέλος εκτίμησης, συμπάθειας, αγάπη σας, Τον κάθε έναν τον εκτιμώ και τον πιστεύω. Γι' αυτό το λεύθερο με την κυρία Σοφία, λες και την ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Α, δεν πάμε γραμμή. Πάμε χωρίς γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, θέλω μια μέρα, θα τα θυμόμαστε όμως όλα όσα λέμε κάθε τόσο. Γι' αυτό λέω ότι οι εκπομπές του Ραδιομάχη είναι προχωρημένες σε ό,τι λέει κάθε εκπομπή. Σε ό,τι λέει κάθε εκπομπή. Θυμάμαι 7-8 μήνες πριν, 7-6 μήνες, πάντως πολύ καιρό, χωρίς καν. Δεν είχε κατέβει ο άνθρωπος Τσίπρας καθόλου, δεν είπε. Λέω να το θυμάστε όλος ο ΣΥΡΙΖΑΣ και όλη η αριστερά με τον Τσίπρα θα κατέβει. Και θυμάμαι είχα και έναν κύριο που είπε και λέει: δεν γίνονται αυτά. Είχε φίλοι έξω, μου λέγανε: ρε Κακλαμάνη, λες τώρα κάτι τρελά πράγματα. Και λέω να το θυμάστε, θα ενώσει τους πάντες, θα διαλυθεί και σε, δεν θα υπάρχει φάμελο, δεν θα υπάρχουν αρίστε. Εκεί πάει όλο. Προβλέπει μερικά πράγματα από τη διέστησή μας, τις εμπειρίες της ζωής. Δεν ξέρω τι διαβάζουμε τον κόσμο, διαβάζουμε τη συνισταμένη του κόσμου. Λοιπόν, και τώρα να θυμάστε ότι μέσα στους δύο πρώτους θα είναι και ο Βελόπουλος. Εκεί θα βρίσκεται. Όσο και να βοηθάνε και άλλοι και να είναι καλά τον κάθε Τσίπρα, ο καθένας έχει τα δικά του, πιστεύω, και τις δικές του ιδέες. Σεβόμαστε, καλή επιτυχία. Και στην κυρία Καριστιανού, καλή επιτυχία. Αλλά να θυμάστε πως θα βρίσκονται με μία σειρά που άλλα σας λένε για διάφορα κόμματα και άλλα βγαίνουν. Πάμε στη γραμμή. Με τον πρώτο να βρίσκεται γύρω στα 20-22. Παρακαλώ. Τώρα χαλάμε καρδιές σε κάποιον δημοκράτες. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Θέλω να έχω τη δίκη. Χαμηλώστε ραδιόφωνο. Με ακούτε? Δεν πειράζει. Βγάλτε τον έξω. Δεν γίνεται. Θα καταλάβει πως τον κόψαμε μόνο και μόνο επειδή είχε το νου του αλλού και ήταν δυνατό. Λοιπόν, παιδιά, μπορώ να χαλάω καρδιές. Έχω φίλους νεοδημοκράτες. Δεν θεωρούμε εγώ κανένας αιρετικός της δεξιάς με την έννοια εναντίον δεξιάς και τέτοια. Εκτιμώ αυτά που πρέπει να εκτιμήσω προς τα δεξιά. Εκτιμώ αυτούς τους πολιτικούς που ήταν πραγματικά με το λαό και ας ήταν δεξί, υποτίθεται. Γιατί μερικές φορές και αριστεροί είναι πιο δεξί και ακραίοι εις βάρος του λαού από αυτούς που θεωρούν πως είναι δεξιούς. Και το απέδειξε και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά να θυμάστε και πριν πολύ καιρό, όταν λέγαμε πως θα γίνουν συγχωνεύσεις, αλλαγές, συμπτύξεις, καιρό πριν, όχι τώρα που γίνονται τα κόμματα, γι' αυτό μέχρι να φτάσετε μέχρι τις εκλογές θα έχετε πολλές εκπλήξεις. Με αυτά τα δεδομένα σκέφτομαι πως θα βρίσκεται ο πρώτος γύρω στα 20-22. Και πολύ λέω, θυμηθείτε το. Και με αυτά τα δεδομένα και με τα παραμύθια που ακούς τηλεοράσεις που λένε αντίον του Βελόπουλου, δεν έχουν τι να πούνε, γράφουνε κάτι σακλαμάρες, θα πάρει από τον κύριο Βελόπουλο. Έχω ξαναπεί, η Καριστιανού η γυναίκα δεν έχει καμία σχέση να πάει και οι ψηφοφόροι του Βελόπουλου δεν πρόκειται να έχουν καμία σχέση συγγένειας με, σας πειράζει αυτό που λέω, και μπορεί να μην συμφέρει και τα κόμματα σε αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά το αριστερό είναι με Τσίπρα και ό,τι ήταν κομμάτια όλα με Τσίπρα και όλοι αυτοί οι ένωσοι θα ενωθούν όλοι και θα πούνε πάμε όλοι μαζί για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, για του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και των αριστερών. Η Καριστιανού πάει από άλλη μερίδα και ό,τι έχει να κόψει θα κόψει από αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι από ό,τι έγιναν και με πόνο για τα παιδιά τους και όσοι και λένε πως την έχουν καταλήψει την Καριστιανού, γιατί έτσι συμφέρει να λένε, κανένας από τους γονείς δεν είναι λέει με την Καριστιανού. Και αυτό είναι αντίον της γυναίκας αυτής, λίγο άτιμο και κάτω από τη ζώνη. Το Βελόπουλο δεν τον αγγίζουν αυτά. Το Κουκού έχει το δικό του κόσμο, δεν τον αγγίζουν αυτά. Γιατί έχω ακούσει τα παραμύθια της. Η Κωνσταντοπούλου έχει κάνει πολλές φορές πολύ σκληρή και καλή κριτική. Πέρα που έχω πει και εγώ κάποιες φορές ότι είναι υπερβολική σε μερικά πράγματα. Αν κρατούσε ένα μέτρο και μιλάς με στη Βουλή και έχεις να μιλήσεις 7 λεπτά και σε έχουν αφήσει 19. Και μετά λες σε αυτούς που σε αφήσανε, είσαι φασίστας, δεν το δέχεται αυτό λογικά. Αλλά δεν μπορεί να μην τις παραδεχθείς τι έκανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είπε όχι, το εννοούσε όχι. Άλλαξε την πορεία της από αυτούς που θεωρούσε πως αλλάζουν την πορεία που είχαν. Καλή κακή πορεία, αυτή είναι θέμα δικό της, της γυναίκας ή των ομοειδετών της. Αλλά κράτησε όμως την γραμμή που της άξιζε. Λοιπόν, μη χολοσκάτε, έχετε και άλλες αλλαγές. Και άλλα κόμματα και άλλα πράγματα που μέχρι να γίνουν εκλογές θα τρίβουμε τα μάτια μας και δημιουργείτε. Και ποιοι ακόμα έχουν να κοπούν από κάπου, ποιοι έχουν να φύγουν, ποιοι δυσαρεστημένοι, ποιοι να ενωθούν, ποιες εκλογές, ποιες αγορές, εξαγορές και όλα αυτά. Απλώς σας λέω, από τώρα διαισθάνομαι Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, δεν ξέρω στο επόμενο σκαλοπάτι, Ελλάς, Καριστιανού, πάντως βρίσκεται η σειρά κόντρα σε αυτά που σας λένε τηλεοράσεις. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είμαι, Ηλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες και η κυρία Καριαστιανού θα πάρει ψήφους από ΣΥΡΙΖΑ, από αυτήν την Κωνσταντοπούλου. Εγώ πιστεύω μπορεί και να πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία, από όλους, αλλά δεν θα πάρει από εμάς που ψηφίζουμε Κυριάκο Βελόπουλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή εμείς που ψηφίζουμε Βελόπουλο, που ξέρω πολλούς, έτσι φίλους μου, συγγενείς μου και αυτά, και εμείς είμαστε μπετόν αρμαί, εκεί θα πάμε.
1: Και εγώ και, και ερωτηματικά αν θα πάρει τον Κωνσταντοπούλου. Έχω ερωτηματικά αν θα πάρει τον Κωνσταντοπούλου.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα, εντάξει εγώ, ξέρεις, επονεμένη εννοείται, αλλά έχει, αυτή η γυναίκα ξέρει από πολιτική. Έχω μάθει ότι είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλή γιατρός.
1: Δεν ξέρω να είναι καλά, κοίτα, στον πόνο της μάνας και του πατέρα είμαι μαζί τους. Τα άλλα έχω τις αντιρρήσεις μου σε οτιδήποτε.
3: Μα και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος μας, είχε χάσει το παιδικό του φίλο, έτσι, 40 χρόνια και έκανε αγώνα. Και έτρεχε, έκανε, έρανε, τέλος πάντων. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος.
1: Ωραία.
3: Και εμείς που τον υποστηρίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος ή πρώτος ή πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία είναι. Πολύ κοντά δηλαδή, να σου πω. Δεν πιστεύω τίποτα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι παραμύθια. Δεν μπορεί να είμαστε τέταρτο και πέμπτο κόμμα. Αυτά είναι ψέματα όλα.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Απόψεις, αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Γεια σας.
4: Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη. Είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σου, κύριε Νίκο.
4: Πώς είσαι?
1: Εδώ.
4: Χαιρετισμού σε όλα τα ακροατήρια.
1: Να είστε καλά.
4: Το φίλο μου τον Αλή δεν ακούω τελευταία και στεναχωριέμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έχει μέρες να μας πάρει.
4: Πέρα από το τι θα ψηφίσω που είναι γνωστό ασφαλώς, συγκριτικά τώρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Τσίπρα, προσωπικά έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη κατά 95% στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπως και να το κάνουμε το θέμα, όπως και να το πιάσεις, είναι ένας άνθρωπος.
1: Δεν έχεις άδικο, κράτησε, κράτησε την πορεία της η γυναίκα.
4: Μπράβο, ακριβώς. Δεν θέλω να πω ότι είμαι υπέρ του να ψηφίσω.
1: Ναι, ναι, λέμε, λέμε με μια γνώμη αντικειμενική.
4: Αλλά θα προτιμούσα να ανέβει περισσότερο σε σχέση, γιατί έχει φωνή αντιπολιτευτική, σε σχέση με την κυρία αγνώστων λοιπόν στοιχείων που δεν έχει κανένα πολιτικό υπόβαθρο. Τίποτα, το τίποτα πολιτικά δεν έχει, δεν στέκει.
1: Ναι.
4: Έτσι. Τώρα για το κόμμα του Ελλάς.
1: Ναι.
4: Αυτό κύριε Κακλαμάνη δεν νομίζω θα το θεωρήσει ντροπή του προσωπικά ο κύριος που το αντιπροσωπεύει να πει το όνομα σαν Ελλάς, το Ελλάς ή η Ελλάς εκτός αν του δώσουν κανένα σλόγγαν «Ελλάς γελάς, εσύ μας κυβερνάς». Φαντάζομαι ότι θα αναφέρεται στο κόμμα πάντα σαν αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι.
4: Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα Ελλάς. Αποτροπή τουλάχιστον.
1: Εθνικιστικά θες να πεις.
4: Ναι, θα αισθάνεται ντροπή να αναφερθεί στο Ελλάς του 40 και στην Ελλάδα την οποία έχει προδώσει. Ή το ένα ή το άλλο, φαντάζομαι. Τώρα να υποθέσουμε ότι θέλει να μπει το ΑΝΕΛ εκεί, να του βάλει μπροστά αν, να το κάνει ΑΝΕΛΑΣ. ΑΝΕΛΑΣ. Και ο Φάμελος να πάει και ο Φάμελος από εκεί, να το κάνει ΦΑΝΕΛΑΣ. Ό,τι θέλει. Αυτά. Εύχομαι επιτυχία στην ομάδα μας.
1: Ναι, τι,
4: καλό βράδυ σε όλους.
1: Σήμερα τώρα παίζουν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι είναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ποιος πάει μπροστά, Νίκο, ή δεν ξέρουμε.
4: Α, εγώ παρακολουθώ εδώ.
1: Ναι,
4: εδώ παρακολουθώ. Δεν έχω υπόψη.
5: Παναθηναϊκός 10 πόντους.
1: Πάει μπροστά, Παναθηναϊκός 10 πόντους. Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστούμε. Όποια ομάδα εννοείς. Όποια ομάδα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκάκιας. Αλλά δεν λέει τίποτα. Χάσαμε προθές και είναι δεύτερος αγώνας σήμερα, έτσι. Εντάξει. Ολυμπιακός φέτος άξιζε αυτό που έκανε, ήταν φοβερό. Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρίες, ενώ είναι ομαδάρα κι αυτή.
5: Ερχόμαστε.
1: Ναι.
5: Σαν ομάδα ερχόμαστε.
1: Ναι, να δούμε. Λοιπόν, αλλά ότι έχει παιχταράδες, ότι είναι ομαδάρα, ότι ο Γιαννακόπουλος έχει ρίξει λεφτά και έχει κάνει πράγματα. Τώρα που είπα Γιαννακόπουλος, να πάω σε ένα άλλο Παναθηναϊκά και εγώ είμαι εκείνο του παιδί. Είμαι τα παιδιά του Γουέμπλεϊ που έβλεπα όλους τους αγώνες, το έχω πει. Μόνο εξωτερικό δεν μπορούσα να πάω, επειδή τότε ήμουν γυμνάσιο. Ο χθες κάπου τον πήρε το μάτι μου, έτσι, τον Βαρδινογιάννη, τον καπετάνιο που λέγανε οι Παναθηναϊκοί, που πολλοί έχουν αντιρρήσει σε μερικά πράγματα, αλλά κακά τα ψέματα αυτοί ήταν μέσα σε όποια λάθη τους οτιδήποτε, δεν μπορεί να τους αγνοήσει όποια ομάδα να είσαι, ότι ήταν αυτοί που πραγματικά δίναν τη ζωή τους για το, για την άνοδο του αθλητισμού. Γιατί ποντάροντας με σοβαρές βάσεις και με καλά μυαλά και σαν επαγγελματίες μεγάλοι και σαν πετυχημένοι άνθρωποι όπως ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος, νομίζω πως πρόσφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον, παιδί μου Παναθηναϊκός, σέβομαι όταν δω κάποιον Ολυμπιακό να είναι ένας πρόεδρος που λέω ότι προσφέρει στον αθλητισμό. Δεν το κρίνω σε άλλα. Και εδώ ότι ποντάρει, δίνει λεφτά, κάνει, σκίζεται για την ομάδα, την αγαπάει. Όπως όταν έκανε επιτυχία ο Ολυμπιακός πρόσφατα με το Μαρινάκι στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να μην πω μπράβο του, μπράβο του σαν πρόεδρος. Δεν έχω δηλαδή, δεν μπορεί να πιάνω το κάθε ένα χωριστά και να κρίνω έναν άνθρωπο ο οποίος τι είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού, στο τι επιτεύγματα έχει. Τι έκανε ο Βαρδινογιάννης, πόσο πόνταρε στον Παναθηναϊκό, τι αγόρασε, τι έκανε σαν παίκτες. Έτσι τους κρίνω και εύχομαι κάθε. Όπως αυτός ο πρόεδρος φέτος στη ΣΑΕΚ. Σκίστηκε εκεί. Έστησαν μια ομάδα και με ένα καλό προπονητή. Ή ο Πάνο Σαββίδης ο άνθρωπος. Δεν έχει δώσει τη ζωή του για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην το σεβαστείς αυτό. Όπου και αν ανήκεις σαν φίλαθλος. Λοιπόν, να έρθουμε, γραμμή όχι δεν έχουμε, αδελφός σκότωσε τον αδελφό του λέει. Τι ακούμε ρε παιδιά, πάλι για αυτά ακούμε, πάλι αυτά θα φέρουμε κουβέντα γιατί αυτά συμβαίνουν. Τι είναι αυτό τα άτιμα, τα κέρδη, το μίσος. Ξέρετε, το ξένον τους συγχωρείς και πράγματα. Τον συγγενή όταν σε αδικήσει, είσαι πιο εχθρικός στα συναισθήματα από έναν ξένο. Το ξένο δηλαδή μπορεί να πεις πάει στο... αν πάει να σου φάει κάτι. Στα αδέρφια ίσως γι' αυτό και μετά τα εγκλήματα είναι πιο σκληρά μεταξύ συγγενών. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έχω υποπτευθεί ότι γίνεται. Που είναι με μίσος κάποιος να σκοτώσει κάποιον, να συγγενή πει να του φάει ένα χωράφι. Αυτό που είναι την περιουσία, που δεν βρίσκει άκρη όταν σου έχει κάνει αδικία κάποιος εννοώ. Λοιπόν, για πάμε.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
6: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, από Καμίνια.
1: Ναι, κύριε Γιάννη μου. Ναι.
6: Θα ήθελα απόψε να αναφερθώ σε ένα αξιόλογο για μένα θεματάκι,
1: ναι,
6: που έχει να κάνει με την ερμηνεία μίας λέξεως, ναι, μάλλον παρεξηγημένης.
1: Ναι.
6: Τελευταία μας απασχολούν πάρα πολύ, ειδικά στα βελτία καιρού, με το φαινόμενο των καιρικών συνθήκων, που ονομάζεται συνοπτικά καταιγίδα.
1: Ναι.
6: Είναι συνηθισμένη η λέξη. Χρησιμοποιείται σε κάθε μεταβολή του καιρού προς το χειρότερο.
1: Ναι.
6: Το ότι θα έχουμε πιθανές καταιγίδες με τα επακόλουθα κτλ.
1: Ναι.
6: Είναι κάτι λοιπόν που μάλλον τρομάζει τον άνθρωπο, η λέξη καταιγίδα, έτσι δεν είναι?
1: Ακούγοντάς το, δεν σε πάει σε καλά καταιγίδα χαράς, σε πάει σε καταιγίδα κάτι άσχημο, σωστά?
6: Καλά το πήγατε. Αυτό εννοεί ο απλός κόσμος, αυτό εννοώ και εγώ. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι είναι μια λέξη η οποία μάλλον τρομάζει.
1: Ναι.
6: Προδιαθέτει δηλαδή τον άνθρωπο αρνητικά και του δημιουργεί φοβίες.
1: Ναι.
6: Ας πάμε τώρα να αναλύσουμε τη λέξη καταιγίδα, ναι, να δούμε τι γίνεται, γιατί κάθε τι που έχει βαφτιστεί, δηλαδή ονομάζεται κάπως, με κάποια αιτιολόγηση τοποθετούν τον όρο, το λεκτικό, σαν ναι, ονομασία.
1: Ναι.
6: Δηλαδή, έχω πολλά τέτοια πράγματα στο μυαλό μου και μια άλλη φορά θα πω ένα πιο πολύ έτσι σαν ανέκδοτο,
1: ναι,
6: που έχει να κάνει με την γραφή του όρου που κυριαρχεί στη ζωή μας. Της λέξεως δηλαδή έρος με τα μικρά γράμματα.
1: Ναι.
6: Άλλη φορά όμως, έχει πολύ πλάκα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
6: Εν πάση περιπτώσει, με τη λέξη καταιγίδα, η οποία είπαμε επικρατεί και δημιουργεί μια φοβία στον άνθρωπο, αν την αναλύσουμε, έχει να κάνει με δύο μέρη, με την πρόθεση κατά και την λέξη εγγύς, εγίδα,
1: ναι,
6: με αλφα γιώτα.
1: Ναι.
6: Η εγγύς, στα αρχαία ελληνικά και στην καθαρέβουσα, η εγγύς της εγίδος σημαίνει η φροντίς της φροντίδος.
1: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
6: Υπό την εγίδα που λέμε,
1: υπό την εγίδα τάδε, ναι, υπό την προστασία.
6: Ναι. Υπό την προστασία, υπό την φροντίδα. Ναι. Έχω ψάξει τα λεξικά και τα έχω δει, έχουν επιβεβαιωθεί,
1: ναι,
6: αυτά που σας λέω.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν χρησιμοποιεί την πρόθεση κατά, όπως τη χρησιμοποιούμε περίπου και στη λέξη καταδρομέας,
1: mm-hmm,
6: που σημαίνει γρήγορος στη δράση, για κεραυνοβόρα δράση, δηλαδή άμεση, πάρα πολύ γρήγορη,
1: ναι,
6: στη λέξη καταιγίδα σημαίνει γρήγορη φροντίδα, έτσι δεν είναι?
1: Αναλύοντας τα έτσι όπως λέμε.
6: Ναι. Αν λοιπόν η λέξη περιέχει αυτό το νόημα, το οποίο είναι το βασικό, το αρχικό της, έτσι πρωτοδημιουργήθηκε η λέξη.
1: Ναι.
6: Εμείς τώρα την έχουμε τοποθετήσει διαφορετικά ενοιολογικά στο μυαλό μας και,
1: ναι,
6: είπαμε μας προκαλεί το φόβο και το δέος,
1: ναι,
6: του τι θα μας βρει ας πούμε με την καταιγίδα που θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, αν έχει βαφτιστεί έτσι αυτό το φαινόμενο καταιγής, δηλαδή γρήγορη φροντίδα, πρέπει να δούμε τι υπονοεί ο ποιητής, γιατί βαφτίστηκε αυτό το φαινόμενο έτσι.
1: Ναι.
6: Εγώ ξέρω, αλλά δεν θα το αναλύσω τώρα, θα το αφήσουμε εδώ έτσι σαν γρίφο,
1: ναι,
6: και θα αναφερθούμε πάλι άλλη φορά, για να μην τραβήξει και μακριά σε μάκρος συζήτηση.
1: Ό,
6: συμφωνείτε?
1: Ό,τι θέλετε.
6: Θα μείνει σαν γρίφος. Γιατί ονομάζεται καταιγίδα, δηλαδή γρήγορη φροντίδα,
1: ναι,
6: ενώ στην ουσία είναι κάτι που μας προκαλεί φόβο.
1: Ναι, φοβάμαι μήπως η πράξη, μήπως εμείς το έχουμε πάρει έτσι.
6: Μα ο άνθρωπος θα έχει δημιουργήσει αυτά, τους λεκτικούς όρους, ο άνθρωπος επινοεί.
1: Και χαμηλώστε λίγο, που λέτε τα παιδιά από τη ροή, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, κύριε Γιάννη μου.
6: Δεν έχω ραδιόφωνο, αλλά έχω θέση όμως, μάλλον η θέση μου έφταγε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν θέλεις να δώσουμε μια εξηγησούλα? Μήπως ξεχαστούμε άλλη φορά?
6: Αυτό θα το κρατήσουμε σαν γρίφο, γιατί έχω να αναφερθώ και σε κάποια άλλα πράγματα
1: τα οποία
6: έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία,
1: ναι,
6: και θέλω να το συνεχίσουμε άλλη φορά,
1: ναι,
6: με παραπλήσιο θέμα,
1: εντάξει,
6: για να ολοκληρώσω και, ναι, την ενέργεια στην οποία αποβλέπω.
1: Ωραία.
6: Γιατί αυτό το πράγμα θέλω να το στείλω και σαν χαιρετισμό στον πρόεδρο, ο οποίος μου έκλεισε το τηλέφωνο,
1: ναι,
6: στις 4 Πέμπτου,
1: ναι,
6: θέλοντας να του πω κάποια τέτοια πράγματα,
1: ναι,
6: κατά κάποιο τρόπο μυστηριακά, τα οποία δεν αντιλαμβάνεται ένας απλός άνθρωπος, και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος διεισδυτικός και ψάχνομαι και έχω ανακαλύψει κάποια πράγματα, ήθελα να τα θέσω υπόψη. Εκείνος όμως έχει γύρω του ανθρώπους στους οποίους έχω απευθυνθεί πάρα πολλές φορές, και στον Στέφανο τον Δαμιανίδη πριν από 1,5 χρόνο, και στον Γιάννη τον Σερέτη, Γιάννη τον, που έχει το Σάββατο και την Κυριακή την εκπομπή στο 12 με 1 και 12 με 2. Στο Γιάννη τον...
1: Τον Τσιτούρη.
6: Στο Γιάννη τον Τσιτούρη, ακριβώς.
1: Τον Τσιτούρη.
6: Είχα βρεθεί και με τον, επί των ενεργειακών θεμάτων της Ελληνικής Δύσης.
1: Ναι.
6: Σε μία από τις τελευταίες ομιλίες που είχε κάνει ο πρόεδρος στο Δημαρχείο της Καλλιθέας, ναι, πριν από πολλά χρόνια,
1: ναι,
6: και όλοι με έχουν αφήσει σε μία αναμονή,
1: ναι,
6: χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς θέλω να τους αναλύσω και τι θέλω να τους θέσω υπόψη. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση,
1: κύριε Γιάννη,
6: η οποία δεν κοινολογείται. Κύριε Καθαμάνη, δεν κοινολογείται.
1: Κύριε
6: Γιατί
1: Γιάννη,
6: όλοι μου απαιτούσαν να τους αναλύσω τι είναι αυτό ακριβώς που θέλω,
1: κύριε Γιάννη,
6: να μεταδώσω, να μεταθέσω στον πρόεδρο, να μεταβιβάσω στον πρόεδρο. Mm. Και του λέω, άμα το αναλύσω σε εσάς, πάει, πέταξε, έφυγε το πουλάκι, το μάθε όλος ο κόσμος.
1: Κύριε
6: Εγώ
1: Γιάννη,
6: κάνω το μάθημα όμως απευθείας ο πρόεδρος.
1: Περίμενε.
6: Ο πρόεδρος λοιπόν μου έκλεισε το τηλέφωνο, εγώ έτσι το παίρνω προσωπικά,
1: ναι,
6: στις 4 Πέμπτου. Μία παρά 20 στη μεσημεριανή του εκπομπή. Αν θέλετε, ψάξτε να δείτε.
1: Περίμενε.
6: Και την τηλεφωνική.
1: Περίμενε, κύριε Γιάννη. Περίμενε λίγο.
6: Ναι.
1: Δεν έχει καμία ανάγκη συνηγορίας ο Βελόπουλος. Αλλά επειδή μου το λες σε μία εκπομπή εδώ, πρέπει εγώ εσένα τώρα να σου κάνω τον εξής διάλογο.
6: Ναι.
1: Ο άνθρωπος την ημέρα εκείνη, ο πρόεδρος, τι είχε σαν θέμα?
6: Δεχόταν τηλεφωνήματα από οποιονδήποτε για οποιοδήποτε θέμα.
1: Για οποιοδήποτε
6: δεν είχε θέμα συγκεκριμένο.
1: Ξεκίνησες και του είπες στον αέρα, θέλει να του πεις ένα σοβαρό πράγμα και μπορεί να σε αντιμετωπίσει και την ώρα?
6: Όχι, μισό λεπτό. Δεν ξεκίνησα, γι' αυτό και δεν ολοκλήρωσα.
1: Τι,
6: και
1: πώς έγινε? Εγώ δεν, κοίτα, εγώ τώρα εσένα πάω να συμπαρασταθώ, ο Βελόπουλος δεν το έχει ανάγκη. Πες μου τι,
6: το ξέρω,
1: να σου
6: το
1: πω
6: το
1: αν είσαι σωστός ή λάθος, πες μου.
6: Μα εγώ είμαι μια μονάδα, είμαι αμελητέος.
1: Όχι, δεν είσαι αμελητέος, κάθε μονάδα έχει τη δική του αξία. Λοιπόν,
6: αυτό το πιστεύω και εγώ, αλλά για τον καθέναν όμως, εγώ δεν μπορώ να αξιώνω να με υπολογίζει σαν μια αξιόλογη μονάδα.
1: Ωραία.
6: Είναι απλό μια μονάδα.
1: Πες μου κάτι, κύριε Γιάννη. Εκείνη την ημέρα, τι του είπες του Πρόεδρου?
6: Ότι έχω συναντήσει τύχους αδιαπέραστους, ανθρώπους δηλαδή δικούς του, που δεν μπορώ να τους πλησιάσω για να τους εκθέσω το δικό μου το θέμα, και ειδικά επί των ενεργειακών θεμάτων, που είναι με στοιχεία, έχω στοιχεία δηλαδή αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα δηλαδή, τον έχω πλησιάσει και προσπαθώ να του πω κάποια πράγματα και δεν δέχεται να συζητήσει μαζί μου.
1: Δεν είναι καλός. Όχι, κύριε Γιάννη.
6: Μπορείς να ξέρει τι τον θέλω.
1: Ο αδικής τον εαυτό σου. Τι θέλει να σου πει ο Βελόπουλος στον αέρα? Του λες αυτό ότι έχεις βρει αδιαπέραστο τείχος και δεν κάνει μια προσπάθεια να τον πετύχεις αλλού? Πήγαινε κάπου, άστο ένα τηλέφωνο σε μια εκπομπή στον αέρα, τι θέλει να του πεις?
6: Όχι, μισό λεπτό. Και στην Ιπποκράτους έχω πάει 10-12. Είμαι τακτικός πελάτης και παίρνω όλα τα προϊόντα γιατί με βοηθάνε.
1: Ναι.
6: Είμαι 80 χρονών.
1: Μουρνάσαι καλά, ωραία. Άφησες ποτέ το τηλέφωνο και να πεις στον κύριο Βελόπουλο επί κάτι προσωπικού?
6: Μα και με τον Στέφανο τον Δαμιανίδη είχα αφήσει πριν από 1,5 χρόνο. Όλοι υποσχέθηκαν ότι θα με φέρουν σε επαφή.
1: Περίμενε.
6: Τελικά δεν έχει κάνει κανένα τίποτα. Και αποφάσισα να πάρω εγώ ίδιο τηλέφωνο σε αυτή τη μεσημεριανή εκπομπή και με αποπήρε.
1: Όταν τέλειωσε η εκπομπή, μήπως έπρεπε να πάρεις εκεί το Βελόπουλο?
6: Μα πήρα και τον κύριο Παπαγεωργίου και μου είπε ότι θα αφήσει σημείωμα και θα κάνει μια προσπάθεια. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να του μεταδώσω, να του μεταβιβάσω, το ξέρω, είναι δικό μου. Και ξέρω και πόση αξία έχει. Αν οι άλλοι δεν το βλέπουν σαν αξιόλογο θέμα, δικό τους πρόβλημα. Εγώ το ξέρω, δεν πρόκειται να το χάσω ποτέ, το έχω. Και προσπαθώ να ωφελήσω το κόμμα, γιατί ο κύριος Βελόπουλος θα πάρει πολύ, πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, ανακοινώνοντας και μόνο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω όμως περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Mm.
6: Και απορώ γιατί δεν έχει αυτή την ευχέρεια του να δέχεται κατά καιρούς κάποιους ανθρώπους που ίσως έχουν να του πούνε κάτι το αξιόλογο. Μας βάζει όλους μάλλον σε ένα τσουβάλι το ότι όλοι είμαστε άχρηστοι κατά τη γνώμη του.
1: Όχι.
6: Και γι' αυτό μου έκλεισε και εμένα το τηλέφωνο χωρίς να καταλάβει τι τον ήθελα. Δεν είχα καμιά ευκαιρία δηλαδή και είμαι σε απόγνωση.
1: Όχι. Άκουσε.
6: Και είναι το μεγάλο μου παράπονο, γιατί είναι πάνω από 14 χρόνια που είμαι κολαούδος κυριολεκτικά. Ήμουν φανατικός και αυτά τα πράγματα τα ανέφερα στον πρόλογο μου, θέλοντας να το ανοίξω το θέμα για να ενδιαφερθεί και να μου ορίσει ένα ραντεβού να μιλήσουμε κατηδίαν. Δεν πρέπει να είναι και τόσο ακριβοθόρητος πρόεδρος κόμματος. Είναι προς και εγώ παδός του κόμματος.
1: Μήπως δεν έχει μάθει τίποτε από ό,τι του είπα. Αυτά που μου λες τώρα εμένα, μήπως δεν έχουν φτάσει στα αυτιά του ποτέ.
6: Δεν ξέρω αν οι συνεργάτες του δεν τα μεταδίδουν ή είναι φοβητσιάριδες, γιατί και στο Γιάννη του Τσιτούρη περιμένω εδώ και 6 μήνες να βρει μια ευκαιρία να το πει στον πρόεδρο και να με καλέσουν. Να δουν τι βλακεία θέλω να του πω τέλος πάντων. Και είναι βλακεία να με υποτιμήσουν όσο θέλουν. Το δέχομαι.
1: Δεν μπορεί να πάρει. Να σου πω κάτι. Ναι. Μόνο το σταθμό, στο κόμμα πάνω που είναι, δεν ξέρω και που είναι το κόμμα.
6: Μα αξίωναν οι άνθρωποι απάνω στην Ιπποκράτους 10-12, αξίωναν να τους αναλύσω εγώ το τι ήθελα να μεταδώσω, να μεταφέρω στον πρόεδρο και αν το θεωρούσαν αξιόλογο στοιχείο να το προωθήσουν. Μα λέω, αμά το πώς εσάς κοινολογείται, γίνεται κοινό μυστικό. Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αξιόλογο που θα κάνει φτερά αμέσως. Παγκοσμίως. Δεν μπορεί να γίνει πατέντα αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε.
6: Θέλω όμως να ξεκινήσει πατριωτικά. Από ένα πατριωτικό κόμμα εδώ από το χώρο της χώρας μου, από την Ελλάδα μας, η οποία έχει φωτισμένα μυαλά και πιστεύω ότι ένα από αυτά τα μυαλά είναι και το δικό μου. Κακό είναι δηλαδή να νιώθω έτσι.
1: Και άκουσέ με, το τραβήξαμε πολύ, άκουσέ με, παρακαλώ τώρα κύριε, ένα τελευταίο. Κάποιος...
6: Αν νομίζετε ότι είμαι κουρασικός κύριε Καλαμάνη, περίμενε. Εγώ πάω και δεν άκουσέ ξέρω με. Να
1: παίρνω κιόλας. Σου σέβομαι και μπορεί να έχεις δίκιο στο δεν έχεις βρει δίωδο. Αυτό που μπορούσε να κάνεις όμως εσύ είναι το ότι όταν κάποιος πρόεδρος έχει μέσα στο γραφείο του κάποια έμπιστα πρόσωπα, ένα-δύο, να εμπιστευτείς για να δεις αν ενδιαφέρει αυτό το οποίο. Δηλαδή ο πρόεδρος τι δεν σου κάνει, να του ζητάει ο καθένας μία συνάντηση και να λέει έλα εσύ να μου λες ένα, έλα μου δες. Υποτίθεται πως έχει και κάποιος που έχει πλήρη εμπιστοσύνη δίπλα. Τώρα, αν τον ρίξει κάποιος έξω, τότε σηκώνω τα χέρια.
6: Κύριε Κακλαμάνη, ναι. Έχετε λίγος πολύ καταλάβει, γιατί έχω ξαναπάρει πολλές φορές τηλέφωνο και έχω.
1: Ναι, αλλά δεν το λες όμως σωστά.
6: Ξέρετε λοιπόν αν τα έχω 400 ή όχι. Στα 80 μου λοιπόν, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με υποβιβάζει νοητικά.
1: Δεν σε υποβιβάζει, γιατί μου θυμίζει τώρα ότι μου έκανε σε μένα με το γρίφο.
6: Αφήνει
1: υπονομούμενο και μου λες. Κύριε Γιάννη, άκουσε με. Ο Βελόπουλος δεν θέλει καμία, δεν έχει ανάγκη από καμία να κάνω εγώ το δικηγόρο εδώ. Αλλά. Πάω να βοηθήσω
6: σε εσένα. Δεν είπα να κάνετε το δικηγόρο. Δεν είσαι, έβαλα το γρίφο μόνο και μόνο για να σας δώσω να καταλάβετε ότι εκεί περιέχεται ένα υψίστης σημασίας μυστικό. Σε αυτό και μόνο που έβαλα σαν γρίφο. Με την καταιγίδα. Η οποία έχει παρεμηνευτεί και φοβίζει τον κόσμο. Ενώ στην ουσία είναι η γρήγορη φροντίδα. Φροντίδα ως προς τι όμως. Βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει. Ως προς τι φροντίζει δηλαδή. Ποιος. Με την καταιγίδα. Γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Με φοβερές δυνάμεις. Συντελούνται πράγματα τα οποία ο απλός άνθρωπος, επειδή δεν έχει μάθει να διερευνά, να διεισδύει και να ψάχνει, εγώ όμως το κάνω, έχω καταλήξει σε κάποια ασφαλή.
1: Άκουσε μια συμβουλή να τελειώνουμε.
6: Ναι.
1: Μια συμβουλή. Εγώ θα σου έλεγα κι εγώ, άμεσα μέσα σε μία-δύο μέρες θα μπορούσα να δώσω τηλέφωνό σου στον πρόεδρο το Βελόπουλο που δεν τον βλέπω συχνά. Να το κάνω μόνο για σένα. Αλλά όταν μου λες ότι έχεις μιλήσει με το κόμμα. Και όταν μου λες πως είπε το δεξί χέρι π.χ. του Βελόπουλου πάνε πει ότι έχει άνθρωπος, εσύ δεν έχεις κάποιον έμπιστο άνθρωπο σου αν έκανες κάτι. Γιατί δεν έχεις τους άλλους καμία εμπιστοσύνη και θέλεις να δεις έναν άνθρωπο.
6: Ακούστε.
1: Δεν ξέρω, μη μου λες τώρα κύριε Γιάννη, τώρα πας πάνω στην Ιπποκράτη, πας στο κόμμα και πεις. Έχω αυτό το θέμα το δυνατό. Όλα τα άλλα τώρα.
6: Μισό λεπτό.
1: Όχι, δεν είσαι. Σε ευχαριστώ, φιλολογία πολύ. Δεν πιστεύω εγώ φιλολογία. Σε ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Όχι, άμα σε αντιμετωπίζουν έτσι και εμένα, μου κάνεις μια φιλολογία. Μου λες τώρα, θα σου πω κάτι στην εκπομπή, αλλά θα το εννοώ την άλλη φορά να τα αφήσω γρίφο. Εάν μιλάς και έτσι στον Ίξ Βελόπουλο, και εγώ να ήμουν ο Βελόπουλος, δεν σε δεχόμουν κύριε Γιάννη. Με συγχωρείς, δεν χαϊδέψα αυτιά εδώ πέρα. Προσπαθώ να δω ανθρώπινα, να σου βρω τι είναι η αιτία, να δω τι είναι. Υποτίθεται πως κάποιος, όχι Βελόπουλος. Ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος, ο Βελόπουλος, ο Τσίπρας ο άνθρωπος, έχουν κάποια άτομα που τους έχουν εμπιστοσύνη. Εάν δεν θέλει να το εκμεταλλευτείς σε αυτό το δεξί χέρι του τάδε, τότε με συγχωρείς. Πάει να πει ότι δεν μου λέει τίποτα εμένα, δεν μπορεί να το συναντήσει ποτέ. Το λες και αν είναι μια βόμβα θα σε αντιμετωπίσουν ανάλογα, γιατί τους είναι κορόιδα. Δεν πρόκειται να είναι αυτοί οι άνθρωποι κορόιδα. Δεν γίνεται όμως να μου λες πρέπει να το δεις προσωπικά. Μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος να σε δει προσωπικά. και δεν μπορεί να μεταφέρει μη σου κάνει το μεγάλο μυστικό της γης. Δηλαδή σε θεωρώ υπερβολικό και σου ζητώ συγγνώμη, μην με παρεξηγείς κύριε Γιάννη, ούτε ο μυαλός σου υποτιμώ. Φιλολογία. Και εγώ δεν τη σέβομαι καθόλου φιλολογία, εγώ θέλω πράξη. Πήγε στον αέρα και μου είπε, θα σου πω κάτι το οποίο το αφήνουμε για την άλλη εκπομπή για να κάνω γρίφο και σου λέω τι γρίφο, πες το τώρα. Εάν έτσι κινείσαι για να συναντήσει τον Νίκ Βελόπουλο, τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, με συγχωρείς, δεν θα το συναντήσει ποτέ. Λυπάμαι που το λέω και μπορεί να πειράζει ακόμη και αρχηγό κόμματος αν ακούει τώρα τον Νίκ Βελόπουλο, αλλά από την ελληνική λύση πιστεύω πως δεν είναι σωστό το να μείνει σε ένα ραδιόφωνο και να λες τόσο όλη την ώρα φιλολογία. Και να μου λες ότι πήγα εκεί, αλλά μου είπαν φυσικά να σου πούνε οι άνθρωποι που θα ακούσω. Τι θέλει να πεις, τι θέλει να κάνεις, γιατί να συναντήσεις τον Βελόπουλο, μπορεί. Ποιο μυστικό κρατικό έχει τόσο μεγάλο. Αν ήταν τόσο μεγάλο, παίρνεις τον εμπιστό του που έχει εκεί στο γραφείο του, Μητσοτάκη του τάδε, του τάδε, αφού μπορείς να το δεις αυτό, και αφού τον έχεις δει και του λέει να σου πω κάτι, συμβαίνει αυτό. Ή λες φόλα κάτι, κάτι το πολύ μεγάλο. Δεν είναι κορόιδα να σε αγνοήσουν εκεί. Τι να σου πω αν είμαι παράξενο, με κρίνει κάποιο άλλο, τι να πω. Ούτε το κόμμα έχει ανάγκη, ούτε εγώ είμαι στο κόμμα στο αυτό. Αλλά δεν μπορώ να ακούω όμως και άλλες εναντίον του κάθε Βελόπουλου. Και από το Μητσοτάκη μου λες το ίδιο σου λέγα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Πολύ φιλολογία για το τίποτα ρε παιδιά. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Από Παλίνη παίρνω.
1: Καλώς τον.
7: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε.
7: Αθανάσιος, ναι. Για τα κεράκια, ναι, που λέγαμε στις εκκλησίες, ναι, που τα σβήνουνε, μόζεστε κάτι.
1: Ναι.
7: Άμα παίρνει ο καθένας όσο χρονών είναι κεράκια και τα βάζει πάνω στο μανουάλι, ναι, αν έρθουνε 10, ναι, θα πρέπει να είναι η μισή εκκλησία για τα κεριά. Ναι. Το είτε προσέξει αυτό, κύριε Ηλία.
1: Αν βάζει κάποιος πολλά κεράκια...
7: 2 κεράκια πρέπει να βάζουμε. Τώρα αν έρθουμε 10 και έχουμε από 20 κεριά ο καθένας, δεν μπορεί να μείνουν αυτά τα κεριά. Θα έρθει και ο επόμενος και θα χωράνε να μπουνε.
1: Να βάζουμε μεγαλύτερα μανουάλια.
7: Έτσι. Θα κάνουμε τη μισή εκκλησία.
1: Μα τώρα, να σου πω, Αθανάσιε, ναι. Αθανάσιε,
7: μάλιστα, σας ακούω.
1: Τρυπούλες εκεί να ρίχνουμε λεφτά μέσα έχουμε μεγάλες.
7: Ναι, κύριε Ηλία,
1: το να μπουν μεγαλύτερο μανουάλι και να καίει για λίγο τα κεράκια σε, για την ψυχή, γιατί μπορεί κάποιο να γουστάρει να ρίξει 20 ευρώ και να πάρει 10 κεράκια που κάνουν 1 ευρώ όλα.
7: Ναι, κύριε Ηλία μου, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο ανάλογος χώρος.
1: Εντάξει, ποιες γιορτές είναι τόσο πολύ, ρε Θανάση μου.
7: Για κάποιους λόγους όταν πάνε αυτοί που πάνε που δεν πάνε. Δηλαδή στην ενορία μας πρέπει να έρθουν 500 ψυχές και έρχονται 100.
1: Και εδώ, τι, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν.
7: Οι 500 δεν χωράνε κιόλας.
1: Ωραία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι.
7: Αυτό το θέμα.
1: Αυτοί οι 100 οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τόσο, πες το συνοστισμό κεριών.
7: Άμα θέλει από 10 ο καθένας, ενώ πρέπει να ανάψει 2.
1: Μπορεί να ρίξει 20 ευρώ μέσα και να πάρει και 10 μικρά που κάνουν 1 ευρώ όλα.
7: Ναι, κύριε Ηλία, μπορείς, αλλά το πρόβλημα είναι του φόρου. Και, και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, αν προσέξετε, είναι ότι αν είναι με άμμο, τα βάζουν όλοι μπροστά. Οπότε πρέπει να πάνε πίσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Να σου πω. Αναζή, είσαι νεοκόρος ή παπάς.
7: Νωρίτης είμαι σε μια εκκλησία.
1: Ωραία, ρε, δε...
7: Αλλά έχω το. Επειδή σας είχα πει για τους ψεκασμούς, έχω μια ιδιοτροπία να προσέχω κάποια πράγματα.
1: Σωστό, καλά κάνεις, αλλά.
7: Ντροπή μου. Όχι, δεν κάνω καλά.
1: Καλά κάνεις, δεν πειράζει.
7: Δεν πρέπει να προσέχεις τίποτα και πρέπει να σε χύμα.
1: Αυτό έχεις δίκιο. Αρρωσταίνεις περισσότερο. Έχεις δίκιο. Όσο περισσότερο σήμερα προσέχεις ή είσαι έξυπνος, τόσο πιο δυστυχισμένος είσαι.
7: Αλλά για κάποιους λόγους προσέξτε εδώ να δείτε αυτό που σας λέω. Τώρα εντάξει.
1: Ναι, ρε Θανάση μου, αλλά ξέρεις τι έχω δει. Δεν πιστεύω να μην το έχεις δει αυτό που θα σου πω. Βάζει ο άλλος ένα κεράκι μόνο, ένα ή δύο, και έχει πετάξει λεφτά και βουτάει αμέσως ένα χέρι, μόλις ένα, δύο, τρία, πέντε και στο σβήνει.
7: Αυτό είναι ανάλογα και τον άνθρωπο που κάνει τα κουμάντα εκεί.
1: Μπράβο.
7: Έχω δει, ας πούμε, στην ίδια εκκλησία. είναι άνθρωπος που έχει μια νευρικότητα και μια, δεν ξέρω, φοβάται μην λιώσουν όλα μαζί και πάρει φωτιά.
1: Άσε, το κάνει για να μαζέψουν τα κεριά να το ξαναλιώσουνε.
7: Όχι μόνο, κύριε Λέα.
1: Ναι, καλά δεν το κάνουν.
7: Δεν μπαίνω σε τέτοιες σκέψεις για κάποιους λόγους.
1: Μην μπαίνεις σε τέτοιες σκέψεις καλύτερα.
7: Προσέχω να πούμε και το πώς λειτουργεί ο καθένας. Δηλαδή, αν έχει μια νευρικότητα για κάποιους λόγους, κάνει αυτό που σας λέω. Όχι την ίδια εκκλησία. Δηλαδή, έχει άλλες εντολές ο ένας και άλλες ο άλλος.
1: Θανάση, και όχι όλες οι εκκλησίες, οι άνθρωποι εκεί είναι ο κόρος, αυτοί είναι υπεύθυνοι και στα κεριά. Έχουμε δει και ανθρώπους που σας αφήνουν λίγο, καίγεται το κερί. Κύριε, προς Θεού, ρε παιδί μου.
7: Αλλά κάτι άλλο. Όταν αλλάζουν αυτοί που έχουν την έννοια των κεριών, έχουν διαφορετική νοοτροπία, εγώ δεν πιστεύω ότι...
1: βέβαια, διαφορετικοί άνθρωποι είναι, δεν κατάλαβα. Είναι όλοι οι παπάδες παντού οι ίδιοι, όλοι οι Μητροπολίτες οι ίδιοι.
7: Μα στην ίδια εκκλησία, αν έχει δοθεί μια εντολή να γίνεται αυτό που λέτε εσείς, θα πρέπει να το κάναν όλοι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, δεν ξέρω, να με συγχωρείτε.
1: Εμένα, Θανάση μου, θίγω κάτι, μην παραξηγηθώ. Όταν κάποιος βάζει κάποια κεράκια, άσε αφού το βάζει για μια ψυχούλα και έχει αφήσει λεφτά, άστο να καεί για 15 ετών. Έχω δει να το βουτάνε αμέσως, μάτσο και τα πετάνε. Γιατί, γιατί έχει πολύ κίνηση και την ώρα. Τι να σου κάνω εις κίνηση.
7: Μαζί σας είμαι. Στη συγκεκριμένη εκκλησία που πάω, για κάποιους λόγους, όσοι ανάβουν λαμπαδίτσα που κάνει 2 ευρώ,
1: ναι,
7: μένει και σχεδόν καίγεται όλοι. Γιατί είναι λίγες. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι σας λέω. Στα κεριά που γίνεται ένας κακός χαμός και ο λαός, για κάποιο λόγο ο λαός έχει σε πολλά θέματα ευθύνη, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
7: Μην τα ρίχνει ως νεοκόρους. Τώρα αν μας βολεύουν οι νεοκόρους, θα τα ρίξουμε. Θα ρίχνουμε και στους πολιτικούς. Που δεν φταίνει η πολιτική μόνο. Τώρα μην ξεχνιόμαστε, ο Κυριάκος μας που είναι πάνω, θέλει να βγει και τρίτη τετραετία, να το ξεφυλίσει τελείως.
1: Ναι.
7: Μέχρι το Σιμίτι είχαμε 2 τετραετίες. Τώρα βγει ο άρχοντας τρίτη. Καθόλου απίθανο με το λαό που έχουμε. Το τελειώσαμε τελείως. Όσο για τον άλλο τον Κυριάκο, θυμάμαι που είπε να πούμε, πες το, να βγει κάποιο κόμμα και να ζητήσει να πάμε για εκλογές. Νομίζω ότι έχει το ίδιο δικαίωμα και ο ίδιος. Και τον άκουσα σε μια φάση που μας λέτε να τον ακούμε, να πούμε για τους Τούρκους. Να παίρνει κάποιες θέσεις. Γιατί δεν έχει δικαίωμα τώρα, όταν οι Τούρκοι κάνουν αυτό που κάνουν και μπορεί να ξεφυλίσουν ξενοδόχους, ταβερνιάριδες, τους πάντες στη σεζόν που πάμε, να κάνει μια τέτοια κίνηση. Θα μου πείτε τώρα, εκεί θα γίνει ο χαμός. Αλλά προκειμένου να το κάνει ο Τούρκος, ας το κάνουμε εμείς. Και ό,τι βγει.
1: Θες να πεις. Να μην είμαστε τόσο υποχωρητικοί, ρε παιδιά. Δεν λέω σου να είσαι.
7: Είμαστε. Το έχουμε τελειώσει, κύριε Ηλία. Ναι. Το έχουμε τελειώσει και γι' αυτό θα φάμε και ξύλο. Γι' αυτό τρώμε και ξύλο. Και παραπονιόμαστε.
1: Ναι.
7: Εντάξει, δεν πάει άλλο. Εντάξει.
1: Θανάση μου, ευχαριστώ γιατί περιμένω 2-3 γραμμές.
7: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ,
7: καλή
1: Θανάση μου. Σε ευχαριστώ.
7: Για καλό δρόμο.
1: Να είστε καλά. Καλό σε όλους. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Μιχάλης Μενίδη, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχάλη.
8: Ηλία, θέλω μία χάρη σήμερα, ναι, απόψε. Φιλικά να σου ζητήσω, γιατί συμμετείχες, ναι, σε αυτό που θα σου πω.
1: Ναι.
8: Θέλω ένα τραγούδι να ακούσουμε στην εκπομπή.
1: Ναι.
8: Εγώ είμαι λίγο διαφορετικός από τους άλλους.

0: σε αυτή την κοινωνία, σε εμάς μέσα. Έσω μιλάω.
1: Θυμάσαι λίγο τα λόγια.
0: Μου είπαν είσαι σαν πια βίδα.
1: Μπράβο.
0: Σε ένα σύστημα, σε ένα σύστημα σωστό.
1: Αναρχικές έχεις ιδέες. Σε ένα κελί σοφρονιστικό.
0: Σοφρονιστικό.
1: Πώς μας παραμυθιάζουν φίλε.
0: Μπράβο.
1: Και πώς μας δείχνουν το σωστό.
0: Αυτό όλο λοιπόν.
1: Σε το είπαμε, δεν χρειάζεται να βάλουμε τραγούδι τώρα.
0: Όχι, όχι. Θα ήθελα να σε παρακαλώ στο τέλος εκπομπής να το βάλεις για να ακούσουν οι νεότεροι ότι φίλε, κοίτα να δεις τώρα. Εδώ έχουμε μπλέξει ένα σύστημα.
1: Πατάνε φυλακές ανηλίκων τώρα όποιος θέλει και ακούει.
0: Όχι, θέλει,
1: δεν μπορούμε να το βάλουμε εμείς τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Μιχάλη,
0: όχι. Δεν θες να το βάλεις, Λία μου, δεν τρέχει κάτι.
1: Δεν βάζω τραγούδια, Μιχάλη.
0: Εγώ πάω να πω άλλο πράγμα τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει ένα σημείο αυτή τη στιγμή που όλοι ξέρουμε την αλήθεια, όλοι κρυβόμαστε, εντός εισαγωγικών κρυβόμαστε, στο δάχτυλό μας. Μιλάμε τώρα για κάποια πρόσωπα, ονόματα, παύλα, καταστάσεις. Ξέρουμε τι έχει γίνει, ξέρουμε. Το αντιλαμβανόμαστε, δεν είμαστε χαζοί. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα και λέμε έλα μωρέ εντάξει, έλα. Σε κάποια φάση αυτό το έλα μωρέ εντάξει τελειώνει, γίνεται αγανάκτηση.
1: Το έχω αδελφέ του Έλληνα.
0: Ναι, το έχω αδελφέ λοιπόν, γίνεται αγανάκτηση. Όταν γίνει αγανάκτηση δεν έχουν πολλές επιλογές οι κύριοι, οι κυρίες που κρύβονται από αυτό πίσω.
1: Ωραία, Μιχάλη σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Περιμένω 4 γραμμές. Μπορεί να προλάβουν κιόλα ο κόσμο, δεν ξέρω. Παρακαλώ.
2: Μου λες, παιδιά.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Δημήτρης από τον Κογιδομήλο είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ξεκινήσαμε από χθες την επικοινωνία μας. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Και συνεχίζω σήμερα.
1: Ωραία.
2: Προβληματίστηκαμε τους δύο τελευταίους ακροατές μας. Μ' ακούτε?
1: Τι είπες, το τραβήξαμε?
2: Όχι, προβληματίστηκα.
1: Α, προβληματιστήκαμε.
2: Με τους δύο τελευταίους
1: ακροατές, ναι Δημήτρη.
2: Τους αφήσατε. Και καλά κάνατε. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά, ακούω.
2: Ο πρώτος
1: ναι.
2: Δεν έχει απάντηση στα ερωτήματά του. Που θέτει σε εμάς όλους τους υπόλοιπους ακροτές μας να απαντήσουμε. Αφού δεν την έχει την απάντηση, σας ζήταγε εσάς. Μ' ακούτε?
1: Είναι πολύ καλά, Δημήτρη, σ' ακούω πολύ καλά.
2: Εντάξει, εντάξει, όχι, το λέω γιατί δεν έχει κάτι.
1: Μη σε νοιάζει, ακούω, δεν σε διακόπτω, πάμε.
2: Κύριε Καγλαμάνη μου, δεν πήρε την απάντηση που ζήταγε. Έκανε μια τούμπα μετά στα πολιτικά, ξαφνικά, ενώ ήταν πριν σε μια φυσιολογική άλλη κατάσταση, πώς το μαγείρεψε και μας το σερβίρισε και ανέφερε και τον κύριο Βελόπουλο. Ναι,
1: σωστό, έχεις κάνει παρατήρησες πολύ καλά, Δημήτρη, αυτό συνέβη όπως το λες.
2: Κύριε Καγλαμάνη μου, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για να γίνει δουλειά. Να γίνει δουλειά. Αυτό που ζητάμε όλοι, κύριε Ηλία.
1: Ναι, Δημήτρη μου, αλλά τι κατάλαβες εσύ να είναι καλά από τον κύριο Γιάννη? Μου έλεγε για την καταιγίδα, μου τα άφησε γρίφο και μετά μου πήρε το Βελόπουλο τον άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Και...
2: Από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε.
1: Ναι. Τι θέλω να κάνω, να λύσω εγώ αυτά τα μυστήρια?
2: Τα έχεις αναλύσει, κύριε Καγλαμάνη μου. Προτού τα πούμε, τα έχεις καταλάβει. Γιατί είσαι εσύ? Η κυρία Μαρία πήρε κανένα τηλέφωνο?
1: Η καθηγήτριά μας που έπαιρνε.
2: Ναι.
1: Τι να κάνω, δεν γυναίκα... Δεν το έχει πάρει και αυτή άμα ανέφερνεται γυνάτη, πώς το λένε?
2: Εύχομαι να... Ελπίζω να μας ακούει απόψε.
1: Να είναι καλά και μας παίρνει. Δεν μας νοιάζει ποιος παίρνει, όσο μας νοιάζει να είναι καλά ο
2: κόσμος. Μαξιάζεται αυτοί με μικρογιώτα άνθρωποι, μαξιάζεται κύριε Ηλία.
1: Όλοι σας είστε ο καθέναν με δική του, με δική του σαν μοσαϊκό είστε, δεν σας κάνω κομμάτι.
2: Να με. Βέβαια. Αυτοί είμαστε.
1: Βέβαια. Ωραία,
2: καλό
1: Δημήτρη.
2: Βράδυ, λοιπόν, ναι. Και καλή συνέχεια.
1: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη. Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ο Γιάννης από τα κάτω Παντήσια περιμένει.
1: Το όνομα?
3: Ιωάννης.
1: Έλα, κύριε Ιωάννη.
3: Σχετικά με αυτά τα πολλά που είπε ο κύριος για μια λέξη, η απάντηση γίνει είναι ότι οι τρελογιατροί του Όγλου τα έχουν οικονομήσει και τα οικονομάνε βάρβαρα. Καταλάβατε.
1: Περίπου τώρα δεν θέλω να φέρουμε στη δύσκολη.
3: Δύο ωκεανούς έχουμε και βάζουν όνομα σε αυτό από τότε που γεννήθηκα. Βάζουμε και εμείς τώρα.
1: Ναι.
3: Δεν φτάνει που μας κάνανε φτωχούς και υποφέρουμε. Πατάνε για την ψυχή μας. Το καταλάβατε.
1: Τη σκέψη σας θέλω να ολοκληρώσω ό,τι νομίζετε για να γίνω και εγώ να αντιληφθώ περισσότερο. Πού είσαστε?
3: Εδώ είμαι.
1: Έλα, κύριε Γιάννη.
3: Εδώ είμαι, δεν έχω τίποτα άλλο. Τι να σας πω.
1: Ναι.
3: Ότι έχουμε πόλεμο, ειρηνικό, ξέρως είναι το μάθει και ο λαός.
1: Βέβαια, σε αυτό ναι.
3: Τα άλλα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
1: Στοιχώς. Είναι παράξενη καιρή. Πολύ προσπαθεί μέσα σε εκεί και όνα είναι ο κάθε άνθρωπος και ψάχνεται τι συμβαίνει γύρω του. Έχουν ανατραπεί όλα στη ζωή, κύριε Γιάννη.
3: Αχ, τα έχω ζήσει.
1: Και στη λογική και στα πολιτικά και στα κοινωνικά παντού δεν υπάρχει μια, ρε παιδί μου, να δεις μια γαλήνη, ας πούμε, μια γαλήνη, τώρα καμιά θαλασσούλα αν είναι τίποτε γαλήνη, όλα τα άλλα γύρω μας είναι τρικυμίες.
3: Μα τώρα μόλις δεις τους κανίβαλους να τους φέρνουν εδώ πέρα γιατί δεν έχουμε κόσμο και να μας παίρνουν το πορτοφόλι να έχουν κάνει όλους τους νόμους η Μάμπα Ηλί.
1: Ναι.
3: Επανάσταση γίνεται τις πρώτες μέρες. Αυτοί θα ξεπατώσουν και την Ελλάδα και θα πάμε εμείς όλοι περίπατο. Ειδικά οι γυναίκες.
1: Ειδικά?
3: Οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πράγμα. Το ξέρετε.
1: Εξήγησε μου το λίγο αυτό.
3: Αυτοί όλοι πιάσανε το κορίτσι, το σπάσανε στο ξύλο, το περάσανε 7 και το πετάξανε στο βράχο.
1: Α, εννοείς κατά αυτούς η γυναίκα είναι πράγμα. Ναι.
3: Για αυτούς, όχι για μας.
1: Λέω κι εγώ ναι, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό νόμιζα.
3: Και το Ευαγγέλιο τους λέει πλάκωσε πια στο ξύλο, αλλά προς Θεού μη μαυρίσει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τι περιμένουμε?
1: Έχουμε μπασταρδευτεί πολύ, ναι.
3: Οι τρελογιατροί λοιπόν τα κονομάνε νερά και η ψυχή μας υποφέρει. Ξανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
3: Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Καλό σου βράδυ.
3: Καλημέρα.
1: Λιγόλογος ο άνθρωπος, αλλά κάθε φράση του έλεγε πολλά και έχει δίκιο. Και εκείνο που βέβαια που ξεκίνησε και το εννοεί, που θα καταντήσουμε, κάθε άνθρωπος θα θέλει ένα ψυχίατρο. Ο ψυχολόγο, ψυχίατρο, εκεί πάνε τον Έλληνα. Να θέλει ο καθένας ένα γιατρό με αυτά τα τρελά που συμβαίνει γύρω αφού του χαλάνε την ψυχή. Αυτοκτόνηση λέει η κυρία με την, που θυμάστε με τη βοήθεια του κομενού της. Είχε σκοτώσει τον άνθρωπο τον Πολωνό. Και άφησε και ένα χαρτί, λέει, στα παιδιά της που ζήτησε συγγνώμη, παιδιά μου και τέτοια. Την ώρα που σκότωνε τον άντρα της, δεν σκεφτόταν πως τα παιδιά αυτά μένανε χωρίς πατέρα. Αυτοκτόνησε, λέει, μάλιστα. Την κλάψουμε. Τόσες φορές την, αλλά ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, με τι ψυχή, και ήθελα να ξέρω ποιο θα είναι το τίμημα, ποιο θα είναι μάλλον το αντίκρισμα, όχι μόνο η ποινή που είναι μέσα. Αυτό το καλό παιδό, ο ηλίθιος, ο οποίος εν ονόματι μιας γκόμενας παίρνει την απόφαση και πάει σκοτώνει τον άντρα της. Επειδή είναι αυτή η ηλίθεια, Θεός χωρέστηνα, δεν με νοιάζει που έχει πεθάνει, δεν δικαιούται. Δεν πιστεύω ποτέ εγώ το όταν κάποιος έφυγε από τη ζωή πρέπει να λέμε καλά λόγια. Πω πω ο κύριος Σημίτης τι καλός, αν έκανε και Θεός χωρέστηνα, τώρα όχι. Αυτοί που κάνουν κάπου κακό δεν με ενδιαφέρει αν έχουν πεθάνει. Δεν με απασχολεί αν έχουν πεθάνει. Δεν μπορώ να τους πω τώρα πέθανε, τώρα άστα μου, Θεός χωρέστηνα. Μπορώ να το καταλάβω αυτή η γυναίκα η οποία δέχτηκε την ώρα που ο άντρας πήγε να πάρει τα παιδιά του. Έβαλε τον κόμενο να το σκοτώσουνε. Δεν λυπάμαι καθόλου όταν τιμωρούνται οι άνθρωποι. Έτσι ήθελα να ξέρω εκείνο το βλάκα, τον ηλίθιο, τον άναντρο, τον κόμενο της, κάτι θα έλεγα, την ώρα που έπαιρνε απόφαση να πάει να σκοτώσει ένα πατέρα, πάει να πάρει τα παιδιά, επειδή άκουσε και τσίμπαγε σε μια γκόμενα. Αν είναι δυνατόν, ρε. Φυλακή είναι αυτός τώρα? Αυτός μπορεί να είναι, λένε ο Ισόβια, και μπορεί να είναι όπως ξέρουμε πάντα. Αντί να μείνει για πάντα μέσα να σαπίσει. Και οποιοδήποτε κάνει κάτι τέτοιο, δεν εννοώ επειδή σκοτώσαν εκείνο τον πατέρα και μανούλα αν πήγαινε να πάρει τα παιδιά της, και ένας ηλίθιος εν ονόματι μιας άλλης κόμενας πήγαινε και σκότωνε τη μάνα αυτή. Μου κάνει το ίδιο. Λοιπόν, αυτοκτόνησε, λέει. Ίσως να ήταν και το τίμημά της αυτό το μπορούσε να το μόνο. Λοιπόν, το ξέρω, τελειώνουμε που να είναι, παιδιά. Νεκρός με μηχανάκι πάλι ο άλλος. Πήγαινε να αποφύγει μια γυναίκα και μπράβο, Κακομοίρης, έκανε μια κίνηση, αλλά πήγαινε, λέει, ένας. Πέρασε, λέει, σαν να ήταν βολίδα, σαν να ήταν με ταχύτητα του ήχου. Κατά τα άλλα τα κρύβουνε. Κατά σύμπτωση ακούσαμε αυτό. Μπορώ να πω, πω το παιδί, ρε, πώς έτρεχε. Δεν, είτε αυτό λέγεται με αυτοκίνητο, είτε λέγεται με μηχανή, μου κάνει το ίδιο. Μην τρέχετε τόσο, ρε παιδιά. Οδηγούμε, ρε άνθρωποι, και εμείς κι εγώ οδηγός είμαι. Δεν θα πει αυτό να κάνω τον Άγιο εγώ αν είμαι βλάκα στην οδήγηση. Είτε άντρες είτε γυναίκες. Πάει εκεί πέρα, πατάει τον νιάρι, ποιο θα πάρει σκοτώσει, ποιον θα σκεφτώ, αν θα ανέβει, αν θα καθαρίσει κανέναν. Τι να πω, ρε. Λοιπόν, παιδιά, από μένα, τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ, τα παιδιά που ήταν μέσα, Εφραίμ, με το Μάνο, έτσι δεν λέω το όνομα, ναι, ακόμη, γιατί δεν τα έχω συνηθίσει, Μάνο, είσαι πάρα πολύ και ευγενικό παιδί, και όπως έχω πει για τους άλλους, και εξυπηρετικός, και κάνεις ό,τι μπορείς να πιάσεις την απόδοση των άλλων παιδιών που είναι πιο έμπειροι εδώ, και μπράβο σου, ελάχιστες μέρες ή ώρες, και ειλικρινά σου βγάζει το καπέλο. Και έχουμε λίγο εμπειρία λόγω παρελθόντος να κρίνουμε έναν άνθρωπο αν έχει καλές προθέσεις και αν έχει κυμάτα καλά στη δουλειά του πάνω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Να δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα. Αύριο το βράδυ έχουμε μισή εκπομπή και επανάληψη. Σάββατο βράδυ στο Ραδιομάχη. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάθε μεσημέρι εδώ. Για το ΣΕΡΕ τι είπα. Για τους άλλους φέρατε κουβέρτα. Κάποιους συναδέλφους που κάνουν εκπομπές. Ο Στέφανος ο Κύριος αύριο έχει 4 με 7 ραδιομακελάριδες στο Ράδιο Μάχη. Αύριο τη νύχτα εμείς στην τηλεόραση του Αλέρτ 2 με 4 τη νύχτα, που είναι μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί να είναι καλά ο Αποστόλης ο Σαββάκης, και που αυτή την εκπομπή βλέπετε τώρα εσείς της τηλεόρασης, σαν να σας χαιρετάω αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ 2 με 4. Καλό σας βράδυ και αντέχετε όσο μπορείτε, όσο μπορείτε, κρατάτε την ψυχραιμία σας σε ό,τι βλέπετε. Σας καληνυχτίζουμε, να είστε καλά.
4: Η Μαριόλα, ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

έχει αρχίσει και ανθίζει. Νοσκομυρίζει. Βασιλικός. Βασιλικός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αυτό είναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή, παίρνουμε σκητάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Μάνο. Νεόφερτος ο Μάνος, ο φίλος μας εδώ. Λοιπόν, εδώ θα τα αντέξουμε. Εφραίμ Χαραλαμπίδης και ο Μάνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά έξω στον δρόμο. Έξω στους δρόμους, έξω στην κοινωνία να το πω έτσι. Τι γίνεται. Επομένως, ας δώσουμε λίγο έτσι με τη μουσικούλα μας, με τη μουσικούλα μας. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000. Πάμε τώρα στα καλύτερα, στα καλά, στα πρώτα, στα μοναδικά. Το τονίζω, στα πρώτα, στα μοναδικά. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής με τη χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνείτε το 210-95-99-381 με τους συνεργάτες και την Μαρία Μασιλιαράκου. Επίσης είπαμε βραδιά για μπαλκόνι, έτσι, μία πίτσα από τον Ζεάκη, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα λικά φτιαγμένα όλα και δροσερές, σαλάτες, κρέπες, ό,τι γλυκό θέλετε. Θα το βρείτε στην πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Ζεάκης Πιτσαρία, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μεγιδίου και με delivery. Αλέξανδρε, θα τα πούμε παλικάρι μου γιατί τελείωσε όντως, έτσι. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός μάλλον, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 68-58. Τη σοφάρισε το, έχει ήρθε το 1-1. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα εδώ με τα λαϊκά μας και θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε πολλά. Πολλά!

0: 10 πόντι διαφορά, έτσι. 10 πόντι διαφορά. Αλέξανδρε Χιούζερ, καλησπέρα παλικάρι μου, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Χάσαμε. Χάσαμε, έτσι λέει. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει γι' αυτά. 1-1, την Κυριακή το επόμενο παιχνίδι στο Φάληρο. Λοιπόν, τα αφήνουμε, πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Ο καλύτερος να κερδίζει πάντα. Αυτό το άθλημα είναι ένα όμορφο πράγμα. Είναι ομορφιά το άθλημα, έτσι. Ρουμπίνιο, παλικάρι μου, καλά να περάσετε. Με ποτάκι, έτσι. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Καλές Σαββατοκύριακο να ευχηθώ να περάσετε όμορφα. Μπυρίτσες, σαντουιτσάκια, τώρα κολονάκι για ποτάκι. Μια χαρά. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Για προσωπικό μηνυματάκι 693-84-00856. Να πούμε καλησπέρα στην Άννα από το Εγάλαιο, το 315. Άννα μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να χαμογελάμε. Πραγματικά το είδα και εγώ αυτό το τροχείο στην Καλλιθέα. Όλοι το έχετε δει λίγο πολύ, έτσι. Με τη μηχανή και με την συνδιάβαση, το είπα και χθες εγώ που έγινε. Δεν διάρκεια να προσέχουμε. Τι άλλο μπορώ να πω.
1: Επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα επικίνδυνα πράγματα αυτά, έτσι. Πάμε, χορεύουμε. Το εξωτάκι.
2: Έλα, αμάν.
0: Επικίνδυνα με θες. Στον φίλο μου τον Γιώργο, με το ταξί εκεί στον Άγιο Δημήτριο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τηλέφωνα. Πάμε τώρα στον φίλο μου τον Γιώργο τον Λουκάκη που τον μπέρδεψα λίγο. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, να περάσουμε όμορφα. Καλή βραδιά, καλή σας βάρδια. Νομίζω ότι έχετε βαρδιούλα, έτσι. Στην Μαρία μας με τον Γιώργο της εκεί στην πλατεία Αμερικής. Τα καλύτερα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο μαράκι μου. Θα το δούμε το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Στην φίλη μας την Κατερίνα, Κατερίνα μου. Όλα καλά, όλα καλά κορίτσι μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Η Κατερίνα από την Ηλιούπολη 2014. Μια χαρά. Είναι αμαρτία, είναι άδικο. Είναι άδικο αυτό το αίμα στην άσφαλτο, κορίτσι μου. Τι να πω τώρα, εγώ τα βλέπω για να τριχιάζω. Άστο τώρα. Σαν είναι σαν καπνός. Λοιπόν, πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει.

0: μερικά πράγματα προσπαθούμε πάντα να τα διορθώσουμε για να είμαστε καλύτεροι. Κωστάκι μου, καλησπέρα στην Καλλιθέα, ρε παιδί μου. Καλή βραδιά. Τρομακτικό. Τρομακτικό, παμάρι μου. Το είδα, ρε παιδάκο μου. Το είδα, κυκλοφορούν και βεντεάκια. Εγώ δεν τα αντέχω αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν τα αντέχω. Καλησπέρα στη φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα. Μίνα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Θα ακούσουμε και θα χορέψουμε και χορευτικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας. Το απλό μηνυματάκι στο Viber και το σουμουσού, έτσι το λέει ο Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ. Ξέρω συστηθήκαμε. Αν όχι, ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Στο Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία με τον Γιώργο της εκεί, εκπαιδευτική και οι δύο, να ακούσει το τραγουδάκι και τα μου τα μπερδεύει λίγο με τον τίτλο. Μαρία μου, είναι τα έφλεκτα υλικά αυτό. Πώς είσαι εσύ τώρα με τον Γιώργο? Πώς είσαι με τον Γιώργο τώρα πάνω στα μέλια? Ο τίτλος είναι «Έφλεκτα υλικά». Είδες ένα καλό παράδειγμα που έγραψα? Είδες παράδειγμα, αν έγραφα έκθεση εγώ σήμερα, πάω τη βαθμολογία. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη το Ρούμπο, τον άλλο το δάσκαλο από το Εγάλεο, άλλος δάσκαλος από το κάτω Εγάλεο, Βαγγέλη μου Ρούμπο. Καλησπέρα, καλή βραδιά, λεβέντη μου. Καλησπέρα Μπαρμπαγιάννη μου, στην Πετρούπολη, Αστέρι.
1: Χτύπα η καρδιά μου σαν τρέλη.
0: Έφλεκτα υλικά είστε με τον Γιώργο Στρουμφίτα.

μου και να μάθεις τον τίτλο. Είναι έφλεκτα υλικά, έτσι, εκπαιδευτική. Τώρα τα ξεχνάμε αυτά τα πραγματάκια. Ξεχνιόνται αυτού αυτού. Δεν ξεχνιόνται αυτού αυτού που λέμε. Λοιπόν, στη χαρούλα μας από την Κυψέλη, όμορφες καλησπέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά θα τα πούμε, έτσι. Έπεται συνέχεια. Έπεται συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε μία Θεοδωρίδου τώρα. Για το φιλαράκι μου τον Βασίλη από το Ήλιον. Βασιλάκο μου, καλησπέρα. Να πούμε καλησπέρα και όμορφο Σαββατοκύριακο στον Πέτρο μας εκεί από τον Κολονό, το δυνατό παιδί.

τώρα, κοίτα να δεις τώρα ότι έχει δύο τραγουδάκια με τα φεγγάρια η Θεοδωρίδου. Έτσι, Δημητρούλα μου νοσηλεύτρια, καλησπέρες όμορφες. Έτσι, οι Καλαματιανές πάντα έχουν πολλούς καθρέφτες. Το μαθαίνω. Πάντα οι Καλαματιανές έχουν πάρα πολλούς και καθαρούς καθρέφτες, το τονίζω, έτσι. Να τονίσουμε πάλι και να πούμε πάλι το τηλεφωνάκι, να το υπενθυμίσουμε για τα μηνύματα και το Viber 693-84-00-856. Στον Νίκο μας από την Καλυθέα, Νικόλα μου, έγινε χαμός όλη την Καλυθέα, το είδα. Και βιντεάκια έχουν τραβηχτεί τα πάντα όλα, μα ήταν ώρα εχμήσει την ώρα, κόσμος στον δρόμο. Παλικάρι, μην τα σκεφτόμαστε τώρα. Λέει και λίμωνα από το νέο αυτό το παλικάρι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, εγώ με αυτά τα πράγματα ράχιζε η καρδούλα μου τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα από τα φεγγάρια της Νατάσης Θεοδωρίδου, νοσηλεύτρια Καλαματιανιά με τους πολλούς καθρέφτες. Αν πέσουμε μέσα, αν δεν πέσουμε, θα ξαναψάξουμε πάλι να βρούμε. Φιλιππάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου καλέ. Καλησπέρα στο Φίλιππα. Εφρέμ Χαραλαμπίδης με το φίλο μας το Μάνο είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

είσαι πρόεδρε, πείτε με πρόεδρε εδώ, τον φίλο μας τον καλό, το θεράπονο εδώ, όχι μόνο φίλος, έτσι εδώ συζητάμε, παλικάρι μου. Πού είσαι, όλα καλά? Πω πω, γυκνά χάρηκα, έτσι με το που το βλέπω το μηνυματάκι τώρα στο Viber, χάρηκα. Πάμε να ακούσει ένα τραγουδάκι όμως ο φίλος μου ο Φώτης, από το Κολωνάκι, Φώτη μου Κολωνάκι και γείτονα του Κούλη. Να είμαστε καλά, καλησπέρες όμορφες στέλνουμε στο Χαϊδάρι τη Βασιλικούλα μας, το 733. Και καλό Σαββατοκύριακο, Βασιλική μου, για να προσέχει το κορίτσι με το τικρός. Και το όμορφο το χαμόγελο, θα δείτε κανένα χαμόγελο όμορφο. Γυρίστε το κεφάλι αλλού. Χριστέ μου! Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Ναι! 210-710-8000. Το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Γιατί είναι αληθινό, γιατί είναι πατριωτικό ραδιόφωνο.

Αγγελάκη, να μην τρέχουμε. Να μην τρέχουμε στον δρόμο. Είδε στο μυαλό μου που πάει, πώς είναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο, το δικό μας το παιδί, φιλαράκι μας τώρα, συνομήλικη, το περνάω κάπως, έτσι, δεν είναι αγγλικά. Εύχομαι καλή επιτυχία, λεβεντάκο μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Το όχισε με το εγγλέζικο. Τώρα για να μου τα γράφει, λέω τώρα ο φίλος μου ο Στέφανος, καθυστέρησα λίγο για να κοιτάξω και το λισάρι. Τη μετάφραση που λέμε, εμείς τα είχαμε κρυμμένα από κάπου το θρανίο, τα βάζαμε για μπουκά στα πόδια, κόλπα τώρα παλιά, ε. Λοιπόν, στην φίλη μας η Σταματία, καλησπέρα Μιχάλη και καλό Παρασκευή βράδυ σε καλό Σαββατοκύριακο. Όλα μαζί, Σταματία μου, από τη Φιλαδέλφεια. Όλα μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που εγώ δεν έχω έτσι πολλά πολλά να μου αφαιρέσω. Ένα, τι τραγουδάκι. Ένα. Το παλικάρι μας εκεί στο εργοστάσιο με τα τσιγάρα είναι ο φίλος μου ο Γιώργης ο Λουκάκης. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη. Έρχεται έτσι. Όταν το συζητάμε. Λοιπόν, η κυρία νοσηλεύτρια με τους πολλούς καθρέφτες στο σπίτι είναι και καλαματιανιά. Είπα οι καλαματιανιές, πολλές καλαματιανές. Ναι, πολύ καθρέφτη. Πολύ καθρέφτη. Λοιπόν, 41 μπλόκα στημένα σε όλο το λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή, παιδιά. 41 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο και στην Αττική οδό είναι στημένα. Έχετε λίγο προσοχή. 41 μπλόκα στο λεκανοπέδιο, το ξανατονίζω. Δεν θα πω τώρα ονομαστικά την κάθε οδός, αλλά είναι. Στην Εύβοια μας από την Ελευσίνα, με χαμόγελο πάντα Εύβοια μου. Το 585 είναι η Εύβοια μας από την Ελευσίνα. Πάντα με ένα χαμόγελο και πάντα με θετική μας ενέργεια. Όσο μπορούμε. Να σου ρε Στέλιο μου.

λέμε όλαλα, όλαλα. Φωτεινή μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φωτεινούλα μας ερωτευμένη από την περιοχή του Ρέντι. Όλα καλά, είδες το λέω, δεν έχω θεματάκι. Άλλωστον, γιατί να το κρύψουμε? Είναι παλιό, ενός παλιού πολιτικού. Εγώ συγχωρέσω τον, αλλά και αφήσει στο πόδι του την καταστάτη. Τα ίδια και χειρότερα τα πάνε. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το Κουκάκι. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Στον, να δω, καλησπέρα Μιχάλη. Να το δούμε και αυτό, Μιχάλη. Λέει, μετέδωσέ μας, λέει, και σήμερα την θετική σου ενέργεια και φτιάξε μας με τη διάθεσή σου. Είναι ο Στέλιος ο πυροσβέστης που είναι σε ετοιμότητα. Στέλιο μου, καλησπέρα παλικάρι μου. Εύχομαι να έχετε μια ήσυχη βάρδια, έτσι, γιατί φωτιές, από ό,τι διαβάζω, βγαίνουν καθημερινά. Έτσι, κάθε μέρα τώρα αρχίζουν και βγαίνουν, γιατί τα ξέρω, έτσι. Πού μπορεί να είναι, σε τι ετοιμότητα. Έλε, βεντάκο μου, να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, το παλικάρι που δίνει αγγλικά αύριο. Γι' αυτό λέω, η νεολαία του μάχη που στηριζόμαστε πάντα στους νέους ανθρώπους εδώ. Να ακούσω το τραγουδάκι, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία με τα αγγλικά αύριο που δίνεις. Λεβέντη μου. Θεμή μου, Μέγαρα. Τι κάνεις, βρε ψυχή, έτσι μου λέει. Καλά είμαι, βρε ψυχούλα. Καλά είμαι, εσύ? Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Τότε αν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε στηρίζουν, που σε αγαπάνε, που σου χαμογελάνε. Βέβαια, για να βγει αυτό το χαμόγελο, υδρώνουμε, υδρώνουμε, ναι. Χριστέ

επιστρατευτώ κι εγώ, γιατί μ' αρέσει με την Ήπεθρο, το είχα. Το είχα και το έχω βέβαια. Τώρα μπαίνουμε κι άλλοι στο τρυπάκι, ομάδα. Αλλά την Ρίγανη και από την φανταστική την Ικάριστο, α, θα την προτιμήσουμε. Θα την προτιμήσουμε. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ατζελίνα. Δες, το έχω, το έχω. Εμείς το λί το τονίζουμε. Ατζελίνα από τα Πατήσια. Καλό Σαββατοκύριακο να της ευχηθούμε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι Στεφανία, φίλου μου του φίλος και κάτι παραπάνω από φίλος. Κάτι παραπάνω από φίλος του Θεράπων. Την Κυριακή να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Το έχω βγάλει στον αέρα το κοριτσάκι και το αγοράκι του βέβαια, έτσι. Αν τα λέμε αυτά. Αν τα λέμε αυτά, έτσι. Αλλά να πεις πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο κορίτσι του καναπέ. Στο κορίτσι του καναπέ, λε παιδί μου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.

0: Βάσο, μας τι κάνεις εκεί στον Πειραιά? Πώς τα περνάς, πώς μου είσαι? Βασούλα, το 165 η Πειραιώτισσα. Καλησπέρα, θα τα ακούσουμε με τη ζώνη Ζεφίν. Το τραγουδάκι σε βλέπω πάντα ανεβαστική. Και καλά μας κάνεις, καλά κάνεις. Και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, παιδιά. Έτσι πρέπει να είναι, Βασούλα μου, όχι να πέφτουμε. Καλησπέρα στο Αρχοντόπουλο τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, καλησπέρα, το 649. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λεβεδάκι μου, δεν το διάλεξα το τραγουδάκι. Εγώ, Γιώργο μου, εσύ το επέλεξες το τραγουδάκι. Φίλος μου ο Γιώργος εκεί με το ταξί, ο άλλος εκεί. Δεν, τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, η φίλη μου η Μίνα από τον Καρέα, το 305. Μίνα μου, ωραίο τραγουδάκι. Μακρόπουλος. Παράδεισέ μου, αυτό το τραγουδάκι είναι μέσα στην καρδιά μου, έτσι. Μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι ένα κορίτσι πέρα που την έχει μωρέ με ένα αυτοκινητάκι. Το πατάει και μετά μου λέει πιο πολύ. Καλά, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Δεν νομίζω.
1: Σε εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα, η φίλη μας η καλή. Καλησπέρα, Μιχάλη. Η εκπομπή σου λέει είναι χαλαρωτική, ξεσηκωτική. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Είμαι η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, να σε πάντα καλά. Είναι το 369, η Δέσποινα από Παγκράτη και από το Άστρος Κινουρία.

Λοιπόν, τώρα θα βάλω τις φωνές που λένε. Γυρνά, τώρα θα βάλω τις φωνές. Θα πω το τηλεφωνάκι μας στο 693-84-00-856. Θα το πω και πάλι σιγά. Το λέω για να ηρεμήσω και εγώ λίγο, να μην βάλω τις φωνές. Να πούμε καλησπέρες, λέμε καλησπέρες στην Μαρία μας που πρώτη φορά μιλήσαμε και τα είπαμε από μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση και λυκόβρηση και κουκουβάουνες. Εκεί μέσα είναι σαν σύνορα. Λοιπόν, μαράκι, αν δεν πιάσεις τη ζωή από τα μαλλιά, δεν κάνεις κάτι. Δεν θέλω απογοήτευση. Μου πήγες βολτούλα, έβαλες το ραδιόφωνο, ακούς καιρό, πρώτη φορά έστειλες. Ακούς καιρό και δεν στέλνεις. Απογοητευμένη στη ζωή. Απαγορεύεται να τα λες αυτά. Αν πεις γιατί το λέω εγώ τώρα στον αέρα. Απαγορεύεται. Άμα σου λέω, ρίξε λίγο νεράκι στο πόσο ή κοιτάξω λίγο στον καθρέφτη. Έλεος. Λοιπόν, θα κάνω κι άλλο σχόλιο και με το τραγουδάκι που μου ζήτησες. Θα σου κάνω κι άλλα σχόλια. Απογοήτευση δεν θέλουμε εδώ. Α, όλα κι όλα. Ούλα κι ούλα που λέμε στο χωριό μου. Κώστα μου, καλησπέρα στην Καλλιθέα, Λεβέντη μου. Καλησπέριζω, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα στην φίλη μας, την Μαρία με το λουλουδάκι της από το Ήλιον. Αποκαταστήσουμε παιδάκια, πράγματα και χαμόγελα. Τέλος! Βρε, περαστικοί είμαστε. Έλατε να δώσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Μην κατσουφιάζετε. Περαστικοί είμαστε. Αλήθεια. Ακούω απογοήτευση στη μεταμόρφωση, η κόβριση. Και τα πάμε για πρώτη φορά. Μ' ακούει μέρες, λέει καιρό και δεν έχει πάρει τηλέφωνο, δεν στέλνει μηνυματάκι. Για μαζευόμαστε λίγο. Ορίστε μας εκεί.

Λοιπόν, στα γρήγορα γρήγορα θα ακούσουμε τραγουδάκια. Στα γρήγορα γρήγορα δεν το συζητάμε. Και θα επανέλθουμε πάλι εδώ με πολύ δύναμη και πολύ πολύ θετική ενέργεια. Στα γρήγορα. Να δούμε ποιος αγαπάει πιο πολύ. Κάτσα διαβάσω. Σεβάσου λέει ένα μηνυματάκι. Σεβάσου τους ηλικιωμένους όταν είσαι νέος. Βοήθα τους αδύναμους όταν είσαι δυνατός. Παραδέξω ότι φταίς όταν είσαι λάθος. Διότι κάποια μέρα η ζωή θα είσαι, λέει, ηλικιωμένος, αδύναμος και λάθος. Ωραίο αυτό. Εντάξει, καλό. Το κορίτσι από τον Πειραιά, η Βάσο, μας θα τα ακούσω τραγουδάκι, παιδάκια, δώστε μου λίγο χρόνο μόνο.

0: Γιώργο μου, κανόνισε το μηνυματάκι των φίλων μου, τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο, να το έχει στείλει στο Βαγγέλη. Εγώ μηνυματάκι που είπαμε, το τι κρός και με τα μάτια που είναι, πώς είναι, δεν το έχω πάρει ακόμα, λεβεντάκο μου. Έχω στραβωθεί, κανόνισε να το έχει στείλει πουθενά αλλού. Δεν σου λέω κάτι. Δεν σας το λέω. Δεν έχω θεματάκι, θα σου το έλεγα. Λοιπόν, στην Ειρήνη μας. Ειρήνη μου, Πετρέλωνα, καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαμόγελα παντού, απ' άκρη σ' άκρη. Τώρα θέλω να πάμε σε μεταμόρφωση, γιατί δεν είναι καλά η φίλη μας η καλή εκεί. Και έχει το κατοικίδιο. Έλα να τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Και εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό, νομίζω, έτσι. Μαρία μου, το νου σου και το νουνού σου. Το νου σου και το νουνού σου.
1: Τα αστέρια κοίταζα.
0: Γιώργο μου, Γαριφάλου. Γιώργος ο Γαριφάλου, εδώ.
1: Τα χρόνια ξέρω.
0: Ο δικός σας άνθρωπος, εδώ, τον ακούτε. Γεια σου, Αρχοντόπουλο. Σαββατοκύριακα εδώ, πιο γλυκιά. Γλυκό ξεκίνημα Σαββατοκύριακα με τον Γιώργο τον Γαριφάλου μας. Γιώργο μου, καλησπέρα και καλημέρα, λεπετιμούς. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, Μαράκι, το άκουσε το τραγούδι, φίλη μας η Μαρία. Το Μαράκι, τον ντροπαλό από τη μεταμόρφωση. Μαράκι, το άκουσε το τραγούδι, τι έλεγε, τελευταία στίχη, γέλα καρδούλα μου. Λοιπόν, εάν το εμπεδώσει, έχει καλώσει. Εάν δεν το εμπεδώσει, ξέρει τι γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει, έτσι. Ή έρχονται κάποιοι κύριοι με κάτι ποδίτσε εκεί που έχουν τα μανίκια από την προσινή μεριά. Είσαι με απομεταμόρφωση, λικόβριση, κουκουβάουνες. Είδες που τα είχες σε ένα μέρη. Ολαλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Βαγγέλη με το ταξί να του πω μια όμορφη καλησπέρα και καλημέρα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, καλησπέρα στο πάνελ. Θα είδατε τραγούδι, λέει, Πλούταρχος στο Χαστούκι της ζωής είναι το επόμενο. Λεβέντη μου, ας σου πω λίγο κάτι. Μια και είχαμε μια συζήτηση με έναν φίλο εδώ, τον Κώστα Κώστα. Δεν πάει να παίξει ένα λαχείο, όχι να πας πάνω στο βουνό. Δεν πάει να πάρεις ένα τσοκεράκι, ένα λαχείο, έτσι. Τράβηξε το. Να τελειώνει ο λίγοντας 64. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη με το ταξί. Το παιδί με το ταξί. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Γιώργο μου, τι κάνεις στην Ελευσίνα. Καλησπέρα στον Γιώργο μας και καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στον Ελευσινιό.

0: Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, να σου πω κάτι, λεβέντη μου, σε με το ταξί. Υπάρχει αχαιμήθεια, έτσι, μην τα σβήνεις τα μηνυματάκια. Μπαίνεις στη διαδικασία να σβήνονται αυτόματα σε λίγο, έτσι. Για να έρθει ένα μηνυματάκι μετά το άλλο, σβήνονται αυτόματα, υπάρχει αχαιμήθεια, εμπιστοσύνη. Δεν το έχουμε φάει τόσα γλυκά. Εδώ μας έχει στάσει το σωτέριο 93, ήταν το ζάχαρο, νομίζω. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαι. Σε καλό δρόμο. Μην τα σβήνεις τα μηνυματάκια. Άστο για ρελεβεντάκο μου. Πάμε να πούμε καλησπέρα στην Εύα και τη Λιδία. Τα βόρεια προάστια κατεβαίνουν Αθήνα για ποτάκι. Προσέξτε όμως που κατεβαίνετε για ποτάκι, γιατί υπάρχουν 41 μπλόκα στημένα σε όλο το λεκανοπέδιο. Το λέω από έγκυρες πηγές. Από το μεγάλο κτίριο πάνω το ψηλό Μεσογείο και Κατεχάκι. Τώρα δεν θέλω να τους δώσω στεγνά. Δεν θέλω να τα δώσω στεγνά, έτσι. Η μέρη μας το 82-46 από το Παγκράτη. Μερουλά μου, καλησπέρα. Τώρα θα ακούσει το τραγουδάκι η κοπελιά, η Βάσο, το 165 από τον Πειραιά, μετά Μερία Ελληνίδου. Έτσι, για να ακούσει η Εύα και η Λιδία που πάνε για ένα ποτάκι. Δεν έχουν λεφτά, αλλά κάνανε. Βγήκανε και κάνανε έρανο να πάνε να πιούνε ποτό. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Σταματία. Είναι δεύτερο μηνυματάκι, Σταματία. Από τη Φιλαδέλφια. Ξέρεις τι έφαγα, λέει, από Goodies, λέει, δύο cheeseburgers. Καλά το λέω, cheeseburger. Κοτόπουλο, λέει, με πατάτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ματούλα μου, δεν έχω πει τέτοια ώρα να μιλάμε για φαγητά, ρε κορίτσι μου. Έλεος τώρα. Εγώ πάω τζεμπερού μετά. Τζεμπερού, πώς τη λέει, λέει. Πάω να φάω από εκείνο εκεί. Κόντρα στην κόντρα. Άκου και. Καλά το λέω, καλά έτσι λένε, τζεμπερού, τζεμπερού. Πώς τη λένε, ρε παιδάκι μου.
1: Άρα, πολύ σχόλιο.
0: Πάω να φάω κι εγώ από αυτού του. Είναι και καυτερό. Χριστέ μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι το θέλει η Βάσο μας από τον Πειραιά το 165 να το ακούσει. Και μετά Ρία Ελληνίδου και τα κορίτσια που κατεβαίνουν για ποτάκια από τα βόρεια προάστια. Εύα και Λιδία.
2: Παναπνέεις κάθε πρωί.
0: Πώς το λέμε, Ζεμπερού?

0: Είμαστε καλά, αυτό επιθυμούμε.
1: Νέο μήνυμα στο τηλεφωνικό.
0: Και πρέπει να είμαστε καλά, παιδάκια, πρέπει να το επιδιώξουμε. Ακούμε τα 1002, συμβαίνει τα 1002. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα. Στρατό μου, είχες μια εβδομάδα, Λεβεντάκο μου, χάνθηκες εσύ. Καλησπέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Στράτο. Να πούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, τι κάνεις? Έχασε Ολυμπιακός σήμερα στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Παντελή, με παίρνεις στο ψηλό. Εγώ για τον πυροσβέστη, θα έρθει με τη Μάνικα ο φίλος μου ο Στέλιος εκεί. Παντελάκο μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Είπαμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Να ανέβουμε, παιδάκια, ψυχολογικά ηθικά. Το μόνο που λέμε, εγώ πιο πολύ. Το στηρίζουμε, το υποστηρίζουμε. Ναι. Τον φίλο μας τον Γιάννο. Ο Γιάννος έχει στείλει το μηνυματάκι του. Να πούμε καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου. Το 855 από Εγάλεο.
2: Τα σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε. Και εμείς ακλέφτες θα βρεθούν.
0: Ρένα μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Καλημέρα στη Ρένα μας, το 705 από την Σαρονίδα που λέει μαχόμενη. Απ' άκρη σ' άκρη. Και νησιώτικα θα ακούσουμε τα λογουδάκια. Τα πάντα όλα σήμερα. Γεια σου, Ρενάκη Σαρονίδα. Τζεμπερού.

Η Εύα μας και η Λιδία, Ρία Ελληνίδη από τα Βόρεια Προάστια. Όχι, δεν είναι Ρία Ελληνίδη από Προάστια. Η Εύα και η Λιδία, η Λιδία και η Εύα. Το κοκόρισια.

Λοιπόν, στα παιδιά, την μεγάλη ομάδα, το Fan Club, τα, που είναι στην Αττική Οδό με τα αυτοκινητάκια και μας προσφέρουν τη βοήθειά μας στο δρόμο. Τον φίλο μου τον καλό και είμαι πατριωτάκι μου, τον φίλο μου τον Μάριο από τον Βύρονα. Να έχετε καλή βάρδια, να έχετε μια ήσυχη βάρδια, να πάνε να πηγαίνουν όλα καλά, δεν ξέρω το κυκλοφοριακό. Έχουμε μπίγαλι, μπίγουλι, μπίγουλι, μπίγαλι. Δεν είναι ο τίτλος αυτός όμως. Μετά μου λες, γεια μου, καλημέρα, καλημέρα. Αχ, βρε κορίτσι, το 944 η φίλη μας η Λία. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Λία, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Είδατε που λέμε. Ό,τι νόμος ψηφίζετε, παιδάκια, και το 12ωρο και το 13ωρο, θα εφαρμοστούνε. Έρχονται να εφαρμοστούνε. Αν πείτε, όταν έχουμε δουλειά, όταν υπάρχει δουλειά. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Μπίγα, τι μ' αρέσει. Αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό είναι. Προχώ σε βρίσκω. Το ξετάκι. Το ξαναπεί πάλι. Δίχως πρέπει, σου αφήνομαι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα με ρεπό σήμερα. Α, ωραίο. Καλημέρα η Αθηνούλα μας. Η Αθηνά από την Νίκαια είναι νοσηλεύτρια. Το δικαιούστε, ρε παιδάκια. Ρεπό ανάπαυλα.

0: Γιώργο μου, Γαριφάλου, δεν τα προλαβαίνω όλα, το ξέρω. Εξάλλου, Γιώργο μου. Είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Ζωντανή εκπομπή, δεν έχουμε να κρύψουμε άλλωστε. Το θυμάσαι ποιος το έλεγε αυτό. Άλλωστε δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Λοιπόν, να αφιερώσω κι εγώ ένα τραγουδάκι, ωραίο τραγουδάκι με τον Μπίγαλη, έτσι. Πάμε να Θοδωρή Φέρη. Πάμε να τα ακούσουμε, να τα αποδώσουμε σε όλο αυτό. Να πούμε καλημέρα όμως στην γλυκιά Τσιρίδα, την φραουλίτσα μας. Τι ήταν, Γιώργο? Είναι γλυκιά Τσιρίδα. Τον φίλο μας τον Γιώργο τον Γαριφάλου, το δικό σας τον άνθρωπο εδώ, τον Γιώργο τον Γαριφάλου, τον απολαμβάνετε Σαββατοκύριακο και με καφέ. Καλύτερη παρέα. Με καφεδάκι, καλύτερη παρέα. Καλημέρα στο Κερατσίνι, είναι η κομμωτριούλα μας η Τζέννη. Τζενάκι μου, καλημέρα.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Εντάξει, εγώ λέει ο φίλος μου, Στράτο, δεν έχω θεματάκι, λεβέντη μου. Αυτά είναι δικά σας, εκεί πρέπει να τα βρείτε. Εγώ βλέπω ο υπουργός που έχει βάλει μαλλιά με ανθοδέσμες, πάει στα νοσοκομεία, κόβει κορδέλες. Τώρα 20 ρεπό και δεν τα παίρνεις, βέβαια δεν τα πληρώνετε. Δεν πληρώνονται τα 20 ρεπό. Θα τα πάρεις σε αδειούλα. Καλά κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δώσω το τραγουδάκι εγώ εδώ τώρα. Να το δώσω το τραγουδάκι με τον Μπίγαλη που ακούσαμε το άλλο. Η κούνια στην ταράτσα περιμένει.

όμορφο πράγμα να πετάμε έτσι φιλιά, ορίστε με την κούνια και να τα πετάς από την κούνια ψηλά. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8 το βράδυ ζωντανά στο Αλέρ. Φίλος μας ο Γαριφάλου εδώ, Γιώργος ο Γαριφάλου. Ειρήνη μου, το Ειρηνάκι, έλα να ακούσουμε και να ανέβουμε. Και νησιώτικα θα ακούσουμε τα πάντα όλα. Καμιά κυρία εδώ πέρα που θέλει να μάθει πήγαινε για χορό ποντιακά. Ειρήνη μου, να είσαι πάντα καλά. Αγαπητός ο Βέρτης παντού. Αγαπητός ο Βέρτης παντού. Φίλε μου Στράτο, δεν, στο διευκρίνησο δεν έχω θεματάκι. Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, όχι, δεν είμαι νοσοκομιακός. Εγώ έχω πει πολλές φορές, δεν το έκανα να το πάρω το πτυχίο. Ούτε με τον γυναικολόγο, ούτε με τον οδοντίατρο. Θα πεις, απέχει το ένα με το άλλο. Απέχει, ναι. Εκεί που κάνεις την πρακτική. Έκανα βέβαια, έκανα το αγροτικό μου, αλλά ατυχή σας. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη από τον Νέο Κόσμο. Βασίλη μου, καλημέρα. Ωραίο τραγουδάκι, είπε, α, το προηγούμενο ήταν με την Κούνια, το έχει στείλει η φίλη μας η Λία, το 944. Λία μου, να είσαι καλά. Για πάμε εδώ με τα παιδιά με το ταξί. Να μην τα αποσυντονίζω. Αποσυντονίζω τα παιδιά που δουλεύουν στα ταξί. Μαλάκι κορυδαλός.

0: Ένα μεθύσι σε ένα υπαίθριο πάρκι. Λαλά, ένα μεθύσι σε ένα υπαίθριο πάρκι. Έτσι είναι. Στην Φραουλίσσα μας να πούμε καλημέρα. Η γλυκιά Τσιρίδα. Και είναι, παιδιά, ειλικρινά την έχετε ακούσει. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Μην μπλέξει με τέτοια πραγματάκια. Γλυκιά Τσιρίδα όμως, ε. Μακριά και αλάργα που λένε στο χωριό μου. Πάμε να υπενθυμίσουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56 για το απλό μηνυματάκι για το Viber. Τον φίλο μου τον κοντό, κοντός από Εγάλεο, κοντός Παναγιώτης, λέει από Εγάλεο 83-10, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι, γιατί αν είσαι εσύ και εμείς δεν είμαστε καλά, πώς θα φάμε τζαγκαρού. Γεια σου, Λεβεντάκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Πετρούπολη, το Γιάνναρη. Νικολάκη Γιάνναρη. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχει ζητήσει από την Σαρονίδα Ιρένα. Τετάρτη, Πέμπτη, 8.
1: Ασφαλματά.
0: Στο αλέρτ. Ο Γιώργος Σουγαριφάλου, αλλά και αύριο με καφεδάκι. Βεντούζα, έτσι Γιώργο. Παναγιώτη μου, Πεντελή. Πάνω μου θα το πω. Αν το διακόπτω το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε πάλι. Θα ακούσει πάλι το κορίτσι. Έχει σήμερα ένα συνδυασμό, παιδιά, και είναι 21 βαθμούς Κελσίου είναι έξω στο κέντρο των Αθηνών. 21 με 22. Αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία. Έχουμε αρχίσει να με τα υγρά. Ου Παναγία, μην πω περισσότερα. Ναι, έχει πολύ υγρασία. Τώρα. Πάντα θα λέω καλά λόγια για όλους. Φραουλίτσα, στον Κολονό, γλυκιά Τσιρίδα. Πολύ γλυκιά. Έλα, μην είσαι θυμωτή τώρα. Έλα, αμάν.

Όταν αγαπάμε, όταν αγαπάμε πραγματικά, και το πήρα τώρα το μηνυματάκι, το πήρα το μηνυματάκι για τη μεταμόρφωση. Μέρουλα, Μέρη. Μεταμόρφωση, λυκόβριση. Και όλα τα περίχωρα εκεί γύρω, ανεβαίνουμε. Καλοπροαίρετα ήταν τα πάντα όλα. Καλοπροαίρετα τα πάντα όλα. Είδες, το λέω στο τηλέφωνο, αλλά το λέω και πάλι εδώ από το μικρόφωνο να τα ακούσουμε, να το εμπεδώσω κι εγώ. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω από τίποτα. Ούτε καν. Λοιπόν, καλημερίζουμε την φίλη μας την Χριστίνα. Χριστίνακη, το καλλιθεώτικο παιδί. Το καλλιθεώτικο κορίτσι από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Λοιπόν, Νίκο μου, τα ακούμε το τραγουδάκι. Μου το έχει ζητήσει Γονίδη και ο φίλος ο Πέτρος από τον Κολωνό. Ναι, από τον Κολωνό νομίζω, ναι. Παιδάκια, πάμε Βεντούζα. Μόνο μάχη, η συνήθεια έγινε λατρεία. Αλήθεια. Λοιπόν, να προσέχει λίγο η Μαρία μας η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της. Η μικρή στρουφίτα, θα πω και κάτι άλλο γιατί μιλούσε και με έναν γιατρό, θα το πω μετά. Γιώργο μου με τον

λοιπόν, κάποιος που κάνει μία δουλειά, στρατό μου. Ειλικρινά το λέω για να φέρουμε σε σένα. Έτσι. Και έχουμε εδώ πέρα και νοσηλευτές και τα πάντα όλα. Γιατρούς ακούνε και στέλνουν μηνυματάκια. Είναι λειτουργήμα. Ειλικρινά είναι λειτουργήμα. Ότι δεν πληρώνονται, δεν πληρώνονται. Εσύ τι θες, να ξενιδευτείς, θες να φύγεις. Πάρε το ρεπουδάκι σου. Ναι, πάρε τα ρεπουδάκια σου. Μάζευε, λέει, κι ας είναι

Ζω, γιατί ένας κύριος λέει, είπατε πριν, λέει, να παίξω τζόκερ. Ακούστε, λέει, μια ιστορία. Ιστορία που έχει μείνει. Παιδάκια, υπάρχουν στην πραγματικότητα. Να δείτε πόσο τυχερό μπορεί να είναι, και γι' αυτό παίρνει τα γαλακτομπουρικά. Πάω στο σούπερ μάρκετ και λέει η κυρία, λέει, που είναι στα τυριά με ύφος ηρωνικό, λέει. Εσύ τη είπε, θέλω 568 γραμμάρια, λέει, φέτας. Θα σου απαντήσω σε αυτό. Πήγε στο σούπερ μάρκετ και λέει στην κυρία εκεί πέρα, την εργαζόμενη τώρα, έτσι. Πάντα είναι κανένα μορφούλα εκεί πέρα, κανένα ξανδιά και ήταν δυσκολίτσι. Τα ρήφα είναι. Α, τα λέω όλα. Έτσι είναι. Τώρα το να πει το νούμερο 568 γραμμάρια φέτας και μου λέει, μάλιστα κύριε, με ύφος. Παίρνει το μαχαίρι, λέει, κόβει τη φέτα, τη βάζει στη ζυγαριά και βγαίνει 568 γραμμάρια. Οι πίσω, λέει, τρελάθηκαν. Τι να το κάνω το τζόκερ. Τελικά εσύ τη φέτα την έφαγες ή την έδωσες? Την έφαγες τη φέτα ή την έδωσες? Τυχαίνουνε, παιδάκια. Γι' αυτό σου λέω, πάρε τζοκεράκι, ρε μεγάλε. Είσαι και ταξιτζή. Εγώ φωνάζω πιο πολύ και μου λένε όχι μετά πιο πολύ. Όχι, λέω. Λέω τζαγκαρού, τζαγκαρού.

θα σας πω και με μία ταινία σήμερα. Με μία ταινία. Πώς τη λένε αυτή την κόλλα, ρε παιδάκια που κολλάνε, κούτες. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Πανέμορφο όταν ζωγραφίζουμε, Μαρία μου, η εκπαιδευτικός μας. Δεν τώρα το θυμήθηκα. Να προσέχουμε την υγεία μας λίγο με τα air condition. Αυτό θα το πω συνέχεια, παιδιά. Θα το πω συνέχεια. Γεια σου, Χριστίνα μου, στην Καλλιθέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Να μας πεις Παναγιώτη μου καλημέρα. Να μας πεις τα ενίκια πόσο πάνε στην Πεντέλη, ρε. Ναι, καμάρι μου, να μας πεις τα ενίκια πόσο πάνε στην Πεντέλη. Άκου τώρα τα παιδιά τα άλλα, έχουμε ανοίξει Μπελβεντέρε, λέει. Και πίνουμε. Η φτώχεια, λέει, θέλει καλοπέραση. Εγώ συμφωνώ. Η φτώχεια όντως θέλει καλοπέραση. Αστυνόμε! Να δω στην Πρέβεζα από

0: Τραγουδάκι όντως ήταν τέλειο. 693-84-00-856 Viber. Απλό μηνυματάκι SMS. Τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί ετοιμάζεται και ο φίλος ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίτης εδώ με το φίλο το Μάνο. Τα παιδιά πάνε να ξεκουραστούν και λίγο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να τα ακούσουμε το τραγουδάκι Λία μου με τον Αντίπα. Η φίλη μας η Λία το 944. Και για τον φίλο μου τον Νίκο που έστειλε το μηνυματάκι από την Αίγινα. Θανάση τι κάνεις Λεβέντη μου. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση με τον Αβάρα. Κορινθός. Τα βάζεις όλα τα διαφορετικά ή όχι? Θανάση όλα τα διαφορετικά δουλεύουνε. Καλημέρα πατριωτάκι μου τον φίλο μου τον Γιάννη από τον άλλη μου το 8080. Καλημέρα.
1: Εβασμένος, κανένας δεν με πιάνει.
0: Μόνο μάχη, συνήθεια έγινε λατρεία.

0: Έχω να βάλω, έχω να βάλω μπελβεντέρε στο στόμα μου. Καταραμένη φτώχεια. Τα ακούς Γιώργο μου Γαριφάλου, να το πεις αύριο το πρωί. Άκου μπελβεντέρε, καταραμένη φτώχεια.
1: Με τον έρωτα σου πουλάκι με έχεις κάνει.
0: Και δεν γελάει δάνε τα πουλάκια. Μα δεν κοιμούνται κιόλα.
1: Σε έχω πλάι.
0: Μα δεν κοιμάται.
1: Κι όταν είσαι χωρίς.
0: Γιατί παραμένει ξύπνη.

0: Λοιπόν, δασκάλα τα λέτε, Βεβαιτάκο, όπως είσαι πάνω. Είσαι στην Πεντέλη. Καμένα τα πάντα όλα. Καμένα τα πάντα όλα, η οικοπεδοποίηση. Έτσι, η οικοπεδοποίηση τώρα το πόσο. Λοιπόν, θα ακούσουμε για την φραουλίτσα του τραγουδάκι με την Ρία την Ελληνίδου. Και συνεχίζουμε, έτσι. Τώρα, εάν οι συντεταγμένες, κορίτσι μου, έλα, θα σου πω λίγο κάτι τώρα. Όταν οι συντεταγμένες δεν πάνε μαζί και δεν ταιριάζουν, άστο τώρα να πάει. Άστο. Λοιπόν, καλό βράδυ στην φίλη μου την Φωτεινούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινή μου στο Ρέντι. Υγεία, υγεία και χαμόγελο. Το λέω καλά. Αμάν οικονομούπλη, αμάν. Φωτεινή μου, να είσαι πάντα καλά και χαμογελαστή. Να πω καλημέρα στο συνονοματό μου τον Μιχάλη. Το 021, Μιχάλη μου, καλημέρα.
1: Με γουστάρει. Στο μυαλό μου.
0: Δεν το έχει καταλάβει. Εδώ μου είπανε που κυκλοφορεί το τι κρόζια.

Πάμε σαφάρι. Αλλά πριν πάτε σαφάρι, φτιάχτε τα φορολογικά σας. Φτιάχτε τα φοροτεχνικά σας. Καλέστε διακοπές. Ναι, μεν, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών δεν παίζει με τέτοια πραγματάκια. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Και πρέπει να είστε έτοιμοι πολίτες, έτσι. Φτιάχτε τα φορολογικά σας, τα φοροτεχνικά σας, στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής με τη Μαρία Μασιλιαράκου, Καλυψούς 110, με τους συνεργάτες της. Πάμε σαφάρι. Ναι, θα πας σαφάρι. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Α, είχε πάει σε γενέθλια φίλη. Η Έφη μας. Για πες μας πόσο πήγε η φίλη σου, δεν το λέω. Έφη μου, καλημέρα σε σένα και χρόνια πολλά στη φίλη σου. Έλα, πες μου, πες μου πόσα πήγε. Λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου. Έλα, δεν το λέω, ε.

θα το ψάξω αυτό, λέει στο μυαλό μου, κάνει σαφάρι τώρα, παρομοίωση μεταφορική, τι έννοια είναι αυτή δεν το ξέρω. Νικολάκη μου καλημέρα, στον επιχειρηματία μας τον Νίκο από το Κερατσίνι καλημερίζω. Καλημέρα Λεβέντη μου, όλα καλά. Νικολάκη μου, όλα καλά και όλα αρθήρα, δόξα το μεγάλο δύναμο. Εδώ χρέη μας έρχονται. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Άρη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα Άρη μου. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Με τα καλύτερα υλικά φτιαγμένα στην πιτσαρία του Ζεάκη. Στο κέντρο του Μενιδίου θα βρείτε και το πουλί το γάλα. Και στην πιτσαρία του Ζεάκη, ναι. Ναι, και του πουλί το γάλα. Στην πιτσαρία του Ζεάκη, εθνικής αντιστάσεως 63. Και με delivery, δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, πίτσες. Γιατί κάνουμε τη διαφορά, κάνουμε τη διαφορά στην πίτσα. Επιχειρηματία μου, εγώ σε ευχαριστώ, Νικολάκη. Ήταν να δείτε το μεγάλο λιμάνι, είχε στην Κόσκο, όλα τα κοντέινερ πάνε και έρχονται. Μισό, μωρέ, μισό.

Ένα μεγάλο συγγνώμη θα πω στο φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρο μου στην Πυρκάλ, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου, στο φίλο μας τον Πέτρο. Θα ακούσουμε Τερζή. Πετράκο μου, ειλικρινά το λέμε το χέρι στην καρδιά. Ζητάω συγγνώμη ταπεινά. Πυρκάλ, τα Καρδάσια, θα ακούσουμε και Τερζή. Πετράκο μου, εκτίθομαι. Τι να κάνω.

0: Πότε έτσι, παιδάκια, πότε αλλιώς. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Θα απαντήσω σε όλα στα μηνυματάκια, γιατί βλέπω ότι τσιγκλάτε τώρα. Με τσιγκλάτε λίγο. Θα πάω να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό. Λοιπόν, το πατριωτάκι σου πάει στην Κρήτη, κάτω στο Ηράκλειο. Άλλος ο Αντώνης, έτσι εσύ είναι ονόματός σου. Καλαματιανός, πολύ έξυπνος. Και μπράβο του, ειλικρινά, από τις λίγες φορές που του βγάζω το καπέλο με τις κινήσεις που κάνει του Αντώνη. Μπράβο του. Δεν είμαι, δεν ήμουνα, δεν θα είμαι ποτέ. Αλλά μπράβο του, Αντώνη μου, είναι πολύ. Θα πει τώρα, έχει και την πείρα, έχει και την εμπειρία. Παρόλα, να μην το κρύψω, και τα προβλήματα οικογενειακά. Το να κάνεις παιδί, άστο, του βγάζω το καπέλο του ανθρώπου. Του βγάζω πραγματικά με τόσο, από τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ, του βγάζω το καπέλο. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Το κλείνουμε το κομμάτι. Καλημέρα, λε παιδί μου, όλα θα πάνε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Θανάση τώρα, με τον Ναβάρα. Φιλαράκι λέει, τίποτα δεν πάει καλά. Σοπαρε, καμάρι μου, τίποτα δεν πάει καλά. Εδώ βγήκαμε από την επιτήρηση, βγήκαμε από το μνημόνια, βγήκαμε από πάλα. Άκουλε, τίποτα δεν πάει καλά. Μήπως δεν μετράς καλά τα πράγματα. Μήπως δεν μετράς κάτι καλά, εσύ με τον Ναβάρα. Όλα, όλα τέλεια. Τέλεια.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Να ανέβει λίγο η ομάδα, αλλά θα μας απαντήσει η Έφη. Έκλεισε, λέει, η φίλη της που είχε πάει στα γενέθλια τα ίντα. Εγώ, λέει, είμαι πιο μικρή στην παρέα. Σου ορκίζομαι να μην ορκιστώ, γιατί κακό είναι που λέμε και αμαρτία να ορκιζόμαστε, ότι θα το έγραφες αυτό. Ότι θα το έγραφες από τη μικρότερη της παρέας.
1: Και
0: καλά, είναι ένα γυναικείο ένστικτο. Ένα, δύο, τρία. Ειλικρινά το περίμενα ότι θα έγραφες ότι είσαι η μικρότερη της παρέας. Εγώ δεν ζητάω ταυτότητα. Άκουλε, εγώ είμαι πολύ εγωιστικό αυτό. Μπορεί να είσαι η μικρότερη, δεν τα αφισβητώ. Ούτε με νοιάζει να μάθω, έτσι το είπα. Καλοπροαίρετα για την υγεία πόσα έκλεισε. Χρόνια της πολλά. Άκου, λέει, άκου τώρα, γυναίκα σε γυναίκα τώρα, ε. Εγώ, λέει, είμαι μικρότερη. Χριστέ μου! Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Δεν είμαι χθες εδώ. Ωλαλα! Άκου, λέει, εγώ είμαι μικρότερη, λέει, της παρέας. Βέβαια, το μικρό παιδάκι και τα φαγητά. Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, ετοιμάσου να λένε. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Ακούλε, εγώ είμαι μικρότερη της παρέας.

Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για την φίλη σου, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για τις φίλη σου. Λοιπόν, Πέτρο μου, είναι έτοιμο το τραγουδάκι και χίλια συγγνώμη, έτσι, στην Πυρκάλη. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζία, να διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Λοιπόν, εγώ είπα χρόνια της πολλά, καλοπροαίρετα το είπα. Και εσύ λες ευχαριστώ και χαμογελάς, έτσι. Είδε, κρύβεις πραγματάκια, κρύβεις πραγματάκια. Να τα μας, να τα μας. Λοιπόν, ευτυχώς μας έδωσε, λέει, ο Κυριάκος, λέει, αύξηση, λέει, και ανοίγουμε κανιά Μπελβεντέρε. Να το διαβάσω, κανιά Μπελβεντέρε. Κυριάκος εννοούμε τον Κυριάκο, εννοεί, ναι, αύξη, ο Πρωθυπουργός είναι. Θα το δω, παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Επειδή σε εγώ έχω μείωση και στο είπα και την άλλη φορά. Ας το ξαναδιαβάσω, κάνω λάθος. Εγώ ευτυχώς, λέει, μας έδωσε αύξηση, λέει ο Κυριάκος. Και ανοίγουμε, λέει, κανιά Μπελβεντέρε. Θα μπούμε να δούμε τι θα μου δίνει τα. Μου δίνει κωδικούς να μπούμε μέσα να κοιτάξουμε το μισθολόγιο. Μας έφερε, λέει, όπως παλιά. Καλά, να σου πω κάτι. Σε εσάς τους ένστολους, τότε με τα μνημόνια, είχαμε διαφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς τότε πρωθυπουργός. Είχε διαπραγματευτεί, σας είχαν κόψει 12%. 12% σας είχαν κόψει τους ένστολους. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, είχε γίνει μάχη. Εγώ δεν είμαι υπέρικατα να έχει κόσμος λεφτά, να πληρώνεται. Εάν θα σου δείξω εγώ το δικό μου, γιατί και εγώ έτσι στο δημόσιο ήμουνα, το τονίζω έτσι, άλλωστε γιατί να το κρύψουμε. Το 40% με αποδείξεις εδώ, με αποδείξεις, θα δώσω και τον κωδικό μου να μπείτε μέσα να το δείτε. Μην το παράτε να τραβάμε, 40% κάτω. Εδώ τραβιέμαι ακόμα ένα στεγαστικό. Να μην ορκιστώ πάλι, ορκίστηκα για την άλλη κυρία. Ένα στεγαστικό. Κάνω με έχει πέρασει από 40 κύματα. Έλα, λεβεντάκο μου τώρα. Καλά κάνετε, να παίρνετε. Να έχει ο κόσμος λεφτά να περνάει καλά. Λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα τρώνε λίγοι. Πάμε, Πετράκο μου, έτσι να. Δεν κοιμάσαι κανένα Μπελβεντέρε εδώ που τα λέμε. Αλλά ξέρεις τι μ' άρεσε, το έχω το μηνυματάκι, θα το κρατήσω. Ρομπίνιο, θα το κρατήσω το μηνυματάκι. Σας έφερε, δηλαδή έχουμε 2026. Αρχίσα τα μνημόνια το 11, μετά από 15 χρόνια έρχεται, λέει, πάλι στα ίσια. Με 7 χρόνια κυβέρνηση που είναι. Στεφανάκο μου, έχω το φοιτητή εδώ. Καλή επιτυχία αύριο, παλικάρι μου, που δίνεις αγγλικά. Άσους να λένε για τις αψίσεις. Καλή επιτυχία σου εύχομαι αύριο που δίνεις αγγλικά. Φιλιά πολλά.

0: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, ταξιτσί μου, μεγάλη σπόντα. Θα ρωτήσω και τον Κώστα, τον Κώστα, αποκλίνεις, άρα και δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν ξέρω που γίνει η πλάστιχα. Είπες, έβαλες ένα το τυρί απάνω πόσα ζήτησε, 568, παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Λοιπόν, καλή επιτυχία όντως στο παλικάρι στο φοιτητή μας. Δίνει αγγλικά αύριο. Είπαμε, η νεολαία είναι εδώ. Να πω όμως καλημέρα, Ειρήνη Καλιανιώτη, κορίτσι μου. Καλημέρα. Καλημέρα πάνω στα Μεσόγεια. Από Αγία Παρασκευή και πάνω, πάμε Μεσόγεια, έτσι. Είμαι και εγώ μαθητευόμενο. Λοιπόν, ποια αύξηση έχουμε δει που έχουν πάει, λέει, στο σούπερ μάρκετ και τα ενοικία? Δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Λίγοι τα λένε. Λίγοι τα λένε ότι έδωσε μία μικρή αύξηση. Εμένα ήταν 12 ευρώ. Εδώ, το λογιστήριο είναι ανοιχτό. Το λογιστήριο που πάω είναι ανοιχτό. Καλυψούσε 110. Μπορούμε να πάμε το διάλογο. Άμα κάποιος έχει τα κότσια και είναι τόσο φανατικός να διαψεύσει αυτά που λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα, ήταν να είναι 12 ευρώ. Ναι, έδωσε. Αλλά μπορεί να καλύψει? Ο πληθωρισμός πόσο έχει φτάσει, πόσο είναι, τα ενοίκια? Και μετά μου λένε τα παλικάρια να ακούσουμε τις καμπάνες, για πού χτυπάνε καμπάνες. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη μας την Καλιανιώτη. Εδώ μιλάμε με όνομα, τεπώνυμα και πάντα με αποδείξεις. Ειρήνη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Άσου να λένε. Πάνε να νοικιάσεις ένα σπίτι, ε. Εντάξει, μπορεί άλλοι να έχουν. Θα το βρήκανε τον πατέρα του, τη μάνα του. Για φαντάσου όμως αυτή τη μέρα που βγάλανε την τσεπούλα από την υδρότα να το πληρώσουνε.
1: Πες μου τον...
0: Μπορεί και να μην πηγαίνουνε, μπορεί και να μην πηγαίνουνε στο σούπερ μάρκετ. Να είναι τα παιδιά του μπαμπά και της μαμάς. Να μην έχουν απογαλακτιστεί ακόμα. Υπάρχουνε τέτοια. Αν υπάρχουνε, είμαστε πολλοί, είναι πολλοί. Εγώ δεν τους έχω.

0: Amax Cidadi Ενοχή.
1: Καλά, ο 4 οχτάρια έχει ένα 64, δεν έβαλε. 4 οχτάρια.

Από καλημέρα, να πούμε τα τελευταία, λεπτά. Από το 969, καλημέρα. Καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Γιώτα. Δηλαδή τώρα εσείς 550 ευρώ είναι φτηνό το ενίκιο. 550 ευρώ διαράκι. Τι λες τώρα, εσύ τυχερή, μην το πείτε ούτε παπά. Κακώς το φωνάζω τώρα στο μικρόφωνο. Θα ακούσουν και οι ιδιοκτήτες. Καλημέρα ζευγαράκι μου, να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα δύσκολο χαρακτήρα και είμαστε εδώ. Παιδάκια, δώστε μου λίγο χρόνο. Άρη μου, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ στο φίλο μου τον Άρη. Την αγάπη μου σε όλο το Μεσολόγιο και το Λοκαρνανία.

κανένα παλικάρι, μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Ονοματεπώνυμο είναι ο Κώστας Οδελικοστόπουλος. Έτσι. Με ονοματεπώνυμα τα πάντα όλα. Και θα πάμε και στα Μέγαρα. Γιατί είχαμε τηλεφωνάκι πριν, στείλουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα ρε Μιχάλη, έτσι ακριβώς. Ωραία. Κόσμο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Διεκμένη ταχύτητα το παιδί, γιατί οδηγάει ταξί είναι. Σου νοικιάζω, λέει, 600 ευρώ μια ντουλάπα άμα θες. Παλικάρι μου, δεν θέλω. Βάλε άλλον στην ντουλάπα. Για την ντουλάπα σε να μπει ο κουμπάρος μέσα. Ο Μιχάλης δεν μπαίνει στην ντουλάπα. Λοιπόν, στα Μέγαρα, πρώτη φορά μιλήσαμε με την κυρία Σοφία. Αυτούς έπιασα, μου λέει, με πιάνει. Με πιάνει η Σοφία. Σοφία Μέγαρα. Αφού σε έπιασα, μου λέει, πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν με έπιασε, με ακούμπησε. Καλά, για το Μέγαρα μπήρε τηλέφωνο. Πάρε εξηγηθώ και θα αφιερώσουμε τραγουδάκι για τον Ηλία της τον Κακλαμάνη. Εγώ, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, μεγαριώτησα. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε το λογαριασμό εκεί που δίνει τις αυξήσεις. Για να μου πεις, ρε παιδί μου, το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ καλύπτει την αύξηση που πήρες. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει. Θα μου πεις πόσο έπινες στην Μπελβεντέρε, την αγόραζες. Πότε την αγόραζες και πόσο έχεις τώρα. Κάτσε, γιατί θα πάω να γραφτώ σε κανένα ΙΕΚ να γίνω λογιστής τελικά. Με βλέπω, θα πεις μικρός είμαι ακόμα. Πια έχω κλείσει. Ολαλά, ολαλά. Πόσο ξοδεύτηκα για σένα. Κωστάκι μου με το ταξί, τον Λεγικοστόπουλο, το φίλο μας το καλό. Καλημέρα.

λοιπόν να το συμπληρώσουμε. Σε λίγο ο βασιλικός πολιτός. Ποιο τον έχω ανοίξει, ρε παιδάκι μου, πήρε το ίδιο πράγμα να το πει. Αχ, και είναι εκεί με τα λουλούδια μέσα, είναι λίγο κάπως περίεργο. Τ' άλλο ήταν ήσαμε να δούμε τι. Τι μπορεί να έχει, τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να κρύβεται. Τι μπορεί να έχει μέσα. Να τα ανοίξουμε. Εντάξει, το ψυγείο είναι, καλό είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό σου βράδυ, τζενάκι μου, κομωτριούλα. Καλά τα λες. Δεν διάφωνω. Πριν το παλικάρι που μου έστειλε το μηνυματάκι με την αύξηση και το ένα και το άλλο, είπα πριν με τους ένιστορλους, που στρατιωτικούς όλοι αυτοί μαζί, το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά, επί Σαμαρά ήτανε, διαφωνήσαν διαπραγματεύσεις, ήτανε 12%, το οποίο αναπληρώθηκε, όντως, έτσι. Στα χρόνια αναπληρώθηκε, το φτάσανε. Πριν νομίζω Πάσχα είχαμε. Ναι, το Πάσχα ήταν, εδώ είναι, δεν έχει φύγει ο Ρομπίνιο, εδώ είναι, εδώ είναι. Κάναμε ένα λογαριασμό πριν για το Πάσχα που θα πηγαίνανε στο χωριό με την αύξηση. Λοιπόν, έλα τώρα λεβεντάκο μου εδώ που σε έχω τώρα. Πόσα πλήρωνες πριν να περάσεις τη γέφυρα και να πας στη Λευκάδα? Και πόσα πληρώνεις τώρα? Να ακούσουμε μας ένα τραγουδάκι που θέλει το κορίτσι εδώ το παλικάρι. Μπορεί να είναι γυναίκα, τι να κάνουμε τώρα, τα μπερδεύουμε. Από το Χαϊδάρι, βασιλική μας. Κοίτα να μαθαίνεις με τον Οικονομόπουλο. Για πες μου ρε λεβεντάκο μου. Τσενάκι μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Όλα τα υλικά έχουν ακριβήνει. Και οι βαφές έχουν ακριβήνει. Και το ρεύμα. Και τα ενίκια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο μπορεί να καίει ένα πιστολάκι? Αμάν. Αμάν, Οικονομόπουλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδάκια, τώρα. Όντως, ειλικρινά. Είμαστε 20 λεπτά και έχουμε, ναι. Σιγά σου, Ειρήνη μου, Καλιανιώτη, Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, Σοφία μου. Λοιπόν, η Σοφία μας από Μέγαρα, που με την Σοφία πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλεφωνάκι. Καλά να είναι, για τον Ηλία τον Κακλαμάνη τα πάντα όλα. Να είναι γερός, δυνατός και να έχει πάντα καλές εκπομπές. Του το λέω. Ρομπίνιο, θα το πάρεις στραβά.

0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μερούλα μου Παγκράτη, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν αναφέρθηκα, δεν τα προλαβα. Ειλικρινά στο λέω, δεν χρωστάω και τις Μιχαλού σήμερα με τραγουδάκι. Ειλικρινά το λέω, δεν θα αναφερθούμε ρε κορίτσι μου, δεν είναι ακόμα. Παρόλα που λένε πάνε για μπάνιο, θα κάνουνε. Δεν είναι ακόμα. Μήνες τώρα, μετά από την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο καιρός καλύτερα. Τώρα πάει για ψώνια ο κόσμος, περιμένουν και τις εκτόσεις. Περιμένει ο κόσμος και τις εκτόσεις. Τι της πήρε αύξηση το παλικάρι? Τώρα μου λέει 240 ευρώ μια μπελβεντέρε. Αναλόγως πόσο είναι ρε μεγάλε. Αλλά πόσο είναι? Βαγγέλη μου, θα τα μεταφέρω στην Μαρία. Να είστε καλά και οι δυο σας, λέει, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Θα τα μεταφέρω. Θα μεταφερθούμε όλα. Για να δούμε γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι πίεση αντιπολίτευση να πάρουν αύξηση.
1: Στα μάτια σου ανάσα πήρε τη ζωή.
0: Να πάμε για τη Μαρία τώρα. Δηλαδή να μην έχει παράπονα και η Μαρία τώρα.

κομμάτι αυτό που λέμε καναπές, ρε παιδάκι μου. Καναπές ο Μπορυδαλό, καναπές εδώ. Έχω βρει τον πελάμη τους καναπέδες. Έλεος. Καναπές, έχω βρει τον πελάμη τους καναπέδες. Τώρα πρώτη φορά το λέω.

Να πω καλημέρα. Φιλαράκι μου, να σε καλά, κάτι μου θυμίζει. Από τα Ισάνθια είναι ο φίλος μου ο Μαρίνος. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου λέει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Γιαννιά. Το χρωστάμε, να μην χρωστάμε και τις Μιχαλούς. Το χρωστάμε που χρωστάμε και στις τράπεζες και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στην Φραουλίτσα μας που έχει στείλει μηνυματάκι και λέει με καλή ομορφέας. Πάω για ύπνο, λέει. Δεν έχω ακούσει έναν άντρα ποτέ να λέει με καλή ομορφέας. Πάω για... Όλες τις γυναίκες. Όλο οι γυναίκες με καλή, λέει, ομορφέα. Ο αρσενικού γένου. Τράβα. Τράβα. Αφέσου στην αγκαλιά του, στα χέρια του. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Άκου, λέει, με καλή ομορφέα. Δεν το έχω πάρει από άντρα, από αυτό το μηνυματάκι. Όλες οι γυναίκες μου το στέλνουν. Φεύγω, λέει, καληνύχτα με καλή ομορφέα.

λοιπόν, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Να σας πω καταρχήν καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει από την Κύπρο. Για να ακούτε και το τραγουδάκι αυτό, να ακούσουν τα ριάλια. Και είναι αφιερωμένο, είναι τρία παλικάρια το δωρό. Τρία παλικάρια από, νομίζω, για να στήσουν το τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε πάλι από την Κύπρο, εδώ, πρώτη φορά. Τον Κωνσταντίνο, είναι αφιερωμένο για τον Κωνσταντίνο, τον Βαλάντη και τον Νικόλα. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας, Κύπροι. Τα παιδιά είναι Κύπρια. Αδέρφια, Έλληνες. Λοιπόν, καλημέρα λεβέντες μου, καλημέρα στα παιδιά από την Κύπρο. Αδέρφια, να είστε πάντα καλά. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας. Λεβέντες μου, να είστε καλά, χάρηκα.

ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν τα παιδιά, εγώ διάβασα τα ονοματάκια τους, τα είπα τα ονοματάκια τους, ζητήσανε το τραγουδάκι να είναι πάντα καλά. Αν είναι σε κάποια σχολή Κάρων ή οτιδήποτε, δεν. Σχολή Κάρων, ε. Σχολή Ευελπίδων. Μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο τα παλικάρια και να είναι πάντα καλά. Καλό βράδυ στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας λεπτά και δεν θέλω να δακρύσουμε. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής είναι εδώ. Το πρώτο, ναι, με το χρυσό, με τη χρυσή πλακέτα. Λογιστικό φοροτεχνικό, Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Τι έχω κάνει, πες μου εγώ, για να ταξίζω. Τι έχω κάνει. Δεν ξέρω τι έχω κάνει με αυτό το φίλο μου, το Στράτο, το ξέχασα όντως, έτσι. Ο Στράτος, ο φίλος μου από την πλατεία Αμερικής, αφιερώνει σε μένα. Στράτο, μου το έχω χάσει εντελώς στο μυαλό, ειλικρινά στο λέω, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ό,τι και να πει τώρα ο φίλος μου, ο Στράτος πήρε τηλέφωνο, το ακούγατε. Μου λέει τι ξέχασε την αφιέρωση. Ήταν αφιερώσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, χίλια συγγνώμη, ρε λεβέντε, συγχώραμε. Συγχώραμε, όχι με κόλληβα όμως, ε. Το νου σου. Το νου σου. Λοιπόν, τα παλικάρια από την Κύπρο είναι σχολή Κάρων. Εντάξει, δεν το ήξερα. Πολύ εντάξει, αυτό μου δίνει δύναμη. Κύπρια τα παιδιά. Μπράβο, ρε παλικάρια μου. Μπράβο, μπράβο, σχολή Κάρων. Τι έχω κάνει, πες με εγώ. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην μαρτυρική Κύπρο, λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ. Ρομπίνιο, ποτέ, ποτέ. Αστυνόμε, αστυνόμε με την Πελβέτη.

έτσι ακριβώς. Πανέμορφο τραγουδάκι, έτσι. Ήτανε το τελευταίο. Ήτανε το τελευταίο. Και το τελευταίο τηλεφωνάκι της φίλης μας της Ακριβής, η Ακριβή από το Βύρωνα, εκεί στη Φορμίωνος. Δεν λέμε νούμερο πάλι, Ακριβή μου. Καλημέρα στο Βύρωνα, πάνω στην Φορμίωνος, στην Ακριβή, και πει το νούμερο μόνη του στον αέρα. Ξέρω την παροιμία, αν την ξέρετε λένε, εκεί τη ξύνεται στην κλίτσα του Σοφάνη. Μα το ξέρετε, το ξέρετε. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα τα χεράκια του Ζεάκη. Και με delivery. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, Ακριβή μου. Να είσαι καλά, δεν το λέω το νουμεράκι πάλι τώρα στο τέτοιο. Μην ξύνεσαι, στην κλίτσα του Σοπάνη. Αμάν. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όσοι επιχειρήσετε το μπάνιο, όσοι και όσες επιχειρήσετε να πάτε για μπάνιο, να πάρετε και κανένα αντιλίακο κοντά. Και δεν συμπλήρωσα αυτό με την φίλη μας την Μαρία, ότι από την καθηγήτρια την Μαρία. Μαρία μου, το μόνο που θέλω να πω, ότι κυκλοφορούν και οι ιώσεις, αλλά είναι και τα air condition, τα παγωτά. Αν και μπήκαμε ήπια στο καλοκαίρι, μπαίνουμε ήπια. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ναι. Thank you very much. Να δείτε ότι έκανα και εγώ με το εγκλέζικο. Thank you very much. Good night. Την αγάπη μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε...
4: Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα. Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι φόλοι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Γιδοβοσκός, ο Κούλης και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μέσα στην αναλαμπή λέει και κανένα έξυπνο. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα σας έχω έτσι μια ωραία εκπληξούλα, μιας και είναι Παρασκευή. Ταξιδεύετε, τίγκα η Εθνική Οδό Αθηνολαμίας, για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή, για όσους την ακούτε μαγνητοσκόπηση που λέγαμε παλιά, ηχογραφημένη, κονσέρβα δηλαδή. Εύχομαι καλό ξημέρωμα και να προσέχετε το τιμόνι, κυρίες και κύριοι. Άτιμο πράγμα το τιμόνι. Και ειδικά το τιμόνι των ανθρώπων οι οποίοι κυβερνούν κοινοβουλευτικά κόμματα, διαφεντεύουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Θέλω σήμερα, μιας και το έφερε κουβέντα νωρίτερα, να δούμε λίγο αυτή τη διαμόρφωση των οικονομικών των κομμάτων. Δηλαδή, ποιος ενισχύει οικονομικά τον κύριο Τσίπρα, παράδειγμα. Ξέρουμε. Ποιος ενισχύει οικονομικά τον κύριο Μητσοτάκη, το κόμμα εννοώ της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε. Ποιος ενισχύει οικονομικά το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξέρουμε. Ποιος έχει βάλει μπροστινό τον κύριο Σαμαρά για να διαρρέει μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες Παρασκευής ότι το απόγευμα της Παρασκευής θα εξαγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης το νέο κόμμα του. Περάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η ιδιότητα, τα κοινά χαρακτηριστικά και το παρελθόν του κυρίου Έλληνα δημοσκόπου Στράτου Φαναρά, ο οποίος έκανε χτες μια κατάπτυστη από πάσης άποψης δημοσκόπηση, υποτιθέμενη δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα ακούσετε σε λίγο το παρελθόν του κυρίου Φαναρά. Επίσης, σήμερα ήταν να γίνει στο ακροατήριο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, του ορκωτού όπως το λένε, μεν όρκους, η δίκη μετά από τρεις αναβολές του κολλητού κατηγορούμενου και καταδικασμένου πρωτοδίκως παιδεραστή Δημήτρη Λιγνάδη. Την πήγαν τη δίκη πάλι για τις 17 Ιουνίου. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πουλοφωνία. Πώς λέμε πουλόφωνο, τα πουλόφωνα τα ξέρετε. Δεν είναι τα πουλόφωνα που πάει το μυαλό στο κακό. Είναι τα πουλιά που τα βάζουν τα πουλιά, τα ηχογραφούνε και είναι το πουλόφωνο, το γνωστό πουλόφωνο. Έκανε τον πουλιών είναι, ρε, των αηδονιών και των καναριών. Έκανε ορθοφωνία ο κύριος Λιγνάδης, ο καταδικασμένος, προσέξτε, πρώτο δίκος. Είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Έχει το τεκμήριο της αθωότητος. Ο παιδεραστής κατηγορηθής Λιγνάδης με 12 χρόνια πρωτόδικα καταδίκη, η οποία, κυρίες και κύριοι, είχε, ακούστε τώρα, είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Λιγνάδης που έκατσε 17 μήνες προφυλακισμένος με κατηγορίες παιδοβιασμών, ότι βίαζε δηλαδή 17 χρόνια παιδάκια, έφαγε 12 χρόνια πρωτόδικα. Και το δικαστήριο, το έτοιμο δικαστήριο των εντύμων δικαστών, αν είναι έτοιμος δικαστής αυτός που έβγαλε την απόφαση, εγώ θα πρέπει να είμαι αστροναύτης της NASA. Της NASA! Του είπανε, δεν βρω έξω κύριε Λιγνάδη, στο καλό. Ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, θα κυκλοφορείς ελεύθερος μέχρι να γίνει το εφετείο. Σήμερα ήταν το εφετείο. Τι έγινε σήμερα με τον κολλητό της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του μυστικού σύμβουλου του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Απόστολου Δοξιάδη, αυτόν που φώναζε η Βάσια Παναγοπούλου στην προσωπική αντιπαράθεση που είχε στα δικαστήρια, ότι ξέρει πολλά για τη δολοφονία του ομοφιλόφιλου κατά τη δική του ομολογία, που την όταν τις νύχτες, γυναίκα. Αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας και έχουν υποθεί κατά επανάληψη του δολοφονημένου, του στραγγαλισμένου συγγραφέα, του Ταχτσί. Και φώναζε η κυρία Παναγοπούλη στο δικαστήριο τότε. Τότε θυμάστε, ο Απόστολος Δοξιάδης είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας και συνοθέτης. Είναι μυστικός σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη και έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Θυμάστε που είχαν υποθεί κάτι για κάτι λαθρομεταναστόπουλα που τα παίρνανε και τα στέλνανε στο σπίτι του κυρίου Λιγνάδη και είχε παρεξηγηθεί η κυρία Αγαπηδάκη. Σήμερα λοιπόν ήταν να καθίσει στο εδόλιο ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης. Μετά από τρεις αναβολές, τις οποίες τις παίρνει επειδή είναι κολλητός του κυρίου Πρωθυπουργού ή επειδή εκβιάζει το Μαξίμου για να μπορεί να παίρνει αναβολές. Ξέρετε, ο κύριος Λιγνάδης έχει πολλούς φίλους μέσα στο Μαξίμου. Ήταν ο δάσκαλος ορθοφωνίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν αυτός ο οποίος υπεδέχθη το ζεύγος Μητσοτάκη. Δεν ξεχνάω εγώ. Εγώ όσο μεγαλώνω, Όλο και περισσότερο θυμάμαι. Άλλοι όταν μεγαλώνουν θυμούνται λιγότερο. Εγώ όταν μεγαλώνω θυμούμαι περισσότερο. Ο Λιγνάδης ήταν αυτός που περίμενε με ανοιχτές αγκάλες στο Εθνικό Θέατρο της Επιδαύρου τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη και την κυρία Μενδώνη, που έφυγαν άρον-άρον με ελικόπτερο από τον άλλο ύποπτο, από τον άλλο ύποπτο, τον Ντομ Χάνκς, ύποπτος. Έχει καταγγελθεί δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπα, έχει καταγγελθεί δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είχε σχέση με κυκλώματα παιδεραστίας και παιδοφιλίας. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να ρωτήσουμε την γυναίκα του. Ήταν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης στην Αντίπαρο, φωτογραφιζότανε με τον κύριο Ντομ Χάνκς και πήρε το ελικόπτερο και πήγε στην Επίδαυρο για να δει την παράσταση του κυρίου Λιγνάδη. Και βγάλανε και κάτι εξαίσιες φωτογραφίες, τις οποίες ανέβασε το φωτογραφικό πρακτορείο της Ευρωκίνησης, και είδαμε επιτέλους τον κύριο Μητσοτάκη να κάθεται δίπλα, αγκαλιά, με την κυρία Γκραμπόφσκη, και η κυρία Γκραμπόφσκη να αγκαλιάζει τον Λιγνάδη. Και μετά από δύο μήνες έσκασε η μπόμπα και καθόταν και η Μενδώνη δίπλα και ο κύριος Γιατρομανολάκης, του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έσκασε η μπόμπα μετά από ένα μισή μήνα και πήγε κατηγορούμενος ο Λιγνάδης για παιδεραστίες. Και έφαγε 12 χρόνια κάθριξη. Σήμερα παρουσιάστηκε η υπόθεση στο ακροατήριο και ο εισαγγελέας, άλλη έντιμη εισαγγελική λειτουργός αυτή, είπε ότι, γιατί ακούστε τι είχε γίνει, είχε ασκηθεί ανέρεση, μάλλον έφεση στην πρωτόδικη απόφαση του κυρίου Γνάδη, να μην σας μπερδεύω, ότι δεν εκδικάστηκε σωστά η πρωτόδικη. Δηλαδή ότι οι δύο 17χρονοι που κατήγγειλαν τον Λιγνάδη για παιδεραστία και βιασμό ανηλίκου, αποφάσισε το εφετείο να εφεσιβάλλει την πρωτόδικη απόφαση και να ζητήσει από το σημερινό δικαστήριο να επιβάλλει ανώτερες ποινές των 12 ετών στον ιδιαίτερο της ορθοφωνίας του πουλοφόνου, κύριο Μητσοτάκη. Και βγήκε μετά η κυρία Μενδώνη και έλεγε: Ποπό, δεν το ξέρω το Λιγνάδη. Δεν το ξέρω το Λιγνάδη. Μα εσύ, κυρία μου, δεν τον διόρισες επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου και του έδωσες την άδεια να ανεβάζει παραστάσεις στην Επίδαυρο. Και πήραν το ελικόπτερο τρέχοντας. Γιατί, τι θα έχαναν, κύριε Μητσοτάκη, ο κολλητός σας δικαζόταν σήμερα στο εφετείο. Θα τους επηρεάσετε πάλι τους δικαστές να τον ρίξουν στα μαλακά. Δεν θα το επιτρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, την εποχή του 2000-2003, όταν ήμουν δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό Alter, ο οποίος έκλεισε βαλελουκέτο. Τότε που έπαιρνε ο κύριος Χατζηνικολάου στις λίστες μεγάλες 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Συγγνώμη, το χρόνο. Μην τον αδικούμε. 100.000 το μήνα έπαιρνε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alter που τον βουλιάξανε. Το Alter του Κουρί. Ο κύριος Φαέλος, ο κύριος Χαλάτσης. Όλα τα καλά παιδιά. Ο κύριος Γιαννίκος. Τους θυμάστε αυτούς? Τον κύριο Γιαννίκο τον τραβολογάγανε με χειροπέδες στα δικαστήρια και πήγαινε από πίσω να του πάρω δήλωση. Όλα αυτά τα καλόπαιδα λοιπόν που απάρτιζαν τον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κυρίου Αθανασούλη της Altec. Ότι τι μεγάλα σκάνδαλα. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Και τον κύριο Γιαννίκο που τον κλείσαν φυλακή, και τον Γιώργο τον Κουρί τον Μαγαρίτη που τον κλείσανε στις αγροτικές φυλακές του Ναφλίου. Και είχα πάει και τον είχα δει. Και του λέω: Γιώργο, θυμάσαι? Ναι, είχες δίκιο. Τι να το κάνω, Γιώργο, το δίκιο τώρα? Πού είσαι μέσα? Και μετά ο Κουρίς πέθανε. Ο Λιγνάδης λοιπόν, τότε που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ, είχε υποδεχτεί στο σπίτι του στην Κυψέλη ο φίλος του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κολλητός του, ο συνάδελφος του κυρίου Μίχου. Γιατί βλέπω εδώ πέρα τι απέγινε η λίστα Μίχου. Δεν απέγινε η λίστα Μίχου. Έρχεται και σε αυτήν την υπόθεση η σειρά της το φθινόπωρο. Σήμερα όμως δικαζόταν ο κύριος Λιγνάδης και πάλι μετατέθηκε ημερομηνία για τις 17 του μήνα. Γιατί δεν δικάζεται ο κύριος Λιγνάδης? Ποιος φοβάται τον Δημήτρη? Ποιος φοβάται τον φέροντα πουλόφωνο της ορθοφωνίας? Ποιος? Πάντως όχι εγώ. Κύριε Μητσοτάκη, το κρατάγατε μαζί το πουλόφωνο της ορθοφωνίας με τον κύριο Λιγνάδη. Το κρατάγατε μαζί και τρέμαν τα χέρια σας. Το 2000 λοιπόν παίρνουμε ένα σήμα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Θα πάμε, λέει, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυψέλης. Εκεί που είχε κάτι σουφλατζίδικα, θυμάστε? Και πηγαίναμε και τρώγαμε τη νύχτα, οι ξενύχτιδες. Απέναντι έμενε το κολλητάρι του κυρίου Πρωθυπουργού, ο καταδικασμένος πρωτοδίκος για 12 χρόνια. Ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, βλέπω στην πόρτα ποτάμι το αίμα. Ποτάμι το αίμα έτρεχε. Και ρωτάω, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ? Λέει, σφάξαν το Λιγνάδη. Μπα, γιατί σφάξαν το Λιγνάδη? Εκεί κάπου δίπλα ήταν και ο άλλος ο φίλος του ηθοποιός, ο μεγάλος Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη? Αυτόν με τα πράσινα μάτια που έπαιζε το σατανιστή στην τηλεόραση, στον κόκκινο κύκλο. Όταν έκανα λοιπόν το ρεπορτάζ, εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Λιγνάδης είχε τεράστιες αδυναμίες. Ένας από τους γονείς των παιδιών που του έκαναν παρέα του Λιγνάδη πήγε και τον κάθφωσε και τον μαχαίρωσε τον Λιγνάδη. Και κόντεψε να πεθάνει από αιμορραγία και αν δεν τον πηγαίναν στο νοσοκομείο θα πέθαινε. Από τότε λοιπόν μάθαμε τα σχέδια του κυρίου Λιγνάδη. Καλά, εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέραμε από τότε. Η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δοξιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη, ο κύριος Γιατρομανολάκης που κάνανε παρέα μαζί του. Πώς είναι δυνατόν να τα γνωρίζαμε εμείς από το 2000 και αυτοί να μην ήξεραν ότι ο Λιγνάδης είχε αδυναμίες? Και οι αδυναμίες ήταν τα μικρά παιδάκια. Θυμάστε τον ταξίαρχο της Γαδά, τον κύριο Δόβαλο? Ε, κύριε Δόβαλε, καλό σας μεσημέρι. Ο οποίος δεν έστελε την αστυνομία να ψάξει στο υπόγειο του κυρίου Λιγνάδη, εκεί που είχε κρυμμένους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και αυτός και το αδερφάκι του, αυτοί και οι δύο δίδασκαν στο Αρσάκιο. Στο Αρσάκιο του κύριου Μπαμπινιώτη. Πάει μακριά η βαλίτσα λοιπόν. Είναι μεγάλα τα ερίσματα της γαλάζιας ακρίδας, που λέει και ο Βελόπουλος. Μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας των παιδοβιαστών, των παιδεραστών και των ανομάλων. Θα περιμένουμε μέχρι τις 17 Ιουνίου για να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τη δίκη του κολλητού του κυρίου Μητσοτάκη. 12 χρόνια κάθριξη με αναστολή. Είδατε τι ωραία τα φτιάχνει το σύστημα? Και από την άλλη ο Λιγνάδης τους εκβιάζει. Τι τους λέει? Μην τολμήσετε και με καταδικάστε, θα σας κάψω. Αυτό τους λέει. Αυτά που λέει και ο Μίχος στις φυλακές των Γρεβενών. Στις φυλακές των Γρεβενών! Που κάνει χρέη βοηθού μάγειρα και νοσηλευτή. Τόσο κακά περνάνε οι παιδεραστές στη φυλακή. Σας υπόσχομαι ότι την δίκη του Μίχου και του Λιγνάδη θα την παρακολουθήσω αυτοπροσώπως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι εάν πάνε να το καταδικάσουν 15 χρόνια, ο κύριος Λιγνάδης θα μιλήσει. Και αυτά που θα πει δεν θα είναι καθόλου καλά για το Μέγαρο Μαξίμου. Το κατάλαβες κύριε Μητσοτάκη? Μπράβο. Άντε. Στο καλό. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και εσύ και η γυναικούλα σου. Για να πάμε τώρα, αφού κάνουμε το περιόνιμο αντισυστημικό δελτίο, σε μια δημοσκόπηση. Ο Θεός να την κάνει δημοσκόπηση που βγήκε χθες το βράδυ. Βγήκε στον τηλεοπτικό αντικειμενικό, υποτίθεται σταθμό Μέγκα. Στον αντικειμενικό σταθμό του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό είναι που τον γυρνοβολάγανε στο ΑΚΑ με σκισμένη φανέλα. Λες και είχε παλέψει με στουρθοκάμιλο. Με τη σκισμένη φανέλα. Στο αντικειμενικό λοιπόν Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη, ένας δημοσκόπος γνώριμος από τα παλιά, για να καταλάβετε, επειδή σας είπαμε, σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, εδώ δεν έχουμε να κρύψουμε οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, 2, 10, 7, 18.000. Ό,τι θέλετε, 6, 9, 43, 63, 54, 51. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Για μένα, για τους ιδιοκτήτες, για τους πάντες. Αν έχετε κάτι να μας καταμαρτυρήσετε, πολύ ευχαρίστως. Εγώ ανοιχτό γράμμα είμαι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Λοιπόν, δεν μου λες κυρία Τζίμα, εσύ που είσαι η σύζυγος του κυρίου Σακελαρίδη, θυμάστε τον κύριο Σακελαρίδη που τον είχε βγάλει παράρτημα ο Τριανταφυλόπουλος στο site του, που είχε βγάλει κάτι καρότα? Ε, τα θυμάστε τα καρότα και τα σέλινα? Τα καρότα και τα σέλινα, τα θυμάστε? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Που βγήκε και από κύριο Σακελαρίδης, ο κολλητός του κύριου Τσίπρα, ότι με εκβιάζει ο Τριανταφυλόπουλος, γιατί βγάζει ένα βίντεο στο οποίο έβαζα, δεν το πω ίδιος, στα απόκριφα σημεία του σώματός του κάτι καρότα. Ε, τα θυμάστε? Και βγήκε ο Σακελαρίδης, με εκβιάζουνε. Ποιος εκβίαζε τότε, κύριε Σακελαρίδη? Και μάλιστα ήταν παραμονή δημοτικών εκλογών. Αυτός λοιπόν ο σύντροφος, εγώ δεν θέλω να κατέβω με οικογένειες, αλλά δυστυχώς είναι πολιτικά πρόσωπα. Και όταν μια κυρία παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων και κάνει και δημοσκόπηση, δεν τα ακούει. Χτες λοιπόν η κυρία Τζίμα, στη δημοσκόπηση του αντικειμενικότατου, θα δούμε μετά πόσο αντικειμενικός είναι, του κυρίου Στράτου Φαναρά, του επαγγελματία δημοσκόπου ψεφταρά, έβγαλε μια υποτύπων έρευνα, δημοσκοπική έρευνα, στην οποία η κυρία Τζίμα διάβασε σε μια κάρτα και το ονοματεπώνυμο του συζύγου της, ότι είναι από τους, από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες πολιτικούς. Ποιος τον ξέρει το Σακελαρίδη, ρε? Δηλαδή αυτά που έκανε η κυρία Κοσιόνη στο Sky, την παραμονή των δημοτικών εκλογών με τον κύριο Μπακογιάννη, τα κάνει τώρα η κυρία Τζίμα με τον κύριο Σακελαρίδη. Και βγάλα μια κάρτα ότι ο Σακελαρίδης, λέει, ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες πολιτικούς, που δεν το ξέρει ούτε ο θηρονός της πολυκατοικίας του. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Καλά, κυρία Τζίμα, λίγη τσίπα ντροπής δεν έχεις? Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα βγάζα χθες το βράδυ το δελτίο ειδήσεων. Θα βάζα άλλο να το παρουσιάσει. Ή να το διαβάζεις το όνομα του άντρα σου και να κάνεις αντικειμενικό δελτίο στο Μέγκα. Γι' αυτό τα κανάλια στα δελτία ειδήσεων πάνε κατά διαβόλου. Έχουν πέσει κάτω από το 10% οι τηλεθεάσεις τους. Μαύρο! Μαύρο σε όλους! Μαύρο σε όλους! Ο κύριος λοιπόν που έκανε τη δημοσκόπηση λέγεται Στράτος Φαναράς. Να διαβάζετε λίγο, να σας ανοίγουν τα μάτια. Ποιος είναι ο κύριος Φαναράς? Ο κύριος Φαναράς, βάσει του βιογραφικού του που διάβασα στην Biblionet, συμμετείχε, λέει, αυθόρμητα στις κινητοποιήσεις τις μέρες του Πολυτεχνείου. 15 ετών συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Φόραγε κοντά παντελόνια μαζί με τους άλλους αριστερούς που πήγαν να ρίξουν τον Παπαδόπουλο στο Πολυτεχνείο. 15 χρονών. Και μετά την πτώση της δικτατορίας, λέει, ποιος αυτός που κάνει τις δημοσκοπικές αναλύσεις, τις μέτρων ανάλυσης, για να καταλάβετε γιατί αντικειμενικούς δημοσκόπους μιλάμε, εντάχθηκε, λέει, στο Ρίγα Φεραίο του κουκουέ εσωτερικού, του κυρίου Κύρκου, θυμάστε? Σύντροφοι και συντρόφισσες. Συνέχεια αποχώρησε μαζί με άλλους ρηγάδες για να συγκροτήσει την οργάνωση Εκών Ρίγας Φεραίος, Β' Πανελλαδική. Μετά την αυτοδιάλυση της Β' Πανελλαδικής, παρέμεινε ανένταχτος. Αλλά το πιο φοβερό για τον κύριο Φαναρά, που κάνει τις δημοσκοπήσεις της μέτρων ανάλυσης, τις αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, που βγάζει 15% τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Τσίπουρα, τον άνθρωπο του παρακράτους. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Τσίπουρα. Βγάζει λοιπόν τον κύριο Τσίπουρα με 15%, που 15 δεν πρόκειται να πάρει ούτε η θάλασσα στα δύο να ανοίξει. Ο κύριος ιδιοκτήτης της δημοσκοπικής εταιρείας που έκανε χθες την έρευνα εντάχθηκε στην ομάδα του κυρίου Κώστα Σιμίτη ως άτυπος σύμβουλός του. Και μάλιστα ήταν και από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του μεγαλύτερου μειοδότη πρωθυπουργού που είχε βγάλει ποτέ η Ελλάδα. Δεύτερος είναι ο Τσίπουρας, τρίτος είναι ο Μητσοτάκης. Αυτοί είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μειοδότες πολιτικοί που έχει βγάλει η πατρίδα μας. Ο ευχαριστώ τους Αμερικανούς, ο μνημονιάκιας με τα περιβόητα δημοψηφίσματα και ο κύριος Σιμίτης. Ήταν, λέει, συστρατευμένος στην ομάδα του κύριου Σιμίτη και έβγαλε τη δημοσκόπηση και μας έβγαλε τον Τσίπουρα 15%. Και εγώ ρωτώ, ποιοι μπορούν να πιστέψουν αυτές τις δημοσκοπήσεις? Ποιοι μπορούν να μην κατηγορήσουν την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης ότι κάνει παραχαραγμένες δημοσκοπικές έρευνες? Κύριε Βαναρά, μπορείτε να μας στείλετε το δείγμα πόσοι άνθρωποι ψήφισαν σε αυτή τη δημοσκόπηση? Με ποιο τρόπο και από πού αντλείτε τα ονοματεπώνυμα των ανθρώπων που τους παίρνετε και τους καταγράφετε τη γνώμη τους? Μήπως ανακυκλώνεται μια μεγάλη τράπεζα ονομάτων που διατηρείται, και να δούμε αν είναι και νόμιμη η διατήρηση αυτών των προσωπικών δεδομένων για αρκετό χρονικό διάστημα? Πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις? Τηλεφωνικά? Με ερωτηματολόγιο? Από το διαδίκτυο ή από το Viber που τις κάνει ο άλλος Θεσσαλονίκη, ο Βασιλιάδης? Μαζευτείτε λίγο, γιατί έχετε ξεφύγει. Και αν δεν μπορείτε να μαζευτείτε εσείς, θα σας μαζέψουμε εμείς. Εγώ μόνος μου θα κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ότι είστε ψεύτες, πλαστογράφοι και απατεώνες. Και απατεώνες όλοι σας. Γιατί διαστρεβλώνετε την κοινή γνώμη και διαστρεβλώνετε πάνω απ' όλα τη δημοκρατία. Κυλιδώνετε το ιδεώδες της δημοκρατίας. Πού ακούστηκε να έχετε κάνει 400 δημοσκοπήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Πού ακούστηκε? Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν γίνονται αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Στην Πανανία των Αμερικανών. Στην Πανανία της Αμερικανικής Πρεσβείας. Και επειδή θα πάμε στο δεύτερο ημιχρόνιο, βάλτε ένα τραγούδι να ακούσουμε και μετά θα σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν. Φανερά ή άδειλα δεν το γνωρίζω. Εγώ θα σας πω και τα ονοματεπώνυμά τους. Και ας βγουν εδώ να μου πούν ότι δεν χρηματοδοτούν ή δεν βοηθούν, για να το θέσω πιο κομψά, οικονομικά, κάποια συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ποιοι χρηματοδοτούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι χρηματοδοτούν το Σαμαρά, ποιοι χρηματοδοτούν το Τσίπρα, ποιοι υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και ποιοι βρίσκονται πίσω από την κυρία Καριστιανού. Μετά το τραγούδι.

0: Μου λέει ένας φίλος, μην πεις το όνομά μου. Όχι ρε, δεν λέω το όνομά σου, φοβάσαι ρε. Φοβάσαι ρε, μπορώ το όνομά σου. Το ξέρω αυτό που γράφεις. Μην αναφέρεις λέει το επιθετό μου. Άμα ψάξεις θα βρεις ότι ο Λιγνάδης ήταν καθηγητής στη σχολή Μωραΐτη, όπου εκεί ήταν μαθητής και ο Μαρκουλάκης. Το ξέρω ρε. Το ξέρω ρε. Θα παίξω αύριο το ηχητικό μιας κυρίας που μου έλεγε τι έκανε στη σχολή Μωραΐτη. Και ο Λιγνάδης και ο αδερφός του και ο Μαρκουλάκης. Οκ. Οκ.
1: Θα σε γελάσουνε.
0: You are talking to me. You are talking to me.

Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε λίγο και τα μηνύματά σας που είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Ένας φίλος μου λέει η λίστα του Μίχου. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί δεν βγήκαν στο ένα τα ονόματα, τα βγάλουμε ρε, μην ανησυχείς. 8 τσάντες έχουμε. 8 τσάντες έχουμε. Πού θα τις διαβάσεις όλες. Και βρήκα και κάτι μπουμπούκια εκεί μέσα. Και δημοσιογράφους. Και εκδότες. Και τραγουδιστές. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγορίδα μέλη. Ο αγαπητός Ηλίας, ο Μη, στο Κολέγιο Αθηνών, ο Λάμπτα, καθηγητής και στο Αρσάκιο. Ναι, ναι, στο κολέγιο, που ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης, που έπαιρνε τηλέφωνο Μπαρμπούλης του και έλεγε περάστε το το βλάκα ρε παιδιά, περάστε το να στοιχείο το, με έχει ξεφτυλίσει.

ένα άλλο εξαιρετικό μήνυμα του φίλου μου Φάνη. Η κυρία πρέσβυρα, λέει, στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, που ήταν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις μπουτάρες της έξω. Τα είχε βγάλει όλα έξω η κυρά. Όλα η κυρά τα είχε βγάλει έξω. Τον είδατε πώς ήτανε. Ανάψα. Αναμένη η κυρά. Ήταν αναμένο το θηρίο. Ήταν αναμένο το θηρίο και πήγε στη Μύκονο. Ένα μήνυ μέχρι πάνω. Και μου λέει ο φίλος μου, κυρία πρέσβυρα, θα διευθύνει τα μίντια, λέει, όλη τη χώρα να παίζουν τις ειδήσεις κατευθείαν από την πρεσβεία. Η ενημέρωση των συστημικών καναλιών πάνε κουβά. Μόνο εθνικά, πατριωτικά, παραδοσιακά, ελληνικά ραδιόφωνα, site, εφημερίδες. Έρα, αδερφέ, τώρα το κατάλαβες. Η κυρία Γκυλφόιλ προχτές, τώρα θα σας γελάσω, είχε πάει στη Μύκονο, είχε γυρίσει από τη Μύκονο. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω πρόγραμμα της. Ο κύριος Μαραφάτσος το ξέρει. Αυτό το πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη, που το παίζει PR, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Αλλά κάνουν κάτι business αυτοί, φίλε. Θα σου φύγει το μάτι με τα πετρέλαια και τα LNG. Πήγε στο Παρδινογιαννίκο, στον Αλφα και στο Σταρ. Συνεχάρη τον κύριο Σρόιτερ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα Αμερικανός πρέσβης να πάει σε τηλεοπτικά κανάλια και να χαιρετήσει τους παρουσιαστές, την κυρία Ζαχαρέα στο Σταρ και τον κύριο Σρόιτερ στον Αλφα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Πριν βγάλετε το δελτίο ειδήσεων το βράδυ, θα στέλνετε τη σκαλέτα στην Αμερικανική πρεσβεία και όταν εγκρίνετε θα την παίρνετε? Όταν δεν εγκρίνετε θα παίζετε. Τι θα παίζετε? Το πουλάκι σας? Το πουλάκι το καναρίνι του κυρίου Λιγνάδη? Το πουλάκι του καναρίνι του κυρίου Λιγνάδη θα παίζετε? Αν δεν εγκρίνετε σκαλέτα από την πρεσβεία. Τι κατάντια, Θεέ μου. Τι κατάντια. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα πήγε στο Σταρ και στον Αλφα που ενημερώνει τον ελληνικό λαό. Και τους είπε στα αυτοί, Αντώνη, στέλνε μια σκαλέτα, ρε φίλε. Κατά τις 6.30-7 παρά που θα έχω ξυπνήσει, γιατί ξέρεις, εγώ ξενυχτάω το βράδυ. Προχτές τη νύχτα την είδα, τρεις παρά. Τρεις παρά την είδα. Και πέρναγε σύμφωνας για να πάει στο σπίτι της. Ξενυχτάει, κυρία. Ξενυχτάει. Οπότε πήγε στο Σταρ και στον Αλφα για να παίρνει τη σκαλέτα κατά τις 7.30 που θα ξυπνήσει το απόγευμα. Γιατί μετά έχει άλλο μεροκάματο. Έχει νυχτοκάματο μετά. Στα μπουζούκια της παραλιακής. Στα μπουζούκια της παραλιακής. Ρε, πού τη βρήκαμε αυτή? Αλλά όμως είναι πανέξυπνη, είναι γάτα. Και θα σας πω γιατί είναι γάτα. Γιατί μέσα σε τρεις ημέρες έβαλε όλη την ολιγαρχία του τόπου να κάτσει γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και είπε, ο εξάρχου αναλαμβάνει το LNG. Τσιμουδιά. Στην Αλβανία θα πάω με τον εξάρχο και θα βρω το ράμα. Και εκεί θα φτιάξω το μεγάλο αγωγό. Για να παίρνετε κι εσείς χαχόλι. Και τα πετρέλαια ξεχάστε τα. Όλη η Ανατολική Μεσόγειος ανήκει στο αφεντικό μου, τον Τραμπ. Είναι πανέξυπνη, είναι γάτα η κυρά. Δεν χαζεί. Και το ρίχνει και έξω. Και καλά κάνει. Εγώ της βγάζω το καπέλο. Είναι μάγκισσα. Η μεγαλύτερη μάγκισσα είναι. Για πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα πώς ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Τσίπουρας, ο παρακρατικός κύριος Τσίπουρας, αλήθεια, κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχετε συχνά, πιο συχνά τέτοιες εκλάμψεις. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Βγήκε η ζωή και είπε ότι ο Τσίπρας, ο Τσίπουρας, την εποχή του 15 ξεφύλιζε στο Μαξίμου τα πληροφοριακά δελτία που του έστελνε ο κύριος Ρουμπάτης από την ΕΥΠ. Δηλαδή ξεφύλιζε τις υποκλοπές και έβλεπε πού ουρεί ο κάθε πολιτικός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το είπε χτες. Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το ρεπορτάζ μας ότι αυτό το παλιόπεδο της δημοκρατίας, ο κύριος Τσίπουρας, έχει μαζέψει γύρω του όλο το παρακρατικό συνάφι των κυμπατζίδων
και των παλιών ρουφιάνων της αστυνομίας. Τα πάμε και προχτές. Αύριο μην χάσετε το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Όλοι μονοματεπώνυμο. Ποιοι στηρίζουν το παρακράτος του κυρίου Τσίπουρα. Οι πρώην υποδικητές σε ΙΠ, κάτι κουμάσια από την αντιτρομοκρατική, κάτι περίεργοι τύποι που μπαίνανε και φωνάγανε τα ράστα του παπά για να πάνε να κάνουν ενέσεις στον ξηρό για να τα ξεράσει όλα. Αύριο, με ονοματεπώνυμο όλα. Φωτί! Φωτί! Ρε Φωτί! Μαθαίνω ότι ένας από τους υποστηριχτές του κυρίου Τσίπουρα είναι ο πολύ μεγάλος, για μένα μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος Έλληνας πετρελαιάς που υπάρχει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, πρώην ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, ο οποίος μέσα σε 10 χρόνια κυριολεκτικά μετενσάρκωσε στη χώρα το αμερικανικό όνειρο. Θεωρώ τον κύριο Μελισσανίδη τον πιο επιτυχημένο επιχειρηματία της χώρας και του βγάζω το καπέλο. Μπράβο σου. Μπράβο σας. Μιλάμε στο πληθυντικό. Μαθαίνω ότι ο κύριος Μελισσανίδης είναι από τους κύριους υποστηρικτές. Δεν μιλάω για οικονομικούς υποστηρικτές. Ηθικούς. Δηλαδή του χτυπάει τον νόμο και του λέει «Προχώρα Τσίπουρα, είμαι εδώ». Ό,τι θέλεις από μένα. Όχι λεφτά όμως. Μη μου ζητήσεις λεφτά γιατί εγώ είμαι φρακοβωνιάς. Α, όλα και όλα. Εδώ πουλήσα την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο. Και θα δίνω λεφτά σε σένα. Όχι. Παλιά στο κότερο του κύριου Μελισσανίδη έκανε διακοπές ο κύριος Σαμαράς. Από όταν τα σπάσανε όμως, ο Αντώνης έμεινε πεντέρημος. Ο Δημήτρης δεν θέλει να το ξαναδεί στα μάτια του. Οπότε, επειδή ο Δημήτρης, ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας καταξιωμένος και στην Αμερική, έχει πάντα στο μυαλό του. Εγώ του βγάζω το καπέλο γιατί είναι οραματιστής. Θέλει να φτιάξει τη μεγάλη κέντρο αριστερά στη χώρα. Δηλαδή η ολιγαρχία του τόπου θέλει να δημιουργήσει τη μεγάλη κέντρο αριστερά. Επειδή λοιπόν επανακάμπτει ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, ο μέγιστος άρχον του Πατριαρχείου, θέλει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Ο δεύτερος που μαθαίνω ότι στηρίζει τον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Βρέντζος, ο αντιπρόεδρος του ομίλου του κύριου Μαρινάκη, που χτες έβαλε τον κύριο Φαναρά να βγάλει τον Τσίπουρα στο 15%. Δεν θέλετε να τα ακούτε με το όνομά τους. Όποιοι είπα διαφωνούν, 2, 10, 7, 10, 8.000. Είμαστε εδώ, είμαστε ελεύθερο ραδιόφωνο. Λογοκρίνουμε κανέναν. Άρα λοιπόν, μαζί με τον κύριο Βρέντζο, τον αντιπρόεδρο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Μελισσανίδης στηρίζει Τσίπρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Επίσης, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου στηρίζει Τσίπρα. Δεν ξέρω αν δίνει χαρτζηλίκη, δεν το ξέρω. Η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, η εφοπλίστρια, χείρα Περικλή Παναγόπουλου, στηρίζει Τσίπρα. Ο κύριος Σταμάτης Μαλέγης, διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΜΕΚΑ, στηρίζει Τσίπρα. Η κυρία Μαριάννα Λάτσι, της εταιρείας Λάτσκο, όμορφη παρά τα 70 της, στηρίζει Τσίπρα. Όλα τα ετόπουλα της χώρας στηρίζουν Τσίπρα. Κύριε Βρέτζο, την επόμενη δημοσκόπηση στο 18% τον κύριο Τσίπουρα. Ξέρεις εσύ. Α, αλήθεια. Ακόμα περιμένω να μου πεις ποιος ποινικολόγος και ανεξάρτητος βουλευτής είχε έρθει στο γραφείο σου και σου ζητούσε λεφτά για λογαριασμό μου. Για να, να παράσχω νταβατζιλίκι στο ΜΕΚΑ και να του δίνεις 15.000 το μήνα. Δεν θα μου πεις το όνομά του. Δεν θα μου πεις το όνομά του. Θες να το πω εγώ στον αέρα και να γίνει τσκολάσεως. Να το πω εγώ στον αέρα.

κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιοι στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ ποιοι ολιγάρχες. Ποιος άλλος τα λέει έτσι χυμάρα και τσουβαλάτα. Και αντί να το εκτιμήσετε, τα ακούω και από πάνω. Ξέρετε τι βρυσίδα έχω φάει από τους ολιγάρχες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μισός, λέει ο ένας. Να πεθάνει, λέει ο άλλος. Να σβήσει τον ύπνο του, λέει ο τρίτος. Παιδιά, δεν κοιμάμαι. Άρα λοιπόν, δεν σβήνω στον ύπνο μου. Όποιου του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Ένας από αυτούς που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, σαν τον μπαρμπούλι του. Θυμάστε τον μπαρμπούλι του. Πήγαινε στη Siemens και έλεγε, ρε εσύ, θα μου δώσεις λεφτά. Μα πώς θα σου δώσω λεφτά. Θα αγοράσεις κουπόνια. Και θα του δίνει λιγμένα κουπόνια. Και τα λεφτά θα βάζει στην τσέπη ο πατέρας του, σημερινό πρωθυπουργό. Θυμάστε τη Μάγιο, του κύριου Λαλιώτη. Άλλη φοβερή ιστορία αυτή. Όλα στην Παντελώνα τα βάζει ο γέρος. Γι' αυτό έγινε και έκανε μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει πάει στη Βοστόνη ο μεγάλος για προσωπικά ζητήματα. Τι προσωπικά ζητήματα πήγες, ρε? Σπουδάζεις τα παιδιά εκεί. Και μου λες, τα δίδακτα τα πληρώνεις εσύ ή τα πληρώνουν χορηγοί? Δεν μας το ξεκαθάρισες αυτό. Γιατί εγώ τα δίδακτα της κόρης μου τα πλήρωνα ο ίδιος. Δεν έβαζα χορηγούς. Τι έγινε, πήρε τηλέφωνο με Μελισανίδης? Α, λέω, άμα είναι να το βγάλουμε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Για όνομα του Θεού. Εμείς τέτοιους τρομακτικούς επιχειρηματίες του τόπου που στηρίζουν τσίπουρα, εδώ, στα πούπουλα. Να κάνεις και εκπομπή, Δημήτρη, εδώ. Εδώ, με χορηγούς. Την Aegean. Αλήθεια, εκεί στην Aegean βάζετε καθαρή βενζίνη, ρε? Γιατί βλέπω πολύ χαμηλά τα έχετε ρίξει. Την τιμή πολύ χαμηλά την έχετε ρίξει. 1,9 και άλλοι 2,10. Και πώς γίνεται αυτό? Εσείς δεν κονομάτε? Κονομάτε. Άρα λοιπόν, γιατί η Aegean έχει την πιο φτηνή τιμή στην αγορά? Μαζί με τον λαό της Revoil. Την πιο φτηνή τιμή? Τι λέτε, ρε? Τόσο μάγκες είστε? Δεν μας λέτε και εμάς το μυστικό? Χαρμάνι κάνετε, χαρμάνι! Χαρμάνι! Ναι, είμαι ο άτιμος, δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό. Θα με φάει περιέργεια της γάτας. Μαθαίνω ότι αυτός ο οποίος στηρίζει με πολύ μεγάλη θέρμη τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Σταθόπουλος της Νόβα. Ας σας πω μια ιστορία. Μαζί με τον κύριο Σταθόπουλο είναι ο κύριος Περιστέρης της Γεκτέρνα. Αλίμονο. Όλες τις εργολαβίες στη χώρα τις έχει πάρει ο κύριος Περιστέρης. Και ο κύριος Μητυλινέος. Αυτός που έφτιαξε τα αλουμίνια, την παράκα του Καραγκιόζη. Και επένδυσε με αλουμίνιο. Αν είναι δυνατόν να επενδύεις με αλουμίνιο το πιο πεντάγωνο. Δεν είναι πεντάγωνο, τετράγωνο είναι. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το επένδυσε με αλουμίνιο ο κύριος Μητυλινέος. Και τους πούλησε και ρουσφέτη. Σε αυτό δεν κόστησε τίποτα, αφού ο ίδιος είναι αλουμινάς. Ο ίδιος δεν φτιάχνει τα αλουμίνια. Σε τιμή κόστος τα έδωσε. Και λέει, κρατάνε από τους στρατιωτικούς κάτι τις για να πληρώσουν την αλουμινένια κατασκευή του Πενταγώνου.

έχουν ούτε τηλέφωνα ούτε διαδίκτυο. Κι όμως αυτός ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της C-Partners, της εταιρείας αυτής, τα έχει πάρει όλα δικά του. Έχει πάρει πολύ μεγάλα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του κυρίου Πυρακάκη και συνεχίζει να κάνει business. Μια από αυτές τις business ήταν μια προκήρυξη και ένας διαγωνισμός με προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια ευρώ που αφορά την υλοποίηση ενός συστήματος Command and Control, αν το λέω σωστά, αυτή τη φορά για το λιμενικό σώμα, την ακτοφυλακή και ενός κέντρου επιχειρήσεων. Όπως με ενημερώνουν από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, οι προδιαγραφές του διαγωνισμού και πάλι φωτογραφίζουν την ίδια εταιρεία, δηλαδή την Nova. 45 ζεστά εκατομμύρια, η οποία είναι μέτοχος μιας άλλης εταιρείας, της εταιρείας Σκύταλης, του κυρίου Κρις Χατζημινά. Κρατήστε τα ονόματα. Και για να δείτε πως όταν υπάρχει χρήμα δεν υπάρχει Θεός και πολιτική, θυμηθείτε ποιος είναι ο Κρίστιαν Χατζημινάς, με τον οποίο συνεργάζεται η Nova. Είναι ένας τύπος ο οποίος ανακατεύεται με τα οπλικά συστήματα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε 12 μήνες τα ελληνικά υπουργεία έχουν δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στην Nova και ετοιμάζονται να δώσουν άλλα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στον Αύγουστο. Και για να μην φτάνουν όλα αυτά, δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε κι άλλα. Η εταιρεία Nova κερδίζει από την κοινωνία της πληροφορίας με το θέμα της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και προσωπικού εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπισης των κινδύνων με κωδικό σύμβαση 2671, προϋπολογισμό 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, αν μετρήσεις τι έχει πάρει ο κύριος Σταθόπουλος της Nova από την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να φτάνουν και να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ μόνον για απευθείας αναθέσεις με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Την ίδια στιγμή, εκτός από αυτά τα λεφτά που έχουν δοθεί στον κύριο Σταθόπουλο της Nova, υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το λεγόμενο Thorax, το οποίο ουσιαστικά στην πράξη έχει αποτύχει. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη με τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Κρις Χατζημινά. Εμείς ρωτάμε, γιατί οι κύριοι Βαρδινογιάννηδες παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη ως αδικημένοι και δεν νομίζω ότι είναι αδικημένοι. Παρουσιάζονται ως καταγγέλλοντες τις απευθείας αναθέσεις και τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς, αλλά δεν νομίζω ότι δυσυμμετέχουν και σε αυτές. Αυτοί στις εκλογές τι θα στηρίξουν, τον Τσίπρα, τον Τσίπουρα ή τον Κούλι? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο καθένας έχει πιάσει τα σίδη. Απλό είναι το απαντητικό για τους ολιγάρχες του τόπου. Όποιος τους υποσχεθεί τα περισσότερα.

κύριοι, ένα άλλο φιντανάκι της πολιτικής ζωής του τόπου είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Εδώ γελάμε. Έχουν βγάλει τη βρώμα από το πρωί ότι είναι, λέει, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με τι πήγες, Αντώνη? Με παπόρι ή αεροπλάνο? Γιατί ξέρω ότι έχεις φοβίες, θα βάζεις τα αεροπλάνα. Αεροπλάνο πήγες. Λένε ότι εκεί σήμερα, λέει, θα συγκλονιστεί η κοινή γνώμη. Γιατί ο μεγάλος, σύγχρονος Τόνι Τσολάκογλου της χώρας, ο κύριος Σαμαράς, θα ανακοινώσει κόμμα. Σιγά με ανακοινώσει κόμμα. Ποιο κόμμα? Αφού δεν έχει χρηματοδότες. Αφού ψάχνει να βρει λεφτά. Τότε, Αντώνη, όμως είχες. Και τη Siemens, και τον Χριστοφοράκο, και τον Αλαφούζο. Α, αλήθεια! Ο κύριος Αλαφούζος. Για να έχουμε το καλό ερώτημα. Ποιο θα υποστηρίξει τις εκλογές? Το Μητσοτάκη, το Τσίπουρα ή το Κιδοβοσκό, τον Ανδρουλάκη? Υπάρχει ένα μεγάλο... ή την Καριστιανού. Κύριε Ηλιόπουλε της ΑΕΚ, σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να τοποθετηθείτε. Στηρίζετε ηθικά την κυρία Καριστιανού τώρα που πήρατε το πρωτάθλημα? Ερώτημα θέτουμε. Δώστε μια απάντηση. Έχει βουήξει πιάτσα. Δεν κακό. Όταν τα λεφτά είναι νόμιμα, δεν κακό. Το κακό είναι να τα λεφτά να είναι κάτω από την τραπέζα. Κάτω από την τραπεζαρία. Κύριε Τσίπουρα, εσύ ξέρεις τίποτα για την τραπεζαρία? Δεν ξέρεις, ε? Άρε μου λοχτέ, άρε μου λοχτέ, άρε μου λοχτέ, αρουραία του πολιτικού συστήματος.

0: Κλείνοντας, να διαβάσω τα μήνυματά σας. Ο Δημήτρης Αθανασίου. Έβαλε βενζίνη η γυναίκα μου και άναψε κίτρινη ένδειξη κινητήρα. Το έβαλα στο διαγνωστικό και έβγαλε χαμηλή ποιότητα καυσίμου. Και τι σου φταίω εγώ, ρε. Ξάδερφε, δεν μου είπες την εταιρεία που έβαλες το καύσιμο όμως. Πού το έβαλες. Πες μας πού το έβαλες. Στείλε τώρα. Πού το έβαλες. Η κυρία ζήσει. Είμαι στην Ετωλακαρνανία και σήμερα έχουμε πρόβλημα με την Νόβα. Τα παράπονα σας στον κύριο Σταθόπουλο. Και στην Ετωλακαρνανία η Νόβα δεν λειτουργεί. 200 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμό πήρε πριν από λίγες μέρες με απευθείας ανάθεση. Στην υγεία των κορόιδων η Νόβα δεν λειτουργεί ούτε στην Ετωλακαρνανία ούτε στη Μισή Πελοπόννησο. Δεν μπορούμε να πάρουμε την μάνα μας τηλέφωνο. Συγγνώμη μάνα, αλλά ο Σταθόπουλος θέλει. Ο αγαπητός φίλος Αβραάμ, ο Τσίπουρας, ανοίγει λένε τα χαρτιά του στη ΔΕΘ. Έρχεται κοστολογημένο πρόγραμμα. Παιδιά, θα φορέσετε τσίκινα. Ο Τσίπουρας στη ΔΕΘ. Ο Βαγγέλης. Είναι αλήθεια ότι τα τσιμέντα Τιτάν τα αγόρασε ο Βαγγέλης. Ποιος Βαγγέλης. Ο Μαρινάκης. Πού να ξέρω εγώ. Ένα τραγούδι του Πλούταρχου να βάλετε. Λέει το χαστούκι της αγάπης με σκοτώνει. Σιγά μην σου βάλουμε και τραγούδι. Στο χρωστάγαμε και από χτες. Τι με πέρασε εμένα. Μιχάλη Οικονομόπουλο, το βράδυ. Το βράδυ! Μας βγήκε λέει κουμούνα ο Τίγρης. Κουμούνι ο πρόεδρος. Κρίμας. Πρόεδρε είσαι κουμούνι. Δημήτρη είσαι κουμούνι. Μην τζαντίζεσαι ρε, σ' αγαπάμε εδώ πέρα. Σ' αγαπάμε, έχουμε μέχρι και φωτογραφίες έχουμε απέναντι. Κόνης μας έχουμε και προσκυνάμε. Την αεκάρα τη μεγάλη. Μην τζαντίζεσαι ρε. Για να σε πειράξω τα λέω. Σ' αγαπάω ρε. Σ' αγαπάω ρε Μίτσο. Σ' αγαπάω ρε. Την ψυχή μου δίνω για σένα. Αλλά η αλήθεια να λέγεται. Στηρίζεις τον Τσίπουρα. Θέλεις να φτιάξεις το μεγάλο όνειρο της κέντρου αριστεράς. Ξεκάθαρα πράγματα. Κακό είναι. Εδώ στην Αμερική γίνεται σκολάσεως. Ο Έλον Μάσκ υποστηρίζει τον Τραμπ. Και εσύ ως ο Έλληνας Έλον Μάσκ υποστηρίζει τον Τσίπουρα. Πού το πρόβλημα ρε φίλε. Μη μου στεναχωριέστε. Δημήτρη μου, μου το κάψε στα μάξι μου. Μου λέει ο κύριος Αθανασίου. Στην Αιτζία τα άνοιξε τα κάψιμα. Δημήτρη. Στην Αιτζία Δημήτρη τα. Και του έβαλε, του άναψε κίτρινο. Ποιος θα το αποζημιώσει τον κινητήρα αυτού του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει βγείτε όλοι οι ολιγάρχες του πετρελαίου και πείτε μας ρε. Πού να ρίχνουμε βενζίνα. Πείτε μας. Στείλτε μας ένα ραπόρτο. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ας χαλάσετε τα αυτοκίνητα. Του βγάλε κίτρινο. Κυρίες κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε. Μην ξεχνάτε, αύριο 4:00 με 7:00 θα είμαστε μαζί σας. Πολλές οι αποκαλύψεις. Πάρα πολλές. Θα μιλήσουμε με ονόματα. Θα βγάλουμε πράγμα αύριο. Και θα παίξουμε για καλή μουσική. Μέχρι τότε, να είστε καλά και εσείς που οδηγάτε. Για το Σαββατοκυριακό, προσέξτε, γιατί έχει πολύ μεγάλη έξοδο πάλι. Στην Αθηνό Λαμίας είχαν μπλοκάρει τα πάντα. 15 λεπτά καθυστέρηση να βγεις από την έξοδο της Αττικής Οδού στην Εθνική Οδό Αθηνό Λαμίας. Γίνεται κόλαση. Και δεν προσέχει κανένας. Όλοι οδηγάνε με ένα κινητό στο χέρι. Με ένα κινητό στο χέρι. Και ήθελα να ξέρω. Η τροχέα της Αττικής Οδού. Η τροχέα της Αττικής. Τι κάνει. Χτες με ξανασταμάτησαν πάλι στην Αττική. Έχω λυσάξει να φυσάω. Μα εμένα βρίσκεται να φυσάω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Να βάλω ένα λάστιχο. Να φυσάω συνέχεια. Αλλά το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, γιατί εγώ δεν πίνω. Όμως πρέπει να γίνει παραδεκτό. Για να μην λέμε συνέχεια κακές κουβέντες για την τροχέα και την αστυνομία. Είναι αλήθεια. Και πρέπει να τους αναγνωριστεί και συγχαίρω τους απλούς τροχονόμους, ειδικά τους απλούς τροχονόμους και τις γυναίκες τις τροχονομίνες, ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στο δρόμο. Στείνουν καλά μπλοκ αλκοτέστ και πιάνουν τους οδηγούς εξαπίνης. Ακόμα και εγώ που είμαι ψηλιασμένος στο δρόμο, για πολλούς λόγους ξέρετε, μου σκάσει και μια οβίδα, είχα κανένα RPG, ξέρετε τώρα, ουκρανικό. Λοιπόν, μην έρθει κανένα τρόπο στο κεφάλι μου και μου εναποθήσει καμιά βόμβα, γιατί με αγαπάνε εμένα οι ολιγάρχες του τόπου. Οπότε λοιπόν, θέλω να πω στους Έλληνες τροχονόμους, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Δεν το λέω ειρωνικά. Μπράβο σας. Είναι ευγενέστατοι, ειδικά οι όμορφες κυρίες, οι τροχονομίνες. Έχει κάτι μανούλια η τροχέα, Παναγιά μου σώσε! Παναγιά μου σώσε! Ομορφαίνουν την άσφαλτο. Γυναικάρες μου εσείς, γυναικάρες μου της τροχέας. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο